0: ιού, το πρώτο που σκέφτεσαι και έρχεται στο μυαλό, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Δέσφα, δηληστήρια αλλά και η ψιτάλια. Τι έκαναν, βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών, αλλά είπαν ότι δεν υπάρχει
1: κάτι. Δεν υπάρχει διαρροή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν καμία διαρροή. Οι άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους, είχαν βγει νέοι, είχαν βγει οι γέροι, είχαν βγει οι οικογένειες, τα παιδιά, οι μαμάδες, οι παππούδες, όλοι είχαν βγει.
0: Και ο παππούς.
1: Και ο παππούς! Και ο παππούς είχε βγει στον δρόμο. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι είναι αυτό που μυρίζει, κάτι μυρίζει εδώ πέρα.
2: Κάτι μου μυρίζει.
1: Α, και ο Γιώργος Αυτιάς λέει κάτι μυρίζει εδώ. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν μπορούν να πούνε με σιγουριά τι ήταν αυτό το οποίο μύριζε και το ερωτηματικό το μεγάλο είναι ποια ήταν και η σύσταση αυτού του αερίου, δηλαδή η χημική σύσταση αυτού του αερίου. Τι είναι αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Ενδεχομένως λέει σήμερα να γίνουν κάποιες αναλύσεις από αυτό το αέριο και να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για να μάθουμε τη χημική σύσταση. Τι αέριο ήταν αυτό. Αλλά όπως είπες και εσύ, βγήκαν στους δρόμους ο ΔΕΣΦΑ, η πυροσβεστική, το λιμενικό.
0: Τα πάντα όλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η πολιτική προστασία.
0: Βεβαίως. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή και τη σύστασή της, όπως είπε και ο Ιωσήφ. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση σήμερα.
1: Μία εξήγηση είναι αυτή που έδωσε ο Δημοσθένης Αριγιάννης,
0: ναι.
1: ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών, μιλώντας χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Σαριγιάννης για το πιθανότερο σενάριο.
3: Έχουμε καθόλου εικόνα για το τι μπορεί να είναι αυτή η έντονη οσμή στο λεκανοπέδιο τις τελευταίες ώρες.
4: Εγώ θεωρώ ότι το σενάριο διαρροής, πέρα από τις επίσημες διαβεβαιώσεις και τεχνικά θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Θεωρώ το πιο πιθανό. Υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα για μένα. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό ή για venting, όπως λέμε, το να εξαερώσει κάποιους ατμούς από το γονάθακες, σε ένα τάνκερ, δεξαμενόπλιο ή εμπορικό, στον ευρύτερο Σαλονικό, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαλονικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, Αίγινα και το Σούνιο. Άρα εκεί είναι εκεί που θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου και με το λιμενικό αντίστοιχα. Δεν μιλάω για πλοία που κινούνται, μιλάω για πλοία που είναι αγκυροβολημένα.
1: Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιάννη. Καθαρισμοί λοιπόν, εργασίες καθαρισμού σε κάποιο δεξαμενόπλιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και υπήρξαν αυτοί οι ατμοί, ας το πούμε, από τα αέρια τα οποία απελευθερώθηκαν.
0: Ναι. Επειδή ξέρετε, εμάς μας αρέσουν, στους Έλληνες εννοώ, μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας. Τι δεν έχω ακούσει από χθες. Ότι θα κάνει μεγάλο σεισμό, ότι όλη αυτή η μυρωδιά προέρχεται από ότι είναι θιάφη και ότι αυτό σημαίνει ότι να προετοιμαζόμαστε. Άλλοι λένε άλλο, ότι μας ψεκάζουν. Το λέει καλημέρα και ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, κάνοντας βέβαια πλάκα ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη και καλημέρα. Το τι, δηλαδή δεν χρειάζεται.
1: Για το ηφαίστειο στα Μέθανα, άκουσα ότι ετοιμάζεται να εκραγεί. Εν τω μεταξύ, παιδιά, να ξέρετε, οι Θεσσαλονικοί γελάνε μαζί μας, γιατί στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και πρέπει να σου το πω αυτό, εμένα ήταν το πρώτο που πήγε στο μυαλό μου. Αυτή η δυσοσμία, τέλος πάντων, η έντονη οσμή ενός αερίου, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη τους θερινούς μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει εκεί πέρα αυτό το πρόβλημα στο Θερμαϊκό, με τη μόλυνση, με το φυτοπλάνκτον και πάρα πολύ συχνά λοιπόν οι Θεσσαλονίκοι παραπονούνται
0: για αυτή
1: την έντονη οσμή. Οπότε οι φίλοι μας πάνω από τη Θεσσαλονίκη είπαν: παιδιά, χαλαρώστε λίγο, κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα πάντως δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιο είναι ακριβώς το αίτιο. Ο κύριος Κολυδάς, για παράδειγμα, ο μετεωρολόγος, λέει ότι είναι πάρα πολλές οι πιθανές αιτίες. Το ένα είναι λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες, όπως λέει δηλαδή και ο κύριος Αριγιάννης. Καύσιμα, λίμματα, ακόμα και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλανκτών. Αυτό το οποίο λέμε, ας πούμε, για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Σήμερα λοιπόν θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από την έρευνα που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση του αερίου που αναστάτωσε χθες τα νότια προάστια. Για να καταλάβουμε κι εμείς τι ήταν αυτό που τελικά ξεσήκωσε τον κόσμο για τουλάχιστον 3 ώρες εκεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Η Κατερίνα μας, βέβαια, η Κατερίνα Βουτσά που είναι στην επιμέλεια του ήχου απέναντί μας, δεν πήρε χαμπάρι. Είναι στο παλαιοφάλιρο, δεν μύρισε τίποτα.
0: Μπράβο, Κατερίνα μου, δεν μυρίζει μάλλον. Δεν έχει καλή όσφρηση. Α, μυρίζει, αλλά δεν το πει. Εγώ έχω πολύ έντονη όσφρηση. Πραγματικά ήταν κάποια στιγμή ένιωσα και δυσφορία. Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα να δούμε από τι προήλθε. Να το δούμε.
1: Λογικά λοιπόν σήμερα θα έχουμε τα αποτελέσματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Κάτι μου μυρίζει.
1: Παπ, κάτι της μυρίζει.
0: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
5: Βρώμα δυσοδεία.
0: Έτσι.
1: Μπόχα, ατελείωτη.
0: Έτσι.
1: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρώμησε λίγο χθες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι λένε εδώ οι ακροατές στα μηνύματά τους για τη χθεσινή αυτή δυσάρεστη εμπειρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Τι ήταν αυτή η μεγάλη δυσοσμία που δεν μπόρεσε το ανίκανο κράτος να εντοπίσει. Τι να κάνει, βρε Νικόλα. Βγήκαν όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή, τρέχανε, κάνανε μετρήσεις. Δεν υπήρχε διαρροή. Τώρα λοιπόν, όπως σας λέγαμε, ψάχνουν σήμερα τα αποτελέσματα της αναλύσης σχετικά με τη χημική σύσταση. Να δούμε τι ήταν αυτό ακριβώς και από πού προήλθε. Αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιες εργασίες σε κάποιο πλοίο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Παιδιά, δεν είχαν πει λέει, ότι οι αγελάδες βγάζουν το μεθάνιο. Γι' αυτό και έχει ακρίβεια στο Μοσχάρι. Λοιπόν, μας εκδικούνται οι αγελάδες, μιας και αυτές ευθύνονται για το περιβάλλον. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει άλλη εξήγηση. Φίλοι, λέει, θα σας στεναχωρήσω, αλλά η οσμή είναι από την κοινωνία μας που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Εντάξει, πιστεύουμε να λυθεί το μυστήριο σχετικά με την οσμή. Ψυχραιμία όμως, ας αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι, να αποφαλθούν ειδικοί.
1: Ξεσάλωσαν, παιδί μου. Χθες, ειδικά στα social media.
0: Δεν υπήρχε αυτό.
1: Ξεσάλωσαν. Αυτά που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή, τα διαβάσατε όλοι. Έρχεται σεισμός, έρχεται η ηφαίστειο από τα Μέθανα. Θα γίνει έκρηξη εκεί, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
0: Για να μας ξεπανίζουν. Τα γνωστά.
1: Αλλά αυτό είναι γνωστό. Ότι είμαστε ψεκασμένοι είναι γνωστό.
0: Καλά τώρα, αυτό να το λέμε.
1: Καλά τώρα.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ.
6: Ο θεριστής έρχεται.
0: Ο θεριστής φταίει.
1: Καλά, έρχεται ο θεριστής, έρχεται. Αλλά πέρα από το θεριστή έρχεται και το Μουντιάλ. Ιούνιο έρχεται Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό.
0: Ωραία.
1: Και Καναδά. Θα χορτάσουμε μπάλα εμείς. Και επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο και θα βλέπουμε και όλο το καλοκαίρι όλη τη μέρα ποδόσφαιρο, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεορασία από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Νιώθω κι εγώ μέση, ρε παιδί μου. Μπαίνω μέσα και αλωνίζω το γρασίδι.
0: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
1: Ζήστο κι εσύ λοιπόν με κορυφαία extra large τηλεορασία από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Extra large λοιπόν τηλεόραση από τα public, άτοκα και
0: πολύ
1: χωρίς
0: ωραία
1: κάρτα, για να απολαύσεις το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο. Μια χαρά, άντε να έρθει παιδιά το Μουντιάλ, να χαρούμε κι εμείς λίγο.
2: Κάτι μου μυρίζει.
1: Και εμένα μου μυρίζει, η αλήθεια είναι και ας βρίσκομαι στα κεντρικά προάστια εκεί της Αττικής, αλλά έχω μία ευαισθησία.
2: Έχω μύτη εγώ
1: και τα πιάνω όλα στον αέρα. Θα επανέλθουμε στο θέμα με ό,τι οι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα μας αναλύσει αμέσως τώρα η Αμαλία.
0: Λοιπόν, αφορά τις συντάξεις κυρίας και βεβαίως όλο το θέμα δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σώρευσης περισσότερων συντάξεων. Δηλαδή, για να το πω λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Τι αλλάζει μετά την απόφαση του δικαστηρίου ή τι αναμενόταν να αλλάξει. Λοιπόν, είναι η αποκαλούμενη εγκύλωση Τσακλόγλου, η οποία έχει εκδοθεί το 1921 ερμηνεύοντας τον νόμο Κατρούγκαλ. Και προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις. Έτσι λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκεται εντός της συλλογικής του νόμου. Και τώρα η απόφαση συγκεκριμένη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων κυρίας που έχουν όμως απονεμηθεί μετά από το 2019 και μετά. Δηλαδή όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς θα μπορούσε να τεθεί θέμα αναπροσαρμογής στο ποσό για όσους δηλαδή τι όσοι λαμβάνουν και δικιά του σύνταξη και, και σύνταξη κυρίας. Με την απόφαση του ΣΤΕ θα μπορούσαν να γίνουν αναπροσαρμογή ποσών για τη δεύτερη σύνταξη. Άρα να μειωθεί η σύνταξή τους ή να πάρουν μόνο τη μία σύνταξη. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το θέμα είχε δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία για τους 100.000 περίπου συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις. Και στο λιτρό θα γίνει. Θα πατήσουν πάνω σε αυτή την απόφαση και θα μας κόψουν τις συντάξεις. Τι και είχαν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, σε επικοινωνία που είχαμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Αριουπάγου, η οποία θα βάζει stop στο να κοπούν οι συντάξεις. Δεν κόβονται οι συντάξεις.
1: Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία περικοπή.
0: Καμία μείωση.
1: Σε συντάξεις χειρίας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Καμία. Ουσιαστικά δεν θα ενεργοποιηθεί με νομοθετική ρύθμιση η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις κυρίας. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και ο Υπουργός λέει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ούτε η δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αμάν αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, που αφορά τις συντάξεις κυρίας του ιδιωτικού τομέα. Θυμάσαι τη συζήτηση ότι μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης κυρίας το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35%.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: αυτό
1: θυμάμαι και κάτι άλλο, θα σου το πω σε λίγο.
0: Ναι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη. Τι λέγανε, αυτό έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Έχει εφαρμοστεί για το δημόσιο, δεν έχει εφαρμοστεί για το ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε λοιπόν και υπάρχει μία φημολογία ότι αν αρχίζει να εφαρμόζεται, θα αναγκαστούν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να δώσουν πίσω χρήματα. Δεν θα υπάρξει αυτό, γιατί μάλλον και εκεί παγώνει όλο αυτό και θα έρθει και ρύθμιση. Οπότε ούτε εδώ ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Άρα για τη συντάξεις κυρίας, αυτό λένε από το Υπουργείο Εργασίας και η Υπουργός κυρία Νίκη Κεραμέως, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή. Εντάξει, αυτό έλειπε. Οι άνθρωποι παίρνουν, του έχουν κόψει που του έχουν κόψει με στα μνημόνια τα πάντα, να του κόβουν κι άλλο τις συντάξεις. Όχι, δεν θα κοπούν.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Υπουργός Εργασίας χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά.
7: Καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει μια περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή συντάξεις χειρίας. Οι δυσκολίες καθημερινότητας είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε με ενσυναίσθηση να ενσκύψουμε στις δυσκολίες που έχουν καθημερινά οι συνταξιούχοι και δι' οι συνταξιούχοι χειρίας.
1: Και πολύ σωστή πρωτοβουλία. Θα νομοθετήσουμε, λέει η κυρία Κεραμέως, καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας. Επειδή με ρώτησες όμως, Αμαλία μου, αν θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θυμάμαι για κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση έλεγε όταν ήρθε στα πράγματα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν βλέπω να έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία και είναι θετικό αυτό. Διασφαλίζεται λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει πραγματικά καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας, αλλά με εκείνο τον νόμο Κατρούγκαλου, τον περίφημο.
0: Ναι, εντάξει. Μας έχει στοιχειώσει. Έχει στοιχειώσει τους συνταξιούχους αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Χρόνια.
0: Δηλαδή πραγματικά προσωπική διαφορά, δεν παίρνουν τις αυξήσεις το ένα το άλλο. Καταργήσαν να τελειώνουμε.
1: Τέλος πάντων, είναι σε θετική κατεύθυνση λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που θα έρθει το επόμενο διάστημα, αυτή η νομοθετική ρύθμιση, και δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνουμε, καμία μα καμία περικοπή σε συντάξεις κυρίας, όπως είναι και το δίκαιο, όπως είναι και το σωστό.
0: Άρα αυτό που είπε ο Σιφ, ουσιαστικά εγώ θα συμφωνήσω και τι θα πω, ότι πρέπει να έρθει νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί στο σημείο αυτό που μιλάμε τώρα για αυτό το θέμα, το νόμο Κατρούγκαλου. Μόνο έτσι. Φέρετε την νομοθετική ρύθμιση, και αυτό νομίζω θα κάνει η Υπουργός Εργασίας και το Υπουργείο, λοιπόν, που θα καταργήσει στο σημείο αυτό το νόμο Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να βρεθεί μια συνολική λύση. Να μην έχουν αυτό το άγχος οι συνταξιούχοι κάθε φορά. Όπου θα μας κόψουν, όχι εκείνο, όχι το άλλο.
1: Διασφαλίζονται λοιπόν οι συντάξεις και με την νομοθετική ρύθμιση, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα και στον Πέτρο. Σχετικά λέει με τις συντάξεις, για αυτές λέει που έχουν περικοπή, θα κάνουν κάτι για να τις επαναφέρουν. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο. Είναι το δίκαιο των συνταξιούχων. Το φωνάζουμε κι εμείς εδώ χρόνια. Έχουν υποστεί τρομερές περικοπές στα χρόνια των μνημονίων.
0: Γιώργο μου, τώρα σοβαρολογείς με το μήνυμά σου. Δηλαδή, εσύ θεωρήσαμε ότι εμείς λέμε ότι φταίει ο κύριος Κατρούγκαλος. Αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε.
1: Αφού αυτός παράγει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Σε παρακαλώ, βρε Ιωσήφ. Δηλαδή, τώρα τι θέλετε να μας πείτε.
1: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά.
0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα του νόμου Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε. Και να μην πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν σ' αρέσει. Μα αυτός είναι ο νόμος. Νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το λέμε. Τι θέλετε να λέμε.
1: Από την άλλη, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την κυρία Κεραμέως ότι πλέον οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ θα μπουν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Άλλο ένα δίκαιο αίτημα του συγκεκριμένου κλάδου. Φωνάζουν χρόνια αυτοί οι άνθρωποι και το διεκδικούν. Φαίνεται ότι υλοποιείται, καθώς όπως είπε η κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται ήδη η ρύθμιση.
7: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Και αυτό είναι μία ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
8: Είναι
7: και να σταθούμε δίπλα τους.
8: Νοσηλευτές, διασώστες.
7: Είναι νοσηλευτές, νοσοκόμοι, οδηγοί και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
1: Και αυτό δίκαιο.
0: Δίκαιο και έπρεπε να έχει γίνει, έχει αργήσει. Έχει αργήσει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να μην είναι στα βαρέα και ανθυγινά?
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τι θες καλή μου Κατερίνα, τίτλους ειδήσεων θέλεις?
0: Ναι, τίτλους ειδήσεων θέλει. Τι να κάνει τώρα?
1: Άντε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχει μια ανησυχία εδώ στα μηνύματα των ακροατών.
2: Κάτι μου μυρίζει.
1: Κάτι τους μυρίζει. Κάτι τους μυρίζει. Εκλογές θα είναι.

0: Real FM.
1: Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί.
2: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Άντε, να μπούμε, γιατί έχει ξεκινήσει και τραγουδάει, του αρέσει το τραγούδι, δεν θα δούμε ποτέ να κάνουμε κουμπί.
1: Ξέρε πουλάκι μου,
0: παιδί μου, έχουμε δουλειές εδώ. Έχουμε...
1: Γενέθλια, ρε. Ο Αλμπάνο, ρε.
0: Ο Αλμπάνο, χρόνια του πολλά. Χιλιόχρονος.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο είναι.
0: Πόσο.
1: 83.
0: Να τα χιλιάσει.
1: 83 ο Αλμπάνο.
0: Να τα χιλιάσει.
1: Έχει μεγάλο γκέλι στην Ελλάδα. Από παλιά, από τη δεκαετία του 60. Η Οντινότε και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι και τα νεότερα όπως είναι το Φελιτσιτά.
0: Με
1: τη
0: Ρωμίνα
1: Πάουερ.
0: Ναι, αλλά μην το ακούσουμε όλο, ρε παιδί μου.
1: Και στη ζωή, ναι, και στο τραγούδι. Και στο... Τελείωσε.
0: Ναι, βάλει καλά. Λοιπόν.
1: Το άφησε και καθόλου να παίξει. Βάζει γλώσσα μέσα.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν πείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό σαν το πίνατε από απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πατημένο σκουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
1: Γιατί βγάζεις το σακάκι, το μας δίνεις?
0: Όχι,
1: ήταν λίγο απειλητική.
0: Έτσι κάνω εγώ μες τη μέρα.
1: Φούντωσε, παιδιά, φούντωσε.
0: Είναι της ηλικίας, τι να κάνουμε, Κατερινά, και με καταλαβαίνεις, Κατερίνα μου, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα στείλω μια καλημέρα μέσα από την καρδιά μου στο σύντροφο, το φίλο, το Σωτήρη, στο βροχερό Χαλκιόπουλο, έτολο Ακαρνανίας. Ποιος γράφει τον πόνο του στο μήνυμα, Αμαλία, και θέλω να δώσει σημασία. Αδερφέ Καλαμαράκη, λέει, σήμερα θα ετοιμαζόμουν σιγά σιγά να κατέβω για το Final Four. Αλλά τώρα θα τη βγάλουμε στην πλατεία του χωριού. Καλημέρα, Σωτήρη. Σύντροφε Παναθηναϊκέ, πονεμένε, σε νιώθω. Δεν ξέρω για σένα, Κάτζου, που μου βγάζεις εδώ τώρα τα σακάκια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, έτσι, για την καρνταρόμπα μου. Θέλω να ανανεώσω το look μου και παράλληλα όμως να κερδίσω κιόλας. Ξέρεις πώς θα το πετύχω αυτό?
0: Πώς.
1: Και πώς θα το πετύχεις και εσύ?
0: Πώς θα το πετύχω?
1: Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Μποκάτζου μου, μπες. They, My Rewards, Coupons.
0: Μπαίνω.
1: Εκεί είναι όλα τα coupons.
0: Μάλιστα. Λέει ο Real Blocker, αμάνε ρε ζωγράφια η γκρίνια σου, άσε τον υπέρτατο παραγωγό να παίξει κανένα τραγούδι πριν μας μαυρίσεις με την τιμή του πετρελαίου και την ακρίβεια. Εγώ φταίω για την τιμή του πετρελαίου. Εγώ, τι να κάνω εγώ, οι αγορές, ανεβαίνει η τιμή, τι να κάνω.
1: Πολλά μηνύματα και για τα βαρέα και ανθίγυνα. Λέει ο Σπύρος για παράδειγμα, παιδιά, υπάρχουμε και εμείς που είμαστε τεχνικοί στα νοσοκομεία, που επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα, λέει, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, είναι, λέει, στα βαρέα, ενώ στο δημόσιο δεν ισχύει. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι μέχρι στιγμής. Τι θα γίνει με εμάς? Θα μάθουμε το επόμενο διάστημα.
0: Θα ρωτήσουμε, και να απαντήσουμε.
1: Όπως ακούσαμε την κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Πολλά μηνύματα φυσικά και για τις συντάξεις χειρίας,
0: ναι,
1: και γενικότερα
0: είναι.
1: Και για τον νόμο Κατρούγκαλου. Παιδιά, εγώ το έλεγα και νωρίτερα. Εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση που έλεγε από το 2019 ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταργηθεί. Να δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, τώρα που έτσι τα λέμε όλα μεταξύ μας και επειδή τελευταία δεν είχα βρει κάποια ωραία έρευνα ως ακαδημιακή εγώ να σας τη μεταφέρω, σήμερα όμως σας έχω έρευνα. Επιτέλους, νομίζω ότι περιμένετε με αγωνία. Θα σας πω λοιπόν, και νομίζω ότι αφορά όλους μας, λέει αϊπνία, 4 κόλπα για να αποκοιμηθούμε αμέσως.
1: Λέγε, παιδί μου, εσύ στον κόσμο.
0: Έτσι, και δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, έχει τη σφραγίδα της επιστήμης. Είναι η γιατρός, η ντόκτορ, Ντέμπορα Λί. Ντέμπορα Λί λέγεται.
1: Άμα η Ντέμπορα.
0: Εντάξει, λέει, το πρώτο κόλπο. Προσπαθήστε να μείνετε ξύπνοι. Η γιατρός λοιπόν προτείνει, η Λί, μια τεχνική που βασίζεται...
1: Περίμενε τώρα σιγά σιγά, δηλαδή το κόλπο για να κοιμηθούμε καλά...
0: Κόλπα.
1: Είναι να προσπαθήσουμε να μείνουμε ξύπνοι.
0: Ναι, λέει, βασίζεται στην αντίστροφη ψυχολογία. Αυτή η τεχνική είναι η αντίστροφη ψυχολογία στην καλύτερη της μορφή, λέει η Λί, η γιατρός. Και εξηγεί. Όταν κάποιος πιέζει συνεχώς τον εαυτό του να κοιμηθεί, αυξάνεται το στρες και η απογοήτευση. πες εμένα, επειδή ο ύπνος δεν, δεν έρχεται εύκολα. Κάνοντας το ακριβώς αντίθετο και λέγοντας στον εαυτό σας να μείνει ξύπνιος, μπορεί να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα. Εγώ πάλι.
1: Ομοιοπαθητική δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Κάνεις μια τσακπινιά δηλαδή για να ξεγελάς τον εαυτό σου.
0: Ναι, θα κοιμηθώ.
1: Και να πεις μετά σε βαθύ ύπνο.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει, υπάρχει και μια τεχνική αναπνοής 4-7-8, η οποία στοχεύει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και περιλαμβάνει εισπνοή από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κράτημα της αναπνοής για 7 δευτερόλεπτα και αργή εκπνοή από το στόμα για 8. Σύμφωνα με την κυρία Λί, με τη γιατρό, η επανάληψη της άσκησης αυτής βοηθά το σώμα να εισέλθει σταδιακά σε κατάσταση ηρεμίας. Δηλαδή, εισπνέατε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κρατάτε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα και μετά σιγά σιγά εκπνέετε, Κατερίνα μου, για 8 δευτερόλεπτα. Και μετά σε περνούν.
1: Και μετά κάνεις σαν τωρινό καιρό.
0: Είναι έρευνα, σε παρακαλώ. Ένα ζεστό ντους πριν τον ύπνο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, αυτό λειτουργεί.
0: Ναι, λειτουργεί. Λειτουργεί σε κάποιους. Εμένα ούτε αυτό λειτουργεί. Εμένα τσιτώνει χειρότερα. Τέλος πάντων, το λέμε. Λοιπόν, το τελευταίο, παιδιά, κλαίω. Μικρή αναδρομή ημέρας ή λίστα υποχρεώσεων. Λέει λοιπόν, κύριε, η ντόκτορ, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Ανατρέξει τη μέρα σας με αντίστροφη σειρά. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας τι φάγατε για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, τι κάνατε στη δουλειά και τι μουσική ακούγατε στο αυτοκίνητο στις μετακινήσεις σας. Η διαδικασία αυτή κρατά το μυαλό απασχολημένο με ουδέτερες πληροφορίες, απομακρύνοντας αγχωτικές σκέψεις. Και επίσης, η καταγραφή μια λίστας υποχρεώσεων για τις επόμενες ημέρες μπορεί να βοηθήσει την ταχύτερη έλευση του ύπνου. Άμα εγώ κάνω λίστα με τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες μέρες, δεν θα κοιμηθώ ποτέ. Δηλαδή, τι να σκεφτώ, τι έχω να κάνω την Τετάρτη.
1: Καλά, εντάξει τώρα, άσε παπατζηλίκια τώρα αυτές οι έρευνες εκεί με την Ντέμπορα που μας έφερες, γιατί λέει και ο Γιάννης εδώ και έχει και δίκιο.
0: Έτσι λέει, παιδιά.
1: Να ρωτήσουμε, να λέει αυτή τη γιατρό που έκανε την έρευνα, αν έχει παιδιά, αν έχει δάνεια, αν έχει υποχρεώσεις άλλες και μετά να δούμε άμα μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει δίκιο τώρα ο Γιάννης.
0: Έχει.
1: Μας το παίζει τώρα έξυπνη εκείνη.
0: Ναι.
1: Για έλα λοιπόν να τα έχεις όλα αυτά στο κεφάλι,
0: ναι,
1: και την ακρίβεια και τις υποχρεώσεις και τα δάνεια. Και να έχεις και την κάτζου το πρωί να σου γανώνει το κεφάλι.
0: Εμένα τα... Εγώ μεταφέρω την έρευνα που λέει και τα 4 αυτά. Αυτά είναι τα 4 κόλπα για να, κοιμάσαι αμέσως.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ καλά κάνεις.
0: Εγώ τα κάνω αυτά.
1: Εσύ είσαι στην επιστημονική κοινότητα.
0: Έτσι,
1: και οφείλεις να μεταφέρεις όλα,
0: έτσι,
1: τα νεότερα δεδομένα.
0: Δεν το λέω εγώ, η κυρία Λί το λέει.
1: Ακριβώς.
2: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλη η ακαδημιακή εδώ πέρα.
0: Και λέει όλοι. Ο Μιχάλης και καλημέρα, η Ντέμπορα Μουρλή. Μουρλή.
1: Αυτά λοιπόν, εάν θέλετε κι εσείς να έχετε έναν καλό ύπνο, μην ακολουθήσετε όσα ακούσατε από την κυρία Κάτζου. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου.
3: Πλησιάζουν οι μέρες, αλλά είπαμε.
1: Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Για την κίνηση θέλουμε να πούμε.
3: Πάμε να πούμε για την κίνηση.
1: Είπαμε σεμνά και ταπεινά αυτή την εβδομάδα.
3: Όλη τη χρονιά.
1: Για να μην έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας. Για πες μας, τι γίνεται στους δρόμους.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάφο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα στην κάφο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάφο της Φουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην άνοδο στη Γλυφάδα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία και στις Μικράς Ασίας Αλιπέδου Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση. Θα τον συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20. Καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Μπορώ να το κάνω, λέει, και στη δουλειά αυτά τα οποία περιγράφει νωρίτερα η γιατρός, η Λί που είπες,
0: ναι,
1: εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ορμόμενος λέει από τα βαρέα και ανθίγυνα των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και μπράβο που θα το λάβουν. Εμάς το επάγγελμά μας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο. Είναι αστυνομικός. Ο Στέλιος και στέλνει αυτό το μήνυμα. Είναι επίσης ένα αίτημα χρόνων των αστυνομικών για να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο νησί της Μαστίχα, στοιχείο. Αγαπητέ Σταμάτη, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνά τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χθες είχαμε και μπουρίνι, έτσι είχαμε και μια καταιγίδα. Άστα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, έριξε αρκετό νερό.
0: Πολύ νερό, πολύ νερό πραγματικά.
1: Μέχρι και τις 10 το βράδυ, ναι, ή 10 και μισή έβρεχε. Το είχαμε πει εδώ από νωρίς ότι υπάρχει το ενδεχόμενο καταιγίδας. Έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι για σήμερα προβλέπουν πάλι έναν άστατο καιρό. Συννεφιά στην Αττική, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει για πιθανότητα βροχής σήμερα. Αλλά έτσι όπως είναι άστατο το σκηνικό, μην το αποκλείετε. Και οι θερμοκρασίες μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας που μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία.
0: Και το ανακαινίζω θα είναι τα χρηστικά μέρα της, νέα της ημέρας.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα πάμε και στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων, των τελευταίων κινήσεων που κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν μετά την απόφαση του Κισαία για απόσυρση δυνάμεων από Κάρπαθο, Εύρο και Κύπρο. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά στη συνέχεια.
4: Ο θεριστής.
1: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Το λόγο έχει η Αμαλία Κάτζου.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα μυστικά του νέου ανακοινίζω, που η επιδότηση φτάνει ως 95%, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Λοιπόν, να παγώσει το ενοίκιο για 3 χρόνια. Πρώτα το πρόγραμμα θα ανοίξει για κλειστά σπίτια που θα βγουν στην αγορά με υποχρεωτική μίσθωση 5ετίας. Δηλαδή, μπαίνει στο ανακαινίζω με υψηλή επιδότηση, αλλά πρώτον πρέπει η μίσθωση να είναι για μια 5ετία. Ανοίγει τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Το Σεπτέμβριο αιτήσεις για ανακαινήσεις ως 36.000 ευρώ. Θα είναι αποκλειστικά, θα αφορά το πρόγραμμα, η πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, τα κλειστά ακίνητα. Με τους ιδιοκτήτες να είναι υποχρεωμένοι, θα το ξαναπώ, να εκμισθώσουν για 5 χρόνια το ακίνητό τους, ενώ για τα 3 πρώτα χρόνια το ενοίκιο θα παραμένει σταθερό. Θετική εξέλιξη, θετικό είναι αυτό. Μήπως και βγουν σπίτια στην αγορά και υπάρχει και ένα ενοίκιο, ρε παιδιά, γίνεται χαμός με τα ενοίκια. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί ανακαινήσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Το λέω γιατί δεν είναι γενικότερο, έχει αυτό το κριτήριο. Είναι μέχρι το 1990 να είναι κτισμένο. Με ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Βεβαίως η επιδότηση είναι πολύ υψηλότερη, μπορεί να αγγίξει το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή οι μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα λοιπόν, υπάρχουν κριτήρια στο νέο ανακοινίζω στην πρώτη του φάση, το ξαναλέω. Να είναι κλειστό το ακίνητο, να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 90, να το εκμισθώσεις για 5 χρόνια και να κρατήσεις σταθερό το ενοίκιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση είναι να βγάλει ακίνητα στην αγορά. Με το στεγαστικό να αναδεικνύεται σε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα και για την Ελλάδα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Με τους γιατρούς, λέει, τι γίνεται? Δεν υπάγονται στα ανθυγιεινά? Η αναφορά που έγινε χθες από την κυρία Κεραμέως ήταν για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΕ. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει η συγκεκριμένη ρύθμιση για να πούμε περισσότερα. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Έχει δίκιο, αλλά τι να κάνει και ο Παναγιώτης Βολάνιος, αφού γίνεται χαμός κάθε μέρα στους δρόμους, πρέπει να μας δώσει αναλυτικά την κατάσταση για το τι συμβαίνει, ώστε να γνωρίζουν και όσοι βρίσκονται στους δρόμους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Ολλανδία. Αγαπητέ φίλε, θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου για το μυστικό, για τον καλό ύπνο. Καλημέρα και στον παππού Κώστα. Ο παππούς Κώστας έστειλε ένα μήνυμα.
1: Τι λέει ο παππούς Κώστας?
0: Και στέλνει την αγάπη του σε σένα και λέει, ρε παιδιά, τι έγινε σήμερα η ζωγράφια, ούτε ένα σαρδάμ?
1: Ναι.
0: Λέει ο παππούς Κώστας.
2: Και ο παππούς.
0: Καλημέρα λοιπόν, καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Βέβαια, μου διαβάζω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί.
0: Ναι, το είδα, τραγική είδηση.
1: Τι γίνεται? Οι δύο τρόφιμοι, λέει, είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ του.
0: Τραγική είδηση.
1: Ανάγια.
0: Όπως και χθες είδες τι έγινε στην Πάτρα. Μια μητέρα.
1: Ναι.
0: Η οποία σταμάτησε, ρε παιδιά, κάποια στιγμή εκεί στον περιφερειακό της Πάτρας για να βγάλει φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα.
1: Είναι πανέμορφο εκεί το ηλιοβασίλεμα.
0: Βγαίνει λοιπόν από το αυτοκίνητο και την ώρα λοιπόν που έχει βγει για να βγάλει φωτογραφία, πάνε κάποιοι πιτσιρικάδες και τις κλέβουν την τσάντα από τη θέση του συνοδηγού.
1: Ρωμά ήταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πούμε,
0: από έναν καταβλισμό εκεί. Το καταλαβαίνει η γυναίκα. Προσπαθεί να τους κυνηγήσει, να πάρει πίσω την τσάντα της. Τους φώναζε μάλιστα ότι κρατήστε τα χρήματα, αλλά αφήστε τα υπόλοιπα, γιατί έχω μέσα έγγραφα κτλ. Αρχίζουν, τρέχουν λοιπόν τα πιτσιρίκια αυτά και πάνε στον καταβλισμό. Και την ώρα λοιπόν που φτάνει εκεί πέρα, βλέπει καμιά 30-40 μαζεμένους. Τι να κάνει η γυναίκα? Οπισθοχώρησε, αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Η γυναίκα τραυματίστηκε. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στο ένα πόδι και στο άλλο, αλλά σοβαρότερα στο ένα. Και όπως και οι ίδιοι, αλλά και άλλοι κάτοικοι καταγγέλουν, το κάνουν σύστημα εκεί πέρα. Δηλαδή, στείλουν νέδρα σε οδηγούς με διάφορους τρόπους, ώστε να κλέψουν αντικείμενα, κυρίως τσάντες, μέσα από τα αυτοκίνητα. Αυτή τη φορά, λοιπόν, είχαμε και σοβαρό τραυματισμό της συγκεκριμένης γυναίκας εκεί στην περιφερειακή της Πάτρας. Οι κλέφτες, τέλος πάντων, βρήκαν καταφύγιο στον καταβλισμό των Ρωμά που υπάρχει εκεί.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για ρήγη συγκίνησης. Η Κάτζου, παιδιά, έχει ανατριχιάσει.
1: Ω, πασοκάρα!
0: Το θέμα το μουσικό όμως δεν παίζει για αυτόν τον λόγο τον οποίο φαντάζεσαι. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2013 μία μουσική ιδιοφυΐα. Ο Ρέι Μάνζαρεκ. Κιμπορδίστας, πιανίστας και ιδρυτικό μέλος των Doors. Σπούδασε οικονομικά, σπούδασε κινηματογράφο, εκεί γνώρισε τον Τζιμ Μόρισον και στη συνέχεια προχώρησαν στην ίδρυση του συγκροτήματος. Και στη δεκαετία του 80 έκανε την περίφημη διασκευή στο έργο του Καρλ Ορφ, το Κάρμινα Μπουράνα, το οποίο έμελε να γίνει και ύμνος εδώ στην Ελλάδα για το Πασόκ. Και όχι μόνο. Το χρησιμοποίησαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και η Άγγελα Μέρκελ το έχει χρησιμοποιήσει σε προεκλογική εκστρατεία. Και το κορυφαίο όλων ποιο είναι? Εάν κάποιος διαβάσει τους στίχους από το Κάρμινα Μπουράνα, από το έργο γενικότερα και το Φορτούνα συγκεκριμένα, λέει για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία τύχη, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν καμία προσδοκία. Οι πολιτικοί λοιπόν από τον μπαλκόνι χρησιμοποιούσαν το Κάρμινα Μπουράνα και το κοινό από κάτω ήταν εκστασιασμένο ακούγοντας ότι δεν έχει καμία μα καμία ελπίδα. Από τα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν και στις προεκλογικές εκστρατείες. Right. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη και πάλι. Κάποια είδηση έχουμε τη τελευταία στιγμή, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Λικουρέτζο.
2: Βέβαια.
0: Και για να είναι ο Γιώργος στη γραμμή, πάνω να πει ότι έχει ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Σήμερα είναι προγραμματισμένες στη Βουλή δύο συνεδριάσεις για την υπόθεση των υποκλοπών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η πρώτη αφορά αυτή που αρχίζει τώρα με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη. Η δεύτερη ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Αυτή φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί. Έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι ο κ. Τζαβέλας έχει αποστείλει επιστολή σήμερα το πρωί στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κ. Μπούρα. Αρνείται την εμφάνισή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό που φαίνεται ότι επικαλείται ο κ. Τζαβέλας είναι η συνταγματική τάξη και η διάκριση των εξουσιών. Να το πω πάρα πολύ απλά. Ο κ. Τζαβέλας λέει ότι δεν νομιμοποιείται κανένα στη Βουλή να με καλεί για να δώσω εξηγήσεις για δικαιοδοτική κρίση την οποία έχω κάνει επί ανοιχτής υπόθεσης. Άρα φαίνεται ότι η δεύτερη συνεδρία της Επιτροπής δεν θα γίνει καθόλου. Αν τεθεί το θέμα, θα τεθεί στη συνεδρία η οποία αρχίζει τώρα σε λίγα λεπτά. Και πρέπει να επισημάνω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής είναι κλειστή, είναι απόρρητη, διότι αφορά σε ζητήματα που ανάγονται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το λέω αυτό ότι θα συζητηθεί εκεί, διότι εχθές ακούγαμε όλη μέρα ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ενδεχομένως θα ζητήσουν τη βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση η οποία αρχίζει σε λίγα λεπτά.
2: Μάλιστα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο, για την άμεση
3: καλή
0: ενημέρωση.
3: Συνέχεια, καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με την έντονη οσμή που απασχόλησε χθες τα νότια προάστια και γενικά όλο το παραλιακό μέτωπο. Θα περιμένουμε, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, τις αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά σήμερα σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που ταλαιπώρησε για αρκετές ώρες και ανησύχησε εκεί τους κατοίκους. Εξακολουθεί να τους ανησυχεί γιατί το αέριο, η οσμή μπορεί να έφυγε,
2: ναι,
0: αλλά η ανησυχία παραμένει και οι άνθρωποι βίωσαν μια ιδιαίτερη κατάσταση χθες και θέλουν να μάθουν από τι ακριβώς έχει προκύψει όλο αυτό το πρόβλημα.
4: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
5: Έχουμε βρωμίσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι, βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
6: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
7: Στα πρόθυρα λιποθυμίας.
0: Ήτανε στα πρόθυμα λιποθυμίας οι άνθρωποι.
2: Ήτανε κάποια στιγμή πραγματικά.
0: Ακριβώς. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν τα αποτελέσματα για να υπάρξει και μια επίσημη εξήγηση. Το τώρα, γιατί η σύνταξη χειρίας τα είπε αναλυτικά η Αμαλία
2: ακριβώς,
0: στην πρώτη ώρα.
2: Δεν θα κοπεί καμία σύνταξη χειρίας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση διαστόματος της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως. Θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περικοπή σύνταξη χειρίας.
0: Ταυτόχρονα η κυρία Κεραμέως είπε ότι ετοιμάζεται και ρύθμιση ώστε να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ.
2: Είπαμε επίσης για το ανακοινίζω που έρχεται αρχές Ιουνίου θα ανοίξει η πλατφόρμα και ότι θα αφορά κλειστά σπίτια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 99 με δύο προϋποθέσεις, να υπάρχει, να είναι στην αγορά 5 χρόνια και να είναι σταθερό το ενοίκιο για 3 χρόνια.
0: Η Αμαλία σας αποκάλυψε τα μυστικά για τον καλό ύπνο. Εάν τα ακολουθήσετε, παιδιά, δεν θα κλείσετε μάτι τόσο απλά.
2: Όχι εγώ, η κυρία Ντέμπορα.
0: Η κυρία Ντέμπορα. Μπράβο, να είναι καλά η κυρία Ντέμπορα.
2: Γιατρός, δόκτωρ.
0: Και για τον καιρό σας τα είπαμε, άστατο το σκηνικό και σήμερα η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο. Αμαλία, μπορεί να με βλέπεις λίγο σκεπτικό σήμερα, είναι επειδή δεν ξέρω τι θα παραγγείλω. Αλλά μπορεί να μην ξέρω τι θα παραγγείλω, ξέρω όμως πώς θα κερδίσω. Μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και παίρνω 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή μου. Α, και φυσικά μπορώ να ανακαλύψω εκεί εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάξω. ΔΕΗ, My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο φοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαριότητα κινητήρα, καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Έφτασα 60, λέει, για να μάθω ότι το Κάρμινα Μπουράνα του Πασόκ είναι διασκευή του κορυφαίου των κορυφαίων. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Έτσι είναι όπως τα λέγαμε νωρίτερα η ιστορία. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγη, τον Κάκια, από τους παλιούς ραδιοφωνικούς φίλους. Να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας. Επιμένουν οι Τούρκοι, σε επίπεδο πληροφοριών βέβαια πάντα, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της προπαγάνδας που γίνεται εκεί, όπου εμφανίζονται διάφοροι που διεκδικούν την πατρότητα αυτού του σχεδίου ως εμπνευστές. Και
2: να δούμε.
0: Διάφορα.
2: Ναι, ακόμα δεν το έχουμε δει το σχέδιο και το νομοσχέδιο αυτό που θα περάσει, έτσι λένε οι πληροφορίες από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση, αλλά δημιουργεί, έτσι, νέα δεδομένα εφόσον περάσει και η Αθήνα παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις.
0: Από την άλλη, είχαμε την απόσυρση δυνάμεων, δηλαδή τον Πάτριο από την Κάρπαθο και από τον Εύρο. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ενημέρωσε ότι η συστοιχία Patriot αντικαθίσταται από δύο Μιράζ στην Κάρπαθο και ταυτόχρονα ότι θα αντικατασταθούν και οι δυνάμεις στην Κύπρο.
2: Ακριβώς.
0: Από άλλα αεροσκάφη και ταυτόχρονα ότι θα παραμείνει μια φρεγάτα στην περιοχή.
2: Ναι, έχει δημιουργηθεί μια κουβέντα και γιατί τώρα να φύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο και μήπως αυτό έχει να κάνει με τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Απάντησε πάντως χθες η κυβέρνηση διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη ότι αυτό ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση.
0: Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
8: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μια αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εδώ αναφερόμαστε στο Γκάρπαθο και στο Διδημότυχο, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι ήταν απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ότι έγινε για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Υπάρχει σκληρή κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Πολύ σκληρή κριτική.
0: Ο οποίος ζητάει έκτακτη σύγκληση συνόδου κορυφής στην Ευρώπη, ώστε να τεθεί το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και ζητάει να ξυπνήσουμε επιτέλους. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία μεταφέρθηκαν από την πλευρά του Αντώνη Σαμάρα.
2: Ακριβώς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο και εκείνος να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα και θα το δούμε αυτό. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πάντως ήταν σκληρή η κριτική, ακριβώς η κριτική του πρώην Πρωθυπουργού για το θέμα το ότι έφυγαν οι Πάτριωτα από την Κάρπαθο.
0: Στην Τουρκία εμφανίζονται μερικώς ικανοποιημένοι με αυτή την κίνηση. Λένε ότι θα αποσυμπιέσει την κατάσταση. Έτσι είναι η δική τους ανάγνωση στο θέμα.
2: Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός στην Τουρκία τώρα τον έχουμε ζήσει και τον ξέρουμε. Εντάξει.
0: Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ταυτίζεται το ένα θέμα με το
2: άλλο. Εγώ πάντως να πω ότι στην Τουρκία όλες οι πολιτικές δυνάμεις όταν είναι θέματα, όταν τα θέματα αφορούν είναι εθνικά ή αφορούν και την Ελλάδα, είναι όλοι μαζί. Εμείς εδώ ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και για τα τόσο σοβαρά θέματα τα εθνικά. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε όχι τώρα, όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Ότι στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει ενιαία γραμμή. Αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει όσα χρόνια παρακολουθώ και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων και της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Είδες κανείς να τα βάζει με τον Ερντογάν για όλο αυτό το νομοσχέδιο ή να λέει κάτι ή ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο. Πάντως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς εδώ πέρα σφαζόμαστε.
0: Και βέβαια να πούμε και τη στήριξη που έλαβε για άλλη μια φορά η Τουρκία από την Γερμανία με την αποστολή των γερμανικών Patriot που θα αντικαταστήσουν τους Αμερικάνικους για την αεράμινα της Τουρκίας σε συνδυασμό με 150 περίπου Γερμανούς στρατιώτες οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Τουρκία για την υποστήριξη της συστοιχίας Patriot.
2: Γερμανοί.
0: Γενικά οι Γερμανοί σταθερά δίπλα
2: στο
0: πλευρό των Τούρκων και από κοντά και οι Ισπανοί. Εννέα και 20 πρώτα λεπτά, αυτή είναι η ώρα που έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος με ό,τι νεότερο υπάρχει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Τι γίνεται Παναγιώτη μου, χαμός.
9: Καλημέρα και πάλι, ναι, χαμός, στάσιμη κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάθοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε σταδίο Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είπαμε ζεσταίνεται ο κόσμος σιγά σιγά. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
2: Φτάνει.
0: Παναγιώτη,
9: ναι.
0: Πρόσεχε μην καείς το ζέσταμα.
9: Εντάξει, θα το έχω στο νου.
2: Δεν ξέρω τι λένε.
0: Κάτι δικά μας εμείς.
2: Ναι,
0: κάτι δικά μας.
2: Δεν μπλέκομαι σε αυτά, είναι δικά σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην αδυναμική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας. Τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
10: Κάτι μου μυρίζει.
0: Του μυρίζει. Του μυρίζει ακόμα. Του Γιώργου του Αυτιά. Τι να σου κάνουμε, αγαπητέ Γιώργο, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, αυτό που ακούσαμε από τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αυτή η μυρωδιά, η οσμή πιθανότητα οφείλεται σε δεξαμενόπλοιο στο Σαρονικό που έκανε κάποιες εργασίες καθαρισμού. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες, και για φυτοπλανκτόν ακούστηκε, και για λίμματα ακούστηκε, και για καύσιμα ακούστηκε. Α, τώρα που είπα καύσιμα.
2: Μη λες για καύσιμα.
0: Oh, δεν γίνεται να μην πω. Δεν γίνεται να μην πω.
2: Τι θα γίνει.
0: Τι τιμές είδα σήμερα το πρωί.
2: Τι τιμές είδες.
0: 2,139, δηλαδή 2,14.
2: Η αμόλυβδη
0: 1,75 με 1,83 το πετρέλαιο κίνησης. 2,14 επί της ουσίας και 1,75 με 1,80 κάτι το πετρέλαιο κίνησης.
2: Ωραία.
0: Θα σου πω περισσότερα όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί όπως μας ενημερώνει η Κατερίνα Βουτσά θα πρέπει να διακόψουμε. Επανερχόμαστε σε λίγο με τα καύσιμα.

Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό, κυρία Σοφία, είναι η Λόρντι, το Hard Rock Hallelujah. Σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 2006, η Φιλανδία κατέκτησε την Eurovision με τα τέρατα. Δεν σ' αρέσουνε τα τέρατα?
2: Καθόλου.
1: Μια χαρά ήταν τα τέρατα. Μια χαρά. Πήγαν όλοι εκεί με τα γλυκανάλατα και όλα τα υπόλοιπα. Εμφανίζονται τα τέρατα, δίνουν ρυθμό, βγαίνουν μπροστά, σαρώσανε. Άσε και λίγο να έχουμε ζωντάνια, να έχουμε παλμό, να έχουμε νεύρο.
3: Ζωντάνια, να έχουμε απ' όλα να έχουμε.
1: Μια χαρά ήταν τα τερατάκια και γλυκά. Εδώ έχουμε άλλα και άλλα τέρατα που μας περιστοιχίζουν.
3: Καλά, αυτό είναι μια λύση.
1: Τα μας πειράξαν.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Λέγαμε νωρίτερα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων για τις τιμές στα καύσιμα.
3: Που τσουρουφλίζουν.
1: 14 που βλέπουμε σήμερα στην Αττική, τουλάχιστον από τα πρατήρια που περάσαμε εμείς, και η ανησυχία είναι ζωντανή για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα μετά και τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή.
3: Βεβαίως, και τη νέα ώρα.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Είναι, αλλά έχει κάνει πάλι ένα ράλι το προηγούμενο διάστημα. Άρα αναμένουμε οι τιμές των καυσίμων να αυξηθούν.
1: Και να ακούσουμε λοιπόν.
3: Και ο Θεός μαζί μας.
1: Ναι, και ο Θεός μαζί μας. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο πρατηριούχων Αττικής, για το τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, ο οποίος πλησιάζει.
5: Πια είμαστε πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά σε όλα τα πρατήρια της χώρας σχεδόν. Το πίκι είναι στα νησιά, όπου είναι πάνω από 2,20 ευρώ, στις Κυκλάδες είναι πάνω από 2,27. Δυστυχώς την τελευταία εβδομάδα βιώσαμε μια συνεχόμενη αύξηση στις δηληστηριακές τιμές, 1 με 1,5 λεπτό κάθε μέρα. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι για να αλλάξει το σκηνικό. Και ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, αυξάνεται η τιμή της βενζίνης περισσότερα από την τιμή του πετρελαίου, γιατί είναι η βενζίνη απαραίτητη, δηλαδή δημιουργείται μια ζήτηση στην Νότια Ευρώπη κυρίως λόγω των μετακινήσεων. Υπάρχει μια τεχνητή ζήτηση λοιπόν, γιατί υπολείπονται βαρέλια από την παγκόσμια αγορά. Καλύπτει η Αμερική εν μέρη που στέλνει ποσότητες αργού πετρελαίου προς δήλωση σε όλες τις χώρες, για να μην εκτοξευθεί η τιμή και δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα για την ίδια τη χώρα της και τον πόλεμο. Αλλά πάλι δεν επαρκούν οι ποσότητες. Και δυστυχώς το χειρότερο είναι αυτό που η αγορά εκτιμάει τώρα. Είναι ότι ενώ είχαν ένα χρονικό ορίζοντα 3-4 μηνών που κλείναν συμβόλαια τα δηληστήρια, αυτό έχει μειωθεί σε 40 μέρες. Άρα η επάρκεια που έχουμε κάθε φορά είναι για 40 μέρες, το οποίο βαίνει μειούμενη.
6: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το πού θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
5: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2,30 ευρώ. Δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
6: 2,30.
5: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2,20 ευρώ, εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
3: Εντάξει, είναι πραγματικά απεσιόδοξη όλη αυτή η εικόνα και προβληματική και αρνητική. Εγώ ακούγοντας τον κύριο Παγιοργίου να λέω ότι κάθε μέρα ανεβαίνει 1 με 1,5 λεπτό η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια, πραγματικά ανετριχιάζεις. Λες, πού θα φτάσει? Πού θα φτάσει το καύσιμο? Δεν ξέρω, είναι απάλευτο. Και βεβαίως, σε όλο αυτό το τοπίο, καταλαβαίνετε ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να δώσει παράταση στο πλαφόν, στο πετρέλαιο κινήσεις και για το Fuel Pass. Θα το δούμε τέλος του μήνα. Μάλλον όμως θα διατηρηθούν τα μέτρα στήριξης.
1: Ακούσατε όμως το πιθανότερο σενάριο για τον Ιούνιο. 2,20 η αμόλυβδη στα αστικά κέντρα. Τι να πάθει η Ζήση με αυτά που ακούει, τι να πάθει?
3: Κοίτα, ο Γιάννης που μένει στο Ηλίο μας λέει ότι η μυρωδιά σήμερα πάει στα δυτικά, έχει φτάσει στα δυτικά.
1: Τι είναι, παιδιά?
3: Δεν ξέρω, ο Γιάννης μας το λέει που διαμένει στο Ηλίο. Ναι, να το δούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες απευθύνθηκαν οι συνάδελφοι αρχικά σε κατοίκους και σε φορείς από τη Δυτική Αττική. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο στον Ασπρό Πύργο.
3: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ εργοστάσιο.
1: Και λέγανε και οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μας παίρνετε τηλέφωνο επειδή σας μύρισε εσάς τώρα ξαφνικά στα νότια προάστια. Εμείς λέει αυτές τις μυρωδιές τις έχουμε κάθε μέρα.
3: Να σου πω.
1: Αλλά ποτέ δεν έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Τώρα λέει, επειδή μύρισε ξαφνικά μέχρι και τη Γλυφάδα και τη Βούλα, σας έπιασε ο πόνος, λέει, και μας ρωτάτε. Αυτά έλεγαν δήμαρχοι από τη Δυτική Αττική. Επαναλαμβάνουμε αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Τα πιθανότερα σενάρια, έτσι, είναι αυτό των εργασιών σε κάποιο δεξαμενόπλιο εκεί στο Σαρονικό. Είναι το θέμα καυσίμων ή λιμάτων και είναι και θέμα του με το φυτοπλανκτόν ενδεχομένως δηλαδή που μπορεί να έχει προκύψει αυτή η οσμή. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου.
3: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα, Ιωσήφ μου. Τι σου συμβαίνει?
1: Τίποτα, μια χαρά είμαι.
3: Εγώ βλέπω ότι είσαι σκεπτικός. Δεν ξέρεις πώς την παραγγείλεις.
1: Παιδί μου, αφού παρήγγειλα.
3: Παρήγγειλες. Πες μου ότι μπήκες στο MyDay στην ενότητα The Rewards Coupons και πήρες 10 ευρώ κουπόνι για το e-food. Και ότι τραβάει η όρεξή σου επίσης.
1: Εννοείται.
3: Α, και φυσικά θέλω να σου πω ότι μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day Marigold Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί
3: κοίτα
1: έχουμε
3: τώρα
1: τα κόμματα υπό δημιουργία.
3: Εντάξει, κυρία Καριστιανού, αύριο, έτσι τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα.
1: Κυρία Καριστιανού, αύριο, 6:30 στην πλατεία Αριστοτέλους.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας, 26 Μαΐου, 8 η ώρα στο Θησείο. Έτσι, και θα δούμε ποιοι θα είναι εκεί ή μήπως δεν είναι. Θα τα πούμε αυτά, τι λέει το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, πολύ μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλη αντάρα. Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Καλπάκης, και έστειλε και μια επιστολή στον κύριο Φάμελο. Είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και άφησε εχμές για μη σύγκληση οργάνων. Τι γίνεται, ρε παιδί?
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο κύριος Φάμελος χθες, τα λέγαμε εδώ και από την εκπομπή, γιατί προλάβαμε μια τηλεοπτική του εμφάνιση. Είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Αυτό είπε ο κύριος Φάμελος.
3: Άρα να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την επόμενη μέρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εκτός αν καταλαβαίνω κάτι λάθος, γιατί δεν έχω χάσει και λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Από εκεί και πέρα τώρα υπήρξε και μία δήλωση του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Μίλησε στο Earth News Radio χθες. Είναι μία δήλωση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση. Γιατί είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει? Δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Βγαίνει λοιπόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει.
3: Αλέξη Τσίπρα, λέω εγώ τώρα, έτσι τώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Βγαίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο.
3: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα.
1: Αυτό σου λέω.
3: Όχι,
1: λέω. Βγαίνει και λέει: λοιπόν, δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι απευκταίο σενάριο. Θα κατεβούμε όλοι υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που έκανε η Αμαλία. Τον έχουν ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Του θέλει, ή τουλάχιστον του θέλει όλου, να πάνε όλοι μαζί. Και βέβαια από εκεί και πέρα ξεκινάει και το θέμα με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει ότι παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει στα κομματικά όργανα. Δεν ξέρω, ήρθε και η παραίτηση αυτή του κυρίου Καλπάκη. Υπάρχει μία ανακατοσούρα εκεί πέρα, μία αναστάτωση.
3: Το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε αν στο Θησείο θα δώσουν το παρόν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω, εγώ θα πω. Θα το δούμε. Εγώ λέω ότι δεν νομίζω. Ίσως δεν θέλει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να δώσουν το παρόν. Γιατί θα τον ταυτίσουν με το παρελθόν και νομίζω δεν το θέλει κανένα νέο κόμμα. Και θα δούμε αν ο ίδιος. Γιατί παραμένει αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη. Ότι δεν θα δεχθώ εν ενεργεία βουλευτές. Άρα τι πρέπει να κάνουν? Να παραιτηθούν, να αφήσουν τις έδρες και να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τι. Γιατί ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο deal πάντως, να ξέρεις. Αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ξαναλέω. Έτσι, τώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Πάντως, μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ξαναπώ. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και εκεί ασχολούνται με τι? Με όλο αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις.
3: Λογικό είναι αυτό. Αφού επανεμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας,
1: είναι λογικό. Πρέπει
3: να
1: πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αλλά προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο, το έχουν φτάσει το πράγμα σε ένα σημείο που πλέον δεν μαζεύεται. Και οι εξελίξεις μάλλον τους προλαβαίνουν και με την υπόθεση Πολάκη και με άλλους βουλευτές οι οποίοι έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα και εμφανίζονται σαν να μιλάνε σαν εκπρόσωποι
3: παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του νέου κόμματος. Ακριβώς.
3: Εμένα αυτό κάπου, λίγο λοιπόν, παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χρονικά έχουν χάσει το παιχνίδι. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν τις αποφάσεις τους από την Τρίτη ειδικά και μετά. Αυτό είναι έτσι, επιβεβλημένο.
3: Γι' αυτό και η σύγκληση και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, κάποιοι μιλούν και για ένα έκτακτο συνέδριο. Δεν ξέρω αν τελικά επιλεχθεί αυτή, και αυτή η λύση, και αυτή θα είναι γι' αυτό μια κίνηση. Θα γίνει ό,τι γίνει μετά τις 26 και λογικό είναι.
1: Τώρα, χθες στη Βουλή είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη ένταση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Τα έβαλε με όλους και με όλη, κύριε Κωνσταντοπούλου.
1: Τσακώθηκε με όλους. Ναι. Τσακώθηκε με τον κύριο Γεροκαντά, τσακώθηκε με τον κύριο Κερίδη, τσακώθηκε με τον κύριο Λαμπρούλη, με την κυρία Κομνηνάκα.
3: Έγινε εκεί μπάχαλο, μπάχαλο. Ακόμα μία φορά η Βουλή μπάχαλο.
1: Πραγματικά, αποκάλυψε, λέει, επιχειρηματικές συναλλαγές του παππού του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης δηλαδή, με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη και συγγένειες της συζύγου Αθανασίου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνάκα, προκαλώντας το ξέσπασμα της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρξε μεγάλη ένταση και πολύ σκληρή διάλογη μέσα στη Βουλή. Η κυρία Κομνηνάκα ζήτησε εξηγήσεις, λέγοντας τι συμπεριφορά είναι αυτή. Και εκτοξεύτηκαν λοιπόν κατηγορίες από την κυρία Κωνσταντοπούλου για συγγένειες, για οικογενειακά αλυσβερίσια και όλα τα υπόλοιπα, με την κυρία Κομνηνάκα να χρησιμοποιεί και εκείνη βαρύτατες εκφράσεις, λέγοντας καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, και η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι έτσι πρέπει, έτσι μιλάνε μόνο οι φασίστες. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στη Βουλή. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Κάτσε να πάμε όμως σε κάτι πραγματικά αξιέπαινο, και αναφέρομαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα, παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία, όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αγαπητέ Πέτρο, δεν υπάρχει καμία πρεμούρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα καμία. Αλλά από εκεί προκύπτουν οι εξελίξεις.
1: Τι να κάνουμε,
0: να μην τις αναφέρουμε δηλαδή. Με όσα συμβαίνουν. Εμείς τα προκαλούμε.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχει μιλήσει ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, για την οσμή στα νότια προάστια και ο ίδιος είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου. Έτσι και δηλαδή το τόνισε και αυτό είναι σημαντικό. Και ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων. Άρα δεν υπάρχει διαρροή, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, φυσικού αερίου.
0: Καλό θα είναι όμως κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εάν είναι δυνατόν, να υπάρξει κάποια επίσημη εξήγηση ώστε να ησυχάσουν και οι άνθρωποι, κυρίως στα νότια προάστια, και κυρίως να μπει και ένα τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία,
1: ναι,
0: η οποία έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάποιοι εκεί πέρα έχουν βρει χώρο πάλι και έχουν εξεσαλώσει, έτσι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι τρομάζουν με αυτά τα οποία διαβάζουν. Καλό θα είναι λοιπόν να δοθεί και επίσημα η εξήγηση για το φαινόμενο. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ενώ ταυτόχρονα θα ταξιδέψει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στο διαγωνισμό μας. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχώς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ο τρόπος είναι απλός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Ο Πούτιν είναι στην Κίνα, ε. Πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.
1: Μετά τον Τραμπ πήγε και ο Πούτιν στην Κίνα. Θερμή, θερμότατη η υποδοχή. Και υπενθύμησαν για άλλη μια φορά οι δύο ηγέτες πόσο στενές σχέσεις έχουν. Καλημέρα και στη Δήμητρα, η οποία διαμαρτύρεται για τις τιμές της βενζίνης. Yeah. Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, λέει, που διέσχισα αυτή την εβδομάδα, η βενζίνη ήταν από 1,67 έως και 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις χώρες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα στην Αθήνα τουλάχιστον, οι τιμές βρίσκονται κοντά στο 2,14. Πέντε λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Ελπίζουμε χωρίς αέρια να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της.
1: Real Voice 99,5.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Για κάθε χρήση, του Ρωστίκη υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Έχουν αρχίσει τα μηνύματα, έχουν αρχίσει. Και πολύ καλά κάνετε, πάρα πολύ καλά κάνετε. Τι κάνετε, πώς είστε, εκτός από το ότι πολύ καλά κάνετε που στέλνετε μηνύματα, πριν ακόμα καθίσουμε εδώ στην θεσούλα μας για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Είσαστε όμορφα, περάσατε όμορφα το τελευταίο 24ωρο, διότι έχουν συμβεί πάρα πολλά πραγματάκια, δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Εχθές πραγματικά με είχε πιάσει μια έτσι πολύ περίεργη, μια περίεργη νύστα, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, δεν ξέρω, ίσως λόγω του... ήτανε βαρύ λίγο το κλίμα. Είχε μια βροχούλα, είχε μια συννεφούλα, είχε ένα πραγματάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Δεν ξέρω εσάς πώς σας πήγε η μέρα. Βεβαίως μετά κατάλαβα για ποιο λόγο είχα αυτή έτσι την τάση. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ειδησιογραφία, λέω, κάνουμε το σταυρό μας. Πολλές φορές. Πούμε και το Πάτερ Ημών. 2-3 φορές. Δεν είναι... Να πούμε και το πιστεύω. Δε, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, ας τα βάλουμε σε μία σειρά. Είμαστε 3 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι τις 8 η ώρα. Από τις 6 με 8 ευτυχώς για εσάς θα είναι εδώ και το τσουνάμι μας, η Στεφανία η Κασίμη. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Απέναντί μου έχω τον κύριο Αντώνη Μορτάκη. Μόρτης, να ξέρετε, ο κύριος Μορτάκης. Όνομα και πράγμα. Τι κάνετε, όλα καλά, κύριε Μορτάκη? Εδώ, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Σε ενοχλούν όλοι, να τα ξεπαρκάρω? Τι θέλεις να κάνω, πες μου, μάνα μου. Πες μου, εντάξει, okay. Λοιπόν, στο 211-200-8200 είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να ξεκουραστεί. Αναλαμβάνει η κυρία Φράνσις Παράσχη. Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν θέλετε να γράφετε, όσοι βαριέστε, παίρνετε τηλέφωνο, καλείτε στο 211-200-8200 για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Εάν τώρα δεν θέλετε να ακουστείτε στους γύρω σας, studio@realfm.gr, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε και εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Δεν πιστεύω να είναι τσαγκαροπέμπτη για διάφορους από εσάς. Εάν είναι, ξεχάστε τα. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Εξελίσσεται λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διπλωματικός μαραθώνιος στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, με πρωτοβουλία μάλιστα των ηγετών των χωρών της περιοχής. Κάπου έχουν πει ουσιαστικά ένα that's enough, να σταματήσουμε. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Εμείς το έχουμε ήδη δει στα ταμπλό της βενζίνης σε όλα τα βενζινάδικα της χώρας. Θα σας τα πούμε αναλυτικά. Είναι αποκαρδιωτικό αυτό το οποίο γίνεται και μας ανησυχεί υπερβολικά το γεγονός ότι οι τιμές αυξάνονται και αυξάνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Κάπου εκεί, στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, εκτός από το Πακιστάν και τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, έχει μπει εμβόλυμα και η Τουρκία. Θέλει, ψάχνει να βρει ξέφωτο ο Ερντογάν για να δηλώσει την παρουσία του στις εξελίξεις. Για να τα δούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό το οποίο ξεκίνησαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά και θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Θανάσης Τσίτσας. Πολιτικές, πώς να το πούμε τώρα, προμηνύονται πολιτικά καυτές οι επόμενες δύο ημέρες, οι τελευταίες δύο ημέρες της εβδομάδας, η σημερινή και η αυριανή. Σήμερα στη Βουλή έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε ουσιαστικά την συζήτηση για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή, τους δύο πρώην, τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό. Αύριο αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή όσον αφορά στο θέμα των παρακολουθήσεων. Σας έχω μαντάτα, σας έχω και την στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά και πολλά ακόμα. Βάλατε βενζίνη! Σήμερα λοιπόν 5η 21 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, καλπάζει η τιμή της αμόλυβδης 2,11, 2,13, 2,14, σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και το 2,15. Βοήθειά μας.

Έτσι, δυναμικά, δυναμικά. Ο Βασιλάκης το είδωλο και έχει δίπλα του τη Miley Cyrus, ε. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό ντουέτο. Για δώσ' το λίγο εδώ, αυτό το κομματάκι είναι αυτό το σημείο, ναι. Είναι τσαχπίνο μπιρμπίλο καργαλιάρικο.

Το θυμάμαι αυτό το κοριτσάκι. Καλά, τον Billy Idol δεν χρειάζεται να πούμε. Αλλά θυμάμαι αυτό το κοριτσάκι, τη Miley Cyrus. Ήταν τόση δά που έλεγε και στην ταινία, με μία σακανά πάνω σε μία μπάλα γυμνή. Τη θυμάστε? Ναι, από εκεί έγινε, από εκεί άρχισε και το. Εκτινάχθηκε η καριέρα της, φαντάζομαι, είναι με μία μπάλα. Αυτό πάντα εκτινάσεται μία καριέρα. Ο ήλιος θα ανατείλει 8 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα λεπτό λεπτό, μέρα μέρα που περνάει. Ο ήλιος παραμένει περισσότερο και μας ζεσταίνει τις καρδιές και μας θέλει να κάνουμε και κανένα μπανάκι. Δύο πραγματάκια μας λείπουνε μόνο για να απολαύσουμε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Ο ένας το αγόρι του, ο άλλος το κορίτσι του και πάει λέγοντας. Δύο πραγματάκια μας λείπουνε μόνο, μορτάγι. Χρόνος και χρήμα. Θα μου πεις, δεν είναι τα δύο βασικά? Έλα μωρέ, όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Διανύουμε ήδη την 141η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Κωνσταντίνος και η Ελένη, μεταξύ άλλων. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες, και να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, διότι έχουμε και την Ελένη, την κατσαμπέκη μας, το κατσαμπεκάκι μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Ελένη. Φαντάζομαι είσαι ξύπνια και ακούς, περιμένω μήνυμα. Και όπως άρχισε να φέρεις και κανένα γλυκό, θα την προλάβουμε πάλι. Α, κοίταξε, επειδή έχω κάτι συναντήσεις γενικότερα, μπορεί να την προλάβω την Ελένη. Γιορτάζει και η Έλενα Παπαρίζου. Βέβαια την Έλενα την Παπαρίζου έχουμε βάλει για διαφορετικό λόγο. Για πάμε.

στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής ατζέντας βλέπουμε και γι' αυτό το λόγο και το άσμα. Το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Είδατε μερικές συγκυρίες, ε? Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της χώρας μας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό και μέχρι τώρα και η τελευταία. Δεν πειράζει που δεν τα κατάφερε ο Ακύλας μας, εμείς να ξέρετε, γενικότερα και τα μηνύματα τα οποία πέρασε αυτό το παιδί και με τον τρόπο, με το σεμνό τρόπο που πέρασε τα συγκεκριμένα μηνύματα, εμείς απλά να ξέρετε ότι εξακολουθούμε να τον χειροκροτούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, μας έφαγε η Βουλγαρία. Εντάξει, κάπως έτσι πάει. Έτσι δεν ξεκίνησε και εμάς το ευρωπαϊκό όνειρο? Πήραμε το Euro, πήραμε τη Eurovision, είχαμε μπει στην ΟΝΕ. Μετά τα υπόλοιπα τα ξέρετε, μωρέ. Μην τα λέω όλα. Ακόμα πονάει η τσεπούλα μας.

Σαν σήμερα, είπαμε, έχει πολλές και ωραίες, έχει ενδιαφέρουσες γωνίτσες το σημερινό ημερολόγιο. Το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η γνωστή μας FIFA. Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση της Γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Πόσο άντεξε αυτό το σώμα στη χώρα μας? Από το 1929 λειτουργήσε, ξεκίνησε, το 1924 κατατέθηκε στη Βουλή. Το συζητούσαμε 4-5 χρονάκια και άρχισε να λειτουργεί το 1929. Άντεξε μέχρι το 1935 το συγκεκριμένο σώμα. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται, ο Γεώργιος Παπανδρέου, μιλάμε για το 1930, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Και τώρα, Μάνο Νιφλή, είμαι σίγουρος, και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, την καλημέρα μου και στους δυο σας, ότι το 1995, νεαρή ρεπόρτερ, κάπου εκεί πρέπει να ήσασταν, σε καμιά γωνίτσα κι εσείς. Εγώ το κάλυπτα για το κανάλι που δούλευα τότε, για το Μακεδονία TV. Πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Το θυμάστε τι εντυπωσιακό που ήταν? Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπούλα να έχετε. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Να τους παρακολουθείτε. Βλέπουμε Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και ακούμε βεβαίως Real FM. Να τα λέμε και αυτά, μην ξεχνιόμαστε. Το άσμα το ακούτε. Πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Κάτσε ρε Αντώνη, για να το διαβάσω εγώ πρέπει να βάλω και τα γυαλιά. Μην κοιτάς που τα κρύβω τα γυαλιά, διότι εντάξει, πρέπει να περάσουμε και ένα προφίλ, παιδί μου, ότι εξακολουθούμε να είμαστε νέοι. Ότι βλέπουμε τα πάντα με απόλυτη καθαρότητα. Στα κοντινά λίγο δυσκολευόμαστε, αλλά δεν πειράζει, είναι μάλλον της ηλικίας. Ούγαρ έρχεται μόνον. Θα μιλήσουμε για τον Πυθαγόρα σήμερα. Συνεχίζουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα. Σύμφωνα λοιπόν με το AI, ο Πυθαγόρας άφησε παρακαταθήκη γνωμικά που εστιάζουν στην αυτοκυριαρχία και τη σοφία. Αυτό το οποίο θα προσθέσω εγώ, την κανονική σοφία, όχι τη γιαλατζή. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσθέσω εγώ είναι ότι ο Πυθαγόρας ήταν ίσως από τους σημαντικότερους ανθρώπους που πάτησαν ποτέ το ποδάρι τους σε αυτό το πλανήτη, διαχρονικά. Για ακούστε. Χρήση γάν ή κρίσονα σιγής λέγιν. Να σιωπάς ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Μάνο, δεν θέλω σχόλια. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθεση δουλεύοντα. Ο δούλος των παθών δεν είναι ελεύθερος. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Μάλιστα, όταν κάποιος έχει αιμονές, έχει αδυναμίες, δείχνει κιόλας και το αδύναμο του χαρακτήρα του όταν δεν μπορεί. Σε κάθε περίπτωση, τροφή για σκέψη νούμερο 2, σας έχω και 2 μπόνους, πολύ σημαντικά, από τον Πυθαγόρα. Ας το ακούσουν λοιπόν στην πολιτεία, ας το ακούσουν οι κυβερνώντες. Και όταν μιλώ για κυβερνώντες, αναφέρομαι στους πάντες διαχρονικά. Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά. Η σωστή ανατροφή των νέων είναι θεμέλιο της πολιτείας. Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ας κοιταχτούν και αυτοί που πρέπει στον καθρέφτη για το αν δεν έχουν κάνει τα πράγματα σωστά. Συμβουλές από τα Χρυσά Έπη για έλεγχο του ύπνου, του στομάχου και του θυμού είναι και μερικά από αυτά τα οποία έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Πυθαγόρας. Νομίζω ότι καλό είναι να ψάξουμε, να διαβάσουμε ακόμα και τις διατροφικές συνήθειες του Πυθαγόρα. Η πυθαγόρια διατροφή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης σας και την καθημερινότητά σας. Πάμε για άλλα, κύριε Μορτάκη.

Μου στέλνει ένας ψαγμένος τύπος, ακροατής του Real FM, ο οποίος δεν έχει το βίτσιο κάθε πρωί να ξυπνά ακούγοντας την ακροφωνάρα μου. Τι να του κάνω. Μου στέλνει λοιπόν ένα link. Το έστειλα βέβαια. Το link αυτό είναι κανονικό ή θα μου πάρεις όλα τα χρήματα που έχω στο λογαριασμό μου? Γέλαγε ο άνθρωπος. Βεβαίως και εγώ εκ του ασφαλούς. Να ξέρετε ότι τα application πλέον που αφορούν γενικότερα στα τραπεζικά και όλα τα σχετικά δεν τα έχω στο κινητό μου, διότι πάλι εχθές μου ήρθε μήνυμα. Μην τα ανοίγετε τα μηνύματα αυτά. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Προσοχή, πριν κάνετε κλικ στο οτιδήποτε, να σκεφτείτε δύο και τρεις φορές. Εχθές λοιπόν μου ήρθε μήνυμα, το οποίο ένα λεπτάκι, έλα καλή μου τεχνολογία. Το μήνυμα αυτό έγραφε, έρχεται μήνυμα SMS, προσέξτε το, με την ένδειξη GovGR, το οποίο λέει παράβαση οχήματος, πληρώστε άμεσα το πρόστιμο, και έχει από κάτω συγκεκριμένο link, το οποίο link έχει, έχει το Gov μέσα. Ένα gov.grsn.iq.icu, κάθετο Z. Μην ανοίγετε αυτά τα link, θα μπείτε σε περιπέτειες. Ένας λοιπόν ακροατής μου στέλνει ένα μήνυμα με ένα link, ένα παρατηρητήριο τιμών όσον αφορά στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα που μέσα σε αυτό το παρατηρητήριο είδα πρατήρια να έχουν την τιμή της βενζίνης στο 2,30. Ναι, δεν σας κάνω πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει η κυβέρνηση πάρα πολύ άμεσα, οι πληροφορίες λένε και τις έχουμε πει, τις έχουμε συζητήσει και τις έχουμε αναλύσει εδώ και 15 μέρες με τη Στεφανία, ότι η κυβέρνηση αναμένεται στα τέλη Μαΐου να ανακοινώσει νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την καλπάζουσα αύξηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση. Επειδή είναι μόλις 21 ο μήνας, 21 Μαΐου, και λέω μόλις, διότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε αυτή την αύξηση κατά 2 λεπτά, 1 λεπτό, 3 λεπτά σε διάφορα βενζινάδικα. Μέχρι το τέλος του μήνα έχω την εντύπωση ότι θα έχει γίνει αφόρητη, ασφιχτικά αφόρητη η κατάσταση. Μήπως θα πρέπει εκεί στο οικονομικό επιτελείο να το δουν λίγο διαφορετικά και να ανακοινώσουν μέτρα νωρίτερα, λέω εγώ τώρα, και μήπως τα μέτρα αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα γαλοντόμα, και γιατί το λέω, είναι έκτακτες οι καταστάσεις και πρέπει να ληφθούν έκτακτες αποφάσεις και πάρα πολύ άμεσα. Money for nothing, κάτι ξέρουν αυτοί οι τύποι.

Άκουσα πολύ προσεκτικά, πρέπει να σας πω, το Δήμο Αθηναίων, το Δήμαρχο Αθηναίων, ναι, το Δήμο ολόκληρο, το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο, ο κύριος Δούκας, μεταξύ άλλων, είπε ότι η φτώχεια αυξάνεται αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, που τα ανέφερε ο ίδιος ο κύριος Δούκας. Αυτή τη στιγμή, λέει, το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας. Λοιπόν, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που ανέφερε ο κύριος Δούκας ότι στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1200 είναι οι άστιγοι της πόλης, με το Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των αστέγων, πολύ μικρός ο αριθμός των δομών και των κλινών που μπορούν να φιλοξενήσουν τους αστέγους. Να, ορίστε, κοινωνική πολιτική. Ας ξεκινήσουμε από κάπου που να πάρει ευχή. Ας κάνουμε κάτι που να πάρει ευχή. Έχουμε φτάσει στο σημείο και υπάρχουν άστεγοι μέχρι και σε περιοχές. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, δηλαδή τι, τα βόρεια προάστια? Δεν, όχι, αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά για ποιο λόγο το λέω. Στο κέντρο της Αθήνας καταλήγουν οι περισσότεροι άστεγοι, κάποιοι από αυτούς όμως βρίσκονται και στο Μαρούσι, παραδείγματος χάρη. Δείχνει τη σύψη και την κατάντια της ελληνικής κοινωνίας, όχι για αυτούς τους ανθρώπους, για την πολιτεία, για την κοινωνία που δεν μπορεί να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας με όλα αυτά τα οποία γίνονται? Εν πάση περιπτώσει, ας μην το βαρύνουμε περισσότερο. Για δώσε, Locomotive.

0: Καθότι ακούμε το locomotive breath, να πούμε το εξής. Επειδή η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, είναι απαραδεκτή. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, είμαι καλά, όλοι έχουν πάρει από ένα αυτοκίνητο. Και... ναι, θέλουν να πάνε στις δουλειές τους και θέλουν να πάνε στις δουλειές τους εγκαίρως. Και όμως με το αυτοκίνητο καθυστερείς περισσότερο, πρέπει να σας πω. Σήμερα θα κάνω επιτόπιο ρεπορτάζ. Να ξέρετε ότι καθημερινά ζαλίζω την Κασίμη. Ναι, το Στεφανάκι κάθε φορά μου λέει, πού θα πας? Λέω, έχω να πάω κέντρο, θα κάνω συναντήσεις από εδώ, από εκεί. Τι θα μου στείλεις πάλι? Διότι, παιδιά, σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης υπάρχει ένα ρεπορτάζ. Σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης. Και ναι, έχω την κακή συνήθεια, ξέρετε, ξυπνάει ο ρεπόρτερ από μέσα μας. Τραβάω φωτογραφίες, βίντεο, κάνω ερωτήσεις για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλάξτε λίγο την κατάσταση όσον αφορά στον τρόπο κυκλοφορίας και στη συχνότητα των σειρμών. Στη γραμμή 1, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στον ΙΣΑΠ, εμείς λέμε παραδοσιακά. Δεν είναι δυνατόν ο ένας σειρμός σε σχέση με τον άλλον και μάλιστα σε ώρες αιχμής να έχει μίνιμουμ αναμονή 7 λεπτά. Ο ένας σειρμός από τον άλλον 7 λεπτά, το μίνιμουμ. Το έχω πετύχει σε rush hour που λένε και στους μολάους. Το έχω πετύχει και μία ώρα. Το έχω πετύχει και 10 λεπτά και 11 λεπτά. Είναι απαραδεκτό. Και επειδή μίλησα για τους μολάους, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, γιατί από αλλού το ξεκίνησα και αλλού θέλει να με πάει, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα θα βρίσκεται στο νομό Λακωνίας. Στην Σπάρτη, και το αναφέρω επειδή ακούτε πάρα πολλοί συμπολίτες, συγχωριανή, κοντοχωριανή και πάει λέγοντας. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, που είσαι λοιπόν καλό μου παιδί εδώ, ελάτε. Ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα του νομού Λακωνίας. Στις 12 η ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στη Σπάρτη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Επιτέλους, ένα σύγχρονο νοσοκομείο για ολόκληρο το νομό. Χρειάζονται και άλλες υποδομές, βεβαίως. Κάτω ο νομός μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, και ειδικά ο δρόμος από τη Σπάρτη μέχρι να φτάσεις, πού να σας πω, με μονεμβασιά σου βγαίνει το λάδι. Τουλάχιστον προς την πλευρά της Αερόπολης, κάπως το πράγμα έχει φτιάξει. Αλλά από το άλλο πόδι, το δικό μας, όσον αφορά στους Λακεδαιμόνιους, μας έχει το λίγο ότι γράψει στα παλαιά των υποδημάτων σας. Γιατί όση ώρα κάνουμε από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη, άλλοι τόσοι χρειαζόμαστε για να φτάσουμε από τη Σπάρτη στα μέρη μας. Στους Μολάους, στη Μονεβασιά, καθ' υπερβολή το λέω, αλλά χρειάζομαι. Και ο δρόμος είναι άθλιος. Και προσέξτε, από μια περιοχή που φεύγουν τόνοι τα πορτοκάλια προς πάσα κατεύθυνση, ανά τον κόσμο. Δεινοπαθούν οι φορτηγατζίδες για να τα μεταφέρουν. Και άλλα πράγματα, λάδι. Yes, τα πάντα. Μέλια. Φτιάξτε τους δρόμους. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία. Από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Σπάρτη, φαντάζομαι ότι θα τον ενημερώσουν. Αν δεν τον ενημερώσουν, φαντάζομαι ότι θα ενημερωθεί με αυτά τα οποία λέμε εδώ στον αέρα του Real FM, από αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Ανακοίνωσε την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Όσον αφορά στην ενίσχυση του προσωπικού, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Άντε, επιτέλους. Και άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξής. Προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν. Ενώ τόνισε ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη οι συμπολίτες μας για να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια και ταχύτητα, θα πω εγώ. Land of confusion. Κάπως έτσι μας τα έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, τελείως. Γιατί σε λίγα λεπτά θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας ωραίος πανικούλης, θέλω κι άλλα. Θα συνομιλήσουμε με τον Θανάση τον Τζίτσα για να μας δώσει το ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις και μετά θα μπούμε στα βαριά εσωτερικά. Θα μιλήσουμε για εξεταστική επιτροπή, θα σας δώσουμε το ρεπορτάζ για το πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ η κυβερνόσα παράταξη. Αν και θέλετε να σας πω κάτι, Παρασκευή τώρα που θα ξεκινήσει η κουβεντούλα αυτή, που θα γίνει ένας χαμός, έχουν βρει και ένα... Εκεί μου λένε ότι επειδή πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας, δεν θέλει 120 ψηφαλάκια, θέλει 151 ψηφαλάκια, θέλει 151 βουλευτές να πούνε ναι. Οι 156 από τους 300, 297 για την ακρίβεια, ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Και αν η συζήτηση αυτή τραβήξει παραπάνω από την έκτην μεσημβρινή ώρα της Παρασκευής, νομίζω ότι δεν θα μείνει κανένα στην Ολομέλεια της Βουλής. Γιατί έχουμε Final Four, βρε κουτά. Παίζει ο Ολυμπιακός, βρε κουτά. Νομίζω ότι δεν το έχουν προγραμματίσει σωστά. Ή μήπως το έχουν προγραμματίσει σωστά, λέω εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ ερωτήματα θέτω. Τι θέλεις, break? Έχουμε και break. Petit, petit. Άμα έχουμε petit. Μετά τα μηνυματάκια σας, μετά το Θανάση τον Τζίτσα. Είδατε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Μόνο με paranoid, μόνο με paranoid ενδεχομένως να μπορέσουμε να ξορκίσουμε αυτό το κακό του Sheriff Man και του Deputy Sheriff, του κυρίου Donald Trump και του κυρίου DeVance. Διότι δεν είναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα ο Τσίτσας. Προλαβαίνω μέχρι να σηκώσει το τηλέφωνο ο Θανάσης. Να τον ρωτήσουμε κιόλας. Α, την προηγούμενη εβδομάδα ξέρω ότι το σούσι πήγε σύννεφο στο Μανχάταν. Έτσι, οι ανατολίτικες γενικότερα γεύσεις. Διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο Σι Τζιπίνγκ, είχε συνάντηση εκεί στο Πεκίνο. Τώρα αυτή την εβδομάδα που πήγε ο Πούτιν, εξακολουθούν οι ανατολίτικες γεύσεις να είναι, πώς να το πω, να είναι καλές εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τους έχει ξυνήσει, αν και έχω την εντύπωση. Είδατε μερικές συμπτώσεις, ε. Είχανε και οι δύο να πάνε πάρα πολύ καιρό στο Πεκίνο βολτίτσα, με το που πήγε ο ένας τη μία εβδομάδα, μετά πήγε και ο άλλος τσουπ. Μετά άντε να μην πιστέψεις εσύ τους αναλυτές που σου λένε, λέγανε, γιατί διατηρούσαμε μία μικρή, ρε παιδί μου, πώς το λένε, αμφιβολία. Ότι λέει στην Αλάσκα η συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν ουσιαστικά άλλαξε τα δεδομένα. Έβαλαν κάτω το χάρτη του πλανήτη και άρχισαν να τριχοτομούν, όχι να διχοτομούν, συνεργατικά, όχι με διαφορετικό τρόπο. Μία νέα γιάλτα, λέει, ζούμε αυτές τις μέρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία. Η σειρά διόλου τυχαία, παρακαλώ, για να το ξέρετε. Σι Τζιπίνγκ λοιπόν με Τραμπ, τα έβαλαν κάτω. Σι Τζιπίνγκ Πούτιν, τα έβαλαν επίσης κάτω. Γιατί βάζουμε πρώτα το Σι Τζιπίνγκ? Γιατί όντως πρέπει τα πράγματα να, λίγο έτσι, να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Ο οικοδεσπότης μπαίνει πάντα πρώτος. Έτσι, γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Δώσε λίγο και αμέσως μετά ο Θανάσης Τσίτσας. Φαντάζομαι ότι είναι ήδη στη γραμμή ο Θανάσης. Φαντάζομαι ότι γουστάρει όζη. Για δώσε.

0: Θανάση μου, με ρυθμούς του Μακαρίτη Όζη φαντάζομαι ότι πηγαίνουν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Τι κάνεις?
1: Και αυτό πάει με γεωπολιτικές αναλύσεις που ξεκίνησες πρωί. Καλή σας μέρα.
0: Τι να κάνω, η δουλίτσα μου είναι, άμα τις αφήσουμε και αυτές
1: καλημέρα απίξω, και καλημέρα. Τους ταξιτζίδες. Έτσι. Ξεχνάς κάθε πρωί.
0: Δεν τους ξεχνάω, διότι περιμένω να ξεκινήσω τα μηνύματα. Ήδη ο Σπύρος έχει στείλει μήνυμα, ο συνονόματος. Είναι φιλαράκια, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Για πες τι γίνεται εκεί, Θανάση μου.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αργά το απόγευμα είπε ότι είναι πρόθυμος να περιμένει, όμως όχι για πολύ. Αν μπορώ, όπως είπε, να σώσω ζωές, περιμένοντας μερικές ημέρες, αυτό αξίζει. Αν δεν πάρουμε σωστές απαντήσεις, η εξέλιξη θα είναι πολύ γρήγορη. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ πιο λογικοί από αυτούς που δεν είναι πια εδώ. Απαντώντας για τη στάση του Ισραήλ, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω. Προσθέτοντας ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, και το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με διαρροές σε αμερικανικά μέσα, υπήρξε μια πολύ δύσκολη συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου το βράδυ της Τρίτης. Μάλιστα, η έκφραση είναι ότι τα μαλλιά του Μπίμπι, ψευδόνυμο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, πήραν φωτιά. Οι δύο άντρες είχαν μια ωραία αλλά δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία. Σύμφωνα με πηγές, ο Νετανιάχου παραμένει βαθιά δύσπιστος και πιέζει για επανέναρξη του πολέμου, ώστε να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι Ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες. Ο Τραμπ τον ενημέρωσε ότι οι μεσολαβητές δουλεύουν πάνω σε μια συμφωνία που θα τερματίζει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίγει μια περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το αραβικό μέσο El Arabiya, που πρώτο μετέδωσε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας, αυτό που συζητείται δεν είναι ακόμα συμφωνία, αλλά ένα πρώτο πακέτο αποκλιμάκωσης που στηρίζεται σε μια απλή ανταλλαγή. Το Ιράν ανοίγει σταδιακά το στενό του Ορμούζ στην αυτοπληρωία και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους συμμάχους τους παγώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στο δεύτερο επίπεδο, η Ουάσιγκτον χαλαρώνει σιγά σιγά τις κυρώσεις και αποδεσμεύει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, αλλά μόνο εφόσον η Τεχεράνη κάνει αντίστοιχα βήματα συμμόρφωσης. Δηλαδή, ουσιαστικά κάθε ιρανική κίνηση αγοράζει μια αμερικανική. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, με μεσολαβητές στο Πακιστάν και τα κράτη του κόλπου. Το μεγάλο αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για πρόοδο, αλλά το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιδέα παράδοσης. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα σκαλοπάτι αποκλιμάκωσης, ορμούς, οικονομία, συνομιλίες, όχι όμως τελική ειρήνη. Αυτά είναι σύμφωνα με το El Arabiya που αναμεταδίδουν και τα αμερικανικά μέσα, ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια κινητικότητα. Βέβαια, αυτό μετά από τόσους μήνες πολέμου και μπρος πίσω μένει και να επιβεβαιωθεί και στην πράξη. Γιατί αυτή την ώρα οι εικόνες που μεταδίδονται από αμερικανικές βάσεις στον κόλπο και από τα αεροδρόμια του Ισραήλ, έχουμε πάνω από 40 και 50 τάνκια αμερικανικά, εναέρια μέσα, τα οποία έχουν σταθμεύσει. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα εφοδιασμού των αμερικανικών και των Ισραηλινών δυνάμεων με πυρομαχικά, και καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Περιμένουν οι Ιρανοί να μελετήσουν αυτή την πρόταση των Πακιστανών μεσολαβητών και να δούμε αν τελικά θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση.
0: Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πάντως δεν ξέρω, δηλαδή αν σου ζητούσα, Θανάση μου, να βάλεις ένα πρόσημο σε όλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, θα έβαζες ένα θετικό πρόσημο? Μιλάω για την κατάληξη. Ένα θετικό πρόσημο, ή μπορεί να περάσουν 4-5 ώρες, ας πούμε, και να...
1: Πάντα πρέπει να δίνουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη και στον διάλογο. Βέβαια, και οι δύο πλευρές είναι απρόβλεπτες, με πιο απρόβλεπτη την αμερικανική πλευρά, καθώς δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο. Υπάρχει μια προσωπική πολιτική, υπάρχουν λάθος εκτιμήσεις, το ξέρουμε από την αρχή, αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δέχεται μεγάλη πίεση ο Αμερικανός πρόεδρος στο εσωτερικό του να κλείσει τα μέτωπα, τόσο αυτό του Ιράν όσο και της Ουκρανίας, γιατί μπροστά μας έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και αν αυτά τα μέτωπα είναι ανοιχτά, με το κόστος, το οικονομικό κόστος που πλήττει τον Αμερικανό πολίτη, πολύ δύσκολα οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Μία τελευταία είδηση, ενώ προσπαθεί να κλείσει αυτά τα μέτωπα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CBS, ίσως να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο πιο κοντά στη δικιά μας γειτονιά, στην Κούβα. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και το Πεντάγωνο επεξεργάζονται ήδη επιχειρησιακά σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Κούβας και αξιολογούν την αντίδραση της Αβάνας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι εντάσεις κλιμακώνονται μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε κουβανικούς στρατιωτικούς και υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και τις πληροφορίες ότι η Κούβα απέκτησε εκατοντάδες στρατιωτικά ντρόνς. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε κατηγορητήριο κατά του πρώην ηγέτη Ραούλ Κάστρο και ακόμα 5 προσώπων για κατάρριψη 2 αεροσκαφών πριν από 30 χρόνια. Κίνηση που επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας. Μια Αβάνα, μια πρωτεύουσα της Κούβας, η οποία πλήττεται κυριολεκτικά από την έλλειψη ηλεκτρισμού, πρώτων υλών, φαρμακευτικού υλικού και τροφίμων. Η κατάσταση είναι δραματική. Αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει κυριολεκτικά γονατίσει τον πληθυσμό της Κούβας.
0: Είναι φοβερό πραγματικά αυτό. Αλλά ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με ανησυχεί? Πριν ακόμα κλείσει το ένα μέτωπο, φαίνεται ότι ο Τραμπ θέλει να άνοιξει ένα άλλο. Θα μου πεις, είχε κλείσει ποτέ το μέτωπο της Κούβας? Επί του πρακτέου βλέπω ότι το ανοίγει το μέτωπο της Κούβας.
1: Ναι, ο ορίζοντας είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Μέχρι τότε είναι ελεύθερος, διότι έχει το Κογκρέσο μαζί του, είναι ελεύθερος να επιβάλλει οποιαδήποτε πολιτική. Μετά τον Νοέμβριο, αν χάσει το Κογκρέσο, οποιαδήποτε χρηματοδότηση, αλλά και οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα περνάει μέσα από το Κογκρέσο και σε επίπεδο συνταγματικό θα μπορούν οι δημοκρατικοί να του προβάλλουν εμπόδια, αν όχι να του σταματήσουν. Επομένως, το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο. Είτε θα ανοίξει νέα μέτωπα, ή θα τα κλείσει με μια δικιά του λογική συμφωνιών, που πρέπει να δούμε αν αυτό θα φέρει την ειρήνη ή αν θα μεγαλώσει περισσότερο τα προβλήματα. Είδαμε.
0: Θανάση, πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και εγώ και οι ακροατές και οι ακροάτριες, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.

Μένουν speechless μέχρι και τα speakers μετά το Θανάση Τσίτσα. Το απόλυτο χάος. Μας αρέσει. Θα πάμε με μηνυματάκια σας, ναι, γιατί μας αρέσει που τα βλέπουμε έτσι να πληθαίνουν. Θέλω κι άλλα, ναι, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Ο Σπύρος στέλνει την καλημέρα του, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας, στην αγάπη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Όλα τα παλικάρια εκεί έξω, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, γυναίκες και άνδρες. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και προσοχή, μωρέ, προσοχή, προσοχή. Καλημέρα, Σπύρο, στέλνει ο Κωνσταντίνος. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην εισαγγελέα της Ρόδου που άφησαν. Δεν το ξέρω αυτό. Τον άφησαν ελεύθερο. Άσε με λίγο να το δω. Αναφέρεσαι στο τελευταίο τραγικό αυτό δυστύχημα. Δεν θα πω τη λέξη, το αντιλαμβάνεσαι, γιατί είμαι πάντα υπέρ της άποψης να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ξέρει η δικαιοσύνη. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία εμείς μπροστά μας, οπότε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά θα το κοιτάξω λίγο πιο επισταμένα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, να ξέρετε, χωρίς τη δική σας τη συνδρομή, χωρίς τη δική σας βοήθεια, διότι το λέω και το ξαναλέω και το εννοώ, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας, δεν θα μαθαίναμε ούτε τα μισά. Έτσι. Και μην βρεθείτε τώρα κάποιοι να στείλετε τα διάφορα ωραία μηνυματάκια που στέλνετε. Όχι, να τα στείλετε βασικά και να απαντήσουμε, αλλά η δική σας η συνδρομή είναι πάρα μα πάρα πολύ ιδιαίτερη και σπουδαία. Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο, χρόνια μου πολλά. Χρόνια σου πολλά λοιπόν, Κώστα μου. Σε όλους τους Κώστιδες, τις Ελένες και τις Κωνσταντίνες, γράφει ο Κώστας, υγεία, ευτυχία. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Εχθές που είχαμε τον κύριο Σταθακόπουλο, να ξέρετε, τον έχω περί πολλού τον κύριο Σταθακόπουλο. Θα μου πείτε, σιγά μην περίμενε ρε Παπαδάκη εσένα ο Σταθακόπουλος για το περί πολλού το δικό σου. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ως τουρκολόγος, οθωμανολόγος και ως έγκριτος νομικός, ο κύριος Σταθακόπουλος, οι αναλύσεις οποίες κάνει όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, δεν είναι απλά to the point, είναι και τρία βήματα πιο μπροστά. Και πέφτει μονίμως μέσα ο κύριος Σταθακόπουλος. Είπε λοιπόν εχθές το εξής, το οποίο το έχω σημειώσει, το έχω κρατήσει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιδράσει σε κάτι το θεωρητικό. Θα τις πούν, ωραία, με βάση δηλαδή δημοσιεύματα, με βάση αποσπασματικές δηλώσεις και μάλιστα όχι σε επίσημο επίπεδο. Θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας και μετά να πράξει τα δέοντα. Επίσης θέλω να σας πω το εξής, επειδή, πώς να το πω ευγενικά, όταν ξέρεις αυτό με τα τσουρέκια και όλα τα σχετικά, κάποιοι μας έχετε ζαλίσει, ειλικρινά. Το λέω με αγάπη, δεν σας ψέγω. Ότι ο Δένδιας πήρε τους Πάτριο, την κυβέρνηση, αυτό την ώρα που κάνει πίσω, έδωσε εντολή η Τουρκία, ο Ερντογάν, σιγά μην έδωσε εντολή και ο Σποκ. Τοποθετήθηκαν οι συστοιχίες Patriot στο Διδημότικο και στην Κάρπαθο, διότι η ομπρέλα που έπρεπε να σχηματιστεί είχε να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Η ομπρέλα που έχει φτιάξει η αεράμινα η ελληνική όταν η απειλή εντός και εκτός εισαγωγικών ακούει στο όνομα Τουρκία έχει άλλο σχεδιασμό. Παραδείγματος χάρη μου έλεγε ένας στρατιωτικός που γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ ήτανε που να πάρει ευχή, μου έλεγε το εξής: όταν θέλεις παραδείγματος χάρη να φτιάξεις την άμυνά σου για να προστατευτείς από την Τουρκία, δεν βάζεις στοιχείες Patriot στο Διδημότυχο. Το οποίο Διδημότυχο απέχει από την Τουρκία στην κυριολεξία κάποια μέτρα. Στην κυριολεξία μία γέφυρα, είναι ένα τσούπ. Δεν τους βάζεις εκεί. Τους βάζεις σε άλλα σημεία. Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί.
Να μην λέμε ότι μας κατέβει στο μυαλό. Εντάξει, αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εάν θέλετε να το συζητήσουμε και παραπάνω, καμία απολύτως αντίρρηση. Μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει η δική μας πληροφόρηση, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα είναι απόρριτα. Δεν μας τα λένε όλα. Μην νομίζετε ότι το κρύβουμε από εσάς δηλαδή. Σε καμία των περιπτώσεων. Γεια σου, ρε Τάσο. Καλημέρα, Σπύρο, μου γράφει ο Τάσος. Ναι, μου γράφεις ένα ιστορικό τώρα της κυρίας Καριστιανού. Μου γράφεις και ένα ιστορικό για τον Θανάση τον Αυγερινό. Okay. Θέλουμε να καταλήξουμε κάπου. Εμένα αυτό το οποίο με στεναχωρεί σήμερα, πρώτα απ' όλα θα πρότεινα το εξής, αν μου το επιτρέπετε. Να μην πούμε τίποτα σήμερα για την κυρία Καριστιανού, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανακοινώσει το κόμμα και θα δούμε πώς ακριβώς θα ξετυλίξει τη βεντάλια του νέου κόμματος σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού. Επίσης, επειδή κάποιοι μας ψέγεται, άρωμα λέει Μόσχας, άρωμα Ρωσίας, πού τα βρήκατε αυτά. Υπήρξε και μία μήνυση από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού απέναντι στον Νίκο τον Καρακάλιο. Αυτό, εάν θέλετε, εντάξει, ίσως θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί από την άποψη ότι μία πολιτική αρχηγός, φαντάζομαι ότι επικεφαλής θα είναι η κυρία Καριστιανού, μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν ένα νέο κόμμα αρχίζει να δημιουργείται, όταν μια γυναίκα όπως η κυρία Καριστιανού επιλέγει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, δεν ξεκινάς κάπως έτσι τη σταδιοδρομία σου. Ταπεινή άποψη. Ταπεινή μου αποψούλα αυτή. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου, για το μηνυματάκι σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Χρήστο. Ο Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, Σπύρο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ήπιατε το τσάι σας. Εδώ πίνουμε καφέ, ο οποίος καφές είναι πλέον επικών διαστάσεων. Έχει γίνει, το γνωρίζει το Πανελλήνιο, τον καφέ μας. Βεβαίως, να ξέρετε, τρία άτομα τον προτιμούμε. Εγώ που τον φτιάχνω με τα χεράκια μου. Η Στεφανία, η Κασίμη, το τσουνάμι μας για ευνόητους λόγους. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη. Όλοι οι υπόλοιποι για κάποιο λόγο με κοιτάνε περίεργα. Μάλιστα δεν θυμάμαι ο Μανώλης ο Παρδάλης είχε κάνει τα πρώτα έτσι πολύ ωραία σχόλια εκεί που κάναμε την παράδοση παραλαβή. Ζεσταίνομαι εδώ μέσα μορτάκι, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι φοράω πουκάμισο σήμερα. Ναι, λόγω αυτό δεν είναι, αλλά τέλος πάντων θα τη βρούμε την άκρη γιατί έχουμε και άλλες δύο ώρες μπροστά μας. Ο Μάνος ο Παρδάλης έλεγε ο καφές αυτός είναι πιο βαρύς και από την βενζίνη των 100 οκτανίων. Εντάξει. Μα, ότι είναι μαζούτ. Γενικότερα, έχω ακούσει πολλά. Λοιπόν, ήπια λέει το τσάι μου ο Χρήστος, αν εκεί ήθελες να καταλήξεις, με μία υπέροχη μιλόπιτα και γεύση περγαμόντο. Η μιλόπιτα, να ξέρεις, είναι αυτό που μου χτύπησε. Έτσι το έπινα, λέει, φοιτητής στο Cartier Latin στο Παρίσι. Μπράβο ρε Χρήστο, σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα τέιου. Ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζεις, να είσαι καλά. Tea or coffee, please, coffee or tea. Καλημέρα στο Λευτέρη, να είσαι καλά Λευτέρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλημέρα σου. Ο Τάσος, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία μου στέλνει και μια φωτογραφία και ένα άρθρο. Έχει γράψει αυτό το άρθρο ο κύριος Κουρίς, ο καλός συνάδελφος. Διαρροές λέει για επάνωδο Σαμαρά και Καραμαλή. Ετοιμάζει χτύπημα ο Αντώνης. Θα διαβάσω με προσοχή το ρεπορτάζ του Βασίλη του Σκουρή. Πιστέψτε με, παρόλα τα αυτά, επειδή σήμερα είναι μια ημέρα, να πούμε και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και γενικότερα σε όλους τους Κώστηδες χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Σε κάθε περίπτωση είναι, νομίζω, διαφορετικές οι προθέσεις του κυρίου Καραμαλή. Τουλάχιστον όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, υπάρχει μία συζήτηση, μία περιραίουσα ατμόσφαιρα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει στο τέλος. Τι πανικούλης είναι αυτός με τα μηνύματα, έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Μιχάλη, κάνω ό,τι μπορώ. Άκουσε, εμείς εστιάζουμε στα θέματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα. Κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση να την περιορίσει. Τα πράγματα φτάνουν όχι απλά στο απροχώρητο, όχι απλά στο αμήν, το έχουν ξεπεράσει. Κάθε μέρα που περνάει πηγαίνεις στις υπεραγορές και βλέπεις τα προϊόντα
να αυξάνονται κατά 2, κατά 3 λεπτά, σε κάποιες περιπτώσεις κατά 20 λεπτά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποια προϊόντα κατεψυγμένα που από την Τετάρτη στο Σάββατο από 5.38 είχαν φτάσει στα 7 ευρώ. Βοηθιά μας. Έτσι. Λοιπόν, στα χρηστικά μας. Πρώτα απ' όλα η Αθήνα και η ελληνική αστυνομία μπαίνει σε ρυθμούς Final Four. Ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Και θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Final Four. Εντάξει, η χώρα μας νομίζω ότι έχει δώσει πάρα πολλές φορές εξετάσεις για μεγάλα αθλητικά γεγονότα και πάντα παίρνει άριστα. Από τις 6 ώρα το πρωί σε 8 λεπτά από τώρα, να ξέρετε, έως και τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω του Final Four. Οπότε, κύριε Μορτάκη, δεν θα κατέβουμε στο κέντρο οι δυο μας για να διαδηλώσουμε. Έτσι, να το ξέρετε. Λοιπόν, ο Μιχάλης, ευχαριστώ πολύ Μιχάλη μου για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Γιάννη. Γιατί ρε Γιάννη μου σε ενοχλεί τόσο πολύ? Πετάω ας πούμε μία-δύο φορές το όνομα των Μολάων δηλαδή. Όχι, δεν είναι... Άκου τώρα ο Γιάννης. Και κάτι άλλο λέει, όταν οποιοδήποτε πολίτης τραβάει με το κινητό και ηχογραφεί, τον λέτε ρουφιάνο. Εσύ όταν το κάνεις και το ομολογείς, λέγεσαι ρεπόρτερ. Εγώ πηγαίνω με την ταυτοτιτούλα μου, αδερφούλη μου, αγαπητέ Γιάννη, τη δημοσιογραφική, τραβάω, παίρνω κιόλας και προφορική άδεια για να μην ενοχλείται κάποιος από τους παρευρισκόμενους, ακριβώς για να ανοίγουμε τα μάτια και να γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ότι είμαστε εκεί και αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την πόλη τουλάχιστον. Όταν κάποιος με... Και το βασικότερο, ό,τι ανεβάζουμε, το ανεβάζουμε με το ονοματεπώνυμό μας. Με το ονοματεπώνυμό μας, με τη φατσούλα μας. Και αν σε κάτι το οποίο έχουμε γράψει δεν ανταποκρίνεται, αν κάτι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μπορείς αύριο το πρωί να με εγκαλέσεις. Ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ. Η Ε, η Ζ, η Ι, η Θ, που έχει ένα προφίλ.

αυτή η διαφορά. Να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Και Γιάννη μου, σου έχω ρωτήσει, πάρα πολλές φορές. Τι δουλειά κάνεις? Όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν είμαστε της εφορίας προς Θεού. Απλά, για να σου φέρω παράδειγμα με βάση τη δουλειά σου, με βάση το επάγγελμά σου, να γίνω παρεμβατικός στο επάγγελμά σου, για να δούμε παραδείγματος χάρη αν θα ενοχληθείς ή όχι. Καταλαβαίνεις επίσης πώς το λέω. Γεια σου ρε Χρήστο. Καλημέρα μου, γράφει Χρήστο. Τι γνώμη έχεις για τους σειρμούς της γραμμής 1 που είναι μέσα στη βρώμα, γεμάτη γράφη, την γρατζουνιέ στα τζάμια κτλ. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα τα βάψανε κιόλας. Μάλιστα, τις προάλλες που κατέβηκα στο κέντρο, πάλι χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τράβηξα και ένα βιντεάκι με το σειρμό που ερχόταν, ο οποίος σειρμός ήταν γεμάτος στα γκράφιτι. Ο μισός ήταν γεμάτος στα γκράφιτι, η μισή σειρμή, και η άλλη μισή ήταν βαμμένη στο πλαίσιο, ξέρετε, της ανακαίνησης, με λαδομπογιά. Εντάξει, μέσα. Κάπως πάει να διορθωθεί η κατάσταση, τουλάχιστον στις, τουλάχιστον στους σειρμούς της γραμμής 1, στον ISAP. Αλλά ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση περισσότερο και το είχαμε επισημάνει και είχαμε προσπαθήσει να μάθουμε τι γίνεται, αλλά βεβαίως δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση. Θα σου πω αμέσως, καλέ μου φίλε. Με ενοχλεί το γεγονός και με προβληματίζει ότι αυτοί που κάνουν τα γκράφιτι έχουν πρόσβαση ή βρίσκουν τρόπους να βρεθούν στους σειρμούς που ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της βραδιάς βρίσκονται κάπου παρκαρισμένοι, θα πω μέσα σε εισαγωγικά, και υποτίθεται ότι φυλάσσονται. Άρα λοιπόν, αν μπορεί κάποιος να μπει στους χώρους που φυλάσσονται και να φτιάξει όλο το σειρμό από το πρώτο βαγόνι μέχρι το τελευταίο να τον κάνει γεμάτο γκράφιτι, πόσο εύκολα θα μπορούσε κάποιος να κάνει και κάτι άλλο. Ας μην δίνω ιδέες, αλλά νησάφι πια. Λοιπόν, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, εορτάζουσες. Στην Κοράκλα μου λέει να ευχηθώ τα καλύτερα, να είναι γερά, να τη χαίρεσαι την Κοράκλα σου και να χαίρεσαι βεβαίως, βεβαίως και το ονοματάκι σου, Ελένη μου, την αγάπη μου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία την Κασίμη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, πιστέψτε με. Και βεβαίως έχουμε σε εκκρεμότητα την χθεσινή συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Δεν προλάβαμε χθες, πρωτότυπο θα μου πείτε. Σήμερα στις 8 παρα 20. Κύριε Μορτάκη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά απέναντί μου. Να είστε καλά.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από

Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι, έτσι, και have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια πολύ όμορφη μέρα. Διότι έχει αρχίσει και φεύγει το μαύρο της νύχτας και έρχεται ένας γαλανός, από ό,τι φαίνεται, ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαρθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ομπρέλα να πάρεις.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε στα ενδότερα, διότι είμαστε ήδη 4 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί, επειδή έχουμε μπόλικη δουλίτσα, πρέπει να σας πω. Πολλά ρεπορτάζ τα οποία έχουμε να σας να αναδείξουμε εδώ στην εκπομπή μέχρι τις 8. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντευξούλες, θα έχουμε αποκαλυψούλες γενικότερα, να ξέρετε. Με το τσουνάμι μας έχουμε να πούμε πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το εξής. Ξέρεις από μπάσκετ, κύριε Σαπρανίδη? Ώρα να το αποδείξεις. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr με DOS που λέει. Και η Στεφανία μας απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Διότι με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις. Εμείς, να ξέρετε, προετοιμαζόμαστε. Διότι αύριο έχει Final Four. Σας τα είπα και λίγο νωρίτερα. Ότι δηλαδή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, επειδή την Παρασκευή θα έχουμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία μάλλον θα είναι και ιδιαίτερα μα ιδιαίτερα δυναμική και καυτή. Είναι η πρόταση της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής, για την Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Φοβερή. Και μάλιστα μας διαρρέουν από την πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου και την τακτική την οποία θα ακολουθήσουν, Στεφανία μου. Γιατί έχει μπόλικο πραγματάκι. Θέλει 120, λέει, ψήφους για να μπορέσει να περάσει η εξεταστική αυτή, η πρόταση μάλλον του ΠΑΣΟΚ.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό με τις διαρροές?
0: Είναι φοβερό. Τι είναι. Κάπως πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας.
1: Όχι.
0: Οι πολιτικοί συντάκτες δηλαδή θα κάνουν.
1: Αν θέλεις να κάνουμε μεγάλη συζήτηση, ναι, για τις διαρροές. Οι πολιτικοί συντάκτες έτσι έκανες παλιά εσύ ρεπορτάζ?
0: Τι εννοείς, πάντα έτσι, από καταβολής. Από την εποχή του Αβραάμ Λίνκον. Με διαρροές γίνεται το
1: ρεπορτάζ. Ο τρόπος των διαρροών ήταν ιδιός.
0: Εξαρτάται τώρα τι εννοείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαρροών. Υπάρχει το non-paper, παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό το non-paper τι είναι?
0: Είναι non-paper.
1: Τι είναι το non-paper? Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Τι είναι?
0: Είναι ένας τρόπος, εάν δεν γνωρίζεις το ρεπορτάζ, ναι, χειραγώγησης του ρεπορτάζ.
1: Όχι ρε εσύ, είναι το...
0: Εγώ το λέω ευθέως, ακριβώς όπως είναι.
1: Άλλο λέω, τι διαφορά έχει το non-paper από μία ανακοίνωση? Δηλαδή ποιος είναι ο λόγος? Εσύ θες να πεις κάτι, Σπύρο?
0: Α.
1: Θες να ανακοινώσεις κάτι?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θες να βγάλεις μια δήλωση, ρε παιδί μου. Ωραία.
0: Όμορφα.
1: Πολύ ωραία. Η μείωση επιλογή είναι να βγάλεις μια δήλωση.
0: Όμορφα.
1: Πολύ ωραία. Ναι.
0: Επικαλείσαι τη δήλωση και βάζεις εισαγωγικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει κάποια τεράστια διαφορά αφού όλο αυτό είναι μέσω του ίδιου μέσου, δηλαδή είτε αυτό είναι, ωραία, mail, είτε αυτό είναι WhatsApp, είτε ένα group?
0: Πάμε,
1: τι διαφορά
0: λοιπόν
1: έχει λοιπόν αφού εσύ το στέλνεις, είτε είναι δήλωση, είτε είναι non-paper?
0: Πάμε λοιπόν να πούμε.
1: Είτε είναι πηγές.
0: Πάμε να πούμε στα ενδότερα λοιπόν. Όταν λοιπόν έρχεται ένα non-paper ή όταν σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου δώσουν μία πληροφορία. Ωραία, να μείνουμε στο non-paper λοιπόν, γιατί αυτή είναι η απορία σου. Το non-paper ένας δημοσιογράφος, ναι, οφείλει να το χρησιμοποιεί, ναι, με τον τρόπο των πληροφοριών.
1: Σωστά. Ναι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θα κάνει αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες η αξιωματική
1: πάντα,
0: αντιπολίτευση.
1: Οι πηγές, παιδί μου, τις πηγές εννοώ, δεν εννοώ πληροφορίες για ένα θέμα εγώ.
0: Το non-paper, θα φτάσουμε και στις πηγές. Το non-paper,
1: ναι,
0: υποτίθεται ότι ο δημοσιογράφος το χρησιμοποιεί για το ρεπορτάζ του και, ναι, το αναφέρει στο δημόσιο διάλογο, ναι, ως πληροφορίες.
1: Ωραία. Okay.
0: Επειδή όμως σε αυτή τη χώρα τα πάντα τα ισοπεδώνουμε,
1: ναι,
0: έχουν συνηθίσει κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πολλά εισαγωγικά να λένε σύμφωνα με το non-paper.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αν με ρωτάς, καλά κάνουμε.
0: Όχι, είναι λάθος.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Είναι λάθος, γι' αυτό το λόγο κάποιοι στιγμή θα κόψουν και τον non-paper.
1: Δεν καταλαβα. Και τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Αυτό κι αν δεν είναι φιλτράρισμα της είδησης.
0: Δεν σου είπα εγώ το. Μα δεν μένεις πρώτα απ' όλα. Δεν μένεις στο non-paper.
1: Το φιλτράρισμα της είδησης, ναι, γίνεται είτε είναι non-paper είτε είναι ανακοίνωση. Αυτό δεν έχει κάποια διαφορά. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο Παπαδάκης κάνει μία δήλωση Α ως δήλωση, ανακοίνωση τύπου Παπαδάκης ΑΕ,
0: ναι,
1: και υπάρχει ένας άλλος τρόπος που λέει κάτι για ένα άλλο θέμα.
0: Ωραία.
1: Και λέει συγγνώμη, Παπαδάκης ΑΕ, πηγές Παπαδάκη.
0: Έχει τεράστια διαφορά.
1: Διαφορά την ξέρω, αλλά δεν καταλαβαίνω διαφορά, αφού διακινείται από το ίδιο μέσο, λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος.
0: Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Σπάρτη.
1: Ωραία.
0: Επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρχε.
1: Πώς δεν υπήρχε?
0: Εχθές βγήκε η επίσημη ανακοίνωση.
1: Εντάξει, ναι, επίσημη. Ναι, okay. Ναι,
0: λέω, από την προηγούμενη εβδομάδα γνωρίζουμε ότι θα ξεκινήσει περιοδίες ανά την Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Πολύ ωραία, και θα πάει σε
0: Σπάρτη. Και θα πάει σε Σπάρτη. Την Πέμπτη θα βρίσκεται σε Σπάρτη.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Λοιπόν,
0: εσύ. Κάτσε τώρα, περίμενε. Εσύ λοιπόν ως δημοσιογράφος, ως πολιτικός συντάκτης, λες ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Μητσοτάκης την Πέμπτη θα μεταβεί, θα βρίσκεται στη Σπάρτη και θα πάει και, και στο νοσοκομείο.
1: Ωραία,
0: και από
1: ωραία,
0: εδώ και από εκεί και θα μιλήσει και με πολίτες και όλα τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Εάν παραδείγματος χάρη για οποιοδήποτε λόγο αναβληθεί αυτή η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: αναβλήθηκε. Και μπορεί να σου πούνε και από το Μέγαρο Μαξίμου, μα δεν είχαμε ανακοινώσει εμείς τέτοιο ταξίδι.
1: Τάξη.
0: Τι θέλω να σου πω. Είναι άλλο η επίσημη δέσμευση.
1: Απλώς δεν εννοούσα αυτό τώρα εγώ για μια επίσκεψη. Καταλαβαίνεις, εννοώ. Αυτός ο πόλεμος.
0: Το λέω πάρα
1: πηγών,
0: πολύ απλά.
1: Ναι, αλλά είναι λάθος παράδειγμα, γιατί αναφέρομαι τελείως σε τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, τρώγαμε πολύ ξύλο εντός εισαγωγικών από τους επικεφαλείς, από τους διευθυντές. Γιατί είχαμε και διευθυντές, διευθυντάρες που είχαν ξεκινήσει από το Ελεύθερο Ρεπορτάζ και είχαν φτάσει στο σημείο.
1: Τι σημαίνει δηλαδή να βλέπω πηγές εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πηγές 1, πηγές 2, πηγές 3, πηγές 4.
0: Μας κάνανε μάθημα, Στεφανία μου, για να ξεχωρίζουμε ποιες είναι οι κυβερνητικές πηγές, ποιες είναι οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, ποιες είναι οι πηγές του κόμματος.
1: Ρε, συντάξει, τα καταλαβαίνω.
0: Για να το φωτογραφίζεις μεν χωρίς να το λες.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή πας να μου κάνεις μάθημα και εγώ δεν σου λέω αυτό.
0: Όχι, δεν σου κάνει. Δεν κάνω σε εσένα μάθημα.
1: Προς Θεού. Σου ξαναλέω.
0: Εσύ, αν μη τι άλλο, έχεις κάνει και ρεπορτάζ και έχεις βιώσει και
1: παπούτσια. Δεν σου λέω αυτό. Όμως, εγώ διαχωρίζω το γεγονός ότι δεν ξέρω πώς φτάσαμε να στέλνονται οι πηγές. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει
1: τώρα. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν υπήρχε έτσι, Σπύρο, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
0: Είναι λίγο πιο έντονο το τελευταίο.
1: Δεν είναι έντονο. Δεν μιλάω καταρχάς από την κυβέρνηση, γιατί κάπου το έχεις παρεξηγήσει. Και η αφορμή μου
0: δεν σου μιλάω μόνο για την κυβέρνηση. Μιλάω και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Μιλάω και για τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Αλλά σου λέω γενικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Κύκλοι.
1: Δεν τα καταλαβαίνω εγώ τώρα του κύκλου. Τι σημαίνουν κύκλοι, εσύ? Κάτι που απλά δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή σου στο.
0: Δεν είναι δεσμευτικό, ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι δεσμευτικό.
1: Εντάξει, λοιπόν, επειδή δεν ενδιαφέρει κανέναν τώρα, απλά εμένα.
0: Και σου δίνει κιόλας και το έναυσμα, εάν θες.
1: Γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση, τώρα χωρίς λόγο με αφορμή.
0: Θα σου πω, σου δίνει και το έναυσμα να κάνεις και ρεπορτάζ, διότι επαναλαμβάνω, βγαίνει μια ανακοίνωση. Θες να μείνουμε στην επίσημη ανακοίνωση? Μια επίσημη ανακοίνωση. Δεν μένει ο δημοσιογράφος, ο σωστός δημοσιογράφος, στην επίσημη ανακοίνωση. Η επίσημη ανακοίνωση για το οτιδήποτε του δίνει το έναυσμα, εάν θέλεις, και την πρώτη πληροφορία για να κάνει ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Λοιπόν, θα μου πεις ρεπορτάζ, άγνωστες λέξεις.
1: Οκ.
0: Ελέτη 2026. Ευτυχώς που υπάρχει το ελληνικό.gr.
1: Θέλω να πω, εφηνιδιαστήκαμε χθες για τη διαρροή.
0: Τώρα εξήγησε το.
1: Από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, παιδιά. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Τι να εξηγήσω.
0: Εδώ τώρα να σου πω κάτι.
1: Υποτίθεται χθες είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ, είχε και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
0: Λοιπόν, ο οποίος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν πήγε,
1: έστειλε και επιστολή, εντάξει, λοιπόν, πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά έγινε μια διαρροή και σημείων της παρέμβασής τους, της παρέμβασης του Πρόεδρου Πασό και ο διάλογος.
0: Ναι.
1: Είτε είναι προϊόν κοπτεροπτικής είτε όχι. Ούτε, αν θες την άποψή μου, ούτε η μία πλευρά θα έπρεπε να έχει διαρρεύσει το διάλογο, ούτε η άλλη θα έπρεπε να ξέρει αν είναι προϊόν κοπτοροπτικής, άρα να έχει το διάλογο. Τέλος πάντων. Και ούτε έπρεπε να γίνεται. Ούτε. Επίσης, καλά έκανε και έχει προφανώς θεσμικά και έχει παρέμβει ο κύριος Αγκλαμάνης. Αυτό πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι και ο ίδιος πέφτει από τα σύννεφα.
0: Τώρα τι να λέμε.
1: Είναι πολύ έμπειρος πολιτικός για να πέφτει από τα σύννεφα. Αυτό θέλω να πω.
0: Πολλά ατοπήματα το τελευταίο χρόνο.
1: Λέω εμένα, δες τι έγινε στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως, γιατί είναι πιο πρόσφατο που θυμάμαι, αλλά έγινε πολύ έντονα. Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική, πηγές ΠΑΣΟΚ για εξεταστική, πηγές Νέα Δημοκρατία για εξεταστική. Αίμα πια τώρα δεν μπορώ.
0: Πηγές και πηγές. Ξεκινάς το γεγονός ότι υπήρχαν συνεδριάσεις, υπήρχαν συσκέψεις.
1: Τι σημαίνει δεν σε δεσμεύει όταν.
0: Υπήρχαν συσκέψεις και κλεισμένων των θυρών. Και μιλούσαμε με μηνύματα όταν είχε γίνει άρση του κλειστού κινητού μέσα στις επιτροπές, γιατί μέχρι ένα χρονικό διάστημα απαγορεύονταν τα κινητά, ακόμα και στους ίδιους βουλευτές. Υπήρχε κόφτης μάλιστα στη Βουλή. Επί περίοδου του Απόστολου Κακλαμάνη είχε τοποθετηθεί συγκεκριμένο μηχάνημα που στις αίθουσες των επιτροπών στην αίθουσα της Γερουσίας αλλά και στην Ολομέλεια δεν έπιαναν τα κινητά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έτσι. Λοιπόν, και είχαν όλοι το κεφαλάκι του ήσυχο. Όταν έγινε άρση λοιπόν αυτής της κατάστασης, είχαμε κλειστές συσκέψεις, απόρριτες συσκέψεις και εμείς συνομιλούσαμε με τους συμμετέχοντες.
1: Ωραία.
0: Με μηνύματα και μας έλεγαν τι γίνεται μέσα. Απλά κάποιοι γνωρίζοντας και κρατώντας το off the record, αυτό το ρημαδιασμένο το off the record που το έχουμε κάνει πραγματικά, του έχουμε αλλάξει τα φώτα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει
1: λοιπόν
0: και ένα off the record.
1: Εντάξει.
0: Και κάποιοι δεν το κρατούσαν.
1: Όπως είναι.
0: Βγαίνανε στον αέρα και για να εντυπωσιάσουν έλεγαν το εξής. Μου έστειλαν μήνυμα μέσα από την επιτροπή για να δείξεις τι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι, εντάξει. Χρόνια πολλά έχεις πει στον κόσμο, δεν πιστεύω να μην ξέρεις τι γιορτή είναι σήμερα.
0: Είπα, ρίσκαρα.
1: Δεν το ρίσκαρα, σήμερα το ήξερα.
0: γι' αυτό
1: βιάστηκες. Βλέπω. Λοιπόν, και δεν περίμενες εδώ.
0: Έχουμε τόσους πολλούς ακροατές με το όνομα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν. Του μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη των Αποστόλων τιμάται σήμερα. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντία, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, τι άλλο, Ελίνα, Ελενιό, Ελεονόρα, Μαριλένα, πολλά.
0: Να δώσουμε πολλά πολλά χρόνια πολλά και τα φιλιά μας, την αγάπη μας στην Ελένη την Κατσαμπέκη, στο κατσαμπεκάκι μας.
1: Κάτσε, δεν τα έχω γράψει. Πού είναι, δεν τα έχω συγκεντρώσει όλο στο μυαλό μου. Στο κατσαμπεκάκι σίγουρα χρόνια πολλά να πούμε. Ναι, το θυμόμαστε. Άλλη.
0: Δεν
1: μπορεί.
0: Θα το δούμε. Δύο ώρες έχουμε μπροστά μας.
1: Σαπρανίδη. Ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Ναι, άλλο δεν έχουμε. Θα σκέφτεται ο Σαπρανίδης. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αν βοηθήσει η τεχνολογία, εδώ και 8 λεπτάκια έχουμε ανατολή του ηλίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Σύμφωνα με το. Εμείς περιμένουμε να τον δούμε τον ήλιο πάνω από την Πεντέλη. Καταγάλανος προς το παρόν ο Αττικός ουρανός. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, Στεφανία μου. Κάτι ακούω για βροχούλες.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι θα γίνει σήμερα. Παιδιά, στέλνετε μηνύματα. Δεν μιλάω. Εγώ μιλάω για την τακτική. Δεν μιλάω, γι' αυτό το έχω πει 10 φορές και το είπα και στον Παπαδάκη. Ούτε για Μαξίμου μιλάω, ούτε για Πασόκ μιλάω. Μιλάω γενικά για τακτική. Γι' αυτό επέβαλα και όλα τα κόμματα. Είναι η τακτική. Είναι λίγο η μοντέρνα, η σύγχρονη επικοινωνία, να το πω έτσι. Αυτός ο τρόπος διαρροής. Αλλιώς ο Παπαδάκης παλιά έπαιρνε 5.000 τηλέφωνα για να του έρθει η διαρροή.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά έπαιρνες εσύ και ήταν εξατομικευμένη η διαρροή. Λοιπόν, να το πω έτσι. Ήταν η πληροφορία, δεν ήταν διαρροή. Εκεί διαφωνώ εγώ. Λοιπόν, καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Επίσης, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια επιρροτικά την Πελοπόννησο και τα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα περιοτικά 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25 βαθμούς. Εδώ στην Αττική πάλι βροχές ρε παιδιά. Γενικά έθριος, αλλά από το μεσημέρι θα έχει νεφός και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 14 με 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια πάνω κάτω. Νεφός και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές βροχές. 15 με 26 βαθμούς.
0: Λοιπόν, διανύουμε ήδη την 141η ημέρα του έτους. Ο ήλιος θα δύσει 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσοι θελήσετε να πάτε για μπανάκι, έχετε αυτή την πολυτέλεια του χρόνου και πάλι.
1: Ποιο μπανάκι.
0: Μπανάκι,
1: λοιπόν. Κόσμο μπανάκι.
0: Μέχρι το μεσημέρι.
1: Λοιπόν.
0: Μέχρι το μεσημέρι, μετά επιστροφή στο σπίτι.
1: Λοιπόν, για να πάμε.
0: Και τίποτα να φάμε.
1: Έτσι, ναι, σωστά. Αυτή και αυτή, τι ωραία ζωή θέλω. Λοιπόν.
0: Άμα έχει αυτή την πολυτέλεια.
1: Τι ωραία.
0: Εγώ φεύγοντας από εδώ πρέπει να πάω μία βόλτα στον Πειραιά.
1: Εντάξει.
0: Όχι για καφέ, για δουλειά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έχω ντυθεί με φορές στολή εργασίας.
1: Θα μου πεις λεπτομέρειες.
0: Θα σου πω λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, ναι. Μια που πες Πειραιά, ναι. Λοιπόν, από την πυροσβεστική υπάρχει τώρα ενημέρωση για φωτιά σε ένα διαμέρισμα στον Πειραιά. 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν γνωρίζω ακόμα περισσότερα. Θα σας ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα. Και αν εσείς που ακούτε έχετε κάποιες πληροφορίες παραπάνω ή βρίσκεστε στο σημείο, να μας στείλετε μήνυμα για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, διότι τα έχουμε πει, οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς εκεί έξω. Να σου πω, συστηθήκαμε. Χάρηκα Σπύρος Παπαδάκης.
1: Γεια σου, γεια σου. Στεφανία Κασίμη, όλα καλά.
0: Θα τα πούμε το μέχρι τις
1: 8.
0: Μπράβο, ναι.
1: Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Στεφανία μου, έχουν ξεκινήσει, να ξέρεις, οι διαδικασίες για το Final Four.
1: Σήμερα ή αύριο παίζουν?
0: Αύριο. Αύριο, και νομίζω ότι...
1: Έβλεπα τώρα, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Ναι, τι
1: τίποτα, έβλεπες? Ένα story του πονεμένου μας πρόεδρου. Εγώ και ο πρόεδρος είμαστε τόσο πονεμένοι. Και ο Καλαμαράκης, αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχε φωνούλα.
0: Εσύ ακόμα κλαις τα 9 ευρώ.
1: Όχι, ακόμα... Δεν την τροπή έτσι όπως το πες. Όχι, για την ομάδα μου θα έδινε όσο χρειαζόταν. Όσο είχατε. Δεν είναι έτσι. Αλλά δεν πρόλαβα να το ακούσω.
0: Ναι.
1: Πότε, αύριο παίζουνε? Ναι.
0: Αύριο.
1: Αύριο στις 6 είναι η μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
0: Mm-hmm.
1: Και ναι. Η Βαλένθια με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Καλά τα ξέρω.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Εμείς στο Σούνιο.
0: Καλά είναι στο Σούνιο.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω κι εγώ, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Στο Σούνιο θα θέλεις να σου.
0: Στο Σούνιο θα πάω μια βολτίτσα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, εκεί στο ναό του Ποσειδώνα. Γενικότερα.
1: Ωραία.
0: Θα αποφύγω να δω το Final Four.
1: Γιατί? Φοβάσαι.
0: Δεν έχει σπάσει ακόμα μία γκαντεμιά η οποία, ναι. Δεν ξέρω, μία τέτοια που μου έχει ρίξει ένας...
1: Η περιοσιοδοξία βλέπω στην ερυθρόλευκη πλευρά.
0: Δεν σου έχω πει, παιδί μου, τι έχω πάθει με το...
1: Ναι,
0: πού ήταν, ποια χρονιά ήταν, ρε Σινίκο, το που κερδίσαμε την Τζέσεκα με το πεταχτάρι? Το 12. Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί φίλοι. Και μάλιστα τότε σε συγκεκριμένο σημείο στο Καραϊσκάκι έχουμε κλείσει τραπέζι για να δούμε τον αγώνα, να δούμε τον τελικό. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει, τρώμε, κάνουμε, ράνουμε από εδώ, από εκεί. Κάποια στιγμή έχει φτάσει, έχει γίνει ακατάλληλος ο τελικός για τον Ολυμπιακό. Χάναμε με 20-25 πόντους διαφορά. Λοιπόν, και λέω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τότε κιόλας έμενα και λίγο πιο μακριά από το συνηθισμένο. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πάω να πάρω τη γυναίκα μου και... Και φεύγω. Δεν υπάρχει, λέω, λόγος. Τελείωσε, το χάσαμε. Άντε, καλά να είμαστε.
1: Δεν σχολιάζω γιατί την έχω ακούσει 5 φορές την ιστορία.
0: Ναι, φεύγω. Λοιπόν. Δεν την έχω πει στον αέρα.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Φεύγουμε, λοιπόν. Τέλος πάντων, με το που φτάνουμε σε κάποιο σημείο, κανένα τέταρτο πριν το σπίτι, βάζω Real FM. Εκεί μέχρι εκείνη την ώρα μου την είχε βαρέσει τόσο πολύ που άκουγα τραγούδια. Ακούγαμε τραγούδια. Λοιπόν. Και λέω, να βάλω λίγο Real FM για να ακούσω την εξέλιξη του τελικού. Λέω, το χάσαμε που το χάσαμε. Μπας περιπτώσει. Και ακούω το συνάδελφο. Η μεγαλύτερη ανατροπή. Αυτό το ένα το άλλο, Χριστός και Παναγία, λέω, τι έχει γίνει? Και όσο πηγαίναμε, έβγαινε κόσμος έξω με καπνογόνα.
1: Είδες?
0: Λοιπόν, λέω, αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι το κόλπο. Έκτοτε δεν έχω παρακολουθήσει με τελικά ούτε
1: βλέπεις,
0: τελικό.
1: Δεν πειράζει.
0: Έτσι, περιμένω τα μαντάτα. Πηγαίνω μετά στους πανηγυρισμούς.
1: Έτσι.
0: Καλύτερο δεν είναι, ρε Σαπρανίδη, από το να το κατεμοιάζω. λέει ο Ανδρέας από το Παγκράτη, λέει, καλημέρα Σπύρο. Μη λες, εν πάση περιπτώσει, μετακινήσεις για εγγένεια του Μητσοτάκη. Αναφέρεται σε άλλο. Πού να δεις εμένα?
1: Λέω. Να πούμε ότι λίγο πιο μετά θα έχουμε, γιατί έχουμε και οικονομικά νέα αρκετά. Θα μας τα πει όλα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
0: Έτσι.
1: Να πω μόνο ότι επειδή βγήκανε τα στοιχεία του πληθωρισμού από την Eurostat και φαίνεται ο πληθωρισμός επιτάχυνε και στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη τον Απριλίο του 26, μας είχε προειδεάσει βέβαια ο Eurostat. Φτάνοντας στο 3% σε αιτήσια βάση από 2,6% τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη, αυτό εννοώ, γιατί έχουμε, έτσι ξεχωρίζουμε με έναν ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο σε αυτό το κομμάτι, έχουμε πληθωρισμό 4,6% παρακαλώ, οπότε είμαστε έτσι πολύ δυνατοί, πολύ μακράν πάνω από το μέσο όρο και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 3,2%, της Ευρωζώνης είναι 3%. Λοιπόν, και νομίζω ότι πιο πάνω από εμάς είναι η Βουλγαρία, κάτσε να δω τα στοιχεία. Η ενέργεια είναι ο βασικός ένοχος για την αύξηση του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα χαμηλότερα
0: και
1: σε αιτήσια βάση.
0: Της ενέργειας υπέτειος είναι ο Τραμπ.
1: Προφανώς, ναι. Και ο Τραμπ. Όχι μόνο ο Τραμπ, αλλά και ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Τα χαμηλότερα ποσοστά σε πληθωρισμού σε αιτήσια βάση είναι Σουηδία, Δανία, Τσεχία, υψηλότερα Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία. Και μετά κάπου εκεί είμαστε εμείς.
0: Πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε εξαιρετικά. Ούτως ή άλλως, όταν πηγαίνεις σε μια υπεραγορά, σε ένα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσεις, βλέπεις και διαπιστώνεις ότι 2-3 λεπτά σε μερικές περιπτώσεις 20 λεπτά, 50 λεπτά. Οι αυξήσεις σε προϊόντα, σε συγκεκριμένα προϊόντα τουλάχιστον που ψωνίζω εγώ, βλέπω κάθε μέρα αυξητικές τάσεις.
1: Σωστά.
0: Μήπως κάτι πρέπει να γίνει να το περιορίσουμε αυτό. Επίσης, ένας ακροατής μου έστειλε χθες ένα link. Το ρώτησα κιόλας. Του λέω: το link αυτό είναι για να μου πάρεις τα λεφτά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Ρωτάς, θα σου απαντήσω.
0: Ναι. Μου είπε: όχι, ρε παιδί μου, είναι ένα παρατηρητήριο τιμών των πρατηρίων.
1: Ναι.
0: Το ήξερες εσύ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πρατήρια που η βενζίνη, η αμόλυβδη, η 95άρα παρακαλώ, έχει φτάσει τα 2,3.
1: Εδώ στην Αθηνά.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, 2,3. Ο μέσος όρος, τουλάχιστον αυτά τα οποία βλέπω εγώ στα βενζινάδικα που περνάω, από 2,11 μέχρι 2,14. Η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη. Οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, τις έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει με τη Στεφανία, μέχρι τα τέλη του μήνα, λέει, θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, με κοινωνικό πρόσημο. Παιδιά, μήπως πρέπει λίγο να βιαστείτε. Μέχρι τα τέλη του μήνα, έχει 21 ο μήνας σήμερα.
1: Τέλη είναι.
0: Ναι.
1: Εννοώ, από Δευτέρα είναι τέλη.
0: Θέλω να πω ότι από Δευτέρα ενδεχομένως τα πράγματα να έχουν. Τα έχουμε πει, κυρία Κασίμη. Σας ζητάει ο κόσμος. Πουλάτε, ναι. Κυρία Κασίμη.
1: Λοιπόν, μάθαμε μήπως εκτός ότι αποκλεί τη διαρροή αερίου, από τι προήλθε αυτή η οσμή στα νότια προάστια.
0: Όχι.
1: Γιατί ο καθένας γράφει ό,τι μπορεί να φανταστεί.
0: Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουν και μια επίσημη ανακοίνωση, φαντάζομαι.
1: Όχι, είπε παιδί μου, έχει βγει. Δεν ξέρω,
0: έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται.
1: Ότι δεν είναι ότι αποκλεί τη διαρροή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αλλά δεν έχει εντοπιστεί η ακριβής πηγή του φαινομένου. Ναι. Προφανώς ότι τα βασικά σενάρια που είχαν προκαλέσει ανησυχία και είχαν να κάνουν με τη διαρροή έχουν αποκλειστεί και υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά οι αρχές και η επιστημονική κοινότητα που τους ακούω και βγαίνω και. Και μιλάνε, δίνουν πολλές εξηγήσεις για την προέλευση της οσμής. Τα πούμε μετά όταν επιστρέψουμε.
0: Πρέπει να δώσουμε το. Πώς το λένε, τη σκυτάλη στον κύριο Σαπρανίδη και θα επιστρέψουμε μετά.
2: Real FM. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός στην κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, περισσότερα στο real.gr.

0: έγινε, θα δουλέψουμε καθόλου.
1: Εμένα ρωτάς. Εγώ μπορώ να σου πω πρώτα απ' όλα, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ από το ότι αύριο ξεκινά το Final Four στην Αθήνα και γίνονται όλες οι προετοιμασίες, ότι από τις 6 η ώρα σήμερα το πρωί, εδώ και 33 λεπτά,
0: μάλιστα,
1: μέχρι και τις 6 η ώρα το πρωί της Δευτέρας, να το ξέρεις,
0: ναι,
1: να το ξέρεις, για να μην μπαίνει έτσι,
0: ναι,
1: απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων
0: και
1: ναι, μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Δηλαδή, εσύ εκεί που μαζεύεσαι με τις φίλες σου, γιατί κάθε φορά πρέπει να σας πω που η Κασίμη μου λέει: θα βγω για καφέ με τις φίλες μου, έχω καιρό να τις δω.
0: Αυτό συμβαίνει κάθε 3-4 μήνες.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά όχι, κάθε 3-4. Μιλώ... Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Η παρέα και πού. Αλλά κάθε φορά που το κάνει, η Κασίμη, να ξέρετε, εννοεί καμιά 25 άτομα.
0: Όχι, δεν εννοώ 25. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Τι εννοείς?
1: Την προηγούμενη φορά είχατε ένα τραπέζι όλο τον πεζόδρομο. Είχατε πιάσει, αγάπη μου.
0: Εσύ, ήμασταν 8 άτομα.
1: Δεν παραπάνω ήσασταν.
0: 8 ήταν.
1: Καλά, 8.
0: 7-8.
1: Εν πάση περιπτώσει, από τις 6 ώρα σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας, μην το πραγματοποιήσετε.
0: Και σε COVID μέτρα περνούσαμε.
1: Όσο πας και το κάνεις καλύτερα.
0: Τι να κάνω. Πάμε λίγο στο Ιράν,
1: ναι,
0: στην Μέση Ανατολή, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ο Τραμπ έστειλε νέα προειδοποίηση στο Ιράν. Νέο τελεσίγραφο έστειλε, να το πούμε αλλιώς. Ναι. Ότι υπάρχουν δύο επιλογές, ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Άλλο ένα τελεσίγραφο, γιατί προφανώς έρθει και απάντηση από το Τεχεράνη, που απειλεί με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση.
1: Ήταν ο Τραμπ ή το AI του Τραμπ?
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Το Avatar.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Γιατί έχουμε...
0: Προσπαθώ ναι, να καταλάβω εντωμεταξύ τι ακριβώς διαφορές έχουν όλες αυτές τις προτάσεις. Γιατί φαίνεται. Mm. Το σκεφτόμουν χθες. Φαίνεται. Ότι λέμε νέα πρόταση ένας, νέα πρόταση ένας. Φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κάποια σημεία. Κρίσιμα ενδεχομένως. Αλλά υπάρχει διαφωνία στα πολύ βασικά. Ό,τι δηλαδή και να τροποποιείς, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον ότι υπάρχει διαφωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Δεν στέλνει πανά θεμάτων και ένα non-paper, κάτι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως. Υπάρχει πρόοδος. Πρόοδος μπορεί να υπάρχει, σίγουρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πόλεμο. Είναι μια περίεργη μορφή πολέμου αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω τώρα. Αλλά... απόλυτα σοβαρά.
0: Σοβαρά το γεγονός, μιλάω.
1: Όχι.
0: Δεν μιλάω.
1: Επειδή έκανα αυτή την ενδιάμεση πλακίτσα. Το γεγονός ότι οι ηγέτες των υπολείπων χωρών της Μέσης Ανατολής έχουν συνταχθεί, έχουν ουσιαστικά είναι στο ίδιο μήκος κύματος και λένε όπα παιδιά, λίγο να σταματήσει αυτή η κατάσταση, ελάτε να βρούμε μία λύση. Και μία ώρα πριν πατήσει το κουμπί ο Τραμπ, κατά δήλωση του ιδίου, ουσιαστικά τον έπεισαν να μην ξεκινήσει εκ νέου κλιμάκωση και στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Νομίζω ότι αυτό έχει φέρει σε... αν όχι σε δύσκολη θέση, σίγουρα έχει προβληματίσει τον Τραμπ, αν όχι τον ίδιο τον Τραμπ, τους συνεργάτες του και όλους όσοι βρίσκονται στο Λευκό Οίκο γύρω-γύρω και στο Υπουργείο Πολέμου.
0: Ναι.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκεί κάπου εμβόλυμα προσπαθεί να μπει και ο Ερντογάν.
0: Ναι, θα το πούμε και ο Ερντογάν. Ο Τραμπ λέει, δηλαδή τα νεότερα από χθες είναι ότι αυτά που σας είπαμε μόλις τώρα σε σχέση με την πρόταση. Επίσης λέει ότι ο στόλος του Ιράν και ο αεροπορικός και ο ναυτικός έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψουν να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει. Λοιπόν, οι φρουρείς επανάστασης απειλούν λοιπόν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή αν η Αμερική επιτεθεί ξανά. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, φυσικά. Λοιπόν, η Κίνα καλεί σε άμεση και συνολική κεχηρία με το Xi Jinping να δηλώνει, να λέει στον Πούτιν ότι η επανέρευση των εχθροπαξιών θα ήταν ακόμη χειρότερη, ακόμα πιο απαράδεκτη. Λοιπόν, και υπάρχει αυτό το αοκείμενο θέσεο, να το πω έτσι, το οποίο για συμφωνία με το Ιράν, το οποίο φαίνεται, υπάρχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Άξιος, το οποίο φαίνεται να έχει εκνευρίσει τον Νετανιάχου, ο οποίος σύμφωνα με το Άξιος είχε μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση με τον Τραμπ.
1: Μας την επιβεβαίωσε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας και μάλιστα ότι ήταν πολύ δυσάρεστη, λέει, αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους. Τώρα, εντάξει.
0: Το ρεπορτάζ είναι ότι ήταν, ότι υπήρχε τέλος πάντων διαφωνία. Η πρόταση που διαμορφώνεται σε σχέση με την πρόταση. Λοιπόν, η πρόταση που διαμορφώνεται, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει συνταχθεί και με διαμεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν με τη συμβολή και άλλων όπως Σαουδική Αραβία και Τουρκία και Αίγυπτος, προβλέπει υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίξει 30 μέρες διαπραγματεύσεων για θέματα όπως η επαναλειτουργία των στενών και ο περιορισμός πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Διαφώνησαν, λέει, σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Είναι επιφυλακτικός ο Νετανιάχου και πιστεύει, έτσι τουλάχιστον φέρεται να λέει το ρεπορτάζ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν στρατιωτική πίεση στο Ιράν για να αποδυναμώσουν περαιτέρω το καθεστώς και να καταστρέψουν τις υποδομές. Αυτά είναι μεταξύ άλλων νεότερα.
1: Επιτρέψτε μου να εξακολουθώ να διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις σε αυτό το παιχνίδι του καλού και του κακού αστυνομικού ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, γιατί στο τέλος της ημέρας βλέπουμε ότι ο παρονομαστής είναι κοινός και για τον ένα και για τον άλλον. Αυτό που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Πάντως λέει ο Τραμπ, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, λέει.
1: Ναι,
0: το λέει,
1: ναι.
0: Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ.
1: Ναι, καλός άνθρωπος, θα κάνει. Πολύ καλό.
0: Εδώ ρε, εσύ, κάποια στιγμή έχασα λίγο την. Και βλέπω. Και λέω, ρε, τι άλλο θα πει εδώ μεταξύ ο Τραμπ. Κάθε φορά ξέρεις, λέει μία ατάκα, την οποία δεν περιμένεις ποτέ ότι θα την πει. Δηλαδή, το θα μπορούσε να κατέβει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, επικό. Δηλαδή, εντάξει, λέω, τι άλλο θα πει ο τύπος.
1: Στο μεταξύ, έχει αρχίσει και ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της Κούβας. Που φαίνεται ότι τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη, έτσι για να το πούμε και σε μία άλλη διάλεκτο. Κάθε φορά που πάει να τελειώσει ένα μέτωπο, να κλείσει ένα μέτωπο, να ανοίγει ένα άλλο.
0: Σωστά.
1: Και μερικές φορές το κάνει και παράλληλα. Το ανησυχητικό, αν μου επιτρέπεις. Και μάλιστα.
0: Για τον Ερντογάν ήθελε να πεις.
1: Yeah?
0: Για τον Ερντογάν ήθελε να πεις.
1: Όχι για τον Ερντογάν, να το αφήσουμε λίγο αργότερα πριν φύγουμε από τη Μέση Ανατολή. Σοκαριστικό το βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, όπου εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές.
0: Ναι, σωστό,
1: καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου, δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Υπενθυμίζω ότι έχει κάνει διάβημα η Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Για τους Έλληνες ακτιβιστές, για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Ότι έχει ενεργοποιήσει η χώρα μας, την πρεσβεία μας στο Ισραήλ, προκειμένου να βοηθήσει τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ακτιβιστών. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα πήγαιναν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, έχουν τα πολιτικά τους παιχνίδια εκεί, έχουν στο μυαλό τους, το έχουν οι Ισραηλινοί, αλλά η εικόνα αυτή είναι απαράδεκτη, είναι απάνθρωπη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει στο Ισραήλ.
0: Και έχει και
1: η ημερομηνία γράφει 21 Μαΐου του 2026 που να πάρει ευθύ.
0: Και αντέδρασε και ο ίδιος, εκεί φτάσαμε, να αντιδράσει και ο ίδιος ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Και να πει ότι ο τρόπος του Μεγκύρου δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ και όχι μόνο ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Και άλλοι, και άλλα στελέχη της κυβέρνησης του Ισραήλ.
1: Και είχαμε και αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Από πάρα πολλές χώρες,
1: αλλά έχει και τη δική του σημασία ότι
0: που κάλεσε στο Παρίσι επίσης. Υπάρχει πολύ οργή, Ιταλία, Γαλλία.
1: Ναι, η Κάγια Κάλλας επέκρινε τον ακροδεξιό, όπως ο ΣΑΤ το επεσήμανε, το είχε επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον ακροδεξιό, λέει, Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας ο Ισραήλ, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες. Και βεβαίως, όσον αφορά στο διάβημα της Αθήνας, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Μετά τις ευχές και τις επιθυμίες, να κάνουν και κάτι όμως.
0: Ναι, έχουν πολλές χώρες, εντάξει, σε διπλωματικό επίπεδο, έχουν πολλές χώρες καλέσει εσπευσμένα τους Ισραηλινούς πρέσβεις για εξηγήσεις. Και να πούμε ότι ο Μπενγκίβρ επιμένει προκλητικά στις θέσεις του. Οπότε το ένα κομμάτι είναι ότι έχουν δράσει πάρα πολλές χώρες και πάρα πολύ έντονα. Ναι. Και ακόμη και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν πάρει αποστάσεις.
1: Όσον αφορά στους 19 Έλληνες.
0: Δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, και προφανώς ναι, αυτό έχει σημασία του, εκ των υστέρων βεβαίως, αλλά οκ, okay, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του. Είπε ότι πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους του και ότι είναι αποτρόπαιο, όπως την είπε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όσον αφορά στους 19 Έλληνες, κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντάντ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζοχιού, σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο η πρέσβης της χώρας μας, στο Τελαβίβ, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Και σύντομα φαντάζομαι ότι θα βρίσκονται πίσω στη χώρα μας οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στο Λίσκο. Δεν ξέρω εάν θέλεις, επειδή σημερινή και η αυριανή ημέρα.
0: Θέλω να δούμε και να τελειώσουμε, είναι, επειδή ναι, το είπαμε για τον Ερντογάν.
1: Για τον Ερντογάν, σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν και ο Τραμπ, όπως πολύ καλά είπες. Δεν ξέρω τι λέει ο Λευκός Οίκος.
1: Ψάχνει ξέφωτο ο κύριος Ερντογάν για να ξαναβγεί στο ξέφωτο, διότι μάλλον κρύφτηκε άθελά του, όχι κρύφτηκε, είναι στη σκιά όλων των υπόλοιπων εξελίξεων και ψάχνει να βρει εκ νέου ξέφωτο για να πει παιδιά, είμαι κι εγώ παρόν.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ δεν θεωρώ. Εγώ διαφωνώ. Συγγνώμη που το λέω.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι, το λέω εδώ και χρόνια. Δεν είναι. Εγώ ότι είναι πολύ απομονωμένος ο Ερντογάν.
1: Δεν μίλησα εγώ για απομόνωση. Μίλησα ότι απλά έφυγε από το ξέφωτο.
0: Έφυγε από το ξέφωτο. Ήταν πρώτη θέση, πρώτη πίστα.
1: Ήτανε.
0: Και απλά έχει πάει λίγο πίσω στο δεύτερο τραπέζι. Δεν είναι ότι τον έχουμε.
1: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λίγο το έχεις.
0: Δεν το έχω λίγο.
1: Από εκεί που Ερντογάν, με συγχωρείς πολύ, από εκεί που Ερντογάν είχε φτάσει στο σημείο να προσπαθεί και να έχει φτάσει στο παραδείο να γίνει συνάντηση σε τουρκικό έδαφος Τραμπ-Πούτιν.
0: Όχι, δεν λέω ότι.
1: Γιατί έψαχνε το photo opportunity.
0: Εντάξει, ο Ερντογάν είναι ο τύπος που βάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να φτάσω εκεί, οπότε σε έχει βάζει ένα στόχο, κατευθύνεται προς τα εκεί, εντάξει. Δεν είναι ότι είναι και απομονωμένος τελείως. Απλώς το κομμάτι της κρίσης της Μέσης Ανατολής προφανώς δεν είναι στο. Και λόγω του Ισραήλ προφανώς δεν είναι. Έχει πάρει το ρόλο του Ερντογάν το Πακιστάν, με άλλα λόγια.
1: Ναι. Δεν θεωρείς ότι απέτυχε η πολιτική του Ερντογάν? Εν πάση περιπτώσει, αν όχι απέτυχε, γιατί είναι βαριά λέξη, δεν είχε την επιτυχία την οποία. Ανέμενε και προσδοκούσε ο Ρετζέπ Ταγκίπ
0: Ερντογάν. Δεν είχε το ρόλο. Δεν μπορώ να πω πάντως ότι δεν εμπλέκεται και καθόλου ο Ερντογάν στην προσπάθεια μεσολάβηση. Απλώς δεν είναι αυτός που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά δεν είναι ότι είναι και στο. Και δεν παίζει και κανένα ρόλο πια. Τέλος πάντων, συνομιλήσανε ο Τραμπ και ο Ερντογάν, διμερείς σχέσεις και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα συζητήσανε, με προφανώς έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Συρία, Λίβανο και τις προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Mm-hmm. Νομίζω θα μάθουμε και περισσότερα τις υπόλοιπες ώρες.
1: Αν μου επιτρέπεις, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, για να μπούμε και στα. Η σημερινή και η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερα θερμές σε πολιτικό επίπεδο. Διότι σήμερα πρώτα απ' όλα έχουμε στη Βουλή, σε λίγες ώρες, στις 9 η ώρα, θα διεξαχθεί στην ολομέλεια η συζήτηση. Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αύριο πρόκειται να συζητηθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Εδώ σας έχουμε ρεπορταζάκι, πρέπει να σας πω, για το πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Έχουν βρει έναν αστερίσκο μέσα στον κανονισμό τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσουν, λένε οι πληροφορίες μου. Για το δεύτερο, για το αυριανό.
0: Α, για την εξεταστική.
1: Για την εξεταστική.
0: Αυτό το άρθρο.
1: Αυτό το άρθρο,
0: ωραία.
1: Μπράβο.
0: Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε.
1: Είδες όταν έχεις παρτενέρ που κάνει ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται πολύ εύκολη η ζωή σου.
0: Ναι, να πούμε και ποιο άρθρο μπορούμε να επιστρέψουμε βεβαίως, γιατί τώρα δεν θα πάμε ποτέ σε διαφημίσεις αν αρχίσουμε. Λοιπόν, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου, στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Μου επιτρέπετε, κύριε Σαπρανίδη, λίγο να ενημερώσουμε για το συνέδριο όσον αφορά στο δημογραφικό. Η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Άμη το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Αυτό το τραγούδι περνάει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.
1: Γι' αυτό είναι, ταιριάζει στην επικαιρότητα έτσι πολύ. Θα Σπύρο, σε παρακαλώ,
0: παρακαλώ
1: πολύ. Καλημέρα στο Βασίλη Βαγουσάτινο. Δώσ' του ένα λεπτό τραγουδιού να παίξει, σε παρακαλώ.
0: Και δύο και
1: σε
0: τρία.
1: Σε κλιπαρώ.
0: Το πάμε μέχρι τέλους. Πάμε.
2: Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σαν τράπη, ούτε συνένοχο

0: Εντάξει, εντάξει, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο και μετά.
1: Ναι, παιδί μου, μπορούμε να πούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων.
0: Καλέ, τι θυμήθηκα. Να πούμε και χρόνια πολλά με πούμε Βασίλη Κωνσταντίνου και στην Ελένη Ράντου γιορτή.
1: Α, χρόνια πολλά σε κυρία.
0: Μην αρχίζω πάρει να μιλάω.
1: Ναι, και, για στην το, μας,
0: το, και στην Δία μας. Και στην Δία μας. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Μην αρχίζω πάλι να μιλάω για το έργο που έκλαιγα.
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Την άλλη φορά.
1: Ένα λεπτό έχει μείνει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Δεν για ένα λεπτό.
1: Πάμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου, έτσι να κλείσουμε, να φτάσουμε μέχρι τι 7 η ώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρα σα.
0: Αν είστε στην κίνηση,
1: ναι.
0: Αν είστε αυτοκίνητο.
1: Μετά τις 7.
0: Όχι, ναι. Άλλο λέω. Αν είστε στο αυτοκίνητο και ήδη ταλαιπωρήσετε με την κίνηση, ναι. Είναι μια καλή λύση, ξέρεις, αυτό το άσμα.
1: Χαιρετίσματα στην εξουσία. Ναι, θα τελειώσει. Έχει δίκιο ο Σαπρανίδης.
0: Έλα, λοιπόν, Σαπρανίδη.
1: Χαιρετίσματα στην εξουσία.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερόσαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ανχωτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Σε δύσβατα σημεία του Ολύμπου συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από όταν ξεκίνησε προσπάθεια για ανάβαση στην κορυφή.
0: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη κέρδισε με 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Τον πέμπτο του τίτλο στον θεσμό πήρε ο προπονητής της Άστον Βίλα, ο Βάσκος Ουνάι Έμερι, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με τη Σεβίλη και από μία με τη Βιγιαρεάλ και την Άστον Βίλα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
12: Στη high season τρέχεις non-stop.
13: Με πια την παραγγελία.
12: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
15: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δωδεκανήσου και όχι μόνο θα πω εγώ, καλώς ήρθατε στη συχνότητα του Real Voice 995.

χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσοι γιορτάζετε Κωνσταντίνου και Ελένης. Να σας χαιρόμαστε όλους, να είστε πάντα πάντα καλά, να έχετε την υγεία σας. Χρόνια πολλά και στην κυρία Ελένη μας την καθημερινή ακροατρία του σταθμού. Μας στέλνει καθημερινά τα μηνύματά σας. Καλημέρα κυρία Ελένη μου, να είστε πάντα καλά. Χιλιόχρονοι και χιλιόχρονοι να είστε όλες και όλοι.

Πάρα πολύ όμορφη μέρα και σήμερα στα 12 νησιά μας. Ηλιόλου στη μέρα, αυτό βλέπω εγώ. Φυσάει λιγάκι, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, είναι πολύ ωραία. Θεωρώ ότι έτσι κάπως είναι και στα υπόλοιπα μέρη και στα υπόλοιπα νησιά μας εδώ στη Δωδεκάνησο. Στείλτε μας τα μηνύματάκια σας, στείλτε μας μια καλημέρα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να σχολιάσουμε στο Viber, στην καθημερινή μας αμφίδρομη επικοινωνία, στο 698 910 9 99 95.

0: Καλημέρα Βασιλάρα μου, καλημέρα στην όμορφη Λέρο μας.
1: Γυρίζει η νύχτα απόψε για σένα.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη στην ΚΟ, καλημέρα. Τι ωραία που είναι να δεχόμαστε τις καλημέρες σας, έτσι πρωί-πρωί εδώ στο σταθμό, και γενικώς να δεχόμαστε τα μηνύματά σας, όποια και να είναι αυτά. Ό,τι και να είναι, να μας το στέλνετε. Ό,τι χρειάζεστε. Από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στο Real, από τις 7 η ώρα μέχρι και αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Είμαστε στα πίκο, έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία της ημέρας και όχι μόνο. Εδώ, έγκαιρα και έγκαιρα θα τα βρείτε όλα. Ή μπείτε για οτιδήποτε θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.realvoice995.gr.

Καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο, καλημέρα και στη Μαρία, να είστε πάντα καλά. Η Μαρία μας στέλνει το μηνυματάκι της από την Πάτμο. Καλημέρα στην όμορφη Πάτμο. Για να ακουγόμαστε παντού, έτσι, κάποιος φταίει γι' αυτό. Ποιος φταίει? Το team, το τεχνικό μας εννοείται, Ευαγγέλης Καρακατσάνης και Τέο Τραπεζανίδης, είναι όλο το team παντού, έτσι. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στα δύο παλικάρια μας. Καλημέρα, Ελπίδα μου, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο ωραίο το σχολείο εκεί στο Παραδείσι. Να είστε πάντα καλά όλα τα παιδιά εκεί και ο Σύλλογος Γονέων, αλλά και εσείς οι καθηγητές. Καλημέρα.

ψυχραιμία στα μηνύματά σας και θα τα πούμε όλα. Και γιατί λέω ψυχραιμία, γιατί βλέπω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία γράφετε και λέτε για την απόφαση της δικαιοσύνης για το τροχαίο, έτσι, δυστύχημα που είχε δύο νεκρές στην περιοχή μας και χθες ήταν και η τελευταία πράξη του δράματος που ζήσαμε εδώ στο νησί με την κηδεία μάνας και κόρης. Βλέπω τα μηνύματά σας, να είστε σίγουροι. Πριν ξεκινήσω λίγο το θέμα, θέλω να σας πω κάτι. Προφανώς πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τελεία, κόμμα, παύλα.

Θα ξεκινήσω λίγο αλλιώς με τη Λέρο και τα πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία ακούστηκαν και είδαμε και εμείς διαδικτυακά και αναφέρομαι στην πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου εκεί αναλύθηκαν έτσι, τα πάντα και από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου αλλά και από τους υπόλοιπους που τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα αυτό και ουσιαστικά μίλησαν για τα υψηλά ποσοστά εξειδίκευσης και εντάξεων των έργων και δράσεων αλλά και τις πιέσεις που δημιουργούν η νησιωτικότητα και η έλλειψη του προσωπικού. Αυτά είπε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Γιώργος ο Χατζημάρκος. Μπορείτε να δείτε αναλυτικό ρεπορτάζ με το τι ακριβώς υπόθηκε στην πέμπτη συνεδρίαση, επαναλαμβάνω, της Επιτροπής Παρακολούθησης. Δείτε το στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Λοιπόν, αισιοδοξίας για την πορεία της υλοποίησης του περιφερειακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027 και πώς να μην είναι μηνύματα αισιοδοξίας τα οποία τα βλέπουμε και εμείς, τα ζούμε και εμείς καθημερινά. Μιλάμε για απίστευτη απορρόφηση, έτσι, δεν το συζητάμε, των πόρων που δικαιούται και όχι μόνο, πολλές φορές έχει μπει πλάτη και έχουμε βγει over. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά είναι για τα νησιά μας. Αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε, το βλέπετε, το ζείτε παντού. Πάλι το ίδιο πείμα. Και μια που λέω για τη Λέρο, η Λέρος είναι ένα εργοτάξιο, έτσι. Η Λέρος είναι κυριολεκτικά ένα εργοτάξιο. Όποιος δεν το βλέπει αυτό, δεχόμαστε παραγγείλες να στείλουμε εμείς γυαλιά μοιοπίας. Πάντως έχει ωραία πράγματα και εκεί στη Λέρο, έτσι. Δηλαδή δεν γινόταν τίποτα. Φασαρία. Δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε, δεν μας έτσι, δεν μας αλλιώς. Γίνονται πράγματα. Έχει μια μερίδα, ευτυχώς η μικρή, που πάλι τα ίδια. Δηλαδή δεν μας βρίσκεις πουθενά. Καλά, εντάξει, παντού είναι αυτό. Αλλά οι αριθμοί, τα αποτελέσματα και η πραγματικότητα είναι μία και είναι δεδομένη και ειδικά όταν τη βλέπεις με τα μάτια σου. Ό,τι παροπίδα και αν φοράς, το βλέπεις. Θες δε θες, το έργο το βλέπεις. Αναλυτικά σίγουρα θα ακούσετε και μετά στην εκπομπή της Ρένας Μπαμπλάκη, στο πρωινό Εξπρέσ, αλλά και των υπολείπων εδώ συνεργατών του σταθμού για το τι έγινε και στη Λέρο και, και άλλα πολλά θέματα πάρα πολύ όμορφα που έχουμε εδώ σήμερα στις εκπομπές μας.

Τέσσερις συνεδριάσεις συνήθως είναι ακατάλληλες για μιζέρους, το ξέρω. Είναι ένα μαχαίρωμα στην καρδιά, ρε παιδί μου. Αλλά είναι και μια πραγματικότητα.

Μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα και τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στο νησί των Λειψών. Ξέρετε εσείς, το είδα το μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Μανώλη.

Καλημέρα Μιχάλη μου, να σε πάντα καλά. Μιχάλη, ναι, χθες είχα το θέμα αυτό τη συζήτηση με τον Κώστα τον Τίρελ, γνωστό επιχειρηματία εδώ του νησιού. Ήταν αυτό το πρόσωπο, η εμφάνισή του την 16η έκαστου ημερολιακού μηνός στο ΤΑΦΑΛΦΑ, δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα, εκεί που διαμένει. Να δίνει την παρουσία του κάθε 1η και 16 του μηνός, να τα λέμε απλά για να μην μπερδεύεστε. Καταβολή λοιπόν χρηματικής εγγύησης του ποσού των 50.000 ευρώ μέχρι και τις 27 Πέμπτου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12. Η αφαίρεση άδειας ικανότητας οδήγησης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου μέσου, απαγόρευση οδήγησης οποιοδήποτε μηχανικού μέσου και απαγόρευση ενασχόλησης, έτσι, καθιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα. Αυτά είναι οι ποινές, ουσιαστικά οι ποινές, αυτά τα οποία επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο μέχρι και την δικάσιμο. Τώρα, το τι έπαιξε ρόλο ως προς την απόφαση. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ μέσα από την έρευνα, από τη δημοσιογραφική έρευνα πάντα, έτσι, και προσεγγίζοντας πάντα τα πράγματα, τουλάχιστον εμείς εδώ στο Real έτσι κάνουμε, με σοβαρότητα, αλλά και σεβόμενοι πάντα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν που αποφασίστηκε, ουσιαστικά και που σας διάβασα πριν, δεν έχει καμία σημασία με την εξέλιξη είτε το αποτέλεσμα, έτσι, του δικαστηρίου. Υπήρχαν κάποιες διχογνωμίες για το φανάρι. Το ένα το φανάρι, το οποίο είναι το αριστερά φανάρι, που μπαίνεις δηλαδή αριστερά για να πας παραλιακό από τα φανάρια του γνωστού σούπερ μάρκετ, τα φανάρια του Παναγιωτά, για να συνεννοούμαστε, για να τελειώνουμε, για να συνεννοούμαστε. Καταλαβαίνετε ποιο φανάρι εννοώ, το αριστερό. Εκεί υπήρχε μια διχογνωμία στο αν δούλευε ή όχι. Αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι ο ίδιος δήλωσε, κατέθεσε μάλλον, και αυτό βγαίνει μέσα από την έρευνα που έκανα εγώ προσωπικά, ότι είχε μια σταθερή ταχύτητα. Έτσι δήλωσε εκείνος, είχε μέσα τη σύντροφη.

αδερφό του και το παιδί του, οπότε δεν του επιτρεπόταν να τρέχει, σεβόμενος αυτούς που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο. Αυτά κατέθεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, έτσι, και είπε ότι είχε μια σταθερή ταχύτητα 85-90 χιλιόμετρων την ώρα. Και επιμένει ότι ξαφνικά είδα το αυτοκίνητο μπροστά μου, θεωρεί ότι μάλλον πήγε να γίνει αναστροφή ή αριστερή στροφή. Αυτό λέει η πλευρά του κατηγορούμενου, οπότε μου έκοψε και τα δύο ρεύματα της κυκλοφορίας και δεν πρόλαβα να αντιδράσω.

Αυτά λοιπόν λέει η πλευρά του κατηγορούμενου και σας είπα και πριν ποια απόφαση πάρθηκε. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία έτσι όπως το αποδίδεται τουλάχιστον, έτσι. Παραδέχτηκε ότι είχε μια αυξημένη ταχύτητα. Τώρα δεν είμαι εγώ ο ειδικός. Αυτά θα αποβαθούν όλα στις τεχνικές εκθέσεις, οι οποίες υπόψη θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία, έτσι. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα τα στοιχεία που συλλέγουν κτλ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, δημόσιες μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί ότι είδαν τον κατηγορούμενο να τρέχει. Να τρέχει, να κάνει και επικίνδυνους ελιγμούς από πιο πριν ή άλλες μέρες, τέλος πάντων. Και κάποιοι λένε ότι ήταν γνωστός και αγαπούσε και αγαπάει έτσι, ακόμα τα σπόρα αυτοκίνητα, την ταχύτητα κτλ. Αυτά όλα υπάρχουν σε μαρτυρίες, επαναλαμβάνω. Τη μεριά του κατηγορούμενου την ακούσαμε. Ουσιαστικά ρίχνει την ευθύνη στην συγχωρεμένη οδηγό του αυτοκινήτου, που λέει ότι πήκε αριστερά, μου έκοψε και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επαναλαμβάνω, πάντα πρέπει να σεβόμαστε, έτσι, την απόφαση της δικαιοσύνης. Και προσέξτε, είναι άλλο το νομικό κομμάτι, άλλο το ηθικό κομμάτι, άλλο το δημοσιογραφικό κομμάτι, αλλά όλα αυτά τα κομμάτια γίνονται ένα παζλ κάποια στιγμή στο δικαστήριο. Εκεί θα περιμένετε να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και γιατί το λέω? Γιατί βλέπω μια απίστευτη συμμετοχή του κόσμου πάνω σε αυτό το θέμα, είτε θέλετε σε σχόλια, είτε θέλετε σε αντιδράσεις, είτε θέλετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε πείτε το. Μιλάμε για μια πανελλήνια αντίδραση, έτσι, η οποία φαίνεται, διότι το θέμα έγινε viral όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Όχι μόνο στο εσωτερικό, επαναλαμβάνω, αλλά και στο εξωτερικό. Προφανώς όλα αυτά θα συνυπολογιστούν, προφανώς η αστυνομία, οι αρχές γενικώς δεν έχουν αφήσει κανένα θέμα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Η απόφαση χθεσινή ήταν αν θα προφυλαγιστεί ο άνθρωπος αυτός, ο κατηγορούμενος, ή όχι, έτσι. Συντρέχουν κάποιοι λόγοι στο αν προφυλακιστείς και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Τώρα θα μου πείτε, έχεις δύο νεκρούς. Επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να ακούσετε από μας εδώ στο Real, από μένα προσωπικά, καμία τοποθέτηση πάνω στην απόφαση της δικαιοσύνης. Κοιτάξτε, σε ένα κράτος δικαίου, έτσι, πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αλλά εδώ δεν υπάρχει απόφαση, προσέξτε, η απόφαση είναι στο δικαστήριο. Εδώ έχουμε συλλογή στοιχείων και υπήρξε μια συζήτηση για το αν θα προφυλαγιστεί ο συγκεκριμένος κύριος ή όχι. Μέχρι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα, έτσι, οι τεχνικές εκθέσεις και όλα ό,τι είναι, οι μαρτυρίες παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το αν λειτουργούσε ή αν όχι το φανάρι, που επίσης έπαιξε από ό,τι φαίνεται σημαντικό ρόλο. Αν λειτουργούσε και το εναέριο φανάρι, γιατί εκεί, όσοι ξέρετε την περιοχή, είναι δύο φανάρια. Δύο φανάρια, έτσι. Και κάπου εδώ θα βάλω και μέσα στην συζήτηση και το βίντεο το οποίο εμφάνισε εχθές αναλυτικότατα το live news του Νίκο Ευαγγελάτου, που δείχνει ξεκάθαρα σε ένα βίντεο το οποίο δεν σε βοηθάει και πολύ, η αλήθεια είναι, σαν εικόνα, εκτός αν το επεξεργαστείς κατάλληλα και καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Φαίνεται λοιπόν η οδηγός η συγχωρεμένη να κάνει λίγο όπισθεν, ίσως, έτσι, για να μπορέσει να δει το φανάρι, το εναέριο, εάν δούλευε, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, επειδή περνάνε και άλλα αυτοκίνητα εκείνη την ώρα από το αντίθετο ρεύμα που φαίνονται στο βίντεο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ροή. Υπάρχει ροή κανονικά, άρα από εκεί υπάρχει φανάρι, λειτουργεί δηλαδή. Όλα αυτά βέβαια θα τα αποφασίζει η δικαιοσύνη. Το λέω και το ξαναλέω, επειδή βλέπω πάρα πολλά σχόλια. Έτρεχε, έκανε, έδειχνε ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ούτε με αυτούς που λένε ότι okay. Δεν διαφωνώ ούτε με αυτούς που λένε ότι έφταιγε, αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία προφανώς συμπληρώνονται ακόμα. Πάρα πολύ σωστά έκανε και τοποθέτηση ο δικηγόρος της οικογένειας των γυναικών, ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, εχθές το βράδυ, σεβόμενος πάντα την απόφαση της δικαιοσύνης, και που λέει ακριβώς, έτσι, το τι συμβαίνει στο δικαστήριο. Είναι να φανεί ό,τι είναι να φανεί, δεν το συζητάμε αυτό. Άποψη όμως, αλλά και το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ τρέχει, έτσι. Δεν νομίζω κι εσείς να μην είδατε ούτε τους σχολιασμούς που υπάρχει από τον κόσμο από κάτω, αλλά και πάρα πολλά τα οποία ελέγχθησαν αυτές τις ημέρες και για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, έτσι, το οποίο τη μία το διαφημίζουμε ότι είναι υπερ σούπερ κάρ με 800 πλάς άλογα και δεν ξέρω εγώ τι, αυτά τα, ας με επιτραπεί η έκφραση, κλαρινογαμπρίστικα που κάναμε από τη δικιά μου την εποχή και πιο πριν. Δεν μπορώ να τα θέσω αλλιώς, να με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να τα θέσω αλλιώς, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά δεν είναι για το δρόμο. Τη μία έτσι, την άλλη όχι, είναι εργοστάσιο το αυτοκίνητο, είναι, όπως το είδατε, μια απλή εξάτμιση, μια βαβούρα κάνει και ένα τελικό και κάτι τέτοια.
Έχουν τοποθετηθεί και οι μηχανικοί, έχουν τοποθετηθεί διάφοροι πάνω στο θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ υπάρχουν αναρτήσεις κτλ. Που ήδη έκαναν έτσι, περήφανοι για το αυτοκίνητο αυτό και το πόσο όμορφο είναι στο δρόμο με τόσα άλογα άμαξα κανονική. Εν τω μεταξύ το μοντέλο από μόνο του είναι φωτιά, έτσι, από μόνο του είναι φωτιά το μίδιο.

0: Άρα λοιπόν αυτό εκεί με τα φανάρια από ό,τι φαίνεται στο βίντεο. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω και πολύ να στέκει, διότι βλέπουμε την κίνηση που κάνει και η οδηγός. Είναι συγκεκριμένη και η κίνηση που υπάρχει από την άλλη μεριά. Οπότε πάσω. Πάσω να μην πούμε άλλα.
1: Και αμίλητα αγάλματα ήμασταν αγέλαστα.
0: Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα στα όμορφα Καλαβάρδα. Να είσαι πάντα καλά. Κοίταξε, δεν υπάρχει κόστος στη ζωή. Γιατί το είδα και σε πάρα πολύ κόσμο να το κάνει αυτό σχόλιο. Πώς αξίζει τελικά μια ζωή κτλ. Δεν είναι αυτό. Καμία σχέση. Δεν βγαίνει ανάλογα με τους πόσους νεκρούς έχει σε ένα ατύχημα ή σε ένα περιστατικό κτλ. Τα λεφτά που βγαίνουν ουσιαστικά για να τα δώσεις σαν εγγύηση, για να μπορέσεις να αφαιθείς ελευθερός, δεν υπάρχει αυτό το οποίο συζητάτε, έτσι δεν το συζητώ με καν. Αυτό το χρηματικό ποσό, το υπάρχει λόγος έτσι που βγαίνει, άλλες φορές είναι πιο χαμηλό, άλλες φορές πιο ψηλό. Okay, αυτά τα αποφασίζει η δικαιοσύνη, όπως και επίσης και το ύψος του ποσού, έτσι όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που του έχουν επιβληθεί μέχρι και τη δικάσιμο. Πάντως να είστε σίγουροι ότι συνέχεια προσκομίζονται νέα στοιχεία, να το ξέρετε αυτό. Συνέχεια υπάρχουν νέες μαρτυρίες. Δεν έχουν φύγει τα κανάλια από τη Ροδό. Δεν έχουν φύγει, όπως σας το λέω. Είναι εδώ, είναι συνεχώς εδώ. Έρχονται μαρτυρίες από παντού. Από παντού. Και όλα αυτά προφανώς θα συνυπολογιστούν μαζί με τις εκθέσεις, μαζί με τις τεχνικές εκθέσεις, μαζί με όλα και όλα μαζί στο δικαστήριο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.

Χθες πάντως ήταν ένα δράμα η κατάσταση στο τελευταίο αντίο των δύο γυναικών, μαμάς και κόρης. Καταλαβαίνετε ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ βαρύ. Καταλαβαίνετε τις σκηνές αρχαίας τραγωδίας που εκτελήθηκαν εκεί. Και για τον χαρακτήρα και τον τύπο των δύο γυναικών. Είμαστε και μικρή κοινωνία, μωρέ, εδώ στη Ρόδο. Τα ξέρουμε, τα ξέρετε όλοι, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Υπήρχε ένας απίστευτος εκνευρισμός, κατανοητό, δεν το συζητάμε, κατανοητό. Αλλά δεν μπορούσες πραγματικά να πλησιάσεις ούτε συγγενείς από τον εκνευρισμό και από όσα όλα διαδραματίστηκαν χθες στην εκκλησία του Ταξιάρχη. Αιωνία μνήμη θα πω εγώ και στις δύο γυναίκες. Και κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά και αυτά που είπε η Ρένα Παυλακή στο άρθρο της περί ενσυναίσθησης στην οδήγηση και τα λοιπά, ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε λίγο και την καμπούρα μας. Δεν μπορεί να φταίει πάντα ένας άλλος. Δεν φταίει πάντα ένας άλλος. Και αφήστε λίγο το θέμα αυτό απ' έξω. Το έκλεισα το θέμα και είπα, γενικά μιλάω τώρα, το έκλεισα το θέμα και είπα ότι η δικαιοσύνη που εμπιστευόμαστε και πρέπει να εμπιστευόμαστε όλοι, τελεία και παύλα, τελεία και παύλα. Αν θέλουμε να λέγουμε δημοκρατικό κράτος, εμπιστευόμαστε αυτά που λέει δικαιοσύνη. Αυτά που αποφασίζει η δικαιοσύνη. Μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και επαναλαμβάνω ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να δούμε αν είμαστε εντάξει. Καταρχάς, αν είμαστε εντάξει με τους εαυτούς μας, στο δρόμο, στην καθημερινότητά μας και γενικώς. Και στη συνέχεια να δούμε αν φταίει κάποιος άλλος ή αν δεν φταίει. Γιατί αν εγώ μου λέει ο δρόμος ότι πρέπει να πηγαίνω με 50-60 χιλιόμετρα και εγώ πάω με τα διπλά, μπορεί και παραπάνω, δεν μου φταίει κανένα πετραδάκι. Αν παραβιάσω ένα κόκκινο, δεν μου φταίει κανένα φανάρι. Αν κάνω μια επικίνδυνη παράνομη προσπέραση, δεν μου φταίει κανένας μπροστινός που πάει σιγά, που εγώ νομίζω ότι πάει σιγά. Έτσι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά είμαστε στην Ελλάδα, πέρα από το νησί, είμαστε επικίνδυνοι στην οδήγηση. Λυπάμαι που το λέω. Είμαστε επικίνδυνοι στην οδήγηση. Μερικές ώρες μόνο μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα που έγινε, κυκλοφόρησε ένα βίντεο, το οποίο σε λίγο θα το δείτε και στην δικιά μου ιστοσελίδα. Τώρα σε λιγάκι. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο από το Φαλιράκι, από τον Κώστα τον Σπανό, τον πρόεδρο του Εμπορικού Σύλλογου της Ρόδου. Φαλιράκι. Μπείτε να δείτε. Δεν βάζουμε μυαλό. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό σας είπα και πριν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και εμείς που φταίμε. Δηλαδή εμείς είμαστε οι καλύτεροι οδηγοί που υπάρχουν στον πλανήτη και φταίνε όλα τα άλλα. Πώς γίνεται αυτό? Πραγματικά πώς γίνεται αυτό? Εκτός αν είναι η δικαιολογία, στο να βολευτώ μάλλον πίσω από μια δικαιολογία για να αισθάνομαι εγώ καλά με αυτά που λέω στον εαυτό μου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να με κοροϊδεύω.

0: ερωτήσεις.
1: Λοιπόν, με αυτά γύρω από το θέμα με το τροχαίο, σας είπα και την πλευρά του κατηγορούμενου, σας είπα και τις αντιδράσεις, τις πρώτες αντιδράσεις που είχαμε και από την πλευρά των δικηγόρων, της οικογενείας και συγκεκριμένα από τον τηλέμαχο Καμπούρη, που τοποθετήθηκε χθες στα social media και πάρα πολύ ορθά έκανε και τοποθετήθηκε για τα λύκη όπως είναι τα πράγματα, σεβόμενος πάντα, έτσι, τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτά όλα τα υπόλοιπα και ό,τι προκύψει προφανώς και θα σας έχουμε ενημερούς, δεν το συζητάμε. Ήμασταν και από τους πρώτους, οι πρώτοι μάλλον, που δώσαμε στο φως της δημοσιότητας και το βίντεο αυτό, το οποίο υπάρχει και κυκλοφορεί.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Θα πάμε να ετοιμαστούμε με τον Πέριτο Βασιλάκη, να βάλουμε τα καλά μας. Δεν ξέρω εσείς τι θα κάνετε σήμερα. Να πάτε να στολιστείτε, να ξεριστείτε, να ετοιμαστείτε. Μάθετε και ένα, δύο, τρία ρώσικα καλού κακού, έτσι να τα έχετε πρόχειρα. Γιατί έχουμε ανακοινώσεις κόμματος Καριστιανού σήμερα. Άρε πλανήτη, ξεκίνα να τρίζεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να είναι και η κυρία Μαρία καλά που θα ανακοινώσει κόμμα σήμερα. Την αγάπη μας έχετε, τα φιλιά μας από μένα, τον Μανώλη Παπάζουγλου, τον Πέριτο Βασιλάκη. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μην φύγει κανένας, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Real Voice 995. Έρχεται η Ρένα η Παυλάκη με το πρωινό Express με σούπερ σούπερ εκπομπή. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 που αλλού εδώ στο Real.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλια υγραερίου. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρήματα.

0: Μίσρη να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, η νεοσύστατη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας της συγκοινωνίας, συνόψισε ο Πρωθυπουργός στην κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Παγκόσμια καταγραφή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Άστον Βίλα κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη νίκησε με 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος έπειτα από 44 χρόνια. Το 1982 είχε σηκώσει το κύπελο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
16: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε πάντα συνεπέστατοι στην καθημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είναι 5η 21 Μαΐου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια σας πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και όμορφα. Για όλες και όλους εκεί έξω που έχετε σήμερα την ονομαστική σας γιορτή, να σας χαίρονται οι αγαπημένοι σας και να χαίρεστε τους αγαπημένους σας που σήμερα ενδεχομένως γιορτάζουν.

Δεν μπαίνω στη διαδικασία, εννοείται, να αναφέρω τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Ποια βγαίνουν δηλαδή από το Κωνσταντίνος και ποια από το Ελένη. Θα λέμε μια εκπομπή ολόκληρη. Πάντως, εκτός από τα προφανή, σήμερα γιορτάζει και η Ελεονόρα, γιορτάζει και η Νεφέλη.

Υπέροχα, πανέμορφα ονόματα και τα δύο. Εστιάζω σε αυτά γιατί ενδεχομένως δεν έχετε κάνει το συνειρμό. Ούτε εγώ θα τον είχα κάνει, αλήθεια, αν δεν το βλέπα εδώ.

Λοιπόν, προχωρά σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα πάει προς το τέλος της. Και τι εβδομάδα ήταν αυτή? Βαριά, πολύ βαριά. Ομολογουμένως. Αλλά και με μια πολύ πλούσια επικαιρότητα, όχι πάντα θετική. Ένας δύσκολος Μάιος. Άκουγα τις προάλλες να το σχολιάζει και η Νατάσα Βαμπρή. Η μία κακή είδηση πίσω από την άλλη.

0: Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά που έχουμε και σήμερα. Σημειώσει στην ατζέντα, γιατί έχουμε θεματάκια αρκετά. Παρουσιάζω την ομάδα μας επί του παρόντος. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την υπέροχη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, Πέρη, σήμερα το πρωί έβαλες ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Κότσιρα.
1: Πάμε. Είχα πάρα πολύ καιρό να πάω.
0: Το «Και πάλι παιδί». Τι υπέροχο τραγούδι. Κι αν μεγάλωσα. Κι αν με τη ζωή μου μάλωσα. Τι ωραίο. Τι υπέροχο τραγούδι. Γι' αυτό σου λέω, όταν έχεις κάτι τέτοιες εμπνεύσεις και αναλαμπές. Και η δικιά μας εκπομπή, βέβαια, εμείς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και πολλά, η αλήθεια. Αλλά μπράβο, είχα πολύ καιρό να το ακούσω. Από την εποχή που έκανα τις μουσικές εκπομπές και το έβαζα συχνά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και το άλλο, βέβαια, το καλύτερο τραγούδι που είπε ποτέ ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Έτσι, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Μπράβο, Πέρι μου. Είτε είσαι στο ρεπερτόριο το ξένο, όπως το λέμε, στο διεθνές ρεπερτόριο, είτε είσαι στο ελληνικό, είσαι ο καλύτερος. Τελείωσε, πάει. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Σήμερα έχει και την εκπομπή της με τον Γιάννη Μινατσί το μεσημέρι. Η Νατάσα Παμπρή, υπεύθυνη για τα δελτία ειδήσεων, ανά ώρα την ακούμε, εμπεριστατωμένη, συνοπτικά η επικαιρότητα. Και η εκπομπή της, βέβαια, την οποία ετοιμάζει μαζί στις 10 αμέσως μετά το πρωινό μας Express. Συμπληρώνει έτσι την τρίωρη, τετράωρη πρωινή ενημερωτική ζώνη που ξεκινάει με το Μανώλη Παπάζογλου νωρίς το πρωί από τις 7 και φτάνει μέχρι τις 11. Η Δέσποινα με τον Γιάννη και την Νατάσα Ράγιου είναι μεσημέρι. Και το απόγευμα έχουμε τον Γιώργο Πίτση με τα αθλητικά του. Η μεγάλη μας ομάδα σε πλήρη ανάπτυξη σήμερα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Και να έχουμε μια καλή μέρα, όσο καλύτερη γίνεται, για όλες και όλους.

εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ μας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισσό από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές μας. 70 χρόνια εμπιστοσύνης, 70 χρόνια λειτουργίας για να φέρνουν τα καλύτερα κοντά μας, στο σπίτι μας, στο τραπέζι μας. Τεράστια ποικιλία στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς. Και εκπληκτικές προσφορές καθημερινά. Μπορείτε το φυλάδιο να το βρείτε στην ιστοσελίδα μας για να μπορέσετε και σήμερα να υποφεληθείτε από τις εκπληκτικές τιμές και τις προσφορές. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ό,τι γλιτώσει κανείς, καλό είναι.

Logical Song. Super Trump. Το γυμνάσιο μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Κάντε υπολογισμό τώρα για να δείτε πόσο αρχαίοι είμαστε εδώ. Αλλά και πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε αρχαίοι, γιατί εμείς τα ζήσαμε και τα βιώσαμε όλα αυτά. Όταν σήμερα δυστυχώς το επίπεδο έχει πέσει σε κάτι φέρτο και πάρτο και δώστο και διώξτο. Γελάς, διώξτο είναι, έτσι θα πρέπει να το λένε, διώξτο, όχι φέρτο. Λοιπόν, Πέρι, με του Supertramp θα πάμε στον Γιάννη Μανουλά για τον καιρό και θα σας πω μετά τι έχουμε στην εκπομπή μας σήμερα. Έχω να σχολιάσω και κάποια πράγματα, εννοείται, από αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Λίγο ψυχραιμία μέσα στα social.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις κυρίως προς τη νύχτα να μην απασχολούν καθόλου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως στα ορεινά της Ρόδου αλλά ενδεχομένως και της Καρπάθου. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και πάλι και θα κουμπάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25 και στα ορεινά από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ένας άστατος Μάιος βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς καιρικών συνθήκων. Να σας πω λοιπόν τι θα συζητήσουμε σήμερα. Σήμερα το μεσημέρι έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο για ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, με την έννοια την εξής. Η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας, όπως λέμε, είναι ο τουρισμός της. Ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει μόνο κριτική από όλους τους τουριστικούς φορείς, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες, από τότε δηλαδή που αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάστηκε, από όλους τους τουριστικούς φορείς που πήραν θέση, στυλιτεύοντας καταρχήν το γεγονός ότι αυτό το ειδικό χωροταξικό για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι ο τουρισμός έγινε ερήμην τους. Συντάχθηκε ερήμην τους. Τώρα βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο τρόπος, η μεθοδολογία κανέναν δεν ικανοποίησε και εμείς έχουμε φιλοξενήσει εδώ τους τουριστικούς παράγοντες της περιοχής μας και από τη Ρόδο και από την Κόκκι μας τα έχουν πει. Σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν διαμαρτυρίες και σήμερα το θέμα είναι κύριο, είναι πρώτο στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε τι θα πει τελικά, ποιες θα είναι οι παρατηρήσεις που θα ενσωματώσει σε αυτό το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Με εισήγηση του θέματος από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χατζημάρκο, θα δούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια, έτσι θα το δούμε λίγο περισσότερο, τι προβλέπει και σε τι ακριβώς συνίστανται, πού εστιάζονται οι αντιρρήσεις οι οποίες υπάρχουν από το σύνολο, επαναλαμβάνω, των τουριστικών φορέων της χώρας και όχι μόνο της περιοχής μας. Χθες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπε ΑΠΕ, βλέπε αιωλικά πάρκα, βλέπε ανεμογεννήτριες. Επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επίσης το έχουμε σηκώσει το θέμα αυτό μέσα από τον σταθμό μας. Μετά ειδικά και την Λαϊκή Συνέλευση που έγινε πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Δύο-τρεις εβδομάδες τρέχει και ο καιρός και δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει. Νομίζω πριν από δύο εβδομάδες στην Καταβιά. Ομάδα πολιτών, όπως μας έλεγε ο μηχανικός ο κύριος Γιάννης Βοιατζής, έχει αναλάβει ενεργών πολιτών, ευαισθητοποιημένων πολιτών που έχουν ασχοληθεί με το θέμα να συντάξουν ένα υπόμνημα και να καταθέσουν για λογαριασμό της Λαϊκής Συνέλευσης της Καταβιάς συγκεκριμένη πρόταση και παρατηρήσεις για το τι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τα αιωλικά πάρκα στην περιοχή μας. Το τι προβλέπει το χωροταξικό έτσι όπως κατατέθηκε χθες στη δημόσια διαβούλευση και αυτό θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Χθες στη Λέρο είχαμε την πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027, με άλλα λόγια του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, η πορεία του, τα στοιχεία που βρίσκεται αυτή την ώρα. Θα ακούσουμε απόσπασμα από την εισήγηση την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης και ήταν πολύ αναλυτικός αυτά τα οποία παρουσίασε, όχι μόνο σε επίπεδο αριθμών, αλλά και γενικώς. Αναφέρθηκε σε όλη τη διαδικασία και στις δυσκολίες, αντικειμενικές, πρακτικές δυσκολίες που έχει το δυσκολότερο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της χώρας, που είναι αυτό του Νοτίου Αιγαίου, και λόγω νησιωτικότητας βεβαίως. Νομίζω ότι εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό. Εύκολα θα μου πείτε να το αντιληφθεί κανείς, εκτός από αυτούς που δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Μιλάμε πάντα για τους συνήθεις υπόπτους, είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτοί τα ίδια και τα ίδια. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, προφανώς. Χθες βέβαια, και με την ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα, επειδή έχουμε πολύ καιρό από την εκπομπή μας, να πάμε στα νησιά, γιατί επικεντρωθήκαμε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ με τα δικά μας στον Δήμο της Ρόδου, τα drones. Όχι, δεν το έχουμε αφήσει το θέμα, θα έχει συνέχεια το θέμα και θα έχει και μεγάλη συνέχεια αυτή εδώ η ιστορία. Να σας πω λοιπόν ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με αφορμή και την χθεσινή Επιτροπή Παρακολούθησης, θα πάμε και στη Λέρο να συναντήσουμε εκεί τον Δήμαρχο, τον κύριο Κοτάκη. Θα πάμε και στην Κάλυμνο να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Χθες που τον πήρα τηλέφωνο τον κύριο Μαστροκούκο, μου λέει: τι έγινε, μου λέει, πόσο καιρό έχουμε. Λέω έτσι για να μαζευτούν θέματα στην ατζέντα, να τα δούμε όλα μαζί.

Χθες ήταν και προγραμματισμένη συνεδρίαση λογοδοσίας, ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου. Είχαμε μιλήσει αρκετά γι' αυτό τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε αναδείξει και τα δύο θέματα που θέτουν οι παρατάξεις, μάλλον η παράταξη της μειοψηφίας του κυρίου Νίκου Γερονικόλα σε ό,τι αφορά την Ακαδημία και του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου του κυρίου Καμπούρη όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Τελικά η συνεδρίαση δεν έγινε και κατά την άποψή μου ορθώς δεν έγινε. Μετά από πρόταση του τηλέμαχου Καμπούρη η συνεδρίαση αναβλήθηκε σε ένδειξη πένθους, γιατί χθες είχαμε και την κηδεία των δύο γυναικών που τόσο άδικα και τόσο τραγικά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο την περασμένη Κυριακή και πάγωσε ολοκληρή η τοπική κοινωνία που ακόμα συζητά αυτό το θέμα και δεν μπορεί να το επεξεργαστεί. Να το χωνέψει κατά το κοινό λεγόμενο αυτό το οποίο συνέβη. Έτσι λοιπόν αναβλήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας χωρίς ωστόσο να υπάρξει ημερομηνία. Θα αποφασιστεί από τις παρατάξεις τις επόμενες μέρες για το πότε θα γίνει και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου. Και έρχομαι τώρα σε αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί θέλω να πούμε μερικά πράγματα εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά έχει ξεφύγει η ιστορία. Αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος που μένεται εκτός από την άσφαλτο και στο διαδίκτυο με αφορμή αυτό το πραγματικά σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα. Ο λόγος που γίνεται πόλεμος από χθες είναι ότι ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, αυτός ο μοιραίος άνθρωπος τόσο για την οικογένεια των δύο θυμάτων, μητέρας και κόρης, μοιραίος όμως και για τη δική του οικογένεια, γιατί και ο ίδιος και η οικογένειά του από εδώ και στο εξής θα ζει με αυτό το βάρος. Επειδή πολλοί επιδίδονται σε ιαχές μέσα από τα social media σε μια λογική άρων-άρων σταύρωσων αυτών, έχει σταυρωθεί, παιδιά, μην ανησυχείτε. Σε όποιον συμβεί ένα τόσο τραγικό συμβάν στη ζωή του και στη ζωή των δικών του ανθρώπων, δεν το ξεπερνάει. Αν το θέμα προς συζήτηση αυτή την ώρα είναι οι περιοριστικοί όροι, τα χρήματα, η εγγύηση που πλήρωσε, τόσο αξίζουν οι ζωές που χάθηκαν και όλα αυτά. Καταλαβαίνω την οργή της κοινωνίας. Θα πω τώρα κάποια πράγματα που μπορεί να μην σας αρέσουν, να μην ακουστούν και πολύ έτσι καλά στα αυτιά σας. Αλλά όπως ξέρετε την άποψή μου τη λέω πάντα. Και εδώ βλέπω μία υπερβολή, μία πλειοδοσία σε συνέστημα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα, οι αχές και διάφορα τέτοια, εισαγγελείς, δικαστές, εμπειρογνώμονες, τα πάντα όλα. Εγώ θα σας πω δικαίως. Έχετε κάθε δίκαιο να το κάνετε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό το οποίο έγινε, παρά το γεγονός ότι ακόμα οι αρμόδιες αρχές το ερευνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει τα βασικά τα ξέρουμε, τα είδαμε και σε τελευταία ανάλυση ο καθένας σε αυτήν εδώ τη χώρα θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να είναι και δικαστής, να είναι και τιμωρός, να είναι και εμπειρογνώμονας, να είναι και μηχανικός, να είναι όλα αυτά που όλοι μας γινόμαστε ανάλογα με το περιστατικό το οποίο κατά καιρούς πέφτει μπροστά μας και έχουμε να διαχειριστούμε, γιατί το νιώθουμε, ξέρετε, και σαν υποχρέωση ιερή να μπούμε μέσα στα social και να πούμε κάτι. Α,
Από χθες λοιπόν γίνεται ο κακός χαμός για το γεγονός ότι ο οδηγός αυτού του σοκαριστικού τροχαίου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ. Και είδα να γράφονται, και εσείς προφανώς τα είδατε, να γράφονται πάρα πολλά πράγματα για αυτόν. Καταρχήν, με κάλυψε απόλυτα η ανάρτηση την οποία έκανε με τη νομική του ιδιότητα ως δικηγόρος της οικογένειας που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους ο Τηλέμαχος Καμπούρης, και θα σας τη διαβάσω στη συνέχεια, γιατί εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή πρέπει να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Αλλά εγώ θέλω να πάω και λίγο παραπέρα. Χθες, μέσα σε όλον αυτό τον οριμαγδό του διαδικτύου, ένας πατέρας που έχασε το παιδί του σε τροχαίο από έναν μεθυσμένο οδηγό έβγαλε το παράπονό του. Σας είπα κάτι αντίστοιχο χθες το πρωί, αν το καταλάβατε και αν το ακούσατε όσοι παρακολουθείτε και όσες παρακολουθείτε την εκπομπή, ότι οι ζωές που χάνονται στην άσφαλτο, και χάνονται πολλές και κυρίως νέων ανθρώπων, αλλά χάνονται πολλές, έχουν την ίδια αξία. Δεν αλλάζει η βαρύτητα της απώλειας μιας ζωής και η αξία της από τις συνθήκες, πόσο θεαματικές είναι οι φωτογραφίες, και αν το αυτοκίνητο, γιατί θα πρέπει να έχει άλλη βαρύτητα το γεγονός ότι μια ζωή κόπηκε, χάθηκε από ένα αυτοκίνητο που ήταν πειραγμένο και δεν έχει αντίστοιχη αξία για να γίνεται ο αντίστοιχος κακός χαμός στα social από μια ζωή που χάθηκε επειδή κάποιος ήταν μεθυσμένος, επειδή κάποιος βγήκε αγνοώντας έναν άνθρωπο ο οποίος επέβαινε σε ένα δίκυκλο μηχανάκι μοτοσικλέτα και το θεώρησε αμεληταίο και μπούκαρε στο δρόμο από έναν κάθετο και του έκοψε το νήμα της ζωής. Εκεί, αλήθεια, γιατί δεν κάνουμε τον κακό χαμό στα social? Γιατί εδώ μας ερεθίζει τελικά τι? Το ότι ήταν αυτός που ήταν, είναι αυτός που είναι, ο οδηγός, το προκάλεσε με τα 200 που έτρεχε, με το αυτοκίνητό του που το πείραξε, επειδή του άρεσε η ταχύτητα. Οι ζωές χάθηκαν, όπως χάνονται κι άλλες, αλλά όχι με τόσο θεαματικά αίτια. Γιατί το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ενώ έχεις πιει, προφανώς είναι του σειρμού, είναι συνηθισμένο, δεν μας λέει τίποτα πια. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ εδώ βλέπω πολύ μεγάλη υποκρισία στον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτού του είδους τα θέματα. Σας το είπα, δεν θα γίνω ευχάριστη σήμερα. Και διαβάζοντας χθες την ανάρτηση ενός πατέρα, δεν σας είδα, λέει, να κάνετε, να λέτε τίποτα όταν εμένα ένας μεθυσμένος μου πήρε το γιο μου. Αντιθέτως, δεν ξέρω για ποια περίπτωση αλήθεια μιλάει, αλλά εγώ αναφέρομαι στο παράπονό του. Αντιθέτως, λέει, αγκαλιάσατε το δράστη εδώ μέσα. Δεν ξέρω για ποιο περιστατικό, δεν ξέρω ποιος ήταν ο γιος, δεν ξέρω ποιος είναι ο πατέρας, δεν ξέρω ποιος ήταν ο δράστης. Το παράπονο, επαναλαμβάνω, σχολιάζω για αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά και για την επιλεκτική ευαισθησία που έχουμε τελικά, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους και να είναι απλά ένας αριθμός, να το λέμε κι εμείς σαν ειδήσεις, α, τροχαίο έχασε τη ζωή του, βάζουμε και 2 τίτλους κλισέ, θρηνή Ρόδος και διάφορα τέτοια, θρηνή ο Α, ο Β, ο παραπέρα, 5 λεπτά. 5 λεπτά ενδιαφέροντος και πολύ σας λέω. Γιατί? Παιδιά ενός άλλου θεού ήταν αυτά? Παιδιά ενός κατώτερου θεού ήταν αυτά? Καλή η πλειοδοσία στην ευαισθησία και στο συναίσθημα, δεν λέω, αλλά να δείχνουμε την ίδια σε όλους όταν αναφερόμαστε στην ανθρώπινη ζωή. Και όχι γιατί μας ερεθίζει το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος είναι γνωστός στην κοινωνία, έχει ένα αυτοκίνητο πειραγμένο, έτρεχε με πόσα έτρεχε και όλα αυτά.
Και γίνεται τώρα ένας χαμός. Για ποιο λόγο αφέθηκε ελεύθερος, του επιβλήθηκε η ποινή των 50.000 ευρώ και περιοριστικά μέτρα, βέβαια πολύ αυστηρά. Και σας λέω το εξής, σας το είπα και στην αρχή. Και αυτός και η οικογένειά του, γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, και το παιδί του, από εδώ και πέρα στη ζωή τους με αυτές τις εικόνες θα ζουν. Δεν είναι μικρή τιμωρία, εάν το πρόβλημά σας είναι το πόσο βαριά θα τιμωρηθεί, που η ποινή του θα βγει όταν γίνει δίκη. Δεν έχει γίνει δίκη ακόμα. Αυτό που έγινε χθες δεν είναι δίκη, να τα ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία για έναν άνθρωπο να περάσει τη ζωή του, έχοντας στο μυαλό του και αυτός και η οικία του ότι προκάλεσαν ένα τόσο σοκαριστικό, τραγικό τροχαίο, μια στιγμή τόσο απίστευτης επιπολαιότητας και δυστυχώς επαναλαμβανόμενης, όπως φαίνεται, με όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και έρχονται. Δεν ξέρω αν ισχύουν, οι άνθρωποι τα λένε. Ζεις τη ζωή σου από εδώ και πέρα με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερη ποινή από αυτό. Στο ηθικό σκέλος της υπόθεσης. Διαβάζω λοιπόν την ανάρτηση την οποία έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης. Μήπως και βάλουμε τέλος πάντων κάποια πράγματα στη θέση τους. Και μήπως επικρατήσει λίγο η λογική σε όλη αυτή την πλειοδοσία, επαναλαμβάνω, που ο καθένας θεωρεί ότι έχει το ιερό καθήκον ως άσχετος που είναι, που είμαστε όλοι στα επιμέρους θέματα, να παριστάνουμε τους ειδικούς. Ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, αναφέρει, σέβομαι απόλυτα την απόφαση της δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως της θέσης μου και χωρίς άλλωστε να έχω άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουμε όσα προβλέπει η διαδικασία. Θέλω να ξεκαθαρίσω για να το κατανοήσει και ο κόσμος ότι η σημερινή διαδικασία, χθες την έγραψε την ανάρτηση ο τηλέμαχος, η σημερινή διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Να το ξαναπούμε, δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο όταν εξεταστούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Το μόνο ζήτημα που εξετάστηκε σήμερα ήταν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτιμώ ότι περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν μέτρα με ουσιαστικό βάρος και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Πέρα όμως από τη νομική πλευρά, υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση αυτής της υπόθεσης και αυτή δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη θλίψη, την οργή και την αγανάκτηση που έχει προκαλέσει αυτή η τραγωδία στην κοινωνία. Όταν μια υπόθεση έχει τόσο βαριές συνέπειες, είναι απολύτως φυσικό ο κόσμος να αισθάνεται πόνο, θυμό και ανάγκη για απαντήσεις. Πίσω από κάθε δικογραφία υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν οικογένειες που ξυπνούν και κοιμούνται με ένα πόνο που δεν χωρά σε λόγια. Να, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Υπάρχουν στιγμές που χαράζονται για πάντα στις ζωές όλων των εμπλεκομένων και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει ψυχρά ή τυπικά. Ως άνθρωπος και ως δικηγόρος, αισθάνομαι το βάρος αυτής της υπόθεσης και αντιλαμβάνομαι πλήρως το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Ο κόσμος ζητά να μάθει τι πραγματικά συνέβη και να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Από την πλευρά τη δική μου και των συνεργατών, συνεχίζουμε με σοβαρότητα και ευθύνη να κάνουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος, ώστε να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Τα είπε όλα ο τηλέμαχος με αυτό. Ο κόσμος, ναι, ζητά απαντήσεις, έχει θυμό, έχει οργή και πρέπει να ικανοποιηθεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Βεβαίως. Να ικανοποιηθεί το φιλοθέαμον κοινό. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, άμα το πάμε έτσι. Όχι επιλεκτικά. Να δούμε την ίδια ευαισθητοποίηση και σε επόμενα τροχαία που δυστυχώς θα υπάρξουν.

Disturbed. Και αυτή είναι η ωραιότερη εκτέλεση αυτού του εμβληματικού του κλασικού τραγουδιού The Sound of Silence.

0: Μεγαλειώδες, έτσι, επικό θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στα της επικαιρότητας, τα υπόλοιπα, πάμε στα της ειδησιογραφίας. Στη Λέρο λοιπόν, χθες θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί στο δεύτερο μέρος, όπως σας είπα, θα έχουμε και δύο δημάρχους νησιών κοντά μας, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη και τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο Λέρο και Καλύμνου, για να συζητήσουμε τα θέματα των νησιών τους. Στη Λέρο λοιπόν, την υπέροχη, έγινε χθες η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για να δούμε πού βρίσκεται το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ 21-27, έτσι λέγεται το περιφερειακό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι το πιο απαιτητικό, το πιο δύσκολο πρόγραμμα της χώρας. Και λόγω της νησιωτικότητας, αλλά όχι μόνο λόγω της νησιωτικότητας. Χθες ο Περιφερειάρχης, στην εισήγησή του, άνοιξε πραγματικά μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Όχι μόνο τα στοιχεία αυτά καθ' αυτά για την πορεία του προγράμματος, που θα τα δείτε και ενδεχομένως τα έχετε διαβάσει κιόλας, γιατί το είχαμε το θέμα από χθες το μεσημέρι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, για το μεγάλο αριθμό των εντάξεων των έργων. Περίπου το 85% των πόρων του προγράμματος αντιστοιχεί ήδη σε ενταγμένα έργα. Περίπου 280-282 για την ακρίβεια έργα έχουν ενταχθεί. Το 85% δηλαδή του προγράμματος. Και έχει εξειδικευθεί σε δράσεις και έργα, έχει κατανεμηθεί δηλαδή, για να σας το πω πιο απλά, το σύνολο του προγράμματος. Από εκεί και πέρα βέβαια, η απορρόφηση για την οποία γίνεται πολλής λόγος πάντα, που σημαίνει το κλείσιμο, η αποτύπωση αυτών των κονδυλίων και των ποσοστών σε έργα, εδώ είναι και το ζητούμενο και εδώ είναι που υπάρχουν και οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Θα τον ακούσετε τον Περιφερειάρχη να τα λέει αυτά πάρα πολύ αναλυτικά. Γιατί η περιφέρεια εντάσσει μεν τα έργα, αλλά φορείς υλοποίησης είναι άλλη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και η ίδια η περιφέρεια, αλλά φορείς υλοποίησης είναι άλλη. Είναι άλλη, είτε είναι δήμοι είτε άλλοι φορείς στους οποίους η περιφέρεια δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει τα έργα τα οποία έχουν μελετήσει ή τους τα έχει μελετήσει η περιφέρεια για λογαριασμό τους, αν αυτοί δεν μπορούν. Όμως η υλοποίηση είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί οι φορείς αντιμετωπίζουν προβλήματα και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί αυτό. Υποστελέχωση σε πολλές των περιπτώσεων, αλλά είπε και κάτι άλλο. Λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται συνολικά ο τεχνικός κόσμος της χώρας, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, αν το έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως όχι, ότι στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία της. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εύκολα πλέον ούτε μελετητές ούτε κατασκευαστικές εταιρείες. Και ειδικά όταν πρόκειται για τα νησιά που χρειάζονται μετακίνηση και χιλιαδιό. Καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα. Αυτό είναι οξύμορο, έτσι. Από τη μια να έχεις μια έξαρση δημοσίων επενδύσεων, έργων κτλ. Στη χώρα και την ίδια ώρα αυτό να δυσκολεύει εσένα στο να υλοποιήσεις το δικό σου πρόγραμμα. Τα είπε πάρα πολύ ωραία. Μίλησε και για την αξία των ευρωπαϊκών πόρων στη ζωή μας. Είπε πολλά για την κακοδαιμονία, για τον δυσδιάστατο χώρο του διαδικτύου, την παράλληλη εικονική πραγματικότητα που ζει εκεί, μακριά από έναν κόσμο που ζει στην τρισδιάστατη πραγματικότητα και αγωνίζεται κάθε μέρα και όλη μέρα. Περί Βασιλάκη, είμαστε έτοιμοι? Μπορούμε να την ακούσουμε αυτή την εισήγηση? Νομίζω το καλύπτει όλο το κομμάτι που σημαίνει πώς γίνονται, πώς αυτή η περιοχή κάνει έργα αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Καλή σας μέρα για μένα. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην υπέροχη Λέρο. Τα αγαπητά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, αγαπητοί δήμαρχοι, συνάδελφοι και την πρώτη και του δεύτερου βαθμού, είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε και πολύ περισσότερο σε μέρη στα οποία αυτά τα θέματα τα οποία χειριζόμαστε, αυτά το οποίο πραγματεύεται αυτή η Επιτροπή, είναι στην καρδιά των καταστάσεων που διαμορφώνουν εξελίξεις στη ζωή. Το λέω αυτό ειδικά για να καλωσορίσω και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη της Επιτροπής μας. Είναι υπέροχο να βλέπεις και τα πρόσωπα των ιστορικών, των κατοίκων και τον τόπο τον ίδιο, στον οποίο το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε και αυτό που εποπτεύουμε ως Επιτροπή είναι η κύρια δύναμη διαμόρφωσης καλύτερων συνθήκων διαβίωσης. Η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού, η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού είναι η περιφέρεια του ίδιου. Το λέω αυτό γιατί, στην Δύση, στον δυτικό κόσμο, η αύξηση πληθυσμού είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το βιωτικό επίπεδο. Η αύξηση πληθυσμού είναι στον δυτικό κόσμο, παραλαμβάνω, είναι το αποτύπωμα αυτού που εγώ λέω περιβάλλον ευκαιριών. Ένας τόπος ο οποίος δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους του και δίνει στους νέους, είναι ένας τόπος που έχει μέλλον. Είναι ένας τόπος που έχει προοπτική. Είναι ένας τόπος στον οποίο αξίζει να ζήσει. Ο τίτλος και το μότο και το βίντεο το οποίο έχουν επιλέξει οι συνεργάτες μας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είναι το δικό μας αύριο σήμερα, το οποίο πολύ απλά σημαίνει ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα διαμορφώνουν το αύριο. Το λέω αυτό ως απάντηση σε όλη αυτή τη μυρολατρεία, για να μην πω κάτι πολύ χειρότερο που βεβαίως αξίζει, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο. Έχουμε πια δύο που έχουν διαμορφωθεί πια στη σύγχρονη εποχή, δύο κόσμοι. Ο πραγματικός και ο διαδικτυακός. Είναι ο δυσδιάστατος κόσμος του διαδικτύου, στον οποίο είναι όλα μαύρα, γκρίζα, σκοτεινά, ύποπτα, και είναι και ο πραγματικός κόσμος ο θρησιάστατος, στον οποίο οι ευκαιρίες, η προοπτική, η ζωή διαμορφώνεται με την καθημερινή μάχη της κάθε μιας και κάθε ενός μέσα στην κοινωνία. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τόπο μας, για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία η Ευρωπαϊκή Πόλη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία η τεράστια, υπέροχη οικογένεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα είναι το σπίτι μας, το μεγαλύτερο πολιτικό πείραμα του αιώνα μας, το οποίο κυρίστηκε υπέτυχε. Παρά τον σκεπτικισμό που αναπτύσσεται σε πολλές χώρες, σε πολλούς λαούς, παραμένει μια κινητήριος δύναμη προόδου, ευημερίας, ασφάλειας. Και αυτό το λέω γιατί τα σταυροδρόμια τα οποία βρισκόμαστε στη ζωή μας είναι συχνά και γίνονται όλο και πιο συχνά πλέον κρίσιμα. Η ταχύτητα των εξελίξεων, η τεχνολογία, η αλλαγή στην γεωπολιτική όλου του πλανήτη δημιουργεί όλο και κρίσιμότερες, συχνότερα κρίσιμότερα, μας φέρει μπροστά σε κρίσιμότερα σταυροδρόμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε, να κατανοούμε ο ένας τον άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο πρέπει να παράξει αποτελέσματα. Όχι μόνο, απαντώ. Δεν είναι χρηματοδοτικό έκαμε. Είναι ένα συμβόλαιο. Είναι ένα τεράστιο συμβόλαιο, το οποίο για να οδηγηθεί σε θετικά αποτελέσματα προϋποθέτει πάνω απ' όλα commitment. Ο καθένας πρέπει μέσα σε αυτό το συμβόλαιο να τοποθετεί τον εαυτό του στον ρόλο που του ανήκει, με το καθήκον που του ανήκει, με την ευθύνη που έχει, το μερίδιο της ευθύνης που ο καθένας έχει από τη θέση του για την εκπλήρωση των στόχων αυτού του συμβολέου. Το οποίο είναι υπέροχο σαν στόχος, γιατί ο στόχος αυτού του συμβολέου είναι ένα μέλλον πιο ισόρροπο, πιο ανθεκτικό, πιο δίκαιο για τους πολίτες που υπηρετεί. Δύο λόγια για το που βρίσκεται το πρόγραμμα στα τεχνικά σημεία. Η εξειδίκευση των δράσεων, δημοσιοποίηση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς ένταξη ξεπερνούν ήδη το 100% των χώρων του προγράμματος. Τα έργα που έχουν ενταχθεί είναι 200, και οι δράσεις είναι 282 και σε επίπεδο προϋπολογισμού ξεπερνούν το 85% των χώρων του προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις βρίσκονται στο 44% και οι δαπάνες κοντά στο 25%, 11 μονάδες πάνω, και οι δαπάνες κοντά στο 25%, 11 μονάδες πάνω από το ποσοστό που είχαμε αποτυπωμένο στην προηγούμενη

0: αποκλείσεις και για τη συνέχεια και για το παρόν του και για το μέλλον του.
1: Και οι προκλήσεις που λέγαμε είναι αυτά που σας προανέφερα. Ενώ το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, όπως είπε χθες ο Περιφερειάρχης, είναι με διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά, το πιο δύσκολο στην εφαρμογή του στην Ελλάδα. Είναι πολλοί παράγοντες που το διαμορφώνουν. Οι νησιωτικοί φορείς που καλούνται να υλοποιήσουν τις δράσεις και να αξιοποιήσουν τους πόρους είναι οι πιο αδύναμοι διοικητικά στη χώρα. Το στελεχειακό δυναμικό σε πάρα πολλούς είναι ανύπαρκτο. Το διοικητικό περιβάλλον είναι όλο και πιο στριφνό, έτσι το χαρακτήρισε. Πολύ δύσκολο, πολύ αυστηρό. Αλλά σου λέει, αυτά τα είχαμε πάντα, τα ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι αυτό το οξύμορο που είπαμε. Σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία της χώρας. Σήμερα τρέχει ο μεγαλύτερος αριθμός έργων που έτρεχαν ποτέ στην ιστορία της χώρας. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση στα νησιά μας. Γιατί? Γιατί όλος ο τεχνικός κόσμος της χώρας έχει πολύ μεγάλη πίεση να υλοποιήσει έργα σε όλη την Ελλάδα, από μελετητές μέχρι κατασκευαστικές εταιρείες. Και γιατί η έλλειψη προσωπικού που απασχολεί όλον τον τεχνικό κόσμο σήμερα, όχι μόνο στη χώρα μας ή στα νησιά μας, όπως ψευδώς διαδίδεται στο διαδίκτυο, είναι ένα πρόβλημα της εποχής, παντού, και έτσι δημιουργείται ένα ακόμη πιο πιεστικό περιβάλλον για τα νησιά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, υλοποιείται αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο και δυσκολότερο στη χώρα. Μάλλον το δυσκολότερο, μεγαλύτερο εκ των πραγμάτων, έχει μεγαλύτερα σε μεγαλύτερες περιφέρειες. Το δυσκολότερο όμως σίγουρα και λόγω νησιωτικότητας. Αλλά ο Περιφερειάρχης σημείωσε και το εξής. Την συνεργασία μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση στο Νότιο Αιγαίο, λέγοντας ότι η περιφέρεια έχει επιτευχθεί, στην περιφέρεια μάλλον τη δική μας εδώ, στο Νότιο Αιγαίο, έχει επιτευχθεί ο υψηλότερος βαθμός συνεργασίας που έχει επιτευχθεί στη χώρα, και αυτό είναι ένα επίτευγμα πολλών ετών τώρα. Γι' αυτό και τα ΠΕΠ έχουν αυτόν τον εξαιρετικό ρυθμό υλοποίησης και αποτελέσματος. Οι μεγαλύτερες απορροφήσεις στη χώρα, χάρη στη συνεργασία. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν για τους δικούς τους λόγους να συνεργαστούν. Τα γνωστά, τα έχουμε ξαναπεί. Όμως, στη συνεργασία βασίζεται και ευτυχώς οι περισσότεροι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και κάποιων ακατανόητων και αδιανόητων πολιτικών και κολλημάτων και συμπλεγμάτων ορισμένων, χαλάει έτσι όλο αυτό το κλίμα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων του Νοτίου Αιγαίου, σε αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια, προχωράν μπροστά αυτό το πρόγραμμα, άρα και τα νησιά. Λοιπόν, και σε νησιά θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι Τάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα

0: Κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι. Η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Στη high season
3: τρέχεις non-stop.
4: Με πια την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
6: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mechlen Energy and Metals.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
9: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

Τι υπέροχο τραγούδι, η Lady Gaga με τον Bruno Mars. Από τα ρότερα τραγούδια που γράφτηκαν τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή το Joker, την ταινία, το

0: αυτό το συγκεκριμένο. Εδώ λοιπόν, για να δώσουμε συνέχεια στην καταγραφή, στο σχολιασμό των γεγονότων. Και αυτή την ώρα τρέχουν παράλληλα, να το επαναλάβω, δύο χωροταξικά. Το ένα είναι το ειδικό χωροταξικό για τις ανεμογεννήτριες, το οποίο από χθες έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Και το άλλο είναι το ειδικό για το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, με συγχωρείτε, το οποίο σήμερα αποτελεί το πρώτο θέμα συζήτησης στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει με Zoom το μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη. Και εισηγητής του θέματος είναι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος. Ειδικά για το χωροταξικό του τουρισμού υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις έντονες, τις οποίες εγείρουν οι παράγοντες του κλάδου, γιατί εκτιμούν ότι είναι ένα αυστηρό ρυθμιστικό κείμενο πολεοδομικών κανόνων που δεν λύνει προβλήματα, απέναντίας δημιουργεί καινούρια, και ότι με το να έχει αυτή την αιμονή σε ό,τι αφορά το πολεοδομικό κομμάτι, τους πολεοδομικούς κανόνες, δεν δίνει μία προοπτική. Δεν δίνει μία προοπτική αναπτυξιακή σε αυτό που λέμε τη μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, που είναι ο τουρισμός. Και επίσης, κάτι που έχει πει και ο πρόεδρος της ΠΟΚΣ πάρα πολλές φορές, ο κύριος Χατζής, ότι με οριζόντια μέτρα προσπαθεί να φτιάξει ένα πλαίσιο, χωρίς να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες που έχει ο ελληνικός χώρος, και εμείς το καταλαβαίνουμε βέβαια εδώ με τα νησιά μας το τι ακριβώς γίνεται. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα συζητηθεί σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ποια θα είναι τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ενδεχομένως που θα καταλήξει για να υποβληθούν στο πλαίσιο του διαλόγου, του δημοσίου διαλόγου. Παράλληλα έχουμε σε εξέλιξη από χθες και το ειδικό, τον δημόσιο διάλογο για τη δημόσια διαβούλευση για το χωροταξικό, για τις ΑΠΕ, για τις ανεμογεννήτριες, για τα αιωλικά πάρκα, άλλο μεγάλο θέμα αυτό που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας. Έχει βάλει κάποιους κόφτες, έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας που, όπως έχουμε συζητήσει όμως μέχρι τώρα από τις πληροφορίες που υπήρχαν, δεν καλύπτονται τα νησιά μας όπως θα θέλαμε. Και εδώ, πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν, να τα θωρακίσουμε και να δούμε οι φορείς, οι βουλευτές, όλοι αυτοί που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, τελικά τι μορφή θα δώσουν και στο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά για τα δύο μεγάλα χωροταξικά, που και τα δύο είναι σήμερα στην ατζέντα, είναι σήμερα στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στη Λέρο. Στη Λέρο για να συναντήσουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη, ο οποίος χθες ήταν ο οικοδεσπότης, μιας και η Λέρος φιλοξένησε την πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 21-27. Με την ευκαιρία είδαν με τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του και τους συνεργάτες του κυρίου Κοτάκη όλα τα θέματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, τα έργα, και είναι και πολλά, είναι και μεγάλα. Κύριε Κοτάκη, καλημέρα σας. Κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλημέρα όσους μας ακούν.
0: Μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, θέλω να πιστεύω, έτσι?
1: Ναι,
0: ωραία. Έτσι λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καλά. Ναι. Γεμάτο το διήμερο, τριήμερο, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, γεμάτο. Γεμάτες οι ημέρες. Δεν υπάρχει χρόνος ελεύθερος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σχεδόν.
0: Ναι. Κοιτάξτε, από ό,τι.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εγώ, ξέρετε, παρατηρώ, διαπιστώνω μάλλον, ότι είναι και πάρα πολλά αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Δηλαδή, μόνο την απαρίθμηση των θεμάτων και των έργων που κάνατε με αφορμή την επίσκεψη του Περιφερειάρχη, πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία τρέχουν παράλληλα. Μπορείτε να μας δώσετε, έτσι, να τα πάρουμε ένα-ένα, να μας πείτε πού βρίσκονται όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα έργα?
1: Ο Γιώργος Χατζημάρκος, με το που ήρθε στο νησί, πήγαμε σε τέσσερα έργα που συμμετέχει, άλλα εξ ολοκλήρου και άλλα με προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο. Ξεκινήσαμε και πήγαμε στο αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλυντα. Είναι ένα έργο εξ ολοκλήρου της περιφέρειας. Και η χρηματοδότηση και η διαγωνιστική διαδικασία. Αυτό το έργο παραδίδεται, δηλαδή η λειτουργία του θέλει 2 εβδομάδες, είναι θέμα της ηλεκτροδότησης του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα άλλα έχουν τελειώσει.
0: Έχει ολοκληρωθεί δηλαδή το,
1: έχει ολοκληρωθεί.
0: Το καταφύγιο έχει... Στάλιντα. Ναι.
1: Έχει ολοκληρωθεί. Ένα πανέμορφο έργο. Θα βοηθήσει βέβαια την τουριστική ανάπτυξη του τόπου και όχι μόνο. Μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε στο αμαρτωλό λιμάνι του Λαγιού, το κεντρικό μας λιμάνι, που από το 2013 έχει μια τεράστια...
0: Στην υποσκαφή αυτό εκεί το μεγάλο πρόβλημα.
1: Το σκαφή, ναι. Μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είχε υπογραφεί από λιμενολόγο μέσω του λιμενικού ταμείου Πάτμου Λέρου Παραθουνησίου τότε. Τέλος πάντων, χρηματοδοτηθήκαμε με 800.000 ευρώ από το Υπουργείο Αιγαίου και Ενισχυωτικής Πολιτικής επί της υφυπουργίας του Γιάννη του Παπά, και η Περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου συμπλήρωσε 195.000, φτάσαμε στα 2 εκατομμύρια, αλλά στην πράξη όταν ξεκίνησε η κατασκευή να δει η εταιρεία τι υπάρχει από κάτω, γιατί το ότι βλέπεις μόνο ένα βίντεο με μια σπηλαιώση, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορείς να δεις τι έχει μετά στην εξέλιξη του έργου.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και έχει φτάσει περίπου στο 1.700.000, μπορεί να κάνω λάθος τον αριθμό, αλλά κάπου εκεί είναι, το οποίο παραδίδεται σε μία εβδομάδα το αργότερο. Που τι σημαίνει αυτό? Επειδή για τέσσερις πέντε μήνες τα Blue Star, τα μεγάλα πλοία, πήγαιναν στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, δημιουργεί το συνοστισμός και κυκλοφοριακή ασφυξία εκεί, επειδή οι δρόμοι είναι στενοί. Τέλος πάντων, θα παραδοθεί σε μία εβδομάδα το έργο, το λιμάνι το συγκεκριμένο, και θα προχωρήσουμε.
0: Ναι. Αυτό το έργο το δημοπράτησε η περιφέρεια, το δημοπράτησε αυτό,
1: η περιφέρεια το υλοποίησε.
0: Ναι.
1: Δήμος Λέρου.
0: Ναι, Δήμος Λέρου.
1: Λέρου, περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Ναι, και έτοιμο...
1: Μια προγραμματική σύμβαση.
0: Η προγραμματική σύμβαση. Έτοιμο λοιπόν και αυτό σε μερικές μέρες, είναι θέμα ημερών.
1: Μια εβδομάδα το αργότερο.
0: Μια εβδομάδα το αργότερο. Και φαντάζομαι ότι είναι πλέον πλήρως θωρακισμένο, ασφαλές, άρτιο το λιμάνι του Λακίου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μετά πήγαμε σε ένα εμβληματικό χτίριο, το ξενοδοχείο Λέρος στο Λακί, το οποίο γνωρίζετε και από κοντά εσείς.
0: Βέβαια, και έχουμε συζητήσει και πόσες φορές για την art deco τεχνοτροπία του.
1: Τέλος πάντων, αυτό το έργο ξεκίνησε από το 2003, όταν παρέλαβα πρώτη φορά τον Δήμο. Τελείωσε η πρώτη φάση του έργου, που ήταν διόροφη οικοδομή, και φτάσαμε σύν τα υπόγεια και είχαμε φτάσει και στα χτισήματα του όλου έργου. Καθυστέρησε επί 12 χρόνια, αφήνω τους λόγους της καθυστέρησης. Έρχεται η κυρία Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, το 2019, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είδε την κατάσταση, ήρθε να επιθεωρήσει όλα αυτά τα κτίρια της εποχής των Ιταλών, συγκινήθηκε και ανέλαβε εκείνη να χρηματοδοτήσει την δεύτερη φάση του έργου, που ακολούθησε, εκτός από κάποιες μικρές αλλαγές, ακολούθησε την αρχική μελέτη του ξενοδοχείου.
0: Ναι.
1: Παραδίδεται το έργο αυτό τέλος, με τη σημαντική υποχρέωση που έχει ένας άριστος κατασκευαστής, ο κύριος Κάκνης. Έχει κάνει και αρκετά έργα μέσω της αρχαιολογίας και στη Ρόδο. Μια άθεια κατασκευή. Παραδίδεται τέλος Ιουνίου.
0: Α, και αυτό.
1: Ναι, ναι. Ναι, και αυτό. Ναι. Τέλος Ιούνιου.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε αυτή την ώρα 3 μεγάλα έργα για τα οποία πόσες φορές έχουμε συζητήσει μέσα από την εκπομπή μας, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, τα Άλυντα, το Λακί, το ξενοδοχείο, τα οποία τελειώνουν αυτά. Έτσι είναι.
1: Ναι, όπως ακούσατε. Ναι. Όπως ακούσατε.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε σε ένα τεράστιο έργο που λέγεται Χώρος Υγειονομικής Σταθμής Υπολοιμάντων.
0: Όχι τι. Ναι.
1: Όχι τι. Εξελίσσεται με πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες η εταιρεία κατασκευαστική. Υπήρχε ένα θέμα που έπρεπε να διευθετηθεί, το οποίο ο Περιφερειάρχης μας το έλυσε μέσα σε 2-3 ώρες, παίρνοντας τηλέφωνα για να συγχρονιστούν τα θέματα. Αυτό λοιπόν το έργο περίπου τον Οκτώβριο θα έχει παραδοθεί.
0: Θα έχει παραδοθεί και αυτό τον Οκτώβριο.
1: Ίσως λέω και πολύ χρόνο.
0: Και πολύ. Ίσως και νωρίτερα. Ναι, ίσως και νωρίτερα. Δηλαδή.
1: Αμέσως μετά εμείς έχουμε κινήσει τη διαδικασία, έχουμε βρει τη χρηματοδότηση, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις του θέματος και αρχίζουμε και αποκαθιστούμε τον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, αυτά τα χύμα που βλέπουμε,
0: ναι,
1: τα χύμα, και τα 15.000 τόνους σκουπίδια που παραλάβαμε όταν παραλάβαμε το Δήμο, ατάστος ερημένα, αυτά θα στον χώρο του πρώην Χαδά θα θαυτούν με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουμε και μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, θα θαυτούν και θα φυτέψουμε όμορφα δέντρα, εκεί που βλέπαμε 15.000 τόνους σκουπίδια, να βλέπουμε ένα δασίλειο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλω να σας κουράσω για άλλα πράγματα. Έχουμε κι άλλα στην διαδρομή.
0: Είδα ότι υπάρχουν θέματα καινούργια, ναι, γιατί κλείνει αυτή η ατζέντα. Όπως βλέπω, δηλαδή, έχουμε, μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν κλείσει πολλά θέματα, πολλά, από ό,τι μας λέτε. Και ήδη ανοίγεται άλλα. Για παράδειγμα, το κλειστό γυμναστήριο.
1: Να σας πω, δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο.
0: Δεν είναι θέμα να κουράσετε, να μας πείτε ποια είναι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει, φαντάζομαι. Τι βάζετε, τι έχετε στα σκαριά αυτή την ώρα, τι δρομολογείτε από εδώ και πέρα.
1: Μαζί με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με μια πάλι προγραμματική σήμανση, υπάρχει εργολάβος για 11 χιλιόμετρα αποκατάσταση οδικού δικτύου. Καθυστερούμε, θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα την εκτέλεση του έργου. Θα καθυστερήσουμε ακόμα 3-5 μήνες, διότι από τα 11 χιλιόμετρα, περίπου τα 8 χιλιόμετρα, στα 8 χιλιόμετρα θα περάσει ένας αγωγός ίδρευσης, ένα μεγάλο έργο ίδρευσης. Η Λέρος, για να γίνω πιο σαφής, η Λέρος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
0: ναι,
1: λόγω λειψιδρίας, mm-hmm, και εξακολουθεί να είναι. Αναμένουμε τις χρηματοδοτήσεις από δύο διαφορετικούς φορείς, από την Περιφέρεια Νότιο Αιγαίο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ποσόν, ώστε με σύντομες διαδικασίες όπως προβλέπει ο νόμος, η Λέρος, εάν όλα πάνε καλά και έτσι το βλέπω, σε 1,5 χρόνο από σήμερα όλες οι παροχές νερού θα έχουν αφαλατωμένο νερό και πόσιμο νερό
0: ενδυνάμει. Μάλιστα. Άρα
1: ένα
0: λοιπόν,
1: δεκαετιών,
0: ναι,
1: για τις επόμενες δεκαετίες εννοώ.
0: Ναι.
1: Το κλειστό γυμναστήριο.
0: Και γι' αυτό λοιπόν έτσι περιμένετε, κρατάτε σε αναμονή, αν καταλαβαίνω, το θέμα του οδικού δικτύου για να περάσει.
1: Δεν
0: μπορεί να είναι ένα ράβε ξύλο, ναι, να το κλείσει και μετά να το ξανανοίξει. Προφανώς. Προφανώς. Ναι.
1: Πάλι χρημάτων του δημοσίου δεν γίνεται.
0: Προφανώς. Προφανέστατα. Εννοείται. Μάλιστα.
1: Είναι υποκυρεμένα πράγματα αυτά.
0: Ωραία, να περάσει ο αγωγός λοιπόν για να κατασκευαστεί μετά το οδικό δικτύο από πάνω και να είναι όλα στη θέση τους όπως πρέπει να είναι. Ναι.
1: Πριν τελειώσει ο χρόνος, mm-hmm, θα δημοπρατήσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστήριου.
0: Ναι.
1: Και θα είναι ένας πολυχώρος ζηλευτός. Τέλος του χρόνου, πάλι με το ΕΣΠΑ Νοτιού Αιγαίου, θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου Βρέφων Υπηακός Σταθμός, επιφανείας 400 τετραγωνικά μέτρα, ένα καταπληκτικό κτίριο θα γίνει, που θα υπάρχουν και 7 θέσεις αμαία στον Βρέφων Υπηακό Σταθμό. Μάλιστα. Θα μην συνεχίσω.
0: Όλα καλά. Εγώ βλέπω όμως ότι ολοκληρώνονται. Δηλαδή τα θέματα αυτά τα οποία απασχολούσαν το νησί.
1: Εννοείται.
0: Και πόσες φορές τώρα εμείς τα έχουμε συζητήσει από πολλά, την ώρα που αναλάβατε, ανέλαβε η δική σας δημοτική αρχή, κύριε Κοτάκη. Τα παρακολουθούσαμε και επιτέλους σήμερα συζητάμε ότι το ένα τέλειωσε, το άλλο τελειώνει σε μια εβδομάδα, το άλλο τελειώνει σε δύο μήνες.
1: Ναι. Να πω και δεν άκουσα τον Περιφερειάρχη. Είχατε πριν τον κύριο...
0: Είχα το απόσπασμα της εισήγησής του που έκανε σε εσάς.
1: Το είχατε όλο, οπότε
0: ναι,
1: δεν
0: χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εγώ ήταν μια τοποθέτηση, θεωρώ, πάρα πολύ απλή στη διατύπωση για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται, κατανοητή. Με όλο αυτό το κομμάτι που έλεγε, εν πάση περιπτώσει, ότι από την ώρα που εντάσσεις ένα έργο, οι φορείς υλοποίησης, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν λόγω υποστελέχωσης.
1: Τεράστια. Και παρόλα τα αυτά, γιατί και οι υποστελεχωμένοι αριθμητικά είναι οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Αλλά εκεί απευθυνόμαστε στη διαχειριστική αρχή. Η διαχειριστική αρχή, με επικεφαλή τον κύριο Βουτσίνο, επιτελεί άριστο έργο, δουλεύουν πάρα πολύ τα παιδιά και με την συμπαράσταση, όχι συμπαράσταση, με μπροστάρι τον Περιφερειάρχη, είναι μεγάλη τιμή για τον Νότιο Αιγαίο, για όλα μας τα νησιά, η απορροφητικότητα και στην προηγούμενη περίοδο.
0: Του ΕΣΠΑ του 14-20, ναι.
1: Μπράβο. Πήγε στο 120% η απορρόφηση, για αυτούς που ασχολούν και καταλαβαίνουν. Και κάπως έτσι θα τελειώσει και το πρόγραμμα 21-27.
0: Έτσι φαίνεται. Πάντως αυτό το οποίο είπατε, όντως η διαχειριστική αρχή είναι του προγράμματος που σε όλες τις περιφέρειες
1: είναι. Επειδή είναι ευρωπαϊκά.
0: Επειδή είναι ευρωπαϊκά τα προγράμματα, έχουν είναι πρόεδρος της, επικεφαλής της διαχειριστικής, είναι ο περιφερειάρχης, ο εκάστοτε περιφερειάρχης της περιφέρειας.
1: Ο πολιτικός προϊστάμενος.
0: Ο πολιτικός προϊστάμενος ακριβώς. Αυτή η διαχειριστική αρχή είναι που κάνει και τον έλεγχο τελικά της ωριμότητας των φακέλων κτλ. Για να ενταχθούν τα έργα. Από την άλλη, βέβαια, έχετε, επειδή αναφερθήκατε στις τεχνικές υπηρεσίες, έχετε τη βοήθεια των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας πια, όταν δεν μπορείτε εσείς να τα βγάλετε πέρα.
1: Τα πιο νησιά που έχουν ελάχιστο προσωπικό, ο κύριος Λιμπερόπουλος, που είναι και επικεφαλής τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας, και οι συνεργάτες του, μιλάμε, εγώ πηγαίνω συχνά κάτω και έχω και άμεση επαφή για όλα αυτά που μαζί με την περιφέρεια προχωράμε. Εκεί είναι μια τέλεια, ένα εργοστάσιο παραγωγής έργου. Δεν ξέρω τι άλλη λέξη.
0: Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσετε και να το περιγράψετε αυτό εκεί. Ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια.
1: Υπάρχει ωράριο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει ωράριο. Δεν υπάρχει ωράριο. Έχω μιλήσει με τον κύριο Λιμπερόπουλο και με άλλους συνεργάτες του 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω συγγνώμη, λέω θα σας σύμπνισε και τα λοιπά, είναι στο γραφείο τους.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται? Όχι, δεν αντέχεται αυτή η πίεση. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ναι, είναι λίγοι άνθρωποι, είναι πολλά τα νησιά, είναι πολλά τα έργα. Είναι πολλά τα έργα. 410 έργα σε εξέλιξη. Είναι συγκλονιστικός αριθμός.
1: Έργα 700 εκατομμυρίων.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται, είναι απίστευτο.
0: Ναι, είναι πολλά. 20
1: άτομα, 20-22 άτομα, δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Και δεν λένε και ποτέ όχι. Δηλαδή, πολλές φορές που τον έχω εδώ στην εκπομπή τον κύριο Λιμπερόπουλο για να μας δώσει κάποια στοιχεία έτσι πιο εξειδικευμένα για διάφορα μεγάλα έργα κτλ. Και λέει το αναλαμβάνουμε κι εμείς. Λέω κάθε φορά μας λέει αναλαμβάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι πώς προλαβαίνουν ανθρωπίνως. Δηλαδή, ανθρωπίνως πώς είναι δυνατό να κάνεις διαχείριση αυτού του τεράστιου αριθμού των έργων. Και όμως γίνεται. Να σας πω τώρα, έτσι, επειδή ήταν το ΕΣΠΑ χθες. Εσείς το ΕΣΠΑ είπατε για τον βρεφονηπιακό σταθμό. Τι έχετε λαμβάνει εσείς από το ΕΣΠΑ, η Λέρος, κύριε Δημαρχέ?
1: Να σας πω. Αριθμητικά το ποσό.
0: Όχι αριθμητικά. Έργα αυτή την ώρα. Δηλαδή, διεκδικείτε να εντάξετε κάποια, περιμένετε, έχετε εντάξει αυτό εσείς, το κομμάτι δηλαδή του ΕΣΠΑ που σας αντιστοιχεί πρώτο.
1: Εμείς, σας είπα, είναι κλειστό γυμναστήριο.
0: Ναι.
1: Κλειστό γυμναστήριο, βρεφονηπιακός σταθμός. Την ιοδοποιία που σας είπα έχει, όχι μόνο έχει ενταχθεί, έχουμε εργολάβο.
0: Α, και αυτά από το ΕΣΠΑ είναι?
1: ΕΣΠΑ, ναι.
0: ΕΣΠΑ, μάλιστα.
1: €1.200.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά αναμένουμε, σας είπα πριν, αναμένουμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πάλι, είναι θέμα του κύριου Περιφερειάρχη, που θα συμπληρώσει ένα ποσό για να ολοκληρώσουμε το έργο της ίδρυσης που σας είπα πριν.
0: Ακαία, και εκεί.
1: Τα ποσά, ναι.
0: Το θέμα μας δεν είναι τα ποσά τώρα. Η συζήτησή μας αυτή την ώρα δεν έχει να κάνει με τα ποσά, έχει να κάνει με τις υποδομές.
1: Να σας πω, τα βασικά, η βασική φορή χρηματοδότησης του Δήμου της Λέρου είναι το ΠΕΠ.
0: Ναι.
1: Είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πάλι της περιφέρειας.
0: Ναι, ήδη πόροι δηλαδή της περιφέρειας.
1: Ναι. Είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Ναι.
1: Λόγω της ύπαρξης.
0: Λόγω της δομής εκεί, ναι.
1: Της δομής. Και πραγματικά με όλους τους έτυχε από το 2004 που αναλάβαμε σήμερα να έχουν αλλάξει τρεις υπουργοί στο συγκεκριμένο Υπουργείο, με όλους τους υπουργούς, αλλά ιδιαίτερως με τον κύριο Πλεύρη, η κατανόηση των προβλημάτων που αναγκαστικά δημιουργούνται με την ύπαρξη της κλειστής δομής, όποια θέματα θεωρήσαμε ότι ήταν αναγκαία και σαν υποδομές, σαν αντιστάθμισμα εν πάση περιπτώσει των προβλημάτων, ποτέ δεν μου είπαν όχι.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω.
0: Λοιπόν,
1: αυτές οι βασικές χρηματοδοτικές πηγές του Δήμου της Λέρου.
0: Λοιπόν, το ΠΕΠ, το ΠΟΥΔΟΕ, οι διπόροι της περιφέρειας και το πρόγραμμα του Υπουργείου και άλλα, αλλά πρωτίστως. Μιλάμε τώρα για τις βασικές πηγές.
1: Και
0: το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε δουλειά, πολλή δουλειά. Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Έτσι, να έχουμε ένα πανόραμα, κυρίες και κύριοι, των έργων που ολοκληρώνονται, όπως ακούσατε. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, ολοκληρώθηκε το καταφύγιο στα Άλυντα, η ηλεκτροδότησή του απομένει, το λακί ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, το πολύ σε μια εβδομάδα, το ξενοδοχείο της Λέρου επίσης. Γρήγορα, πολύ γρήγορα εξελίσσεται και η διαδικασία ολοκλήρωση των έργων εκεί στον Χιτή. Τον Οκτώβριο θα παραδοθεί ενδεχομένως και νωρίτερα. Και από εκεί και πέρα ίδρυυση, οδικό δίκτυο, βρεφονιπιακός σταθμός, αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου. Αυτά είναι τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, δρομολογημένα και αυτά.

0: μεγάλος ήχος, Κάρλος Σαντάνα και Smooth. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι συνεχίζεται αδιαλείπτως το πρόγραμμα διανομής των οικιακών κομποστοποιητών, είτε του κήπου είτε των μηχανικών της κουζίνας. Ό,τι πιο green θα κάνεις φέτος. Αυτή η μεγάλη δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φώδη Ανωτίου Αιγαίου. Και να σας πω ότι σήμερα, 5η, 21 Μαΐου, όπως βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, η διανομή γίνεται στη Λαϊκή Αγορά της Ρόδου. Από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, σε όλες τις τοποθεσίες. Και τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα περιλαμβάνει για αύριο Παρασκευή Καλυθιές και Κοσκινού, το Σάββατο Αφάντου, Κυριακή Κρεμαστή και Παστίδα, την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου στην Ιαλισσό, την Τρίτη 26 Μαΐου στο Παραδείσι, την Τετάρτη 27 Μαΐου στα Μαριτσά και την Πέμπτη 28 Μαΐου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, και πάλι στη Λαϊκή Αγορά της Ρόδου. Σε όλες αυτές τις τοποθεσίες, επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, η διανομή των κομποστοποιητών. Επιστρέφω στη χθεσινή Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, που ΕΣΠΑ τι σημαίνει? Σημαίνει έργα στα νησιά. Αυτό σημαίνει. Όπως πολύ καλά το είπε και ο Περιφερειάρχης, δεν είναι απλά ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εδώ είναι μία συμφωνία. Είναι μία δέσμευση όλων των εμπλεκομένων. Αυτά τα χρήματα, αυτή η δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετουσιωθεί σε έργα και δράσεις που πηγαίνουν την τοπική κοινωνία μπροστά. Και μου έκανε εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι χθες, ενώ ακόμα δεν θα είχε κλείσει καλά-καλά η συνεδρίαση, ο Δήμος, ο οποίος έβγαλε δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του, για την παρουσίαση, για την παρουσία του μάλλον, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ήταν ο Δήμος της Καλύμνου. Με δήλωση του Δημάρχου, η Καλύμνος πρέπει να έχει ισχυρή και ουσιαστική παρουσία σε κάθε διαδικασία όπου λαμβάνονται αποφάσεις για τον μέλλον των νησιών. Συμμετέχουμε ενεργά με τεκμηριωμένες προτάσεις και διεκδικήσεις, ώστε ο τόπος μας να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη δυνατότητα χρηματοδότησης και ανάπτυξης. Δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις εκ του μακρόθεν, είμαστε παρόντες εκεί όπου σχεδιάζεται το αύριο της νησιωτικής Ελλάδος. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Τι κάνετε? Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά, πολύ καλά. Και προχωράμε.
0: Και προχωράτε. Τι κάνει η αγαπημένη μου Καλύμνος? Πριν ένα χρόνο του Αγίου Πνεύματος ήμουν εκεί. Πέρασε τώρα σε ένας χρόνος.
1: Σήμερα είναι πανέμορφη, ναι. Όντως, οι καιρικές συνθήκες είναι θαυμάσιες, η κίνηση είναι αρκετά έτσι ικανοποιητική, με αποτέλεσμα μαζί με την άνοιξη άνοιξαν και οι ψυχές μας. Και υπάρχει αισιοδοξία.
0: Έτσι. Εμένα πάντως αυτή την αισιοδοξία, με τον τρόπο με τον οποίο βγάλατε το δελτίο τύπου και με τη δήλωση την οποία περιλαμβάνετε, νομίζω ότι την μεταδώσατε αυτήν την αισιοδοξία. Δηλαδή, εγώ διακρίνω και μια αποφασιστικότητα και μια αισιοδοξία και με ένα δυναμισμό στην παρουσία με την οποία δηλώνετε, την παρουσία με την οποία δηλώνετε μέσα σε όλα αυτά το γίγνεσθε τέλος πάντων των νησιών μας, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
1: Μέσα σε αυτό το γίγνεσθε, όπως το είπατε, δημιουργούνται ευκαιρίες. Αν κανείς τις ευκαιρίες αυτές τις παρακολουθεί παθητικά και εκ του μακρόθεν, όπως δήλωσα, τότε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτές τις ευκαιρίες πρέπει κανείς να τις αρπάξει στην κυριολεξία από τα μαλλιά και να τις μετουσιώσει σε πράξη επί του πεδίου προς όφελος των κοινωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε ανάπτυξη με παθητικό τρόπο. Αν θέλεις ανάπτυξη, οφείλεις και πρέπει και υποχρεούσε να τρέξεις, να διεκδικήσεις και να βρίσκεσαι στο τραπέζι που λαμβάνονται οι αποφάσεις, να είσαι και έτσι παρόν και να σε διαμορφώνεις το μέλλον, ναι, όχι μόνο του δικού σου νησιού, αλλά να συμβάλλεις και για τη βελτίωση της γειτονιάς σου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει όμως και προτάσεις και ετοιμότητα, έτσι, για να έχει κάποιος τη δυνατότητα να ευνοηθεί από το πρόγραμμα αυτό, ακριβώς επειδή η Ευρώπη θέτει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες στα προγράμματα αυτά. Υπάρχει επάρκεια τεχνική, κύριε Δήμαρχε, στον Δήμο της Καλύμνου στο κομμάτι αυτό, για να αξιοποιήσετε το ΕΣΠΑ?
1: Να ξέρετε ότι όπως πολλές υπηρεσίες, έτσι και η δική μας υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω ότι είμαστε 18.000 και η τεχνική υπηρεσία της Καλύμνου διαθέτει τρεις μηχανικούς. Ένα πολιτικό μηχανικό και δύο τοπογράφους.
0: Αυτό το πρόβλημα που περιέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης, ναι, για όλους τους φορείς υλοποίησης, δηλαδή που είναι και το μεγάλο πρόβλημα στην εξέλιξη του προγράμματος. Ναι.
1: Αυτό. Mm-hmm. Με αυτά όμως οφείλει να δει στην πραγματικότητα. Δεν μυρολατρείς, λες αυτά είναι τα εργαλεία που έχω, θα δω εξωτερικούς συνεργάτες τι μπορώ να κάνω, θα δω πώς θα αξιοποιήσω τις υπηρεσίες της περιφέρειας στο βαθμό που μπορούν να αξιοποιηθούν, γιατί και αυτές είναι υπερφορτωμένες με 40 τόσα νησιά πόσα είναι και όλοι ψάχνουμε τη μαμά περιφέρεια για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα διάφορα ζητήματα. Όμως με χίλιους δύο τρόπους πρέπει να ελιχθείς, να μην χαθεί ο χρόνος, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια τα νησιά μας να μένουν χωρίς την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Πολύ καλά το λέτε. Αυτές είναι οι δυνατότητες, με αυτές πορεύεστε και ψάχνετε να βρείτε λύσεις. Ουέ και αλίμονο αν σηκώνατε τα χέρια ψηλά και...
1: Όχι. Πραγματικά με αυτές τις δυσκολίες, όπως είπα και εχθές στην συνάντηση, εμείς κάνουμε καθημερινά τον αγώνα μας, κάνουμε καθημερινά υπερβάσεις. Υπερβαίνουμε όλοι, όχι μόνο τους εαυτούς, αλλά πρέπει να υπερβούμε και την γνώση, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα προκειμένου να διεκδικήσουμε και να σταθούμε όρθια στα πόδια μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Σωστά.
1: Και η χθεσινή συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης ήταν πάρα πολύ καλή. Και είναι πάρα πολύ καλό να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο ίδιο τραπέζι, να μπαίνουν τα ζητήματα κάτω και να μπορούν επί τόπου και να ακούει διαζώσεις ο καθένας τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και όλα όσα, όλη τη γνώση την οποία έχει ο καθένας για τον τόπο του και μέσα εκεί να μπορεί κανείς να συνδιαμορφώσει τις τελικές προτάσεις. Και είναι πάρα πολύ βασικό οι εκπρόσωποι της Ευρώπης να ακούν από κοντά τις απόψεις του πρώτου και του δεύτερου βαθμού.
0: Σωστά. Γιατί έτσι και εσείς να πάρετε τα φώτα των τεχνοκρατών για το πώς πρέπει να κινηθείτε, θεωρώ, στην ορίμανση έργων, φακέλων κτλ. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και εκείνοι βεβαίως να ακούσουν από την άλλη πλευρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, αντιμετωπίζεται ως φορείς υλοποίησης νησιωτικών περιοχών με δεδομένο το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Με βάση λοιπόν αυτά, κύριε Δήμαρχε, το ΕΣΠΑ για την Κάλυμνο αυτή την ώρα, τι ακριβώς σημαίνει, σε τι αντιστοιχεί?
1: Ένα σχόλιο μόνο θα κάνω, ότι αυτές οι συναντήσεις είναι σεμινάριο.
0: Σεμινάριο.
1: Σεμινάρια, ναι. Γενικώς.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δεύτερο, εμείς έχουμε δεσμεύσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στη συνεργασία, το τονίζω για πολλωστή φορά, με τον Περιφερειάρχη. Ήμασταν στο... κλειδώσαμε το ΣΒΑ και τώρα πια ΒΑ δεν είναι σχέδιο, αλλά είμαστε στη φάση της υλοποίησης.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για 9 εκατομμύρια δραχμές, τις οποίες ευρώ, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσει ο Δήμος της Καλύμνου. Mm. Δεν είναι μόνο να τα δεσμεύσεις, αλλά πρέπει και να υλοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Να τα μετατρέψεις έργα. Και η υλοποίησή τους, όπως πολύ σωστά προείπατε, θέλει γνώση, θέλει χέρια, έχει τις δυσκολίες. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμα ΒΑΜ, σας λέω ότι ο Δήμος της Καλύμνου έχει προχωρήσει αρκετά. Θα έλεγα ότι είναι πρωτοπόρος από όλα τα άλλα νησιά, χωρίς αυτό να είναι, ας πούμε, αλαζονική στάση, αλλά είναι αλήθεια, διότι μέσα από την παρουσίαση του προγράμματος πραγματικά ο Δήμος της Καλύμνου έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μπορώ να σας πω ότι από τις 7 δράσεις είμαστε πολύ κοντά σχεδόν στο να προκηρυχθούν αρκετές.
0: Εδώ τώρα είναι... καλώς κάνετε και το θυμίζετε αυτό για όσους δεν ξέρουν τώρα γιατί μιλάμε, έτσι, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, κύριε Δημαρχέ, για την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, γιατί το σίγμα μπορεί να είναι σχέδιο, αλλά μπορεί να είναι και στρατηγική, έτσι, ΣΒΑ, στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Εδώ τώρα θυμάμαι τότε ότι είχε ανοίξει αυτό σε μια βεντάλια που πιάνει ένα πολύ μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της ζωής του νησιού. Δηλαδή και αναβάθμιση κτηρίων και προσβασιμότητα, αστική κινητικότητα και τοπική επιχειρηματικότητα, ανεργία, όλα αυτά, ευάλωτες, ευπαθείς ομάδες. Από όσο θυμάμαι τότε, ήταν μια μεγάλη βεντάλια άνοιγε αυτή η στρατηγική για το νησί.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, γι' αυτό προείπα ότι έχει 7 διαφορετικές δράσεις, τις οποίες εμείς συνολικά είναι 9 εκατομμύρια και εμείς καλούμαστε κάθε δράση να την οραμάσουμε, να την προκηρύξουμε και την εφαρμόσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης...
0: Οπότε αυτό σε τι φάση είναι τώρα, έχει περάσει στην υλοποίηση όλων αυτών που περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο? Γιατί θυμάμαι τότε μιλούσαμε για πράσινα λεωφορεία, μιλούσαμε για την ανάπλαση του παρακτιού μετόπου της Πόθιας, μιλούσαμε για ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, χρηματοδότηση επιχειρήσεων για θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί, δηλαδή έχουν μπει στο στάδιο της υλοποίησης, κύριε Δήμαρχε?
1: Για το ΚΕΘΕΑ υλοποιείται.
0: Ναι.
1: Για τα πράσινα, για τα λεωφορεία είμαστε έτοιμοι, έχουμε ολοκληρώσει. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε άδεια δημοπράτησης.
0: Μάλιστα.
1: Για την ανάπλαση των παραδοσιακών συνοικιών του νησιού μας είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει όλες τις προσαρμογές που ήθελε η Διαχειριστική Αρχή και είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. Ναι. Έχετε προχωρήσει.
1: Έχουμε προχωρήσει. Mm-hmm. Έχουν προχωρήσει αρκετά.
0: Ωραία.
1: Στην ανάπλαση του παράκτιου μετόπου είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την άδεια προκήρυξης των μελετών. Έχουν τελειώσει τις προμελέτες, αλλά σε προχωρημένο επίπεδο, θα λέγαμε σχεδόν μελέτες. Είμαστε έτοιμοι τώρα να προκηρύξουμε τις οριστικές μελέτες της ανάπλασης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης και είμαστε πολύ κοντά για να προκηρύξουμε τα θέματα των κτηρίων, της ενεργειακής
0: αναβάθμισης.
1: Ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, του Δημοτικού Μεγάρου. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά και θα δούμε και πιθανές τροποποιήσεις αν χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε.
0: Η ουσία είναι ότι αυτό το πολύ μεγάλο έργο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, αστικής ανάπτυξης της Πόθιας χώρας Καλύμνου προχωρά. Έχουν μπει στα σκαριά. Βρίσκονται ήδη δρομολογημένες όλες αυτές οι δράσεις που προβλέπονται. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα.
1: Σε αυτό το περιβάλλον είμαστε.
0: Ναι.
1: Ακολουθούμε και εμείς τους ρυθμούς της περιφέρειας, διότι η κοινή διαπίστωση όλων και μέσα από τους αριθμούς, αλλά και των Ευρωπαίων, είναι ότι τα δικά μας νησιά, η δική μας περιφέρεια, πάει πάρα πολύ καλά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα τρέχει αρκετά γρήγορα. Προσπαθούμε τώρα να περάσουμε στην άμεση υλοποίηση για να υπάρξει και αντίστοιχη απορροφητικότητα και προφανώς οι ευκαιρίες λοιπόν που μας δίνονται πρέπει να μετοσχεθούν σε πράξη.
0: Ναι.
1: Ιδάλλως θα μείνουμε στα λόγια.
0: Ξέρετε, εχθές, κύριε Δήμαρχε, τώρα πάει το μυαλό μου, το συνδέω πώς έρχονται καμιά φορά έτσι τα θέματα της επικαιρότητας που συζητάμε και έρχονται να κουμπώσουν και να δέσουν το ένα πάνω στο άλλο. Χθες είχα μία συζήτηση εδώ με τον κύριο Πάνο Βενέρη, που επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος στο τεχνικό επιμελητήριο της Δωδεκανήσου, αρχιτέκτονας ο ίδιος, και συζητούσαμε για αυτή την κακοδαιμονία που έχουμε ως χώρα και ως τόπος εδώ τα νησιά. Δεν έχουμε, λέει, κουλτούρα στρατηγικής, δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού. Δηλαδή όλα ό,τι γίνεται και ό,τι δεν γίνεται είναι αποσπασματικό. Θέλει ένας να το κάνει, το κάνει. Ο άλλος μετά το παρατάει γιατί δεν του αρέσει και θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο, με αποτέλεσμα να ανακυκλώνονται προβλήματα δεκαετιών και να μην προχωράει τίποτα. Δεν το έχουμε, λέει, καλά με τη στρατηγική. Δεν είμαστε ένας λαός που του αρέσει η στρατηγική. Δεν έχουμε συνέχεια στη διοίκηση. Και εδώ λοιπόν τώρα έρχεστε εσείς να μιλήσετε για μια στρατηγική αντιμετώπισης ενός πλέγματος ζητημάτων που αφορούν την Κάλυμνο, να την έχετε εγκρίνει, να την έχετε υιοθετήσει και να την έχετε δρομολογήσει κιόλας. Αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αντιδιαστολή με τη συζήτηση που έκανα χθες με τον κύριο Βενέρη.
1: Ναι, δεν μπορεί, οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτός ο βυζαντινισμός, αυτά τα κατάλοιπα της που υπήρχαν της κλαδιάς και όλα αυτά που μας οδηγούσαν σε λύσεις γρήγορες της τελευταίας στιγμής, ό,τι καταφέρουμε, ό,τι κάνουμε και βλέπουμε, νομίζω ότι σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον το ευρωπαϊκό είναι εθνισυγενείς αυτές οι πρακτικές. Οφείλουμε όντως να έχουμε τους στόχους μας, τις στρατηγικές μας, οφείλουμε να προγραμματίζουμε, οφείλουμε να ελέγχουμε με τα χρονικά διαστήματα την υλοποίηση του προγραμματισμού μας και οφείλουμε να κάνουμε μετά αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Mm-hmm. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε οργανωμένοι και να ξέρουμε να καθορίζουμε, να κάνουμε σταθερά βήματα. Ιδάλλως δεν μπορεί κανείς να καταφέρει πράγματα έτσι mm-hmm. με το τυχαίο και το συμπτωματικό.
0: Μάλιστα. Πέραν αυτού λοιπόν, έτσι με την ευκαιρία και πριν κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, έχετε το Σάββατο ανοιχτή διαβούλευση για το θαλάσσιο τουρισμό στην Κάλυμνο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας.
1: Ναι.
0: Περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς, πού στοχεύετε ακριβώς?
1: Κάνει μια σοβαρή δουλειά το Λιμενικό Ταμείο και δεν μπορεί η Κάλυμνος, ένα ναυτικό νησί, να μένει απ' έξω από το θαλάσσιο τουρισμό. Οπότε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς νομίζω ότι πρέπει να μαζευτούμε πάλι στο ίδιο πλαίσιο, το ότι είναι αναγκαιότητα όλοι οι εμπλεκόμενοι σε οτιδήποτε να βρίσκονται σε ένα τραπέζι και εκεί να καθορίζεται πολύ συλλεκτικά οι τελικές επιλογές. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο σχεδιασμός κατά μόνας να είναι και ο πλέον αξιόπιστος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Νομίζω ότι mm-hmm. όλοι μπορούμε να δώσουμε και όλοι μπορούμε να πάρουμε με σεβασμό και ενσυναίσθηση στις απόψεις του καθενός.
0: Σωστά. Και τους έχετε, ο πρόεδρος, ο κύριος Πλάτσης, βλέπω τους έχει καλέσει όλους, τουριστικούς πράκτορες, ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών, ημεροπλοίων, όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Και πολύ θα χαρώ να τον έχω σε μια επόμενη εκπομπή, ίσως και αύριο, τον κύριο Πλάτση, εδώ να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Έτσι.
1: Θα κάνω ένα σχόλιο με τον κύριο Πλάτση, επειδή όλα περνάνε μέσα από πρόσωπα. Ο κύριος Πλάτσης είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί, ένας αξιόλογος τεχνοκράτη και κάνει επίσης πολύ καλή δουλειά στο Λιμενικό Ταμείο. Μπορώ να σας πω ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει τώρα την μελέτη και την έχουμε υποβάλει. Έχουμε σε πολιτικό επίπεδο, έχουμε συμφωνήσει την χρηματοδότηση. Είναι μια μελέτη που αφορά την ανέλκυση όλων των ναυαγίων τα οποία υπάρχουν στο λιμάνι της Καλύμνου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Καλύμνου υπάρχουν 47 ναυάγια, τα οποία έρχονται από παλιά και κυρίως από την περίοδο εκεί του μεταναστευτικού, με αποτέλεσμα να έχουν μπλοκάρει το δυτικό χώρο του λιμανιού.
0: Μάλιστα.
1: Η μελέτη τέλειωσε, έχει υποβληθεί στο Υπουργείο, περιμένουμε την Επιτροπή για να πάμε στα επόμενα βήματα και είναι δουλειά του κ. Πλάτση.
0: Ναι.
1: Επίσης και η συγκοινωνιακή μελέτη για τον παράκτιο μέτωπο εκεί του λιμανιού ολοκληρώνεται, αλλά καλύτερα να
0: μας τα πει ο ίδιος. Ενδεχομένως θα μιλήσω μαζί του, αν μπορεί και αύριο, να κάνουμε έτσι αυτή την κουβέντα, μια και είναι Παρασκευή, εν ώψη και της διαβούλευσης. Θεωρώ ότι θα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε μαζί του. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή κουβέντα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Πραγματικά, καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, με δύο ανθρώπους της αυτοδιοίκησης μιλήσαμε, νησιών, της Λέρου, της Καλύμνου, και νομίζω ότι και από τις κουβέντες και των δύο καταλαβαίνει κανείς την αγωνία των ανθρώπων αυτών να προχωρήσουν, να αντιμετωπίσουν χρονίζοντα προβλήματα των νησιών, να αποκαταστήσουν υποδομές, να συμπληρώσουν υποδομές, να δουν την εξέλιξη των νησιών τους με μια προοπτική μελλοντική, γιατί δεν είναι τι κάνεις σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να προβλέπεις και το πού πάει το πράγμα σε βάθος χρόνου. Και αυτή η αγωνία, αυτή η προσπάθεια να αξιοποιήσουν ό,τι εργαλείο, ό,τι δυνατότητα τους δίδεται σε επίπεδο χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τεχνικής βοήθειας, από τη στιγμή που η μόνιμη αποδός όλων είναι η υποστελέχωση των δικών τους τεχνικών υπηρεσιών, και ευτυχώς που υπάρχει η περιφέρεια να στηρίξει τις προσπάθειες τους. Ομνίουν όλοι στο όνομα του Νίκου Λιμπερόπουλου και των υπολείπων βεβαίως, απλά αναφερόμαστε στον Νίκο Λιμπερόπουλο ως προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και τους ανθρώπους καμιά εικοσαριά. Δεν είναι και πολλοί που έχει στην ομάδα του. I'm not afraid. Μια επίπονη προσπάθεια να πάνε μπροστά αυτά τα νησιά. Από τη μια λοιπόν αυτός ο κόσμος και από την άλλη ένας άλλος κόσμος που κατοικοεδρεύει στα social media,

Αυτά από μας σήμερα. Από το πρωινό μας Express. Θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μείνατε εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα, κάθε απόγευμα. Και αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ στις θέσεις μας για να τα ξαναπούμε και να δώσουμε συνέχεια μαζί με όλα τα νεότερα, με ό,τι έχει προκύψει στο μεταξύ. Και θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι θα προκύπτουν μόνο καλά πράγματα. Στο χέρι μας είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Η Νατάσα Φαμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της Μαζί στις 10.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία υλοποίησης του περιφερειακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027, αλλά και ρεαλιστικής αποτύπωσης των δυσκολιών στην υλοποίησή του, έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης που συνεδρίασε χθες στην Κλέρο, επισημένοντας ότι στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται το δυσκολότερο περιφερειακό πρόγραμμα της χώρας. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, επισημένοντας ότι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί την βασική δύναμη διαμόρφωσης καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ συνέδεσε άμεσα την ανάπτυξη της περιφέρειας με τη δημιουργία περιβάλλοντος ευκαιριών για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους νέους. Έμφαση έδωσε στο δημογραφικό αποτύπωμα της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού, επισημένοντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το βιωτικό επίπεδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ένας τόπος στους κατοίκους του. Ένας τόπος που δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους του και ιδίως στους νέους, είναι ένας τόπος που έχει μέλλον, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε εκτενή αναφορά και στην αντίθεση, όπως την περιέγραψε, ανάμεσα στον πραγματικό τρισδιάστατο κόσμο και στον δυσιάστατο κόσμο του διαδικτύου, ασκώντας κριτική στη μυρολατρεία και την αρνητικότητα, όπως είπε, που κυριαρχούν συχνά στον δημόσιο διαδικτυακό διάλογο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκαιοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιοδήποτε είδους, αφέθηκε χθες ο 44χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο γιοταχή την Κυριακή στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, προκαλώντας τον θάνατο 57χρονης και της 26χρονης κόρης της. Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου είχε ασκήσει ποινική δίωξη βαθμού κακουργή για επικίνδυνη οδήγηση, εξαιτίας της οποίας επήλθε ο θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του. Σε κλίμα βαριάς οδύνης κηδεύτηκαν χθες στο κημητήριο του ταξιάρχη η 26χρονη Αρμονία Κακιού και η μητέρα της Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, 57 ετών, όπου συγγενείς, φίλοι και δεκάδες κάτοικοι της Ρόδου τη συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλέον απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και ακτές κολύμβησης, ενώ για πρώτη φορά μπαίνουν όρια κάλυψης αναπεριφερειακή ενότητα. Αντίστοιχα, για τα αιωλικά πάρκα προβλέπονται αποκλεισμοί σε μικρά νησιά, περιοχές υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και προστατευόμενες ζώνες. Εάν δεν υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση, δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή είναι η κακοδαινομονία μας, σε δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Πάνος Βενέρης στον Real Voice, αιτιολογώντας την αδυναμία αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων της Ρόδου. Με αφορμή την συζήτηση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ο κ. Βενέρης ανέδειξε το βαθύτερο πρόβλημα που, όπως είπε, συνοδεύει διαχρονικά τον τόπο, την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και κυρίως την διαρκεία συνέχεια στην διοίκηση. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Και στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που έχει τεθεί στην δημόσια διαβούλευση με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Στις 66 ανήλθαν οι ανθρώπινες απώλειες και στους 115 οι σοβαρά τραυματισμένοι σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιθεωρήσεων Ελλάδος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δηλαδή στατιστικά ένας την ημέρα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε όλη την χώρα. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε η διοίκησή της χθες για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσα λύσεις. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου, ο Κύβος Ερήφθη, ομόφωνα η ολομέλεια της διοίκησης της ΠΟΕΤ αποφάσισε την κινητοποίηση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις κυρίως προς τη νύχτα να μην απασχολούν καθόλου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως στα ορεινά της Ρόδου αλλά ενδεχομένως και της Καρπάθου. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και πάλι και θα κουμπάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25 και στα ορεινά από 15 μέχρι 25 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25 και στα ορεινά από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου.

0: πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Έχω και τον Αλεχάνδρο απέναντί μου να ρυθμίζει τα κουμπάκια του, να επιλέγει τις φοβερές αυτές κομματάρες με υπέροχες μουσικές επιλογές. Καθημερινά είμαστε κοντά σας. Ακούτε Real Voice στα ραδιόφωνά σας στους 99,5 σε αυτή την αγαπημένη συχνότητα. Καλημέρα σε όλα τα δωδεκάνησα. Είναι 5η 21 του Μάη, χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στην Κωνσταντίνα, την Τίνα, τον Τίνο, την Ελένη, την Έλενα. Τις πιο θερμές ευχές μας σε όλους εσάς, τους ακροατές, φίλους, συγγενείς, αγαπημένα πρόσωπα. Και σήμερα γιορτάζει το Καστελόριζό μας, γιατί είναι οι προστάτες πολλούχοι του νησιού, του ακριτικού νησιού της Δωδεκανήσου, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας. Η Νατάσα Κουλέρου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι ο τεχνικός μας προϊστάμενος. Για να βγαίνει καμπάνα αυτό το σήμα που ακούτε. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου κοντά μας καθημερινά με τα θέματα της ΚΟ. Ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Και βεβαίως όλη η ομάδα εδώ δυνατή.

Το 2ωρο πρωινό Express ολοκληρώθηκε πριν από εμάς με την Ρένα Παυλάκη, με πολυπλούσια επικαιρότητα και με δημάρχους από τα νησιά και από την Κάλυμνο και από την Λέρο. Και θα ακολουθήσει και από εμάς ακόμη ένας δήμαρχος του Βόρειου Συγκροτήματος της Δωδεκανήσου, ο Νικήτας Τσαμπαλάκης. Ο δήμαρχος από την Πάτμο για τα έργα εκεί, για την Επιτροπή Παρακολούθησης και όλες τις εξελίξεις που θα μας μεταφέρει. Μην ξεχνάτε και στο Viber να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα 6989-199-995. Θα το επαναλάβω 6989-199-995. Βεβαίως και το inbox και το δικό μου και των συναδέλφων εδώ και του Πέρι στην διάθεσή σας, όπως επίσης και του σταθμού. Και ακολουθήστε μας στα social media, γιατί εσείς θα είστε κερδισμένοι από την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας. Βεβαίως όλη η δισιογραφία, όλα τα θέματά μας, όλες οι συνεντεύξεις, όλα τα θέματα που βγαίνουν από τον Real Voice, τα άρθρα, τα ηχητικά, οι συνομιλητές μας μέσα από τις συνεντεύξεις τους, καταγεγραμμένα όλα μέσα από τις κατηγορίες, είτε αφορούν την αυτοδιοίκηση, τον Νότιο Αιγαίο, την πολιτική, τον τουρισμό, την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία, realvoice995.gr.

Και βεβαίως κοντά μας καθημερινά με την ευγενική χορηγία του Κρυθώνης Paradise, η εκπομπή «Μαζί στις 10». Μιλάμε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας στην Ελέρο, εκεί όπου έγινε και η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης χθες. Υπό τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο. Ένα ξενοδοχείο με όλες τις ανέσεις, με μια διαδρομή 4 δεκαετιών, λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο, έχοντας 24-ωρο σέρβις και απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε μορφή τουρισμού, από τον θρησκευτικό και πολιτιστικό έως τον αθλητικό. Με τη διοργάνωση απαιτητικών συνεδρίων, συνεδριάσεων όπως έγινε και χθες σε αυτή την άρτια διοργάνωση της συνεδρίασης, με εκδηλώσεις και βεβαίως προσφέροντας μία μοναδική φιλοξενία σε έναν υπέροχο χώρο με καλέσθητα, μεγάλα άνετα δωμάτια. Μέσα σε καταπράσινους κήπους είναι χτισμένο το Κρυθώνης Paradise, πολύ κοντά από την παραλία στα λίγα μέτρα. Έχει και δικό του ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για να μην ψάχνετε πού θα παρκάρετε και πάντα τα καλύτερα είναι κοντά μας. Μιλάς με το Κρυθώνης Paradise και ησυχάζεις. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το σλόγγαν. Και ακολουθούν πολλά ωραία τριήμερα και το Σαββατοκύριακο βεβαίως που έρχεται, αν το επιτρέψει ο καιρός να ταξιδέψετε. Και βεβαίως τριήμερο μετά του Αγίου Πνεύματος είναι μια πολύ πολύ καλή επιλογή για να απολαύσετε μοναδικές διακοπές στην Λέρο. Στην κούκλα Λέρο, που μας ακούει και φανατικά.

το θέμα που εξακολουθεί να συγκλονίζει το Πανελλήνιο και πόσο μάλλον την τοπική κοινωνία της Ρόδου με αυτό το τραγικό δυστύχημα, τροχαίο δυστύχημα όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή δύο άτυχες γυναίκες, μάνα και κόρη. Και σε κλίμα βαθιάς οδύνης είπαν το τελευταίο αντίο συνοδεύοντάς τις χθες στην τελευταία τους κατοικία, όχι μόνο συγγενείς και φίλοι αλλά και απλοί άνθρωποι που δεν τις γνώρισαν, συντετριμμένοι από το τραγικό αυτό γεγονός. Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο, σε κλίμα βαριάς οδύνης η νεκρόσιμος ακολουθία χθες το πρωί από το κημητήριο του ταξιάρχη. Και ο 44χρονος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ. Θυμίζω ότι η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ρόδου είχε ασκήσει διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος και ανθρωποκτονία εξ αμελίας κατά συρροή. Του απαγορεύτηκε βεβαίως να ταξιδέψει εκτός της χώρας. Του απαγορεύτηκε ακόμη να πιάσει στα χέρια του τιμόνι οποιοδήποτε όχημα. Βεβαίως η κοινωνία βράζει μέσα από τα social media με οργή για την απόφαση αυτή να αφαιθεί ελεύθερος, ενώ χάθηκαν δύο ζωές και εκείνος είναι έξω. Πολλές οι αναρτήσεις, πλημμύρισε κυριολεκτικά με το άκουσμα της απόφασης αυτής της δικαιοσύνης η τοπική κοινωνία, με χιλιάδες αναρτήσεις και καταγραφή των απόψεων των συμπολιτών μας μέσα από τα social media. Αυτές είναι στο χώμα, λένε, και εκείνος είναι έξω ελεύθερος. Φίλοι εκφράζουν οργή και πόνο για την απόφαση της δικαιοσύνης, όπου έχασαν την ζωή τους αυτό το τροχαίο η 56χρονη Μαρία και η 26χρονη κόρη της Αρμονία. Και βεβαίως εκφράζουν την οργή και τον πόνο τους όσοι τις γνώριζαν. Αδυνατώντας σαφώς να πιστέψουν το τραγικό τέλος που είχαν, το άδικο τέλος που είχαν αυτές οι γυναίκες, και βεβαίως οι φίλοι και οι συγγενείς να διαχειριστούν αυτό το μέγεθος της τραγωδίας που είναι πραγματικά ασύλληπτο.

Σας διαβάζω και μία ανάρτηση του τηλέμαχου Καμπούρη, του δικηγόρου. Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας σέβομαι απόλυτα την απόφαση της δικαιοσύνης ανεξαρτήτως της θέσης μου και χωρίς άλλωστε να έχω άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουμε όσα προβλέπει η διαδικασία. Θέλω να ξεκαθαρίσω για να το κατανοήσει και ο κόσμος ότι η σημερινή διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, σημειώνει ο τηλέμαχος Καμπούρης, όταν εξεταστούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Το μόνο ζήτημα που εξετάστηκε ήταν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης μέχρι την διεξαγωγή της δίκης. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτιμώ ότι περιορίζουν σε έναν βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν μέτρα με ουσιαστικό βάρος και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Πέραν όμως από τη νομική πλευρά, υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση αυτής της υπόθεσης. Και προσθέτει επίσης ο νομικός, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, ότι αυτή δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει, ενώ την ανθρώπινη διάσταση. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την θλίψη, την οργή και την αγανάκτηση που έχει προκαλέσει αυτή η τραγωδία στην κοινωνία. Όταν μια υπόθεση έχει τόσο βαριές συνέπειες, είναι απολύτως φυσικό ο κόσμος να αισθάνεται πόνο, θυμό και ανάγκη για απαντήσεις. Πίσω από κάθε δικογραφία υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες που ξυπνούν και κοιμούνται με έναν πόνο που δεν χωρά σε λόγια. Υπάρχουν στιγμές που χαράζονται για πάντα στις ζωές όλων των εμπλεκόμενων και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει ψυχρά ή τυπικά. Καταλήγοντας, σημειώνει ο κύριος Καμπούρης ότι ως άνθρωπος και ως δικηγόρος αισθάνομαι το βάρος αυτής της υπόθεσης και αντιλαμβάνομαι πλήρως το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Ο κόσμος ζητά να μάθει τι πραγματικά συνέβη και να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Αυτό ζητάμε και εμείς. Από την πλευρά τη δική μου και των συνεργατών, συνεχίζουμε με σοβαρότητα και ευθύνη να κάνουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος ώστε να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια.

Θα πάω και σε μία άλλη σημερινή ανάρτηση από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτών της Ερόδου, τον Στέφανο Κορτσέλη, που έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές και εδώ μέσα από τις εκπομπές μας, μέσα από τη συχνότητα του Real Voice, και ο οποίος αναφέρει τα εξής: κάθε φορά που μπαίνουμε πίσω από το τιμόνι, κρατάμε στα χέρια μας ανθρώπινες ζωές. Η υπερβολική ταχύτητα δεν είναι μαγιά, ούτε ένδειξη οδηγικής ικανότητας. Είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που χάνονται άνθρωποι στην άσφαλτο, και έχει απόλυτο δίκιο, και είναι αυτό που μας έλεγε προημερών, πριν από δύο ημέρες, και ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Δωδεκανής, ο ταξίαρχος εν αποστρατεία και επί 25 χρόνια διοικητής της τροχέας Ρόδου, ο Γιώργος Στέργου, ότι η υπερβολική ταχύτητα προκαλεί μειωμένα αντανακλαστικά. Πού να προλάβεις, σου λέει, να αντιδράσεις, να πατήσεις φρένο. Και αναφέρθηκε και στο φρενάρισμα του συγκεκριμένου οδηγού της BMW, που ακουγόταν επί 52,5 μέτρα με αυτό τον ανατριχιαστικό ήχο, αφού δεν πρόλαβε να αντιδράσει μπροστά στο άλλο όχημα. Συνειδητοποίησε ότι βρέθηκε μπροστά του ένα άλλο όχημα, αλλά από την υπερβολική ταχύτητα δεν πρόλαβε καν να πατήσει. Δεν αντιδρά το όχημα στο να πατήσεις φρένο τόσο γρήγορα. Αυτό μας είπε, ότι η υπερβολική ταχύτητα είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που χάνονται οι άνθρωποι στην άσφαλτο. Και προσθέτει ο κύριος Πορτσέλη, για να επανέλθω στην δική του ανάρτηση, ότι καμία βιασύνη και κανένας εγωισμός δεν αξίζουν περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή. Για την ποινική ευθύνη αποφασίζει η δικαιοσύνη. Για την ευθύνη μας απέναντι στον δρόμο αποφασίζουμε όλοι καθημερινά.

Εκπρόσωποι της οικογένειας των θυμάτων που παρίστονται συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας είναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, ο Δημήτρης Βερβέρης και η κυρία Κυριακούλα Δημητραδιού, ενώ τον κατηγορούμενο εκπροσωπούν η Στέλιος Κιουρτζής, Δήμος Μουτάφης και Μανώλης Ζέζιος.

Βεβαίως, σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν χθες στην κηδεία των δύο άτυχων γυναικών στο τελευταίο αντίο.

Τώρα σε μια άλλη συγκινητική κίνηση να σας πω ότι ο κύριος Θεόφιλος ανέλαβε και το γατάκι που έμεινε ορφανό από τις δύο γυναίκες που σκοτώθηκαν σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Βρήκε θαλπορή η γατούλα η Μάγια που έμεινε ορφανή από τους δικούς της ανθρώπους και ήταν ένα τρομαγμένο γατάκι. Είναι 8 ετών και μάλιστα είχε βάλει μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρία Αναστασία Χιωτάκη, όπου γινόταν έκκληση ώστε να βρεθεί ένα σπίτι που θα δεχθεί με αγάπη αυτό το τετράποδο ζωάκι. Μία κούκλα η Μάγια, μία ολόασπρη γατούλα που είδαμε τις φωτογραφίες να είναι αυτό το κουκλάκι κρυμμένο κάτω από τραπέζι, φοβισμένο αφού έχασε τους δικούς της ανθρώπους, έχασε τα αφεντικά τους ιδιοκτήτες της η Μάγια, έχασε αυτές τις δύο γυναίκες που τις έδιναν αγάπη και φροντίδα. Και έτσι με την τραγική απώλεια το ζώο ενστικτοδός κρυβόταν. Μάλιστα όπως ανέφερε η κυρία Χιωτάκη, δεν μπορεί να συνυπάρξει με άλλα ζώα στο ίδιο σπίτι, γιατί έτσι έχει συνηθίσει το οικόσιτο αυτό ζωάκι. Το θέμα βεβαίως είχε προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση και χιλιάδες κοινοποιήσεις στο Facebook από το πρώτο λεπτό που έκανε την ανάρτηση η κυρία Αναστασία Χιωτάκη, με αρκετούς συμπολίτες μας να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τετράποδη Μάγια που πλέον βρήκε μία νέα στέγη. Πριν από λίγο το συζητούσαμε και με την Ρένα Παυλάκη για το ότι υπήρξε πραγματικά μεγάλη ανταπόκριση, αλληλεγγύη για το ζωάκι αυτό, και οι δύο ενδιαφερθήκαμε για το ζώο, αλλά είδαμε ότι στην ανάρτηση το ανέφερε η κυρία Χιωτάκη πως δεν μπορούσε να το πάρει μια οικογένεια που είχε άλλο ζώο μέσα στο σπίτι, και επειδή και οι δύο έχουμε άλλες γατούλες ήδη, δεν θα ήταν δυνατόν. Ωστόσο ψάξαμε, αναζητήσαμε και εμείς για πρόσωπα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν αυτό το ζωάκι, που τελικά η γατούλα αυτή η Μάγια βρήκε τον δικό της άνθρωπο, βρήκε μία νέα στέγη, βρήκε αγάπη και φροντίδα από τον κύριο Θεόφιλο. Μπράβο σας κύριε Θεόφιλε που δώσατε αγάπη, στέγη και στοργή σε αυτό το τρομαγμένο ζωάκι.

0: Από χθες έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλέον απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, σε δάση, σε ακτές κολύμβησης, ενώ για πρώτη φορά μπαίνουν όρια κάλυψης αναπεριφερειακή ενότητα. Αντίστοιχα, για τα αιωλικά πάρκα προβλέπονται αποκλεισμοί σε μικρά νησιά, περιοχές υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και προστατευόμενες ζώνες. Μήνυμα αισιοδοξίας, φίλες και φίλοι, για την πορεία υλοποίησης του περιφερειακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27, αλλά και ρεαλιστικής αποτύπωσης των δυσκολιών στην υλοποίησή του, έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης που συνεδρίασε χθες στην Λέρο, επισημένοντας ότι στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται το δυσκολότερο περιφερειακό πρόγραμμα της χώρας. Ο κ. Χατζημάρκος παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, επισημένοντας ότι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί την βασική δύναμη διαμόρφωσης καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ συνέδεσε άμεσα την ανάπτυξη της περιφέρειας με την δημιουργία περιβάλλοντος ευκαιριών για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους νέους. Έμφαση έδωσε ο κ. Χατζημάρκος και στο δημογραφικό αποτύπωμα του Νοτίου Αιγαίου, υπογραμμίζοντας ότι η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού. Θυμάστε την τελευταία απογραφή του 2021, επισημένοντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το βιωτικό επίπεδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ένας τόπος στους κατοίκους του. Ένας τόπος που δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους τους, στους νέους και που έχει μέλλον, έτσι, όπως τόνισε χαρακτηριστικά. Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον Δήμαρχο της Πάτμου, όπως σας έχω ήδη προαναγγείλει, τον κύριο Νικήτα Τσαμπαλάκη, κοντά μας, για να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, για την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Φαντάζομαι το ίδιο κι εσείς και ακόμα καλύτερα.
1: Εμείς μετά από την χτεσινή συνεδρίαση και το κλείδωμα τελικά οριστικά των 3,5 εκατομμύριων ευρώ για το κλειστό γυμναστήριο, είμαστε ακόμα καλύτερα.
0: Α, υπέροχα. Υπέροχα. Για δώστε μας όλες τις λεπτομέρειες, για βάλτε μας το κλίμα, γιατί ενδεχομένως κάποιοι ακροατές δεν το έχουν ακούσει, θα κάνουν και πρώτη φορά.
1: Είναι ευκαιρία να ακούσουμε λίγο και να πούμε ότι να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα για να μην υπάρχουν ασάφειες πάνω σε ό,τι έργα προχωρήσαμε και το τι έργα αφήσαμε. Το 2024, με το που αναλάβαμε, ορίσαμε 3 έργα στο κομμάτι της ΟΧΕ. Mm-hmm. Στην ΟΧΕ, λοιπόν, εμείς είχαμε ορίσει πραγματικά 3,5 εκατομμύρια ευρώ, το ανώτατο όριο που θα μπορούσαμε να βάλουμε, και τελικά υπογράφηκαν και τα 3 έργα χρηματοδοτικά. Όμως, στην ίδρυυση, την αποχέτευση και στο κλειστό γυμναστήριο, το 2024 δεν είχαμε καμία μελέτη σε σετάρια μας. Άρα, τα λεφτά ήταν εικονικά. Θα το πούμε λίγο. Τρέξαμε και φτιάξαμε και τις 3 μελέτες, και την ίδρυση της Πάτμου, της Σκάλας, και την αποχέτευση του Γρικού και φυσικά το κλειστό γυμναστήριο. Με αποτέλεσμα το μπάτζετ να ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια και να είχαμε να επιλέξουμε το τι έργο θέλουμε να τρέξουμε. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε από τα 3 έργα αυτά τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα όχι του πολυχώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, το πολυχώρου, το κλειστό γυμναστήριο αυτό που λέμε. Και σίγουρα και τα άλλα έργα που είναι πολύ σημαντικά για το νησί μας, και την ίδρυυση και την αποχέτευση. Ήδη τρέχει έργο της περιφέρειας μέσω ευρωπαϊκούς πόρους για το θέμα της ίδρυυσης. Είναι ένα 100 το οποίο θα καταθέσουμε τον επόμενο μήνα. Άρα δεν χάσαμε κανένα έργο, ίσα ίσα που πάμε να κάνουμε και τα 3 έργα αυτά. Και το θέμα της αποχέτευσης, έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Χατζημάκο ότι θα πάρουμε χρήματα από το ΙΠΕΝ, το περιβάλλοντος, 2.400, και θα συνάψουμε προγραμματική σύμβαση μέσα στον Ιούνιο για να τρέξουμε και αυτό το σημαντικό έργο για το νησί μας. Και τα 3 έργα.
0: Ειδικά και αυτό, δηλαδή, μετά και τα προβλήματα τα περσινά, είναι θέμα που πρέπει να λυθεί άμεσα, έτσι, μέσα στον Ιούνιο. Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Τον Ιούνιο θα τρέξουν όλες αυτές τις διαδικασίες.
0: Αυτά είναι πολύ ευχάριστα, έτσι να προχωράνε τα έργα, αφού έχετε και αυτή την εξέλιξη, αφού κλείδωσε, μου λέτε, και μετά την χθεσινή συνεδρίαση και το θέμα με το κλειστό. Οπότε προχωράτε ολοταχώς. Τι άλλα έχουμε από την Πάτμο? Βρεθήκατε στο Μπόντρουμ πρόσφατα, οπότε έχετε να μας πείτε νέα και από εκεί ως προς τη συνεργασία σε θέματα τουρισμού, πολιτισμού. Πάνω σε αυτό το κομμάτι τι έχουμε?
1: Ήταν ένα πολιτιστικό συναπάντημα που γίνεται μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, πολλοί δημάρχοι από τα δικά μας, τη δική μας περιοχή, Νήσιρος, Κος, Λειψή, Κάλυμνος, Λέρος. Βρεθήκαμε στον Πόντο και στις 3 του μήνα θα είμαστε και στην ΚΟ. Είναι η ανταλλαγή που γίνεται των εκδηλώσεων. Πραγματικά πολύ φιλοξενός λαός. Υπάρχει, το λέω και το εννοώ, υπάρχει αγάπη μεταξύ των δύο λαών, άσχετα το τι κάνουν οι πολιτικοί παραπέρα. Υπάρχει αγάπη και βλέπουμε και το θέμα το πώς μας υποδέχτηκαν και πώς μας φιλοξενούν οι Τούρκοι τους Έλληνες. Mm-hmm. Και φυσικά έχει μπει καταμαράν φέτος με μια μεγάλη προσπάθεια που έγινε από πέρυσι που είχαμε ξαναπάει στην Τουρκία από το Κουσάνταση, mm-hmm. απευθείας από Κουσάνταση Πάτμο, 5 δρομολόγια την εβδομάδα. Και φυσικά ήταν το μεγάλο, το σημαντικό γεγονός είναι ότι βάλαμε πλέον express visa στην Πάτμο. Αυτό που συζητούσαμε πέρυσι.
0: Ναι, βέβαια. Άπειρες φορές το είχαμε συζητήσει μαζί.
1: Δεν ήταν στο πρόγραμμα αυτό. Express visa λοιπόν και απευθείας σύνδεση με Τουρκία.
0: Μάλιστα. Άρα από φέτος υπάρχει σύνδεση Κουσάνταση Πάτμο.
1: Εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα και από ό,τι βλέπω πάμε και καλά.
0: Ωραία. Και είναι μια δυνατή αγορά η αλήθεια η τουρκική. Στα νησιά μας αφήνουν λεφτά, τα αγαπάνε τα νησιά τα ελληνικά, τα προτιμάνε, τα επιλέγουν. Και όπως έχω αναφέρει και πολλές φορές, στην Λέρο πέρυσι τουλάχιστον τον Αύγουστο γινόταν το αδιαχώρητο από τους Τούρκους επισκέπτες που είχαν επιλέξει το νησί για διακοπές. Σκάφη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δήμαρχε, που φαντάζομαι πολλά από αυτά μετά έρχονται και σε εσάς. Νομίζω ότι ήταν το ένα ομορφότερο από τα άλλο, από τα υπερπολιτελή γιότ, από τις θαλαμιγούς, από τα ιστιοπλοϊκά. Και μετά έπαιρναν σειρά προσλειψούς, Αρκιούς, Πάτμο κλπ. Οπότε είσαστε ευνοημένοι στο κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού. Η σεζόν τι λέει στην Πάτμο, ποια είναι τα μηνύματα τώρα που
1: έχετε? Ξεκινάει λοιπόν, τα μηνύματα είναι θετικά, η Πάτμος έχει μια δικιά της δυναμική, οπότε δεν φοβόμαστε τη σεζόν.
0: Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που πλησιάζει, τι σας λένε?
1: Υπάρχουν αρκετές κρατήσεις για την Πάτμο.
0: Ναι. Υπάρχει γενικότερη ανησυχία βεβαίως. Υπήρχε ένα πάγωμα των κρατήσεων και πάλι καλά που πάμε εξαιρετικά στο Νότιο Αιγαίο, που κρατάμε δυνατά, γιατί σε άλλες περιοχές έχουν σαφώς προβλήματα με μειωμένες κρατήσεις από το πάγωμα των κρατήσεων, από την παγκόσμια ανησυχία που υπήρχε με την έναρξη του πολέμου και όλα αυτά.
1: Ζούμε σε μια εποχή αβεβαιότητας, ναι. Οπότε να κάνουμε και το σταυρό μας πραγματικά, ναι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε.
1: Να πούμε και κάτι τελευταίο.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός.
0: Ναι.
1: Μόλις υπέγραψε ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός μας, 780.000 για το Δήμο Πάτμου, για να φτιάξουμε κατοικίες για γιατρούς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τρέξει εδώ και ένα χρόνο την τεχνική έκθεση σε ένα πολύ παλιό κτίριο της Πάτμου, το οποίο θα ανακαινιστεί εξ ολοκλήρου. Είναι η παλιά αγορά, για όσους γνωρίζουν, στη Σκάλα. Επιπλέον αναμένουμε τις επόμενες μέρες, επειδή εκεί βρίσκεται τώρα το πυροσβεστικό της Πάτμου, αναμένεται και νέα χρηματοδότηση 420.000 ευρώ στο παλιό γυμνάσιο, οπότε θα ανακοινήσουμε δύο κτίρια για να μεταφερθεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο και να πάει κοντά στο δασάκι, και έτσι όλος ο χώρος, ο πάνος όροφος της παλιάς αγοράς να γίνουν 4 υπερπολιτελή σπίτια για γιατρούς.
0: Μάλιστα. 780.000 ευρώ λέτε, υπέγραψε ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών προχθές, ώστε να ανεγερθούν 4 πολυτελή σπίτια που θα δοθούν ως κατοικίες για τους υγειονομικούς, για τους γιατρούς που θα υπηρετούν στο κέντρο υγείας της Πάτμου, στην παλιά αγορά στη Σκάλα. Υπέροχα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δεν πιάσαμε τα υπόλοιπα. Βεβαίως το στεγαστικό κι αν είναι ένα θέμα. Τα έχουμε ξαναπεί και μαζί, Δήμαρχε, πολλές φορές και γι' αυτό το θέμα.
1: Έχουμε ανοίξει τη βεντάλια με όλα τα προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε όλα.
0: Ναι. Για πείτε μου σε ένα άλλο που αφήσαμε. Έχω αφήσει ένα κενό μαζί σας με το θέμα των εκπαιδευτικών που σας είχαν ζητήσει κάποιο επίδομα αντίστοιχα, έτσι, βοήθεια.
1: Δεν υπάρχει κάποιο κενό. Δεν υπάρχει οικονομική.
0: Όχι, θυμάμαι ότι είχατε πει ότι θα κάνετε μια άλλη συνέλευση. Και τώρα με αφορμή αυτό το θέμα το θυμήθηκα.
1: Λοιπόν, ο Δήμος Πάτμου δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτήσει τους εκπαιδευτικούς, για το λόγο ότι τα οικονομικά του Δήμου αυτή τη στιγμή δεν είναι.
0: Δεν το επιτρέπουν,
1: Δεν το επιτρέπουν ακριβώς.
0: Ναι. Και κάποιοι συναδελφοί σας αναφέρουν ότι δεν μπορεί η συνέχεια η αυτοδιοίκηση να υποκαθιστά το κεντρικό κράτος. Έτσι, θέματα που θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί από την κεντρική διοίκηση, να μεταφέρεται το μπαλάκι, να μετακυλείται τέλος πάντων το πρόβλημα στην αυτοδιοίκηση σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Είναι θέμα κυβερνητικό, θα έλεγα. Οπότε ναι, δεν μπορούμε όλα να τα υπομίζεται ναι. η αυτοδιοίκηση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, θα έχουμε νέα να λέμε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μας στην όμορφη Πάτμο.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Πολύ.

Σημαντικά τα νέα και για την αποχέτευση και για το έργο του κλειστού γυμναστηρίου με τις χρηματοδοτήσεις, όπως μας ανέφερε ο Δήμαρχος Πάτμου, ο κύριος Τσαμπαλάκης, και με το θέμα αυτό, με την υπογραφή λιβάνιου, με το ποσό των 780.000 ευρώ για 4 κατοικίες στην παλιά αγορά στην Σκάλα, ώστε να γίνει ανέγερση 4 κατοικιών που θα φιλοξενούνται οι γιατροί που θα υπηρετούν στην Πάτμο, και να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που είναι το στεγαστικό, και να αντιμετωπιστεί έτσι το ζήτημα.

Να σας πω ότι προχωράει σε 24-ωρη απεργία που ανακοινώθηκε χθες από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Γιώργο Χότζογλου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισιτισμού και Τουρισμού, την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Σε έναν μήνα από τώρα αποφασίστηκε να γίνει μια απεργιακή συγκέντρωση πανελλαδική, όπως αποφάσισε η διοίκηση, επαναλαμβάνω, της Ομοσπονδίας χθες, για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσες λύσεις. Και όπως τόνισε ο κύριος Χότζογλου, ο κύβος ερήφθη, ομόφωνα η ολομέλεια της διοίκησης της ΠΟΕΤ αποφάσισε αυτή την κινητοποίηση.

0: Πάμε στην ΚΟ. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου είναι ήδη κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Είμαι εδώ στην Πιάτσα Ροντόντα με θέα τον υπέροχο αρχαιολογικό χώρο.
0: Να, αυτά είναι. Έχει καθαριστεί εκεί ο χώρος για να υποδέχεται τους επισκέπτες?
1: Ξεκίνησε πριν 2 εβδομάδες να καθαρίζεται. Μπορώ να πω ότι έχει καθαριστεί το 1/4 περίπου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και πολύ μεγάλος η αλήθεια ο αρχαιολογικός χώρος. Θέλει αρκετό καιρό, θέλει αρκετά χέρια. Κάτι το οποίο η αρχαιολογία εδώ στην ΚΟ δεν διαθέτει. Οπότε έχει ακόμα δουλίτσα για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη για την αξιοποίηση ιστορικών ακινήτων στο νησί μας, καθώς ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική πλειοδοτική διαδικασία της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου για τη μίσθωση της ιστορικής οικίας Μπρουνέτη. Γνωρίζεις πολύ καλά την παλιά μας αξιαρχία, ένα από τα πλέον εμβληματικά κτίρια της Ιταλικής περίοδου στο νησί μας. Ανάδοχος του διαγωνισμού αναδείχθηκε η εταιρεία Κώστα Παλάς, η οποία και κατέθεσε προσφορά ύψους 85.000 ευρώ, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ την τιμή εκκίνησης των 17.300 ευρώ, γεγονός που σύμφωνα με την ΕΣΑΔ αποτυπώνει και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα με ιστορική και ιδιαίτερη τοποθεσιακή αξία. Η μίσθωση τώρα αφορά χρονικό διάστημα 16 ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 8 χρόνια, ενώ στόχος είναι η επαναξιοποίηση του ιστορικού ακινήτου με τρόπο που να συνδυάζει την επενδυτική ανάπτυξη με το σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Να αναφέρω έτσι πολύ ενδεικτικά κάποια μικρά λίγα στοιχεία για την οικία Μπρουνέτη.
0: Να μας αναφέρεις, γιατί μιλάμε για ένα εμβληματικό ακίνητο, ακριβώς, για ένα ιστορικό ακίνητο της ΚΟ, που είναι σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία που δεν υπάρχει άνθρωπος, νομίζω, που να μην έχει περάσει από μπροστά. Οπότε όλοι καταλαβαίνουν σε ποιο σημείο βρίσκεται και για ποιο κτίριο μιλάμε. Ήταν ακριβώς η παλιά ταξιαρχία για κάποιους, για να καταλάβουν, η οικία Μπρουνέτη. Και για πες μας τις λεπτομέρειες.
1: Κατασκευάστηκε το 1936 κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα ως κατοικία του Ιταλού αξιωματούχου και γιατρού Αλεσάνδρο Αντώνιο Μπρουνέτη, από εκεί πήρε και την ονομασία της. Πρόκειται για διατηρηταίο μνημείο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, συνολικής επιφάνειας περίπου 420 τετραγωνικών μέτρων, σε οικόπεδο άνω του ενός στρέμματος, σε πολύ προνομιακή θέση, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας. Και να πούμε ότι η διοίκηση της ΕΤΑΔ επισημαίνει ότι η αξιοποίηση τέτοιων ακινήτων αποκτά ουσιαστική σημασία όταν συνοδεύεται από διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας και παράλληλα δημιουργεί και προοπτικές για νέες επενδύσεις και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Μένει τώρα να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί από την Κώστα Παλάς ΑΕ.
0: Ναι, και εμείς μιλάμε για ένα διόροφο οίκημα, έτσι, περίπου 420 τετραγωνικά, που είναι επί της οδού Κουντουριώτη, σωστά, ακτή Κουντουριώτη και τη γωνία Θεμιστοκλέους.
1: Και Θεμιστοκλέους, μπράβο.
0: Όπου βεβαίως είναι ένα διατηρηταίο μνημείο. Λυπόμασταν, πονούσε η καρδιά μας όταν το βλέπαμε σε αυτή την κατάσταση, εγκαταλελειμμένο, κλειστό κλπ. Και όλοι θέλαμε να αξιοποιηθεί το γρηγορότερο. Τώρα έρχεται αυτή η μίσθωση του ακινήτου της οικίας Μπρουνέτη στην ΚΟ. Οπότε περνάει σε μια νέα φάση μέσα από τα ακίνητα στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ που θέλει να αξιοποιήσει. Και καλώς γίνεται αυτή η αξιοποίηση πλέον από εδώ και πέρα. Και περιμένουμε να δούμε σε τι φάση αναπτυξιακή θα περάσει, όπως πολύ σωστά είπες, Κλεοπάτρα.
1: Να δούμε πραγματικά. Τουλάχιστον να είναι κάτι που να μπορεί να το βλέπει ο κόσμος, να είναι επισκέψιμο, να γίνει ένα λαογραφικό μουσείο, να γίνει. Εγώ τώρα λέω αυτά που θα ήθελα.
0: Εσύ αυτό που θα ήθελες, αλλά είναι επιχειρηματίας αυτός που το ενοικίασε, Κλεοπάτρα μου. Οπότε θα δει και ο άνθρωπος τι τον συμφέρει, πώς θα αξιοποιηθεί. Γιατί είναι και 85.000 ευρώ, έτσι, για κάθε χρόνο το οικονομικό τίμημα. Οπότε θα πρέπει να δει και ο ίδιος πώς τον συμφέρει επιχειρηματικά. Πάντως ήταν πραγματικά, λέω, κρίμα, το επαναλαμβάνω, που παρέμενε κλειστός αυτός ο υπέροχος εμβληματικός χώρος, αυτό το μοναδικό κτίριο που περνάει πλέον, ξαναλέμε, σε άλλη φάση.
1: Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, Νατάσα, πολύ σημαντικό για το νησί μας και αφορά τα θερμά της ΚΟ, που προβληματισμό και απογοήτευση προκαλεί η σημερινή εικόνα στην περιοχή εκεί. Ένα έτσι από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα αυτή τη φορά του νησιού μας, καθώς συνεχίζονται τα παράπονα και των κατοίκων αλλά και επισκεπτών για την κατάσταση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν σε τοπική ιστοσελίδα, αυτή τη φορά έστειλε επιστολή ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος επισκέπτεται συχνά το νησί μας και δηλώνει ιδιαίτερα δεμένος με αυτό, με τη φιλοξενία και με τη φυσική ομορφιά του τόπου. Και όπως αναφέρει στην επιστολή του, τα θερμά αποτελούν ένα από τα αγαπημένα του σημεία. Ωστόσο, κατά την τελευταία του επίσκεψη, διαπίστωσε εκτεταμένες ζημιές στο Λάκκο με τα θερμά νερά εξαιτίας της, εξαιτίας της θαλασσοταραχής και των κυμάτων να μην είναι ουσιαστικά, να μην υπάρχει η γούβα όπως συνηθίζεται να λέμε. Όπως περιγράφει μάλιστα στην επιστολή του, κάτοικοι αλλά και επισκέπτες προσπαθούσαν μόνοι τους, χρησιμοποιώντας ακόμα και φτιάρια, να διαμορφώσουν ξανά το χώρο, ώστε να είναι προσβάσιμος και λειτουργικός για τους λουόμενους. Η αλήθεια, έχω πολύ καιρό να κατέβω. Ναι. Πάρα πολύ καιρό.
0: Γιατί θα σε ρωτούσα και για την πρόσβαση του οδικού δικτύου. Γιατί θυμάμαι, τουλάχιστον μέχρι και πέρυσι, ότι ήταν φοβερά επικίνδυνος ο δρόμος, το να κατέβει κάποιος κάτω. Θα έπρεπε, αν δεν έχεις τζιπ, να πας καλύτερα με τα πόδια.
1: Φαντάζομαι είναι η ίδια η κατάσταση, ότι ο δρόμος μέχρι εκεί είναι υπέροχος, η άσφαλτος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά για να κατέβεις μέχρι κάτω να φτάσεις στα θερμά είναι χωματόδρομος.
0: Και μιλάμε για ένα υπέροχο μοναδικό σημείο που, αν αξιοποιηθεί όπως βλέπετε, όπως μάλλον επιβάλλεται για αυτό το σημείο, για αυτή την μοναδική παραλία με τα καυτά νερά, με τις ιαματικές πηγές, με τα κρυστάλλινα νερά δίπλα, θα είχε πολύ περισσότερη επισκέψη. Ασφαλώς είναι σχετικά κοντά η περιοχή του Αγίου Φωκά προς το κέντρο της ΚΟ, δηλαδή δεν είναι μια τεράστια απόσταση για να διανύσει κάποιος να πάει. Είναι μια ακτή με μαύρα βότσαλα ηφαιστειογενούς προέλευσης, έτσι, με αυτά τα νερά ξαφνικά να βαθαίνουν μετά και απότομα, εάν πας 2 μέτρα πιο μέσα. Και είναι κρίμα με τα επιβλητικά βεβαίως βράχια, που βλέπεις ακόμη και αγριοκάτσικα κατά διαστήματα να κατεβαίνουν και στην παραλία, αλλά μια μοναδική ομορφιά, σημείο της ΚΟ, που πρέπει να το προσέξουν, πρέπει να προστατευτεί ο χώρος και μακάρι να φτιαχτεί και άμεσα αυτό το σημείο που μας περιέγραψες, με τα βράχια που σε αυτή τη μικρή σχηματισμένη λίμνη προφανώς έχουν απομακρυνθεί και δεν καταλαβαίνεις μάλλον και τις θερμές ιαματικές πηγές.
1: Ναι, δεν διακρίνεται κάτι, διότι αν θυμάσαι παλαιότερα υπήρχαν τεράστιοι βράχοι που δημιουργούσαν έτσι μια κυκλική μικρή λιμνούλα, μπορούμε να το πούμε, και ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και καταλάβαινες και το νερό ζεσθενόταν και το απολάμβανες. Ενώ τώρα πρέπει να πας πάρα πολύ κοντά στην πηγή, η οποία δεν φαίνεται κιόλας, δηλαδή πρέπει να σκάψεις για να ξαναβγεί το νερό, το ζεστό, να καταφέρει να φτάσει σε σημείο προσβάσιμο προς τους λουόμενους. Ναι. Είναι απολυπίζω η επιστολή του τουρίστα και γενικά τα παράπονα των συμπολιτών μου να φτάσουν σε αυτιά που χρειάζεται.
0: Μακάρι. Είναι από τα ωραιότερα σημεία της ΚΟΚ, είναι αμαρτία να παραμένει έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουν οι αρμόδιοι άμεσα για την αξιοποίηση εκεί πέρα του σημείου αυτού. Για πάμε, τι άλλα έχουμε.
1: Να πούμε, μιας και αυτές τις μέρες συζητάμε πάρα πολύ για το νέο χωροταξικό του τουρισμού, να πάμε σε ένα άρθρο της Βιώσιμη ΚΟ, η οποία είναι ένα κίνημα πολιτών που στοχεύει στην προστασία του νησιού μας απέναντι στον υπερτουρισμό και στην κλιματική αλλαγή και αφορά το νέο χωροταξικό. Σε αυτό λοιπόν αναφέρεται πως το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, όμως στην πράξη φαίνεται να διατηρεί το ίδιο μοντέλο μαζικού τουρισμού που ήδη πιέζει έντονα την ΚΟ, ενώ το βασικό ζήτημα είναι ότι η ΚΟ αντιμετωπίζεται σαν να είναι τρεις διαφορετικοί τουριστικοί προορισμοί με διαφορετικές κατηγορίες ανάπτυξης ανά δημοτική ενότητα. Όμως το νησί λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύστημα, το νερό, οι υποδομές, το οδικό δίκτυο, τα απορρίμματα, το νοσοκομείο αλλά και η στεγαστική πίεση επηρεάζονται συνολικά από την τουριστική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από διοικητικά όρια. Και επίσης η προστασία της παράκτειας ζώνης παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, αφού προβλέπεται ουσιαστικά ζώνη προστασίας μόλις 25 μέτρων από την ακτογραμμή. Είναι μια εποχή που, όπως ξέρουμε, η διάβρωση των ακτών αλλά και η κλιματική κίνδυνη εντείνονται. Και κλείνει έτσι το άρθρο με το βασικό ερώτημα να είναι μόνο τι είδους τουρισμού θέλουμε. Ποιο είναι το πραγματικό όριο αντοχής της ΚΟ και αν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μοντέλο ανάπτυξης που να σέβεται τους φυσικούς πόρους, το τοπίο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε ανανεώνουμε και για αύριο, Κλεοπάτρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας στην ΚΟ.
1: Και εγώ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Ξεκινάει σήμερα και το Final Four με αυστηρά μέτρα της αστυνομίας, με απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μετακίνηση των φιλάθλων και το σημείο συνάντησης.

Και πίκρα βεβαίως για μας τους Παναθηναϊκούς, στο να φιλοξενείτε το Final Four στο δικό μας το γήπεδο, στο Μαρούσι εκεί, στο Telecom Center, και βεβαίως σε αυτό το μοναδικό πραγματικά γήπεδο στο ΆΚΑ που είναι κόσμημα, έτσι, και να μην μπορούμε εμείς να παίξουμε. Είναι πίκρα, είναι πίκρα. Βεβαίως όλη τη χρονιά η ομάδα μας, η αλήθεια είναι ότι είχε μία αστάθεια. Δεν υπήρχε σταθερότητα. Και δυστυχώς αποκλειστήκαμε από τη Βαλένθια, ενώ την είχαμε στους πρώτους αγώνες 2-0. Στο τέλος καταφέραμε και βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας. Ο Αταμάν είναι ακόμα στην ομάδα ή έφυγε? Γιατί χθες, μέχρι χθες παρακολουθούσα, λέω πως είχε καμιά εξέλιξη σήμερα και δεν την πρόλαβα. Τον είχε καλέσει, λέει, και σε δείπνο ο DBG, αλλά προφανώς ήταν το δείπνο της παρηγοριάς και της πόρτας της εξόδου, γιατί είχε και συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. Οπότε θα πρέπει να τα βρουν. Καλά, δεν χαμπαριάζει και τίποτα ο πρόεδρός μας, έτσι κι αλλιώς. Και έστειλε πάλι μήνυμα, λέει, Γιαννακόπουλου, μόλις το είπα, για το Final Four στο ΆΚΑ με εχμές για τον Ολυμπιακό. Για να ξέρετε που έρχεστε, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε για την ανακαίνιση του Telecom Center, ζήτησε αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έστειλε μήνυμα επιστροφή στην κορυφή. Το περιμένουμε, πρόεδρε, πώς και πώς. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχεις δώσει τόσα εκατομμύρια για αυτούς τους παικταράδες, να έχεις τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη μαζεμένους σε μία ομάδα και να σέρνεται η ομάδα 2 χρόνια τώρα, έτσι, με αποκορύφωμα τη φετινή που ήταν τραγικό, τραγικό, και να παίζει ο Ολυμπιακός στο γήπεδό μας σήμερα, να μην μπορούμε εμείς να παίξουμε και να παίζουμε εμείς το τοπικό στη Μύκονο, ήμαρτον, ήμαρτον.

Άσε που με τρολάρει και έχω και το χιονί, το στρατηγό. Έχω το χιονί και με τρολάρει καθημερινά, με βομβαρδίζει. Γεια σου στρατηγέ μας. Ευτυχώς και ο Χωσάδας και είναι Παναθηναϊκός. Άλλος στρατηγός. Και κρατάμε μια ισορροπία στο στράτευμα. Λοιπόν, βλέπω τώρα ανάρτηση του Γιάννη Μανολά ότι είναι σε εξέλιξη στην Ρόδο η μεγάλη άσκηση Διαπυρός 2026. Μην τρομάζετε, λέει, και δώστε προτεραιότητα στα οχήματα της πυροσβεστικής και των εθελοντών. Συμμετέχει και ο κυκλώνας Ρόδου με απαραίτητες μετεωρολογικές πληροφορίες της περιοχής.

0: 10 και 59. Πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα. Εδώ θα πρέπει να σας αφήσω για να τα ξαναπούμε σε ένα λεπτό από τώρα μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Δελτίο Ειδήσεων ανά μία ώρα με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Θα το πενευτούμε βρε παιδί μου και εμείς μια φορά ότι παρακολουθώντας και άλλα δελτία νομίζω ότι έχουμε το πληρέστερο, το αναλυτικότερο, το εγκυρότερο Δελτίο Ειδήσεων στα 12.30 με διαφορά. Αμέσως μετά ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. Στις 12 παίρνει σκυτάλη η Νατάσα Ράγιου με την εκπομπή της Real Blonde. Και στη μία θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Κουλούμπρη με τον Γιάννη Μίνατζη. Σύνδεση με τον Real FM και βεβαίως στις 4 μαζί σας ο Γιώργος Πίτσης με την αθλητική ενημέρωση με το ενημερωτικό αθλητικό μαγκαζίνο του. Βεβαίως ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα από τον σταθμό μας και με άλλες εκπομπές, ξεκινώντας από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα. Να είστε όλες και όλοι καλά, χρόνια πολλά και πάλι στον Κωνσταντίνο και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Τις θερμότερες και εγκάρδιες ευχές μας και θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με την ευγενική υποστήριξη του Κρυθώνης Παραντάης. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κρυθώνης Παραντάης.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία υλοποίησης του περιφερειακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027, αλλά και ρεαλιστικής αποτύπωσης των δυσκολιών στην υλοποίησή του, έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης που συνεδρίασε χθες στην Κλέρο, επισημένοντας ότι στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται το δυσκολότερο περιφερειακό πρόγραμμα της χώρας. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, επισημένοντας ότι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί την βασική δύναμη διαμόρφωσης καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ συνέδεσε άμεσα την ανάπτυξη της περιφέρειας με τη δημιουργία περιβάλλοντος ευκαιριών για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους νέους. Έμφαση έδωσε στο δημογραφικό αποτύπωμα της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού, επισημένοντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το βιωτικό επίπεδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ένας τόπος στους κατοίκους του. Ένας τόπος που δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους του και ιδίως στους νέους, είναι ένας τόπος που έχει μέλλον, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε εκτενή αναφορά και στην αντίθεση, όπως την περιέγραψε, ανάμεσα στον πραγματικό τρισδιάστατο κόσμο και στον δυσιάστατο κόσμο του διαδικτύου, ασκώντας κριτική στη μυρολατρεία και την αρνητικότητα, όπως είπε, που κυριαρχούν συχνά στον δημόσιο διαδικτυακό διάλογο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκαιοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιοδήποτε είδους, αφέθηκε χθες ο 44χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο γιο ταχύ την Κυριακή στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, προκαλώντας τον θάνατο 57χρονης και της 26χρονης κόρης της. Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου είχε ασκήσει ποινική δίωξη βαθμού κακουργή για επικίνδυνη οδήγηση, εξαιτίας της οποίας επήλθε ο θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του. Σε κλίμα βαριάς οδύνης κηδεύτηκαν χθες στο κημητήριο του ταξιάρχη η 26χρονη Αρμονία Κακιού και η μητέρα της Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, 57 ετών, όπου συγγενείς, φίλοι και δεκάδες κάτοικοι της Ρόδου τη συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλέον απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και ακτές κολύμβησης, ενώ για πρώτη φορά μπαίνουν όρια κάλυψης αναπεριφερειακή ενότητα. Αντίστοιχα, για τα αιολικά πάρκα προβλέπονται αποκλεισμοί σε μικρά νησιά, περιοχές υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και προστατευόμενες ζώνες. Εάν δεν υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση, δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή είναι η κακοδαινομονία μας, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Πάνος Βενέρης στον Real Voice, αιτιολογώντας την αδυναμία αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων της Ρόδου. Με αφορμή την συζήτηση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ο κ. Βενέρης ανέδειξε το βαθύτερο πρόβλημα που, όπως είπε, συνοδεύει διαχρονικά τον τόπο, την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και κυρίως την διαρκεία συνέχεια στην διοίκηση. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Και στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που έχει τεθεί στη δημόσια διαβούλευση με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Στις 66 ανήλθαν οι ανθρώπινες απώλειες και στους 115 οι σοβαρά τραυματισμένοι σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιθεωρήσεων Ελλάδος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δηλαδή στατιστικά ένας την ημέρα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε όλη την χώρα. Σε 24 ώρη απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε η διοίκησή της χθες για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσα λύσεις. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου, ο Κύβος Ερήφθη, ομόφωνα η ολομέλεια της διοίκησης της ΠΟΕΤ αποφάσισε την κινητοποίηση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις κυρίως προς τη νύχτα να μην απασχολούν καθόλου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως στα ορεινά της Ρόδου αλλά ενδεχομένως και της Καρπάθου. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και πάλι και θα κουμπάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25 και στα ορεινά από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Σάλτη, καλώς όρισες, Άλκηστη.
8: Καλημέρα και πάλι.
7: Δηλώνω fan club και το γνωρίζεις εδώ και καιρό. Μιλάμε δηλαδή, αρχίζει η αγάπη μου για την Άλκηστη εκεί που τελειώνει η λογική.
9: Όπα, ερωτικές εξομολογήσεις πρωί.
7: Όχι, είναι έρωτα στη φωνή της. Είναι έρωτα στη φωνή της. Αλλά έχω αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον έχω αγαπήσει και μέσα από την τηλεόραση. Αλλά έχω αγαπήσει.

0: όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου, έρχονται και δένουν όλα αυτά. Τώρα, εγώ θέλω να μάθω όμως πώς δέσατε ξαφνικά εσείς οι δύο και τι ετοιμάζετε. Διότι τα βλέμματά σας δημιουργούν υπόνοιες για αταξίες που έρχονται.
1: Έρχονται πολλές. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές.
0: Ναι, εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι και λίγο jukebox, δηλαδή ότι τα λέει όλα. Δεν έχει...
1: μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό. 2-3 χρόνια.
2: Να πω εγώ λίγο πώς ξεκίνησε.
1: Βεβαίως.
2: Όπως λέει η Άλκης, της γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πριν από, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, πήγα να τη δω στον Καζάρτε. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που πήγα να τη δω στην προ-κορονοϊού.
1: Ναι, το 17 νομίζω πρέπει να το πει.
2: Έκανα μια καταπληκτική παράσταση στον Καζάρτε, μόνη της τότε. Και μιλώντας και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, γιατί όπως είπες και εσύ είμαι και εγώ φαν, στο fan club. Μετά από λίγο της προφανώς λόγω της συνάντησης που θερμάτισε η σχέση μας, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι στη Χαλκιδική και ήθελα να έρθεις σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Έγινε και ένα δεύτερο, γιατί πάλι με κάλεσε σε μια συναυλία στην Λεμεσό. Νομίζω ότι
0: Σε δοκίμαζε.
2: Πέρασα το τεστ, καταλαβες.
1: Με άριστα το πέρασε.
0: Ναι, αυτό είναι σαν τα πρώτα ραντεβού, ξέρεις, που μετράει ο άλλος.
2: Ναι, να δεις πώς λειτουργεί η χημεία, πώς πάει το πράγμα, έχουμε κοινό κώδικα, συνεννοούμαστε, πώς νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, είναι το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβεις στη σκηνή με κάποιον που τον θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εδώ, χτυπά ξύλο. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι κλειδώνει ωραία η χημεία σας?
2: Αυτό στην πρώτη συναυλία στη Σάνι. Ναι, ναι.
0: Α, από την πρώτη στιγμή.
2: Ναι, την πρώτη. Δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Και μετά η πλάκα είναι ότι επειδή συμβήκαν διάφορα κόσμο.
0: Δεν παίζει ρόλο το να δένει η χημεία και στο παρασκήνιο.
2: Ναι, μα όλο το πακέτο. Ναι, όταν λέω σκηνή, η σκηνή είναι.
0: Δηλαδή δεν αρκεί να ταιριάζουν δύο φωνές.
2: Όχι βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για το ίδιο τις φωνές.
0: Ναι.
2: Μιλάω για το.
0: Για
2: το πώς αισθάνεσαι δίπλα στον άλλον. Ναι. Και πώς λειτουργεί ο συνδυασμός. Και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή που εγώ είχα πνιγεί με την εκπομπή.
0: Εσείς θέλατε, το καλοκαίρι δεν ήθελε. Ναι.
2: Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα. Πολλά συναισθήματα, έχει δύναμη, έχει ευγένεια, έχει συνύπαρξη, γιατί όλη η ιστορία είναι το παιχνίδι που θα κάνουμε.
0: Α, ναι, βέβαια. Αν είναι να σας δούμε τον καθένα χωριστά.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει και με τους δυο σας πάρα πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, το στοίχημα είναι το ίδιο.
0: Το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
2: Και ναι. Πόσο παντρεύουμε τα τραγούδια μας, αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Όπου είναι έτοιμη η συναυλία.
1: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να παίξουν μπάλα, όπως λες και εσύ πολλές φορές. Και ο κόσμος, αλλά και η μουσική, που ξεκινάμε τώρα τις πρόβες μας, τις εντατικές.
0: Θα σας καθοδηγήσει

0: κόσμος με τις αντιδράσεις του. Θέλω να πω, όταν σε μια συναυλία βλέπεις άλκηστη, βλέπεις Νίκο, ότι σε κάποιο σημείο κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου ή ότι σε ένα άλλο σημείο ανάβει το κοινό. Αυτό σε καθοδηγεί στο να αλλάξεις το πρόγραμμα της συναυλίας?
1: Νομίζω
0: όχι,
1: όχι, δεν μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί το συναίσθημά μας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη και η δική μου άλλη τόση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χειροποίητο με μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γιατί μπλέκονται πράγματα που κανείς δεν φαντάζονται ότι μπορούν να μπλεχτούν και να είναι σαν ένα τραγούδι αυτό όλο. Η μπάντα μας είναι συγκλονιστική, είναι νομίζω η ελίτ των μουσικών της Ελλάδος και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Νίκο, τι λες?
2: Ναι, έχουμε κάνει μια μπάντα μεικτή που είναι 4 δικοί μου και 4 της Άλκηστης, συνεργάτες εννοώ, σταθεροί. Οπότε έχει γίνει ένα οκτέτο
0: δυνατό.
2: Τρομερά δυνατό, ναι. Και πλούσιο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι το πρόγραμμα δεν αλλάζει, αυτό που ξεκινάει, αυτό
2: σε γενικές γραμμές?
0: Μπορεί να μπουν και να βγουν τραγούδια στην πορεία?
2: Α, εντάξει, ανάλογα, το να γίνει μια αλλαγή, όχι επειδή επειδή πάνω στη σκηνή μπορεί να αισθανθείς ότι αυτό μωρέ το κομμάτι εδώ καλύτερα να το αλλάξουμε θέση. Δεν αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν προκύπτει από την επαφή με τον κόσμο.
2: Ναι. Βλέπεις κάποια πράγματα, δηλαδή, πιο καθαρά εκεί.
0: Δεν έχουν υπάρξει φορές που σε μια συναυλία σου εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμάσει το τέλειο πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος σε οδηγεί αλλού?
2: Ειδικά παλιότερα μου συνέβαινε συνέχεια.
0: Συχνά.
2: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με την πείρα
0: αυτό είναι.
2: Είσαι πιο κοντά στο τελικό. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο, το προαισθάνεσαι.
1: Και επίσης,
2: ότι εδώ θα κάνει κοιλιά, ας πούμε,
1: επίσης,
2: ας το βγάλουμε.
1: Έχει ο καθένας μας από 5 μπαλαντέρ περασμένα τραγούδια που άνετα βγαίνει ένα και μπαίνει,
0: και μπαίνει
1: ένα
0: άλλο
1: στη θέση του. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ,
0: επομένως,
1: πολύ κανονικό.
0: Έχετε προετοιμάσει και κάποιες εναλλακτικές, ναι, ήδη από τις πρόβες σας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πια το πρόβλημα ποια τραγούδα θα βγάλουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και όχι ποια θα βάλουμε.
1: Μάχη γινόταν.
0: Αυτό
1: μάχη.
0: Είναι αλήθεια.
1: Τι να βάλεις, τι να βγάλεις. Όλοι λένε βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Λέω παιδιά, μη λέτε τίποτα. Άστε μας σε ησυχία να το κανονίσουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, αν ρωτούσα τι φέρνει ο καθένας από τους δυο σας σε αυτή τη συνεργασία, τι κουβαλάει ο καθένας από τους δυο σας? Ξεκινάω από σένα, Νίκο, αυτή τη φορά. Τι φέρνει η Άλκηστη σε αυτή τη συνεργασία και τι φέρνει εσύ?
2: Να σου πω.
0: Σε τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί?
2: Είναι μια συνεργασία που στηρίζεται στην απόλυτη αντίθεση. Δηλαδή, γυναίκα, άντρας. Τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Τραγουδοποιός, κυρίως. Τούρμπο. Και εγώ ζεν.
1: Αυτό το τούρμπο με τα μηχανικά.
0: Excel.
2: Ναι, καλά, ναι. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από extreme sports μέχρι τη σκηνή.
0: Τι συζητάς? Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφεύγω.
2: Καλά κάνεις.
0: Κρύβομαι.
2: Σοφή απόφαση, νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή οραματίζομαι. Το έζησα κιόλας αυτές τις δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως ειδικές περιπτώσεις. Δεν ήταν κανονική συνεργασία, ήμουν απλά καλεσμένος. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι στη σκηνή, να παίζω κιθάρα και να μεταξιδεύει η φωνή της Άλκηστης. Είτε λέει τα δικά της τραγούδια, είτε λέει και δικά μου.
0: Η ενέργειά της θα σε αγχώσει?
1: Κάνει προπόνηση, λέει, από τώρα. Εντάξει, παιδιά.
2: Σκέφτομαι να της βάζω κρυφά ένα ηρεμιστικό πριν την άλλη. Για να έρθουμε στα ίσα μας.
1: Δεν θα σ' αρέσω μετά. Δεν θα σ' αρέσω.
0: Άλκηστη.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στον Νίκο είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι. Αλλά υπάρχει μία αυθεντική έλξη καλλιτεχνική. Μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Νίκο να αγκαλιάζει, ο τρόπος που αγκαλιάζει την κιθάρα, ο τρόπος που παίζει. Χάρηκα τόσο πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου τραγούδια θέλει να παίξει σόλο. Υπάρχουν, ξέρεις, μικρές ωραίες στιγμές που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή του που είναι έτσι αισθησιακή, ερωτική και μπλέκονται πάρα πολύ ωραία οι φωνές μας. Δηλαδή,
0: ταιριάξαμε
1: και σαν άνθρωποι, γιατί εγώ πρώτα από εκεί ξεκινάω. Γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο η λέξη συνεργασία. Παίζεις κατά μόνας και τελείωσε το θέμα. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει μία άλλη αύρα πάνω στη σκηνή και επειδή είμαστε τελώς αντίθετοι, νομίζω ότι θα γίνει όλο πολύ ωραίο. Έτσι ελπίζω δηλαδή.
0: Τώρα, αυτή την ενέργεια για την οποία μιλούμε όλοι, από πού την αντλείς, από πού έρχεται αυτή η ενέργεια?
2: Δεν λέει τα μυστικά της αυτό.
1: Δεν υπάρχουν μυστικά. Όπως είπα και στον Νίκο, με είχε ξαναρωτήσει, είναι κατασκευαστικό. Δηλαδή,
0: είναι κατασκευαστικό, ναι, είναι DNA.
1: Είναι DNA, η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής γυναίκα, ανέβαινε κατέβαινε τα βουνά. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής και μετά ήταν εντάξει χειρουργός, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Νομίζω όμως ότι έτσι γεννήθηκα, δηλαδή έπεσα στο βαρέλι.
0: Στη μαρμίτα.
1: Στη μαρμίτα μέσα. Αυτό το έχω ξαναπεί και στον Νίκο. Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει η ενέργεια, μ' αρέσει να είμαι με τον κόσμο. Μ' αρέσει το φως, τα σπορ. Δεν είμαι καθόλου του καναπέ, δεν μ' αρέσει καθόλου να εφησυχάζω, παρά ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό είναι που λατρεύω στον Νίκο. Αυτό που δεν έχω εγώ, το έχει ο Νίκος. Δηλαδή, με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει η θύελα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με αυτό το υπέροχο ντουέτο, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμηνεύουν οι Άλκηστοι και ο Νίκος μαζί. Πάμε.

0: δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
9: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές, από τις οποίες κάποιες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Αυξημένη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη έχει λάβει και εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ να την απειλεί με πρωτοφανή στρατιωτική δράση αν δεν συμφωνήσει. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρη, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρ και Αμπελοκήπους, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον κύριο Νίκο Πορτοκάλογλου σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM και τους φιλοξενούμε γιατί ξεκινά μια υπέροχη συνεργασία τους, μια σειρά συναυλιών για την οποία θα μας μιλήσουν αναλυτικά σε λίγο. Θέλουμε να μας δώσετε πρόγραμμα, να ξέρουμε πού θα σας βρούμε το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα, όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες

kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Πρωτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Πρωτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Πρωτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311.

0: Λοιπόν, πριν πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια εικόνα για το πρόγραμμα των συναυλιών. Πότε ξεκινάτε?
1: Οι συναυλίες ξεκινάνε από την Κύπρο, αρχές του Ιουνίου, και η πρώτη στην Ελλάδα είναι 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Και από εκεί θα εξαπλωθούμε σε 35 περίπου πόλεις και νησιά.
0: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, μεγάλη περιοδία.
0: 35 πόλεις και νησιά. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα πότε? Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο, ναι.
0: Μεγάλη περιοδία, πολύ μεγάλη.
2: Μεγάλη, ναι, ναι, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλλου που έχετε ζηλέψει καλλιτεχνικά. Αν υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Και Νίκου,
1: πολλά.
0: Ένα δικό της που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
1: Πολλά. Καταρχήν θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια των live που έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπήρχαν τραγούδια του Νίκου μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα.
1: Αλλά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Τώρα θα πω ένα που μου έρχεται στο αμέσως. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω. Όλα αυτά.
2: Σε εκφράζει δηλαδή αυτό?
1: Με εκφράζει, ναι. Μια άλλη εποχή.
0: Είναι τρολάρι.
1: Τρέπεσε λίγο. Για να δω τι θα πεις εσύ τώρα.
0: Ποιο θα ήθελες?
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω εγώ.
0: Για να δούμε και εμείς τι εκφράζει εσένα.
2: Βεβαίως. Δεν θα αποκαλύψω ποιο τραγούδι λέει εντελώς μόνη της δικό μου στις συναυλίες. Άστο από το δύο κόσμο στις συναυλίες. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Από την πρώτη δουλειά που την αγάπησα πραγματικά, με το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, πολλά τραγούδια από εκείνο το δίσκο. Ένα τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα να το λέω στις συναυλίες αλλά δεν με αφήνει, είναι ο Άγγελός μου.
1: Δεν τρέπεσα λίγο. Αυτά μου αρέσουν.
0: Εσύ δεν τον αφήνεις εκείνος να ντρέπεται?
1: Για συνέχισε. Πώς θα φύγουμε από το Real FM?
0: Οι πρώτες ρογμές στη συνεργασία.
1: Τον αγαπώ.
2: Χαίρεσαι που αποκαλύπτεις τις πρώτες ρογμές?
0: Όχι. γιατί περιμένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σας και επομένως δεν χαίρομαι.
1: Για ολοκλήρωση, τι θες να πεις λοιπόν?
2: Τι, το είπα.
1: Όχι, δεν είπες
0: τον Άγγελο.
1: Τον Άγγελο, δεν τον άκουσα.
0: Τώρα, τη σκηνή. Και ξεκινώ από σένα, Νίκο. Πόσο διαφορετικά τη νιώθεις σήμερα μετά από όλη αυτή τη διαδρομή σε σχέση με τα πρώτα χρόνια?
2: Τη σκηνή,
0: τι έχει αλλάξει, τη συναυλία, το πώς αισθάνεσαι?
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια για μένα η σκηνή ήταν εφιάλτης.
0: Εφιάλτης,
2: ναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα...
0: Σου δημιουργούσε άγχος.
2: Τρομακτικό. Ξεκίνησα με τον... Ο έρωτάς μου ήταν το γράψιμο. Το να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, που να αισθανθώ ότι... ότι με εκφράζει μεν, αλλά ότι μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μεγάλο μου, πώς να το πω, το όνειρό μου. Το να βγω να το τραγουδήσω, το τραγούδι στη σκηνή, ήταν λίγο αναγκαίο κακό για μένα στην αρχή. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ποιος θα το... Πρέπει να βγω και να το πω κιόλας.
0: Τώρα το χαίρεσαι όμως. Πολύ περισσότερο από ότι τότε.
2: Περάσανε χρόνια για να αρχίσω να... Τώρα είναι η καλύτερη μου στιγμή, η σκηνή. Πάντα έχω ένα track πριν βγω. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Άλκηστε.
1: Για μένα η σκηνή είναι ένας ιερός τόπος, έτσι το αντιλαμβάνομαι, όπου εξαγνίζεσαι μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Μπορώ να την παρομοιάσω σαν μια υπέροχη αμμουδιά. Μπορώ να την παρομοιάσω επίσης σαν να χορεύεις και στα κάρβουνα πάνω.
0: Αυτή την εντύπωση μας τη δίνεις συχνά.
1: Έχει,
0: με την ενέργειά σου.
1: Έχει αλλαγές. Αλλά για μένα είναι, πατάς το πόδι σου πάνω στη σκηνή και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα τη λαχτάρα, η οποία με τα χρόνια αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί, να πατήσω το πόδι μου, να εκφραστώ και να συμπαρασύρω μαζί μου και τον κόσμο που θέλει να ακούσει, θέλει να σιγοψιθυρίσει, θέλει να ονειρευτεί μαζί μου, θέλει να ταξιδέψει. Είναι για μένα ευλογημένο σημείο η οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου.
0: Και στην πορεία των ετών άλλαξε κάτι?
1: Όχι, έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η λαχτάρα αυτή που είπα πριν από λίγο έχει δεκαπλασιαστεί.
0: Έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό είναι αυτό.
1: Είναι τρομερό.
0: Αυτό που λέει ο στίχος του Πορτοκάλου.
2: Δεν ξεδιψάσαμε.
0: Ότι φτάσαμε, αλλά δεν ξεδιψάσαμε.
1: Και δεν χορτάσαμε.
0: Και δεν χορτάσαμε.
1: Δεν χορταίνεις.
0: Δεν
1: χορταίνεις, όχι.
0: Η σκηνή δίνει άλλο ύψος, άλλη δύναμη στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να τραγουδάς άλκηστη, αισθάνομαι ότι δεν είσαι η άλκηστη που ξέρω. Δεν είσαι η άλκηστη με την οποία θα πιω τον καφέ μου ή θα φάω ένα μεσημέρι. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από άλλο κόσμο. Αυτό.
2: Μα έτσι
0: απέναντι.
2: Είναι.
0: Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Να μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι είναι εντελώς κάτι εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη σκηνή προς τα κάτω, και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάρα πολλές φορές νιώθω ότι δεν πατάω. Ότι είμαι σαν να είμαι 5 πόντους πιο πάνω. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου.
0: Να κάνω ένα πεζό ερώτημα. Και θα το κάνω και στον Νίκο μετά. Ένα τραγούδι, όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, εσύ έχεις τραγούδια από το ξεκίνημά σου, μεγάλες επιτυχίες, που αναγκαστικά, γιατί σου τη ζητάμε όλοι, τις λες και τις ξαναλες σε κάθε συναυλία, σε κάθε εμφάνιση. Όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκινεί?
1: Βεβαίως.
0: Όπως την πρώτη φορά?
1: Βεβαίως. Γιατί
0: γίνεται αυτό?
1: Η κάθε φορά.
0: Δεν σε έχει κουράσει, δεν έχεις μπουχτίσει να λες το ίδιο τραγούδι χιλιάδες φορές?
1: Γιατί
0: πεζό ερώτημα.
1: Όχι, είναι ανθρώπινο και λογικό.
0: Απορία.
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου, γιατί αλλάζει ο τόπος που το λες, αλλάζει η προσωπική εμπειρία που το λες, χρόνο με το χρόνο, και πάντα βρίσκεις κάτι να βάλεις.
0: Νοηματοδοτείται αλλιώς,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Αλλιώς έλεγα το 85 κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σε αποκτήσω δεν μπορώ. Και αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Είναι θέμα μεγαλώματος, με την καλή έννοια. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια. Βέβαια, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν συμπληρώνονται και άλλα και άλλα και άλλα, αναγκαστικά κάποια μένουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς. Και έτσι.
0: Νίκο. Ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ότι έχω βαρεθεί να λέω τις επιτυχίες μου και θέλω να λέω μόνο τα πιο κρυφά κομμάτια μου, τα οποία αγαπάω και τα θεωρώ σπουδαιότερα κτλ. Μου φαίνεται μπαρούφα αυτό, μου φαίνεται ψέμα μάλλον. Είδα, ας πούμε, τους Rolling Stones εδώ σε αυτή την τρομερή συναυλία το 98 και ξεκινήσαμε με το Satisfaction. Και παίξανε όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πραγματικά αυτό που λέει η Άλκηστης, ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι, που δεν είναι τυχαίο που το αγαπάει ακόμα ο κόσμος μετά από 40 χρόνια, κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το έχουν τα άλλα, που έχουν κάπως μείνει στην άκρη. Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέσαι κι εσύ, γιατί κάθε φορά που το... βέβαια, φροντίζουμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά έχω την ανάγκη πολύ συχνά να αλλάζω μορφή στα τραγούδια μου.
0: Να τα πειράζω,
2: να τα παίζω με λίγο διαφορετικό ρυθμό. Ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι να το παίζω με ακουστικά όργανα. Δηλαδή να αποκαλύπτω κάθε φορά και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στον κόσμο, μια άλλη πλευρά του τραγουδιού. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Τι σε εμπνέει περισσότερο σήμερα για να γράψεις ένα τραγούδι σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Από πού αντλείς έμπνευση? Από τις ζωές των άλλων, από τη δική σου ζωή,
2: πάντα,
0: και από εδώ και από εκεί.
2: Ναι, πάντα παίζαν όλα ρόλο.
0: Όλα.
2: Δηλαδή, το βασικό εργαλείο για να γράφεις, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι...
0: Ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία, της δικής μας γενιάς, δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμασταν, ναι, στα 20 ή στα 30.
2: Και είναι...
0: Θέλω να πω, πώς γράφεις.
1: Και τι ξέρεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό δεν ερωτεύεται.
0: Ναι, ναι. Αλλά πώς γράφεις ένα ερωτικό τραγούδι σήμερα.
2: Με διαφορετικό τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι, αν είσαι ειλικρινής. Αλλιώς προσπαθείς να μιμηθείς τον τρόπο που έγραφες στα 25 σου, γιατί είχε επιτυχία, αλλά το θεωρώ ψεύτικο και ανούσιο τελικά. Εξακολουθούν να με εμπνέουν οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, και πάντα το εργαλείο μου το βασικό είναι τα δικά μου βιώματα και τα δικά μου συναισθήματα.
0: Τώρα θέλω και τους δυο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη φορά, πώς νιώθετε όταν βλέπετε νέα παιδιά, πιτσιρίκια, να τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Όταν βλέπεις, ας πούμε, 17χρονα και 18χρονα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου. Τι συνέστημα, πρέπει να είναι φοβερή δικαίωση αυτή για να καλυπτέχνει.
2: Συγκίνηση, υπερηφάνεια. Εγώ το έχω ζήσει και πολύ έντονα αυτό, γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία. Και πολύ συχνά.
0: Και έχουμε και μηνύματα από μουσικά σχολεία.
2: Αλήθεια.
0: Που πήγες, ναι.
2: Α, που πήγα τώρα. Ναι, ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν μια πρόταση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την ψυχική υγεία των εφήβων. Και η ιδέα ήταν, επειδή εγώ είχα κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία, να πηγαίνω σε μουσικά σχολεία σε διάφορες πόλεις και να φτιάχνω μαζί με τα παιδιά ένα τραγούδι. Μέσα από τα βιώματά τους, από τους δικούς τους στίχους δηλαδή, με τη δικιά μου καθοδήγηση και επεξεργασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε κάθε πόλη, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία τώρα στις 30 Μαΐου στο Δίο Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία, και το έχω ζήσει αυτό, γιατί σε πολλές συναυλίες μου, αυτό που με ρώτησες, έχω χοροδίες από μουσικά σχολεία, όπου τους... ακούω τα παιδιά, ας πούμε, τους εφήβους να τραγουδάνε το... αυτό που είπε Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια φορά, ή το μετρώ τα κύματα, ή το τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά. Είναι συγκλονιστικό συνέστημα.
0: Άλκης.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, και για μένα είναι εκπληκτική στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά να ταυτίζονται με κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βλέπω και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, για μένα η πιο συγκινητική στιγμή, μπορώ να πω στα 50 χρόνια που είμαι στο τραγούδι, είναι όταν πήγα στα βάθη της Κένυας σε ένα ορφανοτροφείο με μικρά παιδιά που είχαν μάθει στα ελληνικά τον Άγγελο και τη σωτηρία της ψυχής, και έβλεπες σε άπτες στα ελληνικά να τραγουδούν παιδιά 5 χρονών, 6, 7. Νομίζω ότι το κλάμα... το δικό μου, τον ανθρώπο που ήμασταν μαζί, ήταν από τα βάθη της ψυχής, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν πιτσιρίκια, μωρά, 6 χρονών τώρα, 7, να βλέπεις τώρα το παιδάκι αυτό να σου λέει στα ελληνικά απ' έξω τα λόγια αυτά, ήταν και η στιγμή και ο τρόπος. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, μου αρέσει να συναλλάσσομαι με παιδάκια. Και πέρυσι είχα κάνει και μία μικρή συναυλία με παιδάκια 5 χρονών, 4 χρονών. Και ήταν αστείο να βλέπεις τώρα να λένε τα παιδάκια αυτά. Δεν χωρίζουν όμως, έτσι η ζωή. Τι έχεις προλάβει εσύ να ζήσεις.
0: Τι τραγουδάς τώρα, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και διεισδυτικό το να βλέπεις, όχι απλώς τη νέα γενιά 15-17 χρόνων, αλλά να βλέπεις παιδιά 6, 7, 8 χρόνων που δεν φτάνουν καν στη σκηνή με τα χεράκια. Σηκώνουν για να πιάσουν, να ανεβάσουν το κεφαλάκι τους, να δουν τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι αν ένα τραγούδι αγαπηθεί, θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: μακριά. Κλείνουμε. Τι θέλετε να πάρει ο κόσμος από αυτές τις συναυλίες φεύγοντας? Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί του στις αποσκευές του? Άλκιστη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε και οι δύο, και το έχουμε διαπιστώσει και από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί με τον Νίκο και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας, να αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς ακόμα από τα σπάργανα του προγράμματος, να αισθανθούν την αλήθεια μας, να αισθανθούν ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι είμαστε πέρα ως πέρα αληθινοί, να αισθανθούν και το παιχνίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο, γιατί θα γίνει μεγάλο παιχνίδι.
0: Καλά είπα εγώ, ότι βλέπω την αταξία στα μάτια σας.
1: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι, και να φύγουν με ένα συνέστημα όμορφο, ένα συνέστημα που θα τους ταξιδεύει για καιρό, όχι μόνο την ώρα της συναυλίας, αλλά και πιο μετά. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η ουσία αυτής της συνεργασίας.
0: Νίκο.
2: Αυτό, να φύγει ο κόσμος με ένα χαμόγελο, με την αίσθηση ότι βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε,
1: τραγουδήσαμε,
2: συντονιστήκαμε, τραγουδήσαμε όλοι. Είναι η συναυλία, όπως έλεγε η Άλκιστης πριν, για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. Είναι ένα... πώς να πω, μια ερωτική πράξη με πάρα πολύ κόσμο. Που ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν και φορές που μπορεί να μην συμβεί. Βέβαια, εμείς τώρα που είμαστε παλιές καραβάνες, δεν το αφήνουμε να περάσει με τίποτα. Ακόμη και στις πιο αντίξωες συνθήκες, και με μείον 10 βαθμούς
0: θα δώσετε ψυχή.
2: Ναι, δεν θα το αφήσουμε
0: για να απογειωθεί,
2: να συμβεί,
0: το συνέστημα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά.
0: Πότε είπαμε είναι 15, θέατρο βράχων?
1: 15 Ιουνίου
2: είναι
1: στο θέατρο
2: βράχους.
1: Ξεκινάμε από
2: και
1: τους βράχους.
2: Και 17, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσουν οι συνεργάτες μας, είναι στο θέατρο Γης
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Αν ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θέατρο βράχων.
2: Ναι, αλλά μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν άλλες 8 συναυλίες.
1: Και μάλιστα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Όποιος
1: ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook να δει τις ημερομηνίες και τις πόλεις. Είναι πολλές, Νίκο μου.
0: Ναι, 15 Αθήνα, 17 Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε, παιδιά, στο Facebook να δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου και μου φτιάξατε τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξεφύγω από την πολιτική που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φέρνει και αρκετή πίκρα μαζί της, και να μπω στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των τραγουδιών σας που μας δίνουν μόνο χαρά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Όποτε... θα έρθω. Θα έρθω. Θα έρθω.
2: Εντάξει,
0: Κρίστη, θα πάμε. Κρίστη, θα πάμε.
1: Καλή ετάμιση.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027, αλλά και ρεαλιστικής αποτύπωσης των δυσκολιών στην υλοποίησή του, έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης που συνεδρίασε χθες στην Κλέρο, επισημένοντας ότι στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται το δυσκολότερο περιφερειακό πρόγραμμα της χώρας. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, επισημένοντας ότι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί την βασική δύναμη διαμόρφωσης καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ συνέδεσε άμεσα την ανάπτυξη της περιφέρειας με τη δημιουργία περιβάλλοντος ευκαιριών για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους νέους. Έμφαση έδωσε στο δημογραφικό αποτύπωμα της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού, επισημένοντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το βιωτικό επίπεδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ένας τόπος στους κατοίκους του. Ένας τόπος που δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους του και ιδίως στους νέους, είναι ένας τόπος που έχει μέλλον, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε εκτενή αναφορά και στην αντίθεση, όπως την περιέγραψε, ανάμεσα στον πραγματικό τρισδιάστατο κόσμο και στον δυσιάστατο κόσμο του διαδικτύου, ασκώντας κριτική στη μυρολατρία και την αρνητικότητα, όπως είπε, που κυριαρχούν συχνά στον δημόσιο διαδικτυακό διάλογο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκαιοδοσία και απαγόρευση χρήση οχημάτων οποιοδήποτε είδους, αφέθηκε χθες ο 44χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο γιοταχή την Κυριακή στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, προκαλώντας τον θάνατο 57χρονης και της 26χρονης κόρης της. Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου είχε ασκήσει ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, εξαιτίας της οποίας επήλθε ο θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του. Σε κλίμα βαριάς οδύνης κηδεύθηκαν χθες στο κημητήριο του ταξιάρχη η 26χρονη Αρμονία Κακιού και η μητέρα της Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, 57 ετών, όπου συγγενείς, φίλοι και δεκάδες κάτοικοι της Ρόδου τη συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλέον απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και ακτές κολύμβησης, ενώ για πρώτη φορά μπαίνουν όρια κάλυψης αναπεριφερειακή ενότητα. Αντίστοιχα, για τα αεολικά πάρκα προβλέπονται αποκλεισμοί σε μικρά νησιά, περιοχές υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και προστατευόμενες ζώνες. Εάν δεν υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση, δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή είναι η κακοδαινομονία μας, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΤΕ, Πάνος Βενέρης, στον Real Voice, αιτιολογώντας την αδυναμία αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων της Ρόδου. Με αφορμή την συζήτηση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ο κ. Βενέρης ανέδειξε το βαθύτερο πρόβλημα που, όπως είπε, συνοδεύει διαχρονικά τον τόπο, την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και κυρίως τη διαρκεία συνέχεια στην διοίκηση. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Και στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση επί του σχεδίου της κοινή υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που έχει τεθεί στη δημόσια διαβούλευση με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Στις 66 ανήλθαν οι ανθρώπινες απώλειες και στους 115 οι σοβαρά τραυματισμένοι σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιθεωρήσεων Ελλάδος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δηλαδή στατιστικά ένας την ημέρα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε όλη την χώρα. Σε 24 ώρη απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε η διοίκησή της χθες για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσα λύσεις. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου, ο Κύβος Ερήφθη, ομόφωνα η ολομέλεια της διοίκησης της ΠΟΕΤ αποφάσισε την κινητοποίηση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις κυρίως προς τη νύχτα να μην απασχολούν καθόλου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως στα ορεινά της Ρόδου αλλά ενδεχομένως και της Καρπάθου. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και πάλι και θα κουμπάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25 και στα ορεινά από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Βαρβαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
8: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Στη High Season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία.
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία έφτασε η χάρη του Σαλνταβίντσι και μεταφράστηκε εκτός από τα ελληνικά, δεν ξέρω και σε ποιες άλλες χώρες. Εμείς είχαμε την Τίνα, αλλά έχουμε και ιαπωνέζικη έκδοση του Per Sempre Si. Συγγνώμη που χελάω. Είναι κοκοκαρά μάλλον. Καταλάβατε γιατί το έμπειρο αυτή του Πέρι Βασιλάκη με τη μία. Εμένα το έμπειρο αυτή του ακροατή δεν μου λέει τίποτα, γιατί απλώς μ' άρεσε. Είπε ότι αυτό το τραγούδι πριν ακόμα γίνει ο διαγωνισμός της Eurovision θα έχει τεράστια καριέρα. Αυτό. Πάμε και στα ιταλικά το original τώρα. Να δω σε ποιες άλλες γλώσσες θα μεταφραστεί. Καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice και ακούτε την εκπομπή Real Blonde. Δυνατά Σαράγγι στο μικρόφωνο, ο Πέρης Βασιλάκη στην κονσόλα. Και αν θεωρείτε κάποιοι ότι σας κάνουμε πλήση εγκεφάλου με το Per Sempre Si,

Ένα έχω να σας πω. Ένα βουβάλι 700 κιλών έχει γίνει viral η φωτογραφία του εξαιτίας της ομοιότητάς του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Για αλήθεια, γράψτε βουβάλι που μοιάζει με τον... Είναι πολύ. Ναι, μάλλον το βουβάλι είναι πιο έξυπνο, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχει πραγματικά ένα βουβάλι που αν δείτε το πρόσωπό του, έτσι όπως κυκλοφορεί η φωτογραφία του, είναι ίδιος ο Τραμπ. Αυτό είναι τι, είναι της Έλενας Παπαρίζου στα Ιαπωνέζικα, πάλι στα

Τι σε 28 γλώσσες, συν την ελληνική. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ένα έγγραφο του FBI. Του FBI, όχι του FBI, του FBI. Ρε παιδάκι μου, μπέρδεψα το FBI με το NBA και το έκανα ένα FBI. Δεν έχει να κάνει. Το οποίο αυτό μήνυμα το έστειλαν οι εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955. Η τελευταία δημοσιοποίηση αρχείων για UFO από την κυβέρνηση Τραμπ αποκάλυψε πραγματικά ανατριχιαστικά πράγματα. Δόθηκε υλικό στη δημοσιότητα την Παρασκευή και περιλάμβανε άγνωστα μέχρι στιγμής υπομνήματα, καταθέσεις μαρτύρων, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με UFO. Το μέλος της λέσχης εκεί, ο Ράνταλ Κόξ, φέρεται να είπε σε πράκτορες του FBI ότι η ομάδα έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους από το διάστημα και πως αυτά τα όντα είχαν μεταφέρει μια σειρά από προειδοποιήσεις στη Γη σχετικά με τη θέση της ανθρωπότητας στο σύμπαν. Μη με κοιτάς έτσι. Σύμφωνα με το υπόμνημα λοιπόν αυτό του FBI, τα όντα υποστήριζαν ότι όλοι οι πλανήτες είχαν κατακτήσει το διάστημα εκτός από τη Γη και ότι οι άνθρωποι αποτελούσαν τη χαμηλότερη μορφή παγκόσμιας ύπαρξης. Σε άλλο μήνυμα αναφερόταν ότι ο σκοπός της επαφής με τη Γη εκείνη την εποχή ήταν απλώς να προετοιμαστούν οι άνθρωποι για μελλοντικές προσγειώσεις από το διάστημα. Τι γίνεται, ρε!

Εγώ σας είπα να μην βάλετε μέσα τα μπουφανάκια ακόμα και τις ομπρελίτσες, να τα έχετε πρόχειρα, γιατί ο Μάιος δεν αστειεύεται, παιδιά. Στην αυτή που μας α, θα το κάνουμε εντελώς. Μας στέλνει τώρα η Έλληνα και το γαλλικό περσέμπρεση. Ένα λεπτό, ένας-ένας, παιδιά. Ένας-ένας. Θα το στείλω στον Μπέρι, θα το γνωστοποιήσω και θα το έχουμε αύριο.

γνωστό, έστειλα και το γαλλικό. Κάνε την κουμάντα σου και θα το δούμε αύριο. Όσοι είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την εκπομπή χθες, μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε στις μεταδημοσιεύσεις που κάναμε ότι υπήρξε φιλοξενούμενος ένα εξαιρετικό ταλέντο, μια φωνή που πρέπει να βρει το δρόμο που της αξίζει, ο Σωκράτης Χάρης.

Αυτό το αναπότρεπτο ταλέντο, για περισσότερα να ακούσετε και να διαβάσετε για το τι είναι αυτό το παιδί, στο Real Voice News, κυρίες και κύριοι. Το οποίο Real Voice News, το site μας, έχει σήμερα τίτλο στο Black Pepper: «Τα ζόρια είναι για τους ζόρικους». Κυριάκο, Κυριάκο, τα ζόρια είναι για τους ζόρικους. Έδωσε μια συνέντευξη στους Financial Times ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις επιπτώσεις ενός ενδεχόμενου κλεισμού των στενών του ορμούς και τους είπε με λίγα λόγια: «Μην περιμένετε στους Ευρωπαίους την κρίση για να κάνετε μεταρρυθμίσεις», είπε ο Κυριάκος. «Είμαστε, λέει, στρατηγική εταίροι με το Ισραήλ, επιμένουμε και δεν δεχόμαστε εκβιασμούς με τα στενά του ορμού».

0: Έχουμε παγκόσμιες αντιδράσεις κατά του Ισραήλ με όλα αυτά που έχουν κυκλοφορήσει, τις σκηνές που έχουν κυκλοφορήσει για το βίντεο που έχει προκαλέσει παγκόσμιος άλλο για την κακομεταχείριση ακτιβιστών από την Γάζα. Όμως εγώ θα σας πάω τώρα κάπου αλλού και αν είστε γονείς, που οι περισσότεροι από όσους μας ακούτε είστε γονείς, παρακαλώ δυναμώστε λίγο το ραδιοφωνό σας, αφήστε ό,τι άλλο κάνετε και ακούστε λίγο προσεκτικά το Μανώλη Σφακιανάκη να μιλάει με σκληρή γλώσσα χωρίς περιστροφές για την παραβατικότητα των ανηλίκων και να λέει ότι το TikTok έχει αναλάβει την ανατροφή των παιδιών, το YouTube έχει γίνει ο πατέρας, το Instagram έχει ορίσει την αξία, έχουμε παρατήσει, λέει, τα παιδιά μας σε αλγόριθμους.
1: Έχουμε πρόβλημα ανηλίκων. Έχουμε πρόβλημα ενηλίκων που παράτησαν τα παιδιά τους σε αλγόριθμους. Το TikTok ανέλαβε την ανατροφή. Το YouTube έγινε ο πατέρας. Το Instagram όρισε την αξία. Και εμείς χειροκροτούσαμε που ησύχαζαν τα παιδιά μας. Τώρα απορούμε για την παραβατικότητα. Απορούμε για τον εθισμό. Απορούμε για παιδιά που δεν αντέχουν σε μια απόρριψη. Μην απορείτε. Ότι σπέρνεις, θερίζεις. Σπήραμε οθόνες, αδιαφορία και άσε με ήσυχο. Θερίζομαι γενιά σε κρίση. Το ερώτημα είναι αν έχουμε ακόμα το θάρρος να το παραδεχτούμε. Και όταν ένα παιδί το έχεις αφημένο σε ένα δωμάτιο και σκοτώνει όλη μέρα και είναι στα συμμορίες όλη μέρα διαδικτυακές, απορείς πώς μετά οι συμμορίες ανηλίκων έρχονται πέριξ. Και έχουμε την απέτηση από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως να συλλάβει όλους τους ανήλικους. Πράγμα που εμείς φέραμε στη ζωή αυτή. Αυτά δεν υπήρχαν πριν. Μην απορείτε λοιπόν για τίποτα. Αυτός ήταν ο λόγος μου εμένα σήμερα.
0: Έχει κανείς αντίρρηση για αυτό που είπε ο κύριος Σφακιανάκης? Όχι παιδιά, δεν έχουμε πρόβλημα ανηλίκων. Έχουμε πρόβλημα ενηλίκων. Ενηλίκων που άφησαν τα παιδιά τους έρμεα σε αλγόριθμους. Σπήραμε οθόνες, θερίζουμε γενιά σε κρίση. Μόνο που δεν το παραδεχόμαστε.

Μέχρι και οι Ιταλοί προειδοποιούν. Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι για την Ελλάδα λένε ότι μεγάλη προσοχή τις επόμενες ώρες. Τι να θυμηθώ τώρα, ότι στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει, άστο τώρα, άστο ρε φίλε. Χαλάζει, λέει, καταιγίδες, κεραυνοί, δύσκολο 48ωρο. Είναι δυνατόν? Βλέποντας για άλλη μια φορά αυτό το βίντεο, και εγώ είμαι έξαλλη με τους Ισραηλινούς, και ας λέει ο Πρωθυπουργός για τους εταίρους, είναι θύελλα αυτό που έχει προκαλέσει και οργή το βίντεο κβίρ με τους ακτιβιστές του στόλου.

έχουμε και άλλο βίντεο το οποίο έχει προκαλέσει σάλο με ένα γιατρό που ζητάει φακελάκι από ασθενή πριν χειρουργηθεί. Του δίνει 100 ευρώ ο ασθενής και του λέει ο γιατρός 100 ευρώ δεν είναι και πολλά, τέλος πάντων θα το κανονίσουμε. Αυτός είναι ο κόσμος και αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Παλεύουμε κάθε μέρα για το καλύτερο, για όλους, και να τι ξεφυτρώνει κάθε μέρα παντού γύρω μας και σε πιάνει μια απελπισία μερικές φορές. Έχεις και τα ουκρανικά drones να σκορπούν τρόμο στην Ευρώπη. Έχουμε καταφύγια, λιμάνια, κλειστά αεροδρόμια. Ένας κόσμος που βαδίζει με μαθηματική ακρίβεια προς τον γκρεμό. Εδώ και καιρό, όχι τώρα. Στα νύχια του κακού τη νύχτα αυτή. Κι ο θάνατος λείπατε. Η Λιθουανία, να σας θυμίσω, βίωσε για πρώτη φορά μεγάλης κλίμακας συναγερμού από την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, με την πολιτική ηγεσία να μεταφέρεται σε ασφαλή σημεία, όταν είχαν δραστηριότητα μη επανδρομένων αεροσκαφών από τη Λευκορωσία. Εκένωση πολιτών, αναστολή λειτουργία του αεροδρομίου και τέτοια. Αυτά θα έχουμε όσο συνεχίζεται η απειλή. Και εσύ ασχολείσαι με το κόμμα του Τσίπρα, της Καριστιανού, με το τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν. Εδώ ο κόσμος χάνεται. Εντάξει.

και μπορεί η Κρήτη τον τελευταίο καιρό να βρίσκεται στο επίκεντρο για πολλά όχι ευχάριστα και διάφορα. Έχουμε τώρα, διαβάζω, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά. Έχουμε στο μικροσκόπιο επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τα συμπαρομαρτούντα με τις βεντέτες. Όμως η Κρήτη, παιδιά, η Κρήτη δεν είναι αυτό. Η Κρήτη είναι λεβεντιά. Η Κρήτη είναι χορός. Η Κρήτη είναι Γιάννης Μεγαλακάκης.

0: ότι είναι συνώνυμο με τη λεβεντιά. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να λέμε, και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Γιάννη μου, Κρητή Καρέ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νατάσα μου. Σε ευχαριστώ θερμά. Την αγάπη μου στη Ρόδο, την αγάπη μου σε όλους τους πάντες. Όσοι μας ακούνε.
0: Όσοι μας ακούνε και διαδικτυακά και μέσω των FM παντού. Θα μας περάσεις από κόσκινο, από ό,τι φαίνεται. Γιάννη, μιλάμε για μια παράσταση εξαιρετική. Ναι. Διαβάζω όλες αυτές τις μέρες με αφήγηση, τραγούδι, χορό, βιωματική παράσταση με όπλα την κριτική λεβεντιά, λες και την ειλικρίνεια με τη μνήμη και την παράδοση. Μίλησέ μας για αυτή την παράσταση.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάρω την πολύ ωραία πάσα που έδωσες πριν με την Κρήτη, με τα κακό σκήμενα κλπ.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς γι' αυτό, εδώ και πάρα πολύ καιρό σκέφτομαι αυτή την παράσταση, την οποία λέγεται κόσκινο. Τι είναι λοιπόν το κόσκινο? Αυτό λοιπόν που βάζουμε παλιά το αλεύρι, μας άφηνε τα καλά και πέταγε τα άσχημα. Να λοιπόν ποια είναι η δουλειά μας, η σημερινή νεολαία, η σημερινή νεοέλληνες, η σημερινή νεοκριτική.
0: Ναι.
1: Να δούμε λοιπόν τι παραλάβαμε, να αφήσουμε πίσω τα κακό κείμενα, γιατί πρέπει να αφήσουμε πίσω τα κακό κείμενα, και να πάρουμε τα καλά που μας άφησαν, τις αξίες που μας άφησαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας, με αυτό να εμπνευστούμε και να κάνουμε μια καλύτερη Ελλάδα, ένα καλύτερο κόσμο. Άρα λοιπόν για μένα η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, δεν αφορά μόνο τον παππού μου, η παράδοση, δηλαδή η ταυτότητά μου. Τι είναι παράδοση? Γιατί είμαι Έλληνας? Γιατί είμαι κριτικός? Αυτό είναι παράδοση. Άρα λοιπόν πρώτα να μάθουμε την ιστορία μας, να μάθουμε τι έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο, ποιος έχει ωφελήσει τον τόπο αυτόν, και μετά να δούμε μέσα την τέχνη μας, γιατί να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι ο χορός γεννήθηκε στην Κρήτη, να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα έχει παγκόσμια εμβέλεια. Θα ήθελα από τα μέσα ενημέρωσης, ωραίες είναι οι βεντέτες, ωραίο είναι το αίμα, αλλά να προβάλλουν όμως και τα μέσα ενημέρωσης, τα μεγάλα κανάλια, αυτά τα ωραία που γίνονται στην Κρήτη με τους αρχαιολογικούς χώρους, τι βρίσκουμε, ανθρώπους επιστήμονες που προβάλλουν όλη την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, καμιά φορά ξέρεις, επειδή είσαι δημοσιογράφος, το ξέρεις πολύ καλά, ότι πουλάει το αίμα και άρα δίνουμε στον κόσμο αίμα.
0: Προφανώς.
1: Η Κρήτη λοιπόν δεν είναι μόνο βεντέτες. Η Κρήτη έχει τεράστιο πολιτισμό, έχει αρχαίγωνο πολιτισμό, έχει νέους επιστήμονες, έχει εκπληκτικό πανεπιστήμιο, έχει χώρους αρχαιολογικούς, έχει φιλοξενία, έχει χορούς, γλέντια και κυρίως ανθρώπους οι οποίοι αν πας στο σπίτι τους θα καταλάβεις τι σημαίνει Ελλάδα. Να λοιπόν, γιατί λοιπόν έφτιαξα την που λέγεται κόσκινο αυτή την παράσταση.
0: Mm-hmm. Νομίζω οποία... ότι είναι τρομερός ο τρόπος ο οποίος έχει συνδέσει το κόσκινο, αυτό το παλιό το κόσκινο που κοσκίνιζε η γιαγιά μας,
1: ακριβώς,
0: το αλεύρι και τα λοιπά, ώστε να περάσουν, να φύγουν από τις τρύπες τα ζυζάνια, από το να κοσκινιστεί και όλα αυτά, και να μείνει το καθαρό, το ωραίο, το λεβέντικο.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία ιδέα, Γιάννη μου, ήταν αυτή.
1: Αυτό που αξίζει στην ουσία, αυτό που αξίζει, γιατί εγώ αυτό εννοώ παράδοση.
0: Ναι.
1: Να πω λοιπόν ότι οι θεατές μου θα είναι μαθητές μου. Ένα σεμινάριο κριτικών χωρών γίνεται παράσταση. Άρα λοιπόν οι θεατές μου θα ακούσουν τον Γιάννη το Μεγαλακάκη να λέει πράγματα που αφορά τη ζωή του, να τραγουδάει, να χορεύει, αλλά και να δείξουμε και συγκλονιστικά βίντεο που αποδεικνύουν τα λεγόμενά μου, που αποδεικνύουν ποια είναι η Κρήτη, βίντεο τα οποία θα προβληθούν για πρώτη φορά, γιατί μαζεύω, όπως ξέρεις, εδώ και πολύ καιρό υλικό από ολόκληρη την Κρήτη. Γίνομαι και εγώ ρεπόρτερ πολλές φορές στην Κρήτη και καταγράφω ο ίδιος και παίρνω συνεντεύξεις.
0: Καλά, το ότι μας έχεις κλέψει τη δουλειά εκτός των άλλων. Κοίτα, εμείς δεν μπορούμε. Είναι φοβερό αυτό που έχεις κάνει, ρε εσύ, Γιάννη. Εμείς να χορέψουμε δεν μπορούμε. Εσύ όμως να γίνεις δημοσιογράφος μπορείς. Για προχώρα λοιπόν.
1: Νομίζω να δεχτούμε ότι αυτός που διδάσκει πολιτισμό, ο χορός δεν είναι μόνο 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Όχι,
1: ο χορός έχει ιστορία. Ο χορός έχει άγραφους νόμους. Έχει αρχαιολογία. Έχει μουσική. Έχει συνήθειες. Έχει πολλά που πρέπει να πας εκεί. Αν δεν πας στο χωριό να ρωτήσεις, να βιώσεις, να κλάψεις, να συγκινηθείς, δεν πρόκειται ποτέ να μεταφέρεις με σωστό τρόπο αυτό που λέγεται πολιτισμός και παράδοση.
0: Πάντως εγώ θα μείνω για άλλη μια φορά. Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, έχουμε διαδώσει το έργο σου πολλές φορές. Έχω, όχι, δεν σου κάνουμε χάρη, Γιάννη, να μην τα λέμε και τα ίδια πάλι. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά υποκλίνομαι όχι μόνο στο χορό σου που τον είδα από κοντά στην πατρίδα μου στο Αίγιο, ενθουσιάστηκα, αλλά και σε όλο αυτό που κάνεις, γιατί δεν είναι μόνο χορός και διδασκαλία αυτό που κάνεις. Εσύ έχεις πάρει στους ώμους σου την Κρήτη, την κριτική παράδοση, τις κριτικές αξίες και την γυρνάς στον κόσμο να τη γνωρίσει. Και πραγματικά θεωρώ ότι και μέσα από το ρόλο σου του ερευνητή, του συγγραφέα, του χορογράφου, του δασκάλου των κριτικών χορών, όλο αυτό, πραγματικά είσαι ένας ήρωας της Κρήτης σύγχρονος, γιατί το πονάς, τον πονάς τον τόπο σου και θέλεις να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει Κρήτη. Όχι από αγάπη στην πατρίδα, όλοι μας την αγαπάμε την πατρίδα, αλλά και από αυτή την πατρίδα μας, αλλά από αυτή τη δίψα του τι είναι αληθινό, του τι, πόσο πρέπει να περάσει η αλήθεια. Το Κόσκινο λοιπόν είναι μια παράσταση που θα δοθεί στις 25 Μαΐου, δηλαδή τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Έτσι, μπράβο, στην Αθήνα, ναι. Το θέατρο μικρός κεραμικός που είναι στο Γκάζι, ναι. Από το μετρό κεραμικός με τα πόδια ένα λεπτό. Ναι. Να πω λοιπόν ότι θα πάει μετά απευθείας 3 Ιουνίου στα Ιωάννινα, στο θέατρο Κύκλος, και θα ακολουθήσει μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο φέτος, γενικότερα παντού.
0: Μπράβο, βρε Γιάννη.
1: Αυτό λοιπόν που σκέφτηκα, να το διαδώσω με αγάπη, να έρθει ο κόσμος να ακούσει, να τραγουδήσει μαζί μου, να με ρωτήσει πράγματα, γιατί ξέρεις, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, Νατάσα μου. Δεν γίνεται, δεν εμπνέομαι εγώ τυχαία στις παραστάσεις. Ναι. Θέλω να δω αυτό που σημαίνει σήμερα Ελλάδα, που σημαίνει παράδοση, που σημαίνει αξίες, πού πάμε, τι παραλάβαμε και τελικά πού πάμε. Όλο αυτό που ανέλησε πριν ο κ. Φακιανάκης, τον οποίο τον άκουσα με πάρα πολύ προσοχή, γιατί εγώ διδάσκω σε παιδιά και εφήβους, το βλέπω μπροστά μου αυτό το κίνδυνο με το διαδίκτυο. Αλλά να λοιπόν, πώς η παράδοση, πώς, λέω στους γονείς, κάντε στο σπίτι ένα τραπέζι και τραγουδήστε με τα παιδιά σας. Χορέψτε στο σπίτι με τα παιδιά σας. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να θυμούνται.
0: Είναι Γιάννη μου πολύ σημαντικό, αλλά τους είναι πιο εύκολο να τους πάρουν ένα τάμπλετ και έναν υπολογιστή και να το αφήσουν εκεί. Όπως βλέπεις. Βέβαια. Και εκεί έχουμε οδηγηθεί. Απορούμε μετά για την εγκληματικότητα. Απορούμε για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Απορούμε γιατί είναι άγρια η νεολαία μας. Μα γιατί άραγε.
1: Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ποια είναι λοιπόν η δουλειά όσων ασχολούμαστε με την μεταλαμπάδευση του πολιτισμού? Να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί υπάρχει ένα περβόλι όμορφο που μας περιμένει. Και αυτό λέγεται η ομορφιά και η ιστορία της Ελλάδας μας. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε και να γευτούμε αυτό το περβόλι, γιατί πάντα στέκει ολόρθαστο, αυτό εκεί είναι και μας περιμένει. Μας περιμένει και είναι κρίμα να μην γνωρίσουμε αυτόν τον τεράστιο πολιτισμό που έχουμε μέσα από την παράδοσή μας. Μέσα από το χορό μας και το τραγούδι μας.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, γι' αυτό βρίσκω ότι είναι συγκλονιστική αυτή η παράσταση, το Κόσκινο. Οι θεατές, διαβάζω, παρακολουθούν ένα μάθημα διδασκαλίας, στην ουσία στον live, κριτικών χορών σε άτομα κάθε ηλικίας και κάθε χορευτικού επίπεδου. Δεν απευθύνεται σε επαγγελματίες χορευτές. Εκπαιδεύει τους αόρατους μαθητές του, μου λες, με μια σκληρή αγάπη, αυτοσαρκασμό, αυστηρότητα, με ευαισθησία και ευθύνη. Μια παράσταση πραγματικά που και με σπάνιο οπτικό υλικό, όπως είπες, στην ουσία είναι σαν να αποκαλύπτεις μυστικά.
1: Ακριβώς, Νατάσα μου, πιστεύω ότι έχει πιάσει ακριβώς τον πυρήνα της σκέψης μου. Ακριβώς, όπως το είπες. Ναι. Αποκάλυψη λοιπόν μυστικών. Τα μυστικά, ξέρεις, επειδή και πάω στο εξωτερικό, πάω στην Ελλάδα και λένε όλοι, γιατί μ' αρέσει η κριτική μουσική, γιατί μ' αρέσει με το που ακούω κριτική λύρα, ηλεκτρίζομαι. Και η απάντηση είναι πολύ απλή. Ό,τι είναι αρχαίγωνο, λίγη Κρήτη υπάρχει σε όλους μέσα στο DNA μας. Ό,τι είναι αρχαίγωνο υπάρχει σε όλα τα ανθρώπινα κορμιά και σε όλες τις ανθρώπινες ψυχές. Η Ελλάδα έχει πολλές πρωτιές. Πρέπει να τις γνωρίσουμε, γιατί αν κόψεις, Νατάσα μου, την ελληνική γνώσσα, την ελληνική γλώσσα, αν τη διακόψεις τώρα και λες, όλος ο κόσμος δεν ξαναμιλάει ελληνικές λέξεις, θα υπάρχει τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. Έτσι, δεν θα μπορούν να συνοηθούν. Έχουμε λοιπόν κάτι πολύ δυνατό που δεν το γνωρίζουμε. Αυτή είναι η παράδοσή μας και πρέπει να τη διαφυλάξουμε, αλλά αφού τη μάθουμε.
0: Έτσι είναι. Και επειδή ο παραδοσιακός, ο κριτικός, ο πολιτισμός στηρίζεται και σε άγραφους νόμους, έτσι. Δεν είναι γραμμένα. Είναι, είναι όπως το λες και όπως το γράφεις, ριζωμένος βαθιά στη λαϊκή παράδοση και έχετε εσείς την ευθύνη. Αχ, πού πήγε. Τον χάσαμε, να τον ξαναπάρουμε. Αλλά να έχουμε, το, να έχουμε όμως την κριτική. Δεν πειράζει, να ακούσουμε λίγη κριτική μουσική, εγώ νομίζω, και μετά να τον πάρουμε. Πάντως αυτό που λέει ο Γιάννης, πραγματικά. Είναι άγραφος εν πολύ στα χαρτιά ο κριτικός πολιτισμός. Δεν μπορεί να μην είναι ριζωμένος μέσα σε όλους και να μην μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Είναι λεβεντογένα η Κρήτη και όλος αυτός ο πολιτισμός είναι μια ιερή παρακαταθήκη που πρέπει να τη μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας. Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι άλλο περιθώριο. Ό,τι δεν έλεγες εσύ και δεν μπορούσες να πεις εσύ όσο έπεσε η γραμμή, το είπα εγώ, μην ανησυχείς.
1: Τέλεια.
0: Τα είπα όλα. Τέλεια. Και σκέφτομαι πόσο σημαντικός είναι ο δικός σου ο ρόλος και ανθρώπων σαν και σένα, ώστε να συνεχίσει αυτή η μεταλαμπάδευση της παράδοσης, βρε Γιάννη μου. Εσύ το έχεις βάλει στόχο ζωής, δηλαδή ό,τι κάνεις, ξυπνάς το πρωί και κοιμάσαι το βράδυ με τη σκέψη το πώς θα γίνει αυτό με τον κριτικό πολιτισμό. Είναι τρομερό.
1: Νομίζω, Νατάσα μου, όλοι όσοι ασχολούμαστε με πολιτισμό πρέπει να οδεύσουμε σε αυτή τη στράτα, γιατί αν λίγο συνειδητοποιήσουμε ποια χώρα πρεσβεύουμε, ποιον τόπο εκπροσωπούμε, νομίζω ότι όλοι θα είμαστε έτσι.
0: Γιατί το ξεχνάμε, μωρέ Γιάννη, όμως, και μένει ευθύνη σε 5, 10, 20 άτομα να το κάνουν. Γιατί όλοι δεν το έχουμε μέσα μας.
1: Δίνεις ωραία τραπάσα, να σου πω, έχει πει ο Μέγας Καζαντζάκης.
0: Ναι.
1: Έχει πει, τον κόσμο τον ευαστούν λίγοι, αλλά αυτοί φτάνουν.
0: Πω, πω, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Νίκος Καζαντζάκης.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ καλώ όλους, είναι πάρα πολύ παρήγορο το ότι θα ταξιδέψεις όλη την Ελλάδα σε περιοδία αυτή η μουσικοχορευτική παράσταση, το Κόσκινο, με το Μεγαλακάκι. Να υπενθυμίσω λοιπόν, 8 η ώρα τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Μικρό Κεραμικό, έναν υπέροχο χώρο και σημαδιακό χώρο, κέντρο αναφοράς τέχνης ο Μικρός Κεραμικός, η παράσταση Κόσκινο, μια πραγματικά εμπνευσμένη από την αξία του λαϊκού ελληνικού πολιτισμού, με επίκεντρο την Κρήτη, γιατί το χθες πρέπει να το φέρουμε στο σήμερα και να το παραδώσουμε στο αύριο. Διαφορετικά δεν έχουμε μέλλον. Βλέπεις τι γίνεται γύρω. Βλέπουμε όλοι τι γίνεται γύρω. Ρε φίλε, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό και εσύ είσαι μπροστάρης όπως όλοι οι κριτικοί. Τι τραγούδια, τι χώροι, πες μας λίγο.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι στην Κρήτη υπάρχει κάτι συγκλονιστικό. Βλέπω πώς χορεύεις και καταλαβαίνω από ποιον χωριό είσαι.
0: Άντε ρε, Γιάννη, αλήθεια τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Μα ο χορός. Τι σημαίνει χορός? Χορός σημαίνει το χωριό μου.
0: Έκφραση, χορός.
1: Το
0: έκφραση
1: μου.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν μη χάσουμε. Πώς είναι το φαγητό, πώς λέω ότι το φαγητό αυτό το φτιάχνουμε στο χωριό τάδε.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και η μουσική. Έτσι είναι και ο χορός.
0: Δηλαδή εσύ βλέπεις, εσύ από πού είσαι, Γιάννη, από την Κρήτη?
1: Εγώ είμαι, ο πατέρας μου είναι από τον εμπρός νερό από Κορώνου του νομού Χανίων.
0: Χανιά, ναι.
1: Είναι το χωριό πριν πει στα Σφακιά.
0: Μάλιστα. Επαρχία
1: Σφακίων.
0: Ναι.
1: Και η μητέρα μου, η Γεωργία, είναι από το ιστορικό μοναστήρι του Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, από το χωριό Αστέρι.
0: Ρέθυμνο και Χανιά. Δηλαδή εσύ αν δεις τώρα από τον Άγιο Νικόλαο κάποιον να χορεύει, καταλαβαίνεις ότι είναι από τον Άγιο Νικόλαο?
1: Αμέσως.
0: Ή από τα Σφακιά, ή από το...
1: Αμέσως.
0: Αλήθεια.
1: Αμέσως.
0: Απίστευτο.
1: Βέβαια. Μα αυτή είναι η ομορφιά. Και για πολλά χρόνια, δυστυχώς, οι χοροϊδάσκαλοι δείχνουν ένα πράγμα, ενώ η Κρήτη είναι πολλά σύμπαντα. Αυτό λοιπόν είναι η Κρήτη. Είναι αυτό που δεν φαίνεται. Και επαναλαμβάνω, αν δεν πας στα χωριά να καταγράψεις, να συντραγουδήσεις,
0: ναι,
1: να συμφάς και να συγχορεύσεις, δεν καταλαβαίνεις τις τοπικές ομορφιές, τις τοπικές ιδιαιτερότητες, που αν χαθούνε αυτές, μετά μιλάμε για κάτι αόριστο.
0: Ναι.
1: Όχι. Η
0: ναι.
1: Κρήτη, όπως όλη η Ελλάδα, έχει τοπικές παραλλαγές, πώς είναι τοπικά καφενεία ή τοπικά ναι. ταβερνάκια.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μόνο εκεί το ταβερνάκι αυτό. Έτσι λοιπόν είναι και ο χορός, είναι οι άγραφοι νόμοι, τα τραγούδια μας, το ύφος μας, οι ματινάδες μας. Όλα λοιπόν έχουν τόπο και χαρακτήρα.
0: Και να πω σε αυτό το σημείο, Γιάννη, ότι οι παραστάσεις που δίνεις είναι γιορτές. Είναι στην ουσία μια μεγάλη γιορτή πάντα.
1: Και, αυτό προσπαθούμε.
0: Ναι, και η αποδοχή του κόσμου το έχω δει να γίνεται. Είναι φοβερή, γιατί μην φαντάζεστε ότι πάνε κριτικοί μόνο. Έτσι. Πάει όλος ο κόσμος και ξαφνικά γίνεται όλο το κοινό σου κριτική.
1: Ναι,
0: δηλαδή γίνονται όλοι κριτικοί.
1: Αυτός είναι, Αυτός είναι ο σκοπός μου, γιατί ξέρεις, ναι, μπορεί να μιλάω για την Κρήτη, αλλά στην ουσία αυτό που μιλάμε όλοι είναι για τον τόπο μας.
0: Για την Ελλάδα μας, βέβαια.
1: Για την Ελλάδα μας και κυρίως για την αλήθεια μας. Ναι. Μην χάσουμε την αλήθεια μας ως άνθρωποι.
0: Ωραία.
1: Και τι γίνεται, Νετάσα μου,
0: ναι,
1: ότι μου πεγιαλάφισε τα νόγια.
0: Ναι.
1: Του λέω, Άρη μου, ένας αγράμματος σοφός μαγνητολόγος. Θα σου πω δύο ατάκες του,
0: ναι,
1: που λέει. Πρόσεχε να δεις, ακούσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, ο Γιαλάφης υπογράφει με σταυρό, δεν ξέρει να γράφει.
0: Ναι.
1: Και του λέω, και μου λέει, Γιάννη, παλιά δεν είχαμε τίποτα και τα είχαμε όλα. Και σήμερα που τα έχουμε όλα,
0: δεν έχουμε τίποτα.
1: Δεν έχουμε τίποτα.
0: Απίστευτο.
1: Ένα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, του λέω, Άρη μου, δεν έχει αλλάξει πολύ η εποχή. Οι άνθρωποι τα πάντα. Και μου λέει, Γιάννη, δες μου όλη τη φύση. Μου λέει, το φεγγάρι πού βγαίνει ο ήλιος. Τα βουνά, η θάλασσα, τα βάση έχουν αλλάξει? Όχι. Άρα ποιος έχει αλλάξει? Οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Η φύση είναι αυτή, είναι η ίδια. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν.
0: Ναι.
1: Μου. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναδούμε, να ξαναδούμε ως άνθρωποι τι μας περιβάλλει. Να ξαναδούμε ως άνθρωποι από πού προήλθαμε.
0: Ναι.
1: Και αν ξαναδούμε και μάθουμε και γίνουμε άνθρωποι με συνέστηση, θα δεις ότι όλα θα φτιάχνουν σιγά σιγά.
0: Μακάρι.
1: Δεν μπορεί ένα παιδί 16 ετών να αγχώνεται για το τι μισθό θα βγάλει, αντί να ερωτεύεται, αντί να ταξιδεύει.
0: Και να πέφτει και από τον μπαλκόνι και από την ταράτσα.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν γίνεται και δεν πρέπει να το αφήσουμε εμείς να γίνει. Δευτέρα 25
1: ακριβώς
0: Μαΐου στο Μικρό Κεραμικό, το Κόσκινο με τον Γιάννη Μεγαλακάκη, μια υπέροχη μουσικοχορευτική παράσταση, την οποία θα την απολαύσει και όλη η Ελλάδα, γιατί το έχει βάλει σκοπό να κάνει περιοδία. Κρατώ και σε αποχαιρετώ, κρατώ αυτό που είπες. Είπες πολύ ωραία πράγματα, θα τα γράψω μετά και θα στα στείλω, γιατί θα υπάρχει το δελτίο τύπου. Αλλά αυτό που κρατώ είναι, λίγη Κρήτη υπάρχει στο DNA όλων μας.
1: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Να σε καλά. Σε χαιρετάμε με κριτική μουσική πάλι. Γεια σου, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αν κάποιος

Τροχαίο στην Αττική Οδό πριν από λίγο. Σύγκρουση οχημάτων μετά τον κόμβο της Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Τι γίνεται, ρε παιδιά.

0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, με άμεσα αντανακλαστικά από ό,τι βλέπω, διέταξε την απομάκρυνση του αναισθησιολόγου, ο οποίος ζήτησε φακελάκι πριν την εγχείρηση. Πάνω ο άνθρωπος ήταν στο κρεβάτι και πήγαινε μέσα για εγχείρηση και όλος του ζήτησε φακελάκι. 100 ευρώ. Εσένα σου έχει τύχει ποτέ αυτό να σου ζητήσει γιατρός φακελάκι? Έχεις δώσει? Αλήθεια τώρα. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές λέμε ότι φταίμε και εμείς που... Εντάξει, αυτοί που τα ζητάνε, εμείς που τα δίνουμε δεν είμαστε συνένοχοι. Να σ' ακούσω θέλω. Σε παρακαλώ, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά να τα ακούμε, τις εμπειρίες.
1: Εγώ ήμουνα έξω από το χειρουργείο, μόλις βγήκε ο...
0: Εσύ ή ασθενής δικός σου άνθρωπος? Ασθενής εσύ.
1: Δικός μου άνθρωπος ήταν μέσα.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου, Θεός
0: συγχωρέστον.
1: Και βγήκε έξω και μου λέει, κύριε Βασιλάκη, όλα ωραία.
0: Και σου άπλωσε το χέρι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες τώρα?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το μάζεψατε και θα σου το κόψω.
0: Αλήθεια τώρα? Ναι. Ξέρεις τι, οι πιο πολλοί σκέφτονται ότι, ρε παιδί μου, να το κάνω για τον πατέρα μου, για τη μάνα μου.
1: Όταν
0: για...
1: τα είπα όμως τον πατέρα μου, πάλι Θεός συγχωρέστε τον, μου είπε, γιατί δεν του έδωσες κάτι? Λέω, γιατί πληρώνεται ήδη.
0: Είδες λοιπόν, οι παλιοί έχουν αυτό να πληρώσεις για να εξασφαλίσεις.
1: Στον Καναδά που πήγε και το έκανε ο πατέρας μου, δεν τους πήρε λεφτά, τους πήρε ένα μπουκάλι ούζο. Και του λέει, κύριε Βασιλάκη, είναι δουλειά μου, δεν θέλω τίποτα.
0: Στον Καναδά.
1: Τον έβρισε ο γιατρός.
0: Στον Καναδά. Ναι. Μάλιστα. Βλέπεις, το εξωτερικό η νοοτροπία με το φακελάκι δεν υπάρχει, δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Και το θεωρούν και περίεργο κιόλας να τους δωροδοκίσεις. Τι γίνεται με αυτό το Final Four της EuroLeague, ρε παιδιά? Τρεις ζώνες ασφαλείας έξω από το ΟΑΚΑ. Ομαδικές μετακινήσεις φιλάθλων σε προκαθαρισμένα σημεία. 4.000 αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών. Τι γίνεται?

Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο viral βίντεο που δείχνει ένα ρομπότ Πέρι να σοριάζεται στην προσπάθειά του να αντιγράψει το moonwalk του Michael Jackson. Τέλειο. Πού πας ρε ρομποτάκι να αντιγράψει το Michael Jackson? Πού πας? Σοριάστηκε, τέλος. Θέλετε να σας πω και κάτι που σας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει? Ρόδος, τουρίστες, πολλοίς κόσμος το καλοκαίρι. Θα μου πείτε που σχετίζεται η είδηση με αυτό? Για σκεφτείτε λίγο. Κρούσματα, τα κρούσματα σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη. Ο αριθμός κρούσματων σύφυλης υπερδιπλασιάστηκε κατά την ίδια περίοδο, φτάνοντας τα 45.500 κρούσματα. Για προσέχετε λίγο πάρα πολύ με αυτή τη μεγάλη αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα σε όλη την Ευρώπη. Γονόρια, σύφυλη, παντού στην Ευρώπη. Τι έγινε ρε παιδιά? Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι λοιμώξεις που δεν αντιμετωπίζονται μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, χρόνιοι πόνοι, στηρότητα, επιπλοκές στη σύφυλη, πλητούν την καρδιά, τα αιμοφορά εγγύα, το νευρικό σύστημα. Η μαγική λέξη είναι μία, να την πούμε πάλι: προφυλακτικό. Έλεος. Σύμφωνα με την έρευνα, άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες δε είναι μακράν η ομάδα που πλήττεται περισσότερο από τις λοιμώξεις. Οι γκέι λοιπόν, οι ομοφιλόφιλοι άνδρες, πλήττονται πιο πολύ από όλες αυτές τις ασθένειες τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες. Επίσης η σύφυλη λέει γίνεται συχνότερη μεταξύ ετεροφιλόφιλων προσώπων, κυρίως γυναικών σε ηλικία τεκνοποίησης. Για προσέχετε λίγο, προσέχετε λίγο.

Το βασιλιά Κάρολο τον κουτσούλη σε γλάρος, θέλω να σου πω. Στη διάρκεια επίσκεψης και στο κουστούμι του έχει την άφησε το λεκέ. Και με χιούμορ βεβαίως κληρονομικό από την Βασίλισσα Ελισάβετ, είπε ότι τουλάχιστον δεν προσγειώθηκε στο κεφάλι μου.

Προσπαθούμε όσο μπορούμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Δεν είναι εύκολο με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Αυτή η ιστορία πάλι με τον Τσιτσιπά όλη την ώρα. Όλη την ώρα έχουμε να ασχολούμαστε με το τι βρυσίδι θα ρίξει ο Τσιτσιπά στον πατέρα του. Παιδιά, αυτό το παλικάρι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Σας το λέω ξεκάθαρα. Ένας νέος άνθρωπος που έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το τελευταίο, πώς το είπε αυτό στον πατέρα του το τελευταίο. Να το πω στον αέρα, τι να πω στον αέρα, ντρέπομαι.

0: σου είπα χθες, να στο ξαναπώ σήμερα για τον Νίκος Γιάνγκο. Έχει κάνει σεξ, λέει, με 3.800 γυναίκες και ότι πήγαιναν στο σπίτι του 20-20. Κατά 20 πήγαιναν οι γυναίκες στο σπίτι του Νίκου Γιάνγκου. Να ξέρεις.
1: Όπως σύνταξη που θα πάρει ο Νίκος.
0: Σύνταξη, φαντάζεσαι όμως. Ένσημα βαρέα και ανθιγυνά, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, στο κόμμα της Καριστιανού νομίζω θα βρει το δρόμο του. Αχ, Παναγιά μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, Χριστέ μου. Αυτός ο τίτλος πάντως, έγραψε αυτός ο τίτλος που είχε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πόσα γίδια σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται στην Ελλάδα. Τα μισά γίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν στην Ελλάδα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Πέρασε κιόλας ένας χρόνος.
0: Περάσανε κιόλας πόσα χρόνια που είμαστε μαζί, περίπου 2 χρόνια. 2.

Αντώνη σου. Λοιπόν, εσείς έχετε δίψα για μουσική, ελπίζω, δίψα για ενημέρωση, δίψα για real voice, δίψα για αλήθεια. Θα σας αφήσω τώρα, θα δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλεσμένη η συντοπίτισσα, η αγαπημένη Βαλερή Αγγέλου, που παρουσιάζει το δεύτερο βιβλίο της. Ένα έχω να σας πω, κυρίως οι άντρες, αν μ' ακούτε αυτή τη στιγμή, κύριε Κώστα μου. Μελέτη λέει ότι οι άντρες που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους τείνουν να πετυχαίνουν τα πάντα με μεγαλύτερη επιτυχία. Ακούς, ακούω να λες. Γεια σας και χαρά σας.

0: Δεν μπορώ να μην γυρίσω. Σας χαιρέτησα πριν από λίγο. Σας χαιρέτησα. Δεν μπορώ. Μου στείλε ένα μήνυμα κύριος Κώστας που σχολιάζει τις εικοσάδες των γυναικών. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, κύριε Κώστα μου, με τίποτα. Η αλήθεια είναι όμως ότι αυτό είναι το σχόλιο που πρέπει. Δεν γίνεται να το πω στον αέρα αυτό. Είμαστε κομμένοι έτσι και το πω στον αέρα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, Δέσποινα Κουλούμπρη και Γιάννης Μινατσής αμέσως μετά. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 12. Γεια σας.
1: Και έχω μια δίψα να ακούσω τη φωνή.
0: Χρόνια πολλά κύριε Κώστα, να σας χαιρόμαστε, να σας είστε πάντα δυνατός, υπέροχος, καταπληκτικός. Να σας χαιρόμαστε και να μας ξανάρθετε στο στούντιο. Φιλιά πολλά, γεια σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία υλοποίησης του περιφερειακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027, αλλά και ρεαλιστικής αποτύπωσης των δυσκολιών στην υλοποίησή του, έστειλε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης που συνεδρίασε χθες στην Λέρο, επισημένοντας ότι στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου υλοποιείται το δυσκολότερο περιφερειακό πρόγραμμα της χώρας. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, επισημένοντας ότι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί την βασική δύναμη διαμόρφωσης καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, ενώ συνέδεσε άμεσα την ανάπτυξη της περιφέρειας με τη δημιουργία περιβάλλοντος ευκαιριών για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους νέους. Έμφαση έδωσε στο δημογραφικό αποτύπωμα της περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι το Νότιο Αιγαίο είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού, επισημένοντας ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το βιωτικό επίπεδο και τις δυνατότητες που προσφέρει ένας τόπος στους κατοίκους του. Ένας τόπος που δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους του και ιδίως στους νέους, είναι ένας τόπος που έχει μέλλον, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε εκτενή αναφορά και στην αντίθεση, όπως την περιέγραψε, ανάμεσα στον πραγματικό τρισδιάστατο κόσμο και στον δυσιάστατο κόσμο του διαδικτύου, ασκώντας κριτική στη μυρολατρία και την αρνητικότητα, όπως είπε, που κυριαρχούν συχνά στον δημόσιο διαδικτυακό διάλογο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εμφάνιση μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκαιοδοσία και απαγόρευση χρήση οχημάτων οποιοδήποτε είδους, αφέθηκε χθες ο 44χρονος οδηγός, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο γιοταχή την Κυριακή στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, προκαλώντας τον θάνατο 57χρονης και της 26χρονης κόρης της. Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου είχε ασκήσει ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, εξαιτίας της οποίας επήλθε ο θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του. Σε κλίμα βαριά οδύνη, κυδεύτηκε χθες στο κημητήριο του ταξιάρχη η 26χρονη Αρμονία Κακιού και η μητέρα της Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, 57 ετών, όπου συγγενείς, φίλοι και δεκάδες κάτοικοι της Ρόδου τη συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την συνταγματική της θητεία, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της μηνιαίας ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για σαφείς κανόνες στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλέον απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura, δάση και ακτές κολύμβησης, ενώ για πρώτη φορά μπαίνουν όρια κάλυψης αναπεριφερειακή ενότητα. Αντίστοιχα, για τα αιωλικά πάρκα προβλέπονται αποκλεισμοί σε μικρά νησιά, περιοχές υψηλής τουριστικής ανάπτυξης και προστατευόμενες ζώνες. Εάν δεν υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση, δεν υπάρχει πουθενά. Αυτή είναι η κακοδαινομονία μας, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Πάνος Βενέρης στον Real Voice, αιτιολογώντας την αδυναμία αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων της Ρόδου. Με αφορμή την συζήτηση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ο κ. Βενέρης ανέδειξε το βαθύτερο πρόβλημα που, όπως είπε, συνοδεύει διαχρονικά τον τόπο, την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και κυρίως τη διαρκεία συνέχεια στην διοίκηση. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στη σημερινή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και της χώρας. Και στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟ, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση επί του σχεδίου της κοινή υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού που έχει τεθεί στη δημόσια διαβούλευση με εισηγητή τον Δήμαρχο Θεοδόση Νικηταρά. Στις 66 ανήλθαν οι ανθρώπινες απώλειες και στους 115 οι σοβαρά τραυματισμένοι σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιθεωρήσεων Ελλάδος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δηλαδή στατιστικά ένας την ημέρα κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε όλη την χώρα. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά την Τετάρτη 24 Ιουνίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού σε όλη την χώρα, όπως αποφάσισε η διοίκησή της χθες για τα προβλήματα του κλάδου, ζητώντας άμεσα λύσεις. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γιώργος Χότζογλου, ο Κύβος Ερήφθη, ομόφωνα η ολομέλεια της διοίκησης της ΠΟΕΤ αποφάσισε την κινητοποίηση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις κυρίως προς τη νύχτα να μην απασχολούν καθόλου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως στα ορεινά της Ρόδου αλλά ενδεχομένως και της Καρπάθου. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και πάλι και θα κουμπάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25 και στα ορεινά από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
6: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
7: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
10: Στη high season τρέχεις non-stop.
11: Παιδιά, την παραγγελία!
10: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Καλό μεσημέρι σε όλα τα 12 νησιά. Πέμπτη σήμερα 21 Μαΐου. Το δεν ξέχασα ότι είναι εορταστική ημέρα σήμερα.
0: Τη αναλήψεω είναι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένη, αναλήψεω.
0: Πολύ πράγμα.
1: Κύριε Κώστα, χρόνια πολλά. Να ξεκινήσουμε από το σταθερό ακροατή μα, τον κύριο Κώστα. Κυρία Ελένη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όσου και όσε γιορτάζετε σήμερα, σε όσου για τη γενέθλια. Χρόνια πολλά στο Καστελόριζο.
0: Βέβαια, έχει την τιμητική του.
1: Την τιμητική του. Χρόνια πολλά στην περιοχή τη ανάληψη, εδώ στη, κοντά μα είναι. Τη αναλήψεω.
0: Ναι, τη αναλήψεω. Ναι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό μετά.
1: Ναι.
0: Αν και κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν το ένα είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη.
1: Και στο άλλο Γιάννης Μινέτσης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Στην τεχνική υποστήριξη σταθερά κλασικά ο Βαγγέλης Καρικατσάνης.
0: Λοιπόν, τις αναλήψεις σήμερα που σημαίνει 40 μέρες μετά την
1: τώρα πλέον δεν λέμε Χριστός Ανέστη, τελείωσε, ναι. Αυτό πάει
0: 40 μέρες μετά την Ανάσταση, τελειώνει το Χριστός Ανέστη. Σήμερα επιτρέπεται κανονικά και σύμφωνα με τις, πώς το λένε, τις κλιματολογικές συνθήκες, επιτρέπεται πια να πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα,
1: ναι.
0: Όχι ότι δεν ότι μας απαγόρευε κάποιος να πάμε
1: πριν. Δεν έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ναι, ναι. Ήθισε ο παλιά, θυμάμαι ότι στην
0: ναι,
1: στα σχολικά μου χρόνια
0: πρέπει να κάνεις, ναι. Για να κάνουμε την πρώτη κουτιά. Βεβαίως εδώ και αρκετές μέρες, εβδομάδες, η κατάσταση στις παραλίες είναι άθλια λόγω του γνωστού θέματος, προβλήματος που υπάρχει, της διαμάχης που υπάρχει, της ασυμφωνίας.
1: Μια και λες αυτό, να επαναλάβω ένα μήνυμα μια ξεκουράδρας Γιάννη που ήρθε χθες το πρωί από την περιοχή Αφάντου και έχει να κάνει με αυτό, λέει. Τι γίνεται, το πρόβλημα με τις ομπρέλες, τι γίνεται, θέλει να μάθει η συγκεκριμένη κυρία. Ήρθαν, λέει, τουρίστες που διαμαρτύρονται που δεν υπάρχουν ομπρέλες παραλίες. Ειδικά στα Φάντου έχει αναμειχθεί και η αρχαιολογία με αποτέλεσμα να μην μας έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι σχετικές άδειες για ομπρέλες. Και ήθελε ακροάτρια να δει τι γίνεται, γιατί όχι τίποτα άλλο, έχει επιχείρηση. Και οι τουρίστες είναι δυσαρεστημένοι και ζητούν εξηγήσεις.
0: Τα παράπονά σας στον Δήμαρχο. Γιατί δεν τα βρήκε ο Δήμαρχος και δεν ξέρω αν καλός ή κακός κάνει, μάλλον καλά κάνει. Δεν τα βρίσκε με την ΕΤΑΔ. ΕΤΑΔ είναι η εταιρεία του δημοσίου που διαχειρίζεται, ναι, τις παραλίες, αν είναι δυνατόν. Έτσι, τις παραλίες μας, την άμμο μας, τη θάλασσά μας, τη διαχειρίζεται μια εταιρεία του δημοσίου. Και εμείς ως φτωχοί συγγενείς προσπαθούμε να πείσουμε στους καρεκλοκένταυρους ότι, ρε παιδιά, 200 ευρώ και 150 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για ηρεμήστε λίγο. Και θα ξαναπούμε και σήμερα ότι πιο ακριβά κάνει μία ομπρέλα να την νοικιάσεις για τη μέρα παρά ένα κρεβάτι σε ένα ξενοδοχείο. Λοιπόν, και αν έρχεσαι και γκρουπαρισμένος, είναι πολύ φθηνότερο το δωμάτιο σε σχέση με τη τιμή της ομπρέλας. Άρα λοιπόν επικρατεί ένα χάος στις παραλίες. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Τα παράπονα σας λοιπόν, κυρία μου, καλά κάνετε και τα λέτε σε εμάς, εμείς δημοσιοποιούμε αυτά που μας λέτε, αλλά οι αρμόδιοι εκεί περί άλλων τυρβάζουν. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, και να φύγουμε από την
1: κάτι άλλο που θέλω να πω έχει να κάνει με την άσκηση διαπυρός, η οποία έγινε, ολοκληρώθηκε πριν από μισή ώρα περίπου αυτή η άσκηση. Δεκάδες στελέχοι, εθελοντές, υπηρεσίες, η μεγάλη επιχειρησιακή άσκηση πεδίου διαπυρός στην περιοχή Στασγούρου για να έγινε.
0: Τι σημαίνει άσκηση διαπυρός και σιδήρου?
1: Διαπυρός και σιδήρου.
0: Τι σημαίνει διαπυρός?
1: Πάντως το σενάριο το σημερινό.
0: Έτσι σε απόγευμα είναι σαν να βάζεις φόκο κάπου, φωτιά κάπου και πας να τη σβήσεις. Δεν ξέρω.
1: Ναι, γιατί το σενάριο τι ήτανε? Ότι εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά σε περιοχή υψηλού κινδύνου,
0: ναι,
1: με ταχύτατη εξάπλωση λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων και ισχυρών ανέμων.
0: Χωρίς αυτό να έχει συμβεί.
1: Χωρίς να έχει συμβεί, ήταν το ρεαλιστικό σενάριο.
0: Η εικονική πυρκαγιά.
1: Ναι. Και οι δυνάμεις που συμμετείχαν, βέβαια, κλήθηκαν να διαχειριστούν πολλαπλά περιστατικά.
0: Σαν να ήταν πραγματικότητα.
1: Σαν πραγματικό συμβάν.
0: Εντάξει, καλό.
1: Και οργάνωσαν την επιχείρηση κατάσβεσης, συντόνισαν τις ενδεχόμενες, λέει, κενώσεις και εξασφάλισαν την ασφαλή διαχείριση του συμβάντος. Ναι, πρέπει, αν και είμαστε έμπειροι εδώ στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Αλλά ποτέ πάντα κάτι μαθαίνεις και πάντα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Γιατί η φωτιά δεν έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Έτσι,

0: Οπότε πρέπει πράγματι.
1: Και πρέπει να δούμε και τι ατέλειες υπάρχουν. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι κατά τη διάρκεια μιας άσκησης δοκιμάζονται και τα, στην πράξη, όπως λέμε, τα σχέδια πολιτικής προστασίας, ο συντονισμός, όλοι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Γιατί κάθε φορά.
0: Ναι, γιατί συνήθως όλα τα σχέδια τα έχουμε επί χάρτου.
1: Ναι.
0: Και είναι πολλές φορές, το έχουμε πει κατά επανάληψη από εδώ, ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνονται και διαζώσεις. Δηλαδή, οι χάρτες αναφέρουν ότι όμοι γέννητος σε μια έκτακτη ανάγκη, οποιασδήποτε μορφής είναι αυτή, πού θα πάνε οι πολίτες. Διότι είναι δύο κομμάτια. Αν μιλάμε για πόλεμο, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή ξέρουν τι θα κάνουν. Οι άμαχοι πού πάνε, και είναι τα ΨΕΑ υπεύθυνα αυτά για να οργανώσουν τις κινήσεις. Το ίδιο και σε περιπτώσεις σεισμού, ας πούμε. Πού πάει ο κόσμος να συγκεντρωθεί για να αποφύγει, ξέρω εγώ, να πέσουν κτίρια και να σκοτωθούν άνθρωποι ή να τραυματιστούν. Σήμερα δεν γνωρίζει κανείς πού είναι τα καταφύγια για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.
1: Ελπίζουν ποτέ να μην προκύψει η ανάγκη.
0: Που μένει στην Γυαλισσό, που θα πας αν ομιγαίνει του συμβεί κάτι.
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά έχω εντοπίσει εγώ ένα καταφύγιο δικό μου.
0: Μα είναι να ο καθένας να εντοπίσει ένα καταφύγιο.
1: Αν δεν υπάρχει.
0: Δεν θα είναι οργάνωση, κάποια... θα είναι τραγωδία.
1: Τραγωδία, σίγουρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω γιατί οι αρμόδιοι δεν βάζουν κάτω τα κοιτάπια του και να ξεκινήσουν επί εδάφου τη. Ασκήσεις όπως αυτή η σημερινή, ας πούμε.
1: Μα κάθε χρόνο γίνεται αυτή η άσκηση, ναι. Διαπυρός.
0: Εκεί συμμετέχουν, παιδί μου, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εθελοντές.
1: Όλοι, δηλαδή. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία.
0: Εδώ μιλάμε για τον λαό όμως, τον απλό πολίτη. Τι γίνεται? Γιατί συνήθως σε έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει τέτοιος χαμός, τέτοια.
1: Ένας πανικός,
0: μια σύγχυση που είναι χειρότερη από τις συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν από το φυσικό φαινόμενο. Διότι ο ένας παίρνει το αυτοκίνητο, πάει ανάποδα, ο άλλος τρέχει από εδώ, ο άλλος δεν ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Και ας βαρέσουν κάποια στιγμή οι σιρήνες που βαράνε πότε-πότε για να δούμε αν δουλεύουν τα ηχεία, αλλά να βαρέσουν τα ηχεία, έτσι, ο συναγερμός δηλαδή, και να πάει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Να φύγει ο κάτοικος του τάδε εκεί, να πάει
1: όλα
0: εκεί
1: αυτά.
0: Ο άλλος κλπ.
1: Πάντως πρέπει να πούμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η σημερινή άσκηση, η οποία ολοκληρώθηκε, όπως λέμε, με επιτυχία, ανέδειξε για ακόμα μια φορά ότι η προετοιμασία, η εκπαίδευση, ο συντονισμός αποτελούν τα σημαντικότερα όπλα στις προκλήσεις.
0: Βασικά στοιχεία.
1: Βασικά. Το είχε πει και ο υπουργός αν είχε έρθει εδώ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Το προηγούμενο διάστημα, έτσι.
0: Καλά πάμε, ευχόμαστε και παρακαλούμε τον Θεό και τους ανόητους επίσης να μην έχουμε φέτος, να μην ανάψει ούτε μία σπίθα στα δάση μας και οπουδήποτε αλλού. Τώρα δεν μου λες πώς θα ονόμαζες εσύ το κόμμα, το υποϊκόλαψη κόμμα της Χαριστιανού? Τι όνομα του είναι?
1: Πώς θα ονόμαζε? Καταρχήν να πούμε ότι πότε, σήμερα το απόγευμα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Η ελπίδα, είναι ελπίδα.
0: Η ωραία κοιμωμένη, ξέρω εγώ. Δεν σε βλέπω.
1: Πάντως η διακήρυξη λέει του κόμματος στοχεύει σε ένα πολύχρωμο ακροατήριο, το οποίο θα διαχωρίζει τις γραμμές αριστερά και δεξιά. Θα είναι τώρα μόνο δεξιά, θα είναι μόνο αριστερά, θα είναι κεντροδεξιά. Θα είναι άκρα δεξιά, θα είναι, δεν ξέρω,
0: προς το παρόν,
1: κέντρο, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Προς το παρόν κατέβασαν εικονίσματα προερχόμενα από την Ρωσία.
1: Να.
0: Έχουν και τον συνάδελφο τον Αβιερινού, πώς λέγεται αυτός. Τον Αβιερινό, ο οποίος τον έχουμε δει στα παράθυρα να στέλνει ανταποκρίσεις.
1: Ο Θανάσης Αβιερινός είναι αυτός.
0: Από τη Μόσχα, ναι, πού είσαι Θανάση. Λοιπόν, έτσι ξεκινά. Τώρα, σήμερα πέρα από το όνομα, θεωρώ ότι θα μοστράρουν και τα πρώτα στελέχη.
1: Σίγουρα
0: που
1: τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, μάλιστα. Πάντως όλα το όνομα του κόμματος παραπέμπει, λέει, σε λέξεις που έχουν να κάνουν με την ελπίδα. Ελπίδα, ζωή, δεν ξέρω.
0: Να αφήσουμε λίγο τη φαντασία μας. Αν και κοντός ψαλμός αλληλούια, όπου να είναι. Τι ώρα είναι, 6.30?
1: 6.30 ώρα, ναι.
0: Ναι, πάντως δεν σημαίνει να
1: μιλήσουμε. Τώρα τι σου λέει, θέλω πολύχρωμο ακροατήριο, μακριά από διαχρονιστικές
0: γραμμές. Να βάψει μερικούς.
1: Δεν θέλει ούτε αριστερά ούτε δεξιά, οπότε κάπου στο κέντρο δεν ξέρω που θα πάει, κύριε Χριστιανού.
0: Τέλος πάντων, είναι παρακινδυνευμένη αυτή η απέτηση. Θα δείξει πάντως. Εκείνο που φαίνεται όμως είναι, και το λέω με καλή προαίρεση, απαλλαγμένος από κάθε είδους σκοπιμότητες, δεν υπάρχει καμία σχέση η σημερινή δυναμική του κόμματος αυτού που σε λίγο θα μάθουμε το όνομά του.
1: Με αυτό που είχε το προηγούμενο διάστημα. Έχει πέσει
0: δηλαδή,
1: λίγο η
0: αλήθεια.
1: Καμία
0: σχέση. Ναι. Όχι, έχει ξεφουσκώσει. Τι έχει πέσει.
1: Ας πούμε, έχει πέσει.
0: Τώρα βέβαια εξαρτάται και ποιοι στηρίζουν, διότι ξέρεις, πίσω από κάθε τέτοια προσπάθεια υπάρχει και το παραδάκι. Το παραδάκι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, ρώσικα ρούβλια θα είναι αυτά που θα μπαίνουν στη χώρα για να στηρίξουν την προσπάθεια. Γερμανικά θα είναι, τι θα είναι, δεν ξέρω. Της εκκλησίας ο βολός θα είναι, ναι, πάντως, θα μαζέψουν τα παγκάρια, δεν ξέρω.
1: Αν
0: δεν
1: θες να το δεις τηλεοπτικά, η σημερινή πρώτη συνάντηση των οπαδών της κυρίας Καριστιανού στο Ολύμπιον θα μεταδοθεί και μέσα από το ιντερνετικό κανάλι Action ST. Και το Action ST κατά τι σημαίνει τώρα.
0: Δεν σου λέω εγώ τώρα. Κοίταξε να δεις, ξύπνιο είναι αυτό. Διότι θα μαζέψει όλα τα ράσα. Έτσι, όλα τα ράσα.
1: Υπάρχει και ένα ρώσικο έτσι άρωμα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, Άγιον Όρος, ξέρω εγώ και λοιπά. Μπορεί να μυρίσει και λίγο λιβάνι η αίθουσα που θα γίνονται οι ανακοινώσεις. Αλλά ξέρεις, αυτός ο ταλέπορος, ο κακομύρης, ο οποίος χθες το βράδυ δεν πρέπει να έχει κλείσει μάτι, ποιος είναι? Ο Βελόπουλος. Διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, θα πάρει πολύ πράγμα από το κόμμα του Βελόπουλου, διότι και ο Βελόπουλος, αν όλοι γνωρίζουμε, ότι προς τα εκεί το είχε πάει και μάλιστα υπήρχε έντονη φημολογία, για να μην πω ας πούμε ότι υπήρχαν και στοιχεία που απεδείκνυαν αυτό που θα πούμε τώρα, ότι ήταν προσκολιόμενος στην ρώσικη φυλή, τέλος πάντων, στη Ρωσία. Και μάλιστα πολύ διερωτώντο πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σε όλα τα επαρχιακά κανάλια να παίζει συνέχεια τα βίντεο του κυρίου Βελόπουλου και τα δελτία ειδήσεων του Βελόπουλου, διότι αυτό απαιτεί πάρα πολλά χρήματα. Πραγματικά είναι απορίας άξιον.

0: σε μια Ρωσία η οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και καταξοδεύεται με τα όπλα, τα οπλικά συστήματα και ό,τι αυτό ας πούμε συνεπάγεται σε ένα πόλεμο, και όμως βρίσκει χρήματα και χρηματοδοτεί και ελληνικά κόμματα για να κάνει το κομμάτι της, και δεν είναι τίποτα, δεν γίνεται τυχαίο τέλος πάντων.
1: Να. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει να κάνει, Γιάννη, με την ψηφιακή μετάβαση. Γιατί δεν το βλέπουμε να συμβαίνει συχνά αυτό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει η πράξη, βέβαια. Γιατί πήραμε νωρίτερα μία ανακοίνωση από τον Δήμο της Ρόδου. Έχει βγάλει ένα σχετικό δελτίο τύπου όσον αφορά τη λειτουργία μίας νέας εφαρμογής διαχείρισης και πληρωμής θέσεων στάθμευσης μέσω κινητού τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι πρωτοπόρο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αν θες μπορούμε να πάμε στον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για την ψηφιακή μετάβαση, τον κύριο Γιώργο Βαρέλη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει κάποια βασικά πράγματα γι' αυτό.
0: Ναι, για να εξηγήσει ακριβώς πώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί ο κόσμος περισσότερος δεν ξέρω αν είναι εξοικειωμένος με τα...
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, πάμε,
1: κύριε Βαρέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μινατσί. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι όντως μια νέα εφαρμογή, η οποία στην ουσία υποκαθιστά τα παρκόμετρα, δεν τα αντικαθιστά. Δεν τα αντικαθιστά, ο παραδοσιακός τρόπος που πληρώνει κάποιος με κέρματα στο παρκόμετρο παραμένει για τους ανθρώπους που είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Για όλους τους υπόλοιπους που αυτό το βλέπουν δύσκολο, που είναι όντως δύσκολο, να βγαίνεις να παίρνεις την κάρτα, να την επαναφέρεις στα μάξη. Από πέρσι έχουμε δρομολογήσει μια τέτοια εφαρμογή, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να σκανάρει πάρα πολύ εύκολα και μέσω του κινητού του να πληρώνει με την κάρτα, με οποιαδήποτε κάρτα επιθυμεί, διαλέγοντας, επιλέγοντας πόσο χρόνο θέλει να παραμείνει στο πάρκινγκ, αφού βέβαια βρει τη θέση πάρκινγκ πρώτη.
1: Αυτό τώρα θέλω να πω, σε ποιο πάρκινγκ θα μείνει, δηλαδή μην νομίζω ο κόσμος ότι έγινε κάποιο πάρκινγκ και πληρώνουμε και παρκάρουμε και άνετα και ελεύθερα.
2: Αυτό έχει γίνει προκειμένου να διαχειριστούμε καλύτερα το υφιστάμενο πάρκινγκ, όπου υπάρχουν δηλαδή μπλε διαγραμμίσεις.
0: Ναι.
2: Προκειμένου να το ελέγξουμε καλύτερα, εντάξει, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία ελέγχου. Αυτή η εφαρμογή δεν είναι μόνο για πληρωμή. Με τρία βήματα μπορεί κάποιος να πληρώσει εύκολα, επιλέγοντας όσες ώρες θέλει. Και πριν λήξει ο χρόνος του, θα μπορεί να ανανεώσει, αν θέλει, από απόσταση το εισιτήριο του, το οποίο δεν εκτυπώνεται ποτέ. Ταυτόχρονα όμως αυτή η εφαρμογή είναι διασυνδεδεμένη και με τον ελεκτικό μηχανισμό του Δήμου, με τους 6 υπαλλήλους που έχουν αυτή τη στιγμή την αρμοδιότητα και την ιδιότητα να γράφουν, προκειμένου να γίνει ευκολότερο το έργο τους. Τους έχουμε προμηθεύσει με κάποια ειδικά μηχανάκια τύπου POS, τα οποία σκανάρουν την πινακίδα, βλέπουν αν ο πολίτης ή ο επισκέπτης ή το όχημα, τέλος πάντων, αν είναι πληρωμένο ή όχι, και έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν εκείνη τη στιγμή την κλίση. Η κλίση η οποία θα πρέπει να ενημερώσω τον κόσμο ότι δεν είναι πια 10 ευρώ όπως ήταν. Έχει σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλάξει και έχει πάει στα 30. Δεν είναι ο σκοπός να γράφουμε ασύστολα. Απλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι και εμείς οι ίδιοι δηλαδή, ότι δεν, όπως ερχόμαστε από τα χωριά μας, όπως επισκεφτόμαστε την πόλη για δουλειές ή για βόλτα, ότι δεν μπορεί όλοι μα όλοι να περνάμε στην πλατεία Δημαρχείου και να ψάχνουμε πάρκι. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένας έλεγχος, να αποσυφορηθεί λίγο και η κυκλοφορία, έστω και μέσω αυτού του επιχειρήματος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες στο σύστημα αυτό, όπως η ενημέρωση της βάσης δεδομένων από τους αριθμούς πινακίδας των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, προκειμένου ο ιδιοκτήτης της κάθε εταιρείας να ενημερώνεται άμεσα ότι κάποιο όχημα το έχει φάει κλίση, και να ζητάει από τον πελάτη, από τον επισκέπτη, διαδικτυακά πλέον και την πληρωμή της κλίσης προτού παραδώσει το όχημα. Γιατί στην πορεία αυτή η κλίση βαραίνει τον ίδιο. Εντάξει, είναι ένα ωραίο σύστημα. Καταλαβαίνω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να οριοθετούμε και τις θέσεις πάρκινγκ, δηλαδή στην πορεία μπορεί να ενσωματωθεί μέσω ανιγνευτών και να σου δείχνει σε ένα χάρτη αν υπάρχει ελεύθερη. Βέβαια η ελεύθερη είναι ονειρό απατηλό, γιατί πολλοί μας σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σε αυτό το σημείο, με τέτοια επισκεψιμότητα, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο.
1: Κύριε Βαρέλη, πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει πράξη? Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι με το φτωχό μου το μυαλό ότι Ωραία. Αν όταν κατέβεις στο κέντρο της πόλης μας, μετά τις 8 και 10 δεν υπάρχει πουθενά να σταθμεύσεις. Ναι. Και ειδικά στην πλατεία Δημαρχείου. Εάν εγώ κατέβω το αμάξι μου και θέλω να πληρώνω την εφαρμογή, πληρώνω για μία ώρα. Ναι. Αλλά δεν βρω στην μπλε διαγράμμιση να παρκάρω. Γιατί είναι άλλη παρκαρισμένα από το πρωί. Τι κάνω. Δεν μπορώ να παρκάρω, φεύγω.
2: Ο άλλος που... προφανώς.
1: Δεν παρκάρω εκεί. Οπότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το μέτρο και τόσο καλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Μα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο πόλη η οποία να φιλοξενεί με συγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ όλους τους επισκέπτες. Αν κάποιος για την πόλη της Ρόδου θέλει να παρκάρει free, θα πάει στην Ακαντία ή θα πάρει το λεωφορείο να κατέβει. Ναι. Ή θα πάει στα άλλα πάρκινγκ που θα δημιουργήσει ο Δήμος στην πορεία. Σε κάποια άλλα σημεία και θα πάρει τη συγκοινωνία για να κατέβει στο κέντρο της πόλης και ειδικά στο παραλιακό μέτωπο. Αυτό είναι ένα, ας το πούμε, μεταβατικό μέτρο προκειμένου να ελέγξουμε αυτή τη στιγμή την επιθυμία των πάντων να έρχονται και να παρκάρουν εδώ, από τη Νέα Αγορά μέχρι το Ενιδρίο. Εδώ έρχεται όλο το νησί, είτε είναι ντόπιοι είτε είναι επισκέπτες, ψάχνουν πάρκινγκ σε αυτό το σημείο.
1: Και αν δεν βρουν και μία ώρα πάρκινγκ, συνεχίζουν να κάνουν βόλτες εντός του κέντρου μέχρι να βρουν κάτι. Ναι, τα έχουμε δει. Καθημερινά τα ζούμε αυτά.
2: Σε όλο αυτό όμως που λέμε, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι γνωρίζουν ότι δεν γράφουμε.
1: Ναι, τώρα από εδώ και πέρα θα γράφετε όμως.
2: Θα γράφουμε, δεν γίνεται να μην γράφουμε.
1: Δηλαδή, αν εγώ έχω πληρώσει. Κύριε Βαρέλη, ένα παράδειγμα. Αν εγώ έχω πληρώσει με την εφαρμογή, κατεβάζω την εφαρμογή, πληρώσω, είμαι στην μπλε γραμμή. Και ο κύριος Μινατσής με έχει παρκάρει πάλι στην μπλε γραμμή και δεν έχει πληρώσει. Ο ελεκτικός μηχανισμός, ο άνθρωπος που έχετε έξω με το POS, μπορεί να κόψει κλίση, παράδειγμα, στον κύριο Μινατσή, ο οποίος είναι στην μπλε γραμμή και δεν έχει πληρώσει.
2: Βεβαίως. Αυτός είναι ο σκοπός. Με τις δυνατότητες βέβαια να σας πω των 6 ελεκτών, έτσι, γιατί 6 είναι.
1: Μόνο 6 έχετε δηλαδή.
2: Μέχρι να έχουμε δημοτική αστυνομία είναι μόνο 6. Με τις δυνατότητες τους όμως είναι ευχαριστημένοι όλοι με αυτό το νέο σύστημα, προκειμένου να γίνει η δουλειά τους πιο εύκολη, να σταματήσουν το χειρόγραφο και να μπορούν να δουν. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν θα γράφουμε. Αυτό είναι και πολιτική απόφαση του Δημάρχου μας, ότι δεν μπορείς να γράφεις τώρα επειδή έληξε πριν μισή ώρα ένα εισιτήριο. Αρκεί ο κόσμος τα βάζει ένα εισιτήριο. Γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει αμάξι που βάζει εισιτήριο. Βάζουν ξένοι μόνο.
0: Μάλιστα. Τζάμπα δηλαδή όλοι υπάρχουν.
1: Οι ξένοι επειδή έχουν συνηθίσει στα μέρη τους να πληρώνουν.
2: Έχουν συνηθίσει στα μέρη τους και θα σας πω και το εξής, ότι η εφαρμογή ενώ εντάξει, δουλεύει 10 μέρες πιλωτικά, προκειμένου να βγει σήμερα επίσημα ως δελτίο τύπου και να ξεκινήσει και μια καμπάνια ενημέρωσης για την ύπαρξή της. Έχει εισπράξει από ξένους η εφαρμογή αυτή. Έχει ήδη εισπράξει, που απλά οι άνθρωποι βλέπουν στο παρκόμετρο πάνω το QR code που έχουμε προσθέσει σαν αυτοκόλλητο.
0: Κύριε Βαρέλη, να κάνουμε μια κουβέντα. Καταρχήν, δύο επισημάνσεις. Ναι. Υπάρχει λύση να μην συμβαίνει αυτό. Κλείνει το κέντρο, το τρίγωνο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Βέβαια, θέλει δουλειά για να συμβεί αυτό. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται εκεί κάτω. Θέλει πολιτική βούληση και δουλειά. Δεύτερον, ο ταλέπορος ο πολίτης, ο οποίος κατεβαίνει στο κέντρο, μια και οι περισσότερες υπηρεσίες, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, είναι συγκεντρωμένες στο κέντρο, κάπου πρέπει να βρει να παρκάρει για να κάνει τη δουλειά του. Άρα, ένα μέτρο το οποίο και αυτό πρέπει να... Ήδη γίνεται βέβαια, γιατί όλες οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου πήγανε στο παλιό νοσοκομείο και ούτω καθεξής. Αν φύγει η πυροσβεστική αύριο, αν φύγουν τα δικαστήρια, αραιώνει αμέσως το κέντρο. Άρα λοιπόν, δεύτερο μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει είναι η απομάκρυνση των διοικητικών υπηρεσιών, των δημόσιων υπηρεσιών, από το κέντρο στο μέτρο του δυνατού. Λοιπόν, και επίσης πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος να βρει χώρους πέριξ του τριγώνου. Έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει εκεί πάνω στον ΟΑΕΔ απέναντι μια τεράστια έκθεση που είναι αρχαιολογική, ας πούμε, περιοχή εκεί, αλλά μπορεί να γίνει ένα πάρκινγκ που μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 500, για να μην πω και 1000 αυτοκίνητα. Γιατί αν υπάρξουν τέτοιες λύσεις, προφανώς ο πολίτης θα αφήσει το αυτοκίνητό του που θα είναι και ασφαλές. Και όταν υπάρχει και ένα δρομολόγιο γραμμικό με λεωφοριάκια και είναι και δωρεάν, θα το πάρει το λεωφορείο να κατέβει κάτω. Αυτό έτσι σαν μια παρένθεση. Εγώ όμως ήθελα για να καταλάβει ο κόσμος μας ακούει, αυτή η καινούργια καινοτομία δηλαδή, και μπράβο που ασχολείστε, κατεβαίνω εγώ με το αυτοκίνητό μου στο κέντρο. Έτσι. Πρακτικά θέλω να ακουστεί. Κατεβαίνω στο κέντρο. Ψάχνω και βρίσκω μια θέση καινή που έχει μπλε γραμμή.
2: Ναι.
0: Τι κάνω με το κινητό μου?
2: Μπαίνετε στην εφαρμογή. Εάν δεν έχετε μπροστά σας να τη σκανάρετε, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε ως parking.roads.gr.
0: Μάλιστα.
2: Και με τρία εύκολα βήματα, αφού βάλετε μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας σας, το email και το ονοματεπώνυμο είναι καθαρά προαιρετικό, ναι, αν θέλετε να παίρνετε ενημερώσεις.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα επιλέγετε χρόνο που θέλετε να πληρώσετε και πληρώνετε με την κάρτα σας μέσω του κινητού. Είστε πληρωμένος, ο ελεκτικός μηχανικός δεσμός θα το διαπιστώσει και έχετε παρκάρει κανονικά. Σε μια δεύτερη μεταγενέστερη φάση θα μπορείτε μέσω αυτής της εφαρμογής να βλέπετε και αν υπάρχει διαθέσιμη ελεύθερη θέση. Είπατε όμως κάποια πράγματα πριν,
0: ναι, ναι,
2: που έτσι όπως τα λέγατε θεωρώ ότι ήσασταν σε όλες τις συσκέψεις που έχουν γίνει στο Δήμο Ρόδο για το κυκλοφοριακό γενικότερα. Είναι όλοι συμφωνούμε σε αυτά. Είναι στο τραπέζι, αλήθεια,
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι.
2: Αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέχρι να εφαρμοστούν πλήρως όλα αυτά που είναι όντως στο τραπέζι. Είναι πολύ χρήσιμο όπως τα είπατε και απασχολούν σίγουρα και τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή.
0: Ωραία. Επειδή έχω παρακολουθήσει παρόμοιες συνάξεις και με προηγούμενες δημοτικές αρχές,
2: ναι,
0: κύριε Βαρέλη, είναι μόνιμη εποδός σε κάθε δημοτική αρχή αυτό το πράγμα. Οι προθέσεις είναι αγνές, εντάξει, και τις χειροκροτούμε, αλλά το αποτέλεσμα κάποια στιγμή πρέπει να...
2: Σίγουρα. Έτσι, έχουν γίνει κάποια βήματα, τώρα θα γίνουν και άλλα, με το λεωφοριάκι, με το πάρκι στην Ακαντιά. Γίνεται και αυτό τώρα. Θα δρομολογεί και αυτά τα σημεία που είπατε είναι όντως στο σχέδιο,
0: ναι,
2: προκειμένου να δημιουργηθεί χώροι και δρομολογία προς το παραλιακό μέτωπο.
0: Ωραία, ωραία, και πολύ ωραία.
2: Όσα βήματα για γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι είναι βελτίωση.
0: Απαραίτητα, ναι, βεβαίως.
2: Απαραίτητα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάτι για άλλο η Δέσποινα, αλλά εγώ με την ευκαιρία, τι γίνεται με τα drones?
1: Πριν από αυτό, επειδή στέλνει μήνυμα μια Κροάτρια, ναι, κύριε Βαρέλη, ναι, λέει αν έχετε προβλέψει τους μόνιμους κατοίκους, παράδειγμα, λέει στην Οδό Αμερικής. Γιατί υποφέρουν οι μόνιμοι κάτοικοι και κανείς δεν το λαμβάνει υπόψη?
2: Οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ήδη την κάρτα τους και δεν θα γράφονται από τον ελεκτικό μηχανισμό.
1: Μάλιστα.
0: Εάν δεν παρκάρουν στο συγκεκριμένο χρόνο.
2: Διαθέτουν κάρτα μονίμου κατοίκου, νομίζω. Δεν έχουν τέτοιο θέμα.
0: Και εντός και εκτός των τυχών, έτσι, και εκτός
1: παλιών. Οπότε η κάρτα πρέπει να είναι πάνω στο παραπρίσιο του αυτοκίνητου για να δεν βλέπει και ο ελεκτικός μηχανισμός.
2: Μιλάτε για τους μόνιμους κατοίκους νεοχωρίου και όχι μεσαιωνικής πόλης αυτής.
1: Όχι, νεοχωρίου, ναι.
2: Ναι,
1: εκεί,
2: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Τι γίνεται με τα drones τώρα?
2: Τα drones είναι και αυτά μια καινοτομία. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Έχει και τις ενστάσεις που προβάλλονται στα προσωπικά δεδομένα, όλα αυτά, ναι, εμπίπτουν κάποια στιγμή στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν γίνονται με σκοπό να παρακολουθείτε ο κόσμος, ούτε οποιοσδήποτε πολίτης υπάρχει. Ο μόνος στόχος και σκοπός, το έχω ξαναπεί, είναι να ελέγξει κάποια πράγματα, κάποια παραβατική συμπεριφορά, ιδιαίτερα με τους κοινόχρηστους χώρους ή για κάποια γεγονότα που γίνονται και αφορούν πρόσφατα δυσάρεστα, όπως,
0: ναι, ναι,
2: το επεισόδιο με τα, ναι, μαχαιρώματα εκεί στην πλατεία. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να είναι συμβατό και θα είναι συμβατό με το GDPR ό,τι και γίνει, και για τις ενστάσεις του οποιοδήποτε εννοείται ο Δήμος σε οποιαδήποτε καινοτομία θα προσαρμοστεί σύμφωνα με το GDPR, πιθανότατα και φτιάχνοντας μια μελέτη η οποία ονομάζεται DPR για όλες αυτές τις συσκευές, είτε είναι κάμερες είτε είναι drones.
1: Λέει, πιστεύετε ότι αυτό θα αντιμετωπίσει την παραβατικότητα που υπάρχει στην παλιά πόλη, κύριε Βαρέλη?
2: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα την αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει λίγο. Θα την βοηθούσε περισσότερο αν είχαμε μια δημοτική αστυνομία την οποία θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε στη Μεσογειακή πόλη. Αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Πρέπει να μπούμε σε κάποια διαδικασία μέχρι να την έχουμε, να μπορούμε να ελέγξουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα, τα οποία δεν μπορώ να σας τα παραθέσω τώρα μέσα σε λίγο χρόνο.
0: Ναι, σωστά.
2: Ειδικά με τους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει ζήτημα σοβαρό και δεν είναι ανάγκη το drone να είναι και τόσο χαμηλά για να καταλάβεις ότι κάποιος έχει πιάσει το δρόμο με τα τραπέζια του ή με τις πέρκολες του εκεί πέρα.
0: Εντάξει, πάντως πρέπει να, να διασφαλιστεί το ότι δεν θα...
2: δεν το συζητώ αυτό.
0: Προσωπικά δεδομένα.
2: Θα πρέπει να είναι, ναι, προσαρμοσμένο στα προσωπικά δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε. Και επειδή ξέρω και τι διαδικασία απαιτείται για να βάλουμε αυτή τη στιγμή μια κάμερα, παράδειγμα,
0: ναι,
2: σαν Δήμος Ρόδου, σαν ένας φορέας κρατικός αυτοδιοίκησης, τη διαδικασία χρειάζεται για να βάλουμε μια κάμερα. Καταλαβαίνω ότι έχει τεράστιο ζήτημα με τα προσωπικά δεδομένα, θα το φροντίσουμε να είναι προσαρμοσμένο και σύμφωνα με τα πρότυπα της αρχής.
0: Ναι, γιατί θα το διαχειρίζεται και ιδιώτης και το ποσό το 1-200 κάποιοι λένε, μα αν το δίνετε αυτό να προλάβετε αστυνόμους θα ήταν
1: security,
0: πολύ πιο security. Ναι,
2: μακάρι να μπορούσαμε εμείς να προσλάβουμε αστυνόμους.
0: Το ξέρω, το καταλαβαίνω.
1: Άρα κύριε Βαρέλη, γενικά βλέπουμε ότι η παρουσία καμερών και σε διάφορα άλλα σημεία της πόλης, έτσι,
2: ναι.
1: Ούτε την παραβατικότητα, ούτε στην παραβατικότητα έδωσαν λύση, ούτε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα από τις κάμερες που ήδη υπάρχουν στους δρόμους μας.
0: Κοίταξε,
2: καταλαβαίνω, αλλά και ο ανθρώπινος παράγοντας με τον τρόπο που έχουμε τώρα δύο ανθρώπους στη Μεσαιωνική πόλη προκειμένου που έχουν τη δυνατότητα από τον νόμο να ελέγχουν ή να βάζουν παραβάσεις, είτε αυτή αφορά κοινό χρηστόχωρο είτε οτιδήποτε άλλο μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, καταλαβαίνετε αδύνατο, ανθρωπίνως αδύνατο να γίνει.
0: Ναι.
2: Ευχής έργων θα ήταν να έχουμε 10-15 δημοτικούς αστυνόμους και να μην μπαίνουμε σε αυτές τις λογιές. Το ποσό, να σας πω ότι το ποσό δεν αφορά μόνο τα ντρόνς, αφορά και την φύλαξη την οποία πληρώνουμε.
0: Α, μάλιστα. Γιατί ακούγεται τώρα έτσι λίγο υπερβολικό το ποσό αυτό.
2: Είναι
0: γιατί...
2: πάρα πολύ κοστοβόρα και η φύλαξη.
0: Ναι.
2: Με ανθρώπινο δυναμικό, με ιδιώτη βέβαια, το καταλαβαίνετε, της Μεσαιωνικής, των πυλών και όλα αυτά. Αυτά ο στόχος είναι να μην τα έχουμε του χρόνου. Όσο
0: μάλιστα
2: γίνεται λιγότερη υποστήριξη, τουλάχιστον στις πύλες.
0: Θέλω να συμπληρώσω ότι από την Δέσποινα, από την ενεργειακή της περιφέρειας, με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και της αρχαιολογικής υπηρεσίας, έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε ορισμένα σημεία της παλιάς πόλης για να καταγράφεται η κίνηση. Δηλαδή πόσοι μπαίνουν, πόσοι βγαίνουν, τα οχήματα κλπ. Και είναι ένα πολύ καλό... πώς το λένε, μια πολύ καλή προσπάθεια να μπορούμε να ξέρουμε και τι κίνηση υπάρχει, ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν από την παλιά πόλη, όχι προσωπικά δεδομένα με προσωπικά δεδομένα, αριθμητικά πιο πολύ, αριθμητική παρουσία δηλαδή.
2: Καταλαβαίνω το σύστημα. Όλα είναι προσαρμοσμένα ως προς προσωπικά.
0: Ναι, αυτό λέω, ήδη λειτουργούν αυτά, έχουν τοποθετηθεί.
2: Έχουν τοποθετηθεί, το άκουσα κι εγώ αυτό.
0: Ναι.
2: Αν θέλετε τη γνώμη μου, κακώς δεν ενημερωθήκαμε κι σαν Δήμος, σαν Μεσαιωνική πόλη, γιατί το άκουσα κι εγώ.
0: Νομίζω ότι ήταν με την σύμφωνη γνώμη. Είχαν ενημερωθεί, δεν
2: νομίζω,
0: ξέρω.
2: Δεν είχαμε ενημέρωση, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Δεν πειράζει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει διαδικασία να πει μια κάμερα. Ο Δήμος Ρόδου, τουλάχιστον επί της δικής μας θητείας, έχει τοποθετήσει κάμερες. Είμαι ξεκάθαρος, γιατί κυκλοφορούν και κάτι σενάριο ότι βάζουμε δεξιά-αριστερά μόνο σε κάποια αμαξοστάσια όρχους οχημάτων, στα οποία είχα συμβεί είτε ζημιές είτε κλοπές,
0: ναι,
2: πουθενά αλλού, και είναι προσαρμοσμένες, καταγράφουν μετά το πέρας του ωραρίου και μάλιστα έχουμε βάλει μαύρα πλαίσια προκειμένου να μην καταγράφουν ούτε καν δημόσιο χώρο.
0: Μάλιστα.
2: Οτιδήποτε άλλο έχει μπει ή υφίσταται κάπου, μπορεί να μην το γνωρίζουμε, δεν είναι υπό την αιγίδα του Δήμου πάντως.
1: Πάντως υπάρχουν νομικές αντιρρήσεις, κύριε Βαρέλη, αυτή τη στιγμή όσον αφορά την αρμοδιότητα του Δήμου να επιλαμβάνεται ζητήματα ασφάλειας, γιατί αυτά ανήκουν στις κρατικές αρχές και στην αστυνομία.
2: Δεν έρχεται ο Δήμος να υποκαταστήσει την ασφάλεια. Ο Δήμος έρχεται να βοηθήσει, ειδικά τους δικούς του ελεκτρικούς μηχανισμούς, τους δικούς του πιστοποιημένους ελεκτές, με επαναλαμβανόμενες παραβάσεις και τίποτα παραπάνω. Ούτε να παρεύει στην ιδιωτική ζωή του επισκέπτη ή του μόνιμου κατοίκου. Θα το διαπιστώσετε, ακόμα κι αν υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση, θα διαπιστώσετε στην πορεία ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα περί προσωπικών δεδομένων. Θα προσαρμοστούμε δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα κάνει κύκλους από πάνω και θα καταγράφει και θα χαμηλώνει και θα βλέπει τα πάντα.
0: Οπότε αυτό το καινούριο σύστημα για το πάρκινγκ πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται?
2: Το καινούριο σύστημα για το πάρκινγκ έχει ξεκινήσει, ήδη ο κόσμος μπορεί να πληρώνει. Έχει βγει στον αέρα τώρα, θα κάνουμε και μια καμπάνια για να το μάθει ο κόσμος. Αυτό που δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχει δοθεί εντολή, έχουν μπει προειδοποιητικά κάποια χαρτάκια ότι κάποια στιγμή σύντομα θα αρχίσουμε να γράφουμε με κρίσεις δηλαδή.
1: Και τι κόστος έχει, κύριε Βαρέλη, να παρκάρουμε για μισή ώρα στο κέντρο της πόλης μας με την εφαρμογή αυτή?
2: Μία ώρα είναι 1,5 ευρώ όπως ήταν εδώ και 15 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και κάθε επόμενη ώρα είναι πάλι 1,5.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα δεν είναι και...
1: Δεν είναι πολύ.
2: Δεν είναι κόστος, και να σας πω και κάτι, όλα τα χρόνια όποιος έβαζε ένα καρτελάκι ακόμα και αν ήταν 1,5 ευρώ, νομίζω ότι δεν έβρισκε κλίση στα μάξι του, ακόμα και αν το είχε εκεί παραδειγμένο 3-4 ώρες.
0: Ναι, ναι, σωστό είναι.
1: Το θέμα για εσάς είναι να υπάρχει το καρτελάκι, ναι, ναι, και να γίνει πράξη αυτό, δηλαδή να δώσουμε κάτι για να
2: προσφέρουμε. Τώρα δεν χρειάζεται να υπάρχει καρτελάκι, και αν υπάρχει καρτελάκι από το παρκόμετρο, είναι σε ισχύ και το σύστημα με τα παρκόμετρα. Για όποιον δεν θέλει και επιθυμεί αυτό που είναι πιο εύκολο, μπορεί να το κάνει έτσι.
1: Ναι. Μακάρι να γίνει πράξη, να πάει καλά αυτό, κύριε Βαρέλη. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και είμαστε
0: μέτρο,
1: εδώ.
0: Κάθε μέτρο στην αρχή έχει τις επιφυλάξεις του, αλλά θεωρώ ότι θα καταλάβει ο κόσμος και θα το υιοθετήσει. Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Εύκολο είναι, εύκολο.
0: Ωραία. Θα σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια και σε άλλα σπουδαία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: αυτό λοιπόν το θέμα του πάρκινγκ, της νέας εφαρμογής, η οποία γίνεται πράξη εδώ και κάποιες μέρες.
1: Πάντως, Δέσποινα, θυμάσαι όταν ξεκίνησε η διαδικασία οι επιχειρήσεις να βάζουν κάμερες στα μαγαζιά τους μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά για να ελέγξουν, να ελέγχουν αν κάποιος πάει να κάνει δολιοφθορά ή να κλέψει κλπ. Πόσο χρήσιμα...
0: Τελικά αποδείχθηκαν χρήσιμες, ναι, αποδείχθηκαν σε πολλές περιπτώσεις.
1: Είδες τώρα, αλλά... με το τελευταίο ατύχημα δηλαδή, η κάμερα του σούπερ μάρκετ εκεί κατέγραψε όλες τις διαδρομές που είναι στοιχεία τα οποία σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί η αλήθεια, η πραγματικότητα.
0: Είναι στοιχεία, αλλά δηλαδή... από την άλλη πλευρά είναι και τα προσωπικά δεδομένα.
1: Εντάξει, προσωπικά τώρα περνάς με ένα αυτοκίνητο, τι προσωπικό.
0: Πέρα από αυτό, ενώ ότι εγώ όταν πηγαίνω στην παλιά πόλη δεν θέλω να βλέπει καμία κάμερα.
1: Όχι, εγώ λέω τώρα για την κάμερα.
0: Εσύ λες ότι τις κάμερες άλλες, ναι.
1: Στην αρχή έγινε όπως και οι κάμερες στον δρόμο τώρα, έτσι. Θεωρώ ότι θα γλιτώσουν πολλές ζωές, διότι ο άλλος, γνωρίζοντας ότι ακόμη και το κινητό να κρατά μέσα στο αυτοκίνητο, αυτό τσεκάρεται από την κάμερα, θα του πάει το ραβασάκι. Θα πληρώσει 100, 200, 300 ευρώ και θα σκεφτεί να το ξανακάνει. Θα πάει το ραβασάκι όταν περάσει το κόκκινο, γιατί θα καταγράφεται από την κάμερα, θα του έρθει η καμπάνα του 500 και θα το σκεφτεί να ξαναπεράσει με κόκκινο. Να. Λοιπόν, τι είναι?
2: 700 ευρώ.
1: Ακόμη
0: 700 ευρώ.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Θα το ξαναπεράσει το κόκκινο και το πορτοκαλί.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω δηλαδή.
0: Αν και πάλι δεν βάζουν μυαλό κάποιοι. Ήδη σήμερα πάλι είδαμε διάφορα το νωρί το πρωί να συμβαίνουν.
1: Τώρα που ερχόμουν τα ίδια.
0: Εντάξει, ξεχνάμε δυστυχώς την τραγωδία η οποία έγινε έτσι και κάποιοι συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Δυστυχώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αναστατικοί παράγοντες όλα αυτά που αναφέρουμε στο να συμμορφωθούν κάποιοι ή να φοβηθούν. Διότι όταν βάζει το χέρι στη τσέπη με αυτή την μιζέρια που υπάρχει και την οικονομική κρίση, δεν θα το ξανακάνει. Θα σταματάς το κόκκινο.
0: Τελικά, μόνο αν έχουμε ένα παππούλα πάνω από το κεφάλι μας μπορούμε να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα. Κάποιοι, έτσι, δυστυχώς.
1: Κάποιοι μερικές φορές λένε να είχαμε μια χούντα, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει τώρα, άμα είναι να φτάσουμε στο σημείο αυτό για να κάνουμε τα αυτονόητα, νομίζω.
0: Ή
1: ότι
0: κάποιοι μπορεί να λένε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ θα σβήσω το τάδε πρόστιμο.
1: Όχι, τώρα δεν έχει τέτοια.
0: Τώρα τίποτα.
1: Τώρα τελείωσε. Πάει ηλεκτρονικά με την κάμερα.
0: Όλα
1: τελείωσε.
0: Αυτά λάστιγε.
1: Και το Μητσοτάκι να πάρει τηλέφωνο να πει σβήσει την κλίση, θα την πλήρωσε ο ίδιος. Λοιπόν.
0: Κάποτε καλώς... υπήρχαν, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Πολλά και διάφορα.
1: Ήταν και δουλειά των βουλευτών αυτή. Εννοείται. Βουλευτές, μεταθέσεις φαντάρων, σβήσιμο κλίσεων.
0: Εντάξει, μετά τις φαντάρων πάει και έρχεται. Αλλά τώρα να σβήνουν κλίσεις.
1: Πάει και έρχεται.
0: Να βγάζουν διπλώματα.
1: Και τα παιδιά που δεν έχουν μέσο πρέπει να υπηρετούν.
0: Αυτό συνέβαινε. Τώρα από εδώ και πέρα δεν συμβαίνει.
1: Σαν και τον ονομιλούντα, ας πούμε, που το στείλανε στο Αμίντεο Φλωρίνης που δεν ήξερα πού
0: ήταν. Τότε εσύ δεν είχες μέσο.
1: Δεν είχα μέσο. Πού να το βρω τώρα.
0: Μετά, όταν...
1: τώρα το αποκτήσατε.
0: Τώρα το αποκτήσατε.
1: Και να δεις πόσο έχουμε. Τέλος πάντων. Άσε τώρα, λοιπόν.
0: Πάντως, τι ωραίο που είναι να νιώθεις ελεύθερος και να μην χρησιμοποιείς ποτέ κανένα μέσο για τίποτα. Έτσι.
1: Δεν γίνεται.
0: Και όμως, να σου πω κάτι, και όμως γίνεται. Εγώ το κάνω πράξη. Δεν θέλω κανένα μέσο πουθενά.
1: Το σύστημα είναι τέτοιο.
0: Είναι το σύστημα, Γιάννη μου, τέτοιο.
1: Για
0: αλλά
1: να είμαστε μονίμως υποχρεωμένοι.
0: Αν έχεις μάθει όμως να λειτουργείς και έτσι. Γιατί πολλά παραδείγματα και μέσα από τη δουλειά μας λειτουργούν κάποιοι έτσι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και.
1: Όταν
0: και
1: είσαι
0: διάφορα
1: λοιπόν
0: άλλα.
1: Εκτός του συστήματος, σε θεωρούν γραφικό. Σου λέει και θα το βλάκα να πούμε. Γιατί δεν έχει ένα φίλο βουλευτή να καθαρίσει. Αυτή είναι η ζωή μας. Λοιπόν,
0: κυρία Άντε, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Κύριε Κώστα, το ίδιο. Κυρία Σεβαστή από τη ΣΥΜΗ. Στη ΣΥΜΗ τώρα τι έγινε. Έστειλε επιστολή, λέει, στον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος.
1: Και λέει τι για τους επέκτες.
0: Δεν την έχω δει. Σήμα κινδύνου, λέει, με επιστολή για τα προβλήματα που υπάρχουν στη ΣΥΜΗ. Κουρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Ο Δήμαρχος ΣΥΜΗς προς τον Πρωθυπουργό ζητά λύσεις άμεσα για τα προβλήματα που υπάρχουν. Ζήτημα υγείας, έλλειψη προσωπικού στο κέντρο υγείας.
1: Όλα μαζί τώρα εκλογές έρχονται. Παιδιά,
0: τώρα τι είναι.
1: Εκλογές. Εντάξει, μαζί με τον Δήμαρχο είμαστε όταν υπάρχουν προβλήματα, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, Περιφερειακό Συμβούλιο σε μισή ώρα περίπου από τώρα θα συνεδριάσει. Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.
1: Με τηλεδιάσκεψη, έτσι.
0: Με τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων.
1: Ωραία.
0: Θα τα δούμε αύριο, αυτά θα τα αναλύσει αύριο η Ρένα Παυλάκη στο πρωινό Express 8 με 10. Τι άλλο να πούμε, επίσης έχουμε και την παρέτηση, Γιάννη, της κυρίας Μαρίας Χατζηγιάννη από μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Γιατί άραγε έγινε αυτό?
0: Και τη θέση της πήρε ο κύριος Νίκος Φραζής.
1: Μάλιστα. Καλό κουράγιο.
0: Η οποία Μαρία Κατζηγιάννη ήταν με την λαϊκή συσπήρωση.
1: Λοιπόν, ένα καλό Παρασκευός Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε όταν οδηγείτε, διότι δεν σας φταίνε και οι υπόλοιποι που είναι στο δρόμο. Καλά να περνάτε και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Τετάρτη στις 1 και κάτι.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες.
1: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα μέλη τριών οικογενειών. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, όπλα, φυσίγγια και χρηματικά ποσά, ενώ δεσμεύτηκαν 50 τραπεζικοί λογαριασμοί.
0: Στη Βουλή συζητούνται οι προτάσεις από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχει παραμική πραγματική νομική βάση, δήλωσε ο κ. Λιβανός, κάνοντας λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση της δικογραφίας και ανυπόστατο κατηγορητήριο.
1: Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητεί με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
0: Με τη μεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή. Στην Τεχεράνη μεταβαίνει σήμερα ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού για διαβουλεύσεις. Έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ Νετανιάχου, επειδή ο Ουάσιγκτον εξετάζει περίοδο 30 ημερών για διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αντίθετος εμφανίζεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
1: Στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω ακρίβειας και οικονομικής στενότητας σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Πρωταθλητές αναδεικνύονται τρόφιμα και απορρυπαντικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους στη χώρα μας απασχολούνται σε θέσεις οι οποίες έχουν μικρή ή ακόμα και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών ή των προσόντων τους. 2 στους 10 αναφέρουν έλλειψη θέσεων στον τομέα εξειδικευσής τους.
1: Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό.
0: Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Θα παρουσιαστεί η διακήρυξη και τα στελέχη του νέου φορέα πρέπει να απαντήσει στο πώς θα διαχειριστεί τα θέματα της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της MRB Δημήτρης Μαύρος.
1: Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου: ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Η μεγάλη δικαστική διαμάχη, το σκεπτικό του δικαστηρίου και το νομικό προηγούμενο.
0: Στα αθλητικά, σε ρυθμούς Final Four της Ευρωλίγκα, κινείται από σήμερα η Αθήνα. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια φέτος. Είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Στις 9 αύριο, στον άλλο ημιτελικό, αναμετρώνται Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια.
1: Και άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6, μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Θα συνεχιστεί και αύριο η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου του Λεωφόρου Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρια Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή είναι η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Την επικαιρότητα συνεχίζει να απασχολεί η Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών. Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ταυτόχρονη έρευνα σε σπίτια και επιμηνιοστάσια στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται δύο εγκληματικές ομάδες που εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο διασύνδεσής τους. Η υπόθεση σχετίζεται και με την έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Το απόστημα Θεοδόση πρέπει να σπάσει. Δύο ή τρεις οικογένειες δεν μπορούν να μαυρώνουν τη φήμη και την εικόνα ενός νησιού με υπερήφανους και φιλότιμους κατοίκους.
4: Και το είχαμε πει από την συχνότητα του Real FM, από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση με την οικογένεια στα Βορίζια, ότι έρχονται και άλλες συλλήψεις. Και άλλες συλλήψεις οικογενειακές. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε μετά το μαγελίο στα Βορίζια, μετά την Πεντέτα δηλαδή, στα Βορίζια, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και για να καταλάβουμε το εύρος αυτής της επιχείρησης, ας πάμε λίγο στους αριθμούς, που ουσιαστικά αποτελούν και τη γλώσσα της αλήθειας. Από τις 4.30 το πρωί, πάνω από 200 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών και με συντονισμό όμως από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 22 κατοίκων έρευνες, 18 έρευνες σε επιμνιοστάσια. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ συνολικά στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται αυτή την ώρα που μιλούμε, καθώς οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 76 ατόμων. Όλοι τους ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες φαίνεται να διασυνδέονται μεταξύ. Να διασυνδέονται σε εξή. Σε τι? Παράνομες επιδοτήσεις. Ο ΠΚΠ. Αν είναι δυνατόν να έλειπε από αυτό ο ΠΚΠ όταν μιλούμε για την Κρήτη. Ναρκωτικά βεβαίως, όπλα, καταπατήσεις, κτημάτων, ζωοκλοπές. Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα το οποίο παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του συγκεκριμένου ανθρώπου που πραγματοποίησε αυτό το τηλεφώνημα οι αστυνομικοί. Το παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό στα πλαίσια όμως ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έλεγε στον συνομιλητή του? Μα πρέπει να βρω οπωσδήποτε τόσα ζωντανά. Ζητούσε συγκεκριμένο αριθμό εγώ προβάτων, διότι αυτά έχω δηλώσει και τα δικά μου δεν βγαίνουν όταν θα έρθει ο έλεγχος. Από εκεί και πίτα ξεκίνησαν παρακολουθήσεις. Ξεκίνησαν παρακολουθήσεις με ιδιαίτερα διακριτικό, παύλα επαγγελματικό τρόπο. Καθώς μην ξεχνούμε ότι στην κατοχή των συλληφθέντων που έχω προαναφέρει έχουν βρεθεί και όπλα. Κατά συνέπεια μιλούμε για κάτι το ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Τώρα, από εκεί και έπειτα, μετά από αυτές τις παρακολουθήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ξεδιπλώσουν ολόκληρο τον ιστό που είχαν δημιουργήσει κυρίως στα ορεινά Κρήτη, από τα Ζωνιανά και τα Βορίζια, μέχρι το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, αλλά και το Λασίθι, αυτές ουσιαστικά τέσσερις οικογένειες. Τέσσερις οικογένειες οι οποίες λειτουργούσαν με μόντους οπεράντι μαφίας. Έτσι ακριβώς λειτουργούσαν ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι αστυνομικοί που έχουν πραγματοποιήσει τις έρευνες. Όπως είπα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, έχουν βρεθεί όπλα. Αυτό όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές της αστυνομίας στην Κρήτη είναι οι σακούλες με τα μετρητά που έχουν βρεθεί, αλλά και σακούλες με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατά τους ώστε να υπάρχει σήμανση και καταγραφή για τις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Οπότε είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, και οι ακροατές μας βεβαίως, ότι εδώ ακουμπούσαν οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούσαν με όρους μαφίας, ακουμπούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σε βαριά ποινικά αδικήματα. Ποινικά αδικήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και προμήθεια οπλισμού. Που βεβαίως προμήθεια οπλισμού είναι παράνομο.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά την κόντρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, το σκληρό ροκ συνεχίζεται στη Βουλή, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια, όπου είναι σε εξέλιξη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από λίγη ώρα, ο κ. Λιβανός, παίρνοντας το λόγο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ σήμερα παρακολουθούμε το πρώτο από τα δύο επεισόδια ενός καυτούβι ημέρου, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα με τη συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης σε βάρος του κ. Λιβανού και της κ. Φωτεινής Αραμπατζή με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συνεδρίαση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ και σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών. Θα έλεγα ότι σήμερα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση. Ενδεχομένως τα κόμματα να κρατούν δυνάμεις για την αυριανή μάχη. Αυτό που μέχρι στιγμής κλέβει τις εντυπώσεις είναι η ομιλία του κυρίου Σπύλου Λιβανού, του ενός εκ των δύο εγκαλουμένων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρώην υπουργός επιχείρησε να αποδομήσει τις προτάσεις σε βάρος του για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες για όσα είχε κάνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική νομική βάση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι προτάσεις εναντίον του στερούνται στοιχειώδους νομικής τεκμηρίωσης, λέγοντας ότι δεν προκύπτει ούτε ένδειξη προσωπικής εμπλοκής του, ούτε οποιαδήποτε οικονομική ζημία ευρωπαϊκών ή κρατικών πόρων. Και η χαρακτηριστική του αναφορά εκεί ήταν ότι οι προανακριτικές δεν συστήνονται χωρίς νομική βάση ή χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ζημία ευρωπαϊκών ή κρατικών πόρων. Και η χαρακτηριστική του αναφορά εκεί ήταν ότι οι προανακριτικές δεν συστήνονται χωρίς νομική βάση ή χωρίς έστω την παραμικρή ένδειξη.
1: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιώργο, άφησε εχμές και για τη διαδικασία.

0: στείλει χωρίς περαιτέρω έρευνα τον φάκελο στη Βουλή, προκειμένου αυτή να διενεργήσει έρευνα. Έχουν περάσει 5 χρόνια, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός, και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και φτάνει ο φάκελος το 2026 για υπόθεση η οποία ανάγεται στο 2021. Πρέπει να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει και την πλειοψηφία να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Άρα, εκτός κάποιας συνταρακτικής έκπληξης το βράδυ στην ονομαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πούν όχι, και αυτό θα είναι αρκετό προκειμένου να απορριφθούν οι δύο προτάσεις.
1: Βοήθησε μας λίγο με τα διαδικαστικά, Γιώργο. Εδώ θα στηθούν 2 κάλπες, σωστά?
0: Σωστά. Σήμερα θα δούμε κάλπες στην Ολομέλεια το βράδυ. Μία για κάθε πρόσωπο, μία για τον κύριο Λιβανό και μία για την κυρία Ραμπατζή. Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και για τον κύριο Λιβανό και ένα για την κυρία Ραμπατζή, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι δύο προτάσεις, οι οποίες είναι εναντίον τους. Και ο κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίσει ναι ή όχι, είτε στη μία είτε και στις δύο προτάσεις. Με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι η πλειοψηφία και δια του εισηγητή της είπε ότι δεν βλέπει το παραμικρό και άρα θα απορρίψει την πρόταση, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες θετικές ψήφοι, προκειμένου να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή. Νομίζω ότι το ίδιο σκηνικό θα δούμε και αύριο το πρωί. Στην συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που έχει ζητήσει το Πασόκ για τις υποκλοπές. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, μολονότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, εισάγει την πρόταση του Πασόκ με τη διαδικασία του δικαιώματος μειοψηφίας, δηλαδή με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εκεί, εφόσον η πλειοψηφία πάρει μια άλλη απόφαση, κυρίαρχο όργανο είναι η Ολομέλεια, δεν είναι ο πρόεδρος της Βουλής για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Μπορεί, και φαίνεται πως αυτό θα γίνει, η Νέα Δημοκρατία να πει ότι πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά την εθνική άμυνα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους. Και εκεί, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί, δεν θα δούμε Εξεταστική Επιτροπή. Μένει να δούμε βεβαίως ποια θα είναι η αντίδραση του Πασόκ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Πάντως, Γιώργο, τα όργανα είχαν αρχίσει από χθες, μετά τις χθεσινές διαρροές από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μας το έλεγες εσείς αυτή την ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Υπήρξε λίγο αργότερα παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής που μίλησε για ποινικό αδίκημα.
0: Ναι, και μένει να δούμε αν ο κ. Κακλαμάνης θα προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού που είπε χθες, να διατάξει, δηλαδή να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διερευνηθεί πώς διέρευσε αυτό το υλικό από την απόρριτη συνεδρίαση. Σας θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής, κάθε συνεδρίαση η οποία αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτη, γίνεται με κλειστές κάμερες και τα μέλη της δεσμεύονται να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων. Αυτό εχθές δεν συνέβη. Είδαμε να κυκλοφορούν αυτούς οι διάλογοι του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλήδη Δεμήρη, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και στους δημοσιογράφους και αργότερα στο διαδίκτυο. Ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή. Δεν το χαρακτήρισε απλώς ντροπή αυτό που έχει συμβεί. Και σήμερα, εδώ, πάλι από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, υποστήριξε ότι θα ζητήσει πιθανότατα μέσα στη μέρα από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει την έρευνα. Μίλησε για ποινικό αδίκημα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλάζει η ακρίβεια, τις συνήθειες των πολιτών. Στροφή σε φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κάνει οι καταναλωτές, όπως καταδεικνύει νέα μεγάλη έρευνα. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν πλέον στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και με μεγαλύτερης ποικιλίας, τα οποία, Δημήτρη Χριστούλια, κρίνονται από τους καταναλωτές εξίσου ποιοτικά σε σύγκριση με τα επώνυμα.
3: Βασίλη, αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στο θέμα που μόλις θα πούμε, θα λέγαμε ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν κάνει στροφή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στα φθηνά προϊόντα. Οι έρευνες δείχνουν ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή εκείνων των προϊόντων που έχουν τη φίρμα των σούπερ μάρκετ με αμύωτη ένταση, σε μια προσπάθεια που κάνουν έτσι κι αλλιώς οι καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα. Βασίλη, η αναζήτηση για φθηνά προϊόντα από τα νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ακρίβειας. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα θέματα της ακρίβειας και ουσιαστικά αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Αυτά τα δείγματα είναι πολύ πιο εμφανή τους τελευταίους μήνες λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από βιομηχανίες, όπως είναι προφανές για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, πολλούνται φθηνότερα κατά 30% σε σχέση με τα επώνυμα.
2: Είναι μεγάλη απόκληση, Δημήτρη, από τα επώνυμα προϊόντα.
3: Θα σου πω, έχει γίνει.
2: Και βλέπουμε και σε πολλά σούπερ μάρκετ.

0: προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των ίδιων των σούπερ μάρκετ.
1: Θα σου πω ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Συρκάνα, μέχρι το τέλος Μαρτίου, το καλάθι με τις 60 βασικότερες κατηγορίες προϊόντων, όταν αυτό συγκρίνεται ιδιωτικής ετικέτας με επώνυμα, κοστίζει κατά 45% φθηνότερα τα ιδιωτικής ετικέτας. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι τα τρόφιμα κυριαρχούν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν 7 στα 10 προϊόντα που πολλούνται είναι τρόφιμα και αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και το υπόλοιπο 30% ουσιαστικά είναι απορρυπαντικά και χαρτικά. Συνολικά, για να καταλήξουμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 27,5% το 2026. Μέχρι στιγμής, ουσιαστικά, Βασίλη, ένα στα τέσσερα προϊόντα που αναζητούν και αγοράζουν τελικά οι καταναλωτές είναι αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα φθηνά προϊόντα, και έχει πολύ μεγάλη λογική. Αποτελεί πλέον η συμμετοχή τους στο νοικοκυριό, στο οικογενειακό καλάθι, ρεκόρ όλων των εποχών, και είναι λογικό αυτό να γίνεται με την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα στα τρόφιμα. Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα η ακρίβεια και λόγω πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει ριζικά τις καταναλωτικές συνήθειες, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις φθηνότερες λύσεις σε σχέση πάντα φυσικά και με την ποιότητα, για να γεμίσουν καθημερινά το καλάθι τους.
0: Είναι και σημαντικό αυτό που λέει η έρευνα, Δημήτρη, την οποία διαβάζω τώρα, ότι θεωρούν οι καταναλωτές εξίσου ποιοτικά τα προϊόντα αυτά.
1: Και είναι ποιοτικά. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από τις εταιρείες για να προσφέρουν μια εναλλακτική
0: φθηνότερη λύση
1: στους πελάτες τους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Τα σούπερ μάρκετ όμως είναι η μία όψη της ακρίβειας. Η άλλη όψη είναι η στεγαστική κρίση που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί και σχεδόν 800.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλέγμα κινήτρων. Ο Υπουργός Οικονομικών περιέγραψε, μιλώντας σε συνέδριο, τη νέα στρατηγική τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε το θέμα να συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την κίνηση εσείς, Σταύρο Πιεράκου?
3: Σε αυτή τη φάση, Ελισάβετ, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Απλώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, όσο και οι υπόλοιποι υπουργοί οικονομικών που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας μας η στεγαστική κρίση, είναι αντίστοιχο πρόβλημα και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, αναζητούν τρόπους για να ξεπεραστεί ή να περιοριστεί το πρόβλημα. Και σε αυτή τη φάση, μετά από ελληνική πρωτοβουλία, θα εξεταστούν τα μοντέλα τριών ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται επιτυχημένα ως προς την μέτρα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν.
2: Τα οποία ποια είναι?
3: Πρόκειται να πούμε για την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Κροατία. Κοινός παρονομαστής και στις τρεις χώρες είναι η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, η φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, τα κίνητρα για νέες κατασκευές, αλλά και αυστηροί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ειδικότερα η Ισπανία έχει δώσει έμφαση στον περιορισμό των τιμών των ενοικίων, εφαρμόζει πλαφόν αυξήσεων ενοικίων, κυρίως σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ενώ υπάρχουν φορολογικά αντικίνητρα για ακίνητα που παραμένουν άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά. Αντίστοιχα και στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πλαφόν στις αυξήσεις ανοικίων. Οι αναπροσαρμογές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% ετησίως, ενώ επιβάλλεται βαρύς φόρος ιδιοκτήτες που διατηρούν ακίνητα κενά, προκειμένου να πιεστούν είτε να τα αξιοποιήσουν είτε να τα διαθέσουν στην αγορά. Στην Κροατία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί με απαγόρευση νέων αδειών για τα Airbnb, ιδίως σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ υπάρχει επιβάλλεται ετήσιος φόρος στα αδρανή ακίνητα, που μπορεί να φτάνει και στα 8 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα των τριών χωρών θα εξετάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στο άτυπο Eurogroup της Λευκοσίας. αναζητούνται στις πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα διέξοδο από την στεγαστική κρίση. Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών πάντως βρίσκονται νέα μέτρα που θα ενισχύσουν την κατασκευή και την αξιοποίηση κατοικιών και θα προσθεθούν στην ήδη εφαρμοζόμενη τριετή φοροαπαλλαγή για κίνητα που επιστρέφουν στην αγορά. Τα προγράμματα ανακαίνησης κλειστών κατοικιών, ήδη περιμένουμε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και νέα φορολογικά κίνητρα ώστε να ενεργοποιηθούν περισσότερα κίνητα που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
2: Άρα σε κάθε περίπτωση εσείς μιλάμε για μια σειρά από μέτρα και το θέμα είναι να βρει κανείς το σωστό μείγμα αυτό των μέτρων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε εμείς ότι πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα οι έρηνες προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες όπως είναι φυσικό αποτυπώνουν και τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αν πρέπει να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα, μιλάμε για φρένο στην ανάπτυξη, αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα για την χώρα μας, η Κομισιόν προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8 φέτος, η αρχική πρόβλεψη ήταν για 2,2 και 1,6% για το 2027 και αναζωπήρωση του πληθωρισμού την προσδιορίζει περίπου στο 3,7% φέτος, ενώ είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και στο 2,4% για το επόμενο έτος.
0: Θύελα αντιδράσεων προκαλεί η συμπεριφορά των Ισραηλινών αστυνομικών απέναντι στους ακτιβιστές στο Λίσκου που είχε κατεύθυνση τη Γάζα και ο βασανισμός που υπέστησαν υπό την παρότρινση και το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο παραμένει στη θέση του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την Αθήνα, Βαγγέλη Αρετέο, να ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών.
4: Βασίλη, η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες διπλωματικές κρίσεις των τελευταίων μηνών ανάμεσα στο Ισραήλ και σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Διότι αυτό που έχει εξοργήσει ιδιαίτερα την Ευρώπη δεν είναι μόνο η σύλληψη των ακτιβιστών του στο Λίσκο, αλλά κυρίως αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Υπουργός Ασφάλειας, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ, στο οποίο δείχνει δεκάδες ακτιβιστές να είναι γονατισμένοι με δεμένα τα χέρια πίσω και τα κεφάλια σκυμμένα, ενώ ο ίδιος τους χλεβάζει λέγοντας τους καλώς ορίσατε στο Ισραήλ και αποκαλούνται τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
0: Και να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί με τις πράξεις του Ισραηλινός Υπουργός Ασφάλειας. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν.
4: Ακριβώς και όπως είπες και εσύ, ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου αντέδρασε λέγοντας ότι αυτές οι εικόνες δεν συνάδουν στις αξίες του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο φυσικά να προχωρήσει σε καμία άλλη κίνηση πολιτική. Αυτό που έχει σημασία εδώ, Βασίλη, είναι να τονίσουμε πρώτον ότι είχαμε πάρα πολλοί στεναρές, πρωτοφανώς στεναρές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμών. Είχαμε η Κομισιόν, η οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη αυτή την κατάσταση και τόνισε ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Ιδιαίτερα βαριά ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος και αποτροπιασμένος. Και είχαμε βέβαια και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα, όπως της Ιταλίας, με την Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες και ότι παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και άλλες πολλές χώρες. Και έτσι πλέον όλο αυτό το βίντεο έχει εξελιχθεί, Βασίλη, σε μια μεγάλη υπενθύμηση και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι προς το παρόν τουλάχιστον το Ισραήλ και οι ακραίοι του Τελ Αβίβ δεν μπορούν να ελεγχθούν.
2: Εν τω μεταξύ, την ώρα που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και το Ιράν επισκέπτεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, φαίνεται ότι υπήρξε μία έντονη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal. Και αυτό γιατί η Ουάσιγκτον εξετάζει επιστολή προθέσεων με την Τεχεράνη και περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται δύσπιστος και υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
5: Καλό μεσημέρι. Οι διαρροές στα αμερικανικά μέσα λένε ότι υπήρξε μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. με φόντο τις αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις και την πιθανότητα νέας θεωρητικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών την περασμένη Τρίτη, η οποία ήταν δύσκολη, ενώ η αμερικανική πηγή περιέγραψε τον Νετανιάχου μετά τη συνομιλία, λέγοντας πως τα μαλλιά του είχαν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Η ρήξη προκλήθηκε μετά την απόφαση του Τραμπ να παγώσει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν, υπό την πίεση χωρών του κόλπου όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, ώστε να δοθεί χρόνο στη διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για συμφωνία με την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως ή θα έχουμε συμφωνία ή θα κάνουμε άσχημα πράγματα. Ενώ σε ερώτηση για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, απάντησε με τη φράση «Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ». Σύμφωνα με το αραβικό μέσο Al Arabiya, το νέο σχέδιο αποκλιμάκωσης που δοθούν Κατάρ και Πακιστάν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του ορμού υπό διεθνής εγγύησης. Το Ισραήλ, ωστόσο, θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις δίνουν χρόνο στην Τεχεράνη να ανασυνταχθεί στρατιωτικά και πιέζει για επανέναρξη των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, έκθεση της περιουσίας ερευνών του Κογκρέσου καταγράφει το αυξανόμενο στρατιωτικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης, ανάμεσά τους πολλά drones και μαχητικά F-15, ενώ το συνολικό οικονομικό κόστος έχει εκτοξευτεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Ελισάβετ.
2: Θανάση, σε ευχαριστούμε.
0: Αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος στην άναρχη χωροθέτηση επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την καθολική απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, δασικές εκτάσεις, εθνικούς δρυμούς, αρχαιολογικούς χώρους και ακτές κολύμβησης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Βασίλη, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί εδώ και αρκετά χρόνια από πολλές τοπικές κοινωνίες σε όλη την Ελλάδα. Το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ουσιαστικά αποκλείει τις νέες εγκαταστάσεις σε περιοχές με χαμηλό αιωλικό δυναμικό, δηλαδή κάτω από τα 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, αποκλείοντας έτσι την ανάπτυξη ανεμογεννητριών σε περίπου το 50% της ελληνικής επικράτειας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι απαγορεύονται οι νέες άδειες σε υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, ενώ υπάρχει ειδική μέρημνα και για τα νησιά, καθώς απαγορεύεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ουσιαστικά με αυτή την ρύθμιση είναι μόλις 13 τα ελληνικά νησιά που επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Τώρα θα πρέπει να πούμε επίσης ότι ειδική μέρημνα υπάρχει και για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών, τα οποία απαγορεύονται σε δασικές εκτάσεις, σε περιοχές Natura, αλλά και κοντά σε σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα και μια πολύ ειδική μέρημνα που αφορά το γεγονός ότι δεν μπορεί να καλύπτεται πάνω από το 1,5% της επιφάνειας μιας περιφερειακής ενότητας ή μιας δημοτικής ενότητας από φωτοβολταϊκά. Εδώ πέρα θα πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα. Το γεγονός ότι όλο αυτό το σχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση, θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση και έπειτα θα λάβει το δρόμο για την Βουλή αυτό το νομοσχέδιο. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι παρά τα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει, ουσιαστικά κριτική γίνεται αυτή την στιγμή για το γεγονός ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την ανάπτυξη ανεμογεννητριών περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια, όπως το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας αλλά και το δάσος της Δαδειάς στον Εύρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τουλάχιστον 4 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται σε θέσεις που έχουν μικρή ή ακόμη και καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
14: Τι.
13: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
19: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
25: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: .38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τη σημαντική αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των πτυχίων και των προσόντων των εργαζομένων με το αντικείμενο ενασχόλησής τους δείχνει νέα μεγάλη έρευνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, 4 στους 10 κάνουν διαφορετική δουλειά από αυτό που έχουν σπουδάσει. Διαπιστώνεται επίσης ότι η συνεχιζόμενη κατάρτιση δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί ως σταθερό στοιχείο της εργασιακής ζωής, παρά τη διαρκή αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Άλλο σπουδάζουν και με άλλο ασχολούνται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του θέματός μας, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Πολύ μεγάλη έρευνα, Βασίλη, από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ. 6.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε όλη τη χώρα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι συχνά δεν αξιοποιούνται επαγγελματικά και ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα η έλλειψη δεξιοτήτων. 4 στους 10 δηλώνουν ότι η δουλειά τους έχει μικρή ή καμία σχέση με τις σπουδές και τα προσόντα τους. Ενώ μόλις το 44% θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν και την εργασία τους. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε όσους εργάζονται μερικώς ή με εκπεριτροπή απασχόληση, όπου τα ποσοστά μη αξιοποίηση των σπουδών ξεπερνούν το 66% και φτάνουν ακόμη και το 75%. Παράλληλα, σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της δουλειά τους. Ενώ περίπου το 75% θεωρεί ότι χρησιμοποιεί σημαντικό μέρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων του. Σχεδόν 3 στους 10 πιστεύουν ότι διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται από τη θέση εργασίας τους. Με πολύ απλά λόγια, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν το επιτρέπουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σχεδόν ένα στους 2 εργαζόμενους δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει κυρίως τις ψηφιακές του γνώσεις, ενώ ακολουθούν οι επικοινωνιακές, γνωστικές και οργανωτικές δεξιότητες. Παρά τη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, μόνο ένα στους 4 φοβάται ότι οι δεξιότητές του θα ξεπεραστούν τα επόμενα 5 χρόνια. Και την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ, η επαγγελματική κατάρτιση παραμένει περιορισμένη. Σχεδόν το 75% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης μέσα στον τελευταίο χρόνο, με τα χαμηλότερα εισοδήματα και τα χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα να έχουν ακόμη μικρότερη πρόσβαση σε επιμορφωτικά προγράμματα.
3: Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός στην κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη εκατοντάδων νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
4: Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μήνυμα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά τη χθεσινή ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε την ομιλία του τόσο στη μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, όσο και στη στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Τόνισε ιδιαίτερα ότι η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Τώρα, όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έως τα μέσα του 2026, αλλά ήδη σήμερα έχουν φτάσει τα 1.076. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου επέτρεψε και τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία του και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 σειρμοί. Επίσης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη 10 σειρμών, οι εργασίες των οποίων γίνονται στο Βόλο από ελληνική εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι βασικός στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημένοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του συγκοινωνιακού δικτύου της πρωτεύουσας. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή. Ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Πράγματι, εδώ αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να αναγνωρίσουμε τη δικιά σας μεγάλη προσπάθεια.
1: Επίσημα αποκαλυπτήρια το απόγευμα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η κάθοδός της στην πολιτική αρένα θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο συνάδελφός μας από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Ιρμάτσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον και την Πλατεία Αριστοτέλους, η πρεμιέρα του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Οι πόρτες του γνωστού κινηματοθέατρου αναμένεται να ανοίξουν στις 6 το απόγευμα, ενώ οθόνες στείνονται αυτή τη στιγμή έξω από το Ολύμπιον για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να βρει θέση μέσα. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης υπολογίζεται περίπου 2 με 3 ώρες, καθώς πέρα από το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος θα παρουσιαστεί και η ιδρυτική διακήρυξη. Στην παρουσίαση της βραδιάς αναμένεται να βρίσκεται ένα πρόσωπο γνώριμο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Στην επικοινωνιακή προετοιμασία βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ πριν ανέβει στο βήμα η Μαρία Καριστιανού, αναμένεται να προβληθούν υποστηρικτικά μηνύματα μέσω βίντεο από την Ομογένεια. Στο χώρο θα υπάρχει και βιβλίο υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης για τους υποστηρικτές του νέου κόμματος. Η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της θα περιγράψει το περίγραμμα των βασικών θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει έντονα αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, θα μεταφέρει όμως και ένα θετικό και ελπιδοφόρο αφήγημα. Τρεις λέξεις περιγράφουν την ιδρυτική διακήρυξη σύμφωνα με τους συνεργάτες της: ανατρεπτική, ριζοσπαστική και προοδευτική.
3: Μέχρι τον Άριο Πάγο έφτασε ένα ζευγάρι μετά το τέλος της σχέσης του, καθώς ο ένας από τους δύο διεκδικούσε τα δώρα, ακίνητα και χρηματικά ποσά που είχε δώσει στο ετερονήμιση. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο έλαβε μία απόφαση σταθμό, σύμφωνα με την οποία ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Πώς φτάσαμε ως εδώ, Σοφία Γαλάνη?
7: Γιατί με τον τερματισμό της ελεύθερης συμβίωσης τους, που ξεκίνησε το 1992 και έληξε το 2002, εκείνη ζήτησε να δισεπιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει επικαλούμενη τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού. Δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της, προκαλώντας της ταυτόχρονα και ζημιά. Όμως εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Τώρα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, την οποία έχασε η ενάγουσα. Σύμφωνα με την απόφαση, η γνωριμία της με τον σύντροφό της έγινε το 1992, όταν του ανέθεσε τη μελέτη και για εγκατάσταση φωτισμού στο σπίτι της. Τότε συνήψαν ερωτικό δεσμό και έμεναν μαζί τη δεκαετία 1992 έως και 2002. Οπότε και ο τελευταίος, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους πάντα κατά την ίδια. Στο εφετείο Αθηνών όμως χάνει την υπόθεση, καθώς κρίθηκε ότι παρήχε το επίμαχο χρηματικό ποσό και τα ακίνητα από ελευθεριότητα, από χαριστική αιτία, με πρόθεση δωρεάς και χωρίς να αποβλέπει συγκεκριμένο περιουσιακό αντάλλαγμα στη μελλοντική της οικονομική εξασφάλιση ή σε μελλοντικό γάμο.
3: Όπως θα έλεγε ο λαός, ο έρωτας μπορεί να τελειώνει, αλλά τα δώρα μένουν. Η απόφαση πάντως είναι σημαντική για τη νομική κοινότητα, τουλάχιστον, Σοφία, καθώς βάζει φρένο σε διεκδικήσεις μεταξύ πρώην συντρόφων.
7: Το σκεπτικό της απόφασης του Αρίου Πάγου εξήγησε στον Real FM η δικηγόρος και υποψήφια διδάκτορα αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού και Ποδηστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώτα Μητράκου. Βέβαια, επισημαίνει, και να το πούμε αυτό, ναι, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και εξετάζεται διαφορετικά από τα αρμόδια δικαστήρια.
8: Εδώ τώρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα και ανοίγει και η γενικότερη συζήτηση σχετικά με την ελεύθερη ένωση. Η ελεύθερη ένωση δεν προβλέπεται στον αστικό μας κώδικα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να μας ορίζει τι ακριβώς είναι η ελεύθερη ένωση. Είναι κάτι όμως που προοδευτικά έχει προκύψει. Η συγκεκριμένη υπόθεση δόθηκε έμφαση σε μια επιστολή που φαίνεται ότι είχε αποστείλει η ενάγουσα προς τον εναγόμενο, από την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε πρόθεση σύναψης γάμου. Άρα δεν υπήρχε κάποια πρόθεση μονιμότητας. Δεν υπήρχε αυτό το απαραίτητο στοιχείο μονιμότητας. Συνεπώς, βασιζόμενος ο Άριος Πάγος σε αυτή την επιστολή, κατέληξε ότι οι δωρεές αυτές έγιναν από ελεύθερη βούληση ανεξαρτήτως της διαπροσωπικής του σχέσης. Ήθελε δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία, η ενάγουσα, να κάνει αυτή την δωρεά προς τον εναγόμενο. Αυτό ήταν το κρίσιμο, το μείζον. Πάντοτε είναι κρίσιμο να εξετάζουμε τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Υπάρχουν διατάξεις, εννοείται, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε και να τις μελετούμε, αλλά πάντοτε το κρίσιμο είναι τι έχει συμβεί εν προκειμένου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση είχαν στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον επίσης σπουδαίο τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου. Μίλησαν για τη μεγάλη περιοδία που προγραμματίζουν και τα μελλοντικά τους σχέδια. Οι φωνές τους, Νίκη Κότσου, μαγεύουν όχι μόνο εμάς τους παλαιότερους, αλλά και όλους τους νεότερους.
7: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Βασίλη, ήταν σήμερα καλεσμένοι οι δύο καλλιτέχνες, όπου αποκάλυψαν μυστικά για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, που δένουν με το νέο τους τραγούδι ένα ντουέτο για τους δύο παράλληλους δρόμους τους, όπως είναι και ο τίτλος του. Όπως έκαναν γνωστό μέσα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σειρά συναυλιών τους αρχίζει από την Κύπρο και στην Ελλάδα πρώτος σταθμός θα είναι ο Βύρονας. Η έκπληξη είναι ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα γυρίσουν 35 πόλεις και νησιά μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν αρκεί να γράφει ωραία τραγούδια, αλλά μετράει και η χημεία ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες. Εκεί η Άλκης Πρωτοψάλτη εξομολογήθηκε: με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν επιθυμία μου να ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική που μου άρεσαν τα τραγούδια του. Η ευγένεια, το ήθος και η ηρεμία, το αυτό το εντελώς αντίθετο από εμένα. Τον ερωτεύτηκα μέσα από το μουσικό κουτί, την εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ. Ο Πορτοκάλογλου φυσικά ανταπέδωσε, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Άλκηστη, μιλώντας και εκφράζοντας τον θαυμασμό του. Και λόγω της συνάντησης της πρώτης, τον πήρε τηλέφωνο για να συνεργαστούν. Αργότερα, οι δύο καλλιτέχνες αποκάλυψαν ότι βρήκαν τον κοινό τους κώδικα, συμπληρώνοντας ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το μαγικό μάλλον που συμπλήρωσε ανάμεσά τους. Η σκηνή είναι το πιο αξιόπιστο τεστ. Μπορεί να ανέβεις με κάποιον που θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα. Εδώ ήταν το μαγικό αυτό που συνέβη. Σχετικά με το πρόγραμμα των συναυλιών, πολλές εκπλήξεις. Το στοίχημα είναι να παντρέψουμε τα τραγούδια μας πάνω στη σκηνή. Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό και τα χαρτιά μας. Τώρα ξεκινάμε πρόβες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης των δύο καλλιτεχνών.
9: Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες, πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές. Ναι. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό.
10: Όπως λέει η Άλκης της, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πήγα να τη δω στον Καζάρτε, μόνη της τότε, και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, μετά από λίγο πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι, στη Χαλκιδική, και ήθελα να έρθει σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή. Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Δημήτρη, έχουμε εξελίξει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και σχετικά με το ραντεβού για Γιανακόπουλου Αταμάν, το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
11: Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Εργίνα Αταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ο κ. Γιανακόπουλος έστειλε πριν από λίγη ώρα μήνυμα στήριξη στον Τούρκο τεχνικό απέναντι στην απαξίωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στο πρόσωπό του. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λίγη ώρα μετά από την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του Προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, ο Τούρκος προπονητής προέβη σε δήλωση στην δημόσια τουρκική τηλεόραση, στο TRT Sport, το κανάλι, ξεκαθάρισε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως παραμύθια. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος στο πρωτάθλημα. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, ανέφερε ο 60χρονος τεχνικός. Τώρα, σε ρυθμούς Ευρωλίγκας κινούμαστε πλέον. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τη συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και των 4 αρχηγών ενώψης αυριανής πρεμιέρας διοργάνωσης. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ενώψης του αυριανού ημιτελικού με την κατοχή τίτλου τη Φενέρμπαξε στις 6 το απόγευμα. Ρωτήθηκε για το αν η κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, η πιθανή κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, θα σημάνει πως ο Μπαρτζόκας θα επιστρέψει τον μπάσκετ στους ψηλούς.
12: Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις τα καλύτερα κομμάτια, τα οποία όχι μόνο είναι καλά σε αξία, αλλά ταιριάζουν και μεταξύ τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να κερδίσει η ομάδα κάτι σημαντικό. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους αλαντούχους παίκτες. Οι παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα κάνουν τη δουλειά, ανεξάρτητα αν είναι guard, forward ή center. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον μπάσκετ έτσι, το ξεχωρίζω με βάση το πόσο διατεθειμένος είσαι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει.
11: Το ποδόσφαιρο για πρώτη φορά στην ιστορία της Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στον τελικό χθες το βράδυ στη Κωνσταντινούπολη μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση 3-0 τη γερμανική Φράιμπουργκ. Τον πέμπτο τίτλο του στο θεσμό πήρε ο προπονητής Αστον Βίλα, ο Βάσκος Ουναΐ Έμερι, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές το έχει κατακτήσει με τη Σεβίλη, μία με τη Βιγιαρεάλ και χθες το βράδυ με την Αστον Βίλα.
1: Ο καιρός. Αστάθεια και βροχές θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο τριήμερο, Τάσο Αρνιακέ.
13: Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, Βασίλη, έτσι θα πάνε τα πράγματα, από τη Δευτέρα και μετά.
1: Όσο πάει φαίνεται... το παρατήνηση, ως και Δευτέρα, τετραήμερο.
13: Έτσι είναι. Καλύτερα γιατί να είναι το άλλο του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, που είναι ούτως ή άλλως και εορταστικό. Έτσι λοιπόν η αστάθεια συνεχίζεται, έχουμε βροχές και στην Αττική βρέχει κυρίως γύρω από το Αμέγαρα αλλά και στα Μεσόγεια εδώ και σιγά σιγά θα βρέξει και στο κέντρο. Στην Αρκαδία, τη Στερεά Ελλάδα, την Καβάλα, αρκετή βροχή τώρα και στη Θράκη. Ενώ φαίνεται ότι και αύριο περιμένουμε βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά, ηπειρωτικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει όπως και σήμερα με λιακάδα ο καιρός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει, όπως και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα πιάσει και τα νησιά αύριο. Με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 βοφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι τους 23 έως 25, στα ανατολικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μια ημέρα σαν τη σημερινή, με λιακάδα το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι, βροχές το απόγευμα και δεν αποκλείεται αργότερα και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
13: Θεσσαλονίκη, ναι. Με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας, στο Κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας ανατμήματα από Πανούρμου μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr βίντεο με αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι από ασθενή Γεωργιάδη θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.
3: Και στο enikos.gr εργατικό ατύχημα στην Μπέλα. Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομάρι.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
16: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
17: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
18: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
19: Τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
27: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ. μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και

0: Νομίζω, Λουκία, δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω γιατί διάλεξα αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι. Ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να πούμε χρόνια πολλά.
0: Στην Ελένη και στον Κώστα.
1: Έτσι δεν είναι, στην Ελένη και στον Κώστα.
0: Και στην Κωνσταντίνα.
1: Σε λοιπόν, όλους, σε όλους. Ένα χρόνια υπέροχο πολλά τραγούδι. Από την καρδιά μας μέσα. Έτσι. Σε όλους σας.
0: Η Ελένη, Θάνος Μικρούτσικος, ο Αξέχαστος, Χαρούλα Αλεξίου, η μοναδική. Πάμε να ακούσουμε.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

0: Δεν μίλησα επίτηδες, γιατί θα ήταν η αεροσυλία να μιλήσει πάνω σε αυτό το τραγούδι, ε. Είναι
1: πραγματικά
0: συγκλονιστικό.
1: Αγαπημένο τραγούδι, συγκλονιστικό.
0: Τύχη να το πω, Θάνος Τσικλιρόπουλος. Δεν είναι μόνο η μουσική του Θάνου Μικρούτσικο, του και εσύ Ελένη, η ζωή σου επικηρυγμένη. Είναι ιστορική στίχη. Λοιπόν, είπαμε έτσι χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα και ξεκινήσαμε σε μια μέρα που είναι μάλλον φθινοπορεινή με θερμοκρασίες άνοιξης, ε. Σας το είχα πει από χθες, Λουκία, δεν έχεις παράπονο.
1: Άρχισαν και οι βροχούλες, ε.
0: Στο είχα πει ότι κάθε μέρα
1: το
0: από σήμερα, μεσημέρο απόγευμα, σας συνεφιάζει και θα βρέχει.
1: Μετά το τραγούδι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε και λίγο χαλάζει για στην Αττική Οδό όταν ερχόμουν. Καταιγίδα από τις 2 το μεσημέρι.
1: Απέτυχες και χαλάζει εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχει βαριά συννεφιά εδώ στο Μαρούσι και βρέχει κατά διαστήματα. Και ξαναλέω, έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και την Κυριακή και σου έχω νέα. Έτσι θα πάμε και το επόμενο δεκαήμερο, παρακαλώ. Δηλαδή από Δευτέρα και μετά. Θα πιάσει και Ιούνιο αυτό. Του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου. Θα
1: του Αγίου
0: και
1: Πνεύματος,
0: μία...
1: όσο θέλετε να εκδράμετε, προσέξτε
0: ομπρελίτσα,
1: τον καιρό.
0: Ομπρελίτσα,
1: ρίξτε και μια ματιά στον καιρό.
0: Ομπρέλα, ομπρέλα. Ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ Λουκία Γκάτσου Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, η κυρία Δήμητρα Πανανού συντονίζει τα πάντα.
1: Κάθε μέρα άλλωστε.
0: Η Βάσια
1: Κούτρα, στο έτσι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και περιμένουμε και τα email σας στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, είναι μια μέρα με πολύ πυκνές εξελίξεις, αλλά λέω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Αμέ, γιατί όχι.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Θα πάμε μετά στα πολιτικά. Θα συναντήσουμε και τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχουμε εξελίξει στη Βουλή και κάθε μεσημέρι μας ενημερώνει.
1: Θα είναι δύο μέρες έτσι έντονες, και η σημερινή και η αυριανή στη Βουλή.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και χθες βέβαια, και χθες είχαμε τα. Ναι. Γενικά δεν θα βαρεθούμε, είπαμε, με τα πολιτικά. Θα μας τα πει και ο Γιώργος.
0: Θα σου δώσω και παρασκήνιο. Λοιπόν, είδηση πρώτη. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για φακελάκι από, που ζήτησε γιατρός από ασθενή, αλλά το βλέπουμε
1: αλλά
0: στην
1: ακούσαμε...
0: κάμερα. Λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Θα σου πω την ιστορία και θα μου κάνει σχόλιο. Είμαστε στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγια Νάργυρη της Κηφισιάς. Ένα νοσοκομείο που συνήθως φιλοξενεί, νοσηλεύει δύσκολες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν φαίνεται στην κάμερα γιατρός αναισθησιολόγος, πρέπει να κάνει δωρεάν αυτό που ζητάει, 100 με 150 ευρώ για να κάνει την αναισθησία σε ασθενή. Το ανεβάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει στην ανάρτησή του, ο γιατρός φαίνεται στο βίντεο να λέει και ακούγεται, πρέπει να δώσουμε 100 ευρώ.
1: 150, ναι.
0: 100 ευρώ. Και
1: 100 ευρώ,
0: παρακάτω λέει 150. Ο ασθενής κάποιος καταγραφεί για να τον παγιδεύσει.
1: Προφανώς μπορεί να είναι κάποιος συγγενής του ασθενούς,
0: έτσι,
1: από ό,τι φαίνεται από το βίντεο.
0: Έτσι, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανεβάζει το βίντεο, καταγγέλει τον γιατρό και λέει ότι δεν έχει καμία θέση, χαίρομαι λέει το φακελάκι που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, ζητώ συγγνώμη από τον ασθενή. Μετά και καρκινοπαθής ο συγγενής του ανθρώπου που δίνει το φακελάκι, καλείται να το δώσει και θα τον διώξω από το ΕΣΥ και καλά θα κάνει. Διότι Λουκία, 15 τέτοια βίντεο να δούμε, μήπως σταματήσει αυτή η μάστα. Και θέλω να σε ρωτήσω.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ξέρεις κανένα δικό σου που δεν έχει δώσει φακελάκι? Εγώ
1: όχι.
0: Έχω δώσει. Το λέω δημοσίως.
1: Όχι, κανέναν δεν ξέρω.
0: Έχω
1: και εγώ.
0: Δώσει. Έχω και δώσει.
1: Εγώ.
0: Όταν έχει την ανάγκη.
1: Μήπως τελικά ο τρόπος να σταματήσουν τα φακελάκια είναι αυτός. Αυτό σκέφτομαι. Αλήθεια σου λέω. Όταν είδα αυτό, γιατί βλέποντας και τη γωνία από την οποία έχει τραβηχτεί, προφανώς κάποιος συνοδός του ασθενού τράβηξε το βίντεο. Τράβηξε το βίντεο. Μήπως αυτός είναι ο τρόπος να σταματήσουν τα φακελάκια επιτέλους.
0: Έτσι είναι. Είναι αυτός ο τρόπος, Λουκία, έχεις δίκιο. Και νομίζω
1: γιατί
0: ότι...
1: αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί τόσα χρόνια είναι όπως όλες οι παθογένειες για τις οποίες μιλάμε. Δεν έχει εκλείψει το φακελάκι.
0: Αν ξέρει ο γιατρός ότι δίπλα του την ώρα που ζητάει από τον ασθενή, την ασθενή, το συγγενή, το φακελάκι, κάποιος τον καταγράφει, θα το σκεφτεί
1: αυτό,
0: διπλά.
1: Θα σταματήσει. Θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά.
0: Επειδή δεν υπάρχει τρόπος άλλος να ζητήσει φακελάκι παρά μόνο να το πεις, να πεις αν θες αυτήν την επέμβαση, αν θες εμένα που είμαι κορυφαίος να μου δώσει ένα χιλιάρικο, γιατί τα 100 με 150 ευρώ είναι καλή περίπτωση. Υπάρχει και χιλιάρικο και δύο και τρία
1: ταρίφα. Και μιλάμε για τον αναισθησιολόγο τώρα, δεν μιλάμε για τον γιατρό.
0: Η Λουκία είναι
1: δηλαδή
0: πιο
1: είναι ταρίφα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ο αναισθησιολόγος είναι πιο διαδεδομένο. Δηλαδή εκεί σου λέει ο γιατρός, θες τη Λουκία.
1: Ότι θέλω και τόσα για τον αναισθησιολόγο. Ναι. Πολλές φορές λένε και οι γιατροί.
0: Πρόσεξε. Λέει, έχω αναισθησιολόγο που είναι τζάμπα. Θες τη Λουκία που είναι πολύ καλή. Εκεί πρέπει να δώσει 200 ευρώ.
1: Ναι, εκεί πρέπει να δώσει.
0: Εκεί πρέπει να τη βγάλω από τη βαρδιά τη. Δεν μπορεί, είναι κατάλαβες. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: είδηση...
1: δεν πάει έτσι, παιδιά.
0: Θα το ανοίξουμε το θέμα αύριο αυτό. Είδηση νούμερο 2. Θυμάσαι που σου έλεγα για τους καφέδες και τα κόλπα στα ράφια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν πάει έτσι, παιδιά.
0: Θα το

0: Εθνική, ίσως η πιο μεγάλη που δραστηριοποιείται στους καφέδες, πρόστιμο 248.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε 20 κωδικούς, παρακαλώ, όχι σε έναν Λουκία, σε 20 κωδικούς, έχει υπέρβαση του πλαφών στην πιο γνωστή εταιρεία αναψυκτικών στις κατηγορίες δημητριακών σοκολάτας και χυμών, 328.000 πρόστιμο.
1: Και αυτά τα πρόστιμα φαντάζομαι ότι οι εταιρείες γνωστοποιούνται, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Για να ξέρουν οι καταναλωτές τι να αποφύγουν ή να τιμωρήσουν την εταιρεία ενδεχομένως.
0: Βεβαίως. Αφορούν το διάστημα 13 Μαρτίου 3 Απριλίου, αυτό που λέγαμε, που έψαξε. Θυμάσαι που μας είχε πει θα το ψάξω και περιμένετε. Και ναι. Μπράβο της, προημερών επέβαλε
1: το
0: πρόστιμο
1: έψαξε.
0: Σε μεγάλη γαλακτοβιομηχανία 1,76 εκατομμύρια ευρώ. Σε άλλη εταιρεία καφέ, οι πιο γνωστές κάψουλες εσπρέσο, 512.000 ευρώ. Και άλλες 44.000 ευρώ σε εταιρεία γαλακτοβιομηχανία. Κάτι κινείται. Κάτι κινείται. Είναι όπως το φακελάκι. Αν ξέρεις δηλαδή ότι υπάρχει το πρόστιμο και είναι 3 εκατομμύρια όλο αυτό να το αθροίσει. Δεν είναι μικρό.
1: Ναι,
0: 3 εκατομμύρια. Έτσι, μία εταιρεία είναι 1,7, η άλλη είναι 400, η άλλη είναι 300. Δεν είναι μικρό. Θα λυστεί το πρόβλημα? Όχι. Θα γίνει καλύτερη κατάσταση αν δώσουν προσωπικό στην κυρία Τσαγκάρη. Θυμάσαι πόσους μας είπε ότι έχει? Θυμάσαι?
1: Η κυρία Τσαγκάρη,
0: ναι, πόσους
1: μας είπε
0: έχει?
1: Ότι έχει, ότι δεν υπάρχουν.
0: Ναι, πόσους
1: δεν έχει? Θυμάμαι,
0: 70.
1: Δεν θυμάμαι. 70. Τι να κάνουν 70?
0: Πόσους είχε όταν
1: έγινε? Πού να πρωτοπάνε?
0: Όταν έγινε ανεξάρτητη αρχή, πόσους είχε? 70.
1: Πόσους είχε?
0: 70.
1: Και τώρα 70. Λοιπόν, πρέπει να αυξηθούν για να μπορέσουν να κάνουν και οι άνθρωποι σωστά τη δουλειά τους. Διότι πού να πρωτοπάνε οι 70?
0: 70 για όλη την Ελλάδα,
1: Ναι.
0: Είναι αστείο.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι αστείο. Είναι
1: αστείο.
0: Λοιπόν, και έχουμε και μία είδηση. Εγώ λέω πάντα στους φίλους ταξιδιώτες που μας ακούνε ότι πρέπει να προσέχουν να αποβάλουν από τον κλάδο τους, γιατί οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες και όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να υδρώσει τη φανέλα, υδρώνουν πάνω στο τιμόνι και πραγματικά δεινοπαθούν πολλές φορές υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και μπράβο τους. Υπάρχουν και εκείνοι που ντροπιάζουν τον κλάδο. Βλέπω λοιπόν πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έπιασαν άκου κόλπο ταξιτζή, ο οποίος τον συνέλαβαν, χειροπέδες κανονικά. Κινείται στο κέντρο της Αθήνας. Μετέφερε επιβάτες από Λυκαβητό για Μοναστηράκι. 15 ευρώ αντί 7,5 ευρώ. Και τι είχε κάνει ο Θεόβος, υπάρχει και βίντεο, είχε καλύψει το ταξίμετρο με πετσέτα. Πώς φαίνεται αυτό? Πετσέτολα. Για να μην φαίνεται. Και λέει ο τουρίστας.
1: Δεν έβαλε κανένα σεμεδάκι.
0: Σεμεδάκι είναι πιο δυνατό. Είναι πιο δυνατό.
1: Όπου δεν έβαλε κανένα σεμεδάκι, πετσετούλα. Ωραία. Νέα κόλπα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα, διότι αυτή σφραγίζει τις εξελίξεις. Στις 6.30
1: λοιπόν,
0: το απόγευμα η κυρία
1: έχουμε
0: Καριστιανού.
1: Σήμερα, κυρία Καριστιανού, έχουμε δει μέχρι στιγμής, το μόνο που έχουμε δει είναι μπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους εκεί, ένα βίντεο με την κυρία Καριστιανού με AI που πετάει ένα περιστέρι. Yeah. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση.
0: Έχουμε...
1: Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα πει και ποιους θα έχει δίπλα της.
0: Έχουν στήσει ήδη εξέδρες στην πλατεία Αριστοτέλους εκεί. Έχει ετοιμαστεί εγκατάσταση για πολύ κόσμο. Να δούμε εάν θα γεμίσει.
1: Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει πραγματικά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Θυσίον, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα ανέβασε φανέλα Μπαρτσελόνα με το 26 στην πλάτη. Είναι 26 Μαΐου του 26. Εδώ το ενδιαφέρον είναι όχι μόνο τι θα πει ο Τσίπρας, θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή και το πρωί φιλοξένησα στο Open τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος μου είπε να πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Και το ρώτησα αυτό που ξέρεις. Τον έχετε ρωτήσει? Θέλει Λουκία ο κύριος Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ? Εσύ τι
1: αυτό είναι που
0: βάλει?
1: Ρωτάμε μονίμως.
0: Εσύ τι συμπέρασμα?
1: Ρωτάω κι εγώ κάθε βράδυ. Χθες είχα την κυρία Γκαρά, ας πούμε, στο Κόντρα. Ρωτάω. Απάντηση δεν παίρνω.
0: Κάτσε να ρωτήσουν τον Γιώργο Λικουρέτζο που είναι στη γραμμή. Περίμενε. Ο Γιώργος είναι μαζί μας από τη Βουλή και
1: Γιώργο,
0: έχει
1: Γιώργο, πώς μπορείς να μας διαφωτίσεις εσύ?
0: Εσύ, Γιώργο, που είσαι φίλος με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορείς να μου πεις που του μιλάς κάθε μέρα?
1: Ποιος θέλει?
0: Θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ακούστε τώρα, ακούστε. Με τον Τσίπρα δεν μιλάω προφανώς.
0: Αστείευο.
2: Μιλάω όμως με κάποιους βουλευτές οι οποίοι μιλάνε με τον Τσίπρα. Και αυτό που τους προκαλεί, εγώ θα σας έλεγα ακόμα και ανησυχία για το πολιτικό του μέλλον, είναι ότι αυτό που λένε ότι ο Τσίπρας τους ακούει και δεν αντιδρά. Δηλαδή δεν του δίνει κάποιο σήμα.
1: Αυτό έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Ο κ. Παναγιωτόπουλος λοιπόν το πρωί μου είπε ότι πρέπει να πάει, το έχει ξαναπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και λέω, αν δεν τον δεχθεί, λέει ότι θα πάω εγώ μόνος μου. Λέω, και αν δεν σας δεχθεί, έχετε μιλήσει, ξέρετε, όχι. Λέω, πώς. Θέλω να πω, οι περισσότεροι βουλευτές θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα με κάποιο τρόπο. Θεωρούν ότι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Και εντάξει, για να μην το χρωματίζουμε μόνο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα.

0: όλοι οι βουλευτές αναζητούν που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επανεκλογής. Σε ποιον πολιτικό σχηματισμό. Άρα αυτό νομίζω θα καθορίσει πολλές κινήσεις και το επόμενο διάστημα και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και σαν να με βγάλω βαθμό όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών αλλά και στελεχών, ακόμα και αυτό που είδαμε σήμερα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση, ότι είδαμε μέσα πρώην βουλευτές και από άλλα κόμματα, τα οποία αυτή την ώρα θεωρούν ότι στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως έχουν περισσότερες πιθανότητες εκλογής, άρα πηγαίνουν σε αυτόν τον πολιτικό φορέα προκειμένου για να δοκιμάσουν την τύχη τους με περισσότερες πιθανότητες. Θα τα δούμε αυτά όσο πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Γιώργο, με τους ανεξάρτητους έχουμε καμία εξέλιξη, έχεις καθόλου, έχεις μάθει τι σκέφτεται να κάνουν?
0: Όχι, κοίτα, ούτως ή άλλως ξέρεις ότι αυτή την ώρα αυτή η δεξαμενή των ανεξαρτήτων δεν έχει χρώμα. Έχει μέσα ό,τι θα φάνεται από όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Έχει από όλα, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει και κάποιους που πρόσκειταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Όπως τον κύριο Σαρακιώτη, παραδείγματος χάρη.
0: Πόλη, στο οποίο κάποια στιγμή φλέρταρε και με το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Φαίνεται ότι δεν ευδοκίμησε αυτό το φλερ. Και ενδεχομένως ο κύριος Σαρακιώτης, θυμίζω ότι ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο της
1: πρωθυπουργίας
0: του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως εκεί θα κοιτάξει να συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, αν μπορεί να είναι ξανά στο κόμμα.
2: Πάμε τώρα.
0: Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί και ο κύριος Τσίπρας πρόσωπα τα οποία μπορεί να τραβήξουν σταυρούς. Δεν το συζητάμε.
2: Να πω ότι μόλις ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης 15ήμερη αργία στο γιατρό με το φακελάκι σου Αγίου Σαναργύρη στο Γαλλικό Νοσοκομείο και επίγουσα ΕΔΕ, είναι μόνιμος αναισθησιολόγος, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για φακελάκια. Τι να πω. Λοιπόν, Γιώργο, εκεί είσαι σε δύο μέτωπα. Σήμερα είναι το λιγότερο σε χαμηλούς τόνους η προνακριτική πρόταση για Λιβανό και Αραμπατζή. Καταλαβαίνω ότι πάμε στο όχι. Μυστική ψηφοφορία βέβαια. Αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον τι γίνεται με την εξεταστική. Αύριο Πασόκ. Εδώ υπάρχει ο διάλογος που διέρευσε, που λέγαμε και χθες, τον διέρευσε το Πασόκ, μεταξύ Ανδρουλάκη και του προδικητή της ΕΕΠ του κ. Δεμήρη. Που ο κ. Δεμήρη, ερωτώμενος από τον κ. Ανδρουλάκη, λέει: τι να σας πω, δεν έχω δει ποτέ κάποιο χαρτί. Δεν ξέρω γιατί σας παρακολουθούσαν. Και εδώ αυτό έχει δημιουργήσει μείζον θέμα, Γιώργο.
0: Δεν είπε ο κύριος Δημήτρης τουλάχιστον από το διάλογο, ο οποίος έχει διαρρεύσει ότι δεν υπήρχε χαρτί με τους λόγους.
2: Δεν το έχω δει.
0: Ότι δεν το έχει δει ο ίδιος.
1: Και
0: αυτό
1: δει.
0: Προκάλεξε την έκρηξη οργής του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κάποια στιγμή, να σας πω, βγήκε έξω φρενών στους διαδρόμους και φώναζε ότι εδώ μας κοροϊδεύουν 4 χρόνια, ότι πώς είναι δυνατόν ο διοικητής της ΕΕΠ για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει προκαλέσει τέτοια αναταραχή στην πολιτική σκηνή, να μην έχει ζητήσει ο ίδιος να δει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε λίγο το θέμα της διαρροής, δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος Βουλής εν όψη και της αυριανής συζήτησης θα αφήσουν το θέμα. Από όσο και γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Κακλαμάνη, νομίζω ότι δεν ήταν λόγια του αέρα αυτά που είπε χθες ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για το πώς διέρευσε ο διάλογος. Γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι
1: σήμερα έχει προχωρήσει σε κάποια έρευνα ή έχουν γίνει κάποιες κινήσεις.
0: Δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάτι από, από το Προεδρείο της Βουλής και από το γραφείο του κ. Κακλαμάνη. Αυτό που είπε χθες και ήρθε και σήμερα και το είπε εδώ στους κοινοβουλευτικούς συντάξεις είναι ότι θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα για να δει πώς διέρευσε το υλικό από μια απόρρητη συνεδρίαση.
2: Ναι,
0: μιλώντας για ποινικό αδίκημα και για φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν.
2: Ένα θέμα είναι αυτό. Για μένα το μείζον είναι ότι εδώ. Εφόσον εγώ έχω διασταυρώσει από 4-5 παρόντες βουλευτές, που δεν μπορούμε να το πούμε δημόσια γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση, ότι είναι έτσι ο διάλογος. Επίσης η κυβέρνηση, όσους κυβερνητικούς βουλευτές ρώτησα, λέει δεν έχουμε ολόκληρο το διάλογο. Δεν λένε ότι δεν είναι έτσι. Στο κομμάτι λοιπόν που έχει δημοσιοποιηθεί και έκανα ρεπορτάζ από όλες τις πλευρές, δεν είναι ότι δεν έχει δει ο κύριος Δεμήρης μόνο, λέει ότι δεν υπήρχε στο φάκελο ο λόγος παρακολούθησης. Παρέδωσα, λέει, στην ΑΔΕ φάκελο, στον οποίο δεν αναφέρεται ο λόγος παρακολούθησης. Η διάταξη είναι ορφανή. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για μένα. Εάν δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο στην ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε ευλόγως ρωτάει, τότε τι ενημέρωση θα μου κάνανε. Θα με φώναζε ο κύριος Πετρίτσης. Πολύ ωραία, δεν πήγα. Ωραία. Και αν πήγαινα, τι θα μου έλεγε. Και εγώ ρωτώ, πέραν των καταγεγραμμένων, οι άνθρωποι Αλτσχάιμερ έπαθαν. Δεν είναι τα στελέχη της ΕΥΠ εκεί, προφανώς είναι. Δεν θυμούνται τι εντολή πήραν για να παρακολουθήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Πού είναι όλοι αυτοί να καταθέσουν. Ποια είναι η απάντηση, δηλαδή εδώ υπάρχει θέμα.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Σου λέω ξανά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές, ο λόγος για τον οποίο διαμαρτυρώνεται, δεν έλαβε καμία απάντηση γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση των ανωτάτων δικαστικών αρχών της χώρας προκειμένου να ενημερωθεί για το λόγο της παρακολούθησής του.
2: Ακριβώς. Και φαντάζομαι αυτό είναι εικόνα από το μέλλον, τι θα γίνει αύριο δηλαδή, στη συζήτηση επί της προτάσεως για εξεταστική, που η κυβέρνηση καταλαβαίνω ότι θα πει όχι, διότι ναι, ακουμπάει η ίδια η πρόταση αυτό, οδηγεί εκεί, σε εθνικό θέμα, αλλά θέλει 151 ψήφους, άρα η κυβέρνηση θα πει όχι. Εγώ ναι, αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον.
0: Νομίζω ότι αυτό θα είναι το επίδικο της, τουλάχιστον της έναρξης της αυριανής συνεδρίασης, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότατα ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο οποίος θα είναι ο ηγητής της Νέας Δημοκρατίας, θα μπει στην Ολομέλεια και θα θέσει παρεμπίπτον ζήτημα, διότι ο κύριος Θακλαμάνης την πρόταση του Πασόκ την εισάγει αύριο με τη διαδικασία του 120, του δικαιώματος δηλαδή της μειοψηφίας. Άρα εκεί, αν ο κύριος Βορύδης εκ μέρους της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας θέσει το παρεμπίπτον ζήτημα και πει ότι για εμάς αυτό ανάγεται σε υπόθεση εθνικής άμυνας, αμέσως θα πρέπει να οριστεί ως απαιτούμενη πλειοψηφία το 151.
1: Ναι, και αμέσως ξεχνάμε το 120 δηλαδή.
0: Σωστά. Και εκεί ενδεχομένως, επειδή γίνεται και αυτή με μεγάλη κουβέντα για το αν το Πασόκ θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, πρέπει να σας πω ότι κατά το τυπικό την απόφαση αύριο θα αντιλάβει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όχι η κυβέρνηση, προκειμένου να μπορεί να δικαιολογηθεί μια πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης η οποία έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αν μου πει κάποιος, αυτά ψηλά γράμματα πολιτική είναι, όχι, θα βρεθεί ένας τυπικός
2: λόγος το θέτης. Ναι, ναι.
0: Αλλά αύριο την απόφαση την παίρνει το κυρίαρχο όργανο που λέγεται Ολομέλεια της Βουλής και η πλειοψηφία της. Θα δούμε. Όμως είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και αυτή για το ενδεχόμενο της κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας. Δεν υπάρχει προφανώς ούτε το αν θα κατατεθεί, ούτε πολύ περισσότερο το πότε θα κατατεθεί αυτό το αίτημα.
2: Εδώ έχω ρεπορτάζ. Γιώργο, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ. Ο κ. Ναυλάκης το είπε και χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, ότι εγώ δεν θα χαλάσω την ατμόσφαιρα του Final Four. Θέλω να πω, δεν θα πάει να καταθέσει άλλο πρόταση μορφής και την Κυριακή, την ώρα του τελικού, ειδικά αν έχει περάσει ο Ολυμπιακός με Βαλένθια ή Ρεάλ. Να παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four, στο τελικό και στην Βουλή να συζητάνε. Η ακροματικότητα
1: είναι
2: τεράστια. Και
1: ελπίζει να μην δει και αυτή την παρακμή, είπε χθες όμως ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Ναι,
1: ότι ελπίζει.
2: Ναι. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι υπάρχει και η Δευτέρα. Το δικό μου ρεπορτάζ λοιπόν προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτούσε κανείς τώρα τον κύριο Ανδρουλάκη αν θα κάνει πρόταση μορφής, η απάντηση είναι όχι. Τώρα, δεν ξέρω τι θα αλλάξει ως Δευτέρα και θα προκύψει αύριο επίσης.
0: Αυτή τη στιγμή είναι προς το όχι. Αύριο θα είναι το κομβικό. Θυμίζω ότι κατά το Σύνταγμα για τον κανονισμό της Βουλής, αν καταθεί πρόταση δυσπιστίας, μπορεί να αρχίσει η συζήτηση είτε αμέσως ή μετά από δύο μέρες. Το κανονικό είναι μετά από δύο μέρες το αμέσως το επιλέγει η κυβέρνηση. Άρα θα μπορούσε ενδεχομένως να πει κάποιος ότι θα μπορούσε να καταθεθεί Παρασκευή βράδυ πριν την ψηφοφορία η πρόταση δυσπιστίας και να αρχίσει τη Δευτέρα μετά τον τελικό.
2: Σωστό.
0: Είναι όλα στο τραπέζι αυτή την ώρα.
2: Ωραία. Γιώργο μας έδωσε το ρεπορτάζ. Λουκία, τελευταία ερώτηση στο Γιώργο.
1: Γιώργο, τι, για πες τα προγνωστικά, τι θα γίνει χαμός αύριο ή θα είναι χαλαρά τα πράγματα.
2: Γιώργο, μισό λεπτό, εννοεί Λουκία για το Final Four. Αν θα περάσει ο Ολυμπιακός ή Φενέρ, αυτό ρωτάει.
0: Όχι, εγώ ως Παναθηναϊκός δεν θα πάρω θέση για το πώς θα περάσει αύριο στον
2: Παναθηναϊκό. Και εγώ ως Παναθηναϊκός λέω να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Θα κερδίσει ο καλύτερος λοιπόν, καταλάβαμε.
2: Αστείευομαι, να κερδίσει ο Ολυμπιακός για την ελληνική ομάδα.
0: Πάντως θα γίνει χαμός αύριο το πρωί, ετοιμαστείτε από 9 το πρωί.
1: Ετοιμαζόμαστε.
0: Θα έχει μεγάλη ένταση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Λικουρέτζος. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι άλλαξαν τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή η εικόνα στον Παναθηναϊκό είναι ότι μένει ο Αταμάν. Μέχρι
1: ναι,
2: το μεσημέρι υπήρχαν ρεπορτάζ
1: ότι. Έρχεται το είδα.
2: Υπήρχε ρεπορτάζ ότι έρχεται ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα, ότι αυτό ήταν ο διάδοχος του.
1: Και κάτι
2: Αταμάν.
1: Και εκεί είπε και ο Αταμάν και όλες. Ότι αυτά είναι, δεν είναι αυτά που
2: έξαλλος
1: διαδίδονται.
2: Ο Αταμάν και ο Γιανακόπουλος. Ναι. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που μεταδίδεται είναι ο Αταμάν μένει. Βέβαια να σου πω ότι έχω δει.
1: Εσύ όμως δεν μου έλεγες ότι έπρεπε να απομακρυνθεί γιατί θα ήταν καλύτερο για την ομάδα.
2: Η γνώμη μου είναι ότι, και επιμένω, ότι η κατάσταση του Παναθηναϊκού αδικούσε την επένδυση που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης ο κ. Γιανακόπουλος, που είναι η ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι άρρωστη η κατάσταση, όπως εγώ τουλάχιστον μου τη μεταφέρουν. Άρα εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη λύση είναι να πάει σε αλλαγή προπονητή. Αν ο κ. Γιανακόπουλος εκείνος το αφεντικό, εκείνος δίνει τα λεφτά, θα το δούμε. Πρέπει να σου πω όμως κάτι από την εμπειρία μου. Έχει τύχει να λέω εγώ θα διώξουν τον προπονητή στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Να μου λένε μπα, έβγαλε μόλις 3 το μεσημέρι. Ανακοίνωση η διοίκηση ότι τον στηρίζει. Λέω 5 θα τον διώξει. Μα μου λέει τον στηρίξει. Λέω έτσι γίνεται
1: άρα
2: πάντα.
1: Άρα είναι κάτι σύνηθες στα αθλητικά.
2: Τον στηρίζει. Καταρχήν έχει μπροστά τους αγώνες με τον Ολυμπιακό λογικά για τον τίτλο. Άρα θα ήταν λίγο παράξενο παραμονές αυτών των αγώνων να τον διώξει. Εγώ θα έλεγα ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ επιμένω ότι θα ήταν καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να πάει σε αλλαγή προπονητή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα κάνει και τι λέει για τον κύριο Τσίπρα. Μετά ο Γιάννης Λοβέρδος θα μας πει και για τις εξελίξεις πολιτικές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Διότι υπάρχει μία δήλωση χθες στον κύκλο ειδών Λουκία του Νίκου Δένδια που έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Μία δήλωση. Ναι. Για
1: μια
2: το αφήγημα των ήρεμων νερών.
1: Ακριβώς.
2: Ότι δεν πίστεψε ποτέ ο κύριος Δένδια στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Και εγώ ρωτώ, αφήγημα είναι ή κεντρική πολιτική εξωτερική της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού? Δεν είναι αφήγημα.
1: Θα δούμε.
2: Δεν είναι μια ιστορία.
1: Δούμε.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Θα συζητήσουμε αυτά. Εδώ, όχι, λοιπόν, δεν είναι αφήγημα.
2: Ναι,
1: θα συζητήσουμε
2: όταν
1: αυτά.
2: Λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν πίστεψε το αφήγημα, άρα δεν υποστηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Ναι, έχουμε τον κύριο Τσουκαλά που λέει ότι χθες ο κύριος Δένδιας άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, θα ρωτήσουμε τον κύριο Λοβέρδο.
1: Αυτή τη δήλωση σήμερα. Να δούμε. Ακριβώς.
2: Και μετά θα έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Και δημοφιλέστερο, όπως φάνηκε από τις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι λέει για όλα αυτά και αν το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε λίγο.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Περιστέρη και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα για ναρκωτικά όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου. Ζήτησε και έλαβε από επιβάτες 15 ευρώ για τη διαδρομή Λυκαβητός Μοναστηράκη.

0: στους 97,8.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εξακολουθεί να έχει συννεφιά. Έχει κάπως ανοίξει εδώ ο ουρανός. Βλέπουμε και λίγο γαλάζιο, βλέπουμε και πολλά σύννεφα και γκρίζα σύννεφα και άσπρα σύννεφα. Γενικά είναι προς τη βροχή ο καιρός. Εμείς επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας ως τις 5. Λουκία, εμένα με ρίχνει αυτό. Δηλαδή τώρα ο Μάιος τον έχει συνδυάσει με προάγγελο διακοπών,
1: καλοκαιριού,
0: δηλαδή,
1: καλοκαίρο. Ναι, όλο αυτό το μουντό και εμένα. Από χθες γκρινιάζω.
0: Και θα είναι έτσι κάθε μέρα. Ξεκίνησε με μεσές το πρώτο 15ήμερο και το δεύτερο.
1: Κοίτα, μας υπάρχει
0: το φθινόπωρο.
1: Περίπτωση αυτή που λέμε πάντα ότι μπορεί να πέσουν και έξω οι μετεωρολόγοι. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Προς το παρόν πέφτουν τελείως μέσα.
1: Ναι, λέω. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Λοιπόν, θέλω να μείνω στα ελληνοτουρκικά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Λοβέρδο, αλλά δεν είναι μόνο ο Νίκος Δένδιας ο οποίος είπε ότι δεν έχω πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Είναι και αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Σου μετέφερα χθες και περίπου τα είπε ο κύριος Δένδιας το βράδυ στο κύκλο ειδών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Αυτό που λένε από το Υπουργείο Άμυνας, ότι δηλαδή δεν πήραμε τους Patriot και φύγαμε για να κάνουμε το χατήρι των Τούρκων. Απλώς τελείωσε η αιτία που τους βάλαμε. Έχουν 6 εβδομάδες να χτυπήσουν οι Ιρανοί με πύραυλο και τους πάμε εκεί που θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για την εθνική άμυνα. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι όμως πώς διαβάζουν οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι, ξέρεις, το διαβάζουν λέγοντας όλο και πιο έντονα. Τώρα βλέπω και τα νέα ενημερωτικά που έρχονται από την Τουρκία ότι μας κάνουν το χατήρι οι Έλληνες. Υποχώρησαν οι Έλληνες. Αυτό λοιπόν που όλοι συμφωνούν οι άνθρωποι του στρατού, ναύαρχοι, στρατηγοί, πτέραρχοι, είναι ότι ένα θέμα είναι τι θέλεις να κάνεις και τι πρόθεση έχεις και το άλλο πώς το διαβάζει ο αντίπαλος. Εάν δίνεις το δικαίωμα στον αντίπαλο, στο timing που επιλέγεις να το κάνεις, ενώ ο αντίπαλος είχε φαγωθεί και έλεγε πάρ τους Patriot, είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη, Κάρπαθος, κάντο αυτό που σου λέω. Και εσύ το κάνεις για άλλο λόγο, άντε να πεις ότι δεν το κάνεις επειδή δεν το ζήτησε ο Τούρκος, Λουκία. Δηλαδή, το timing νομίζω δεν ήταν καλό. Δηλαδή, περνάει μια αίσθηση υποχωρητικότητας. Δεν
1: σίγουρα, το timing αυτό είναι πάρα πολύ. Ακόμα και χθες έβλεπα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη που έλεγε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχει μια ένταση, μια κλιμάκωση της έντασης.
0: Και δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένταση, είναι ότι το κάνεις αυτό την ώρα που η άλλη πλευρά όχι μόνο δεν ακολουθεί την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά φέρνει και ένα νόμο με το οποίο χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και που βαφτίζει πραγματικότητα. Τώρα το καινούριο είναι ότι δεν θα λέει 152 νησιά, δεν θα λέει γαλάζια πατρίδα, θα λέει όμως ο νόμος ότι ορίζονται περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας εκεί που έχουμε περιγράψει, Λουκία, δηλαδή στα 6 μίλια και πέρα και ανατολικά του 25 μεσημερινού, δηλαδή το μισό Αιγαίο. Άρα όταν το λέει και βάζεις μέσα εκεί τη Γάβδο ή την Ψέρυμο ή το Αγαθονήσι, είτε το βαφτίζεις γκρίζα ζώνη, είτε πεις Αγαθονήσι, είτε δεν πεις, αν ζωγραφίσεις, αν περιγράψεις την περιοχή και πεις αυτό είναι θαλάσσια ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας, έχεις βάλει μέσα το ελληνικό νησί. Σε μια ζώνη τουρκικής, κατά τους Τούρκους, θαλάσσιας αυθαίρετος, παρανόμως, θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τη στιγμή λοιπόν που το κάνει αυτό ο αντίπαλος, είσαι διπλά προσεκτικός και δεν κάνεις μια κίνηση που ακόμα και αν έχεις τις καλύτερες προθέσεις του κόσμου, μπορεί να κληθεί ως ανάποδη. Εγώ αυτό λέω, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Έτσι είναι πραγματικά και είμαστε σε μία περίοδο γιατί έχουμε μπροστά μας και τον Ιούνιο ο οποίος θα φαίνεται καυτός με όλα αυτά αυτό που θέλουν να ψηφίσουν στην τουρκική το νομοσχέδιο.
0: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
1: Βέβαια.
0: Και επίσης είδα σήμερα ένα και μετέδωσα από το Όπεν ένα τυχαστικό ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο, είναι κάποια πιο στρογγυλεμένα. Αλλά υπήρχε ένα ρεπορτάζ, όχι από στρατηγό, από καθηγητή, ο οποίος έλεγε: ακούστε πώς θα γίνει. Εάν οι Έλληνες αντιδράσουν, πώς είναι η απόσταση για να φύγει τον ντρόουν να πάει στο ελληνικό νησί. 15 λεπτά. Ποιο είναι το πιο κοντινό, η Ήβρος, η Τέναδος, αυτό το παράλιο κτλ. Ναι, ωραία, θα φύγει τον ντρόουν, θα ανατινάξουμε το διάδρομο προσγείωση του αεροδρομίου. Πρόσεξε τώρα. Και συνεχίζει σε αυτό το κλίμα και καταλήγει ότι ο τίτλος του ρεπορτάζ είναι «Η ΑΕΣΕ πήγε διακοπές». Το «ΑΕΣΕ πήγε διακοπές» είναι Ατήλας. Είναι το όλη η ιστορία που συνόδευσε τον Ατήλα του 1974. Άρα όταν λέει «Είναι η νέα ΑΕΣΕ πήγε διακοπές», θα είναι ο νέος Ατήλας. Είναι πάρα πολύ προκλητικά ορισμένα μέσα τουρκικά ως προς το θέμα του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσου. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς είστε μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ξέρω ότι καλύπτεστε από το απόρριτο και δεν μπορείτε να πείτε ήταν έτσι ο διάλογος του διοικητή ΤΣΕΙΠ με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά η συνολική σας εικόνα και η γνώμη σας επί του θέματος που θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή ότι δεν μπορεί ο διοικητή ΤΣΕΙΠ να λέει τόσο καιρό μετά, τι να σας πω, δεν ξέρω γιατί σας παρακολουθούσαν, δεν υπήρχε στην έκθεση, δεν έχω το χαρτί. Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα πω τίποτε.
0: Επί της ουσίας, βέβαια,
2: το συγκεκριμένο διάλογο, το καταλαβαίνετε, δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να απορρίψω.
0: Θέλω
2: να πω μόνο αυτό που είπα και στη δήλωσή μου εχθές που έκανα δημόσια, ότι ήταν μια συνεδρίαση 4,5 ώρων η οποία ελάχιστα διαφώτισε την εθνική αντιπροσωπεία. Αυτό ως πολιτικό συμπέρασμα και ονόνο.
0: Εσείς γνωρίζετε γιατί παρακολουθείτε ο κ. Ανδρουλάκης, ανεξάρτητα από τι συζητήθηκε χθες.
2: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να γνωρίζω. Γιατί αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο έτσι όπως το θέτετε.
0: Αυτό
2: πρέπει
0: ουσία.
2: Να πούμε το εξής.
0: Και δεν είμαι ο κ. Ανδρουλάκης, είναι το Μουσείο Πολιτικό Συμβούλιο, είναι για σχέση του στρατεύματος.
2: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο κ. Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με βάση των νόμιμων επισυνδέσεων. Δηλαδή ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
0: Άρα πρέπει κάποια έκθεση να υπήρχε που να λέει παρακολουθούμε τον Γιώργο γιατί είναι αυτό.
2: Και μπράβο, και για να είμαι και πολύ συγκεκριμένος νομικά, οι πολίτες, μάλλον το δικαίωμα στο απόρριτο της επικοινωνίας είναι απόλυτο. Απόλυτο. Έρεται υπό κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δύο. Η μία είναι να υπάρχει εθνικός κίνδυνος και η άλλη είναι να υπάρχει ενδεχόμενο κακουργηματικών πράξεων. Παράνομων πράξεων ιδιαίτερης απαξίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ ως βουλευτής αλλά και ως πολίτης δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο ευρωβουλευτής, γιατί τότε ήταν απλός ευρωβουλευτής ο κ. Ανδρουλά, απλός, ήταν μόνον ευρωβουλευτής, δεν ήταν ακόμη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενέχεται σε πράξεις δολιαφθοράς κατά της πατρίδας του, μπορώ να το δεχτώ αυτό, για δε το ότι το άλλο σκέλος των παράνομων πράξεων μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός σε τέτοιου είδους δραστηριότητες του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Ένας λόγος παραπάνω να γίνει γνωστό γιατί παρακολουθεί το. Έχετε δίκιο. Λουκία.
2: Σταματάει ο νους.
0: Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, Λουκία.
1: Ναι, θέλω να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έχετε
1: ένα δίκιο.
0: Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, δεν είναι το ίδιο.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Σωστά το
1: λέω. Έτσι όπως είναι τις τελευταίες μέρες πραγματικά νιώθουμε ότι, συγγνώμη τώρα που θα σας το πω, αλλά νιώθουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα και ότι θα είναι ένα και το αυτό από εδώ και πέρα.
0: Και θα γίνει viral αυτό που ο κύριος Ανθόπουλος ότι ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, τότε ποιος έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο άνθρωπος που γέννησε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έφτασε στην κυβέρνηση.
1: Ναι, δηλαδή λοιπόν, σε όλους μας είναι ταυτισμένος ο κύριος Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και σε εμάς έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα και ειδικό βάρος και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στους απλούς ψηφοφόρους του. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά ένα νέο εγχείρημα, καλοτάξιδο. Θα δούμε την Τρίτη τι θα εκφωνήσει, την ιδρυτική διακήρυξη και όλα τα σχετικά.
0: Θα πάτε, θα είσαι στο θυσίο.
2: Αυτό που θέλω να, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφέρω.
0: Θα πάτε, κύριε Ξανθόπουλε, θα πάτε στο θυσίο.
2: Και γυρίζω γύρω-γύρω. Εμείς δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Εμείς έχουμε μία πολύ καθαρή πρόταση, τη μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι για τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Ισχύει ότι υπάρχει κεντρική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να πάει κανένας βουλευτής την Τρίτη το βράδυ στο θυσίο?
2: Δεν το ξέρω να σας το πω. Θα σας το έλεγα ευθέως αν το ήξερα. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα κεντρικής απόφασης. Mm. Είναι η δημιουργία ενός καινούριου κόμματος, άρα... εκλείπει και το φύλλος οικής των όσων επικαλούνταν ότι είναι μια πολιτική εκδήλωση που μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός με τον οποίο έχουμε σχέση και πρέπει να πάμε κτλ. Είναι ένα καινούργιο πολιτικό κόμμα. Στη δημοκρατία τα κόμματα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Έτσι είναι η δημοκρατία, κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Άσχετα αν θα συγκλίνουμε μετά από συνεννοήσεις και μετά από πολιτικές αποφάσεις και εφόσον συγκλίνουμε στο μέλλον και με τον κύριο Τσίπρα και με άλλους, αλλά. Αυτό είναι ένα άλλο κόμμα. Γι' αυτό και από την αρχή είπα στην κυρία Γκάτσουντε, ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα άλλο κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ είμαστε εμείς.
1: Ωραία, πάμε στο άλλο κόμμα λοιπόν. Μάλλον πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να τα δούμε συνολικά. Να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και το άλλο κόμμα.
0: Περιμένετε να σας ρωτήσουμε,
1: κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Ξανθόπουλε, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θυμάμαι ότι μου είχατε πει και πριν από δύο μέρες, αν δεν απατώμε, στο Κόντρα που ήμασταν μαζί, ότι εσείς θα παραμείνετε, επειδή σας έχει εκλέξει ο λαός της δράμας, στο ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι τις εκλογές. Έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω.
2: Μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής
1: σας θητείας, ακριβώς. Και αυτό σας τιμά. Από την άλλη όμως, επειδή ακούμε και διάφορα από άλλους συναδέλφους σας, όπως παραδείγματος χάρη από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που λέει ότι εγώ θα πάω στον κύριο Τσίπρα.
0: Ή όλοι μαζί ή μόνος μου.
1: Ή όλοι μαζί ή μόνος μου. Ποια είναι η εικόνα, τι ακούτε από τους συναδέλφους σας, τους υπόλοιπους?
2: Ακούστε τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε μεταφορέας απόψεων, ούτε σχολιαστής απόψεων των συναδέλφων μου. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, για το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πολιτικές μας θέσεις. Αν κάποιοι από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας κάνουν δεύτερες σκέψεις και προσωπικά σχέδια, αυτά αφορούν αυτούς. Ούτε εγώ μπορώ να τους βγάλω στα μανταλάκια, ούτε και είναι ο ρόλος μου αυτός. Εγώ ξαναλέω ότι εμείς έχουμε τη μοναδική, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, τη μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και είναι μια ρεαλιστική πρόταση για να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μια στιγμή, για Ξανθόπουλο, για να μην χάνουμε χρόνο. Έχω μπροστά μου τη θέση.
2: Όχι,
0: θα σου οδηγήσω πρακτικά. Ο κύριος Φάμελος έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό.
2: Ωραία.
0: Να είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα.
2: Πολύ ωραία.
0: Το σχήμα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε πρέπει να έχει και τον Τσίπρα. Σωστά.
2: Δεν τον εξαιρούμε.
0: Πολύ ωραία. Έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα αν σας θέλει?
2: Εμείς απευθύνουμε την πρόσκληση, το αν θα την αποδεχθεί ο Αλέξης. Κοιτάξτε, αν δεν την αποδεχθεί ο Αλέξης και θα διανύσει το κομμάτι που τον αφορά για να βρεθούμε.
0: Ωραία, δεν έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα. Ωραία, να βοηθήσω.
2: Λοιπόν,
0: άλλος υπάρχει σε αυτό το σχήμα. Βλέπετε κανέναν άλλο? Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ή τον Τσίπρα που δεν έχει απαντήσει, άλλον δεν υπάρχει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενωθεί με τον εαυτό του. Που ο εαυτό του πάει στον Τσίπρα.
2: Κάνετε πολλές παραδοχές χωρίς να.
0: Έκανα πολλές.
2: Κάνετε πολλές παραδοχές. Εμείς έχουμε απευθύνει μία πρόταση, κυρία Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, στο σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει αρνητικά, με την έννοια ότι δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει.
0: Κι άλλος δεν υπάρχει.
2: Η Νέα Αριστερά έχει τα προβλήματά της.
0: Έτσι.
2: Έτσι, και υπάρχουν σκέψεις στις πολιτικές κινήσεις πέριξ του χώρου αυτού για το αν
0: μην
2: θα υπάρξει.
0: Τα έγραψε ο κύριος Καλπάκης στην επιστολή του και αφού λέει δεν υπάρχει κανένας να μιλήσουμε, παρετούμε.
2: Λοιπόν,
0: άρα είναι αδιέξοδο. Άρα ο γραμματέας του κόμματος λέει αδιέξοδο αυτό που λέει ο Φάμελος, δεν οδηγούμαστε πουθενά, δεν έχουμε μιλήσει με τον Τσίπρα, άρα γεια σας, παρετούμε. Και είμαι στρατιώτης. Τα έγραψε ο γραμματέας σας. Τι δεν τα λέω.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Και αυτό είναι και ένα πλήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Στέλιος Καλπάκης είναι ένας νέος σύντροφος και από τη θέση του γραμματέα τον απαραίτητε επιτείνει την εσωστρέφεια.
0: Ωραία.
2: Για αυτό να το πούμε.
0: Ενωτικό σχήμα χωρίς ένωση με κανέναν δεν υπάρχει.
2: Ακούστε κύριε Στραβελάκη. Η πρόταση παραμένει στο τραπέζι. Εάν η πρόταση δεν έχει αποδέκτες,
0: ναι,
2: και εγώ είμαι αυτός, αυτό θέλω να σας πω. Εάν λοιπόν η πρόταση δεν έχει αποδέκτες, εγώ το έχω πει και στην Κεντρική Επιτροπή την περασμένη συνεδρίαση και το λέω και δημόσια, ότι αυτή η πρόταση είναι πρόταση που έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δηλαδή το προσεχές διάστημα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω επακριβώς, δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση, την Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία πρέπει να συνεδριάσουν και να δουν τι θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
2: Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική γραμμή.
0: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν αποκλείεται.
2: Γιατί να αποκλείεται.
0: Να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, ακούστε λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει ένα υπαρκτό, μικρό σε περιόδους, σε άλλες πολιτικές περιόδους, αλλά υπαρκτό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που είναι αυτό της ανανεωτικής αριστεράς. Μιλάτε κατά σύμπτωση με έναν άνθρωπο που είναι από τα γενοφάσια του σε αυτό το χώρο. Εγώ δεν βρέθηκα δηλαδή ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από το ΚΚΕ, ούτε από την αξικοινοβουλευτική αριστερά σε αυτό το χώρο. Είμαι στην κήτη, στο DNA αυτού του πράγματος. Άρα, εμείς ερχόμαστε να εκφράσουμε μια υπαρκτή ανάγκη της κοινωνίας. Είναι ένα κόμμα που έχει κοινοβουλευτική ομάδα, που έχει οργανώσεις σε όλη τη χώρα, αδύναμες, μικρές, αλλά οργανώσεις. Άρα δεν βρίσκω
0: εσείς
2: τον λόγο
0: μόνος
2: να κατεβάσουμε τα στυλό.
0: Σκέπτεστε να πάτε στον κύριο Τσίπρα, όπως λένε άλλοι συναδελφοί σας, και να πείτε γεια σας, Αλέξη, γνωριζόμαστε, με εκτιμάς, ήρθα.
2: Εγώ προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
2: Α, όχι, εγώ είμαι μέλος της συλλογικότητας, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα δεν πάτε, ή ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα.
2: Και θα υλοποιήσω την συλλογική μας απόφαση.
0: Το πω αλλιώς, άρα ΣΥΡΙΖΑ ή σπίτι σας, αν δεν ανταποκρίνεται ο Τσίπρας.
2: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογικά θα το αποφασίσουμε. Εγώ δεν φαντάζομαι.
1: Θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξανθόπουλε, στις επόμενες εκλογές, θεωρείτε? Δηλαδή θα κατέβει με ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του?
2: Ακούστε λίγο. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της νεότερης επεξεργασίας. Σήμερα η πολιτική μας γραμμή είναι η συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Βήμα το βήμα, διότι όπως έλεγαν και οι κλασικοί, η ανθρωπότητα θέτει τα προβλήματα που μπορεί να επιλύσει. Βήμα το βήμα λοιπόν, θα δούμε το τι θα κάνουμε. Μην μου ζητάτε τον οδικό χάρτη για
0: κλείσει.
2: Μέχρι του χρόνου, ας πούμε, το καλοκαίρι.
0: Σας λέω
2: σήμερα όπως έχουν τα πράγματα, έχουμε την μόνη πρόταση για την αλλαγή της κυβέρνησης σε προοδευτική κατεύθυνση. Εάν δεν τελεσφορήσει αυτό, θα εκτιμήσουμε τα πράγματα και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, και για να ευθυμίσουμε κλείνοντας, διάβασα το καλύτερο νωρίτερα πώς θα ονομάσει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο κόμμα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς?
0: ΓΥΡΙΖΑ.
1: Γύριζα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πάμε. Real
3: FM. Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
16: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
15: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
17: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
19: Μήπως λεφτά?
18: Τα λες και λεφτά!
19: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Τρεις Εργενίδες.
23: Άχρηστη.
22: Ένα μωρό.
23: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
24: Και όλα ανατρέπονται.
22: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
25: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
24: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
26: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
24: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
24: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
26: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
27: Και η Ελένη Καρακάς.
24: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε να σας πω, κυρίες και κύριοι, Λουκία, να πω ότι η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση. Καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά αύριο και μεθαύριο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην ECO μέχρι τέλος Ιουνίου. Λουκία, για πες τι θα πεις τώρα εσύ, Ρενό.
29: Τώρα τι θα πω εγώ.
0: Όχι, Ρενό, όχι, Ρενό.
29: Τι θέλεις να πεις. Θα πω εγώ, Ρενό.
0: Ο Ιερενό δεν είναι σήμερα.
29: Περίμενε να τα βρούμε.
0: Κοτσόπουλος.
29: Να βρούμε το συνέδριο.
0: Κοτσόπουλος.
29: Το συνέδριο. Κοτσόπουλος. Ναι. Κάτσε να τα βρούμε. Γιατί είναι λοιπόν τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις. Μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούς και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
0: Πάμε στις ειδήσεις μας και αμέσως μετά ο Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών, και για τα ελληνοτουρκικά και για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και αυτό που ο κύριος Δένδιας. Ότι δηλαδή εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, με το Πασόκ να λέει ότι αδειάζει τον Πρωθυπουργό με αυτή του τη δήλωση. Και δύο ειδήσεις, Λουκία, που σίγουρα θα σου κάνουν εντύπωση με το ξεκίνημα. Πάμε.
28: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής, ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
30: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
28: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
31: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, clown, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
9: Στη High Season τρέχεις non-stop.
10: Παιδιά, την παραγγελία!
9: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε πάντα συνεπέστατοι στην καθημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είναι 5η 21 Μαΐου. Μια μέρα με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Μεγάλη γιορτή σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια σας πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και όμορφα. Για όλες και όλους εκεί έξω που έχετε σήμερα την ονομαστική σας γιορτή, να σας χαίρονται οι αγαπημένοι σας και να χαίρεστε τους αγαπημένους σας που σήμερα ενδεχομένως γιορτάζουν.

Δεν μπαίνω στη διαδικασία, εννοείται, να αναφέρω τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Ποια βγαίνουν δηλαδή από το Κωνσταντίνος και ποια από το Ελένη. Θέλουμε μια εκπομπή ολόκληρη. Πάντως, εκτός από τα προφανή, σήμερα γιορτάζει και η Ελεονόρα, γιορτάζει και η Νεφέλη.

Υπέροχα, πανέμορφα ονόματα και τα δύο. Εστιάζω σε αυτά γιατί ενδεχομένως δεν έχετε κάνει το συνειρμό. Ούτε εγώ θα τον είχα κάνει, αλήθεια, δεν το βλέπα εδώ.

Λοιπόν, προχωρά σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα πάει προς το τέλος της. Και τι εβδομάδα ήταν αυτή? Βαριά, πολύ βαριά. Ομολογουμένως. Αλλά και με μια πολύ πλούσια επικαιρότητα, όχι πάντα θετική. Ένας δύσκολος Μάιος. Άκουγα τις προάλλες να το σχολιάζει και η Νατάσα Βαμπρή. Η μία κακή είδηση πίσω από την άλλη.

0: Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά που έχουμε και σήμερα. Σημειώσεις στην ατζέντα, γιατί έχουμε θεματάκια αρκετά. Παρουσιάζω την ομάδα μας επί του παρόντος. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την υπέροχη μουσική, την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, Πέρη, σήμερα το πρωί έβαλες ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Κότσιρα.
1: Α, ναι. Είχα πάρα πολύ καιρό.
0: Το και πάλι παιδί. Τι υπέροχο τραγούδι. Κι αν μεγάλωσα. Κι αν με τη ζωή μου μάλωσα. Τι ωραίο. Τι υπέροχο τραγούδι. Γι' αυτό σου λέω, όταν έχεις κάτι τέτοιες εμπνεύσεις και αναλαμπές. Και η δικιά μας εκπομπή, βέβαια, εμείς δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και πολλά, η αλήθεια. Αλλά μπράβο, είχα πολύ καιρό να το ακούσω. Από την εποχή που έκανα τις μουσικές εκπομπές και το έβαζα συχνά, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Και το άλλο βέβαια, το καλύτερο τραγούδι που είπε ποτέ ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, έτσι, στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε. Το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Μπράβο, Πέρι μου, είτε είσαι στο ρεπερτόριο το ξένο, όπως το λέμε, στο διεθνές ρεπερτόριο, είτε είσαι στο ελληνικό, είσαι ο καλύτερος, τελείωσε, πάει. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Σήμερα έχει και την εκπομπή της με τον Γιάννη Μινατζή το μεσημέρι. Η Νατάσα Παμπρή, υπεύθυνη για τα δελτία ειδήσεων, ανά ώρα την ακούμε, εμπεριστατωμένη, συνοπτικά η επικαιρότητα. Και η εκπομπή της βέβαια, την οποία ετοιμάζει, μαζί στις 10 αμέσως μετά το πρωινό μας Express. Συμπληρώνει έτσι την τρίωρη, τετράωρη πρωινή ενημερωτική ζώνη, που ξεκινάει με το Μανώλη Παπάζογλου νωρίς το πρωί από τις 7 και φτάνει μέχρι τις 11. Η Δέσποινα με τον Γιάννη και την Νατάσα Ραγιού είναι μεσημέρι. Και το απόγευμα έχουμε τον Γιώργο Πίτση με τα αθλητικά του. Η μεγάλη μας ομάδα σε πλήρη ανάπτυξη σήμερα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Και να έχουμε μια καλή μέρα, όσο καλύτερη γίνεται, για όλες και όλους.

εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ μας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισσό από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές μας. 70 χρόνια εμπιστοσύνης, 70 χρόνια λειτουργίας για να φέρνουν τα καλύτερα κοντά μας, στο σπίτι μας, στο τραπέζι μας. Τεράστια ποικιλία στις καλύτερες τιμές, στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς μας.

Logical Song. Super Trump. Το γυμνάσιο μου θυμίζει αυτό το τραγούδι. Κάντε υπολογισμό τώρα για να δείτε πόσο αρχαίοι είμαστε εδώ. Αλλά και πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε αρχαίοι, γιατί εμείς τα ζήσαμε και τα βιώσαμε όλα αυτά. Όταν σήμερα δυστυχώς το επίπεδο έχει πέσει σε κάτι φέρτο και πάρτο και δώστο και διώξτο. Γελάς, διώξτο είναι, έτσι θα πρέπει να το λένε, διώξτο, όχι φέρτο. Λοιπόν, Πέρι, με του Supertramp θα πάμε στον Γιάννη Μανουλά για τον καιρό και θα σας πω μετά τι έχουμε στην εκπομπή μας σήμερα. Έχω να σχολιάσω και κάποια πράγματα, εννοείται, από αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Λίγο ψυχραιμία μέσα στα social.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις κυρίως προς τη νύχτα να μην απασχολούν καθόλου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και στα νοτιότερα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 26, στα ορεινά από 15 μέχρι 24 και στην Λίνδο της Ρόδου από 18 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν το μεσημέρι και θα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να δώσουν έτσι κάποιες παροδικές μπόρες, όχι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως στα ορεινά της Ρόδου αλλά ενδεχομένως και της Καρπάθου. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις από το μεσημέρι θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και πάλι και θα κουμπάνε τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25 και στα ορεινά από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου.
2: Ένας άστατος Μάιος βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς καιρικών συνθήκων. Να σας πω λοιπόν τι θα συζητήσουμε σήμερα. Σήμερα το μεσημέρι έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο για ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, με την έννοια την εξής. Η βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας, όπως λέμε, είναι ο τουρισμός της. Ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Μέχρι τώρα έχουμε ακούσει μόνο κριτική από όλους τους τουριστικούς φορείς, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες, από τότε δηλαδή που αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάστηκε, από όλους τους τουριστικούς φορείς που πήραν θέση, στυλιτεύοντας καταρχήν το γεγονός ότι αυτό το ειδικό χωροταξικό για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι ο τουρισμός έγινε ερήμην τους. Συντάχθηκε ερήμην τους. Τώρα βέβαια βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο τρόπος, η μεθοδολογία κανέναν δεν ικανοποίησε και εμείς έχουμε φιλοξενήσει εδώ τους τουριστικούς παράγοντες της περιοχής μας και από τη Ρόδο και από την Κόκκι μας τα έχουν πει. Σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχουν διαμαρτυρίες και σήμερα το θέμα είναι κύριο, είναι πρώτο στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε τι θα πει τελικά, ποιες θα είναι οι παρατηρήσεις που θα ενσωματώσει σε αυτό το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Με εισήγηση του θέματος από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, θα δούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια, έτσι θα το δούμε λίγο περισσότερο, τι προβλέπει και σε τι ακριβώς συνίστανται, που

επηρεάζονται οι αντιρρήσεις οι οποίες υπάρχουν από το σύνολο, επαναλαμβάνω, των τουριστικών φορέων της χώρας και όχι μόνο της περιοχής μας. Χθες τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπε ΑΠΕ, βλέπε αιωλικά πάρκα, βλέπε ανεμογεννήτριες. Επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επίσης το έχουμε σηκώσει το θέμα αυτό μέσα από τον σταθμό μας. Μετά ειδικά και την Λαϊκή Συνέλευση που έγινε πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Δύο-τρεις εβδομάδες τρέχει και ο καιρός και δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει. Νομίζω πριν από δύο εβδομάδες στην Καταβιά. Ομάδα πολιτών, όπως μας έλεγε ο μηχανικός ο κύριος Γιάννης Βοιατζής, έχει αναλάβει ενεργών πολιτών, ευαισθητοποιημένων πολιτών που έχουν ασχοληθεί με το θέμα να συντάξουν ένα υπόμνημα και να καταθέσουν για λογαριασμό της Λαϊκής Συνέλευσης της Καταβιάς συγκεκριμένη πρόταση και παρατηρήσεις για το τι πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τα αιωλικά πάρκα στην περιοχή μας. Το τι προβλέπει το χωροταξικό έτσι όπως κατατέθηκε χθες στη δημόσια διαβούλευση και αυτό θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Χθες στη Λέρο είχαμε την πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-2027 με άλλα λόγια του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, η πορεία του, τα στοιχεία που βρίσκεται αυτή την ώρα. Θα ακούσουμε απόσπασμα από την εισήγηση την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης και ήταν πολύ αναλυτικός αυτά τα οποία παρουσίασε, όχι μόνο σε επίπεδο αριθμών αλλά και γενικώς αναφέρθηκε σε όλη τη διαδικασία και στις δυσκολίες, αντικειμενικές, πρακτικές δυσκολίες που έχει το δυσκολότερο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της χώρας που είναι αυτό του Νοτίου Αιγαίου και λόγω νησιωτικότητας βεβαίως. Νομίζω ότι εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί κανείς αυτό. Εύκολα θα μου πείτε να το αντιληφθεί κανείς. Εκτός από αυτούς που δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Μιλάμε πάντα για τους συνήθεις υπόπτους, είναι μια άλλη κατηγορία. Αυτοί τα ίδια και τα ίδια. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση προφανώς. Χθες βέβαια, και με την ευκαιρία να σας πω ότι σήμερα επειδή έχουμε πολύ καιρό από την εκπομπή μας να πάμε στα νησιά, γιατί επικεντρωθήκαμε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ με τα δικά μας στον Δήμο της Ρόδου, τα drones. Όχι, δεν το έχουμε αφήσει το θέμα, θα έχει συνέχεια το θέμα και θα έχει και μεγάλη συνέχεια αυτή εδώ η ιστορία. Να σας πω λοιπόν ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με αφορμή και την χθεσινή Επιτροπή Παρακολούθησης, θα πάμε και στη Λέρο να συναντήσουμε εκεί τον Δήμαρχο τον κύριο Κοτάκη. Θα πάμε και στην Κάλυμνο να συναντήσουμε τον Δήμαρχο τον κύριο Μαστροκούκο. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Χθες που τον πήρα τηλέφωνο τον κύριο Μαστροκούκο, μου λέει: Τι έγινε, μου λέει, πόσο καιρό έχουμε. Λέω έτσι για να μαζευτούν. Να μαζευτούν θέματα στην ατζέντα να τα δούμε όλα μαζί.

ήταν και προγραμματισμένη συνεδρίαση λογοδοσίας, ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου. Είχαμε μιλήσει αρκετά γι' αυτό τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε αναδείξει και τα δύο θέματα που θέτουν οι παρατάξεις, μάλλον η παράταξη της μειοψηφίας του κυρίου Νίκου Γερονικόλα σε ό,τι αφορά την Ακαδημία και του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου του κυρίου Καμπούρη όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Τελικά η συνεδρίαση δεν έγινε και κατά την άποψή μου ορθώς δεν έγινε. Μετά από πρόταση του τηλέμαχου Καμπούρη, η συνεδρίαση αναβλήθηκε σε ένδειξη πένθους, γιατί χθες είχαμε και την κηδεία των δύο γυναικών που τόσο άδικα και τόσο τραγικά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο την περασμένη Κυριακή και πάγωσε ολόκληρη η τοπική κοινωνία που ακόμα συζητά αυτό το θέμα και δεν μπορεί να το επεξεργαστεί. Να το χωνέψει κατά το κοινό λεγόμενο αυτό το οποίο συνέβη. Έτσι λοιπόν αναβλήθηκε η χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ημερομηνία. Θα αποφασιστεί από τις παρατάξεις τις επόμενες μέρες για το πότε θα γίνει και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου. Και έρχομαι τώρα σε αυτό το μεγάλο θέμα, γιατί θέλω να πούμε μερικά πράγματα εδώ, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά έχει ξεφύγει η ιστορία. Αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος που μένεται εκτός από την άσφαλτο και στο διαδίκτυο με αφορμή αυτό το πραγματικά σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα. Ο λόγος που γίνεται πόλεμος από χθες είναι ότι ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, αυτός ο μοιραίος άνθρωπος τόσο για την οικογένεια των δύο θυμάτων, μητέρας και κόρης, μοιραίος όμως και για τη δική του οικογένεια, γιατί και ο ίδιος και η οικογένειά του από εδώ και στο εξής θα ζει με αυτό το βάρος. Επειδή πολλοί επιδίδονται σε ιαχές μέσα από τα social media σε μια λογική άρων-άρων σταύρωσον αυτών, έχει σταυρωθεί, παιδιά, μην ανησυχείτε. Σε όποιον συμβεί ένα τόσο τραγικό συμβάν στη ζωή του και στη ζωή των δικών του ανθρώπων, δεν το ξεπερνάει. Αν το θέμα προς συζήτηση αυτή την ώρα είναι οι περιοριστικοί όροι, τα χρήματα, η εγγύηση που πλήρωσε, τόσο αξίζουν οι ζωές που χάθηκαν και όλα αυτά. Καταλαβαίνω την οργή της κοινωνίας. Θα πω τώρα κάποια πράγματα που μπορεί να μην σας αρέσουν, να μην ακουστούν και πολύ έτσι καλά στα αυτιά σας. Αλλά όπως ξέρετε την άποψή μου τη λέω πάντα. Και εδώ βλέπω μία υπερβολή, μία πλειοδοσία σε συνέστημα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα οι αχές και διάφορα τέτοια, εισαγγελείς, δικαστές, εμπειρογνώμονες, τα πάντα όλα. Εγώ θα σας πω δικαίως. Έχετε κάθε δίκιο να το κάνετε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτό το οποίο έγινε, παρά το γεγονός ότι ακόμα οι αρμόδιες αρχές το ερευνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει τα βασικά τα ξέρουμε, τα είδαμε και σε τελευταία ανάλυση ο καθένας σε αυτήν εδώ τη χώρα θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να είναι και δικαστής, να είναι και τιμωρός, να είναι και εμπειρογνώμονας, να είναι και μηχανικός, να είναι όλα αυτά που όλοι μας γινόμαστε ανάλογα με το περιστατικό το οποίο κατά καιρούς πέφτει μπροστά μας και έχουμε να διαχειριστούμε, γιατί το νιώθουμε, ξέρετε, και σαν υποχρέωση ιερή να μπούμε μέσα στα social και να πούμε κάτι.
Από χθες λοιπόν γίνεται ο κακός χαμός για το γεγονός ότι ο οδηγός αυτού του σοκαριστικού τροχαίου αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ. Και είδα να γράφονται, και εσείς προφανώς τα είδατε, να γράφονται πάρα πολλά πράγματα γι' αυτόν. Καταρχήν, με κάλυψε απόλυτα η ανάρτηση την οποία έκανε με τη νομική του ιδιότητα ως δικηγόρος της οικογένειας που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους ο Τηλέμαχος Καμπούρης, και θα σας τη διαβάσω στη συνέχεια, γιατί εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή πρέπει να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Αλλά εγώ θέλω να πάω και λίγο παραπέρα. Χθες, μέσα σε όλον αυτό τον οριμαγδό του διαδικτύου, ένας πατέρας που έχασε το παιδί του σε τροχαίο από έναν μεθυσμένο οδηγό έβγαλε το παράπονό του. Σας είπα κάτι αντίστοιχο χθες το πρωί, αν το καταλάβατε και αν το ακούσατε όσοι παρακολουθείτε και όσες παρακολουθείτε την εκπομπή, ότι οι ζωές που χάνονται στην άσφαλτο, και χάνονται πολλές και κυρίως νέων ανθρώπων, αλλά χάνονται πολλές, έχουν την ίδια αξία. Δεν αλλάζει η βαρύτητα της απώλειας μιας ζωής και η αξία της από τις συνθήκες, πόσο θεαματικές είναι οι φωτογραφίες και αν το αυτοκίνητο, γιατί θα πρέπει να έχει άλλη βαρύτητα το γεγονός ότι μια ζωή κόπηκε, χάθηκε από ένα αυτοκίνητο που ήταν πειραγμένο και δεν έχει αντίστοιχη αξία για να γίνεται ο αντίστοιχος κακός χαμός στα social από μια ζωή που χάθηκε επειδή κάποιος ήταν μεθυσμένος, επειδή κάποιος βγήκε αγνοώντας έναν άνθρωπο ο οποίος επέβαινε σε ένα δίκυκλο μηχανάκι μοτοσυκλέτα και το θεώρησε αμεληταίο και μπούκαρε στο δρόμο από έναν κάθετο και του έκοψε το νήμα της ζωής. Εκεί η αλήθεια, γιατί δεν κάνουμε τον κακό χαμό στα social. Γιατί εδώ μας ερεθίζει τελικά τι. Το ότι ήταν αυτός που ήταν, είναι αυτός που είναι, ο οδηγός, το προκάλεσε με τα 200 που έτρεχε, με το αυτοκίνητό του που το πείραξε, επειδή του άρεσε η ταχύτητα. Οι ζωές χάθηκαν, όπως χάνονται κι άλλες. Αλλά όχι με τόσο θεαματικά αίτια. Γιατί το να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ενώ έχεις πιει, προφανώς είναι του σειρμού, είναι συνηθισμένο, δεν μας λέει τίποτα πια. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ εδώ βλέπω πολύ μεγάλη υποκρισία στον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτού του είδους τα θέματα. Σας το είπα, δεν θα γίνω ευχάριστη σήμερα. Και διαβάζοντας χθες την ανάρτηση ενός πατέρα, δεν σας είδα, λέει, να κάνετε, να λέτε τίποτα όταν εμένα ένας μεθυσμένος μου πήρε το γιο μου. Αντιθέτως, δεν ξέρω για ποια περίπτωση αλήθεια μιλάει, αλλά εγώ αναφέρομαι στο παράπονό του. Αντιθέτως, λέει, αγκαλιάσατε το δράστη εδώ μέσα. Δεν ξέρω για ποιο περιστατικό, δεν ξέρω ποιος ήταν ο γιος, δεν ξέρω ποιος είναι ο πατέρας, δεν ξέρω ποιος ήταν ο δράστης. Το παράπονο, επαναλαμβάνω, σχολιάζω για αυτά τα 2 μέτρα και 2 σταθμά και για την επιλεκτική ευαισθησία που έχουμε τελικά, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους και να είναι απλά ένας αριθμός, να το λέμε κι εμείς σαν ειδήσεις, α, τροχαίο, έχασε τη ζωή του, βάζουμε και 2 τίτλους κλισέ, θρηνή Ρόδος και διάφορα τέτοια, θρηνή ο Α, ο Β, ο παραπέρα, 5 λεπτά. 5 λεπτά ενδιαφέροντος και πολύ σας λέω. Γιατί? Παιδιά ενός άλλου Θεού ήταν αυτά? Παιδιά ενός κατώτερου Θεού ήταν αυτά? Καλή η πλειοδοσία στην ευαισθησία και στο συναίσθημα, δεν λέω, αλλά να δείχνουμε την ίδια σε όλους όταν αναφερόμαστε στην ανθρώπινη ζωή. Και όχι γιατί μας ερεθίζει το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος είναι γνωστός στην κοινωνία, έχει ένα αυτοκίνητο πειραγμένο, έτρεχε με πόσα έτρεχε και όλα αυτά.
γίνεται τώρα ένας χαμός. Για ποιο λόγο? Αφέθηκε ελεύθερος, του επιβλήθηκε η ποινή των 50.000 ευρώ και περιοριστικά μέτρα, βέβαια πολύ αυστηρά. Και σας λέω το εξής, σας το είπα και στην αρχή. Και αυτός και η οικογένειά του, γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, και το παιδί του, από εδώ και πέρα στη ζωή τους, με αυτές τις εικόνες θα ζουν. Δεν είναι μικρή τιμωρία, εάν το πρόβλημά σας είναι το πόσο βαριά θα τιμωρηθεί, που η ποινή του θα βγει όταν γίνει δίκη. Δεν έχει γίνει δίκη ακόμα. Αυτό που έγινε χθες δεν είναι δίκη, να τα ξεχωρίζουμε τα πράγματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία για έναν άνθρωπο να περάσει τη ζωή του, έχοντας στο μυαλό του και αυτός και η οικία του ότι προκάλεσαν ένα τόσο σοκαριστικό, τραγικό τροχαίο, μια στιγμή τόσο απίστευτης επιπολαιότητας και δυστυχώς επαναλαμβανόμενης, όπως φαίνεται με όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και έρχονται. Δεν ξέρω αν ισχύουν, άνθρωποι τα λένε. Ζεις τη ζωή σου από εδώ και πέρα με αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερη ποινή από αυτό. Στο ηθικό σκέλος της υπόθεσης. Διαβάζω λοιπόν την ανάρτηση την οποία έκανε ο τηλέμαχος Καμπούρης. Μήπως και βάλουμε τέλος πάντων κάποια πράγματα στη θέση τους. Και μήπως επικρατήσει λίγο η λογική σε όλη αυτή την πλειοδοσία, επαναλαμβάνω, που ο καθένας θεωρεί ότι έχει το ιερό καθήκον ως άσχετος που είναι, που είμαστε όλοι στα επιμέρους θέματα, να παριστάνουμε τους ειδικούς. Ως ενήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, αναφέρει, σέβομαι απόλυτα την απόφαση της δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως της θέσης μου και χωρίς άλλωστε να έχω άλλη επιλογή από το να ακολουθήσουμε όσα προβλέπει η διαδικασία. Θέλω να ξεκαθαρίσω για να το κατανοήσει και ο κόσμος ότι η σημερινή διαδικασία, χθες την έγραψε την ανάρτηση ο τηλέμαχος, η σημερινή διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Να το ξαναπούμε, δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο όταν εξεταστούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Το μόνο ζήτημα που εξετάστηκε σήμερα ήταν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτιμώ ότι περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν μέτρα με ουσιαστικό βάρος και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Πέρα όμως από τη νομική πλευρά, υπάρχει και η ανθρώπινη διάσταση αυτής της υπόθεσης και αυτή δεν μπορεί κανείς να την αγνοήσει. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη θλίψη, την οργή και την αγανάκτηση που έχει προκαλέσει αυτή η τραγωδία στην κοινωνία. Όταν μια υπόθεση έχει τόσο βαριές συνέπειες, είναι απολύτως φυσικό ο κόσμος να αισθάνεται πόνο, θυμό και ανάγκη για απαντήσεις. Πίσω από κάθε δικογραφία υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν οικογένειες που ξυπνούν και κοιμούνται με ένα πόνο που δεν χωρά σε λόγια. Να, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Υπάρχουν στιγμές που χαράζονται για πάντα στις ζωές όλων των εμπλεκομένων και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει ψυχρά ή τυπικά. Ως άνθρωπος και ως δικηγόρος, αισθάνομαι το βάρος αυτής της υπόθεσης και αντιλαμβάνομαι πλήρως το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Ο κόσμος ζητά να μάθει τι πραγματικά συνέβη και να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Από την πλευρά τη δική μου και των συνεργατών συνεχίζουμε με σοβαρότητα και ευθύνη να κάνουμε ό,τι προβλέπει ο νόμος ώστε να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Τα είπε όλα ο τηλέμαχος με αυτό. Ο κόσμος, ναι, ζητά απαντήσεις, έχει θυμό, έχει οργή και πρέπει να ικανοποιηθεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Βεβαίως. Να ικανοποιηθεί το φιλοθέαμον κοινό. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, άμα το πάμε έτσι. Όχι επιλεκτικά. Να δούμε την ίδια ευαισθητοποίηση και σε επόμενα τροχαία που δυστυχώς θα υπάρξουν.

Disturbed. Και αυτή είναι η ωραιότερη εκτέλεση αυτού του εμβληματικού του κλασικού τραγουδιού The Sound of Silence.

0: Μεγαλειώδες, έτσι, επικό θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στα της επικαιρότητας, τα υπόλοιπα, πάμε στα της ειδησιογραφίας. Στη Λέρο λοιπόν, χθες θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί στο δεύτερο μέρος, όπως σας είπα, θα έχουμε και δύο δημάρχους νησιών κοντά μας, τον κύριο Τιμόθεο Κοτάκη και τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο Λέρο και Καλύμνου, για να συζητήσουμε τα θέματα των νησιών τους. Στη Λέρο λοιπόν, την υπέροχη, έγινε χθες η πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για να δούμε πού βρίσκεται το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ 21-27, έτσι λέγεται το περιφερειακό πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι το πιο απαιτητικό, το πιο δύσκολο πρόγραμμα της χώρας. Και λόγω της νησιωτικότητας, αλλά όχι μόνο λόγω της νησιωτικότητας. Χθες ο Περιφερειάρχης, στην εισήγησή του, άνοιξε πραγματικά μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων. Όχι μόνο τα στοιχεία αυτά καθ' αυτά για την πορεία του προγράμματος, που θα τα δείτε και ενδεχομένως τα έχετε διαβάσει κιόλας, γιατί το είχαμε το θέμα από χθες το μεσημέρι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας, για το μεγάλο αριθμό των εντάξεων των έργων. Περίπου το 85% των πόρων του προγράμματος αντιστοιχεί ήδη σε ενταγμένα έργα. Περίπου 280-282 για την ακρίβεια έργα έχουν ενταχθεί. Το 85% δηλαδή του προγράμματος. Και έχει εξειδικευθεί σε δράσεις και έργα, έχει κατανεμηθεί δηλαδή, για να σας το πω πιο απλά, το σύνολο του προγράμματος. Από εκεί και πέρα βέβαια, η απορρόφηση για την οποία γίνεται πολλής λόγος πάντα, που σημαίνει το κλείσιμο, η αποτύπωση αυτών των κονδυλίων και των ποσοστών σε έργα, εδώ είναι και το ζητούμενο και εδώ είναι που υπάρχουν και οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Θα τον ακούσετε τον Περιφερειάρχη να τα λέει αυτά πάρα πολύ αναλυτικά. Γιατί η περιφέρεια εντάσσει μεν τα έργα, αλλά φορείς υλοποίησης είναι άλλοι. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και η ίδια η περιφέρεια, αλλά φορείς υλοποίησης είναι άλλοι. Είναι άλλοι, είτε είναι δήμοι είτε άλλοι φορείς, στους οποίους η περιφέρεια δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει τα έργα τα οποία έχουν μελετήσει ή τους τα έχει μελετήσει η περιφέρεια για λογαριασμό τους, αν αυτοί δεν μπορούν. Όμως η υλοποίηση είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί οι φορείς αντιμετωπίζουν προβλήματα και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί αυτό. Υποστελέχωση σε πολλές των περιπτώσεων, αλλά είπε και κάτι άλλο. Λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται συνολικά ο τεχνικός κόσμος της χώρας, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, αν το έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως όχι, ότι στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία της. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εύκολα πλέον ούτε μελετητές ούτε κατασκευαστικές εταιρείες. Και ειδικά όταν πρόκειται για τα νησιά που χρειάζονται μετακίνηση και χιλιαδιό. Καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχουν και αντικειμενικά προβλήματα. Αυτό είναι οξύμορο, έτσι. Από τη μια να έχεις μια έξαρση δημοσίων επενδύσεων, έργων κτλ. Στη χώρα και την ίδια ώρα αυτό να δυσκολεύει εσένα στο να υλοποιήσεις το δικό σου πρόγραμμα. Τα είπε πάρα πολύ ωραία. Μίλησε και για την αξία των ευρωπαϊκών πόρων στη ζωή μας. Είπε πολλά για την κακοδαιμονία, για τον δυσδιάστατο χώρο του διαδικτύου, την παράλληλη εικονική πραγματικότητα που ζει εκεί, μακριά από έναν κόσμο που ζει στην τρισδιάστατη πραγματικότητα και αγωνίζεται κάθε μέρα και όλη μέρα. Περί Βασιλάκη, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να την ακούσουμε αυτή την εισήγηση. Νομίζω το καλύπτει όλο το κομμάτι που σημαίνει πώς γίνονται, πώς αυτή η περιοχή κάνει έργα αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους.
1: Καλή σας μέρα για μένα, σας καλωσορίζω όλες και όλους στην υπέροχη Λέρο. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, αγαπητοί δήμαρχοι, συνάδελφοι και την πρόεδρο του δεύτερου βαθμού. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε και πολύ περισσότερο σε μέρη στα οποία αυτά τα θέματα τα οποία χειριζόμαστε, αυτά το οποίο πραγματεύεται αυτή η Επιτροπή, είναι στην καρδιά των καταστάσεων που διαμορφώνουν εξελίξεις στη ζωή. Το λέω αυτό ειδικά για να καλωσορίσω και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη της Επιτροπής μας. Είναι υπέροχο να βλέπεις και τα πρόσωπα των νησιωτών, των κατοίκων και τον τόπο τον ίδιο, στον οποίο το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουμε και αυτό που εποπτεύουμε ως Επιτροπή είναι η κύρια δύναμη διαμόρφωσης καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού, η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα με αύξηση πληθυσμού είναι η περιφέρεια του ίδιου. Τώρα αυτό γιατί στην Δύση, στον δυτικό κόσμο, η αύξηση του πληθυσμού είναι σε απόλυτη συνάρτηση με το βιωτικό επίπεδο. Η αύξηση του πληθυσμού είναι στον δυτικό κόσμο, μάλλον, είναι το αποτύπωμα αυτού που εγώ λέω περιβάλλον ευκαιριών. Ένας τόπος ο οποίος δίνει ευκαιρίες στους ανθρώπους του και δίνει στους νέους, είναι ένας τόπος που έχει μέλλον. Είναι ένας τόπος που έχει προοπτική. Είναι ένας τόπος στον οποίο αξίζει να ζεις. Ο τίτλος και το μότο και το βίντεο το οποίο έχουν επιλέξει οι συνεργάτες μας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης είναι το δικό μας αύριο σήμερα, το οποίο πολύ απλά σημαίνει ότι οι αποφάσεις που παίρνουμε σήμερα διαμορφώνουν το αύριο. Το λέω αυτό ως απάντηση σε όλη αυτή τη μυρολατρεία, για να μην πω κάτι πολύ χειρότερο που βεβαίως αξίζει, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο. Έχουμε πια δύο που έχουν διαμορφωθεί πια στη σύγχρονη εποχή δύο κόσμοι. Ο πραγματικός και ο διαδικτυακός. Είναι ο δυσδιάστατος κόσμος του διαδικτύου, στον οποίο είναι όλα μαύρα, γκρίζα, σκοτεινά, ύποπτα, και είναι και ο πραγματικός κόσμος, ο δυσδιάστατος, στον οποίο οι ευκαιρίες, η προοπτική, η ζωή διαμορφώνεται με την καθημερινή μάχη της κάθε μιας και κάθε ενός μέσα στην κοινωνία. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το τόπο μας, για τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία η Ευρωπαϊκή Πόλη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία η τεράστια, υπέροχη οικογένεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα είναι το σπίτι μας, το μεγαλύτερο πολιτικό πείραμα του αιώνα μας, το οποίο κυρίως και πέτυχε. Παρά τον σκεπτικισμό που αναπτύσσεται σε πολλές χώρες, σε πολλούς λαούς, παραμένει μια κινητήριος δύναμη προόδου, ευημερίας, ασφάλειας. Και αυτό το λέω γιατί τα σταυροδρόμια τα οποία βρισκόμαστε στη ζωή μας είναι συχνά και γίνονται όλο και πιο συχνά πλέον κρίσιμα. Η ταχύτητα των εξελίξεων, η τεχνολογία, η αλλαγή στην γεωπολιτική όλου του πλανήτη δημιουργεί όλο και κρισιμότερες, συχνότερα κρισιμότερα, μας φέρει μπροστά σε κρισιμότερα σταυροδρόμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε, να κατανοούμε ο ένας τον άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο πρέπει να παράξει αποτελέσματα. Όχι μόνο, απαντώ. Δεν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο. Είναι ένα συμβόλαιο. Είναι ένα τεράστιο συμβόλαιο, το οποίο για να οδηγηθεί σε θετικά αποτελέσματα προϋποθέτει πάνω απ' όλα το commitment. Ο καθένας πρέπει μέσα σε αυτό το συμβόλαιο να τοποθετεί τον εαυτό του στον ρόλο που του ανήκει, με το καθήκον που του ανήκει, με την ευθύνη που έχει, το μερίδιο της ευθύνης που ο καθένας έχει από τη θέση του για την εκπλήρωση των στόχων αυτού του συμβολέου. Το οποίο είναι υπέροχο σαν στόχος, γιατί ο στόχος αυτού του συμβολέου είναι ένα μέλλον πιο ισόρροπο, πιο ανθεκτικό, πιο δίκαιο για τους πολίτες που υπηρετεί. Δύο λόγια για το που βρίσκεται το πρόγραμμα στα τεχνικά σημεία. Η εξειδίκευση των δράσεων, δημοσιοποίηση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς ένταξη ξεπερνούν ήδη το 100% των χώρων του προγράμματος. Τα έργα που έχουν ενταχθεί είναι 200, και οι δράσεις είναι 282 και σε επίπεδο προϋπολογισμού ξεπερνούν το 85% των χώρων του προγράμματος. Οι νομικές δεσμεύσεις βρίσκονται στο 44% και οι δαπάνες κοντά στο 25%, 11 μονάδες πάνω από το ποσοστό που είχαμε αποτυπωμένο στην προηγούμενη συνάντησή μας 11 μήνες πριν. Αισιόδοξα είναι αυτά τα στοιχεία. Αισιόδοξα είναι γιατί αποτυπώνουν μια δυναμική πολιτική. Την ίδια στιγμή όμως που αποτυπώνεται αυτή η δυναμική πορεία, εμείς οφείλουμε να καταγράψουμε και όλες τις προκλήσεις και για τη συνέχεια και για το παρόν του και για το μέλλον.
0: Και οι προκλήσεις που λέγαμε είναι αυτά που σας προανέφερα. Ενώ το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, όπως είπε χθες ο Περιφερειάρχης, είναι με διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά, το πιο δύσκολο στην εφαρμογή του στην Ελλάδα. Είναι πολλοί παράγοντες που το διαμορφώνουν. Οι νησιωτικοί φορείς που καλούνται να υλοποιήσουν τις δράσεις και να αξιοποιήσουν τους πόρους είναι οι πιο αδύναμοι διοικητικά στη χώρα. Το στελεχειακό δυναμικό σε πάρα πολλούς είναι ανύπαρκτο. Το διοικητικό περιβάλλον είναι όλο και πιο στριφνό, έτσι το χαρακτήρισε. Πολύ δύσκολο, πολύ αυστηρό. Αλλά σου λέει, αυτά τα είχαμε πάντα, τα ξέραμε, δεν είναι κάτι καινούργιο. Το καινούργιο είναι αυτό το οξύμορο που είπαμε. Σήμερα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία της χώρας. Σήμερα τρέχει ο μεγαλύτερος αριθμός έργων που έτρεχαν ποτέ στην ιστορία της χώρας. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση στα νησιά μας. Γιατί όλος ο τεχνικός κόσμος της χώρας έχει πολύ μεγάλη πίεση να υλοποιήσει έργα σε όλη την Ελλάδα, από μελετητές μέχρι κατασκευαστικές εταιρείες. Και γιατί η έλλειψη προσωπικού που απασχολεί όλον τον τεχνικό κόσμο σήμερα, όχι μόνο στη χώρα μας ή στα νησιά μας, όπως ψευδώς διαδίδεται στο διαδίκτυο, είναι ένα πρόβλημα της εποχής, παντού, και έτσι δημιουργείται ένα ακόμη πιο πιεστικό περιβάλλον για τα νησιά. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν υλοποιείται αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο και δυσκολότερο στη χώρα. Μάλλον το δυσκολότερο, μεγαλύτερο εκ των πραγμάτων, έχει μεγαλύτερα σε μεγαλύτερες περιφέρειες. Το δυσκολότερο όμως σίγουρα και λόγω νησιωτικότητας. Αλλά ο Περιφερειάρχης σημείωσε και το εξής. την συνεργασία μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκηση στο Νότιο Αιγαίο, λέγοντας ότι η περιφέρεια έχει επιτευχθεί, στην περιφέρεια μάλλον τη δική μας εδώ, στο Νότιο Αιγαίο, έχει επιτευχθεί ο υψηλότερος βαθμός συνεργασίας που έχει επιτευχθεί στη χώρα, και αυτό είναι ένα επίτευγμα πολλών ετών τώρα. Γι' αυτό και τα ΠΕΠ έχουν αυτόν τον εξαιρετικό ρυθμό υλοποίησης και αποτελέσματος. Οι μεγαλύτερες απορροφήσεις στη χώρα χάρη στη συνεργασία. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν για τους δικούς τους λόγους να συνεργαστούν. Τα γνωστά, τα έχουμε ξαναπεί. Όμως στη συνεργασία βασίζεται, και ευτυχώς οι περισσότεροι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων και κάποιων ακατανόητων και αδιανόητων πολιτικών και κολλημάτων και συμπλεγμάτων ορισμένων, χαλάει έτσι όλο αυτό το κλίμα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων του Νοτίου Αιγαίου, σε αγαστή συνεργασία με την περιφέρεια, προχωράν μπροστά αυτό το πρόγραμμα, άρα και τα νησιά. Λοιπόν, και σε νησιά θα πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Αιγαίου και ενισχυτικής πολιτικής επί της υφυπουργίας του Γιάννη του Παπά, και η περιφέρεια του Αιγαίου συμπλήρωσε 195.000, φτάσαμε στα 2 εκατομμύρια, αλλά στην πράξη όταν ξεκίνησε η κατασκευή να δει η εταιρεία τι υπάρχει από κάτω, γιατί το ότι βλέπεις μόνο ένα βίντεο με μια σπηλιώση, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορείς να δεις τι έχει μετά στην εξέλιξη του έργου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και έχει φτάσει περίπου στο 1.700.000, μπορεί να κάνω λάθος τον αριθμό, αλλά κάπου εκεί είναι, το οποίο παραδίδεται σε μία εβδομάδα το αργότερο. Που τι σημαίνει αυτό? Επειδή για τέσσερις πέντε μήνες τα Blue Star, τα μεγάλα πλοία, πήγαιναν στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας, δημιουργείται συνοστισμός και κυκλοφοριακή ασφυξία εκεί, επειδή οι δρόμοι είναι στενοί. Τέλος πάντων, θα παραδοθεί σε μία εβδομάδα το έργο, το λιμάνι το συγκεκριμένο, και να προχωρήσουμε.
1: Ναι. Αυτό το έργο το δημοπράτησε η περιφέρεια, το δημοπράτησε αυτό,
0: περιφέρεια
1: το
0: υλοποίησε, έτσι. Δήμος Λέρου.
1: Ναι, Δήμος Λέρου.
0: Δήμος Λέρου, περιφέρεια
1: Νοτιοαγίου. Μάλιστα. Ναι, και έτοιμο...
0: Μια προγραμματική σύμβαση.
1: Η προγραμματική σύμβαση. Έτοιμο λοιπόν και αυτό σε μερικές μέρες, είναι θέμα ημερών.
0: Μια εβδομάδα το αργότερο.
1: Μια εβδομάδα το αργότερο. Και φαντάζομαι
0: το αργότερο.
1: Ότι είναι πλέον πλήρως θωρακισμένο, ασφαλές, άρτιο το λιμάνι του Λακίου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μετά πήγαμε σε ένα εμβληματικό κτίριο, το ξενοδοχείο Λέρος στο Λακί, το οποίο γνωρίζετε και από κοντά εσείς.
1: Βέβαια, και έχουμε συζητήσει και πόσες φορές για την αρντεκό τεχνοτροπία του.
0: Τέλος πάντων, αυτό το έργο ξεκίνησε από το 2003, όταν παρέλαβα πρώτη φορά τον Δήμο. Τελείωσε η πρώτη φάση του έργου, που ήταν διόροφη οικοδομή, και φτάσαμε στην τα υπόγεια και είχαμε φτάσει και στα χτισήματα του όλου έργου. Καθυστέρησε επί 12 χρόνια, το αφήνω τους λόγους της καθυστέρησης. Έρχεται η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, το 2019, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είδε την κατάσταση, ήρθε να επιθεωρήσει όλα αυτά τα κτίρια της εποχής των Ιταλών, συγκινήθηκε και ανέλαβε εκείνη να χρηματοδοτήσει την δεύτερη φάση του έργου, που ακολούθησε, εκτός από κάποιες μικρές αλλαγές, ακολούθησε την αρχική μελέτη του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Παραδίδεται το έργο αυτό τέλος, με τη σημαντική υποχρέωση που έχει ένας άριστος κατασκευαστής, ο κύριος Κάκνης. Έχει κάνει και αρκετά έργα μέσω της αρχαιολογίας και στη Ρόδο. Μια άθεια κατασκευή παραδίδεται τέλος Ιουνίου.
1: Α, και αυτό.
0: Ναι, και αυτό. Ναι. Τέλος Ιούνιου.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, έχουμε αυτή την ώρα τρία μεγάλα έργα, για τα οποία πόσες φορές έχουμε συζητήσει μέσα από την εκπομπή μας, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, τα Άλυντα, το Λακί, το ξενοδοχείο, τα οποία τελειώνουν αυτά. Έτσι είναι.
0: Ναι, όπως τα ακούσατε. Ναι. Όπως τα ακούσατε.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Τώρα πάμε σε ένα τεράστιο έργο που λέγεται Χώρος Υγειονομικής Σταθμής Υπολοιμάτων.
1: Όχι τι. Ναι.
0: Όχι τι. Εξελίσσεται με πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες η εταιρεία κατασκευαστική. Υπήρχε ένα θέμα που έπρεπε να διευθετηθεί, το οποίο ο περιφερειάρχης μας το έλυσε μέσα σε 2-3 ώρες, παίρνοντας τηλέφωνα για να συγχρονιστούν τα θέματα. Αυτό λοιπόν το έργο περίπου τον Οκτώβριο θα έχει παραδοθεί.
1: Θα έχει παραδοθεί και αυτό τον Οκτώβριο.
0: Ίσως λέω και πολύ χρόνο.
1: Και πολύ. Ίσως και νωρίτερα. Ναι, ίσως και νωρίτερα. Δηλαδή.
0: Αμέσως μετά εμείς έχουμε κινήσει τη διαδικασία. Έχουμε βρει τη χρηματοδότηση. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις του θέματος. Και αρχίζουμε

0: και αποκαθιστούμε τον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, αυτά τα χύμα που βλέπουμε,
1: ναι,
0: τα χύμα, και τα 15.000 τόνους σκουπίδια που παραλάβαμε όταν παραλάβαμε το Δήμο, ατάχθως ερημένα, αυτά θα στον χώρο του πρώην Χαδά θα θαυτούν με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, έχουμε και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα θαυτούν και θα φυτέψουμε όμορφα δέντρα εκεί που βλέπαμε 15.000 τόνους σκουπίδια, να βλέπουμε ένα δασίλειο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να σας κουράσω για άλλα πράγματα. Έχουμε και άλλα στην διαδρομή.
1: Είδα ότι υπάρχουν θέματα καινούργια, ναι, γιατί κλείνει αυτή η ατζέντα. Όπως βλέπω, δηλαδή, μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν κλείσει πολλά θέματα, πολλά από ό,τι μας λέτε. Και ήδη ανοίγεται άλλα. Για παράδειγμα, το κλειστό γυμναστήριο.
0: Να σας πω, δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο.
1: Δεν είναι θέμα να κουράσετε. Να μας πείτε ποια είναι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει, φαντάζομαι. Τι βάζετε, τι έχετε στα σκαριά αυτή την ώρα, τι δρομολογείτε από εδώ και πέρα.
0: Μαζί με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με μια πάλι προγραμματική σήμανση. Υπάρχει εργολάβος για 11 χιλιόμετρα αποκατάσταση οδικού δικτύου. Καθυστερούμε, θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει εδώ για ένα μήνα την εκτέλεση του έργου. Θα καθυστερήσουμε ακόμα 3 έως 5 μήνες, διότι από τα 11 χιλιόμετρα, περίπου τα 8 χιλιόμετρα, στα 8 χιλιόμετρα θα περάσει ένας αγωγός ίδρυυσης. Ένα μεγάλο έργο ίδρυυσης, η Λέρος, για να γίνω πιο σαφής, η Λέρος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
1: ναι,
0: λόγω λειψιδρίας, mm-hmm, και εξακολουθεί να είναι, εξακολουθεί να είναι. Αναμένουμε τις χρηματοδοτήσεις από δύο διαφορετικούς φορείς, από την περιφέρεια Νότιο Αιγαίο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το ποσόν, ώστε με σύντομες διαδικασίες όπως προβλέπει ο νόμος, η Λέρος, εάν όλα πάνε καλά και έτσι το βλέπω, σε 1,5 χρόνο από σήμερα όλες οι παροχές νερού θα έχουν αφαλατωμένο νερό και πόσιμο νερό
1: ενδυνάμει. Μάλιστα. Άρα
0: είναι
1: λοιπόν, ναι,
0: για τις επόμενες δεκαετίες εννοώ.
1: Ναι.
0: Το κλειστό γυμναστήριο.
1: Και γι' αυτό λοιπόν έτσι περιμένετε, κρατάτε σε αναμονή, αν καταλαβαίνω, το θέμα του οδικού δικτύου για να περάσει.
0: Δεν
1: μπορεί να ράβει ξύλο, να το κλείσεις και μετά να το ξανανοίξεις. Προφανώς. Προφανώς. Ναι.
0: Πάλι χρημάτων του δημοσίου δεν γίνεται.
1: Προφανώς. Προφανέστατα. Εννοείται. Μάλιστα.
0: Είναι υποκυρεμένα πράγματα αυτά.
1: Ωραία, να περάσει ο αγωγός λοιπόν για να κατασκευαστεί μετά το οδικό δικτύο από πάνω και να είναι όλα στη θέση τους όπως πρέπει να είναι. Ναι.
0: Πριν τελειώσει ο χρόνος, mm-hmm, θα δημοπρατήσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστήριου.
1: Ναι.
0: Και θα είναι ένας πολυχώρος ζηλευτός. Τέλος του χρόνου, πάλι με το ΕΣΠΑ Νότιο Αιγαίου, θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου Βρέφων Υπηακός Σταθμός, επιφανείας 400 τετραγωνικά μέτρα, ένα καταπληκτικό κτίριο θα γίνει, που θα υπάρχουν και 7 θέσεις αμαία στον Βρέφων Υπηακό Σταθμό.
1: Μάλιστα.
0: Όλα
1: καλά. Εγώ βλέπω όμως ότι ολοκληρώνονται. Δηλαδή τα θέματα αυτά τα οποία απασχολούσαν το νησί.
0: Εννοείται.
1: Και πόσες φορές τώρα εμείς τα έχουμε συζητήσει από την ώρα που αναλάβατε, ανέλαβε η δική σας δημοτική αρχή, κύριε Κοτάκη, τα παρακολουθούσαμε και επιτέλους σήμερα συζητάμε ότι το ένα τέλειωσε, το άλλο τελειώνει σε μια εβδομάδα, το άλλο τελειώνει σε δύο μήνες.
0: Να πω και δεν άκουσα τον Περιφερειάρχη, είχατε πριν τον κύριο...
1: Είχα το απόσπασμα της εισήγησής του που έκανε σε εσάς.
0: Το είχατε όλο, οπότε
1: ναι,
0: δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Εγώ ήταν μια τοποθέτηση, θεωρώ, πάρα πολύ έτσι, απλή στη διατύπωση για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται, κατανοητή. Με όλο αυτό το κομμάτι που έλεγε, εν πάση περιπτώσει, ότι από την ώρα που εντάσσεις ένα έργο, οι φορείς υλοποίησης, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν λόγω υποστελέχωσης.
0: Τεράστια. Και παρόλα τα αυτά, γιατί και οι υποστελεχωμένοι αριθμητικά είναι οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, αλλά εκεί απευθυνόμαστε στη διαχειριστική αρχή. διαχειριστική αρχή με επικεφαλής τον κύριο Βουτσίνο. Επιτελεί άριστο έργο, δουλεύουν πάρα πολύ τα παιδιά και με την συμπαράσταση, όχι συμπαράσταση, με μπροστάρι τον Περιφερειάρχη, είναι μεγάλη τιμή για τον Νότιο Αιγαίο, για όλα μας τα νησιά, η απορροφητικότητα και στην προηγούμενη περίοδο
1: του ΕΣΠΑ του 14-20, ναι.
0: Μπράβο. Πήγε στο 120% η απορρόφηση, mm-hmm. για όποιους, για αυτούς που ασχολούνται και καταλαβαίνουν. Και κάπως έτσι θα τελειώσει και το πρόγραμμα 21-27.
1: Έτσι φαίνεται. Πάντως αυτό το οποίο είπατε, όντως η διαχειριστική αρχή είναι του προγράμματος που σε όλες
0: ναι,
1: τις περιφέρειες
0: είναι. Επειδή είναι ευρωπαϊκά.
1: Επειδή είναι ευρωπαϊκά τα προγράμματα, έχουν μια. Είναι πρόεδρος της. Ναι, επικεφαλής της διαχειριστικής είναι ο περιφερειάρχης, ο εκάστοτε περιφερειάρχης της περιφέρειας.
0: Ο πολιτικός προϊστάμενος.
1: Ο πολιτικός προϊστάμενος ακριβώς. Αυτή η διαχειριστική αρχή είναι που κάνει και τον έλεγχο τελικά της ωριμότητας των φακέλων κτλ. Για να ενταχθούν τα έργα. Από την άλλη, βέβαια. Βέβαια, έχετε, επειδή αναφερθήκατε στις τεχνικές υπηρεσίες, έχετε τη βοήθεια των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας πια, όταν δεν μπορείτε εσείς να τα βγάλετε πέρα.
0: Τα πιο νησιά που έχουν ελάχιστο προσωπικό, ο κύριος Λιμπερόπουλος, που είναι και επικεφαλής τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας, και οι συνεργάτες του, μιλάμε, εγώ πηγαίνω συχνά κάτω και έχω και άμεση επαφή για όλα αυτά που μαζί με την περιφέρεια προχωράμε. Εκεί είναι μια τέλεια, ένα εργοστάσιο παραγωγής έργου. Δεν ξέρω τι άλλη λέξη.
1: Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσετε και να το περιγράψετε. Αυτό εκεί. Ναι, εγώ να σας πω την αλήθεια.
0: Υπάρχει ωράριο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ωράριο. Δεν υπάρχει ωράριο. Mm-hmm. Έχω μιλήσει με τον κύριο Λιμπερόπουλο και με άλλους συνεργάτες του 10 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω συγγνώμη, λέω θα σας σύμπνωσε και τα λοιπά. Είναι στο γραφείο τους.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Όχι, δεν αντέχεται αυτή η πίεση. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ναι, είναι λίγοι άνθρωποι. Είναι λίγοι άνθρωποι, είναι πολλά τα νησιά, είναι πολλά τα έργα. Είναι πολλά τα έργα. 410 έργα σε εξέλιξη. Είναι συγκλονιστικός αριθμός.
0: Έργα 700 εκατομμυρίων.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται, είναι απίστευτο.
1: Ναι, είναι πολλά. 20
0: άτομα, 20-22 άτομα, δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και δεν λένε και ποτέ όχι. Δηλαδή, πολλές φορές που τον έχω εδώ στην εκπομπή του κ. Λιμπερόπουλου για να μας δώσει κάποια στοιχεία έτσι, πιο εξειδικευμένα για διάφορα μεγάλα έργα κτλ. Και, λέει το αναλαμβάνουμε κι εμείς. Λέω κάθε φορά μας λέει αναλαμβάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι πώς προλαβαίνουν ανθρωπίνως. Δηλαδή, ανθρωπίνως πώς είναι δυνατόν να κάνεις διαχείριση αυτού του τεράστιου αριθμού των έργων. Και όμως γίνεται. Να σας πω τώρα, έτσι, επειδή ήταν το ΕΣΠΑ χθες. Εσείς το ΕΣΠΑ είπατε για τον βρεφονιπιακό σταθμό. Τι έχετε λαμβάνει εσείς από το ΕΣΠΑ, η Λέρος, κύριε Δημαρχέ?
0: Να σας πω. Αριθμητικά το ποσό.
1: Όχι αριθμητικά. Περίοδο. Έργα. Αυτή την ώρα, δηλαδή, διεκδικείτε να εντάξετε κάποια, περιμένετε, έχετε εντάξει αυτό. Εσείς το κομμάτι δηλαδή του ΕΣΠΑ που σας αντιστοιχεί, ρωτώ.
0: Εμείς, σας είπα, είναι κλειστό γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Κλειστό γυμναστήριο, βρεφονιπιακός σταθμός. Η οδοποιία που σας είπα έχει, όχι μόνο έχει ενταχθεί, έχουμε εργολάβο.
1: Α, και αυτά από το ΕΣΠΑ είναι? Και αυτά ΕΣΠΑ είναι?
0: ΕΣΠΑ, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα εκατομμύριο 200.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μετά αναμένουμε, σας είπα πριν, αναμένουμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ πάλι. Είναι θέμα του κύριου Περιφερειάρχη που θα συμπληρώσει ένα ποσό για να ολοκληρώσουμε το έργο της ίδρυσης που σας είπα πριν.
1: Ακαι.
0: Τα ποσά, ναι.
1: Το θέμα μας δεν είναι τα ποσά τώρα. Η συζήτησή μας αυτή την ώρα δεν έχει να κάνει με τα ποσά. Έχει να κάνει με τις υποδομές.
0: Να σας πω, η βασική φορείς χρηματοδότησης του Δήμου της Λέρου είναι το ΠΕΠ.
1: Ναι.
0: Είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πάλι της περιφέρειας.
1: Ναι, οι ήδη πόροι δηλαδή της περιφέρειας.
0: Ναι. Είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Ναι.
0: Λόγω της ύπαρξης.
1: Λόγω της δομής εκεί, ναι.
0: Της δομής. Και πραγματικά με όλους τους έτυχε από το 2004 που αναλάβαμε σήμερα να έχουν αλλάξει τρεις υπουργοί στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Με όλους τους υπουργούς, αλλά ιδιαίτερως με τον κύριο Πλεύρη. Η κατανόηση των προβλημάτων που αναγκαστικά δημιουργούνται με την ύπαρξη της κλειστής δομής. Όποια θέματα θεωρήσαμε ότι ήταν αναγκαία και σαν υποδομές, σαν αντιστάθμισμα εν πάση περιπτώσει των προβλημάτων, ποτέ δεν μου είπαν όχι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και είμαι υποχρεωμένο να ευχαριστήσω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι βασικές χρηματοδοτικές πηγές του Δήμου του Βουλεύου.
1: Λοιπόν, το ΟΠΕΠ, το ΠΟΥΔΟΕ, οι διπόροι της περιφέρειας και με το πρόγραμμα
0: και άλλα,
1: του Υπουργείου και άλλα, αλλά πρωτίστως. Για μιλάμε τώρα για τις βασικές
0: πηγές. Και το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Και το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε δουλειά, πολλή δουλειά. Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι, να έχουμε ένα πανόραμα, κυρίες και κύριοι, των έργων που ολοκληρώνονται, όπως ακούσατε. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει, ολοκληρώθηκε το καταφύγιο στα Άλυντα, η ηλεκτροδότησή του απομένει, το λακί ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, το πολύ σε μια εβδομάδα, το ξενοδοχείο της Λέρου επίσης. Γρήγορα, πολύ γρήγορα εξελίσσεται και η διαδικασία ολοκλήρωσης των έργων εκεί στον Χιτή. Τον Οκτώβριο θα παραδοθεί ενδεχομένως και νωρίτερα. Και από εκεί και πέρα ίδρυυση, οδικό δίκτυο, βρεφονιπιακός σταθμός, αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου. Αυτά είναι τα οποία βρίσκονται εν εξελίξη, δρομολογημένα και αυτά.

0: ωραίος ήχος, Κάρλος Σαντάνα και Smooth. Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι συνεχίζεται αδιαλείπτως το πρόγραμμα διανομής των οικιακών κομποστοποιητών, είτε του κήπου είτε των μηχανικών της κουζίνας. Ό,τι πιο green θα κάνεις φέτος, αυτή η μεγάλη δράση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Φώδης Ανωτίου Αιγαίου. Και να σας πω ότι σήμερα, 5η 21 Μαΐου, όπως βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, η διανομή γίνεται στη Λαϊκή Αγορά της Ρόδου. Από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, σε όλες τις τοποθεσίες. Και τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα περιλαμβάνει για αύριο Παρασκευή Καλυθιές και Κοσκινού, το Σάββατο Αφάντου, Κυριακή Κρεμαστή και Παστίδα, την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου στην Ιαλισσό, την Τρίτη 26 Μαΐου στο Παραδείσι, την Τετάρτη 27 Μαΐου στα Μαριτσά και την Πέμπτη 28 Μαΐου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, και πάλι στη Λαϊκή Αγορά της Ρόδου. Σε όλες αυτές τις τοποθεσίες, επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, η διανομή των κομποστοποιητών. Επιστρέφω στη χθεσινή Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, που ΕΣΠΑ τι σημαίνει? Σημαίνει έργα στα νησιά. Αυτό σημαίνει. Όπως πολύ καλά το είπε και ο Περιφερειάρχης, δεν είναι απλά ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Εδώ είναι μία συμφωνία. Είναι μία δέσμευση όλων των εμπλεκομένων. Αυτά τα χρήματα, αυτή η δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετουσιωθεί σε έργα και δράσεις που πηγαίνουν την τοπική κοινωνία μπροστά. Και μου έκανε εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι χθες, ενώ ακόμα δεν θα είχε κλείσει καλά-καλά η συνεδρίαση, ο Δήμος, ο οποίος έβγαλε δελτίο τύπου για τη συμμετοχή του, για την παρουσίαση, για την παρουσία του μάλλον, στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, ήταν ο Δήμος της Καλύμνου. Με δήλωση του Δημάρχου, η Κάλυμνος πρέπει να έχει ισχυρή και ουσιαστική παρουσία σε κάθε διαδικασία όπου λαμβάνονται αποφάσεις για τον μέλλον των νησιών. Συμμετέχουμε ενεργά με τεκμηριωμένες προτάσεις και διεκδικήσεις, ώστε ο τόπος μας να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη δυνατότητα χρηματοδότησης και ανάπτυξης. Δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις εκ του μακρόθεν, είμαστε παρόντες εκεί όπου σχεδιάζεται το αύριο της νησιωτικής Ελλάδος. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Τι κάνετε? Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλά, πολύ καλά. Και προχωράμε.
0: Και προχωράτε. Τι κάνει η αγαπημένη μου Κάλυμνος? Πριν ένα χρόνο του Αγίου Πνεύματος ήμουν εκεί. Πέρασε ένας χρόνος.
1: Σήμερα είναι πανέμορφη. Ναι. Όντως, οι καιρικές συνθήκες είναι θαυμάσιες. Η κίνηση είναι αρκετά έτσι ικανοποιητική. Με αποτέλεσμα, μαζί με την άνοιξη, άνοιξαν και οι ψυχές μας. Και υπάρχει αισιοδοξία.
0: Έτσι. Εμένα πάντως αυτή την αισιοδοξία, με τον τρόπο με τον οποίο βγάλατε το δελτίο τύπου και με τη δήλωση την οποία περιλαμβάνατε, νομίζω ότι την μεταδώσατε αυτήν την αισιοδοξία. Δηλαδή, εγώ διακρίνω και μια αποφασιστικότητα και μια αισιοδοξία και ένα δυναμισμό στην παρουσία με την οποία δηλώνεται, την παρουσία με την οποία δηλώνεται μέσα σε όλα αυτά το γίγνεσθε, τέλος πάντων, των νησιών μας, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
1: Μέσα σε αυτό το γίγνεσθε, όπως το είπατε, δημιουργούνται ευκαιρίες. Αν κανείς τις ευκαιρίες αυτές τις παρακολουθεί παθητικά και εκ του μακρόθεν, όπως δήλωσα, τότε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτές τις ευκαιρίες πρέπει κανείς να τις αρπάξει στην κυριολεξία από τα μαλλιά και να τις μετουσιώσει σε πράξη επί του πεδίου προς όφελος των κοινωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε ανάπτυξη με παθητικό τρόπο. Αν θέλεις ανάπτυξη, οφείλεις και πρέπει και υποχρεούσε να τρέξεις, να διεκδικήσεις και να βρίσκεσαι στο τραπέζι που λαμβάνονται οι αποφάσεις, να είσαι και έτσι παρόν και να συνδιαμορφώνεις το μέλλον, ναι, όχι μόνο του δικού σου νησιού, αλλά να συμβάλλεις και για τη βελτίωση της γειτονιάς σου.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει όμως και προτάσεις και ετοιμότητα, έτσι, για να έχει κάποιος τη δυνατότητα να ευνοηθεί από το πρόγραμμα αυτό, ακριβώς επειδή η Ευρώπη θέτει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες στα προγράμματα αυτά. Υπάρχει επάρκεια τεχνική, κύριε Δήμαρχε, στον Δήμο της Καλύμνου στο κομμάτι αυτό, για να αξιοποιήσετε το ΕΣΠΑ?
1: Να ξέρετε ότι όπως πολλές υπηρεσίες, έτσι και η δική μας υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σας πω ότι είμαστε 18.000 και η τεχνική υπηρεσία της Καλύμνου διαθέτει τρεις μηχανικούς.
0: Τρεις μηχανικούς.
1: Ένα πολιτικό μηχανικό και δύο τοπογράφους.
0: Αυτό το πρόβλημα που περιέγραψε χθες ο Περιφερειάρχης για όλους τους φορείς υλοποίησης, δηλαδή που είναι και το μεγάλο πρόβλημα στην εξέλιξη του προγράμματος.
1: Ναι. Αυτό. Με αυτά όμως οφείλει να δει στην πραγματικότητα. Δεν μυρολατρείς, λες αυτά είναι τα εργαλεία που έχω, θα δω εξωτερικούς συνεργάτες τι μπορώ να κάνω, θα δω πώς θα αξιοποιήσω τις υπηρεσίες της περιφέρειας στο βαθμό που μπορούν να αξιοποιηθούν, γιατί και αυτές είναι υπερφορτωμένες με 40 τόσα νησιά πόσα είναι και όλοι ψάχνουμε τη μαμά περιφέρεια για να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα διάφορα ζητήματα. Όμως με χίλιους δύο τρόπους πρέπει να ελιχθεί, να μην χαθεί ο χρόνος, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια τα νησιά μας να μένουν χωρίς την προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Πολύ καλά το λέτε. Αυτές είναι οι δυνατότητες, αυτές πορεύεστε και ψάχνετε να βρείτε λύσεις. Σου έχει αλίμονο αν σηκώνατε τα χέρια ψηλά και...
1: Όχι. Πραγματικά με αυτές τις δυσκολίες, όπως είπα και εχθές στην συνάντηση, εμείς κάνουμε καθημερινά τον αγώνα μας, κάνουμε καθημερινά υπερβάσεις. Υπερβαίνουμε όλοι, όχι μόνο τους εαυτούς, αλλά πρέπει να υπερβούμε και την γνώση, πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα προκειμένου να διεκδικήσουμε και να σταθούμε όρθια στα πόδια μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Σωστά.
1: Και η χθεσινή συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης ήταν πάρα πολύ καλή. Και είναι πάρα πολύ καλό να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο ίδιο τραπέζι, να μπαίνουν τα ζητήματα κάτω και να μπορούν επί τόπου και να ακούει διαζώσεις ο καθένας τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και όλη τη γνώση την οποία έχει ο καθένας για τον τόπο του, και μέσα εκεί να μπορεί κανείς να συνδιαμορφώσει τις τελικές προτάσεις. Και είναι πάρα πολύ βασικό οι εκπρόσωποι της Ευρώπης να ακούν από κοντά τις απόψεις του πρώτου και του δεύτερου βαθμού.
0: Σωστά. Γιατί έτσι και εσείς να πάρετε τα φώτα των τεχνοκρατών για το πώς πρέπει να κινηθείτε, θεωρώ, στην ορίμανση έργων, φακέλων κτλ. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και εκείνοι βεβαίως να ακούσουν από την άλλη πλευρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν να αντιμετωπίζετε ως φορείς υλοποίησης νησιωτικών περιοχών με δεδομένο το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Με βάση λοιπόν αυτά, κύριε Δήμαρχε, το ΕΣΠΑ για την Κάλυμνο αυτή την ώρα τι ακριβώς σημαίνει, σε τι αντιστοιχεί?
1: Ένα σχόλιο μόνο θα κάνω, ότι αυτές οι συναντήσεις είναι σεμινάριο.
0: Σεμινάριο.
1: Σεμινάρια, ναι. Γενικώς.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι.
1: Δεύτερο, εμείς έχουμε δεσμεύσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στη συνεργασία, το τονίζω για πολλωστή φορά, με τον Περιφερειάρχη. Ήμασταν στο... κλειδώσαμε το ΣΒΑ και τώρα πια ΒΑ δεν είναι σχέδιο, αλλά είμαστε στη φάση της υλοποίησης.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για 9 εκατομμύρια δραχμές, τις οποίες ευρώ, τα οποία πρέπει να αξιοποιήσει ο Δήμος της Καλύμνου. Mm. Δεν είναι μόνο να τα δεσμεύσεις, αλλά πρέπει και να υλοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Να τα μετατρέψεις έργα. Και η υλοποίησή τους, όπως πολύ σωστά προείπατε, θέλει γνώση, θέλει χέρια, έχει τις δυσκολίες. Εμείς λοιπόν στο πρόγραμμα ΒΑ, σας λέω ότι ο Δήμος της Καλύμνου έχει προχωρήσει αρκετά. Θα έλεγα ότι είναι πρωτοπόρος από όλα τα άλλα νησιά, χωρίς αυτό να είναι, ας πούμε, αλαζονική στάση, αλλά είναι αλήθεια, διότι μέσα από την παρουσίαση του προγράμματος πραγματικά ο Δήμος της Καλύμνου έχει προχωρήσει πάρα πολύ, και μπορώ να σας πω ότι από τις 7 δράσεις είμαστε πολύ κοντά σχεδόν στο να προκηρυχθούν αρκετές.
0: Εδώ τώρα είναι... καλώς κάνετε και το θυμίζετε αυτό για όσους δεν ξέρουν τώρα γιατί μιλάμε, έτσι, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, κύριε Δημαρχέ, για την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, γιατί το ΣΥΓΜΑ μπορεί να είναι σχέδιο, αλλά μπορεί να είναι και στρατηγική, έτσι, ΣΒΑ, στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Εδώ τώρα θυμάμαι τότε ότι είχε ανοίξει αυτό σε μια βεντάλια που πιάνει ένα πολύ μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της ζωής του νησιού. Δηλαδή και αναβάθμιση κτηρίων και προσβασιμότητα, αστική κινητικότητα και τοπική επιχειρηματικότητα, ανεργία, όλα αυτά, ευάλωτες, ευπαθείς ομάδες. Από όσο θυμάμαι τότε, ήταν μια μεγάλη βεντάλια άνοιγε αυτή η στρατηγική για το νησί.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, γι' αυτό προείπα ότι έχει 7 διαφορετικές δράσεις, τις οποίες εμείς συνολικά είναι 9 εκατομμύρια και εμείς καλούμαστε κάθε δράση να την οραμάσουμε, να την προκηρύξουμε και την εφαρμόσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης...
0: Οπότε έγινε... αυτό σε τι φάση είναι τώρα? Έχει περάσει στην υλοποίηση όλων αυτών που περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο? Γιατί θυμάμαι τότε μιλούσαμε για πράσινα λεωφορεία, μιλούσαμε για την ανάπλαση του παρακτιού με τόπου της Πόθιας, μιλούσαμε για ενίσχυση της λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, χρηματοδότηση επιχειρήσεων για θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί, δηλαδή έχουν μπει στο στάδιο της υλοποίησης, κύριε Δήμαρχε.
1: Για το ΚΕΘΕΑ υλοποιείται.
0: Ναι.
1: Για τα πράσινα, για τα λεωφορεία είμαστε έτοιμοι, έχουμε ολοκληρώσει και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε άδεια δημοκράτησης.
0: Μάλιστα.
1: Για την ανάπλαση των παραδοσιακών συνοικιών του νησιού μας είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει όλες τις προσαρμογές που ήθελε η διαχειριστική αρχή, είμαστε έτοιμοι να δημοκρατήσουμε.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης. Έχετε προχωρήσει.
1: Έχουμε προχωρήσει. Mm-hmm. Έχουν προχωρήσει αρκετά.
0: Ωραία.
1: Στην ανάπλαση του παράκτιου μετόπου είμαστε έτοιμοι να πάρουμε την άδεια προκήρυξης των μελετών. Έχουν τελειώσει τις προμελέτες, αλλά σε προχωρημένο επίπεδο, θα λέγαμε σχεδόν μελέτες. Είμαστε έτοιμοι τώρα να προκηρύξουμε τις οριστικές μελέτες της ανάπλασης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης και είμαστε πολύ κοντά για να προκηρύξουμε τα θέματα των κτηρίων.
0: Ενεργειακή αναβάθμιση. Ναι.
1: Ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, του Δημοτικού Μεγάρου. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά και θα δούμε και πιθανές τροποποιήσεις αν χρειαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνουμε.
0: Η ουσία είναι ότι αυτό το πολύ μεγάλο έργο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, αστικής ανάπτυξης της Πόθιας χώρας Καλύμνου προχωρά. Έχουν μπει στα σκαριά. Βρίσκονται ήδη δρομολογημένες όλες αυτές οι δράσεις που προβλέπονται. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα.
1: Σε αυτό το περιβάλλον είμαστε.
0: Ναι.
1: Ακολουθούμε και εμείς τους ρυθμούς της περιφέρειας, διότι η κοινή διαπίστωση όλων και μέσα από τους αριθμούς, αλλά και των Ευρωπαίων, είναι ότι τα δικά μας νησιά, η δική μας περιφέρεια, πάει πάρα πολύ καλά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα τρέχει αρκετά γρήγορα.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε τώρα να περάσουμε στην άμεση υλοποίηση για να υπάρξει και αντίστοιχη απορροφητικότητα και προφανώς οι ευκαιρίες λοιπόν που μας δίνονται πρέπει να μετοσχεθούν σε πράξη.
0: Ναι.
1: Και άλλως θα μείνουμε στα λόγια.
0: Ξέρετε, εχθές, κύριε Δήμαρχε, τώρα πάει το μυαλό μου, το συνδέω πώς έρχονται καμιά φορά έτσι τα θέματα της επικαιρότητας που συζητάμε και έρχονται να κουμπώσουν και να δέσουν το ένα πάνω στο άλλο. Χθες είχα μία συζήτηση εδώ με τον κύριο Πάνο Βενέρη, που επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος στο τεχνικό επιμελητήριο της Δωδεκανήσου, αρχιτέκτονας ο ίδιος, και συζητούσαμε για αυτή την κακοδαιμονία που έχουμε ως χώρα και ως τόπος εδώ τα νησιά. Δεν έχουμε, λέει, κουλτούρα στρατηγικής, δεν έχουμε κουλτούρα σχεδιασμού. Δηλαδή όλα ό,τι γίνεται και ό,τι δεν γίνεται είναι αποσπασματικό. Θέλει ένας να το κάνει, το κάνει. Ο άλλος μετά το παρατάει γιατί δεν του αρέσει και θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Με αποτέλεσμα να ανακυκλώνονται προβλήματα δεκαετιών και να μην προχωράει τίποτα. Δεν τα έχουμε, λέει, καλά με τη στρατηγική. Δεν είμαστε ένας λαός που του αρέσει η στρατηγική. Δεν έχουμε συνέχεια στη διοίκηση. Και εδώ λοιπόν τώρα έρχεστε εσείς να μιλήσετε για μια στρατηγική αντιμετώπισης ενός πλέγματος ζητημάτων που αφορούν την Κάλυμνο, να την έχετε εγκρίνει, να την έχετε υιοθετήσει και να την έχετε δρομολογήσει κιόλας. Αυτό το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αντιδιαστολή με τη συζήτηση που έκανα χθες με τον κύριο Βενέρη.
1: Ναι, δεν μπορεί, οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτός ο βυζαντινισμός, αυτά τα κατάλοιπα της που υπήρχαν της σκλαβιάς και όλα αυτά που μας οδηγούσαν σε λύσεις γρήγορες της τελευταίας στιγμής, ό,τι καταφέρουμε, ό,τι κάνουμε και βλέπουμε, νομίζω ότι σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον το ευρωπαϊκό είναι εθνησυγενείς αυτές οι πρακτικές. Οφείλουμε όντως να έχουμε τους στόχους μας, τις στρατηγικές μας, οφείλουμε να προγραμματίζουμε, οφείλουμε να ελέγχουμε με τα χρονικά διαστήματα την υλοποίηση του προγραμματισμού μας και οφείλουμε να κάνουμε μετά αξιολόγηση και ανατροφοδότηση. Mm-hmm. Αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε οργανωμένοι και να ξέρουμε να καθορίζουμε, να κάνουμε σταθερά βήματα. Ιδάλλως δεν μπορεί κανείς να καταφέρει πράγματα έτσι, mm-hmm. με το τυχαίο και το συμπτωματικό.
0: Μάλιστα. Πέραν αυτού λοιπόν, έτσι με την ευκαιρία και πριν κλείσουμε κύριε Δήμαρχε, έχετε το Σάββατο ανοιχτή διαβούλευση για το θαλάσσιο τουρισμό στην Κάλυμνο από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο σας.
1: Ναι.
0: Περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς, πού στοχεύετε ακριβώς?
1: Κάνει μια σοβαρή δουλειά το Λιμενικό Ταμείο και δεν μπορεί η Κάλυμνος, ένα ναυτικό νησί, να μένει απ' έξω από το θαλάσσιο τουρισμό. Οπότε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς νομίζω ότι πρέπει να μαζευτούμε πάλι στο ίδιο πλαίσιο. Το ότι είναι αναγκαιότητα όλοι οι εμπλεκόμενοι σε οτιδήποτε να βρίσκονται σε ένα τραπέζι και εκεί να καθορίζεται πολύ συλλεκτικά οι τελικές επιλογές. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο σχεδιασμός κατά μόνας να είναι και ο πλέον αξιόπιστος.
0: Έτσι.
1: Νομίζω ότι mm-hmm. όλοι μπορούμε να δώσουμε και όλοι μπορούμε να πάρουμε με σεβασμό και συνέστηση στις απόψεις του καθενός.
0: Σωστά. Και τους έχετε, ο πρόεδρος, ο κύριος Πλάτσης, βλέπω τους έχει καλέσει όλους, τουριστικούς πράκτορες, ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών, ημεροπλοίων, όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Και πολύ θα χαρώ να τον έχω σε μια επόμενη εκπομπή, ίσως και αύριο τον κύριο Πλάτση, εδώ να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Έτσι.
1: Θα κάνω ένα σχόλιο με τον κύριο Πλάτση, επειδή όλα περνάνε μέσα από πρόσωπα. Ο κύριος Πλάτσης είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί, ένας αξιόλογος τεχνοκράτη και κάνει επίσης πολύ καλή δουλειά στο Λιμενικό Ταμείο. Μπορώ να σας πω ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει τώρα την μελέτη και την έχουμε υποβάλει. Έχουμε σε πολιτικό επίπεδο, έχουμε συμφωνήσει την χρηματοδότηση. Είναι μια μελέτη που αφορά την ανέλκυση όλων των ναυαγίων τα οποία υπάρχουν στο λιμάνι της Καλύμνου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο λιμάνι της Καλύμνου υπάρχουν 47 ναυάγια τα οποία έρχονται από παλιά και κυρίως από την περίοδο εκεί του μεταναστευτικού και αποτέλεσμα mm-hmm. έχουν μπλοκάρει το δυτικό χώρο του λιμανιού.
0: Μάλιστα.
1: Η μελέτη τέλειωσε, έχει υποβληθεί στο Υπουργείο, περιμένουμε την Επιτροπή για να πάμε στα επόμενα βήματα και είναι δουλειά του κυρίου Πλάτση.
0: Ναι.
1: Επίσης και η συγκοινωνιακή μελέτη για τον παράκτιο μέτωπο εκεί του λιμανιού ολοκληρώνεται, αλλά καλύτερα να
0: μας τα πει ο ίδιος. Ενδεχομένως θα μιλήσω μαζί του, αν μπορεί και αύριο, να κάνουμε έτσι αυτή την κουβέντα, μια και είναι Παρασκευή, εν ώψη και της διαβούλευσης. Θεωρώ ότι θα έχουμε ωραία πράγματα να πούμε μαζί του. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή κουβέντα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Πραγματικά, καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, με δύο ανθρώπους της αυτοδιοίκησης μιλήσαμε, νησιών, της Λέρου, της Καλύμνου, και νομίζω ότι και από τις κουβέντες και των δύο καταλαβαίνει κανείς την αγωνία των ανθρώπων αυτών να προχωρήσουν, να αντιμετωπίσουν χρονίζοντα προβλήματα των νησιών, να αποκαταστήσουν υποδομές, να συμπληρώσουν υποδομές, να δουν την εξέλιξη των νησιών τους με μια προοπτική μελλοντική, γιατί δεν είναι τι κάνεις σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, πρέπει να προβλέπεις και το που πάει το πράγμα σε βάθος χρόνου. Και αυτή η αγωνία, αυτή η προσπάθεια να αξιοποιήσουν ό,τι εργαλείο, ό,τι δυνατότητα τους δίδεται σε επίπεδο χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τεχνικής βοήθειας, από τη στιγμή που η μόνιμη αποδός όλων είναι η υποστελέχωση των δικών τους τεχνικών υπηρεσιών και ευτυχώς που υπάρχει η περιφέρεια να στηρίξει τις προσπάθειες τους. Ομνίουν όλοι στο όνομα του Νίκου Λιμπερόπουλου και των υπολείπων βεβαίως. Απλά αναφερόμαστε στον Νίκο Λιμπερόπουλο ως προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και τους ανθρώπους, καμιά εικοσαριά. Δεν είναι και πολλοί που έχει στην ομάδα του. Great. επίπονη προσπάθεια να πάνε μπροστά αυτά τα νησιά. Από τη μια λοιπόν αυτός ο κόσμος και από την άλλη ένας άλλος κόσμος που κατοικοεδρεύει στα social media,

Αυτά από μας σήμερα. Από το πρωινό μας Express. Θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μείνατε εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα, κάθε απόγευμα. Και αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ στις θέσεις μας για να τα ξαναπούμε και να δώσουμε συνέχεια μαζί με όλα τα νεότερα, με ό,τι έχει προκύψει στο μεταξύ. Και θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι θα προκύπτουν μόνο καλά πράγματα. Στο χέρι μας είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της Μαζί στις 10.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλεια.

πάλι στην επίλυση του προβλήματος, ανεξάρτητα από προθέσεις. Το πώς προσδιορίζεις λοιπόν τα αίτια είναι στην ουσία αποδεικτικό στοιχείο του τι επαγγέλλεσαι. Και μιας και μιλάμε για τα Τέμπη, εδώ το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία ότι είναι το κέρδος, η επιδίωξη του κέρδους που έφερε έγκλημα. Αυτό φωνάζει ο κόσμος 4 χρόνια τώρα. Το κέρδος λοιπόν είναι μια κοινωνική και πολιτική σχέση. Πώς τοποθετείται κανείς απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Πώς τοποθετείται κανείς στην ιδιωτικοποίηση και στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, μεταξύ άλλων και των τρένων? Πώς τοποθετείται κανείς στο γεγονός ότι παράγοντες για αυτό το ξεπούλημα είναι οι εργολάβοι, είναι δηλαδή η ολιγαρχία? Το θέμα είναι να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι εργολάβοι. Το να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι εργολάβοι, το πρώτο και το κύριο που σημαίνει σε αυτό το σύστημα, είναι να κονομάνε πολλά. Επίσης, τι έχουμε να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ράγες της οποίας διεπράχτη αυτό το έγκλημα και με όλες τις πιστοποιήσεις? Και επίσης τελικά, τι έχουμε να πούμε για το όλον κράτος, το οποίο είναι οικοδομημένο σε αυτές ακριβώς τις ράγες? Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά, και νομίζω ότι ακόμα και το ο ανακατεμένος ο ερχόμενος, όπως θα έλεγε κανείς, για τις παρουσίες στην ιδρυτική αυτή πράξη αυτού του κόμματος από τον Ψωμιάδη, όπως διαβάζω εδώ, μέχρι μπλουζάκια με τον Μάρξ, αυτός ο ανακατεμένος ο ερχόμενος, όση σημασία για να έχει, όσους συμβολισμούς και αν αποτυπώνει, είναι το δευτερεύον μπροστά στο κύριο, κατά την άποψή μου, όπως το περιέγραψα προηγουμένως. Πάμε τώρα σε αυτό το έγκλημα, το οποίο συνεχίζει να διαπράτεται στη Γάζα, βεβαίως, στην Κουέρνικα της εποχής μας, σε αυτό τον τόπο γενοκτονίας. Είναι προφανές ότι η κατακραυγή, η διεθνής κατακραυγή που έχουν προκαλέσει όλα αυτά που οι ίδιοι οι Ισραηλινοί έχουν δώσει στη δημοσιότητα με τα βίντεο, με τις αποτρόπες συμπεριφορές απέναντι στους απαχθέντες, στους εχμαλώτους αλληλέγγυους, η διεθνής αυτή κατακραυγή έκανε το Ισραήλ, ένα μέρος τουλάχιστον της ηγεσίας του, να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της, με τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι οι αξίες τους δεν αποτυπώνονται σε αυτά τα βίντεο που μοίρασε ο φασίστας, ο υπουργός του Εθνικής Ασφαλείας. Οι αξίες του Νετανιάχου ξέρουμε ποιες είναι, είναι οι 75.000 νεκροί, το 83% εξ αυτών άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Στην Γάζα είναι οι 180.000 τραυματίες και η συνεχιζόμενη γενοκτονία και μέσω της πείνας. Η κατακραυγή, ωστόσο, τους έχει κάνει να προσπαθούν να παραστήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Το σίγουρο, βεβαίως, είναι πως η κτηνοδία δεν κρύβεται, και έτσι λοιπόν έχουμε και δεύτερη υπουργό σήμερα, παρά τα όσα λέει ο Νετανιάχου, την κυρία Υπουργό Μεταφορών του Ισραήλ, την κυρία Ρέγκεβ, η οποία ανήρτησε και αυτή το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδοκιμάζοντας αυτή την ελεηνή συμπεριφορά και μεταχείριση των ακτιβιστών από τις Ισραηλινές δυνάμεις, να καταλάβουν τι παθαίνει όποιος φτάνει στο Ισραήλ, λέει η συγκεκριμένη κυρία. Έξις δευτέρα φύσης. Θέλω να σας διαβάσω την ανοιχτή επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση που υπογράφουν οι φίλοι και συγγενείς των 19 Ελλήνων ακτιβιστών που απήχθησαν κατόπιν της πειρατικής εισβολής από το Ισραήλ. Οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 1.800. Η επιστολή, σας λέω, είναι ανοιχτή για υπογραφές. Μπορείτε να τη βρείτε στα site, μπορείτε να μπείτε στον ημεροδρόμο. Η επιστολή, ξαναλέω, είναι ανοιχτή για υπογραφές. Σημειώνουν λοιπόν
Τα τελευταία 24 ώρα, οι ανθρωπιστικές αποστολές, οι οποίες μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, δέχτηκαν βίαιες ενέργειες.

αναχέτησης, κατάληψης και απαγωγής από ένοπλες Ισραηλινές δυνάμεις. Το Ισραηλινό κράτος έδρασε δυτικά της Κύπρου, εντός της Κυπριακής Ζώνης Έρευνας και Διάσωσης, παραβιάζοντας κατάφορα για μία ακόμα φορά τα διεθνή ύδατα και το διεθνές δίκαιο. Ανάμεσα στα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών βρίσκονται 19 και 19 Έλληνες και Ελληνίδες, των οποίων η τύχη αγνοείται. Οι απαχθέντες ακτιβιστές, μετά από 2-24 ώρα κρατούμενοι ως όμηροι σε 2 πολεμικά Ισραηλινά πλοία, φυλακές, φέρεται να έχουν μεταφερθεί παράνομα και χωρίς τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντότ. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο, δέχονται βασανιστήρια, παρουσία και υπό τις επιφημίες Ισραηλινού Υπουργού. Άραγε, το ελληνικό κράτος ανέχεται, συμφωνεί και επιχειρεί με την αποκρουστική αυτή κακομεταχείριση. Η ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση όφυλαν εξ αρχής να διασφαλίσουν την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν παράνομα, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή τους. Ανταυτού, αποτελεί στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης η προτεραιοποίηση των ομαλών σχέσεων με το κράτος του Ισραήλ εις βάρος της προστασίας της ζωής των ίδιων των πολιτών της. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, αναφέρουν οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων, έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία με μέλη της ελληνικής αποστολής και προς ώρας οι συγγενείς στερούνται σαφή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τον τόπο και τις συνθήκες της παράνομης κράτησής τους. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της κατάστασης και η χυδαία αντιμετώπιση των οικείων από το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά εμπεγμό και εξευτελισμό των θεσμικών υποχρεώσεών του. Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης μόνο ως κεραυνό σε νεθρία δεν μπορούν να ειδωθούν. Συνιστούν πάγια τακτική που επαναλαμβάνεται με κορύφωση τη σαφή στάση αποδοχής της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση τον εντοπισμό όλων των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν και τη διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας μαζί τους, την άμεση απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό όλων των απαχθέντων, την παροχή σαφούς και επαρκούς ενημέρωσης προς τους συγγενείς των απαχθέντων, την καταδίκη της Ισραηλινής επίθεσης στο στόλο αλληλεγγύης, να εγγυηθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι τα μέλη των αποστολών δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και δεν θα υποστούν κακομεταχείριση και περαιτέρω παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Αυτά, επαναλαμβάνω, περιγράφονται, καταγράφονται στην επιστολή των συγγενών και φίλων των μελών του στόλου αλληλεγγύης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που έχουν απαχθεί, μεταξύ των οποίων, επαναλαμβάνω, και 19 Έλληνες και Ελληνίδες. Αυτή είναι η αντίδραση των συγγενών και φίλων των απαχθέντων και είναι φανερό ότι ό,τι προσπάθεια και αν κάνει το Υπουργείο των Εξωτερικών, το οποίο λέει έκανε διάβημα, ο συνένοχος έκανε διάβημα για να καταλάβετε, ή οι δηλώσεις, οι αναγκαστικές, διότι μετέτρεψαν την ανάγκη σε φιλοτιμία του Μαρινάκη να μιλάει για την απαράδεκτη συμπεριφορά των κατά τα άλλα Ισραηλινών φίλων τους, των στρατηγικών τους εταίρων, δεν μπορούν να αποτελούν στάχτη στα μάτια ενός εγκλήματος το οποίο διεξάγεται στην περιοχή μας, ενός εγκλήματος το οποίο διεξάγεται με φόντο τις ευθύνες εκείνων οι οποίοι αποτελούν μέρος της κατά τα άλλα ορθής πλευράς της ιστορίας. Σημεοφόρος σε αυτή την πλευρά είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

0: Επίσης παρακαλώ την προσοχή σας, γιατί αυτές τις ώρες βρίσκεται στα Σκαριά ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα κατά των λαών, αυτή τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας, και αυτό σε συνέχεια όλων των εγκλημάτων ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, εδώ και μήνες το ξέρουμε ότι έχει κλιμακώσει τα μέτρα αυτού του δολοφονικού αποκλεισμού της Κούβας για να γονατίσει το λαό της Κούβας, στερώντας του καύσιμα, στερώντας του ενέργεια, τρόφιμα, ακόμα και στοιχειώδη φάρμακα που έχει ανάγκη. Η κυβέρνηση αυτού του πορτοκαλί κλόουν, του φασίστα, του Τραμπ, αφού απέτυχε βεβαίως να οδηγήσει τους Κουβανούς στην απόγνωση, περνάει πλέον σε νέα φάση. Είναι η φάση της προετοιμασίας ακόμα και μιας υπεριαλιστικής στρατιωτικής επέμβασης, ώστε να πνίξει την Κούβα στο αίμα. Ήδη έχει βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο του κουβανέζικου λαού, στέλνοντας τα αεροπλανοφόρα τους στην περιοχή, και βεβαίως για μία ακόμα φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαλούνται σαθρά και γελία προσχήματα για να βάλουν μπροστά τη δολοφονική τους μηχανή, τόσο γελία που γελάνε ακόμα και τα χημικά του Σαντάμ στο Ιράκ. Θυμάστε. Τι έκαναν λοιπόν οι Αμερικάνοι χτες? Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του ηγέτη της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, με πρόσχημα, λέει, την κατάρριψη αεροσκαφών οργάνωσης. Ποιας οργάνωσης? Το 1996, ποιας οργάνωσης? Της μισθοφορικής οργάνωσης της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, που με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του αμερικανικού κράτους πετούσαν τότε πάνω από την Αβάνα και παραβίαζαν την κυριαρχία της χώρας. Οι Αμερικάνοι σε τέτοιο βαθμό γελιότητας έχουν φτάσει, μιλάνε για απειλή της εθνικής τους ασφάλειας από την Κούβα, λένε πως απειλείται η στρατιωτική τους βάση στο Γκουαντάναμο και πως η Κούβα, λέει, στηρίζει την τρομοκρατία. Τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν βεβαίως να κάνουν το μαύρο άσπρο. Η Κούβα είναι που εδώ και δεκαετίες αποτελεί το θύμα των δεκάδων τρομοκρατικών επιθέσεων, των δολοφονικών ενεργειών, των υπονομευτικών μέτρων, με την ενορχήστρωση και τη χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο δεν ανέχονται οι Αμερικάνοι και ο υπεριαλισμός τους είναι ότι ο λαός της Κούβας στέκεται όρθιος, ότι αντέχει εδώ και 67 χρόνια, αγωνιζόμενος ενάντια σε θεούς και δαίμονες. Και αγωνίζεται και είναι όρθιος, γιατί υπερασπίζεται ο λαός της Κούβας τις κοινωνικές του κατακτήσεις, τις κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση στη δουλειά, στη μόρφωση, στην υγεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Και αντέχει ο λαός της Κούβας γιατί έχει την αλληλεγγύη όλων των λαών του κόσμου. Το Σάββατο η Αθήνα θα πλημμυρίσει με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε αυτή τη συγκέντρωση, συλλαλητήριο αλληλεγγύης, διεθνιστικής αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας και βεβαίως θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Επαναλαμβάνω, Σάββατο μεθαύριο οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα, στο Πάρκο Ελευθερίας και σε πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και βεβαίως το σύνθημα είναι ένα: κάτω τα βρωμόχερά σας από την Κούβα.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
10: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
9: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
10: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
11: Δύο δεδομένοι για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφρανε τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλας.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται να ζητά φακελάκι από ασθενή.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Καρέα, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στη Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και στον καθοδικό άξονα των Βασιλέως Κωνσταντίνο και Αρτιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.

0: Αυτό το οποίο μεταδίδεται και από τα διεθνή μέσα είναι ότι οι απαχθέντες από το κράτος Απαρχάιτ, από το κράτος Δολοφόνο, έχουν απελαθεί και βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Θα δούμε ποια είναι η πληροφόρηση που έχουν οι Έλληνες συντροφοί τους. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Αντώνης Φάρας, μέλος του Μάρς του Γκάζα. Καλησπέρα, κύριε Φάρα.
1: Καλησπέρα, γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι πληροφόρηση έχετε?
1: Φτάσανε οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για το σύνολο των απαχθέντων από το Ισραήλ. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους και της ελληνικής αποστολής. Υπάρχουν αναφορές για χρήση βίας υπέρμετρης, όπως για παράδειγμα χτυπήματα, κακώσεις, ακόμη και χρήση πλαστικών σφαιρών. Αυτό βέβαια αφορά το σύνολο των απαχθέντων. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε για τους Έλληνες συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι καμία προσπάθεια δεν έγινε διπλωματική για να έχουμε εξατομικευμένη ενημέρωση για τους συντρόφους μας από το ελληνικό κράτος. Και αυτή τη στιγμή, μέσα στις επόμενες ώρες, θα γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των απαχθέντων. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι παρά τη σκληρή αντιμετώπιση, το ηθικό και το πνεύμα όλων των ανθρώπων είναι αρκετά ακμαίο, γνωρίζουν τι συνέβη και έχουν ακόμη αυτή την πίστη για την αποστολή και την προσπάθεια που έχει καταβληθεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Κύριε Φαρά, από τη Δευτέρα που είχαμε αυτό το πειρατικό ρεσάλτο στα ανοιχτά της Κύπρου και την απαγωγή των... είναι περίπου 500 συνολικά οι άνθρωποι, είναι από όλες τις χώρες.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για... στο τελευταίο ρεσάλτο μιλάμε για 430 περίπου ανθρώπους, ενώ στο προηγούμενο ρεσάλτο που είχε γίνει στα ανοιχτά της Πελοποννήσου και της Κρήτης, μιλάμε για περίπου, αν θυμάμαι καλά, 175. Οπότε το σύνολο των ανθρώπων που προσπάθησαν, που επιχείρησαν να σπάσουν τον παρόνομο αποκλεισμό ήταν περίπου κοντά στους 600 ακτιβιστές, οι οποίοι αντιμετώπισαν τη διπλή αυτή επίθεση που έχουμε σχολιάσει. Διπλή επίθεση που από τη μία πλευρά έγινε πολύ κοντά στην Ελλάδα και από την άλλη πολύ κοντά στην Κύπρο, και στις δύο περιπτώσεις σε ζώνες έρευνας και διάθεσης των αντίστοιχων κρατών, χωρίς τη συνδρομή του λιμενικού. Και αυτό θέλουμε να το αναφέρουμε λίγο και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Το ότι επιστρέφουν οι άνθρωποι σήμερα είναι το ελάχιστο. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, αυτό που θα έπρεπε να διεκδικούν τα κράτη, είναι να τιμωρηθούν οι απαγωγείς. Δηλαδή, δεν γίνεται να τεκμηριώνουμε ότι έχουμε είτε απαγωγή, είτε κακομεταχείριση και βία αντιμετώπιση από τον Ben Gvir, και να μην έχουμε μια απάντηση στο ποιοι είναι αυτοί οι απαγωγείς. Αν υπάρχει δηλαδή ένα υποκείμενο που έχει κάνει αυτή την απαγωγή, περιμένουμε ακόμη το ελληνικό κράτος να μας πει ποιες είναι οι διαθέσεις του απέναντι σε αυτούς τους απαγωγείς.
0: Από τις 18, λοιπόν, από τις 18 του μήνα, από τη Δευτέρα, όταν είχαμε λοιπόν την απαγωγή, έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους... καμία επικοινωνία?
1: Όχι, όχι. Όπως προείπαμε, έχει βγάλει το Υπουργείο Εξωτερικών δύο ανακοινώσεις, ένα χλιαρό διάβημα και ένα κατά τα λεγόμενά τους εκνευρισμένο διάβημα προς το Ισραήλ, δυσαρεστημένο για να είμαι πιο ακριβής. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία εξατομικευμένη ενημέρωση. Σήμερα υπάρχουν σύντροφοί μας στην Κωνσταντινούπολη που θα συναντήσουν τους ανθρώπους για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και υπάρχει και ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά φανερό τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δεν διατίθεται να επαναπατρίσει τους παρανόμους απαχθέντες, αλλά μας προτείνει, μας ενημέρωσε ότι μπορεί να χρειαστεί να βρούμε πούλμαν για να τους πάμε στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Οπότε αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει κρατήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να τις καταμαρτυρούμε τα όσα έκανε μετά την επίθεση της 30ης Απριλίου.
0: Εκεί είχε συνεργαστεί ανοιχτά με το Ισραήλ.
1: Εμείς έχουμε μια τοποθέτηση που λέει ότι έκανε το σοφέρ στο Ισραήλ. Γιατί έγινε η απαγωγή, οι άνθρωποι απάχθησαν και μεταφέρθηκαν σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ και μετά βρέθηκαν σε ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού που τους άφησε στο λιμάνι του Αθερινόλακου στην Κρήτη. Αν δεν είναι αυτό δουλική υπηρεσία, αν δεν είναι αυτό υπηρεσία σοφέρα από την πλευρά του ελληνικού λιμενικού στους απαγωγείς, δεν ξέρουμε τι είναι. Και δεν το λέμε χωρίς συνείδηση της κατηγορίας. Είχε υπάρξει προσπάθεια, είχαν υπάρξει ασφαλιστικά μέτρα προς το ελληνικό κράτος που ζητούσαμε τα πληρώματα του πολεμικού σκάφους του Ισραήλ που γνωρίζουμε ότι συμμετείχαν στην επιχείρηση να κρατηθούν στο λιμάνι στο οποίο έδωσαν, στο λιμάνι του Αθερινόλακου, για να διερευνηθούν οι παράνομες πράξεις τις οποίες πραγματοποίησαν.
0: Μιλήσατε προηγουμένως για αυτή την κακομεταχείριση, την εξευτελιστική μεταχείριση, τα βασανιστήρια στην πραγματικότητα στα οποία υφίστανται, υπέστησαν οι απαχθέντες. Μιλήσατε και για πλαστικές σφαίρες. Εμείς έχουμε την εικόνα των βίντεο. Εκεί πια είναι επιβεβαιωμένο ότι οι Ισραηλοί χρησιμοποίησαν σφαίρες, πλαστικές σφαίρες, τουλάχιστον πλαστικές.
1: Είναι επιβεβαιωμένο. Η βία στην επιχείρηση επίθεση και ρισάλτο ήταν μεγαλύτερη από τις προηγούμενες 2-3 αποστολές. Και αυτό ήταν μια τακτική επιλογή, εμπλήρη γνώση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Γνώριζαν ότι το μέγεθος και των σκαφών και της αποστολής ήταν τέτοιο και κατέφυγαν σε μέσα όπως οι πλαστικές σφαίρες και άλλα μέσα όπως για παράδειγμα η χρήση τέιζερ, που επίσης έχει καταγραφεί και είναι διαδεδομένη. Και να σημειώσουμε ότι εμείς αυτή την εικόνα την έχουμε μεγάλη καθυστέρηση και την έχουμε αφού μπήκανε μέσα στις φυλακές όπου κρατούνταν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας, οι δικηγόροι της Αντάλλα, που είναι μια οργάνωση νομικής αρρωγής για τις αραβικές μειονότητες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
0: Ξέρετε αν οι άνθρωποι έχουν φτάσει ήδη στην Κωνσταντινούπολη, πότε πρόκειται να φτάσουν?
1: Έχουν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν το σύνολο των απαχθέντων και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία ταυτοποίησης, ιατρικής περίθαλψης και συζήτησης, καταγραφής των εμπειριών του τι συνέβη εκεί πέρα, για να μπορέσουν στη συνέχεια να αποφασίσουν αν σήμερα θα φύγουν ή θα επιστρέψουν αύριο το πρωί, που δεν είναι μια αποκλειστικά δικιά τους απόφαση. Όπως αν προανέφερα πριν, έχει πάρει την απόφαση για αυτούς και το ελληνικό κράτος, που τους λέει στην πραγματικότητα βρείτε λύση μόνοι σας.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαρά, ό,τι χρειαστεί να το επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Βουγιώ. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM. Τάκης και Μπούκλης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκλης.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε μία απόφαση κόλαφο από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Δεν αποδεικνύεται και επισήμως πλέον, για να το πω έτσι, γιατί είχαμε τις αποκαλύψεις στους data journalists πριν από λίγες μέρες, δεν αποδεικνύεται πυροπροστασία στα καθίσματα της Hellenic Train. Και δεν μιλάμε για τη διαπιστωμένη ανυπαρξία πυροπροστασίας στο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη το 28 Φλεβάρι. Μιλάμε για σήμερα και σήμερα, 4 χρόνια μετά. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος, είναι ο πατέρας της Μάρθης, ένα από τα θύματα του εγκλήματος, ο κύριος Ψαρόπουλος. Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Πώς σχολιάζετε καταρχάς αυτή την τρομακτική αποκάλυψη, 4 χρόνια μετά, η εταιρεία η οποία ελέγχεται για το έγκλημα στα Τέμπη ήδη έχει πιαστεί στα πράσα, να το πω έτσι, να μην μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει πυροπροστασία στα καθίσματα των τρένων της, και πώς το ελληνικό κράτος, κατά τη γνώμη σας, τοποθετείται απέναντι σε αυτά τα ζητήματα 4 χρόνια τώρα?
1: Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρχαν πυροπροστασία τα συγκεκριμένα καθίσματα είναι δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι το οποίο είχαμε εφιστεί στην προσοχή και στην ανάκριση από το 2023, αλλά δεν ακουστήκαμε. Εισακουστήκαμε από την ΕΟΔΑΣΑΝ. Η ΕΟΔΑΣΑΝ με πρωτοβουλία δική της ζήτησε τα δείγματα από τα καθίσματα της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας, όπου κάηκαν στο συγκεκριμένο βαγόνι κάποιοι επιβάτες. Και καταλήξαμε τελικά στο αποτέλεσμα αυτό, το οποίο μας οδήγησε και στην καταγγελία προς τη ΡΑΣ, στο Υπουργείο και στην Hellenic Train, για να ερευνηθούν γενικότερα πλέον όλα τα καθίσματα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο και δεν παρέχουν την προδιαγραφή πυροπροστασίας. Σήμερα λοιπόν που πήγαμε στην ακρόαση, δεν ήρθε φυσικά η Hellenic Train, έστειλε βέβαια ένα υπόμνημα, το οποίο το λάβαμε εις γνώση, και ούτε λίγο ούτε πολύ εμέσως δέχεται ότι, αν και με διάφορες προσπάθειες, να το πω έτσι, όχι τόσο εύστοχες, να δείξει ότι ό,τι είχαμε βάλαμε, ότι ύφασμα ήταν διαθέσιμο, το τοποθετήσαμε. Και ακόμα και αν δεν παρέχει αυτό κάποια πυροπροστασία, δεν φέρουμε την ευθύνη εμείς. Τη φέρουν η ευθύνη κάποιοι άλλοι. Και εν πάση περιπτώσει καταλήγει ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας υποχρεώνει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Αυτά βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι τελείως παράλογα και όλα.
0: Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε ομολογία και από την πλευρά τους.
1: Φυσικά υπάρχει ομολογία, έμεση ομολογία υπάρχει, απλά δεν φταίμε εμείς. Αυτό λένε, από την πλευρά των ευθυνών τους.
0: Και ποιος ευθύνεται κατά τη γνώμη τους?
1: Δεν το κατονομάζουν, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το απαντήσουν. Δεν σταματάνε εκεί, δεν φταίμε εμείς. Ψάξτε να πείτε ποιος φταίει. Θα πρέπει όμως εγώ σε αυτό το σημείο να τονίσω το εξής, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όταν η συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετωπίστηκε με ποινική δίωξη χάδι, την κυριολεξία, όταν λοιπόν καλείται από μια αρχή, η οποία είναι βέβαια κρατική, είναι θεωρητικά ανεξάρτητη αρχή, αλλά δεν επισύρει κάποιες ποινικές ευθύνες, θα αντιμετωπίσει με αντίστοιχο τρόπο την διαδικασία η οποία διεξάγεται. Και ουσιαστικά θα αποποιηθεί όλων των ευθυνών της. Είτε αφορούν το παρελθόν, είτε αφορούν το παρόν και το μέλλον. Το μείζον ζήτημα λοιπόν που τίθεται αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολεί όλους μας, είναι τελικά ποιος φέρει την ευθύνη αν συμβεί κάτι ομοιγέννητο, εξίσου τραγικό.
0: Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχατε εσείς οι συγγενείς, γιατί και αυτές οι αποκαλύψεις σε ό,τι αφορά την μη ύπαρξη προστασίας, πυροπροστασίας, όσο οφείλουν στα τρένα τους, στα καθίσματα, έχει αναδειχθεί από τις προσπάθειες των συγγενών. Εάν δεν κάνατε εσείς τις ενέργειες που έγιναν, ούτε τα δείγματα σε ό,τι αφορά τα τρένα που συγκρούστηκαν στα Τέμπη θα πήγαιναν ποτέ στο γερμανικό εργαστήριο, ούτε θα είχαμε αυτό το πόρισμα σήμερα.
1: Αυτό ισχύει. Διότι πρέπει να υπενθυμίσω ή να το δηλώσω για πρώτη φορά, αν το γνωρίζουν οι ακροατές σας, ότι εμείς είχαμε ζητήσει να γίνει αυτή η διερεύνηση από πιστοποιημένο εργαστήριο του εξωτερικού για τις προδιαγραφές πυροπροστασίας στην ανάκριση, και μας αρνήθηκε η ανάκριση κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν κατόπιν πρωτοβουλειών του ΕΟΔΑΣΑ ήρθαν τα αποτελέσματα στο τέλος Αυγούστου, η ανάκριση Άρων έκλεισε. Και παρά τις προσπάθειές μας να ξανανοίξει τουλάχιστον για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι μείζον ζήτημα, εξαιτίας αυτής της ακαταλληλότητας κάηκαν 8 άνθρωποι στο Β2 βαγόνι, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, δυστυχώς ούτε η εισαγγελία εφετών Λάρισας, ούτε η πρόεδρος εφετών Λάρισας μπήκε στον κόπο να αξιολογήσει αυτά τα δεδομένα και να τα ερευνήσει περαιτέρω, ώστε να έχουμε μια πλήρη απόδοση ποινικών ευθυνών. Και φτάσαμε στο σημείο πλέον αυτή τη στιγμή, εκτός από τις ενέργειες που κάνουμε για να αναδειχθεί η ευθύνη της συγκεκριμένης εταιρείας στο συγκεκριμένο δυστύχημα, να ψάχνουμε να βρούμε εμείς πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα αυτή τη στιγμή και κυκλοφορούν.
0: Αυτά που ξέρουμε λοιπόν μέχρι τώρα, κύριε Ψαρόπουλο, είναι ότι έχουμε νεκρούς στο έγκλημα στα Τέμπη, όχι εξαιτίας της σύγκρουσης, αλλά ή να το πω διαφορετικά.
1: Ούτε της πυρόσφαιρας, να σας διευκολύνω.
0: Ναι.
1: Ούτε της πυρόσφαιρας. Είναι μια
0: λόγω της φωτιάς μέσα στα βαγόνια, γιατί δεν υπάρχει πυροπροστασία στα καθίσματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί στα Τέμπη το 23. Και αυτό που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι 4 χρόνια μετά τα τρένα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν ξεπουληθεί στην Hellenic Train, κυκλοφορούν με τον τρόπο που κυκλοφορούσαν τα δύο τρένα, χωρίς πυρασφάλεια δηλαδή, τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν τότε στα Τέμπη. Σωστά?
1: Όπως τα λέτε είναι, και πραγματικά είναι απορίας άξιων, για να μην πω ποινικά διερευνήσιμο και κολάσιμο. Πώς είναι εδώ μετά από ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα να μην υπάρχει η στοιχειώδης ευαισθησία, πρωτοβουλία από τις αρχές, τις εμπλεκόμενες αρχές, να διερευνηθούν τέτοιου είδους αστοχίες εντός εισαγωγικών, αμέλειες, εγκληματικές αμέλειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν πάλι σε μια τέτοια τραγική κατάληξη. Αν δεν υπήρχαμε εμείς οι συγγενείς, πραγματικά αυτό δεν θα το αντιλαμβάνουμε κανένας. Θα συνεχίζαμε να κυκλοφορούμε και σήμερα, όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή, με βαγόνια άγνωστο αριθμό βαγονιών που έχουν άγνωστο αριθμό καθισμάτων. Και σε αυτό το σημείο, να προσθέσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων κατόπιν δικής μας καταγγελίας να προέβη σε κάποια έρευνα, αλλά η ίδια αυτή τη στιγμή σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα. Το έχει θέσει το ερώτημα στην ελεγχόμενη εταιρεία και ο καθένας μπορεί να καταλάβει πλέον πού βαδίζουμε.
0: Τώρα
1: εμένα προσωπικά με προσβάλλει την ομοσύνη μου,
0: ναι,
1: για να μην πω προσβάλλει και τη μνήμη της κόρης μου και τη μνήμη τόσων ανθρώπων που χάθηκαν άδικα.
0: Δεν ξέρω αν το λέω, μπορεί να είναι και ρητορικό το ερώτημα, γιατί δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς. Μόνο σκέψεις μπορούμε να κάνουμε. Το κράτος το οποίο ξεπούλησε τα τρένα, το κράτος το οποίο επιδοτεί με 60 εκατομμύρια το χρόνο αυτή την εταιρεία και μετά το έγκλημα. Σε αυτό το κράτος τώρα, ποιος είναι υπεύθυνος να τους πάρει από το αυτί, από το σβέρκο και να τους επιμερίσει τις ευθύνες που έχουν για αυτό το οποίο αποκαλύπτεται?
1: Είναι μια ερώτηση η οποία φανώς είναι δικαστικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να επιλύσουν το θέμα τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν. ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο...
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
7: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
8: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει?
9: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
13: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
12: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς, κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
11: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τι?
14: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: www.clearfm.gr. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και με ρωτάει ο κύριος Κώστας Μαντενίδης, χρόνια σας πολλά κύριε Κώστα, χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, στις Ελένες, να είστε όλοι και όλες καλά. Με ρωτάει ο κύριος Κώστας λοιπόν, εάν φταίει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη για το έγκλημα στα Τέμπη και για το φαγοπότι αυτό με τις εργολαβίες κτλ. Απαντώ κύριε Κώστα, ναι. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία περιγράφεται, είναι αυτή η οποία έδινε πιστοποιητικά ασφαλείας. Πιστοποιητικά ασφαλείας. Στα τρένα της Hellenic Train, λίγο πριν αυτά, συγκρουστούν σε μονή γραμμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ναι, κύριε Κώστα μου. Hellenic Train, λίγο πριν αυτά, συγκρουστούν σε μονή γραμμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ναι, κύριε Κώστα μου, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι στο δικό της πλαίσιο

0: του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήματα ασφαλείας. Καταλάβατε, κύριε Κώστα μου. Λοιπόν, δίχως τέλος και χωρίς όριο, είναι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο τεράστια σκάνδαλα. Μιλάμε για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα και αύριο το Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά ακυρώνει και ξεκινήσαν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας χτες. Ακυρώθηκε αυτή και βεβαίως σήμερα έχουμε άρνηση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο όλα δείχνουν ότι θα έχουμε την άρνηση της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τους ενοχλεί ότι διέρευσε ο διάλογος χτες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν τους ενδιαφέρει ο διάλογος αυτός καθ' αυτός. Ότι πήγε εκεί ο διοικητής ΣΕΙΠ και είπε ότι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται η υπηρεσία την οποία διοικεί δεν γνωρίζει κάτι. Δεν ξέρει, λέει, τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Αυτά τα αδιανόητα ακούστηκαν χτες εκεί, διότι δεν τον ενδιέφερε, λέει, να μάθει τι γίνεται. Δεν τον ενδιέφερε 4 χρόνια τώρα που γίνεται της Μουρλής ο κύριος διοικητής ΣΕΙΠ να μάθει τι έγινε με την παρακολούθηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Λίγο, καλησπέρα.
0: Για πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Έχει αρχίσει εδώ και λίγα λεπτά η ψηφοφορία για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία αρνείται τη σύσταση της Επιτροπής και αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει κάποια συνταρακτική έκπληξη, να μην συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες ψήφοι προκειμένου να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού και της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, δύο μελών της κυβέρνησης που πέρασαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι τοποθετήθηκαν και οι δύο, ωστόσο αυτό που κυριαρχεί σήμερα στη συζήτηση και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη Βουλή είναι το δεύτερο που έλεγες, ότι παρά το γεγονός ότι σήμερα η συζήτηση αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό που κυριάρχησε ειδικά τώρα το απόγευμα ήταν αυτή η ιστορία που προέκυψε χθες από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και ο διάλογος που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, σε σχέση με την ανυπαρξία εγγράφου στο οποίο απεριλαμβάνονται οι λόγοι της παρακολούθησης του κύριου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπήρξε ένας έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Φλωρίδη για το ζήτημα της διαρροής του εγγράφου. Όλοι δείχνουν ως υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το επιβεβαιώνει, δεν το διαψεύδει. Λέει όμως ότι πού είναι το ποινικό αδίκημα από τη στιγμή που ούτε κανένα εθνικό μυστικό συζητούσαμε ή αποκαλύψαμε, αλλά και ότι στο παρελθόν έχει γίνει ακριβώς το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία να διαρρέει στοιχεία από την κατάθεση τότε του κυρίου Ρουμπάτη, του διοικητή της ΕΕΠ. Ένας διάλογος ο οποίος κράτησε πάρα πολύ ώρα, με τον κύριο Φλωρίδη πάντως να λέει ότι εγώ δεν θα μπω, πάνε και εκεί να κρατάει κάποιες αποστάσεις από τη Βουλή στην διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Εδώ είμαστε πολιτικοί και έχει προκύψει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να σου πω ότι τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση και κυρίως στην έναρξή της. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε τη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, επιβεβαιώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει ότι δεν μπορεί να εισαχθεί με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, άρα δεν μπορεί να περάσει με 120 θετικές ψήφους, ότι ανάγεται σε ζήτημα εθνικής άμυνας και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους, αριθμός που όπως καταλαβαίνεις δεν μπορεί να συγκεντρωθεί από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι αύριο. Θυμίζω ότι σήμερα η ψηφοφορία είναι μυστική με κάλπη, αύριο φανερή, άρα αύριο είναι, αν σήμερα είναι μια φορά δύσκολο, αύριο είναι 10 φορές δύσκολο να υπάρξει κάποια έκπληξη. Νομίζω ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος θα εκτυλιχθεί με την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης αύριο το πρωί και εκεί δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι
0: υπάρχει ενδεχόμενο πρόταση μορφής.
1: Αυτή την ώρα συζητούνται τα πάντα. Mm-hmm. Από το πιο ήπιο σενάριο της αποχώρησης, δηλαδή της αντιπολίτευσης, μόλις η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας εγκρίνει την πρόταση για 151 θετικές ψήφους, μέχρι αυτό που λες και εσύ, το σενάριο της πρότασης δυσπιστίας. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει αύριο ή αν θα γίνει τη Δευτέρα ή αν θα γίνει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάντως ένα σενάριο το οποίο συζητείται.

0: Δεν φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει ως το κόμμα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Θυμίζω ότι χρειάζονται 50 υπογραφές προκειμένου να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή καμία κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης μόνη της δεν έχει αυτόν τον αριθμό. Άρα απαιτείται συνεργασία για να γίνει κάτι τέτοιο και συζητείται μέχρι και το ενδεχόμενο πρόταση μορφής κατά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τον οποίο η αντιπολίτευση ήδη από σήμερα δείχνει ως τον άνθρωπο ο οποίος θα αποδεχθεί το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε αύριο.
0: Γύρω στις 10 σήμερα το αποτέλεσμα της μυστικής συμφωνίας με κάλπη για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή. Σου είπα και πριν, δεν αναμένεται σήμερα κάποιο ιδιαίτερο θρίλερ, αν τα πράγματα πάνε όπως εξελίσσονται με βάση το ρεπορτάζ, δηλαδή όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίσουν την πρόταση. Και νομίζω ότι το μεγάλο βάρος θα πέσει στην αυριανή συνεδρία και ειδικά στο τμήμα της αύριο το πρωί με το που θα αρχίσει σε σχέση με το ποια θα είναι η απαιτούμενη πλειοψηφία για να περάσει η πρόταση.
1: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σας, Νίκο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, όχι βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΚΠ και για τον κύριο Λιβανό, την κυρία Ρεμπατζή. Ο κύριος Λιβανός είναι αυτός, θυμίζω, ο οποίος έλεγε προχθές ότι θα το ξανά έκανε, λέει, 100 φορές, να σηκώνει δηλαδή το τηλέφωνο, για αυτό που είπε τα δίκαια, λέει, αιτήματα, γιατί ήταν δίκαια, λέει, τα αιτήματα. Δεν ξέρω, έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο ο κύριος Λιβανός για το δίκαιο αίτημα των εργατών να υπάρξει αύξηση του μισθού τους? Έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο για το δίκαιο αίτημα των αγροτών να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και το κεράσι από 1,6 να φτάνει 16 ευρώ στα... από 1,6 που φεύγει στο χωράφι να φτάνει 16, 19, 17 ευρώ στο σούπερ μάρκετ? Το έχει σηκώσει ποτέ αυτό το τηλέφωνο ή το έχει σηκώσει το τηλέφωνο για τους γκρουεζές του ο κύριος Λιβανός? Ο κύριος Λιβανός είναι αυτός ο οποίος, τον θυμόσαστε σε εκείνο το παλιό βιντεάκι με τον άλλο το Σωτήρα, τον πρώην υπουργό, που χασκογελάγανε παλιότερα για τις φωτιές του 2007, που λέγανε όποιον μίλαγε ελληνικά του δίναμε λεφτά και έτσι πήραμε τις εκλογές. Καταλάβατε, καταλάβατε. Και η κυρία Ραμπατζή είναι αυτή η οποία αναφέρεται στις δικογραφίες ότι μιλούσε εκεί με τους διοικητές του ΟΠΚΠ και τους έλεγε εσείς κάνετε τις τεχνικές δουλίτσες και εμείς κάνουμε τις άλλες δουλίτσες. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ΟΠΚΠ, αυτά και σε ό,τι αφορά το Χαφκεδιστάν και το Υποκλοπιστάν. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Την καλησπερίζω, την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Ειρήνη Γκιτάκου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Καλησπέρα, κυρία Γκιτάκου.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλο, και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
1: Προχτές είχαμε ένα τραγικό περιστατικό την Τετάρτη, όταν ένας νοσηλευόμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, δολοφονήθηκε από άλλον τρόφιμο. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση όταν είδα την ανακοίνωση την οποία βγάλατε ως εργαζόμενοι, είναι ότι αυτή η ανακοίνωση θαύτηκε εντελώς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και πέρα από τα στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι παρά το γεγονός ότι έρχονται στην επιφάνεια αυτά τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία θάβονται. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτά? Τι επικρατεί στις δομές ψυχικής υγείας?
2: Ναι. Αρχικά να πούμε και εμείς ότι εκφράζουμε τη θλίψη μας για το θάνατο ακόμα ενός ασθενούς μας, ενός ασθενούς που νοσηλευόταν σε εμάς. Βέβαια, εμείς θα πούμε ότι χρειάζεται και λίγο με υπεύθυνο τρόπο να τοποθετούμαστε, δεδομένου ότι και σαν γεγονός τα αίτια του ακόμα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οπότε γι' αυτό και η ανακοίνωσή μας, η οποία θαύτηκε και δεν μας κάνει εντύπωση, άλλωστε το βιώσαμε και μπροστά στην ψυχιατρική, στον νόμο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, μένει ακριβώς σε αυτό, στις τραγικές ελλείψεις που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις και για τους δύο ανθρώπους που νοσηλεύονταν. γιατί και ο ένας και ο άλλος ασθενής ήταν, ασθενής στο ίδιο εσύ, στο ίδιο εσύ που στενάζει με τις ίδιες τραγικές ελλείψεις, και όχι σαν κάτι άλλο, τέλος πάντων, καιροσκόπους, όπως ο πρόεδρος Ποεδίν που είχε πάρει και σβάρνα τα κανάλια, τέλος πάντων, και για λίγα μόνο λεπτά δημοσιότητας παραβίαζε ακόμα και προσωπικά δεδομένα. Οπότε εμείς θα είμαστε λαλίστατοι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, στο να αναδείξουμε δηλαδή τις αιτίες και να απαιτήσουμε λύσεις.
1: Βλέπω δε ότι η πλειοψηφία των υπηρεσιών και του πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφάλειας.
2: Κάτω από τα όρια της ασφάλειας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 46 για ψυχιάτρους για 90 οργανικές θέσεις, δηλαδή είναι καλυμμένο το 50% των θέσεων, και αυτοί οι γιατροί, ξέρετε, δεν είναι μόνο στην ψυχιατρική κλινική. Έχουμε 9 ψυχιατρικές κλινικές, πάνε στα κέντρα ψυχικής υγείας, σε πολυάριθμες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, έχουν τα εξωτερικά τους ιατρία, εφημερεύουν. Οι εφημερίες αυτή τη στιγμή, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής εφημερεύει 3 φορές μέσα σε 7 ημέρες. Πολλές φορές περνάνε και 4 μέρες και δεν έχει μπορέσει ο θεράπων ιατρός να δει τους ασθενείς, ακριβώς γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο. Οι ελλείψεις είναι τραγικές, δηλαδή αντιστοιχούν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή 2 επιμελητές ψυχίατροι ή 2 νοσηλευτές για 31 και πλέον ασθενείς. Το ίδιο υπάρχει και στους νοσηλευτές. Τα ποσοστά δηλαδή είναι ίδια, στο 50%. Έχουμε αυτή τη στιγμή από τις 935 θέσεις οργανικές, και μάλιστα με τον οργανισμό του 89. Το 89 και όχι με τις ανάγκες του σήμερα, είναι καλυμμένες μόνο οι 489 θέσεις νοσηλευτών. Αυτές είναι οι καταστάσεις.
1: Μιλάμε για το 50, δηλαδή τα κενά και σε νοσηλευτές, τα κενά και σε ψυχιάτρους είναι της τάξης του 50%.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με 6 νοσηλευτές. Είναι οι λεγόμενοι ξενώνες και τα οικοτροφεία μας, όπου εκεί γίνεται και όλος αυτός ο αγώνας της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, προκειμένου οι ασθενείς μας να επανενταχθούν, να επιστρέψουν στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν με 6 νοσηλευτές, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι 12 και 15, όπως προβλέπετε. Και μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο που δέχεται, είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δέχεται τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, το 2025, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς μόνο στα ΤΕΠ. Δεν μιλάω ούτε για τα εξωτερικά ιατρία που κάνουν οι γιατροί μας, ούτε τα κέντρα ψυχικής υγείας. Μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό.
1: Και αυτή τη δουλειά τη βγάζουν οι 46 ψυχίατροι.
2: Σωστά. Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα.
2: Κάποιοι από αυτούς είναι και στα κέντρα ψυχικής υγείας, οπότε δεν είναι και ακριβώς 36, είναι και λίγο λιγότεροι. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που θέλουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και μπαίνει η ζωή των ασθενών μας. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα τραγικά συμβάντα στο ζύγι κόστος όφελος.
1: Πείτε μου κάτι, αυτοί βγάλανε την ώρα που υπάρχουν 44 κενές οργανικές θέσεις, έβγαλαν προκήρυξη για 5.
2: Βγάλανε προκήρυξη για 5 μόνο ψυχιάτρους για 44 κενές οργανικές θέσεις και έχει να προσληφθεί ψυχίατρος συνολικά στην Αττική, όχι μόνο στο Δαφνί, από το 2024. Και μάλιστα, να ξέρετε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε βγάλει και γι' αυτό καταγγελία, επειδή θεωρούν πολλούς τους ψυχιάτρους που βρίσκονται στο Δαφνί, ζήταγαν να μετακινηθούν και να πάνε να καλύψουν τις εφημερίες του Δρομοκαϊτίου, που αυτή τη στιγμή εφημερεύει με 18 ψυχιάτρους και έχουν 10 και 11 εφημερίες το μήνα.
1: Αυτή η κατάσταση που μας περιγράφεται για το ψυχιατρικό νοσοκομείο είναι μια εικόνα η οποία, αν αυτή είναι η κατάσταση, να το πω αλλιώς, για το μεγαλύτερο τέτοιο κέντρο, δηλαδή στα υπόλοιπα τι γίνεται σε όλη τη χώρα, κυρία Κίταλα?
2: Η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική. Σας λέω, στο διπλανό μας Δρομοκαΐτιο, που υποτίθεται ότι είναι και αυτό ένα ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 18 ψυχίατροι. 18 ψυχίατροι για όλο το νοσοκομείο. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τα κέντρα ψυχικής υγείας υπολειτουργούν. Το κέντρο ψυχικής υγείας Αθηνών, το δικό μας, που εξυπηρετεί ουσιαστικά 300.000 κατοίκους, είναι με 1,5 γιατρό. Και μισό λέω, γιατί ο άνθρωπος είναι τοποθετημένος, ας πούμε, και σε άλλη δομή. Και εξυπηρετούν 300.000 κατοίκους. Δεν το συζητώ για την επαρχία. Αν πάμε στην επαρχία, μπορεί να μην δεις καν τη δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχει περίθαλψη, φροντίδα, πρόληψη, προαγωγή υγείας, ούτε καν για τα παιδιά μας. Έτσι, η κατάσταση στο κομμάτι του παιδοψυχιατρικού.
1: Να σας ρωτήσω ειλικρινά, με όλα αυτά που ακούω και διάβασα. Δηλαδή, εσείς σηκώνεστε το πρωί να πάτε στη δουλειά.
2: Ναι.
1: Τι έχετε στο μυαλό σας? Τι θα με βρει σήμερα?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι πάνε με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη προς τους ασθενείς μας και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος μας. Παρόλα αυτά, είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Δεν πάει πολύ καιρός που συλλάβανε νοσηλευτή μας. για να τον κατηγορήσουν ακριβώς για αυτές τις ελλείψεις που υπάρχουν και για τη φροντίδα, ας πούμε, ασθενή. Δεν πάει πολύς καιρός που συλλάβανε ψυχιάτρους μας ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν κλίνες στο ΕΣΥ. Και καθημερινά αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και με μια ποινικοποίηση της ψυχιατρικής, μετά και την εφαρμογή της εγκυκλίου του κ. Βαρτζόπουλου. Μάλιστα. Που είχατε θέμα και πριν με τον ΕΚΠΕ, πάει λίγο, ταιριάζει.
1: Μάλιστα. Και Αντικαγγελέα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω, με ενημέρωση η Ελένη, η Κατσαμπέκη, ότι είναι εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και πλέον 25 χρόνια κάθειρξη, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου. Μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, στις φυλακές παραμένουν εκτείοντας τις ποινές για την 17 Νοέμβρη η Κουφοντίνας και Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Hey, κύριοι! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Αποφυλακίστηκε το απόγευμα μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται να ζητά φακελάκι από ασθενή.

0: στους 97,8.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μεταδίδεται από ιρανικά μέσα ενημέρωσης και αναπαράγεται από διεθνή μέσα. Υπάρχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ιρανούς, προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Γεια σου, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Νικόλα. Ναι, υπάρχει ένα προσχέδιο. Αυτό που συζητείται βέβαια δεν είναι ακόμα συμφωνία. Θα το πω πιο απλά. Είναι ένα πρώτο πακέτο αποκλιμάκωσης που στηρίζεται ουσιαστικά σε μια ανταλλαγή. Το Ιράν ανοίγει σταδιακά το στενό του Ορμού, στην ασυμπλοεία και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους συμμάχους τους παγώνουν τις αρτικές επιχειρήσεις. Δεύτερο επίπεδο, η Ουάσιγκτον χαλαρώνει σιγά σιγά τις κυρώσεις και αποδεσμεύει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Αλλά μόνο εφόσον η Τεχεράνη κάνει αντίστοιχα βήματα συμμόρφωσης. Δηλαδή, κάθε ιρανική κίνηση αγοράζει μια αμερικανική. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, μπορεί να ξεκινήσουν μέσα σε περίπου μια εβδομάδα με μεσολαβητές στο Πακιστάν και τα κράτη του κόλπου. Το μεγάλο αγκάθι όμως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν για πρόοδο. Το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιδέα παράδοση του ουρανίου, μόνο στην περίπτωση αν πάει στη Ρωσία. Δεν συζητούν την παράδοση του ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ζήτημα των διοδίων που βάζει το Ιράν μαζί με το Ομάν, που θέλει να θεσπίσει θεωρείται ανέφικτη πρόταση και διεκδίκηση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που έκανε δηλώσει πριν από λίγο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σκαλοπάτι αποκλιμάκωσης, αν επιτευχθεί, και όχι για τελική ειρήνη. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Πριν από λίγο, σε δηλώσεις του, είπε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μείνει στο Λευκό Οίκο και μπορεί να χάσει και το γάμο του γιού του, γιατί έχει δουλειά να κάνει με το Ιράν. Αυτός θέλει να είναι εκεί, αλλά εγώ μπορεί να μην τα καταφέρω. Οι Πακιστάνοι μεσολαβητές παραπονιούνται ότι και οι δύο πλευρές μετακινούν συνεχώς τα σημεία αναφοράς τους. Το Κατάρ ζητάει να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία. Όμως καμία από τις δύο πλευρές και δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, αλλά ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει και το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Χθες είχαμε μια δύσκολη συνομιλία μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ. Φέρεται ότι ήταν δύσκολη. Ουσιαστικά ο Τραμπ είπε ότι θα κάνεις ό,τι θέλω εγώ. Αυτό τουλάχιστον γίνει από τις διαρροές. Όποιος θέλει τις πιστεύει, όποιος θέλει τις εστερνίζεται. Και παράλληλα είχαμε και μια νέα ύφεση των μυστικών υπηρεσιών που δημοσιεύει το CNN, όπου το Ιράν, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, έχει αρχίσει να αποκαθιστά μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια της εγχειρίας. Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επανακινεί γρήγορα την παραγωγή ντρόνων, πυραυλικών συστημάτων και εκτοξευτών που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις. Όλοι οι Έλληνες αξιολογήσεις αναφέρουν ότι το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως τις δυνατότητες της επιθέσεις με ντρόνων ακόμα και μέσα σε 6 μήνες. Παράλληλα, φαίνεται ότι ανοίγει και το μέτωπο στην Κούβα. Δημοσίευμα του CBS News λέει ότι ήδη υπάρχουν στο τραπέζι του Αμερικανού Προέδρου κάποιες στρατιωτικές επιλογές, αλλά και οι επιπτώσεις που θα είχαν αυτές οι στρατιωτικές επιλογές στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν αλλεπάλληλα μηνύματα στα ισπανικά από τον Μάρκο Ρούμπιο για την κατάσταση, τόσο κουβάρους πολίτες, για την κατάσταση που επικρατεί, την άθλια κατάσταση που επικρατεί στην Κούβα λόγω του οικονομικού στραγγαλισμού, από έλλειψη.
0: Τι λέει δηλαδή φαρμάκων, ο Ρούμπιο, τι λέει. Αυτός ο οποίος το προκαλεί αυτό, τι λέει γι' αυτό.
1: Λέει ότι ουσιαστικά ότι δεν γίνονται παραχωρήσεις από το καθεστώς της Κούβας είναι η αιτία που υποφέρεται και ότι μόνο με μια αλλαγή καθεστώτος και με παραχωρήσεις θα μπορέσετε να ορθοποδήσετε. Είναι ένα μέτωπο που περιμένουμε να ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι, αφού πρώτα πρέπει να κλείσουν άλλα δύο μέτωπα όπως είναι το Ιράν και η Ουκρανία. Αυτή είναι η εικόνα. Εμείς εδώ ετοιμάζουμε τα καρκόλα μας για αύριο. Νικόλα, ελπίζω να έχεις ετοιμάσει και στο δικό σου.
0: Εσείς τι ομάδα είστε, είπατε?
1: Και να πας. Αυτή είναι η ομάδα που συνάντησες και εσύ στο κόσμο. Πριν από 2 χρόνια τα σου βρήκα έξω από την ΑΕΚ. Βέβαια εμείς τα έχουμε δει μαύρα γιατί αύριο περιμέναμε το τέρι μας και δεν θα έρθει.
0: Α, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο.
1: Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο.
0: Φιλιά.
1: Θα πας.
0: Όχι. Όχι. Θα ξαναπάω όταν ο Ολυμπιακός θα πάει στον τελικό του Champions League στην μπάλα.
1: Ωραία. Και θα συναντηθούμε και πάλι.
0: Έγινε, φιλιά. Είναι ο Θανάση, είναι ο Θεοδόση στη γραμμή. Θεοδόση μου.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τι είχαμε με επιχείρηση αστυνομική στην Κρήτη σήμερα, ε?
2: Ναι, ναι, και ήταν κάτι το αναμενόμενο. Τουλάχιστον εμείς από την συχνότητα του Real FM είχαμε προειδεάσει τους ακροατές μας ότι μία οικογένεια, αυτή που βγήκε την περασμένη εβδομάδα που καταπατούσε κτήματα και ούτω καθεξής, το είχαμε πει το ρεπορτάζ, είχα πει στην αποστροφή του λόγου ότι θα υπάρχει συνέχεια και με άλλες οικογένειες, γιατί από ό,τι φαίνεται η κατάσταση εκεί στην Κρήτη αγγίζει ένα οικογενειακό επίπεδο το οποίο φαίνεται να λειτουργεί με όρους Cosa Nostra. Και τον όρο Cosa Nostra δεν τον χρησιμοποιώ τυχαία, γιατί κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει και η Cosa Nostra, η Σικελική, από το Κορλεόνα. Άλλωστε μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, σε δηλώσεις του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης, είχε πει ότι ουσιαστικά στο νησί λιμένονται 3-4 οικογένειες και δημιουργούν όλο αυτό. Τώρα, όντως, 3 οικογένειες φαίνεται να είναι αυτές που κινούσαν τα νήματα και για αυτές έγινε η επιχείρηση. Δραστηριότητες, ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, εισαγωγή, διακίνηση, όπλα βεβαίως. Επίσης, εισαγωγή, διακίνηση, όλα παράνομα, αν μη τι άλλο, και το κλασικό, και που το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Καταπάτηση κτημάτων, τα οποία τα μετέτρεπαν σε αποσκοτόπια, τα δηλώναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι τους είχαν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε πρέπει να σου πω, Νικό, ότι αυτή η ιστορία ξεκινάει, οι έρευνες ουσιαστικά ξεκίνησαν από ένα τηλέφωνο που παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί άκουσαν λοιπόν έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο που παρακολουθούσαν, να ζητάει εναγωνίως ζώα, συγγνώμη, και πιο συγκεκριμένα, συγγενικό του πρόσωπο άκουσαν, γυναίκα μάλιστα, να ζητάει ζωντανά, γιατί θα γίνονταν έλεγχος και δεν συμπλήρωναν τον αριθμό. Δεν είναι άλλο στο τυχαίο το γεγονός ότι βρέθηκαν τουλάχιστον 2 τσουβάλια με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι σκουλαρίκια τα οποία φοράνε στα πρόβατα για τη σήμανση και με αύξον αριθμό και για να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραλλήλως έχουν βρεθεί 2 τσουβάλια με χαρτονομίσματα, όπλα, αλλά και ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κοκαίνη.
0: Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει,
2: Θεοδόση? 3 οικογένειες μέχρι στιγμής. Οι συλλήψεις είναι 18. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναφέρονται στην δικογραφία, έχουν φτάσει τους 76 και περιμένουμε την επαύριο που θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις να δούμε το εύρος αυτής της οργάνωσης.
0: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, φεύγουμε πάλι εκτός συνόρων. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Νίκος ο Νανούρης μαζί μας, ο ανταποκριτής μας. Νίκο μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ο Ερντογάν καθορίζει και τους αντιπάλους του τώρα?
3: Είναι ραγδαίες εξελίξεις. Καθώς πριν από λίγη ώρα το δικαστήριο της Άγκυρας αποφάσισε την καθαίρεση της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Με την απόφαση λοιπόν αυτή, ο Σγύρος Ζέλο, πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάβεται από τα καθηκοντά του και αναλαμβάνει ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, που ήταν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, είναι ο πρόεδρος τον οποίο είχε κερδίσει ο Ταγίπ Ερντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση το 2023. Να πούμε τώρα πώς προέκυψε όλο αυτό. Υπήρξαν καταγγελίες σχετικά με το συνέδριο από το οποίο εκλέχθηκε ο Γιουροζέλ. Υπήρχαν καταγγελίες ότι υπήρχε εξαγοράς ψήφων, υπήρξαν παράτυπες διαδικασίες. Αυτές εξέτασε το δικαστήριο και γι' αυτό έβγαλε αυτή την απόφαση. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, πολλά μέλη του κόμματος έξω από τα γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να στηρίξουν την ηγεσία του κόμματος, που η οποία δεν φαίνεται να φεύγει από τα γραφεία. Είναι στα γραφεία του κόμματος, δεν εγκαταλείπει τις θέσεις της. Ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο προσωρινός πρόεδρος, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, πρόεδρος του Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είπε ουσιαστικά ότι ήταν μια καλή απόφαση και για το τουρκικό έθνος αυτή που είδαμε πριν από λίγο.
0: Με τον κρατούμενο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, πού βρίσκεται αυτός?
3: Η δίκη του Έκρεμη Μάμογλου έχει ξεκινήσει κανονικά σχετικά με, σχετικά με τις κατηγορίες δωροδοκίας και εξαπάτησης και ουσιαστικά παραποίησης διαγωνισμών. Έχει ξεκινήσει κανονικά η συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς κατηγορίες κατά του πρώην δήμαρχου Κωνσταντινούπολης. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Πάντως έχει τη συγκεκριμένη απόφαση. Ενώ και είχαμε την απόφαση για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα, ενώ ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης παραμένει ακόμα στη φυλακή Σιλιβρίας.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
4: Real FM.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Τρεις Εργενίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
16: και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
16: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Ντάσο, πολλούς χαιρετισμούς στο Κωνσταντίνο. Τα είπαμε τα χρόνια πολλά. Καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντί. Καλησπέρα στη Χρυσούλα, στο Θήμιο. Υπάρχουν συναντήσεις, παιδιά, υπάρχουν συναντήσεις. Το θέμα είναι ότι την επόμενη μέρα αυτοί στέλνουν αεροπλανοφόρα στην Κούβα. Γιώργο μου, θα το ακούσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Ασφαλώς, το οποίο ανακοίνωσε ποινικές διώξεις σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, πρώην ηγέτη της Κούβας και αδελφού του Φιντελ Κάστρο, για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Ο Κάστρο, 94 ετών σήμερα, κατηγορείται ότι είχε εμπλοκή στην επιχείρηση κατά την οποία κουβανικά μαχητικά κατέριψαν δύο αεροσκάφη κοντά στον κουβανικό εναέριο χώρο από το περιστατικό.
0: Κοντά λένε αυτοί, έτσι. Ήταν ναι. Μέσα στον κουβανικό εναέριο χώρο και βεβαίως είχε άμεση ανάμειξη ο Ραούλ Κάστρο. Και βεβαίως τα κατέριψαν, διότι επρόκειτο για την γνωστή εκείνη η οργάνωση, τους μισθοφόρους της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι.
1: Οι Brothers to the Rescue.
0: Ακριβώς.
1: Από το περιστατικό σκοτώθηκαν 4 άτομα, των οποίων τα 3 ήταν Αμερικανοί πολίτες, και εκεί πατούν τώρα οι Αμερικανικές αρχές. Στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρεται να βρίσκεται μία ηχογράφηση διάρκειας 11 λεπτών, η οποία κυκλοφορούσε από ό,τι φαίνεται επί δεκαετίες μεταξύ Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και μελών του Κογκρέσου, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί δικαστικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην ηχογράφηση ακούγεται η φωνή που αποδίδεται στον Ραούλ Κάστρο να περιγράφει πώς έδωσε εντολή σε κουβανούς πιλότους να καταρρύψουν τα αεροσκάφη της οργάνωσης.
0: Ναι. Τα οποία παραβίαζαν, ξαναλέμε, τον εθνικό εναέριο χώρο της Κούβας. Επί ώρες τους έλεγαν σηκωθείτε και φύγετε. Αυτοί συνέχισαν να κάνουν όλα αυτά τα πρακτόρικα και τρομοκρατικά που κάνουν. Και τώρα, 30 χρόνια μετά, θυμήθηκαν οι Αμερικάνοι ότι οι Κουβανοί προάσπισαν την εθνική τους κυριαρχία. Αυτό
1: και βέβαια να θυμίσουμε πως το περιστατικό στάθηκε αφορμή, δικαιολογία για να ενισχυθεί το εμπάρκο των Αμερικανών στην Κούβα.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, καθώς η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία κάλεσαν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας συγκεκριμένα, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο το γνωστό που δείχνει ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα να ταπεινώνονται ενώ τελούν υποκράτηση. Είναι διεθνής η σειρά των αντιδράσεων, η οποία προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση του βίντεο από τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει την ομή, τουλάχιστον θα λέγαμε, μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε ξένους ακτιβιστές του στο Λίσκου, οι οποίοι απήχθησαν στη θάλασσα από το Ισραήλ, ενώ περίμεναν την εκδίωξή του στο λιμάνι Ασντότ.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή βράδυ.
0: Η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ει hey, στα ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκεται.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
10: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
10: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
12: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή το State Department. Νέα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών τους επόμενους μήνες, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας και απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Επιπλέον δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 έργων στην περιοχή του Μιστρά έως το 2027. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεση αξιόπινων πράξεων. Αποφυλακίστηκε το απόγευμα μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και με τους όρους της διαμονής στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει, της απαγόρευσης εξόδου και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη μετά από μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο enikos.gr.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather.
12: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλμυρά τσεκ. Γλυκά τσεκ. Νομίζω καλά είναι. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ χρόνια πάρα πολλά. Πολύ, Μανώλη μας. Νομίζω ότι σε κάλυψα. Έτσι.
0: Ναι, απολύτως.
1: Έτσι, σας κάλυψα και για όλες τις ώρες.
0: Απολύτως.
1: Από τις μεσημβρινές μέχρι τις βραδινές.
0: Ναι, έχεις τις ώρες το κόσμο.
1: Ναι, γιατί και ξέρεις να καλύπτεται και γευστικά. Αυτό που είπες, και αλμυρό και γλυκό. Ναι. Παιδί μου, δεν γίνεται.
0: Τον άλλο το πρωινό, τι θα τον κάνουμε.
1: Ποιο να.
0: Που
1: παραπονιέται.
0: Ότι το πρωινό.
1: Τώρα δεν δίνει σημασία.
0: Του στείλω εγώ το πρωινό που κάτσε. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν.
1: Πώς είμαστε, Μανώλη μου?
0: Είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Εκεί φουλ.
0: Ξεκινήσουμε από ένα ζήτημα σοβαρό. Εντάξει. Δεν γίνεται ολόκληρος πρωθυπουργός να μην έχει μία μήνυμα σοβαρό. Εντάξει. Δεν γίνεται ολόκληρος πρωθυπουργός να μην έχει μία μηχανή εσπρέσο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο που θέτεις.
0: Εντάξει.

0: Φαντάζομαι, επειδή έχει φωτογραφία αρκετές φορές ο κύριος Μητσοτάκης με το εσπρεσάκι του. Σου θυμίζω τη φωτογραφία στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Δεν έτσι, έχει. Με το εσπρεσάκι. Δεν έχει. Τον παραγγέλνουν απ' έξω και του τη βάζουν σε κούπα. Το βάζουν.
0: Δεν είχα είναι. Την αίσθηση ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει αρκετά τον καφέ και ότι θα είχε μια μηχανή. Και εμένα με ευνηδίασε αυτό.
1: Τι άλλο δηλαδή. Τι άλλο θα ακούσουμε. Και ακόμα είναι αρχή. Ακόμα είναι αρχή. Κυβερνητικός εκπρόσωπος με μπάλα μπάσκετ, τρίποντα και τέτοια.
0: Ναι. Ναι. Επίσης. Επίσης.
1: Και απαντώντας σε ερωτήσεις.
0: Καταπληκτικό. Αλλά τώρα το πιο φρέσκο νέο είναι το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αυτό είναι το πιο φρέσκο.
1: Είναι
0: αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι με πήρανε τηλέφωνο.
0: Οπα.
1: Ναι, με πήρανε τηλέφωνο. Πριν να βγει η κυρία Καριστιανού, για να μου πει, κάποιος με πήρε για να μου πει, γελάνε μου λέει για τα τσιμέντα. Του λέω, του λέω να πεις κάτι.
0: Μισό.
1: Επειδή του λέω, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα καφέ.
0: Ήπιες καφέ σήμερα.
1: Ναι, επειδή λοιπόν είμαι σε ένα καφέ.
0: Θα τα πούμε, θα μου τα πεις όλα.
1: Επειδή λοιπόν είμαι σε ένα καφέ. Θα μου βρει ένα τσιμέντα που γέλασε για να του κάνω 2-3 ερωτήσεις. Αλλιώς δεν το δέχομαι ως δήλωση.
0: Γίνεται ο χαμός στα σχόλια στο YouTube που παρουσιάζεται live η εκδήλωση.
1: Λογικό.
0: Λόγω της δουλειάς εδώ έβλεπα αρκετά, έχω δει αρκετά από την εκδήλωση. Γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός,
1: ο χαμός με την έννοια...
0: από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. Από το έως υβριστικό μέχρι το... δεν ξέρω... την εκθίαση την απόλυτη. Δηλαδή όλες
1: δυστυχώς,
0: οι απόψεις από κάτω.
1: Αυτό έχει, αυτά είναι τα κακά του διαδικτύου. Κακά θα μου πεις γιατί είναι κακά. Εντάξει,
0: ναι, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η ανωνυμία. Δηλαδή κάποια γράμματα
1: βλακώδες είναι για μένα. Ναι, είναι βλακώδες για μένα τελείως.
0: Ως όνομα.
1: Και το ότι μπαίνουν δηλαδή και τι να μπεις, γιατί να μπω να σχολιάσω κάτι, δεν υπάρχει ένας λόγος.
0: Ναι, εντάξει, δεν... Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι καλώς την προεκλογική περίοδο.

0: μετράτε και πολιτικά, κύριε
1: Γαρσία. Να καταμετράτε στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Τώρα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ δεν την έχω ακούσει. Είναι αδύνατον ούτως ή άλλως γιατί τώρα μιλάει. Θέλω να κάτσω το βράδυ με την ησυχία μου, να ακούσω τι είπε και να δω λίγο το περίγραμμα αυτής της πρώτης επαφής με τον κόσμο. Τα σχόλια δεν με ενδιαφέρουν, διότι η ανοησία και η βλακεία είναι ανίκητες, είτε είναι με τη μία, από τη μία πλευρά, είτε είναι από την άλλη. Έτσι. Κατά τα λοιπά.
1: Κοίταξε, τα σημεία που ανακοίνωσε είναι 19 ή 20 σημεία. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή, ναι, η παρουσίαση των σημείων τουλάχιστον, έτσι, της διακήρυξης. Είναι πράγματα τα οποία, να το πω έτσι, δεν θέλω προφανώς να μειώσω. Μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά, να γίνουν όλα αυτά που λέει. Τα περισσότερα τουλάχιστον, τα περισσότερα. Τα περισσότερα από αυτά που λέει. Δηλαδή η στήριξη της κοινωνίας, η στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος, η πρόνοια στους ευάλωτους συμπολίτες, η προστασία της υγείας, η διαφάνεια, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου γενικότερα.
0: Αυτά πιστεύει ο κόσμος.
1: Όλα αυτά. Η διαφάνεια, όπως είπαμε, ακόμα και στον τρόπο που λειτουργούν οι τράπεζες. Είπε ότι θα πρέπει να στηρίζεται η χώρα στις δικές της δυνάμεις. Λέει, ποιος δεν το λέει. Αυτό ο στόχος είναι.
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητείται ότι κάπως έτσι πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία και η χώρα. Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς γίνεται αυτό. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, τι εννοούμε όταν λέμε δικαιοσύνη. Τι εννοούμε όταν λέμε δημόσια παιδεία. Πρέπει να δώσουμε λίγο νόημα σε όλα αυτά για να πούμε ότι συζητάμε, έτσι. Ναι.
0: Επίσης θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα, επειδή είπες για τη δικαιοσύνη. Προσωπικώς έχω ταχθεί απολύτως υπέρ της άρσης ασυλίας οποιοδήποτε πολιτικού, ναι, προσώπου, εφόσον προκύπτουν ζητήματα τα οποία η Βουλή κρίνει ότι δικαιολογούν αυτή την άρση. Βεβαίως η Βουλή, δεδομένα, λειτουργεί αλακάρτ αναλόγως με το ποιο βουλευτική ασυλία, η πολιτική ασυλία κρίνεται.
1: Βουλευτική, ναι.
0: Ναι, κρίνεται. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων από πότε απέκτησε δικαίωμα να στηρίζει άρση ασυλίας πολιτικού προσώπου? Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη από πότε τάσεται υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας? Δεν έχω καταλάβει.
1: Και νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωση παίρνει θέση πολιτική επί της ουσίας.
0: Από πού και ως πού?
1: Εντάξει, είναι ένα όργανο, νομίζω, συνδικαλιστικό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: και
1: δεν
0: πέρα από αυτό. Ό,τι και να είναι, από πού και ως πού παίρνει θέση σε κάτι που δεν συμμετέχει. Και εκ του ρόλου της δεν μπορεί. Δηλαδή, συγγνώμη, αν αύριο κληθεί να έχει απέναντί της την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα την κρίνει έχουσα ταχθεί υπέρ της άρσης ασυλίας? Δεν κατάλαβα. Και είναι ακόμα στις θέσεις τους. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, Μανολή, το έχουμε ξανασχολιάσει.
0: Κύριε Τζαβέλα, τι γίνεται?
1: Το έχουμε ξανασχολιάσει αυτό. Εδώ κάπως έχουν χαθεί λίγο ισορροπίες, έτσι.
0: Μήπως πρέπει αύριο να τους φωνάξετε όλους στο γραφείο σας, διότι η δικαστική λειτουργία, ακόμα και όταν βάλλονται, δεν δικαιούνται να τάσσονται υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας οποιοδήποτε? Μήπως χάσαμε λίγο την μπάλα? Κατά τα λοιπά, θα ελεγχθούν για ποινικές ευθύνες αυτοί που διέρευσαν τις ομιλίες μέσα, τις συνομιλίες μέσα από την Επιτροπή? Από ποιους θα κριθούν? Από αυτούς που λένε μπράβο στην άρση ασυλίας ή όχι στην άρση ασυλίας? Δεν το κατάλαβα. Τι έγινε ακριβώς?
1: Έχουμε τώρα απόψε την ψηφοφορία εντωμεταξύ, έτσι, για την υπόθεση.
0: Και ξαναλέω, εγώ προσωπικά είμαι Βασικά είμαι υπέρ της κατάργησης.

0: της ασυλίας. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Που θέλουν για ασυλία.
1: Και υποτίθεται ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, έτσι. Εκεί, εκεί πάμε με την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Που θα γίνει πότε?
1: Με τη νέα κυβέρνηση.
0: Α. Όχι, γιατί ήταν να γίνει τώρα το.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Όχι, ήταν ένα.
1: Έχουμε απόψε στη Βουλή.
0: Έχει μυστική ψηφοφορία
1: για την Προανακριτική Επιτροπή. Έτσι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Την κάνανε και μυστική.
1: Υπάρχει αρκετή ένταση, έχω να σου πω, στη συνεδρία.
0: Τι εννοείς?
1: Αρκετή ένταση. Αρκετή ένταση. Έχω να σου πω έτσι διάφορα. Καταρχάς, υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ του κυρίου Φλωρίδη και του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Αυτή στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είναι αριστερή. Που αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο το Γιωτόπουλο. Αλλά δεν τρέπονται λίγο? Η εισαγγελική εισήγηση αρνητική και αυτοί αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Κομμουνιστέ είναι.
1: Καλά, τώρα,
0: τρομοκράτε.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Πώς δεν έχει?
1: Δεν έχω καμία σχέση κομμουνιστέ με το.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Εντάξει. Πάντως έτσι σε ένα γενικό πλαίσιο. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ.
0: Δεν θα, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν θα μπορεί να βγει από τη χώρα και θα παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και δεν μπορεί να φεύγει από το Βύρονα.
1: Στο Βύρονα είναι.
0: Ναι. Ήταν λέει είναι... η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης.
1: Είναι η πέμπτη, ναι, είναι η πέμπτη αίτηση αποφυλάκησης.
0: Πέμπτη και τυχερή. Και ο εισαγγελέας ήταν αρνητικός.
1: Ναι. Πασορτός
0: η Ένωση Εισαγγελέων, Δικαστών και Εισαγγελέων δεν πρέπει να βγάλει γι' αυτό μια ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Ένωση. Αφήσαν το Γιωτόπουλο.
1: Ναι. Να πούμε ότι από τα μέλη της 17 Νοέμβρη παραμένουν στη φυλακή ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Έτσι. Η τελευταία λέει.
0: Εντάξει, ο Σάββας είναι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Ναι, παραμένουν στη φυλακή.
0: Από τότε
1: έτσι.
0: Που
1: ναι,
0: έσκασε η βόμβα στα χέρια του. Και ο Κουφοντίνας εσχάτως αγιογραφήθηκε αρκούντος.
1: Ο Κουφοντίνας.
0: Ποιος εγώ?
1: Αγιογραφήθηκε.
0: Την είδες στη συνέντευξή του?
1: Εννοείς το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Που περιλαμβάνει και τη συνέντευξή
0: ναι,
1: του.
0: Η οποία έχει βγει και σε βιβλίο.
1: Περίμενε, μισό λεπτάκι. Εγώ το ντοκιμαντέρ το είδα. Δεν νομίζω ότι είναι αγιογράφηση του Κουφοντίνα.
0: Εντάξει, είναι, να σου πω, είναι όμως.
1: Καθόλου.
0: Μια χαλαρή συνέντευξη είναι, ωραία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι μια συνέντευξη. Δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι μια. Πάντως δεν μπορείς να πεις ότι αγιογραφείται ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα του γίνονται κάποιες ερωτήσεις και αυτά που λέει. Ίσως και να τον εκθέτουν σε αρκετές
0: πόσο πιο πολύ να τον εκθέσουν από τις πράξεις του.
1: Εννοώ ως, ναι, καλά, αναμφίβολα, ναι. Δεν το συζητούμε αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή μίλησες για γεωγραφία, θεωρώ ότι ο λόγος του και η προσπάθειά του να ιδεολογικοποιήσει.
0: Δεν ξέραμε αυτό.
1: Με έναν τρόπο, μισό λεπτάκι, η διάθεσή του και η πρόθεσή του να ιδεολογικοποιήσει τις πράξεις αυτές, τα εγκλήματα αυτά, τις τρομοκρατικές αυτές πράξεις, νομίζω ήταν επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια, ίσα ίσα. Ήταν πάρα πολύ ρηχή και χωρίς υπόβαθρο κανένα.
0: Ναι.
1: Κανένα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αγιοποιήθηκε.
0: Όχι, όχι, δεν είπα ότι αγιοποιήθηκε, ναι. Αγιογραφήθηκε.
1: Συγγνώμη, αγιογραφήθηκε. Ναι, προφανώς. Ναι, συγγνώμη, εγώ λάθος λέξη. Δεν νομίζω, δεν το βλέπω δηλαδή.
0: Εγώ θεώρησα ότι ήταν μια αρκετά στρογγυλεμένη συνέντευξη. Για τα δικά μου δεδομένα.
1: Ναι.
0: Αρκετά.
1: Πιθανώς. Είναι το ύφος κιόλας του καθενός, του κάθε δημοσιογράφου.
0: Τι βάζετε, λέει, Αμερικανιές μέρα που είναι. Θα έπρεπε να ξεκινήσετε με ένα ρώσικο. Καλά, αν είχα κάνει άλλο συνέντευξη. Τώρα να πέσει τσιμέντα. Βάλε, λέει, έναν Βυσότσκι. Μπορεί να μην είπε, λέει, για Περιστέρια, λέει, για ιδιότροπα λόγο. Γιάννη μου, θα βάλουμε μετά, μπορεί να βάλουμε Χάρη Κλίν. Που σαν σήμερα γεννήθηκε, πέθανε.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη
0: πέθανε, ζωή. Ναι. Ναι. Αν βάλουμε μετά κανένα Ούγκα Γκαμπούμ και τέτοια αυτά, τα πολύ ωραία.
1: Ναι, το οποίο ταιριάζει, νομίζω. Ναι, ναι, ταιριάζει γενικά στη.

0: συζητάμε περί πολιτικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ χρονηγής και πάντα χαμογελαστή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο real
0: πολύ.
1: Blogger και έχει στείλει και η κυρία Σόφη, έχει στείλει και το Βασιλικό Ζεύγος. 25, αλήθεια. Τόσες πολλές διαφημίσεις.
0: Εντάξει. Χαμός.
1: Και ο real blogger είπαμε. Και έχουν στείλει πολύ για το Γιωτόπουλο, βλέπω. Λοιπόν, πάμε και θα τα μετά που θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Τρεις Ευγενίδες.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου.
15: Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελακία Κατσούλη. Νέα μέτρα στήριξη των οικοκυριών εντός δημοσιονομικών πλαισίων προανήγγειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί ανήκει ο ορός που βρέθηκε στην περιοχή του Τζιτζιφέ των αποκορώνα των Χανίων.

0: Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 9. Ο κύριος Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων. Ελένη Κατσαμπέκη, εορτάζουσα. Ακιά παστράτουσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Πάρα πολύ.
0: Και λάμπουσα. Και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα. Μετά θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί αύριο έχουμε και Final Four και έχουμε και μέτρα τάξης. Αποφυλακίστε, λέει αρχηγός, 17 Νοέμβρη. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί 17 φορές σε σόβια και κάθε 25 ετών για ηθική ευτουργία σε 17 δολοφονίες σε χρήξη ληστείας. Θυμάται κανείς τα υποκριτικά σου οργής κατά Τσίπρα από τους Μπακογιάννηδες για τις νόμιμες άδειες στο Κουφοντίνα? Και τώρα ποιος νομίζω, ο Τσίπρας το είπα. Όχι. Τι, δεν θα υπάρξει αντίδραση τώρα?
1: Τι να σου πω. Εντάξει, ναι. Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Γιατί ξέρεις, την μπαίνουμε κι εμείς σε ένα τρυπάκι.
0: Όχι.
1: Μπαίνουμε κι εμείς σε ένα τρυπάκι να παρεμβαίνουμε και να μιλάμε για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης με έναν τρόπο.
0: Όχι, αλλά είναι μέρα, περίμενε. Γιατί είναι μέρα σήμερα που είναι κρύο, αυτό γιατί γιορτάζεις.
1: Τι.
0: Είναι μέρα ιδιαίτερη γιατί γιορτάζεις.
1: Ναι.
0: Και όταν λες, σε ρωτάω αν φταίει ο Τσίπρας και λες όχι, καταγράφεται.
1: Δεν απαντούσα σε αυτό. Ξεκίνησα να λέω όχι. Και εσύ είπες για τον Τσίπρα. Και ακούστηκε εκείνη τη στιγμή ότι έλεγα όχι για τον Τσίπρα.
0: Άρα Τσίπρας θέλει, εντάξει.
1: Είσαι δημοσιογράφος, έτσι.
0: Εγώ.
1: Είσαι πολύ δημοσιογράφος. Παραποιείς τα λόγια μου.
0: Όχι, όπως λέει εδώ και ένας που είναι αυτός ο φίλος που δεν λέει ποτέ το όνομά του, Παρδάλη, λέει θα φύγει κανένας, πότε με φωνάζεις. Και έχω εγώ να απαντήσω. Και τι φοβάσαι, μη σε πετύχει. Δεν έχω καταλάβει. Α, άμα φύγει από μένα θα φύγει. Εσύ τι θέμα έχεις? Μετράτε και τους πόντους.
1: Μ' αρέσει αυτό το μήνυμα, λέει, και όπως είπε ο μέγιστος Ροίδης κάποτε, έκαστος τόπος έχει την πληγήν του. Η Αγγλία την ομίχλην. Η Αίγυπτος τα οφθαλμία. Η Βλαχία τα ακρίδα. Και η Ελλάς
0: τους Έλληνας. Θαυμάσια. Καλό βράδυ, λέει, από τον Ορθάμπτον με 26 βαθμούς και 30 βαθμούς αύριο. Μια χαρά. Χρόνια πολλά στην εορτάζουσα. Μαζί με την κόρη μου, ο κύριος Τηλιανός. Χρόνια πολλά, κύριε Τηλιανέ. Αλλά δεν ξέρω, Κωνσταντίνη ή Ελένη είναι η κόρη. Βάλτε Χάρι Κλίν που λέει ένα είναι το κόμμα, βενζίνη 1,53. Εντάξει. 1,53 τη σε λίρα όμως.
1: Ναι, σε λίρα.
0: Αλλάζει το πράγμα.
1: Τώρα που το έφερες έτσι λίγο στα οικονομικά και στις βενζίνες και στα τέτοια και στα κόστη και στην τσέπη γενικά, μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο?
0: Αμέ. Πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο. Εδώ, μάλλον.
0: Τι έπεσε?
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Να το ξανακαλέσουμε.
1: Ωραία όμως ακούστηκε. Είδες, βρήκα ένα ωραίο τρόπο να προλογίσουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Για ακούστου.
0: Και έχουμε πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του. Με πρώτο και καλύτερο την... πώς το λένε, την... καλά, η καταργήση του νόμου Κατρούγκαλου τώρα, εντάξει, και λέτε ψήγα μην γίνει η καταργήση του νόμου Κατρούγκαλου. Λέμε τώρα. Κάνα ανέκδοτα να περάσει η ώρα.
1: Έλα, πάμε στον κύριο
0: Τον έχουμε, ωραία.
1: Βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά, κύριε Κατσαμπέκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τις εορτάζουσες, ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Παρδάση.
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε εδώ πέρα για τα οικονομικά. Τις 200.000 τάξεις χειρίας, οι οποίες κινδυνεύουν από αρκετά πράγματα. Κινδυνεύουν. Για πείτε μας.
2: Η κυβέρνηση εδώ και 4 χρόνια, με μία εγκύκλιο, την εγκύκλιο Τσακλόγλου, επιχείρησε να εφαρμόσει μια σκληρή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου 4387 του 16. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο νόμο Κατρούγκαλου, που λέει ότι η χείρα ή ο χείρος, αναφερόμαστε συνήθως στις χείρες διότι είναι 9 στις 10 οι συντάξεις χειρίας χείρες και 1 στους 10 είναι χείρος. Υπό αυτή την έννοια διευκολυνόμεθα και εμείς οι ερευνητές και λέμε για τις χείρες. Τι λέει ο νόμος αυτός που η ίδια η κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη σκληρή διάταξη από τις πιο σκληρές της Ευρώπης, θα εξηγηθώ, λέει ότι η χείρα όχι μόνο θα χάνει στην τριετία από τότε που απεβίωσε ο πρωτοδικαιούχος σύζυγος, θα χάνει το 70% της σύνταξης με τη συμπλήρωση του τριχρόνου από θανάτου του, αλλά θα χάνει και από τη δική της το εθνικό κομμάτι που είναι 400 ευρώ. Αυτό δεν το, η κυβέρνηση που το ψήφισε λόγω μεγάλης κοινωνικής κατακραυγής κόστους και πολιτικού και κοινωνικού, παρά το ότι ψήφισε αυτή την διπλή σύνθλιψη, συντριβή των συντάξεων λόγω θανάτου, η ίδια η κυβέρνηση που το ψήφισε δεν την εφήρμοσε. Επιχείρησε δυστυχώς, παρά τα αντίθετα που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση με Μητσοτάκη, με τον κύριο Τσακλόγλου τον υφυπουργό, να εφαρμόσει αυτή τη ρύθμιση από το 21 και μετά. Την εξέδωσε, αλλά και από τη μεγάλη κατακραυγή και τη δική σας των μίντια και την δική μας, για 5 χρόνια η εγκύκλιος Τσακλόγλου, αυτή κρίθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας προχθές, δεν εφαρμόστηκε διότι η κυβέρνηση φοβήθηκε το κοινωνικό πολιτικό κόστος. Κάποιοι προσέφυγαν για να την ακυρώσουν και δυστυχώς ήρθαν οι ανώτατοι δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίοι σημειωτέχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, και οι μισθοί τους είναι από τους περισσότερο αμοιβόμενους Ευρωπαίους δικαστές, είπαν ότι πρέπει το 26, το 2026 και μάλιστα αναδρομικά να ισχύσουν οι δύο περικοπές της κυβέρνησης Τσίπρα, του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που δεν εφήρμοσε η ίδια κυβέρνηση, που δεν εφήρμοσε για 5 χρόνια η σημερινή. Ήρθε η ανωτάτη δικαιοσύνη και είπε εφαρμόστε επιτέλους, ζητάτε χρήματα πίσω και κόφτε με την διπλή περικοπή της συντάξης κυρίας. Αυτό το είπε η ανωτάτη δικαιοσύνη και μας έχει στενοχωρήσει, και εγώ ως καθηγητής δικαίου, εργατικού δικαίου, έχω πολύ στενοχωρηθεί, διότι φαίνεται ότι οι ανώτατοι δικαστές το χαβά τους, όπως έκριναν όλες τις περικοπές επιμισθών επισυντάξεων συνταγματικές, τις μνημονιακές εννοώ, το 2026, παρά το ότι τους διαβεβαιώνουν οι Έλληνες πολιτικοί ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, αυτοί συνεχίζουν να λένε το 26 ότι ο μνημονιακός νόμος του 16, 10 χρόνια πριν, πρέπει να εφαρμοστεί. Και τώρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία, το έχουν εξηγήσει και καλοί, πολύ καλοί συνεργάτες του σταθμού σας, ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία του κόσμου. Βγήκε η κυβέρνηση δια της κυρίας Κεραμέως και είπε ότι δεν θα την εφαρμόσουμε, θα φέρω νομοθετική ρύθμιση. Τι θα λέει, θα μεταθέτει τις περικοπές μετά τις εκλογές, θα λέει ότι θα δημιουργηθεί

0: προσωπική διαφορά, θα ζητήσει αναδρομικά ή θα τα ζητήσει από εδώ και πέρα τα χρήματα που υποτίθεται οφείλουν οι χείρες και οι χείροι στο σύστημα του ΕΦΚΑ λόγω αυτής της σκληρής διπλής περικοπής. Έτσι έχει το θέμα και τώρα είναι 200.000 διπλοσυνταξιούχοι, να πούμε στους αξιοτήμους ακροατές σας, ναι, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, ότι αφορά μόνο τις χείρες που πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν και δική τους, αυτή τη λέμε σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Όχι τις χείρες που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας. Αυτές δεν τις ακουμπάει η διάταξη, δεν τις αφορά, δεν πρέπει να ανησυχούν. Αλλά πρέπει να ανησυχούν μέχρι να λυθεί νομοθετικά το θέμα, ελπίζω, οι τις 200.000 διπλοσυνταξιούχες, δηλαδή που έχουν τους συζύγους τους και τη δική τους και που κατά νόμο πρέπει έστω και μετά από τόσα χρόνια να υποστούν τις δύο περικοπές, όπως δυστυχώς απεφάσισε το ανώτατο κοινοτικό δικαστήριο. Έτσι έχει το θέμα.
1: Μάλιστα. Έχει έρθει μια ερώτηση, λέει, ρωτήστε, λέει, τον καθηγητή, τελικά ο όνομας Χατρούγκαλου τι καλό έκανε στις συντάξεις για να μάθουμε και εμείς οι άθεοι, ρωτάει εδώ ο κύριος Βάγιος.
0: Το Σάββατο αναρτούμε μια ανάλυση τις 30 περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου κατά άρθρο και κατά ποσό. Ενιπέκ.gr μπορεί η ακροάτρια ή ο ακροατής να δει τα 30 άρθρα, τις 30 περικοπές και το ποσό που στήχησε στους συνταξιούχους ο συγκεκριμένος νόμος, τον οποίο κατά τα άλλα, για να είμαστε δίκαιοι, η κυβέρνηση το 19 στις εκλογές που υπεσχέτη την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου τότε και δεν το έπραξε, πήρε το 63% των ψήφων από τους συνταξιούχους. Άρα λοιπόν τότε την πίστεψαν την κυβέρνηση το 19 οι συνταξιούχοι, διότι όλοι προσδοκούσαν αυτός ο σκληρός νόμος, και εμείς που κάνουμε την κριτική ασφαλιστική θεωρία και διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές μας, δεν, σε σύνολο περικοπών και θεσμικών παρεμβάσεων δεν υπάρχει άλλος νόμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη που να μάζεψε, να ακύρωσε τόσο πολλά και τόσο βία αρκετά ασφαλιστικά δικαιώματα.
2: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ως προς τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, πώς πάμε, έχει αυξηθεί ο αριθμός, είναι στα ίδια επίπεδα?
0: Έχουμε ρεκόρ μεταπολίτευσης από το 1975, τότε είχαμε το ΙΚΑ και τα άλλα πολλές δεκάδες ταμεία και τώρα έχουμε τον ΕΦΚΑ. Είτε πάρουμε από το 1974 με την έναρξη της μεταπολίτευσης, είτε από την ίδρυση του ΕΦΚΑ το 2017, έχουμε ρεκόρ μεταπολίτευσης και ΕΦΚΑ στις αιτήσεις συνταξιοδότησης για δύο βασικές αιτίες, κυρία Κατσαμπέκη. Πρώτο, διότι φοβούνται οι γυναίκες κυρίως, επειδή 7 στις 10 νέες αιτήσεις αφορούν γυναίκες, προτιμούν να πάρουν χαμηλή μειωμένη σύνταξη παρά να επανεγκλωβιστούν σε αυξημένα όρια ηλικίας, όπως εγκλωβίστηκαν με το τρίτο μνημόνιο του 2015, όπου αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας των γυναικών ακόμη και 12 χρόνια.
2: Γιατί θα αυξηθούν, υπάρχει τέτοια πληροφορία?
0: Υπάρχει νόμος σε ισχύ του 2015, επίσης του τρίτου μνημονίου, που ψήφισαν και τα άλλα κόμματα το τρίτο μνημόνιο. Παραλείπουν να πούν τα άλλα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, ότι και αυτά συνέβαλαν στην ψήφιση αυτών των διατάξεων που προσεγγίζω στην εξαιρετική σας εκπομπή. Άρα η πρώτη αιτία που έχουμε 75.000 αιτήσεις το πρώτο τετράμινο του 2016, ρεκόρ μεταπολίτευσης, είναι κυρίως ο φόβος, επειδή έχουμε ενισχύ νόμο, 10 χώρες στον πλανήτη έχουν νόμο με τη λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου, που ανατριετία αυξάνονται τα όρια ηλικίας από το 27, μόνο υπό τον όρο ότι αυξάνεται το προσδόκιμο του γενικού.

0: οικονομικού πληθυσμού. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση για να αυξηθούν τα όρια υγείας το 27, το 30, το 33, το 36 μέχρι το 2060.
1: Απίστευτο.
0: Προβλέπει άλλος νόμος Τσίπρα του 2015.
2: Ένα στατιστικό στοιχείο είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα στατιστικό.
2: Δηλαδή στηρίζεται ο νόμος σε ένα στατιστικό στοιχείο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, το οποίο, το οποίο διαπιστώνει υποχρεωτικά η Eurostat και η Elstat, η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και η δεύτερη αιτία που για μας είναι
2: δηλαδή, πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν ζήσει, συγγνώμη κύριε καταγητά, δηλαδή αν ζήσει ένας παραπάνω και αλλάξει, ας πούμε, η ισορροπία, αυτομάτως μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος. Ενώ αν πεθάνει ένας νωρίτερα και η ισορροπία
1: θα
2: είναι προς τα κάτω, δεν θα κατέβει, θα μείνει σταθερό.
0: Έπρεπε να αυξηθεί και αυτό που λέτε, επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω τώρα. Ότι 1/1/24 έπρεπε να αυξηθούν τα όρια ηλικία. Αλλά λόγω του κορονοϊού και των αυξημένων θανάτων διατηρήθηκε, δεν έπεσε όπως γράψαμε.
2: Μας γλίτωσε ο κορονοϊός από την αύξηση των ορίων.
0: Μάλιστα, μάλιστα, παρέμεινε το ίδιο προσδόκιμο. Έτσι δεν υπήρχε βάση αύξηση το 24.
2: Οπότε, οπότε σου λέει η κυβέρνηση, δεν αποφασίζω εγώ. Ο νόμος το λέει.
1: Το λέει ο νόμος.
2: Η Ελστάτ το πει.
1: Ναι. Αφού ζείτε περισσότερο, θα βγαίνετε πιο αργά σε σύνταξη.
0: Και εδώ επίσης είναι ο νόμος του τρίτου μνημονίου, 43-36, κυβέρνηση Τσίπρα, πάλι το 15.
2: Τον οποίο ψήφισαν όλοι.
0: Το ψήφισαν όλοι και το αποκρύπτουν οι μισθοί.
2: Έτσι,
1: ωραία.
0: Μάλιστα. Και ο δεύτερος λόγος είναι πολύ σημαντικός. Είναι η δυνατότητα να απασχολούνται οι συνταξιούχοι χωρίς περικοπή της σύνταξης. Κάτι που το εφαρμόζουμε από το 2023 με τον νόμο Γεωργιάδη, που επετράπει με τον νόμο του 2023 να ξαναμπαίνει στην αγορά εργασίας ο συνταξιοδοτηθής στα 65 του, στα 68 του, στα 69 του, χωρίς να του κόβεται η σύνταξη κατά 60% που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου ή κατά 30% που έλεγε ο νόμος Βρούτσκι.
2: Άρα, περιμένετε και...
0: Τι συνέβη να πω αυτό, τι συνέβη το τελευταίο μονόχρονο, τον τελευταίο έτος. 300.000 68-άριδες, 69-άριδες και 70-άριδες πήραν τη σύνταξη αλλά ξαναμπήκαν στην αγορά εργασία. Είναι δύο λόγοι που έχουμε μαζικές αιτήσεις, διότι οι μισοί από αυτό το ρεκόρ που σας είπα πήραν σύνταξη αλλά ξαναμπήκαν στην ασφάλιση.
2: Ένα λεπτό κύριε καθηγητά και επιστρέφουμε σε εσάς.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είχαμε μια απορία τώρα που τρέχανε οι διαφημίσεις. Υπάρχει κύριε καθηγητά, έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Υπάρχει κύριε καθηγητά ποσόστοση
1: και αναλογία,
2: που, και αναλογία για το που, ο νόμος δηλαδή έχει ποσόστοση και αναλογία για την αύξηση των ορίων? Προφανώς θα έχει, δεν μπορεί να μην έχει.
1: Σε σχέση με το προσδόκιο.

0: Κοιμώ.
1: Έχει. Την αρχή του προσδοκίμου την εξηγήσαμε.
2: Ναι.
1: Τώρα, όπου εφαρμόστηκε σε 4 χώρες της Ευρώπης και άλλες 5 του πλανήτη, ένα έτος αύξησης του προσδοκίμου του γενικού πληθυσμού φέρνει ένα εξάμηνο αύξησης των γενικών ορίων συνταξιοδότησης.
2: Α, είναι και σκληρό.
0: Είναι πολύ σκληρό.
1: Μάλιστα. Και η Δανία και νομίζω και η Πολωνία πρόσφατα, τα έχουμε στα στοιχεία στην ΕΝΙΠΕΚ, αύξησαν ένα τετράμινο ανά έτος. Εμείς δεν ξέρουμε ποιο, επειδή δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα, τώρα πρέπει η κυβέρνηση αυτή ή η επόμενη των εκλογών να φέρει το σύστημα βάσει του οποίου θα λειτουργήσει η αρχή του προσδοκίμου στην αύξηση των όριων ηλικίας. Δηλαδή τον νόμο τον έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε και βεβαίως τα εξαρτάται από την κυβέρνηση πότε θα τον ενεργοποιήσει όταν πάρει το πράσινο φως από την,
2: από την
1: Ευρωπαϊκή ή την Ελληνική Στατιστική Αρχή ότι ζούμε καλύτερα και ζούμε περισσότερο.
2: Μάλιστα.
1: Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κυβέρνηση τώρα αν θέλει

0: ψηφίσανε και τα τρία κόμματα. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι επειδή οι Ελληνίδες και οι νέοι συνταξιούχοι βγαίνουν με μικρές συντάξεις λόγω και άλλων ρυθμίσεων που υπάρχουν στο τρίτο μνημόνιο, θεωρώ ότι πολλοί θα το σκεφτούν εδώ όσοι αναλάβουν μετά τις εκλογές, πολλοί θα το σκεφτούν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα προσδοκίμου, διότι έχουμε, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε αγαπητέ Μανώλη, κύριε Παρδάλη, έχουμε από τα μεγαλύτερα γενικά όρια συνταξιοδότησης. Και έτσι πολλοί θα το σκεφτούν να καταδικάσουν τις Ελληνίδες σε περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας για χαμηλές συντάξεις και για χαμηλούς μισθούς και όλα αυτά. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα το ζήσουμε αυτό. Εγώ, αν θέλετε την επιστημονική μου άποψη, δεν επιστρέφουμε σε πολιτικότερες προσεγγίσεις, και τι με προκαλείται ο κύριος Παρδάλης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας. Τώρα τι ισχύει για τους ακροατές, επειδή παίρνω και μηνύματα υπέρ της εκπομπής σας αλλά και υπέρ των αναλύσεων που κάνουμε τώρα. Είναι τρεις νόμοι στο ασφαλιστικό μας για τα ηλικιακά όρια. Πρώτο, κάποιος μπορεί να βγει πια υποχρεωτικά, επειδή το τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν και οι τρεις έχουν καταργήσει τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Καμία γυναίκα σήμερα που είναι κάτω του 57ου δεν μπορεί να βγει με πρόορη συνταξιοδότηση, είτε με ανήλικα τέκνα κλπ. Έχουν καταργηθεί. Και εδώ υπάρχει και μία αιτία που δένει και τις μικρότερες, λίγες γεννήσεις, την κατάρρευση γεννήσεων, διότι οι γυναίκες όταν βλέπουν ότι βγαίνουν στα 62 ή στα 67 με μικρές συντάξεις γεννάνε και λιγότερο, κατά τη δική μας επιστημονική προσέγγιση. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ο δεύτερος νόμος είναι ο κανόνας με 40 χρόνια ασφάλισης, που σημαίνει 12.000 μέρες εργασίας και στο 62ο. Άλλος στο 67ο με 15 χρόνια ασφάλισης, στα 15 είναι 4.500 ένσημα, οι δύο κανόνες για πλήρη σύνταξη, και ένας κανόνας για μειωμένη σύνταξη στα 62, όταν κάποιος έχει 4.500 ένσημα, 15 χρόνια και το 62ο, αλλά και ένας κόφτης να έχει το τελευταίο πεντάχρονο από 100 ένσημα κατέτος τα τελευταία 5 χρόνια πρώτου 62ου. Την τελευταία προϋπόθεση δεν την πιάνουν πολλές γυναίκες, γι' αυτό πάνε στα 67.
1: Κύριε Μητρόπουλε, ερώτηση ακροάτριας. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου σε Χειρία και πήρα εκτός της τριετίας ένα έτος ακόμη το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου μου. Παρένθεση, συνταξιούχος Δημοσίου. Και μου παρακρατούν μηνιαία δόση.
0: Εδώ η κυβέρνηση, και έχει δίκιο η ακροάτρια, την καλησπέριζουμε, έχει διαπράξει μια μεγάλη αδικία και ανισότητα σε βάρος των συνταξιούχων λόγω του Δημοσίου. Τι έχει κάνει? Από 120.000 συντάξεις χειρίας που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, εδώ και 6 χρόνια δεν έχει προβεί στην περικοπή από το 70 στο 50%, όταν συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου αημίστου. Ενώ 13.500 συντάξεις, μεταξύ των οποίων και τα σε αξιότιμης ακροάτριας, έχει προβεί στην περικοπή. Γι' αυτό εγώ έχω ζητήσει, ως πρόεδρος επιστημονικής μας ένωσης μόνο, στην ιδιότητά μου, έχουμε ζητήσει στις κύρες που έχει κάνει την περικοπή να επιστρέψει τα χρήματα ή να συμψηφίσει με αύξηση, διότι σε πολλαπλάσιες κύρες και σωστά του ιδιωτικού τομέα δεν έχει κάνει την περικοπή. Άρα λοιπόν η κυρία ακροάτρια είναι του δημοσίου χείρα, που δυστυχώς έχουν υποστεί την αδικία που προεξήγησα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάλι χρόνια πολλά, τα καλύτερα σας εύχομαι, υγεία και μόνο χαρές σε εσάς και όλους τους ακροατές σε όλο τον κόσμο.
2: Γεια σας, καλό βράδυ.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση, και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν, οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής.

0: έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker, Apizapong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
4: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, η προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ αύριο έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις νυν και πρώην βουλευτές. Νέα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών τους επόμενους μήνες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας και απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Επιπλέον δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 έργων στην περιοχή του Μιστρά έως το 2027. Όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου μετά από δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο καταγράφεται να ζητά φακελάκι από ασθενή. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Οι βασικοί άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος παρουσιάστηκαν από την ίδια στη Θεσσαλονίκη. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί αρχές Δεκεμβρίου στην Κρήτη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Η αστυνομία απέκλεισε εγκληματική ενέργεια. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία στην Κρήτη μετά από μεγάλη επιχείρηση για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο enikos.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο philathlos.gr. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 10. Θέλω να σου πω ότι παλιά υπήρχε, δεν ήταν, ήταν άτυπος νόμος. Όποιος γιορτάζει να μην, να μην έρχεται στη δουλειά του.
1: Το ξέρω. Βεβαίως υπήρχε.
0: Τι θες εσύ εδώ.
1: Υπήρχε. Τι δουλειά έχω τώρα εγώ εδώ. Δεν θα έπρεπε να ήμουν εδώ.
0: Δεν τη σωστά δεν τα λέω.
2: Έχει και άλλα όρια
0: συνταξιοδότηση. Σωστό, έχει και άλλα όρια. Σωστό.
1: Έχει δει σωστό. Και ο Λάσκαρης. Είναι τα όρια συνταξιοδότηση που πιάνουν.
0: Δεν κοιτάζουμε. Εδώ πέρα.
1: Μην το πεις. Μην το πεις.
0: Θα φέρνουμε δύο ποτηράκια. Να ρίχνουμε μέσα τα μασελάκια.
1: Ξέρεις, θα λέμε κύριε Μανώλη. Έλα κύριε Αλένη.
0: Και μετά σου λέει για που γιορτάζω γιατί είναι τώρα. Εντάξει.
1: Κοίτα, η πολιτικά όρθη απάντηση ξέρεις ποια είναι. Μα εδώ που μου λέτε όλη χρόνια πολλά και είναι τόσο ωραία σήμερα που γιορτάζω και μου εύχονται όλοι.
0: Είναι αυτό χαρά μου όταν είναι, γιορτάζω να είμαι στη δουλειά και τι να κάτσω να κάνω σπίτι και τα λοιπά. Ναι, πραγματικά.
1: Αυτό ας κρατήσουμε. Λοιπόν, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής τις ακούσαμε από την Πελαγία.
0: Τι τελευταία στιγμή, απορρίφθηκε. Είναι μυστική ψηφοφορία γιατί κάνανε στη Βουλή.
1: Καλά, εγώ ήθελα να πω για το προσχέδιο συμφωνίας ότι έχουν καταλήξει να μην
0: πολιτείς. Όχι, είχα συμπερίμενε εδώ, εντάξει. Για λέει το σύμπαν.
1: Προσχέδιο σύμπαν. Γιατί θα βγει αύριο. Αρνητικός άνθρωπος.
0: Γιατί αύριο θα βγει και θα έχει την άξιση του Τεχεράνη το προσχέδιο συμφωνία στον αέρα και ο Τραμπ θα λύνει τελευταία σας ευκαιρία και μετά θα επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου που θα του βάλει χέρι και θα του πει δεν είναι κατάσταση αυτή με αυτά που κάνεις και θα είναι, πες το, θα είναι τεταμένη συζήτηση μεταξύ των δύο και μετά θα πει μου ζήτησαν οι υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής να περιμένουμε λίγο ακόμα και θα περιμένουμε λίγο ακόμα και μετά θα εμφανιστεί ένα άλλο σχέδιο.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω, είσαι σε απευθεία σύνδεση και συνομιλία με τον Εσμαήλ Μπακάη?
0: Ποιος το δώσω?
1: Το θέμα είναι τι είπε.
0: Τι είπε?
1: Εκτός συζήτηση στα πυρηνικά στη διαπραγματεύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τόση ώρα που μιλάς, καταλαβαίνεις, εγώ διαβάζω αυτή την είδηση.
0: Για να δεις πόσο γρή πλέον, το δεν χρειάζεται. Η σκέψη είναι τόσο γρήγορη όσο και το διαδίκτυο.
1: Άρα δεν είναι μια μεγάλη είδηση αυτή.
0: Όχι, τι να είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασιλάκο, με τον οποίο βεβαίως έχουμε ξαναμιλήσει. Ο κύριος Βασιλάκος είναι... Μισό λεπτό να πω σωστά τον τίτλο. Ειδικός κυβερνοασφάλειας και σύμβουλος ψυχικής υγείας, κύριος Νίκος Βασιλάκος, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.

0: Λοιπόν, έχουμε 2-3 θεματάκια. Το ένα που σας αφορά ως ειδικό κύβερνο ασφάλειας. Γίνεται χαμός πλέον με το, καλά και με την τεχνητή νοημοσύνη και οι κομπίνες οι οποίες είναι καθημερινό φαινόμενο, site, έρχονται μηνύματα, mail.
1: Εγώ τις τελευταίες 10 μέρες, κύριε Βασιλάκο, έχω πάρει 2 email τα οποία είναι τέτοιου τύπου.
0: Εγώ το μεταξύ, αν είχα λεφτά τώρα, θα είχα γίνει πλούσιος με τα μηνύματα που μου έρχονται.
1: Από ακροατές.
0: Όχι, για επένδυση.
1: Α, για επένδυση.
0: Βάλε μου 100 ευρώ.
1: Νόμιζα ότι οι ακροατές έχουν τέτοια μηνύματα που τους έρχονται.
0: Μου έρχεται μήνυμα. Επένδυσε και αύριο θα αξίσει να τα κάνεις.
1: Εμένα το ένα μου ήρθε από τον ΕΦΚΑ, υποτίθεται τώρα έτσι, και το άλλο από την Εθνική Τράπεζα.
0: Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι όσες φορές και να τα λέμε, δυστυχώς τα πατάει ο κόσμος. Και συνάδελφοι μου είχε αυτή τη βδομάδα που πάτησαν το πρόστιμο υποτίθεται από τις κάμερες. Ενώ οι κάμερες δεν στέλνουν link όταν φας πρόστιμο.
1: Για τους πείτε το αυτό. Πείς... Αυτό είναι όντως καταγράφεται σε πολλές περιπτώσεις αυτό το σφάλμα. Τι μήνυμα έρχεται?
2: Το μήνυμα που έρχεται είναι ότι έχεις υπερβεί το όριο ταχύτητας και επειδή το έχεις υπερβεί σου έχει έρθει 150 ευρώ πρόστιμο.
0: Βέβαια ότι έχει κλείσει, παράβαση μας.
2: Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και τι σου ζητάνε να κάνεις?
2: Και σου ζητάνε να πληρώσεις το πρόστιμο 150 ευρώ. Οπότε αν βάλεις τα στοιχεία της κάρτας σου τα πήρανε. Τα πήραν όλα.
1: Υπάρχει δηλαδή κάποιο link που, που σου ζητά να το πατήσεις?
2: Το link σε πάει να βάλεις την κάρτα σου και η κάρτα σου παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει δηλαδή. Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό γενικά δεν χρειάζεται κανένας να βιάζεται. Βασικό. Δεν βιαζόμαστε.
1: Ναι.
2: Μετά, ποιος έχασε τα χρήματα για να τα βγάλουμε εμείς τόσο εύκολα? Που λένε βάλε 500 ευρώ και θα γίνουν 5.000. Με τους influencers, έτσι τους λέμε. Financial influencers. Finfluencers.
1: Ναι.
2: Οι οποίοι σου λένε βάλε χρήματα σε πυραμιδικά σχήματα, τα βάζεις σήμερα και διπλασιάζονται σε μία μέρα, σε δύο μέρες, αλλά μετά έρχεται αυτό που λένε τα πιτσιρίκια πιστόλι, πιστολιάζονται. Δηλαδή χάνεις τα λεφτά σου όλα. Πρέπει να βγεις πάρα πολύ γρήγορα από αυτό για να μην την πατήσεις. Και ποτέ δεν ξέρει κανένας ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να βγει. Οπότε βάζουν χρήματα και μετά όπως τα βάζουν τα χάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γενικά η ευπιστία και η απάτη όπως την ξέραμε, που η απάτη έρχεται τώρα και μετεξελίσσεται σε ψηφιακό περιβάλλον. Mm-hmm. Δηλαδή σου μιλάει κάποιος, οποιοδήποτε είδους απάτη. Ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και βάλε τα κοσμήματα, βάλε τα σε ένα αλουμινόχαρτο και βγάλε τα απέναντι από το σπίτι σε ένα αυτοκίνητο. Είχα ένα 17χρονο από τη Νέα Πολύ Σικιών εδώ στη Θεσσαλονίκη που απλώς το έκανε. Ήταν εκείνη τη μέρα, την ώρα μέσα, διάβαζε για Πανελλήνιες, δεν είχε το μυαλό της. Τη λέει: υπάρχει ακτινοβολία στο σπίτι, κινδυνεύεις. Βγάλε γρήγορα τα κοσμήματα της μαμάς απέναντι, γιατί βλέπουμε μεγάλη ακτινοβολία στον όροφό σου. Οι άλλοι ήταν από κάτω, περίμεναν, βρίσκουν τα σταθερά από τηλεφωνικούς καταλόγους και παίρνουν τηλέφωνο.
1: Αυτό
2: και παροδηγούν τον κόσμο.
1: Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι κάθε μέρα έχουμε μία τέτοια είδηση. Τα δίνει η αστυνομία επισήμως δηλαδή.
2: Ναι.
1: Για αυτού του τύπου την κομπίνα που περιγράφεται. Γίνονται συλλήψεις, γίνονται κάποιες συλλήψεις. Δηλαδή έρχονται ενημερωτικά από την αστυνομία σε σχέση με αυτό.
2: Ναι.
1: Όμως συνεχίζεται. Δηλαδή, όσο και να γίνεται γνωστό ότι αυτή είναι μία απάτη.
2: Ναι.
1: Το συνεχίζουν κάποιοι πρώτον και δεύτερον κάποιοι συνεχίζουν να την πατάνε.
2: Ναι, την πατάνε γιατί δυστυχώς δεν τους πετυχαίνουν σε στιγμή ηρεμίας. Δηλαδή η συνάδελφος που την πάτησε ήταν στη φάση που βγάζε τα ρούχα από το πλυντήριο για να τα πλώσει. Και εκείνη τη στιγμή της έρχεται το πρόστιμο και πάτησε το link. Και την πάτησε και πήγε μέχρι, έβαλε τα στοιχεία της αυτοτητάς της, έβαλε την πινακίδα του αυτοκινήτου που την κρατάνε, συγγνώμη, για να την έχουν στο μέλλον. Και μετά πήγε να πληρώσει το πρόστιμο. Και όταν είδε ότι δεν γίνεται τώρα με πιστωτική κάρτα να πληρωθεί πρόστιμο της τροχιάς, εκεί σταμάτησε.
1: Ναι.
2: Αλλά γενικά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που η μοναξιά σε πολλούς χτυπάει κόκκινο, έχουμε και πολλά love scams. Δηλαδή ότι εμφανίζεται κάποιος που σε λατρεύει από το ίντερνετ, σου τάζει λαργούς με πετραχίλια, αλλά πρέπει να του πληρώσει το εισιτήριο. Μόλις του πληρώνει το εισιτήριο, πρέπει να του πληρώσει και τη βίζα. Γιατί δεν μπορεί να έρθει, γιατί είναι από τρίτη χώρα. Όταν του πληρώσει και το εισιτήριο και τη βίζα, τον εκβιάζει μια μαφία που δεν τον αφήνει να πάει να πάρει το αεροπλάνο. Οπότε έχω πάρα πολύ κόσμο που έφτασε να πληρώσει μέχρι και 15 και 20.000 ευρώ για να ζήσει έναν ανεβόδοτο έρωτα. Γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορεί να είναι και ψέμα και απάτη. Πιστεύουν ότι είναι πραγματικό. Ότι ο έρωτας της ζωής τους περιμένει από την Αφρική, από την Ασία.

0: από την Αυστραλία, από κάπου, για να έρθει και να το ζει στην Ελλάδα.
1: Και πληρώνουν ως όσο γι' αυτό,
0: ε? Και πληρώνουν, ναι. Πληρώνουν γιατί σου λέει τώρα, λέει, χρειάζομαι τα λεφτά του εισιτηρίου και μετά τα λεφτά της βίζας και μετά τα λεφτά για, την, για να μπορέσω να αποδεσμεύσω κάτι πράγματα που μου κλειδώσαν. Mm. Οι περιουσίες ολόκληρες ενός εκατομμυρίου ή δύο εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να πληρώσεις 20.000 ευρώ για να τις πάρεις. Και συνέχεια βρίσκουν τρόπους και βρίσκουν έφυγους ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές δεν τα έχουν και αυτά τα χρήματα ή δανείζονται οι ίδιοι. Είχα ένα περιστατικό με έναν οικογενειάρχη από την Κατερίνη, ο οποίος δεν είχε να πληρώσει τους λογαριασμούς της οικογένειας ή είχε χρήματα τα οποία έπρεπε να πάνε σε δάνεια και τον έπεισαν ότι αν τα επενδύσει θα τα διπλασιάσει. Τελικά έβαλε 10.000 ευρώ, του τα κάναν 20. Μετά έβαλε άλλα 20, του τα κάνανε 60. Μόλις του ζήτησε να πάρει πίσω χρήματα, λέει θα μας πληρώσει το φόρο. Ο φόρος είναι άλλα 20, δεν τα έχει. Mm-hmm. Και συνέχεια τους βάζουν σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά γενικά υπάρχει μια νοοτροπία ότι το χρήμα μπορείς να το βγάλεις εύκολα. Με δραστηριότητα που συνήθως είναι dropshipping, δηλαδή ότι μπορείς να φτιάξεις ένα εικονικό μαγαζί, να παίρνεις παραγγελίες, να πουλάς άλλα προϊόντα και να τα διαφημίζεις. Αυτό γίνεται χρόνια στο εξωτερικό, αλλά γίνεται οργανωμένα με διαφημιστικές καμπάνιες, με influencers οι οποίοι υποστάρουν πράγματα. Δεν γίνεται με το να βάλεις κεφάλαιο για να βγάλεις χρήματα μετά από χρόνο που δεν ξέρεις πότε θα είναι. Και γενικά, τσάμπα είναι μόνο το τυρί στη φάκα.
1: Σωστά.
0: Τίποτα άλλο δεν είναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει δεύτερη ζωή μας στο ίντερνετ, είναι η πρώτη.
0: Τώρα πια ο εικονικός κόσμος, η Generation Z, είναι πρώτη. Αφού οι εικονικοί τους φίλοι είναι πραγματικοί.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορούν να τους διακρίνουν, τους εικονικούς από τους πραγματικούς. Και γι' αυτό τα παιδιά είναι τόσες ώρες στο ίντερνετ. Γι' αυτό το λόγο. Και στα social media. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί επηρεάζει την κοινωνικότητά τους και γι' αυτό έχουμε φτάσει. Εγώ επειδή πηγαίνω στα σχολεία και μιλάω, τους παίρνω τα κινητά και τους ρωτάω πόση ώρα είναι το screen time σου ημερήσια και είναι από 6 μέχρι 12 ώρες. Διαλυματικά σε κινητό. Ένα παιδί που είναι 6 με 12 ώρες στο κινητό τη μέρα είναι 6 με 12, οριακά 12 μήνες το χρόνο, τόσες ώρες στο κινητό.
2: Ναι, και επίσης οπότε είναι και τις ώρες του σχολείου προφανώς.
0: Ναι, και τις ώρες του σχολείου που απαγορεύτηκαν τα κινητά, ναι, αλλά υπάρχουν αυτό, σχολεία ναι, που είναι πιο ελαστικά, υπάρχουν γονείς που είναι πιο ελαστικοί και δεν καταλαβαίνουν ότι εάν δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιδί την ανάγκη για να κάτσει σε μια οθόνη και να καταναλώνει βίντεο, τα οποία βίντεο του προγραμματίζουν το εγκέφαλο και του κάνουν να πιστεύουν ότι πολλά παράδοξα μπορεί να είναι κανονικά.
2: Ξέρετε,
0: γιατί χάνει επαφή με την πραγματικότητα.
2: Κύριε Βασιλάκο, νομίζω ότι όσοι έχουμε παιδιά που την περίοδο της καραντίνας ήταν έτσι σε μικρές και λίγο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου, με αυτή τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, νομίζω ότι με έναν τρόπο μπήκανε ακόμα πιο βαθιά στην πολύ ωρή χρήση του διαδικτύου.
0: Σωστά.
2: Και μετά δεν υπήρξε μια περίοδος εντός εγωγών αποθεραπείας από αυτό. Το αφήσαμε μετά στην τύχη του. Δεν ελήφθησαν κάποια μέτρα να απεξαρτηθούν και να κατανοήσουν καλύτερα πώς θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Έτσι πιστεύω.
0: Και δεν προχώρησε και όσο γρήγορα έπρεπε η νομοθεσία που θα απαγόρευε την πρόσβαση για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Γιατί αυτές οι ηλικίες δεν μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των social media, ούτε οι γονείς πολλές φορές έχουν την δύναμη και την πίστη να το επιβάλλουν. Γιατί σου λέει το κάνουν όλα τα παιδιά, γιατί να μην το κάνει και το δικό μου. Η απάντηση είναι ότι το κάθε σπίτι έχει τους δικούς τους κανόνες. Εγώ δεν σου λέω να μαλώσει τη γιαγιά. Οι ώρες της γιαγιάς είναι της γιαγιάς. Αν η γιαγιά θέλει να τα αφήσει να βλέπουν τηλεόραση, να βλέπουν τηλεόραση. Αλλά δεν γίνεται παιδιά του δημοτικού να είναι πάνω από μισή ώρα το Σαββατοκύριακο στα κινητά. Γιατί το παιδί το οποίο μπαίνει στο δικτυακό κόσμο, στο δημοτικό, πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, μετά έχει συμπεριφορές και λεξιλόγιο ενηλίκου. Και αυτό είναι πρόβλημα το να σου μιλάει ένα παιδί πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, σαν να είναι γυμνασιάκι και ηλικιάκι. Έχουμε πρόβλημα. Και επίσης μπορώ να αγκαλιάσω την τεχνολογία και να διαβάζω τα παιδιά μου με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω πρόβλημα. Να τους λένε το μάθημα, να τους το εξηγούν, να κάνουν μαζί ασκήσεις, να τους λένε τα προβλήματα, να μαθαίνει όλα τα πράγματα. Έχω πρόβλημα όμως όταν το παιδί αντί να διαβάζει αυτές τις ώρες ή να το χρησιμοποιεί εργαλειακά το κινητό, το χρησιμοποιεί σαν καταναλωτικό αγαθό, σαν να τρώει πατατάκια. Κάθεται λοιπόν και τρώει πατατάκια σαν να είναι το κινητό ένα έδεσμα απαγορευμένο. δεν γίνεται να το κάνω εγώ αυτό. Ούτε μπορώ να μην έχω δραστηριότητες αθλητικές στα παιδιά του δημοτικού ή να μην κάνουν ένα μουσικό όργανο. Γιατί η μουσική και τα μαθηματικά είναι βάση για τη μετέπειτα ζωή. Ένα παιδί που του δίνεις social media για να μην πω ποια είναι τα δεσπόζοντα, μετά γιατί να κάτσει και να διαβάσει για το σχολείο του. Φαίνεται βαρετό που τώρα, αν δείτε την ύλη των Πανελληνίων, τη σημερινή, οποιοδήποτε 40-50 έδινε και πέρναγε ακόμα και ιατρική. Γιατί έχουν φοβήσει τα παιδιά αποκεκτημένη ταχύτητα των παλαιών ετών για την ύλη των Πανελληνίων.
1: Δηλαδή τώρα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα.
0: Μα είναι πιο απλά. Το βιβλίο της ιστορίας στη θεωρητική κατεύθυνση είναι οριακά φυλάδιο. Δεν μπορεί να αγχώνονται τα παιδιά για αυτό το βιβλίο.
2: Ναι,
0: και λέει πρέπει να το μάθει αυτό το λεξί.
2: Ναι, ακριβώς. Το θέλουν ποίημα να το μάθει ένα παιδί.
0: Ναι,
2: αυτό,
0: πρέπει να το μάθεις ποίημα γιατί βαθμολογείσαι μεμόρια και γιατί κάθε λέξη μετράει. Όχι γιατί είναι τρελό το σύστημα, αλλά γιατί ο εξεταστής, όταν ο άλλος γράψει Ελλάδα και Τουρκία και ο άλλος γράψει Ελλάδα ή Τουρκία, έχει διαφορά. Θα χάσει μόρια.
2: Ποια διαφορά έχει?
0: Έχει διαφορά στο νόημα.
2: Μπορεί να έχει καταλάβει καλύτερα τον... Ναι, κοιτάξτε, ξέρετε, καλά, τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της αποστήθησης. Θεωρώ ότι είναι τελείως στήρο πράγμα. Επίσης πιστεύω ότι μπορούν να μπουν πολύ δύσκολα θέματα εάν είναι συνδυαστικά. Δεν χρειάζεται να το βάλεις στον άλλο το μάθει απ' έξω.
0: Ναι, αλλά είναι σημαντικό να μην απαξιώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα που και εμείς περάσαμε και δώσαμε εξετάσεις, γιατί και εγώ το 94 πέρασα στην γλωσσολογία στο ΕΚΠΑ. Τι να κάνουμε. Έκανα την καρδιά μου πέτρα και έμαθα το τότε γκρι μπλε, το λέγαμε βιβλίο της ιστορίας. Έξω. Τι να κάνω. Υπογράμμιζα και κύκλωνα τις λεξούλες για να μην κάνω κανένα λάθος.
2: Ναι.
0: Πέρασα,
2: Πάντως, ίσως κύριε Βασιλάκο, αν το σχολείο γινόταν λίγο πιο ελκυστικό και δεν απαιτούσε την αποστήθηση, τη στήρα, γιατί ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι τα χαρισματικά παιδιά και τα πάρα πολύ έξυπνα αυτά που μαθαίνουν απ' έξω. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν άλλους μηχανισμούς μυαλού. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά στην κριτική σκέψη και εξαιρετικά μυαλά γενικότερα, αλλά δεν έχουν την ικανότητα της αποστήθησης. Αν λοιπόν το σχολείο γινόταν λίγο πιο ενδιαφέρον ως προς αυτό, μπορεί ίσως να τα τράβαγε τα παιδιά περισσότερο.
0: Ας γίνει το μάθημα παιχνίδι και το σχολείο ας αλλάξει σε βάθος χρόνου, γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν την πρόθεση να το βελτιώσουν και όλες με βάζουν ένα λιθαράκι σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι τώρα έχουμε αρχίσει να μιλάμε για κάποια σχολεία τα οποία θα έχουν και τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι και σχολεία πρότυπα, γιατί ναι, τα πράγματα προχωράνε συνέχεια και εξελίσσονται. Οπότε πάμε όλοι σε ένα καλύτερο αύριο και να ξέρετε ότι τεχνητή νοημοσύνη και υπολογιστές αλλάξαν τον τρόπο που βλέπουμε το σχολικό περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία, και θα σας πω ότι μεγάλη επανάσταση έρχεται το τέλος του 2026 που περιμένουμε στην Ελλάδα τον Optimus της Tesla. Όταν έρθει λοιπόν το ρομπότ εδώ, τότε θα αναλύσουμε τι σημαίνει robot parenting, γιατί θα δείτε παιδιά να μεγαλώνουν μες στο σπίτι με νταντά το ρομπότ, θα δείτε παιδιά να τα συνοδεύει το ρομπότ στο σχολείο και παιδιά να τα διαβάζει το ρομπότ.
1: Ό,τι βλέπαμε στις ταινίες.
0: Όχι μακριά. Στο τέλος του 26 θυμηθείτε το. Έχει κόψει τώρα που μιλάμε και σας λέω, γιατί έχω πληροφορίες μέσα από τη Τέσλα. Η Τέσλα έχει κόψει δύο μοντέλα με στόχο όλη αυτή η γραμμή παραγωγής να πάει στο ρομπότ. Ένα ρομπότ λοιπόν με κόστος από 13 μέχρι 20.000 ευρώ θα είναι μέσα στο σπίτι και την ώρα που θα κοιμάστε θα συγγυρίσει, θα μαγειρεύει για την επόμενη μέρα, θα βγάζει το σκύλο βόλτα, θα διαβάζει τα παιδιά και θα τα ξυπνάει το πρωί.
2: Κύριε Βασιλάκο, ξέρετε, γιορτάζω σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο που μου λέτε. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να δώσει τόσα λεφτά να βάλει ένα τέτοιο ρομπότ στο σπίτι.
0: Θα μου λύσει.
2: Δεν θα τα χρησιμοποιούσα ποτέ. Να το ξέρετε.
1: Αυτό σκέφτηκε αμέσως αντί να πει Παναγία μου, τι είναι αυτό.
2: Μα άκουσα, θα συγχυρίζει, θα μαγειρεύει. Κατάλαβε.
0: Όταν βρήκαν τα ηλεκτροκίνητα, λέγαμε ποιο θα αγοράσει ηλεκτροκίνητα. Και έχουμε ήδη 200.000 ηλεκτροκίνητα στην Αθήνα.
1: Όταν θα πέσει το ρεύμα, έλατε να το συζητήσουμε.
0: Όταν θα πέσει το ρεύμα, θα υπάρχουν πάντα μπαταρίες. Μην ανησυχείτε και φωτεινή.
2: Λύσεις υπάρχουν.
0: Όλα θα γίνουν.
1: Πάντως, να σα πω κάτι.
0: Κάποτε να βάζουμε την τεχνολογία να δουλεύει υπέρ μας.
1: Ναι, κάποτε πηγαίναμε να φάμε για να φάμε. Πηγαίναμε στη συναυλία για να χορέψουμε και πηγαίναμε διακοπές για να ξεκουραστούμε και να δούμε το ήλιο βασίλεμα. Τώρα πηγαίνουμε να φάμε για να τραβήξουμε φωτογραφία το πιάτο, Σωστά. Πηγαίνουμε στη συναυλία και δεν χοροπηδάμε διότι θα χαλάσει το πλάνο. Και το ηλιοβασίλεμα το τραβάμε μέσα από το κινητό του Κινέζου του μπροστινού μας και κάνουμε ότι είναι τέχνη που τραβήξαμε. Έτσι.
0: Σκηνοθετική μου το έκανε ο τέτοιος ο... Το δύο σκηνοθέτες είχα στην ΕΡΤ, τον Ρέπα και τον Διαμαντή. Ναι. Και το κάναμε για σκηνοθετική
1: άποψη. Εντάξει, άλλο σκηνοθέτης το κάνει, αλλά εμείς...
0: Εκείνο τον καιρό.
1: Ναι. Ναι.
2: Έχουμε κάποια μηνύματα εδώ από ακροατές.
0: Απαγορεύονται τα κινητά συναυλίες. Είναι η μόδα που έφερε από το εξωτερικό η Φουρέιρα, νομίζω.
1: Τι απαγορεύονται, δεν είδατε τι έγινε στο... Δεν είδατε τι έγινε στους Μετάλλικα.
0: Οι Μετάλλικα δεν είπαν τίποτα γι' αυτό. Γιατί είναι μέσα στο τεντ, δεν θα πειράξουν ποτέ τα κινητά. Οι άλλοι όμως θα απαγορεύουν. Σου λέει, θα πας στο κλαμπ, θα βάλεις αυτοκόλλητο στο κινητό σου και θα το αφήσεις στην είσοδο.
2: Ωραία. Εδώ κάποια ερωτήματα, να σας τα πούμε έτσι λίγο γρήγορα.
0: Να μου πείτε ό,τι θέλετε.
2: Ωραία. Λοιπόν, μας λέει η ακροατής μας ότι ο ίδιος έχει Gmail και δεν λαμβάνει μηνύματα phishing, ύποπτα δηλαδή μηνύματα. Ναι. Συγγενικό πρόσωπο με άλλη παροχή. Λαμβάνει ύποπτα email που είναι phishing. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
0: Το Gmail είναι το πιο τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γι' αυτό είναι με πληρωμή όταν ξεπεράσει κάποιο χώρο και δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες πλατφόρμες οι οποίες δεν έχουν προστασία. Οπότε η συμβουλή μου είναι να αγκαλιάσουν το Gmail ή έναν αξιόπιστο πάροχο που δεν αφήνει τα απατηλά μηνύματα να περνάνε, γιατί μετά δεν υπάρχει δίχτυ να σε προστατεύσει, είσαι μόνος σου.
2: Ναι. Λοιπόν, και ένα δεύτερο να πούμε, δεν ξέρω να προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε.
0: Ρίξτε το και να το
2: λοιπόν, κρίσουμε. Ωραία. Τα τελευταία χρόνια βρέχει μηνύματα από Νιγηρία, κυρίως για κάποιες πλούσιες χώρες που θέλουν να
1: δουν.
0: Νιγηριανή απάτη. Α. Έτσι το λέμε.
1: Ναι.
2: Ναι, αυτό, ναι. Να μην σας το διαβάσω. Λοιπόν, να δωρήσουν κάτι εκατομμύρια δολάρια κτλ.
0: Yeah. Όλα αυτά είναι απάντες και ψεύτικα. Δυστυχώς δεν πρέπει καν να απαντάτε στο mail. Ειδικά Τούρκοι, Τουρκάλες τραπεζίτες έχουν κατακλείσει το Facebook τώρα. Και θα δείτε ότι όλα αυτά τα μηνύματα είναι κυρίως στο Facebook. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την ανασφάλεια της εποχής που διανύουμε. Και αυτό είναι τελείως ψυχολογικό κομμάτι. Ότι πιστεύω δηλαδή ότι περιμένει ευκαιρία εμένα. Ενώ στην ουσία η μόνη ευκαιρία που περιμένει είναι ο πατεώνας να βγάλει χρήματα από μένα.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλάκου.
0: Εγώ, παιδιά.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Περισσότερα στο real.gr. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη αρχές Δεκεμβρίου ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε περιοχή στον Αποκόρονα Χανίων. Απέκλεισε εγκληματική ενέργεια η αστυνομία.
3: Real Night, στους 97,8. 1, 2...

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 10. Πάνω μου, δεν ξέρω αν το έχει δει τώρα, θα της το δείξω, της κυρία Λένας. Κατηγορούν, λέει, τις κόπιες ρομπότ για χαρτογράφηση και υποκλοπή συνομιλιών και συνειδιών που τα κοινοποιούν στις εταιρείες τους. Με ρομπότικη ακόμα βοηθά θα μας βάλουν και κάμερα στο σπίτι. Σύνομ, γιατί όταν έχετε μια κάμερα στο σπίτι που επιβλέπει το παιδί ή που επιβλέπει την οικιακή βοηθό και παίρνετε εσείς την εικόνα στο κινητό σας ή έχετε βάλει μια κάμερα για ασφάλεια, γιατί έχει γίνει μια εκλοπή στην πολυκατοικία, ξέρω εγώ, στην εξώπορτα, δεν ξέρω πού, ή στο μπαλκόνι. Νομίζετε ότι όλα αυτά που απλά καταλήγουν ως ένα καρέ στο κινητό σας που μπορεί να ανιχνεύσει μια κίνηση ή μια σύνδεση 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, νομίζετε ότι όλη αυτή τη, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια δεν καταγράφονται τα πάντα? Πρώτα απ' όλα, αυτά τα συστήματα έχουν δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν πλέον, ήχο είχαν ούτως ή άλλως πάντα. Μπορούσες να μιλήσεις, δηλαδή την ώρα που είχες ζωντανά, ήσουν ζωντανά συνδεδεμένος και έβλεπες, και να σε ακούσουν και να σου μιλήσουν και να ακούσεις πίσω. Άρα καταργούσε και την τηλεφωνική επικοινωνία. Πλέον υπάρχουν και κάμερες οι οποίες έχουν από κάτω μία μικρή οθονούλα και μπορείς την ώρα που μιλάς και βλέπεις τον άλλο να σε βλέπει κιόλας εν είδη βιντεοκλήσεις. Και δεν χρειάζεται κάρτα SIM. Συνδέεται στο οικιακό δίκτυο. Λοιπόν, όπως μετέφερε τον ήχο, μεταφέρει και την εικόνα. Αυτό το πράγμα καταγράφει όλο το χώρο. Και καταγράφει όλους τους ήχους. Μην το ψάχνετε. Δεν χρειάζεται να έρθει το ρομποτάκι για να μπει η κάμερα μέσα στο σπίτι. Η κάμερα είναι μέσα στο σπίτι. Ήδη. Πολύ απλά. Λοιπόν, δεν είναι λάθος, Διογέννη Επικούρα. Δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό. Αν ο 33χρονος, λέει, γιατρός πέθανε στην Κρήτη, ανώτερος αυτός που είχε γνωρίσει σχολή, κρίνοντας από τα στοιχεία και τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί πρόκειται για πολύ καλό και χαμογελαστό άνθρωπο και πολύ καλό επιστήμονα. Ναι, εντάξει, τι να σας πω, δεν ξέρω. Α, μιλάμε για έναν άνθρωπο 33 ετών. Εξαφανίστηκε. Η αστυνομία λέει ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Δεν ξέρω. Και εγώ είδα την είδηση και κάποιες εικόνες. Όχι κάτι παραπάνω. Γεια σας, κύριε Ιφηγένεια. Ευχαριστούμε για τις ευχές για την κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Γενικώς, να ξέρετε, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δεν απαντάμε σε οποιοδήποτε μήνυμα θα μας έρθει από τράπεζα ή από οποιοδήποτε πάροχο. Τα μηνύματα που έρχονται κανονικά από τέτοιες πηγές γράφουν από κάτω: μην απαντήσετε σε αυτό το mail, γιατί δεν πρόκειται να το λάβουμε. Και ποτέ δεν ζητάνε προσωπικά στοιχεία, οπότε. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί ο άλλος πάνω στο, στην πίεση και στην ένταση να απαντήσει και να δώσει και στοιχεία.
1: Πραγματικά. Μερικοί άνθρωποι. Και είναι η στιγμή που θα σε πετύχει αυτό.
0: Μα τι να σε πετύχει,
1: αν είσαι τελείως αφηρημένος.
0: Γιατί θα άντε, είσαι αφηρημένος. Δεν πρέπει να ψάξεις, να βρεις την ταυτότητά σου, την κάρτα σου. Θα θυμάσαι απ' έξω. Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Πόσο αφηρημένος να είσαι και να μην σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, ότι τι κάνω τώρα. Ποιος είναι αυτός που μου ζητάει τα στοιχεία, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Πάνος έχει στείλει σκίτσο μόνο για σένα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Πάνο. Ο ίδιος φαντάζομαι είναι στο σκίτσο αυτό. Έτσι,
0: ναι,
1: στηρίζει,
0: ναι,
1: το μελάνι του,
0: ο ίδιος
1: στο πόδι
0: εγώ
1: του.
0: Εγώ τον έχω δει.
1: Το στηρίζει, ναι, ναι.
0: Δεν τον
1: ναι.
0: έχω δει με το μελάνι στο πόδι.
1: Είναι σε μια φοβερή καρέκλα, είναι ένα στίχος μπροστά. Και γράφει χρόνια καλά, Ελένη μας. Ναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Ρομποτάκι θες,
1: Ναι, ένα ρομποτάκι. Δεν θα έλυνε πολλά προβλήματα.
0: Του χρόνου τώρα, όχι από.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι, εντάξει ρε, τώρα δεν.
0: Να μαζέψουμε λεφτά, δηλαδή εσείς δεν είναι.
1: Είναι κάποια αρκετά χρήματα.
0: Είναι, έχει ένα κόστος. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα για να κάνουμε ένα μαζεματάκι. Ελπίδα για τη δημοκρατία έχουμε. Ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι.
0: Προανακριτική δεν έχουμε.
1: Προανακριτική δεν έχουμε, εντάξει, το περιμέναμε αυτό έτσι με βάση τις ισορροπίες τις κοινοβουλευτικές των κομμάτων. Δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη αυτό.
0: Τι άλλο έχουμε, περίμενε, κάτσε, ναι, αποφυλάκηση για το πλού έχουμε. Με την Οσμή δεν μάθαμε ποτέ τίποτα.
1: Όχι βέβαια.
0: Έχουν βγάλει βέβαια και άλλα ενδεχόμενα. Τον Πάπου Σαλαμίνα λέει. Να, εν τω μεταξύ, όλοι το πάνε γύρω-γύρω ότι κάτι, κάπου υπάρχει αιστεία που προκάλεσε, αλλά κανείς δεν μπορεί να επίσημα να πει από πού προήλθε.
1: Όχι, κανείς δεν λέει. Είναι όμως η φάση των σεναρίων. Αυτό το πράγμα είναι τρομερό.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, τρεις μέρες μετά δεν έπρεπε να έχουν βρει ότι ξύζω παράλυζε, δηλαδή μου έκανε. Ξεβούλωνε τους βόθους, ξέρω εγώ τι έκανε.
1: Φταίει ο Παρδάλης.
0: Ναι, το, όχι, να θέλω, το να πω, όχι, θέλω να πω ότι έχουν πει 3-4 σενάρια. Κάποια από αυτά πρέπει να ισχύει, εκτός αν είναι κάτι τελείως. Δεν πάει το μυαλό μας. Δηλαδή είπανε για τη Σαλαμίνα, είπανε για τα υπόγεια ρεύματα στο Σαρονικό που με τον αέρα μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω κτλ. Και, ναι, και να βγάλουν. Είπανε για πλοίο που ενδεχομένως να έκανε εξαερώσει, το λέω πολύ λαϊκά, πάλι στο Σαρονικό.
1: Το συνδυάζουν και με την περιοχή, τα νότια.
0: Ναι, εκεί, τα νότια, γενικώ. Βέβαια, είδε, έφτασε μέχρι Βίρονα που είπα εγώ Παγκράτη και μου είπε Παγκράτη. Σε πολλέ περιοχέ πήγε.
1: Σε πολλές.
0: Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Επίση, όλε οι ανακοινώσει που καθόμουν και τι διάβαζα χθε το βράδυ μετά που γύρισα από την εκπομπή, μην δεν ξέρω γιατί με πιασέ, έπεσα πάνω σε ένα θέμα και το διάβαζα. Ναι. Και το ένα link με οδηγού. Όλε οι ανακοινώσει που βγήκαν ήταν μέχρι στιγμή.
1: Βέβαια, ναι, το μέχρι στιγμής.
0: Δεν αυτό έχει διαπιστωθεί ήταν διαρροή μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Μετά βγήκε και ένα άλλο ότι μπορεί λέει να υπήρχε διαρροή υδρογόν. Και ναι, και όχι, πράγμα παράλογο, διότι υποτίθεται ότι οι μετρητές αυτοί είναι τόσο ευαίσθητοι που βγάλανε, που αν υπήρχε οποιαδήποτε διαρροή υλικού και δεν ήταν απλώς από μια πηγή, δηλαδή υπήρχε διαρροή και όχι απλώς κάτι που βγήκε στην ατμόσφαιρα με κάποιο τρόπο, θα το κατέγραφαν υποτίθεται αυτοί, ναι, οι μετρητές που είναι πολύ ευαίσθητοι.
1: Πολύ ευαίσθητοι, λένε, έχουν την ικανότητα να το καταγράφουν αυτό.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι το υδρογόνο ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι, δεν περνάει έτσι από τους μετρητές. Καταγράφεται.
1: Ναι,
0: λέω τώρα. Είδε στο Ηράκλειο που βρήκανε και είχε και κόκα και σπαθιά σαμουράι.
1: Ναι, αυτό είναι στο πλαίσιο βέβαια της έρευνας που είχε γίνει για τις επιδοτήσεις, τις παράνομες. Δηλαδή,
0: ότι δηλαδή πέρα από το δέρνανε και έγανε,
1: μεγάλο το εύρος, ναι, Μανώλη.
0: Ήτανε και στη Βεντέτα εμπλεκόμενοι, μισοεμπλεκόμενοι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Κάνανε και εμπόριο ναρκωτικών. Είχανε και τα σπαθιά σαμουράι, δεν ξέρω τι τα είχανε. Μα δεν συλλέκτες.
1: Εντάξει, συλλέκτες, ναι.
0: Εντάξει. Και αλλά, άμα είναι και αυθεντικό, κόβει κιόλας αυτό, να ξέρεις. Δηλαδή.
1: Είδες τι σου κάνει όταν ερευνάς κάτι, παιδί μου. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Το έχουν
1: ερεύνησε το.
0: Το
1: λέγαμε και χθες ότι υπήρχαν καταγγελίες, μηνυτήριες αναφορές, τόσα χρόνια.
0: Κοίτα, υπάρχει στην ιατρική μία φράση η οποία δεν είναι. Δεν στηρίζεται στην επιστημονική, στο επιστημονικό κομμάτι που λέει όσο ψάχνεις βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν έχει το αποτύπωμά του, υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας. Όσο αν δεν ψάξεις,
1: δεν θα βρεις.
0: Πιθανόν και να μην μάθεις ποτέ. Αλλά αν αρχίσεις
1: να μάθεις, πρέπει να ψάξεις.
0: Αν αρχίσεις να ψάχνεις, θα βρεις. Και αν συνεχίσεις, θα συνεχίζεις να βρίσκεις. Είναι, λέει, νόμος στη ζωή. Είναι πολύ άδικο.
1: Ναι. Κοίταξε, πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως εκκίνηση, δεν χρειάζονται να ψάξουν και πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, υπήρχαν καταγγελίες επώνυμες, υπήρχαν μηνυτήριες αναφορές.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: δεν
1: εκεί δεν χρειάζεται πια να ψάξεις τόσο πολύ.
0: Λοξοκοιτάγανε λίγο εκεί, ήταν λίγο.
1: Για να αρχίσεις.
0: Αληθορίζανε
1: το θέμα
0: λίγο.
1: Είναι να αρχίσεις.
0: Στον έλεγχο, αληθορίζανε λίγο.
1: Έτσι και αρχίσεις, ναι, να ψάξεις για να βρεις. Αλλά αν δε που δεν άρχιζαν κιόλας.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι το πρόβλημα.
0: Λεπτομέρειες.
1: Ναι,
0: λεπτομέρειες. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Εδώ είμαστε 48 λεπτά μετά τις 10. Οι ευχές πέφτουν βροχή. Πρέπει να σου πω.
1: Και ευχαριστώ. Πόσες φορές το έχω πει το ευχαριστώ.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πόσες φορές έχουν έρθει ευχές και περισσότερες από.
1: Στέλνει ο Φόρτσα Παοκάρα επί COVID. Ήξεραν από τα λύματα κάθε μέρα αν είχαμε φάει σπανακόριζο ή ριζότο. Αν παίρναμε Ζάναξ ή Λεξοτανίλ. Και εδώ και μέρες ακόμα δεν έχουν βρει από πού υπήρχε αυτή η μυρωδιά.
0: Μέχρι και την κόκα βρίσκανε στα λύματα.
1: Καλά, ναι, φυσικά. Και λέγανε ότι έχει αυξηθεί. Έχει μείνει τα πάντα όλα.
0: Και δεν ξέρουμε τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν σου είπα και αυτό.
1: Πράγματα.
0: Αυτό με το φελό δεν στο είπα. Πρέπει να σου το πω κάποια μέρα. το φελό σου σκότωσε ελέφαντες, το ξέρεις. Το ξέρεις. Έπρεπε, λέει, να βγάλετε κάποιον από το ρωσικό κόμμα που έκανε ντεβούτο σήμερα. Κανένας δεν βρέθηκε να πει δύο λόγια, γιατί έχει εκλογές στη Ρωσία.
1: Όχι, δεν έχει εκλογές στη Ρωσία. Μπορώ να το πω επισήμως.
0: Ποιο είναι το ρωσικό κόμμα?
1: Δεν ξέρω σε τι αναφέρατε.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Επίσης. Ναι. Ναι, επίσης, εμείς δεν κάνουμε, δηλαδή γενικώς αποφεύγουμε τους πολιτικούς, οπότε...
1: Θα το έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, γενικώς δεν ασχολούμαστε και με τα κόμματα του εξωτερικού.
1: Ναι,
0: έτσι, καθόλου. Οπότε γιατί να βγάλουμε
1: είναι
0: τώρα...
1: Είναι τις εσωτερικές πολιτικές
0: εκλογές,
1: κοινές, είμαστε.
0: Και στη, κάτι κάπου διάβασα και είπε ότι στο Ισραήλ διαλύθηκε η Βουλή και πάνε, κάτι γίνεται εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν θα ασχοληθούμε με τα διεθνή.
0: Γενικώς.
1: Εντάξει, βέβαια, έχουμε ασχοληθεί λιγάκι με Σαρκοζή, έχουμε ασχοληθεί με Μακρόν, αλλά αυτά είναι άλλη τάξη.
0: Περίμενε, σε οικογενειακό επίπεδο, όχι σε πολιτικό. Και στα εντάξει.
1: Ομολογούμε ότι προτιμούμε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα άμα να συζητήσουμε για Λαμπρού, να συζητήσουμε, δεν είναι κανένα θέμα.
1: Άντε πάλι.
0: Όταν μιλάμε για αυτούς τους δύο, αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
1: Όταν λέω Γαλλία, τι σου έρχεται στο μυαλό.
0: Αυτό πάλι.
1: Παρίσι.
0: Εντάξει, μου έρχονται και άλλα πράγματα.
1: Σανζελιζέ.
0: Αυτό. Μα τώρα Σανζελιζέ τι να μου έρθει.
1: Όχι, εντάξει, εγώ απλά ρωτάω.
0: Α, μου πεις Μονμάρτιο, σου πω κάτι άλλο. Αλλά Σανζελιζέ.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πόσο τον στήριξε αυτή η γυναίκα.
0: Αλήθεια.
1: Υπόδειγμα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Και σαντουιτσάκια και γιαουρτάκια.
0: Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Χίλιες αλήθειες. Και τα πικέ όμορφη. Για την τέτοια λέμε. Όχι για του.
1: Την Κάρλα.
0: Για την Κάρλα Μπρούνι.
1: Ναι.
0: Πήγε όταν βγήκε ο Σαρκοζή από τη φυλακή και πάει τη μέλη, τη άβαφη με σνίκερ, με τζιν.
1: Κεράκι αναμένο, εγώ αυτό
0: τι
1: έχω
0: λέμε
1: να πω.
0: Τώρα. Του αυτό τη έλεγα τη Ενή, του ρίχνει δύο κεφάλια και κάθεται από πίσω του και φαίνεται. Τι να συζητάμε τώρα. Τι. Γυναίκα, οι άλλοι τώρα ξέρει. Εντάξει. Δασκάλα, ρε παιδί μου. 70χρονο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα γιατί το λες?
0: Γιατί είναι και σε μια ηλικία πια που δεν έχει, δεν μπορεί να έχει τέτοιες γλύκες και τέτοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ηλικιακός ρατσισμός, όπως το λέει ο Λάσκαρης. Εντάξει, τώρα είσαι φάουλ, να το πούμε αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, τι. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό που είπες.
0: Χρόνια πολλά, καλά χρόνια, θα ευχαριστήσω. Αλλάζω θέμα κατευθείαν.
1: Σε άκουσα.
0: Ο Νίκος Σωτογέννησα, γεια σου, Νίκο.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι άλλο, έχω αύριο.
1: Το καφέ τον ήπιες?
0: Ναι.
1: Είχε κάποιο ενδιαφέρον, θες να μας πεις μερικά πράγματα γι' αυτό?
0: Έχεις ακούσει πως κράζει καρακάξα το πρωί στην ησυχία όταν είσαι στις διακοπές σου και ακούς ξαφνικά από το δάσος που είναι λίγο πιο μακριά από το κατάλημά σου ένα περίεργο ήχο, αυτό το κρα-κρα, αυτό το πράγμα. Ήταν η μισή. Δεν είσαι στο κόλπο γι' αυτό. Σήμερα πήγα σε καφέ πολιτικό. Ελάτε για να τα πούμε.
1: To know us better, πολιτικό.
0: Ναι, να to know us better. Και είχε πολύ, δηλαδή. Είχε αυτά. Εντάξει. Τι ήτανε?
2: Κοράκια
0: μπορεί να ήταν, σωστά.
1: Σωστό.
0: Είχε και παπαγαλάκια.
1: Είχε διάφορα πτηνά.
0: Είχε, ναι. Είχε. Είχε, ρε παιδί μου, είχε και...
1: Αϊδόνια είχε.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και αυτά και το ένα και το άλλο. Και είχε και... Άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Από μια κυρία μάλιστα, η οποία γύρισε και είπε σε κάποια στιγμή να σας πω κάτι, και πριν από 4 χρόνια ξαναβρεθήκαμε, δεν θυμάμαι πού, κάτι είπε μετά, αλλά προφανώς ήταν κάτι που εγώ δεν το ξέρα. Και συζητούσαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Σας στηρίξαμε και δεν κάνατε τίποτα.
1: Α, το είπα.
0: Ναι. Είναι και αυτό η απάντηση που σου λέω. Που πήρε. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ναι, αλλά προσπαθούμε. Η κρίση, ο πόλεμος, μας πέσανε και όλα μαζεμένα.
1: Είναι εισαγόμενα τα προβλήματα.
0: Και αυτό. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και τώρα πρέπει να. Πώς το έλεγε όταν έτρεχε ο Κεντέρης. Είναι δυνατός. Τώρα πρέπει να δυναμώσει κι άλλο. Ανεβαίνει ο Κεντέρης. Ανεβαίνει ο Κεντέρης.
1: Έτσι το πήγαινε. Έτσι,
0: ναι, ρε παιδί μου. Και πρέπει αυτό και η προσπάθεια που κάνουμε τώρα είναι διότι η λέξη κλειδί είναι η λέξη σταθερότητα.
1: Αυτή είναι η λέξη κλειδί.
0: Αυτή είναι η λέξη κλειδί.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Μανώλη. Από αυτά που άκουσες, ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά που θα παίξουν στην προεκλογική περίοδο.
0: Η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα. Πρέπει να την άκουσα πάνω από 50 φορές. Και την άκουσα δηλαδή με διάφορους τρόπους ότι εντάξει, σταθερότητα ως σταθερότητα. Πρέπει να δείξουμε ότι η χώρα πέρασε τις συμπληγάδες και ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναπεράσει, διότι πλέον έχουμε μια σταθερή πορεία προς τα εμπρός. Θα τα σημείωνα και όλα αυτά, γιατί σταθερή πορεία προς τα εμπρός και τίποτα δεν, όχι τίποτα δεν θα μας, τίποτα δεν πρέπει να μας ανακόψει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλα έχουν, όλες οι λέξεις έχουν τη σημασία τους.
1: Βέβαια,
0: το πώς θα λες. Επίσης, υπήρξε η λέξη διακύβευμα, κατάλαβα ότι δεν την πολύ καταλάβανε γενικώς, δεν πολύ ασχολήθηκαν.
1: Για την οικονομία
0: αυξήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυξήσεις. Αυξήσεις και βελτίωση της οικογενειακής κατάστασης, όχι της οικονομικής, της οικογενειακής σας κατάστασης.
1: Στις οικογένειες δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή προσπαθούμε να βελτιώσουμε την οικογενειακή κατάσταση, ώστε οι οικογένειές σας να μπορούν να περνούν έτσι με μεγαλύτερη ευκολία, με λιγότερη δυσκολία αυτά που προκύπτουν πραγματικά και το αναγνωρίζουμε και ο κόσμος έχει κάνει υπομονή, αλλά η διεθνή συγκυρία γιατί μας πέσανε πολλά, σου λέω αυτό το μας πέσανε πολλά ήτανε, γιατί δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός, ήτανε μετά ο πόλεμος. Είναι το γενικότερο γεωπολιτικό, η Μέση Ανατολή, η Τουρκία που προκαλεί όλο αυτό το πράγμα που έχει πυροδοτήσει διεθνώς τις τιμές. Εκεί πάνω πετάχτηκε η κυρία Γελίμα μας και της λέει, ναι, της λέει, αλλά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Ωραία, λοιπόν, μια ερώτηση τώρα, πολύ σωστή ακροατή. Το χαρμάνι του καφέ ήταν καλό?
0: Επειδή έχω πει ότι εγώ προσωπικά δεν δέχομαι όταν πηγαίνω σε αυτά να με κεράσουν καφέ.
1: Εντάξει.
0: Το είναι δηλαδή.
1: Α, πήρες απ' έξω δηλαδή?
0: Όχι, πήρα χυμό και τον πλήρωσα εγώ.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Δηλαδή, ξέρεις, κερνάγανε, φέρνανε, δεν ξέρω τι θέλετε να πιείτε, και είχε κάποιες επιλογές. Εγώ πήγα ως θαμώνας και πήρα ένα χυμό και ήπια. Και τον
1: ωραία, οπότε δεν ξέρεις για τον
0: οπότε
1: καφέ.
0: Οπότε δεν μπορώ να βγω για τον καφέ.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα.
0: Το μαγαζί όμως, επειδή παίρνουμε και εδώ. Έχουμε πάρει δηλαδή και εδώ καφέ. Κάνει καλό καφέ.
1: Ωραία. Να. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, επειδή. Τώρα, πριν σε αποχαιρετήσω, ναι, πριν φύγω. Εδώ μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιάννης. Με τον οποίο έχεις μία σχέση, την ξέρουμε ποια, ναι, είναι η σχέση, έτσι. Ναι, ναι. Αντιπαράθεσης, αλλά δημιουργικής αντιπαράθεσης, έτσι.
0: Ναι, όχι πάντα.
1: Λοιπόν, εντάξει, όχι πάντα,
0: συνήθως.
1: Λοιπόν, αφού λέει για το όνομα Ελένη που είναι σταθερά στη δεύτερη θέση μετά το Μαρία, ναι, και τα λοιπά στην Ελλάδα, λέει ότι είχε μητέρα Ελένη, κόρη Ελένη, συμπεθέρα Ελένη και προσεχώς και εγγονή Ελένη. Αυτό το προσεχώς εγγονή Ελένη.
0: Να το ζήσει.
1: Ναι.
0: Με το καλό.
1: Με το καλό. Με το καλό. Με το καλό. Και με πολλές ευχές.
0: Και να χαίρεται και όλες τις εορτάζουσες.
1: Βεβαίως.
0: Επίσης, θέλω να σου πω. Το είχα ξεχάσει. Ότι στην τρίτη γυμνασίου υπάρχει βιβλίο Μάθημα Ελένη.
1: Βέβαια.
0: Το ήξερες εσύ ότι υπάρχει Μάθημα Ελένη? Περίμενε. Ελένη, όχι Οδύσσια, Τρία κτλ. Κτλ. Τροϊκός πόλεμος. Ελένη.
1: Είναι της Δευτέρας, νομίζω, Λυκείου.
0: Είναι της Τρίτης. Τρίτης. Γυμνασίου.
1: Ναι, γυμνασίου, ναι, σωστά. Περίμενε. Τρίτη γυμνασίου.
0: Εγώ, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Τρίτη γυμνασίου. Βεβαίως. Η Ελένη. Το τρυπίδι.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι. Λοιπόν, είναι δραματική ποιήση. Mm-hmm. Χρόνια πολλά. Καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάθε καλό.
1: Μακάρι.
0: Και αύριο πρώτα θέλω.
1: Αύριο εδώ. Σταθερά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12, στον Real Voice.

0: ανακοίνωσης. Οι όροι αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων ωρών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νέα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών τους επόμενους μήνες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός λαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια σε επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις αρχές Δεκεμβρίου στην Κρήτη ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν είναι στις επιλογές του Τόμας Τούχελ για την εθνική ομάδα της Αγγλίας για το Μουντιάλ οι ποδοσφαιριστές της Manchester United, Harry Maguire, και της Manchester City, Phil Foden, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. Στο Μαρόκο κανονικά υπολογίζεται στην εθνική ομάδα για το παγκόσμιο κύπελο ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμ Μπελκαμπή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

οικογένεια, ανούσια ευγένεια με ψεύτο υποταγή. Ηθοποιό παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζει στην εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο

ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα.

Εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 11. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο κουμπάρος λέει του Τάκη Τσουκαλά να κάνει δίδυμο. Δεν το κατάλαβα ρε Νίκο αυτό τώρα. Ποιος είναι ο κουμπάρος του Τάκη Τσουκαλά? Πρέπει να ξέρω. Όχι. Χρόνια πολλά κύριε Ελένη, συνεχίστε να είστε όπως πάντα άψογιο πουάρο. Ευχαριστούμε πολύ, θα λέω εγώ ευχαριστούμε για την Ελένη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, με υγεία, όσο για τη μυρωδιά που λέτε θα μας πούνε ότι ήταν τελικά από την κυρία που είχε διαρροή γκαζιού κάπου προς τα εκεί ήταν που ψάχνανε. Ποια είναι η κυρία που είχε διαρροή γκαζιού? Κάτι άλλο θέλετε να γράψετε, φίλε Πίτερ? Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων. Και αργότερα θα έχουμε τη ευκαιρία να πούμε δύο λόγια και με τον κύριο Σταυρακάκη, διότι είχαμε και τα play out, εντάξει τα ξέραμε βέβαια τι θα γίνει, τι θα γίνει. Είχαμε και την κοινή συνέντευξη τύπου για την Ευρωλίγκα. Σημερώνει και η μέρα των ημιτελικών. Και είμαστε γενικώς σε μια διαδικασία έτσι αθλητική, έντονης αθλητικής δραστηριότητας. Διότι η χώρα διοργανώνει το Final Four, έχουμε τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, έχει ένα ενδιαφέρον εν πάση περιπτώσει. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Γιαννακόπουλος, ζητώντας από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όσοι πάνε στο γήπεδο. Και ανακοινώσει, αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός. Είπαμε, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, τα δούμε. Λοιπόν, έχουμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Επειδή με ρωτάτε διάφορα πράγματα, αυτά που διαβάζω δεν έχω ακούσει. Άρχισε να μιλάει λίγο πριν να μπούμε στο στούντιο και άρα έχω ακούσει ελάχιστα πράγματα. Και επίσης προφανώς τώρα αυτά που διαβάζω είναι αποσπασματικά, δεν μπορώ, δηλαδή διαβάζω κάποια πράγματα και το μυαλό μου δεν το έχω απολύτως αυτό που διαβάζω για να μπορώ να σας πω. Με ρωτάτε κάποια πράγματα, ας πούμε, για τα εθνικά, πρέπει να ψάξω να βρω για τη διακήρυξη. Και δεν ξέρω και τι ακριβώς έχει πει. Το βράδυ πρώτο θες με ησυχία, θα κάτσω να ακούσω και θα διαβάσω με ησυχία και αύριο μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ναι. Τώρα αν κάποιος έχει ακούσει και θέλει να σχολιάσει κάτι από αυτά που έχει ακούσει, καμία αντίρρηση. Εγώ δεν τα γνωρίζω, παρά μόνο όσα βλέπω που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, δηλαδή ακόμα και βιντεάκια που έχουν ανέβει, και να τα δω δεν έχει κανένα νόημα, δεν μπορώ να τα ακούσω. Τώρα αυτό που μου λέτε ορισμένοι, ότι δεν είχε κόσμο και ότι άρχισε να γεμίσει η αίθουσα και ότι δεν γέμισε η πλατεία Αριστοτέλους, δεν νομίζω ότι περιμέναν να θα γεμίσει η πλατεία Αριστοτέλους. Περιμένανε κόσμο, εγώ είδα κόσμο, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένοι. Αυτό θα το κρίνουν οι ίδιοι. Δεν ξέρω τι προσδοκίες είχαν. Κατά την προσωπική. Και επίσης το τι υπόθηκε, γιατί διάβασα, ας πούμε, ότι τα σχόλια του κόσμου που παρακολουθούσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μου λένε κάτι όλα αυτά. Ο κόσμος, θέλω να σας πω ότι πλέον σε αυτές τις κομματικές εκδηλώσεις δεν συμμετέχει όπως συμμετείχε κάποτε. Μάθα μου πείτε νέο κόμμα που φυσιολογικά θα έπρεπε να βγει, ποιος να βουλιάξει? Ποιος να βουλιάξει? Λοιπόν, τις εποχές που φαινόταν ότι βουλιάζουν πόλεις από τον κόσμο, υπήρχε πολύς κόσμος και με την κατάλληλη τοποθέτηση των καμερών γινόταν ακόμα περισσότερος. Να ξέρετε ότι όταν έχει πολύ κόσμο μπορείς να τον δείξεις περισσότερο. Όταν έχει αρκετό κόσμο μπορεί να τον δείξεις ικανοποιητικά πολύ.

0: όταν δεν έχει κόσμο, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνεις, θα φανεί ότι δεν έχει κόσμο. Λοιπόν, δηλαδή και τα μαγικά έχουν ένα όριο. Με την καλή έννοια το λέω τα μαγικά, δεν το λέω έτσι, δηλαδή. Και αυτό δηλαδή που η κάμερα θα σου δώσει την ψευδέστηση ότι είναι κάτι, έχει ένα όριο. Άμα δεν έχει κόσμο, δεν έχει κόσμο. Αλλά τα κρίνουν αυτοί που... που έχουν τις προσδοκίες για αυτό που προωθούν. Εγώ τι είμαι μέλος κάποιου κόμματος για να σας πω αν είχε ή δεν είχε κόσμο. Και μεθαύριο που θα ανακοινώσει ο Τσίπρας, αναλόγως στις εικόνες, το ίδιο θα πω. Πού ξέρω εγώ τι προσδοκίες είχε ο Τσίπρας. Μπορώ να φαντάζομαι διάφορα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι... Αν πολύ ότι νιώθω που αρώ κάπως σαν να ζούμε τη συνέχεια της μικρασιατικής καταστροφής, θα είμαι υπερβολικός. Ιδέα μου λέει θα είναι. Νομίζω ότι είναι, λέει, έχει ένα στοιχείο υπερβολής. Συνέχεια μικρασιατικής καταστροφής, γιατί... ιδέα μου. Θα το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, επειδή το έχω δει και το έχω ακούσει και από κάποιους που το σχολιάζετε. Εδώ και 4-5 μέρες λοιπόν που είχε βγει ένας ακροατής και μου είχε πει ότι βλέπω ότι ο κόσμος δεν χαμογελάει κτλ. Επειδή γενικώς συνήθως παρατηρώ, αλλά δεν τυχαίνει και πάντα. Δεν έχω και το μυαλό μου πάντα να δω τι γίνεται. 2-3 μέρες λοιπόν όπου πηγαίνω να ψωνίζω, στο σούπερ μάρκετ, στο μπακάλι και τα, παρατηρώ λίγο τους ανθρώπους που είναι πριν από μένα, που τους έχω μπροστά μου δηλαδή στη σειρά για να πληρώσουμε, και τη διαδραστικότητά τους με τον πολιτή ή τον ταμεία. Μπορεί να έτυχε. Όντως είναι κάτι φύσο κόσμος. Δηλαδή ήταν μια κυρία με το κοριτσάκι της, το οποίο ήταν λίγο κρυωμένο, έβηχε, πήρε πράγματα 42-43 ευρώ. Θα μου πεις πρόσεξες και το ποσό, ναι. Πρόσεξε και το ποσό. Το άκουσα δηλαδή. Πλήρωσε με μετρητά. Δεν ανταλλάξανε κουβέντα με την ταμεία, δεν χαμογέλασε, ήτανε κατηφής. Νέα κοπέλα. Ήτανε μετά την κοπέλα ένας κύριος και μετά ήμουν εγώ. Ο κύριος πρέπει να ήταν εργάτης, μεροκαματιάρης, από τα ρούχα του μπορώ να το καταλάβω νομίζω, και από τα χέρια του, δηλαδή ήταν άνθρωπος που φαίνεται ότι είχε δουλέψει με ασβέστες και τέτοια. Είχε πάρει λίγα πραγματάκια, κάτω από 20 άρικο, ένα ξέρω εγώ, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, τίποτα. Όταν ήρθε η σειρά μου, λέει, έχετε κάρτα της, λέω όχι, να σας δώσω αριθμό τηλεφώνου. Έδωσα τον αριθμό τηλεφώνου, μου λέει σακούλες. Δεν ξέρω, μπορεί να μην, καμιά φορά πέφτεις και στην περίπτωση να μην γνωρίζονται. Και χτες όμως στο μπακάλι πάλι το ίδιο. Δηλαδή 2-3 άτομα μπροστά μου, πολύ ρε παιδί μου στεγνά. Καμιά φορά τυχαίνει να πιάνουν κουβέντα, τι αυτό είναι καλό, το να τ' άλλο. Ξέρετε, ναι, πάρτε και αυτό, δοκιμάστε. Ή να γνωρίζονται, μπορεί να τυχεί. Λάσκαρ, το έχεις, σου έχει τυχεί. Ναι, και εγώ τώρα το παρατήρησα που... που το είπε κάποιος ακροατής. Γεια σας κυριάκι από το Αμβούργο, χρόνια πολλά στην Ελένη. Μας λέει, να είστε καλά, πιστεύω, λέει, να μην είμαι ο τρίτος. Τι τρίτος, εδώ έχει γίνει, έχει πέσει το σύστημα. Και έχουν καλέσει για να βγουν 2 Δημήτριδες. Από τη σύμπτωση. Θα ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα, μετά θα πάμε στο Γάλλιο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Αγαπητέ Μάνο. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα που υπάρχει στην πιάτα για μένα δεν είναι ακρίβεια.
0: Αλλά.
1: Δεν ασχολείται κανένας και όλοι, και ακόμα και ο τύπος και οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν ασχολείται κανείς με την ακρίβεια.
1: Πώς,
0: Δεν ασχολούμαστε με την ακρίβεια.
1: Ασχολείται ο Κορμάκης και όλα τα κανάλια με την ακρίβεια. Το πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Σας έχει περάσει από το μυαλό του κόσμου ότι θα έρθει η εποχή που θα σπέρνουμε κάτι και δεν θα θερίζουμε.
0: Γιατί να περάσει από το μυαλό του κόσμου?
1: Να περάσει. Λοιπόν, ένα πράγμα να ξέρεις. Ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Το μεγαλύτερο έγκλημα το εισιδιάτο το έχει κάνει το διατροφικό σύστημα, το κύκλωμα το διατροφικό, η φαρμακοβιομηχανίες και η φυτοφαρμακοβιομηχανία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να σου πω κάτι, το 1300 τόσο στην Κέρκυρα επιτευχθήκαν οι ελιές και οι λιώνες, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έχεις υπόψη εκείνη την εποχή οι καλλιεργητές και οι αγρότες, παρότι ήτανε, δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, είχαν μυαλό όμως. Τι σκιάζανε, αυτό το λέγανε να ακούνε και οι ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. Έχουν βομβαρδίσει τον ελαιόνα ασίδωτα με ένα δηλητήριο λιμπαϊσίτ. Κέρκυρα, Μυτιλίνη, Κρήτη, Πελοπόννησο. Ξέρεις τι κάνανε εκείνη την εποχή οι ενετοί που φυτέψανε τον ελαιόνα στην Κέρκυρα?
0: Όχι, αλλά φαντάζομαι θα μου πείτε.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό αφιβάλλω το ξέρουν και οι Ιωπόνοι. Το ξέρουν αλλά μούγκα. Δεν το μεταλαμπαδεύουν.
0: Πείτε μου, δεν ξέρω.
1: Ανά 30 δέντρα, 50 δέντρα βάζανε μία ελιά μυρτάδα, χοντρολιά.
0: Ναι, και τι γινότανε με αυτό?
1: Θα σου πω τι γινότανε. Η χοντρολιά, ο καρπός γίνεται πολύ νωρίτερα από την άλλη την ελιά, την νορμάλ. Με αποτέλεσμα, εθυσιάζανε την ελιά να πάει ο δάκος απάνω σε αυτή την ελιά,
0: ναι,
1: για να μείνουν τα υπόλοιπα δέντρα γερά, ο καρπός να μην τα τρώει ο δάκος.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Στείνανε λοιπόν παγίδα λοιπόν.
1: Α, μπράβο. Ούτε δηλητήρια, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το έχω ξαναπεί πανελειμμένα. Έχεις υπόψη στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, σε όλη την Ελληνική Αμερική, τι κάνουν για τα πυράγκας?
0: Όχι.
1: Α, μπράβο. Θα σου πω εγώ. Όταν μεταφέρουν τα ζώα, μοσκάρια, γίδια, πρόβατα, τα περνάνε από τα διάφορα ποτάμια, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να πάνε απέναντι, για να τα αφήσουν για την άνοιξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλεις το πόδι σου για μηδέν χρόνο μέσα στο νερό στα ποτάμια στην Αργεντινή. Θα βρεθείς μόνο το κόκκινο σε 10 λεπτά.
0: Α, ναι.
1: Περνάνε ένα ζώο, το θυσιάζουν ένα ζώο γέρικο που είναι έτοιμο για πέθαμα. Να θέλουμε να πάνε τα πυράγκα στο πάνω από το πρόβατο, το μοσχάρι ή το μοσχάρι, για να περάσουν τα άλλα ζώα αλόβητα.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια φύση φροντίζει. Έλα όμως που ο κόσμος και οι επιστήμονες, αυτά τα καλλιδρομούλαρα, οι επιστήμονες έχουν δηλητηριάσει τη φύση. Μετά από 30 χρόνια έχουν αποσύρει κάποιο φαγητό που δίνανε στα παιδιά τα μωρά, τα αναγέννητα.
0: Ναι.
1: Μετά από 30 χρόνια. Εσύ πιστεύεις ότι για οποιοδήποτε δηλητήριο ή κάποιο θάνατο που προκληθεί από μία μπάγκερ ή Μοσάντο ή οποιαδήποτε Μοσάντο θα απολογηθεί η εταιρεία? Θα τιμωρηθεί οποιαδήποτε αυτή η εταιρεία? Ξέρεις τι γράφουν αγαπητέ Μανώλη τα φυτοφάρμακα πάνω?
0: Μισό λεπτό. Το ότι κυκλοφορεί ένα φυτοφάρμακο,
1: ναι,
0: δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτός κάποιος να το χρησιμοποιήσει ή να κάνει υπερβολική χρήση του. Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέει καμία εταιρεία. Βγάζω εγώ ένα φυτοφάρμακο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μάλλον να σας το πω λίγο διαφορετικά. Δίνει ο γιατρός ένα χάπι για την πίεση. Ωραία. Σου λέει θα παίρνεις ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Αν πάρεις 5 το πρωί και 5 το βράδυ, μα πεθάνεις.
1: Μα ωραία.
0: Δεν είναι έτσι?
1: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Κάποτε Κέρκυρα, μέσα στην Κέρκυρα από τα χωριά πηγαίναμε, ήταν κάτι μεταφορή, πήγανε τρίκυκλα μοτοσυκλέτες και πάει πάντα που σου λέω, πήγανε δοθεί τα τρίκυκλα και σου φέρνανε ένα φάρμακο ή μια σπιρίνη πακέτο από την Κέρκυρα.
0: Ναι, υπάρχει
1: τώρα. Άλλα χιλιόμετρα απόσταση. Τώρα ανά 200 μέτρα και 500 τα χωριά έχουν γεμίσει φαρμακεία.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει το φυτοφάρμακο, κύριε Δημήτρη, που αντιμετωπίζει μια αρρώστια του φυτού. Και υπάρχει και το φυτοφάρμακο που κάνουν χρήση ορισμένοι για να έχει ντομάτα όλο το χρόνο, για να έχει καρπούζι όλο το χρόνο, για να έχει πεπόνι όλο το χρόνο.
1: Δεν υπάρχει φάρμακο για να έχει καρπούζι όλο το χρόνο.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Το κλίμα, από το κλίμα
0: ποιο και κλίμα τώρα. Τώρα, εντάξει.
1: Τώρα, εγώ είμαι επιστήμονας για πόλη καλλιεργητή.
0: Μισό λεπτό, θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι ξαφνικά το κλίμα έχει αλλάξει τόσο πολύ που ήδη εποχικά κρατάνε όλο το χρόνο.
1: Λοιπόν, όλα εξαρτούνται από το κλίμα. Όταν η γη είναι παγωμένη, οτιδήποτε φυτό βάλει.
0: Στην Ελλάδα σπάνια η γη είναι παγωμένη.
1: Έλα, όπως που ζούμε, έχουμε. Η Ελλάδα τοποθετήθηκε ο Έλληνας σε μια πέτρα με διαμάντι και ο Έλληνας παραμένει φτωχός.
0: Σύνομαι, να σας ρωτήσω κάτι, εσείς που τα ξέρετε. Εγώ θα σας πω ένα φρούτο. Ένα φρούτο τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, η φράουλα, που είναι και δεν είναι και φθηνό φρούτο. Ποτέ δεν είχαμε όλο το χρόνο φράουλα στην Ελλάδα.
1: Το ξέρεις, η περιοχή Μπινίτσες είναι πιο ακριβή και πιο νόστιμη φράουλα πανελλαδικά.
0: Όχι, δεν το ξέρω αν είναι πιο νόστιμη, αλλά ποτέ δεν είχαμε όλο το χρόνο. Πλέον έχουμε όλο το χρόνο. Δεν μιλάω για τις εισαγόμενες.
1: Οι οποίες καλλιεργούνται σε θερμοκήπια. Όχι πέτρια φράουλα. Το φάρμακο γράφει με μικρά γράμματα. Η χρήση του γίνεται με την ευθύνη του καλλιεργητή.
0: Οπότε.
1: Εγώ πέρσι δεν κατηγόρησα την εταιρεία Σπύρου, τη μεγαλύτερη εταιρεία που φυτά, που μου πασάρισε 400 βρύρια καυτερές και με απείλησε και ο δικηγόρος του. Έλα τώρα.
0: Συγγνώμη, σας έδωσε λάθος προϊόν.
1: Δεν πρέπει να έχει ευθύνη. Ο έμορας που μου την έδωσε και
0: άμα σας έχει δώσει λάθος προϊόν, προφανώς και έχει ευθύνη.
1: Ωραία, μου είπε το
0: κουλό. Άλλο αυτό, άλλο το φάρμακο.
1: Συγγνώμη, ο Γεωπόνος μου είπε ότι υπάρχει το τιμολόγιο που γράφει από κάτω, δεν έχουμε και καμία ευθύνη για κανένα λάθος. Αυτή είναι απάτη.
0: Εντάξει, προφανώς τώρα όταν γίνεται ένα. Όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο λάθος, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος είναι, αλλά όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο λάθος, προφανώς και εκείνος που πουλάει έχει την ευθύνη. Περιμένετε λίγο, κύριε Δημήτρη, για να πάμε σε τίτλους και αμέσως μετά να επιστρέψω πάλι σε εσάς.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μετέωρο το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί, ωστόσο ακόμα δεν έχουμε συμφωνία, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα σε περιοχή των Αποκόρων Αχανίων.
2: Real Night, στους 97.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Μάνο.
0: Έλεγα απλά να πω αυτό και δεν σας διακόπτω. Αν παραγγείλω πορτοκάλια χυμού και μου στείλουν πορτοκάλια φαγητού, προφανώς είναι λάθος. Αν παραγγείλω ήμερες πιπεριές και μου στείλουν καυτερές, προφανώς είναι λάθος. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το φάρμακο. Είναι λάθος στην παραγγελία.
1: Ανεξάρτητα με ακούν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ξέρεις πολύ καλά εγώ ότι με την κάνει να είμαι επιστήμονας καλλιεργητής, γιατί μ' αρέσει, το απολαμβάνω. Ξέρω μυστικά, ξέρω ένα μυστικό συγκεκριμένα για το πεπόνι. Τα πεπόνια της Ακίθου είναι τα καλύτερα πεπόνια της Ελλάδος, αλλά είναι ευαίσθητα. Αν τα πιάσει 10 μέρες πριν την ορίμαση μία ψυχάδα, αυτά τα πεπόνια σκάνε όλα, γίνονται κομμάτια. Mm. Ξέρω το μυστικό. Εδώ έχω πει καμιά νου, το έχω πει μόνο στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής στα Μέγαρα που παράγουν την Κοπριά. Ούτε τα γεωπονικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν το ξέρουν.
0: Ναι.
1: Και όταν βρεθούμε θα σου πω,
0: ναι,
1: υπάρχει παρέμβαση. Όχι φαρμακευτική παρέμβαση.
0: Αλλά
1: κάτω με το χέρι. Καταλαβαίνεις να σου λέω.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Όταν βρεθούμε από κοντά σου, το πω.
0: Ναι, γιατί προσπαθώ να το καταλάβω, αλλά δεν.
1: Λοιπόν, ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι θα έρθει η εποχή που θα. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούν ορισμένοι. Δηλαδή, κάνεις απολύμανση σε ένα χτύμα για τα διζάνια κάτω στο έδαφος. Με φάρμακο.
0: Ναι.
1: Για να κάνεις ένα στρέμμα θέλει 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχω τη δουλειά μου, την κάνω με 20 ευρώ χαλκό. Τον εσυφέρει τον έμπορο το γιοπόνο, το δολοφόνο όχι το γιοπόνο. Να σου δώσει 20 ευρώ χαρκό παρά να μην σου δώσει 300 για να βάλει και στη τσέπη το 150. Που εξήγησέ μου το.
0: Όχι, πώς γίνεται όμως.
1: Ο μάνα μου πάλι. Γίνεται. Τα βαριά φυτοφάρμακα σκοτώνουν χρήσιμους οργανισμούς για το έδαφος.
0: Αυτό λέω, θα το βρω απαλού το φθηνό, προφανώς.
1: Ενώ με το χαρκό κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, αλλά σκοτώνεται, δημιουργείται προβλήματα και στο καρπό και στο τρόφιμο και άρα και σε εκείνον που θα το καταναλώσει.
1: Με το χαρκό δεν κάνει, είναι καθαρή η πέτρα, ο χαρκός είναι καθαρό πράγμα.
0: Α, το φυτοφάρμακο δημιουργεί μόνο το πρόβλημα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, μετά μιλάμε για μια τετροπαλιά, να έχεις μια τετροπαλιά φίδι στο χτήμα σου. Σε ενοχλεί το φίδι που σου σκοτώνει, που καθαρίζει τα ποντίκια από την πιάτσα. Όλα θα σκοτώσουμε. Το ξέρετε όλο το καλοκαίρι από τώρα ακόμα μέχρι τον Οκτώβρη, την πληροφορά στο χτήμα ξυπόλυτο.
0: Μία φορά θα σας τα ακούσει όμως το φίδι.
1: Και τι θα πάθω.
0: Θέλετε να ξέρω πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός.
1: Θα σου δείξω το σημάδι που έχω στο δεξί πόδι κάτω από το στρακάλι από την έξω μεριά.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ευαισθησία στο δάγκωμα ενός φιδιού. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Μπορεί εμένα να με δαγκώσει ένα φίδι και να πάθω ένα αλλεργικό σοκ και σε 2 λεπτά να έχω πεθάνει.
1: Συγγνώμη, υπάρχει πιθανότητα να σου κάνει κανένα γιατρό στο χωριό που κάνει την πρακτική του, το αγροτικό.
0: Άρα γιατί, μου λέτε γιατί κυνηγάνε τα φίδια. Γιατί τι θα κάνει.
1: Και αλλεργία και να πεθάνει.
0: Ναι, επίσης δεν θα πήγαινα ξυπόλυτος εγώ. Τι να σας πω τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας παίρνει τα μέτρα του. Αν τώρα εσένα σας τσιμπήσει κάτι, δεν θα φταίει αυτό που σας τσιμπήσε.
1: Ξέρει γιατί περπατάω ξυπόλυτο. Καμιά φορά αισθάνομαι πολύ κουρασμένος και ο ίδιος να κοιμάμαι και όρθιος. Αν το έχω ανακάθει και ξυπνάω κατευθείαν.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Απλά σας εξηγώ ότι με το να περπατάτε ξυπόλυτος σε ένα χωράφι, αντιμετωπίζετε και κάποιους κινδύνους εκ των πραγμάτων. Μακάρι να μην σας τύχει ποτέ τίποτα. Εντάξει, μακάρι λέω να μην σας τύχει ποτέ τίποτα. Αλλά μπορεί να τύχει, να έχετε μια αμοιχή και να πατήσετε σε ένα μέρος που είναι μολυσμένο από ένα ποντίκι, από κάτι. Θέλει προσοχή, πώς θα το κάνουμε.
1: Θα σου δείξω το σημάδι που έχω στο δεξί πόδι, στον αστράγαλο κάτω, από την έξω μεριά, σημάδι που μετά ακούσε το 84 οχιά.
0: Και σας ξαναλέω, δεν πάθατε τίποτα. Θα μπορούσατε να πάθετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι αναλαμβάνετε μια ευθύνη σημαντική όταν κυκλοφορείτε εξυπόλυτο σε ένα χωράφι. Μακάρι σας λέω να μην σας τύχει ποτέ κάτι, αλλά κι αν σας τύχει, εσείς θα φταίτε. Δεν είναι έτσι.
1: Αν τυχόν και χτυπήσω πόδι μου με καμία γρασιά, με κάνα ξύλο, με κάνα βάδο, ξέρεις τι κάνω.
0: Τι κάνεις.
1: Παίρνω ένα σκεπαρνό ξύλο, το κουπανάω 5-6 κοπανιάς, βγάζει λίγο αίμα, του ρίχνω και λίγο νόμισμα και δέρμα.
0: Εντάξει, τι να σας πω.
1: Τι έπαθω. Τι έπαθω. Και λίγο βάτο, ένα παντόφυλλο πάνω, μαραμένο. Το φύλλο από το βάτο είναι φάρμακο.
0: Εντάξει, να σας έχει ο Θεός καλά. Το φυσιολογικό δεν είναι να κυκλοφορεί κανείς ξυπόλυτος τώρα στο χωράφι.
1: Αλλά να τρομάξουμε τον κόσμο.
0: Δεν λέω να τρομάξει ο κόσμος, αλλά και το να παίρνει τα μέτρα δεν είναι κακό.
1: Ποια μέτρα.
0: Εγώ θα φοβόμουν να κυκλοφορήσει ο ξυπόλυτος.
1: Λοιπόν, τώρα με δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Με την έμπολα δεν έγινε κυκλοφορά, έμπολα λέει παλέ.
0: Τι κύκλο, πάντα υπήρχε έμπολα σε ορισμένες χώρες. Δεν κινδυνεύουμε εμείς από τον έμπολα.
1: Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε με τα καλαμαδιανά, με τα καινούργια κόμματα. Από το Τσίπρα στο Λαμόγιο, ο Τσίπρας είπε ότι θα τσακωθούμε λέει για λίγο Αλατόνερο και το Αιγαίο. Έτσι, και το Θράσος ανακοινώσει κόμμα πάλι. Και να κοιτάξει ο Κοσμάκης, να βάλει μυαλό να τιμωρεί τους πολιτικούς. Λοιπόν, το τελευταίο που θα πω, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, ένας εργολάβος μηχανικός μου λέει, άλλη την Κυριακή δεν θα δουλέψουμε, μου λέει, γιατί ζητάς διπλό προκάματο. Για μένα.
0: Ναι.
1: Χθες μου λέει, ανάγκη πλοίου μου λέει, Κέρκυρα σήμερα, έχει γιορτή σήμερα, τα φτάνησα. Έχουμε πει συμμαργία. Αύριο λέει, μου λέει, υπάρχει, λέει, και εγώ μας λέει να δουλέψουμε, μου λέει. Άρα την προηγούμενη Κυριακή μου είπε, σου λέω, δεν δουλεύουμε γιατί δεν θέλω διπλό μεροκάματο. Ένα πράγμα να ξέρεις, σου λέω, Γιώργο τώρα λένε. Εφόσον κέρκεσαι, του λέω, να πάρεις λοιπόν την πυροσβεστική, να πάρεις πυροσβεστική, δεν δουλεύω. Θέλω 3 μεροκάματα αύριο, του λέω. Λοιπόν, να κοιτάξει ο Κοσμάκης, να βάλει μυαλό και να διεκδικεί αυτά που διοικείται να τα παίρνει.
0: Κύριε Δημήτρη.
1: Να τρομοκρατείτε. Για πώληση, λέει, σε πολύ κανένας δεν το ξέρει τη δουλειά σου.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε.
1: Για παιδιά, εξήγησε μου.
0: Θα σας πω.
1: Πρέπει να
0: εσύ, όχι καθόλου. Εσείς όμως έχετε τη δυνατότητα με αυτό που κάνετε να του πείτε ότι θέλω αυτό που του είπατε 3 μεροκάματα. Εγώ ας πούμε, το τώρα φέρνω εμένα σαν παράδειγμα γιατί δεν θέλω να φέρω κάτι άλλο. Που έχω δουλέψει πολλά Σαββατοκύριακα στη ζωή μου. Αν έρθει σε κάποια στιγμή ο εργοδότης μου και μου πει ότι ξέρεις κάτι, την Κυριακή δεν θα έχουμε δελτία. Εγώ δεν μπορώ να του πω ότι, κοίτα να δεις, αν όμως θες να δουλέψεις τάδε μέρα θα μου δώσεις 3 μεροκάματα. Και τι δεν
1: είναι. Αν δουλεύεις Κυριακή δεν παίρνεις παραπάνω.
0: Όταν δουλεύεις Κυριακή παίρνεις παραπάνω. Αν όμως αποφασίσει ένας εργοδότης ότι τις Κυριακές δεν θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι του. Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να δίνει το διπλό μεροκάματο. Και του πω ότι εγώ μια άλλη μέρα που θα με βάλεις να δουλέψω θα πάρω 3 μεροκάματα. Δεν θα τα πάρω τα 3 μεροκάματα. Δεν δικαιούμαι να τα πάρω.
1: Κοίταξε να δεις, ο καθένας, εγώ αυτό που...
0: Το ότι περνάει σε εσάς δεν σημαίνει ότι θα περάσει και σε μένα και σε κάποιον άλλο εργαζόμενο.
1: Εγώ πατάω πολύ καλά στα πόδια μου, ξέρω πολύ καλά το αντικείμενο. Μετά από 30 χρόνια με κάλεσε να του κάνω μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει κανένα.
0: Εντάξει, άρα, το λέτε μόνος σας. Αν κάνεις μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει κανείς άλλος, ό,τι και να ζητήσεις, το πιο πιθανό είναι να το πάρεις. Αν κάνεις μια δουλειά που μπορεί να την κάνουν κι άλλοι.
1: Ξέρεις πόσες φορές μου φέρουν το βουνό στο Μωάμε. Κατάλαβε, σου λέω. Δεν μου λες. Εγώ 5 μέρες πριν την Πρωτομαγιά είχα προγραμματίσει με τη γυναίκα μου. Να πάμε βόρτα σε ένα χωριό νότια. Δεν υπήρχε περίπτωση 32 μεροκάματα να μου δίνει ο εργοδότης να πάω για τη δουλειά την Πρωτομαγιά.
0: Εντάξει. Εγώ πάλι, αν είχα προγραμματίσει και μου δίνει 32 μεροκάματα, μπορεί και να πήγαινα να δουλέψω.
1: Όχι, δεν πάω.
0: Εντάξει, είναι τι ανάγκες έχει ο καθένας, κύριε Δημήτρη, μετά.
1: Δεν μου λες τη φωτογραφία, την είδες.
0: Την είδα, ναι.
1: Τι γνώμη έχεις.
0: Εντάξει, ωραίο είναι, πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, για πουλάκια πιάνω εγώ.
0: Ωραία.
1: Εγώ με το μυαλό, εγώ καταρχήν, το μυαλό μου μόνο, το κοστολογώ στη δουλειά, το μυαλό, τι μου θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ, εποχή, κύριε Δημήτρη.
1: Είναι εποχή, τηρώ τον κανόνα, είναι εποχή που κοιτάει, που έκανε γερό να τον αγώ, καταλαβαίνεις τον να πω. Δεν λυπάμαι κανέναν.
0: Καλά κάνετε.
1: Καληνύχτα σε όλους.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Έτερος Δημήτρης από το Εγάλιο, ελάτε.
2: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Ήθελα να πω, άκουσα αυτή τη συζήτηση που κάνατε για τα για τα ρομπότ. Τρομερή εξέλιξη, ρε παιδί μου. Τρομερή.
0: Και θα συνεχίσει να υπάρχει και θα γίνεται και πιο γρήγορο.
2: Εάν αυτά είναι τόσο εξελιγμένα και έρθουνε, μπουν στο σπίτι και λοιπά και κάνουν εργασίες, όλα αυτά, αυτά μπορούν να γίνουν στρατιώτες ρομπότ. Στρατιώτες να πλημάνε. Εκτός των στρατιώτες.
0: Σε κάποια στιγμή, μην απορρίστε, θα γίνει και αυτό.
2: Να γίνουν εργάτες. Σε κάμπους.
0: Σε κάμπους. Εργάτες ήδη υπάρχουν ρομπότ, ρομποτικά μηχανήματα δηλαδή. Σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και από εδώ και από εκεί.
2: Να οδηγούν μηχανήματα.
0: Να υπάρχουν ήδη αυτοματοποιημένα.
2: Να κάνουν εξερσώσεις δασών. Να κάνουν εδάφη για καλλιέργεια.
0: Κύριε Δημήτρη, μην πάτε πολύ μακριά.
2: Μιλάμε για τρομερή εξέλιξη.
0: Ναι, μην πάτε πολύ μακριά. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί σε ταινίες. Σε ταινίες του κινηματογράφου. Πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια. Σε κάποια στιγμή.
2: Ναι, αλλά δεν έφτασαν σε εφαρμογή.
0: Σιγά-σιγά.
2: Αν φτιάξει το φαντάρο, κάνει στρατιώτη ρομπότ. Τρομερό πράγμα. Τρομερό. Όπως βρήκαν τώρα τα ντρόουν και αυτά. Τα οποία ήταν στην αρχή παιχνίδι κατευθυνόμενο.
0: Μπράβο, τον τρόμο να πούμε τι είναι. Επί της ουσίας ένα ρομπότ είναι.
2: Ναι.
0: Ένας τρόπος να πολεμήσεις χωρίς να βρίσκεσαι, να είσαι παρόν. Αυτό δεν είναι.
2: Να το χειρίζεσαι με το χέρι σου χωρίς
0: λοιπόν, αυτό δεν είναι.
2: Αλλά κοίταξε, θα πρέπει να ασχοληθεί η επιστήμη και αυτή η ιδιαίτερη επιστήμη, γεωπολογική κλπ. Να εφεύρει το αρτόδεντρο.
0: Ποιο?
2: Το αρτόδεντρο.
0: Τι είναι αυτό?
2: Ένα δέντρο να βγάλει καρπό, να μπορεί να το μαζεύεις και να τον αλεύρεις. Να κάνεις αλεύρι.
0: Κοιτάξτε, για αρτόδεντρο δεν ξέρω. Λεφτόδεντρο θα έχει ενδιαφέρον. Λεφτόδεντρο, να βγάζεις λεφτά.
2: Λεφτόδεντρο,
0: το έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου.
2: Δεν χρειάζεται τα λεφτόδεντρο.
0: Θα κλαδέψουμε, έλεγε, τη χιλιαριά. Είχαμε δραχμές ακόμα.
2: Είναι το μέλλον. Αντί να καλλιεργείς τα εδάφη, να δράσει ολόκληρα με καρπούς δέντρων, να προκαλούν να τα μαζεύεις και να κάνεις αλεύρι.
0: Και να λύσεις το επισητιστικό πρόβλημα όλου του πλανήτη, μάλιστα.
2: Ναι, αυτό, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το επισητιστικό...
0: Το λύνεις, ναι.
2: Θα το λύσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα, να πάμε...
0: Μπορεί να μην συμφέρει όμως αυτό.
2: Ναι. Να πάμε και στα πραγματικά δεδομένα. Αυτά τα κόμματα τα μικρά, τα αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
2: Αλλά και ο κύριος Χατζηνικολάου με την εφημερίδα του. Θέλω να ερευνήσει εάν πράγματι γίνεται καταστρατήγηση του νόμου από τα δύο μεγάλα κόμματα, το έχω πει από γεννημένο αυτό, που έχουν πάρα από 500 εκατομμύρια δάνεια από τράπεζες.
0: Συνολικά δεν τα πήρανε μονοκοπάνια.
2: Αν παίρνουν, κάνουν καταστρατήγηση του νόμου, ο οποίος νόμος ψηφίστηκε για να δίνει ορισμένα χρήματα αναλόγως των βουλευτικών εδώ του κόμματος, προεκλογική περίοδο. Για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα.
0: Προφανώς και γινόταν καταστρατήγηση.
2: Εάν τα όταν αυτά τα λεφτά, τα κόμματα αυτά τα δύο που έχουν από 500 εκατομμύρια, είναι φανερή απατεωνιά. Καραμπινάτη απατεωνιά.
0: Ναι, το κράτος θα σας πει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα.
2: Όχι, διότι έχει αρμοδιότητα.
0: Διότι τα δάνεια τα έχουν πάρει από...
2: βουλευτής του μικρού κόμματος,
0: ναι,
2: θα διότι το καταγγείλει.
0: Θα σε... καλά.
2: Δεν μπορεί να, με 500 εκατομμύρια να παίγει 10 εκατομμύρια 20 για να πληρώσει τις δόσεις των δανείων.
0: Εδώ υπάρχουν πολιτικοί που χρωστάνε μισό και ένα εκατομμύριο.
2: Εντάξει, και όχι τους αυτούς. Τι δουλειά κάνει τότε αυτό το μικρό κόμμα? Τι έλεγχο κάνει? Δεν κάνει καθόλου τίποτα. Ούτε και ο κύριος κάτι Νικολάου με την εφημερίδα του. Και τι γράφτονται? Ποιος πέθανε? Ποιος δεν πιέσει η αστυνομία?
0: Δεν κατάλαβα τι λέτε.
2: Όχι, αυτά είναι σοβαρά πράγματα για την κοινωνία. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν το δημόσιο ταμείο.
0: Αυτά τα λεφτά δεν πάνε στο δημόσιο ταμείο.
2: Μπερδεύεστε. Για εμένα, γιατί μου περιέκουψαν, μου κατάργησαν τα δώρα και μου περιέκουψαν το μισθό. Σε σύνολο 40%. Και τα πήραν τα λεφτά. Και τα πήραν για να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων των τραπεζών.
0: Τα κόμματα.
2: Την Ελλάδα.
0: Τα κόμματα.
2: Τα δώσαν τζάμπα στους τραπεζίτες.
0: Τα κόμματα δεν χρωστάνε στο δημόσιο. Στις τράπεζες χρωστάνε.
2: Ναι, γιατί και ο πολίτης εδώ, ο συνταξιούχος και ο δημόσιος υπάρχει.
0: Ο πολίτης όταν πάει να ψηφίσει, ας τα σκεφτεί όλα αυτά. Τι να σας πω.
2: Την Τράπεζα Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Ως εκ της ιδρύσεώς της, δεν έχει δικαίωμα να πτωχεύσει. Όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Ελλάδας, που λέγονται εθνικές τράπεζες, δεν έχουν δικαίωμα να πτωχεύσουν. Επομένως, το χρήμα που έδωσε είναι σε ιδιωτικές τράπεζες. Ιδιωτικές τράπεζες δεν έχει καμιά δουλειά να υποστηριχθεί από το δημόσιο. Αναλαμβάνει το ρίσκο όταν ιδρύει τράπεζα. Αυτά δεν τα γράφουν οι εφημερίδες. Δεν τα ξέρω οι κύριοι.
0: Μόνο Σαντίνη, που η τράπεζα έχει τέτοια δύναμη που μπορεί και που μπορεί και αντλεί χρήματα από το δημόσιο.
2: Η δύναμη δεν έχει καμία δύναμη.
0: Άχαλα.
2: Η τράπεζα έχει δύναμη να γειτονιάζει. Όχι γειτονίως, όμως έχει.
0: Δεν ακούγεστε καθαρά.
2: Τα λόγια από την αρχή. Για ποιο λόγο? Επομένως τα λεφτά αυτά πρέπει να επιστράφουν, εάν εισπράττονται κρίματα από τα μεγάλα κόμματα και γίνεται καταστρατήγηση αυτού του νόμου.
0: Έχει γίνει αυτό, σας λέω τώρα. Δεν γίνεται, αλλά έχει γίνει.
2: Πάρα αυτά. Πρόκειται περί καραμπινάτη.
0: Ναι, περιμένουν τώρα, τα επιστρέφουν.
2: Απατεωνιά. Τα ελέγχουν τότε, τι ελέγχουν οι βουλευτές που είναι εκεί πέρα? Τι ελέγχουν? Τίποτα δεν κάνουν. Γι' αυτό θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι, αλλά δυστυχώς αυτοί έχουν πουληθεί ολόκληροι το κεφάλαιο. Εγώ δεν είμαι εναντίον του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε επιχειρήσεις, ούτε επένδυσης, ούτε τίποτα. Μα δεν είναι αυτά. Αλλά όχι όμως έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Όχι έτσι. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 53 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Κώστας από το περί... Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Αλέξανδρος από το Παλαιό Φάλιρο. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να μιλήσω για δύο θέματα. Το πρώτο είναι ό,τι αφορά αυτό που έγινε στα νότια προάστια με όλο αυτό που
0: συνέβησαμε
1: με τη μυρωδιά. Για την κρατική αδιαφορία και για την απαστροπιά σε ένα reality. Τέλος πάντων, θα πω πρώτα για αυτό, για το περιβάλλον. Ότι κανένας περιβαλλοντολόγος δεν ανέλαβε την ευθύνη, ούτε τα ΜΜΕ. Είπανε κάποιος την αλήθεια, απλά για άλλη μια φορά ένα προϊόν συγκάλυψης.
0: Ήταν και πώς θα πει
1: κρύβανε
0: κάποιος...
1: την αλήθεια.
0: Λυπάμαι. Κρύβομαι, αυτό... γιατί την ξέρουμε και την κρύβουμε.
1: Υπάρχει περιβαλλοντολόγος, υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν να πούνε από τι προήλθε αυτό, παρά
0: θέλετε
1: μόνο διώξανε
0: πείτε,
1: κόσμο από
0: θέλετε να μου πείτε έναν, γιατί εγώ,
1: παιδιά τα σχολεία.
0: Γιατί εγώ με όλους όσοι μίλησα, κανείς δεν είναι βέβαιος. Θέλετε να μου πείτε κάποιον που είναι σίγουρος για το τι είναι. Να τον πάρω αύριο τηλέφωνο.
1: Αυτοί ξέρουν, μα αυτό λέμε ότι το κρύβουν. Τι πιο φανερό, εντάξει, μην τρελάθουμε τώρα. Το κρύβουν.
0: Εντάξει, okay.
1: Είναι φανερό τότε. Τέλος πάντων, κάτι είπαν για ψητάλια ένα πρωί 7 ώρα. Το άκουσα να ρίχνουν προς αθυμό. Και το δεύτερο είναι για ένα γνωστό reality. Θα σταθώ στην απανθρωπιά των συμπαικτών με ένα παιδί που έχασε το πόδι του. Το οποίο παιδί έδωσε τα μισά χρήματα που το έπαθλο, το παιδί που τον έσωσε, και καλά έκανε. Και δείχνει το reality την ώρα που ανακοινώνουν όλο αυτό, ότι το έπαθλο θα δοθεί σε αυτό το παιδί και ότι σταμάτησε το reality, τα μούτρα των συμπαικτών του. Δηλαδή αυτό μας πάει σε μια εποχή. Πλέον ο ένας ήταν φάει τον άλλον και δυστυχώς αυτή είναι η
0: νέα γενιά. Εσείς να δείτε το reality για να το καταλάβετε. Το reality πρέπει να δείτε για να το καταλάβετε.
1: Δείχνει μια απεικόνιση της σημερινής κοινωνίας.
0: Το reality είναι η απεικόνιση.
1: Δυστυχώς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αλλά ήταν πολύ λυπηρό αντί να μπουν μπράβο και στους δύο, και στον έναν και στον άλλο που έσωσε το παιδί και να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση, γίνανε οι ίδιοι παράδειγμα προς αποφυγή. Ένα που λυπάμαι. Και οι οποίοι έχουν πάρει από 5-6 χιλιάρικα ο καθένας τους εκεί μέσα. Λυπάμαι.
0: Δεν ασχολούμαι με reality, οπότε δεν μπορώ να σας πω.
1: Όχι, είναι... ήταν πολύ κρίμα. Τι να πω, λυπάμαι. Για αυτά τα πράγματα. Τι να πω.
0: Αυτό.
1: Η εικόνα τους, ναι, όλο αυτό που έδειξε και το βίντεο, έδειξε, ήταν χίλιες λέξεις η εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τους ανακοίνωνε ο κύριος αυτός που κάνει το reality, ο Λιανός.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ και δεν με αφορά κιόλας.
1: Αυτά. Λίγη ανθρωπιά αυτό τίποτα.
0: Ναι, εδώ δεν είναι. Καλά.
1: Λίγη ανθρωπιά, εντάξει.
0: Εδώ δεν έχουμε ανθρωπιά μεταξύ μας έξω στον δρόμο που δεν παίζονται λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε. Εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε.
1: Πρίμα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας. Ο κύριος Κώστας από το Περιστέρι. Χρόνια πολλά, κύριε Κώστα.
2: Έλα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ, παγάσα μου.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, ρε Καμαρή. Ευχαριστώ και εσύ, όποιον και όποια έχεις. Λοιπόν. Εντάξει, για το τελευταίο που είπε ο προηγούμενος φίλος, okay, επειδή δεν το έχω δει, ούτε εγώ παρακολουθώ, γενικά δεν βλέπω και τηλεόραση, αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, όντως δεν μου κάνει παράξενο αυτό που είπε το παλικάρι. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων, άλλη συζήτηση μεγάλη αυτή. Έτσι παρούσες. Τώρα για τη Σατόπου μίλησε ένας καθηγητής και είπε ότι είναι διαρροή υγραερίου. Γενικά υπήρχε μια ένοχη σιωπή, θα μου επιτρέψεις να υπερθεματίσω στον προηγούμενο φίλο από τα κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο, ας πούμε. Γιατί αυτή θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτή η κατάσταση νομίζω ότι δεν της δόθηκε η σημασία που θα έπρεπε να της δοθεί. Επέτρεψέ μου. Ήταν πολύ σοβαρό και είναι πολύ σοβαρό θέμα. Όχι απλά είναι. Ήταν και είναι σοβαρό θέμα. Δηλαδή, τώρα, επειδή η κυβέρνηση δεν ασχοληθεί και τόσο πολύ, είπα να πει ότι δεν είναι και σοβαρό θέμα. Χαίρετε, για εσάς. Ναι, ναι. Ότι ήταν σοβαρό θέμα, ήταν και είναι σοβαρό θέμα. Διαρροή καερίου τώρα είναι κάτι, αν ισχύει, έτσι.
0: Σοβαρό θέμα είναι ούτως ή άλλως και πρέπει να μάθουμε σε κάποια στιγμή από πού προήλθε αυτή η μυρωδιά.
2: Ναι, για τη Σατόπου μίλησε ένας άνθρωπος επιστήμονας από το αστεροσκοπείο.
0: Για τη Σατόπου βέβαια δεν πάμε πουθενά.
2: Δεν πάμε πουθενά από τη μία, από την άλλη όμως θα πρέπει να έχουμε και μια εκτίμηση, αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι, εκτιμήσεις υπάρχουν πολλές.
2: Συγγνώμη, Δηλαδή τώρα υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία δεν ήξερε πού πατάει και πού βρίσκεται και δεν μπορούσε να βγάλει ένα συμπέρασμα και ο κόσμος κυκλοφορούσε έξω και την βρωμάει δεν ξέρουμε και δεν υπήρχε ένα υπεύθυνο χείλος να μιλήσει. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Στο 2026 σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά στην Αφρική.
0: Από την ημέρα που παρατηρήθηκε το φαινόμενο λέμε εδώ ότι ακόμα δεν έχουμε απάντηση για το τι είναι αυτό που προκάλεσε.
2: 24 ώρα πέρασανε, φίλε.
0: Ναι.
2: 24 ώρα.
0: Έχουν βγει λοιπόν, επιστήμονες και έχουν πει διάφορες εκδοχές. Και έχουν βγει και κάποιοι φορείς επίσημοι. Και έχουν πει ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου ή κάποιο άλλο αερίου. Το επίσημο. Ωστόσο, εξήγηση για το τι προκάλεσε τη μυρωδιά επίσημη δεν υπάρχει.
2: Τέλος πάντων, οκ. Έτσι κι αλλιώς και μόνο που το συζητάμε το θεωρώ ότι είναι λίγο, ξέρεις, κωμικοτραγικό. Λοιπόν, εγώ πήρα τηλέφωνο βασικά για κάτι που συζήτησες εχθές με μια κυρία προς το τέλος της εκπομπής, εχθές το βράδυ. Όσον αφορά για το θέμα με τα παιδιά, γιατί είπες για το δημοτικό, ότι παρατήρησες μια διαφήμιση η οποία.
0: Ναι, που έλεγε προλάβετε εγγραφές.
2: Εγώ στο κάνω χειρότερο. Εγώ στο κάνω χειρότερο. Μέσα από συζητήσεις, γιατί σου έχω πει ότι είμαι και πατέρα σου για παιδιά, μέσα από συζητήσεις σε κοινές παρέες, σε παιδικές χαρές, πλατείες και μόνο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αγκάθιστης διαπραγματεύσεις παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου του Ιράν και ο έλεγχος στα στενά του Ορμούς. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε πριν από λίγο στο Reuters πως παρά το ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ για εξηγήσεις έχουν κληθεί σήμερα νυν και πρώην βουλευτές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών τους επόμενους μήνες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ναργυρή. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια σε επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις αρχές Δεκεμβρίου στην Κρήτη, ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Οι υποβιβάζονται στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα. Λοιπόν, είναι 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και έχουμε 22 Πέμπτου.
1: Ωραίο.
0: Έλα Κώστα.
2: Λοιπόν, τελειώνοντας αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, θεωρώ ότι, εντάξει, πέρα από το θέμα το έχει απαξιώνεται όλο και περισσότερο η δημόσια παιδεία, το δημόσιο, η αξία του δημόσιου σχολείου. Από ότι αυτό εκ των πραγμάτων, ας πούμε, οδηγεί σε συμπεράσματα τέτοιου τύπου, ότι θα πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν στο φροντιστήριο, ας πούμε, από τα 6 και τα 7 τους, θεότρελα πράγματα.
0: Ναι.
2: Σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, χωρίς να θέλω να είμαι ούτε δεικτικός, ούτε να έχω ένα πεσημιστικό ύφος. Πρόσφατα δύο έφηβες νεαρές κοπέλες αυτοκτόνησαν πηδώντας από τον 7ο όροφο ενός κτηρίου στην Ηλιούπολη. Ξέρεις για ποιο πράγμα, φίλε? Γιατί πηδήξανε? Για τα μόρια.
0: Πηδήξανε
2: για τα μόρια.
0: Τα δύο γορίτσια.
2: Λοιπόν, να σου πω, ναι. Θα σου πω αυτή την άποψή μου, έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι βάζω από πάνω βουλοκαίρι, ούτε σφραγίδιζα, ούτε σφραγίδα. Λοιπόν, ούτε βάζω μια σφραγίδα από έξω. Πιστεύω όμως ότι πηδήξανε για τα μόρια. Τι εννοώ? Εμένα ο μεγάλος είναι 6 χρονών. Τα 10 χρόνια που θα περάσουν στη ζωή του, από τώρα που μιλάμε, είναι πάρα πολύ λίγος χρόνος μέχρι να φτάσει σε αυτή την ηλικία, και το συζήταγα με τη σύζυγό μου. Όσον αφορά το κομμάτι, το πώς θα διαχειριστούμε μια κατάσταση μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, για τον μεγάλο τουλάχιστον, εντάξει, και ο μικρός, ας πούμε, okay. Για το πώς θα πρέπει να σταθούμε δίπλα του και να το αποδείξουμε ότι η ζωή δεν είναι τα μόρια. Εντάξει. Η ζωή δεν είναι το φροντιστήριο. Η ζωή δεν είναι η επιτυχία. Η ζωή δεν είναι ο ανταγωνισμός. Η ζωή δεν είναι ο παιχταράς. Η ζωή δεν είναι μπράβο αγόρι μου που έβαλες γκολ όταν έφυγες από την προπόνηση. Αλλά η ζωή είναι όταν έφυγες από την προπόνηση αν πέρασες καλά. Όχι αν έβαλες γκολ. Ούτε αν έβαλες καλάθι. Αν πέρασες καλά.
0: Η βάση που το βάζεις, Κώστα, είναι σωστή.
2: Λοιπόν.
0: Όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα της πρακτικής εφαρμογής, να το ξανασυζητήσουμε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ονειρεύομαι ένα καλύτερο κόσμο, θα μου επιτρέψεις?
0: Εγώ δεν διαφωνώ.
2: Θα μου επιτρέψεις. Οπότε αυτό, όταν επικοινωνείτε, και γινόμαστε πολλοί και πολλές, ίσως αυτός ο κόσμος μπορέσει και να αλλάξει. Όσο καθόμαστε στο κουβερλί μας από κάτω και καθόμαστε στοϊκά και ανεχόμαστε τέτοιου είδους λογικές, ότι θα έπρεπε να είμαστε οι καλύτεροι, να είναι
0: όχι,
2: οι καλύτεροι.
0: Εγώ δεν λέω αυτό. Με παρεξήγησες, δεν λέω αυτό.
2: Δεν λέω ότι είπες εσύ κάτι τέτοιο.
0: Άλλο προσπαθώ να σου πω.
2: Δεν λέω ότι είπες εσύ κάτι τέτοιο.
0: Το παιδί που μεγαλώνει,
2: ναι,
0: πέρα του τι βάσεις παίρνει από το σπίτι του,
2: πολύ σωστό,
0: μπαίνει και σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού.
2: Θα συμφωνήσω σε αυτό το που λες, και γι' αυτό και θέλει και διπλή, τριπλή και τετραπλή δουλειά από τον γονέα.
0: Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι δέχεται και επιρροές.
2: Υπερθεματίζω. Δηλαδή,
0: εντάξει, καλά να περάσεις όταν παίζεις μπάλα, αλλά όταν βλέπει τους άλλους να πανηγυρίσουν, θα θέλει και εκείνος να πανηγυρίσει.
2: Να πανηγυρίσει, αγόρι μου. Εσύ όμως θα είσαι δίπλα του, είτε βάλει γκολ, είτε είναι ο.
0: Άλλο αυτό, προφανώς.
2: Άλλο σου λέω. Λοιπόν, οπότε τα μόρια δεν είναι η επιτυχία της ζωής. Αυτό.
0: Προφανώς και δεν είναι.
2: Γιατί χθες είπες κάτι που είπες, άνοιξες μια πολύ ωραία συζήτηση που θέλει πλατιά. Αυτό είναι, σου πω, ότι θέλει και θεματική ενότητα. Αν με ρωτάς, αλλά τέλος πάντων.
0: Κοίτα, εγώ είμαι κατά των θεματικών. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης.
2: Είπα υποθετικά.
0: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της άποψης του να συζητάμε τα θέματα. Αυτό το θέμα μπορούμε να το συζητάμε μέρες, εβδομάδες και μήνες. Αν δεν βάλει η πολιτεία το χεράκι της να το λύσει, όσο και να το συζητάμε.
2: Οι πολίτες πρώτα-πρώτα, αυτή είναι η άποψή μου. Σε ευχαριστώ για το χώρο και για το χρόνο.
0: Γεια σου Κώστα μου, και χρόνια πολλά και πάλι, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριε λογοθέτη, στείλτε μήνυμα όπου θέλετε. Η αναφορά σας σε εμένα και η οποιαδήποτε σύνδεση του ονόματός μου με τρομοκρατική οργάνωση είναι μηνύσιμη. Στο επόμενο δικό σας μήνυμα που θα δω, θα πάω με το ηχητικό απόσπασμα του δημόσιου λόγου σας σε μια συχνότητα ραδιοφωνική των Real FM και θα σας κάνω μήνυση. Στη δική μου την εκπομπή, Όσο την κάνω, δεν θα ξαναβγείτε. Τελεία και παύλα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη. Βροχούλα βλέπω, εντάξει. Και λίγο ηλιοφάνεια. Αλλά κάτι λέει Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και εδώ. Έλα ρε φίλε, έχει Final Four τώρα, είναι δυνατόν να βρέχει. Καλά δεν με νοιάζει κιόλας, θα τηλεόραση θα το δω. Και μετά θα έρθω να δουλέψω. Και είναι και κλειστό το γήπεδο, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου τώρα, 22 Μαΐου βροχή, ήμαρτον. Εδώ μεταξύ είναι ο νόμος του Μέρφη. Έχω να πλύνω τα μάξι 6 μήνες. Δεν ξέρω και εγώ πόσο έχω να το πλύνω απ' έξω. Πάω και το πλένω και βρέχει. Λέω, και γιατί πήγα να το πλύνω, γιατί το είχα βάλει κάτω από δέντρο που έχει ρίξει ρετσίνια, κέρατα, έχουν περάσει πουλιά από πάνω, τα οποία πρέπει να είχαν γαστρεντερίτιδα. Δεν εξηγείται διαφορετικά τι και έχει γίνει. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Από δεξί καθρέφτη δεν βλέπεις, ούτε από το παράθυρο. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου είναι και ντροπή, ρε παιδί μου. Σε κάποια φάση ο ιαλοκαθαριστήρας μου μίλησε. Μου λέει, ρε φίλε, πλύντο. Δεν μπορώ να το καθαρίσω. Πλύντο. Το πάω κι εγώ, το βάζω πλυντήριο, το πλακώνουν εκεί, αφρούς, πιεστικά, το να τα λέτε μεταξύ και παλιό, βάζει από τα λάστιχα μέσα, γίνεται της τρελής. Πλάκωνε με το πιεστικό, μπαίναν όλα μέσα. Έτρωγα, έκανα κι εγώ μαζί. Λοιπόν, έγινε μέσα έξω μόνο με το έξω. Ναι, πολύ ωραία πήγαμε. Λοιπόν, και βγαίνει κουκλή και τη λέει, κοίτα ρε παιδί μου, 20 χρονών αυτοκίνητο και γυαλίζει. Ωραίο πράγμα. Και πάω το παρκάρω το βράδυ και ξυπνάω και έχει βρέξει. Όλο το δέντρο έχει πέσει πάνω πάλι. Όλα τα πουλιά πάλι κρυωμένα και τέτοια. Χαμός. Λέω, τι το πλύνες. Ποιος ο λόγος. Τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε περάσει την Παρασκευή πλέον, 22 έχει ο μήνας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σας έλεγα, επειδή βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα για το Ιράν, διαβάζω, ας πούμε, τώρα στην ΕΡΤ. Αδύνατη, λέει, όποια συμφωνία αν επιβληθούν διάδεια στα στενά ορμούς, λέει ο Λευκός Ήχος. Λέει το Ιράν, δεν έχουμε ακόμα επιτύχει συμφωνία, αλλά είμαστε κοντά. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσχέδιο συμφωνίας κτλ. Κτλ. Τι λέγαμε χτες, τελευταία διορία, έτοιμοι για την επίθεση, πώς το λένε, η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου που τίναξε στον αέρα τα καλώδια, πήρε φωτιά το μαλλί του Νετανιάχου, ο άγριος τσακωμός στον Δίεγετο.
1: Κάτι απίστευτο.

0: Και καλά και μετά έχουμε ξεκινήσει το μεταξύ από το θα τους εξαφανίσουμε, μετά δεν τους εξαφανίζουμε γιατί τα βρήκαμε, μετά τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν αλλά κλείνουν και πάνε, πάει το ΝΑΤΟ και δεν πάει και πάνε οι χώρες και δεν πάνε και γίνεται ρεσάλτο σε πλοία και δεν γίνεται και περνάνε και δεν περνάνε, ό,τι να είναι. Λέει ο πρόεδρος άσπρο, λέει ο αντιπρόεδρος μαύρο. Βγάζεις άκρη. Δηλαδή τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος που να μπορεί, ας πούμε, να βγει επίσημα και να πει υπεύθυνα, εντάξει. Ένας αναλυτής, ας πούμε. Και να πει ότι παιδιά, τα επόμενα βήματα είναι 1, 2, 3. Θα γελάσει το σύμπαν. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Όποιος βγει να το κάνει θα τον έχει διαψεύσει. Ο Τραμπ θα είναι, ο Νετανιάχου θα είναι, η Τεχερά, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Μέσα στο επόμενο μισάωρο 10 φορές θα έχει διαψευστεί. Ποιος θα προβλέψει? Δεν βλέπουμε και Survivor, το οποίο δεν το βλέπα κιόλας. Λέω εγώ εντωμεταξύ, μου στέλνουν βιντεάκι προχτές που είναι αυτός ο Τούρκος που είναι ο παραγωγός του παιχνιδιού, κάπως τον λένε Ατζούν, ξέρω πώς τον λένε, ο οποίος μιλάει στους Τούρκους παίχτες και τους λέει τι συνέβη και έχει βγάλει μια αυτόματη μετάφραση της πυρκαγιάς από κάτω, αλλά δεν έχει σημασία, παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνεις και από τις αντιδράσεις τους, τραγικό γεγονός κτλ. Και λέω, κοίτα να δεις, εντάξει, πώς το εμπορεύεται ο Τούρκος που στη χώρα του το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Και αυτό που είπε πριν ο ακροατής, ο κύριος Δημήτρης, νομίζω, έχει δίκιο, διότι είδα ένα... Δεν το είδα το βίντεο, αλλά το είδα που ανέβηκε. Ψέματα, ήταν κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό, πρέπει να είδα κάνα 2 λεπτό. Που κάναμε το ίδιο. Χτες όμως νομίζω το κάναμε εμείς, τη δική μας παραγωγή. Που ανακοίνωσε ο παρουσιαστής τους παίχτες ότι το παιχνίδι τελειώνει, ότι τα λεφτά τα παίρνει το παλικάρι που έπαθε το ατύχημα, καλά να είναι το παιδί, και που εξάρει, ας πούμε, και τον ερεσμό του άλλου παιδιού που ήταν μαζί, που από ό,τι καταλαβαίνω για αυτά που διάβασα, γιατί είπα δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, τώρα ένα παιδί πάει να πάρει μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι, δεν πάει να σκοτωθεί προφανώς. Από ό,τι καταλαβαίνω, το άλλο παιδί που ήταν μαζί του τον έσωσε πραγματικά. Ναι, γιατί είχε την ψυχραιμία να τον ανεβάσει στο σκάφος, να είναι μαζί του όλο το διάστημα μέχρι να τον πάρουν, να τον πάνε στο νοσοκομείο που είχε αιμορραγία κτλ. Και κατέρευσε μετά, αφού πρέπει να είναι και πολύ σκληρές οι εικόνες. Λοιπόν, και βλέπω, ας πούμε, ότι το πουλάμε κι εμείς. Ως χώρα, ως παραγωγή ελληνική, το πουλάμε. Δηλαδή, αν πουλάμε το παιδιά, έγινε αυτό και. Τα αγοραστικό κοινό, σωστά. Και εντάξει, τους κάνεις, παιδί μου, την ανακοίνωση ότι το παιχνίδι τελειώνει. Το καταλαβαίνω. Έχει μια λογική, διότι είναι ένα προϊόν που είχε διαφημιστική αγορά, το παρακολουθούσε ο κόσμος. Δεν θα. Γιατί πρέπει όλοι οι παίχτες να πούνε και 2 λόγια. Το λέει το συμβόλαιο. Το λέει το συμβόλαιο, ναι. Όχι, λέγανε και 2 λόγια. Γι' αυτό σου λέω ότι είδα 2 λεπτά και μετά δεν. Γιατί ήθελα να δω λίγο τις αντιδράσεις. Αλλά λέω, άστον, δεν άντεξα. Γιατί. Ένα-δυο παιδιά που είδα, δεν τους ξέρω κιόλας τους παίχτες, δεν το έχω παρακολουθήσει. Μιλούσανε σε παρελθοντικό χρόνο για το παλικάρι. Ήταν καλό παιδί. Ναι. Και παιδιά, διορθώστε τους, είναι καλό παιδί. Εντάξει, είχε ένα ατύχημα πολύ σοβαρό, θα ζήσει, γίνονται προσπάθειες, ξέρω εγώ, πληρώνουν οι παραγωγές, έχουν και υποχρέωση φαντάζομαι, αλλά πέρα από αυτό είναι και ανθρώπινο. Ήτανε το ένα, ήτανε το άλλο. Λέω, εντάξει, κλείστο, άστο. Βάλε μπάλα. Βάλε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Γεια σου ρε Βασίλη από τα Τρίκαλα. Ωραίο το τραγούδι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Βασίλη, τι γίνεται εκεί στα Τρίκαλα με το εργοστάσιο? Τίποτα, έτσι, πάει τελείως η ιστορία? Ξανά άνοιξε, δεν ξανά άνοιξε αυτό? Έχει παραγωγή τώρα, έχει εικόνα? Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό και τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Γιατί είναι και εργαζόμενοι μες στη μέση. Πάει, χάθηκαν οι γυναίκες, τέλος. Μου γράφετε επίσης για το γιατρό που φέρεται και φαίνεται σε ένα βίντεο ερασιτεχνικό να ζητούσε φακελάκι. Θα μου πείτε τώρα ότι υπερασπίζομαι το γιατρό, δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι είναι. Και προφανώς αν έχει συμβεί έτσι είναι καταδικαστέο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις και σε αυτή του γιατρού ισχύει το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Ναι, επειδή τα βιντεάκια πλέον παραποιούνται πάρα πολύ εύκολα με την τεχνολογία. Όχι, εγώ δεν λέω ότι έχει γίνει αυτό. Απλά πλέον είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Προφανώς και υπάρχουν γιατροί που ακόμα ζητάνε φακελάκι και δεν ξέρω αν θα εκλείψει ποτέ, και προφανώς πρέπει να τίθενται εκτός συστήματος όταν αποδειχθεί ότι το έχουν κάνει. Απλά θέλω να πω ότι το βιντεοληπτικό υλικό ποτέ δεν ήταν αποδεικτικό στοιχείο. Το αποδεικτικό στοιχείο συνήθως ήταν τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, ξαναλέω, επειδή έχει τύχει να δω βίντεο που είναι τόσο καλοφτιαγμένα. Να το πω λίγο διαφορετικά για να μην έχουμε παρεξήγηση. Εάν θέλω να παγιδεύσω πλέον κάποιον μέσω ενός βίντεο, είναι το πιο εύκολο πράγμα να το κάνω μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι έτσι? Πλέον. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το βίντεο δεν πρέπει να είναι το κατεξοχήν αποδεικτικό στοιχείο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει συμβεί. Δεν το ξέρω. Απλά ζούμε σε μία εποχή που είναι πάρα πολύ πονηρή. Έτσι, βλέπουμε βίντεο με πολιτικούς, με δημοσιογράφους, με αθλητές που μιλάνε, απόλυτο συγχρονισμό στο στόμα και λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν πει ποτέ στη ζωή τους. Εάν αυτό το πετυχαίνεις με τη χρήση της τεχνολογίας, το να φτιάξεις ένα βίντεο που ακούγεται ένας γιατρός, κάποιος, να ζητάει 100 ευρώ φακελάκι, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Βάζω απλά μία σκέψη σε συζήτηση. Γιατί πολλά μπορούν να γίνουν, δεν ξέρω. Και επαναλαμβάνω, μπορεί όντως να είναι έτσι. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι μπορεί να είναι έτσι. Τι θα γίνει, μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας. Χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Κώστα, με το δημογραφικό. Θα ανακοινωθούν, λέει, οι δράσεις της κυβέρνησης. Τώρα, επειδή πλησιάζουμε σε εκλογές, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό με το δημογραφικό και τις δράσεις της κυβέρνησης και της πολιτείας γενικώς το ακούω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Αν δεν δω στην πράξη πρόγραμμα το οποίο να εφαρμόζεται, πάλι θα μιλάμε λόγια. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ ο Υπουργός Υγείας να έχει πει ότι θα νομιμοποιηθεί το φακελάκι. Δεν ξέρω εγώ αυτή τη δήλωση. Δεν το ξέρω. Λοιπόν...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έχει στείλει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα, το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Χτες, λέει, ξόδεψα αρκετή ώρα από τη δουλειά μου προσπαθώντας να εξηγήσω σε πελάτη ότι κόβω απόδειξη και πρέπει να με πληρώσει μέσω τράπεζας αντί να μου δώσει χρήματα μαύρα. Παρόλο, λέει, που δεν είχε πρόβλημα να πληρώσει το ΦΠΑ, δεν μπορούσε να διανοηθεί μάστορας να κόβει απόδειξη. Εδώ τώρα πάμε στην απόλυτη παράνοια, γιατί δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει όλο το ποσό. Έτσι. Γιατί εφόσον πληρώνει το ΦΠΑ, πληρώνει όλο το ποσό. Αλλά θέλει να τα δώσει στο χέρι νομίζοντας ότι έτσι είναι μαύρα. Ενώ ο μάστορας του κόβει απόδειξη. Γι' αυτό λένε η απόλυτη παράνοια. Και είναι μια συναλλαγή η οποία εκείνη τη στιγμή δεν φαίνεται. Αλλά υπάρχει απόδειξη του ότι έχει συμβεί. Εκεί ενισχύεται το σενάριο εκείνων που λένε ότι σε κάποια στιγμή θα καταργηθεί τελείως το χρήμα και θα πάμε μόνο σε ηλεκτρονικό και εγώ θα επιμείνω κάποια στιγμή θα πέσει το σύστημα γιατί θα υπερφορτώσει όπως γίνεται στις γιορτές κυρίως Χριστούγεννα θα σας έχει τύχει οπωσδήποτε με σημεράκι προπαραμονή παραμονή γιορτών που έχει βγει όλος ο κόσμος και ψωνίζει να, δεν υπάρχει ωραιότερη στιγμή από το να πέσει το σύστημα και να προσπαθείς να πληρώσεις λογαριασμό 100-120 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και να μην έχεις κάρτα, να μην είσαι με τίποτα πάνω σου και να μην περνάνε οι κάρτες. Κορυφαίο. Θα μου πείτε να τα φτιάξουν. Οι εργαζόμενοι μου γράφει εδώ Βασίλης πληρώνονται και από ό,τι ακούγεται θα πληρωθούν και το Μάιο. Παραγωγή γίνεται μόνο από το μικρό εργοστάσιο της Λάρισας, όσο και το μεγάλο που πήρε φωτιά παραμένει ερείπιο. Το βλέπω καθημερινά γιατί περνάω από εκεί λόγω δουλειάς. Μάστε. Την καλημέρα μου. Να είσαι καλά ρε Βασίλη. Να είσαι καλά ρε φίλε. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά στην κυρία Κατσαμπέκη. Την εκτιμώ για το ήθος του ανθρώπου και του δημοσιογράφου. Είχε λέει κόσμο έξω η Αριστοτέλους, μάλιστα. Θα έλεγα περισσότερο αν αποφάσεις τους και οργισμένους πολίτες. Σχόλια αρνητικά, εντεταλμένη του Πούτιν και θετικά όσα έλεγε. Αλλά με ποια στελέχη της θα υλοποιήσει το πρόγραμμα της, είδα λέει το Ψωμιάδη και ανακατεύτηκα. Εντάξει, ο Ψωμιάδης είναι ένας... είναι Θεσσαλονικιός, χρόνια τοπικός άρχοντας. Και από τη στιγμή που ήταν ανοιχτή η εκδήλωση έχει κάθε δικαίωμα να πάει. Νομίζω τον εαυτό του εκπροσωπούσε, κανέναν άλλο. Τη Μουτσάτσου από που ξεφύτρωσε, διάβασα ότι ήταν η έκπληξη της Μουτσάτσου, ναι, ήταν η συμπαρουσιάστρια. Αμέ. Και διάβασα και το βιογραφικό της, τα έχει πει πολύ καλά. Είναι στην Αμερική πια ζει μόνιμα, εντάξει, δοκιμάστηκε, δεν είναι επιτυχημένη στο χώρο της. Λίγο λέει απογοητεύτηκα όχι για τη Μαρία αλλά μόσα άκουγα από τον κόσμο. Σήμερα λέει μου γράφεται ένα ραδιόφωνο ξέχασαν το Μητσοτάκη και έβριζαν την Καριστιανού. Απελπισία γενικά δεν ξέρω τα ψηφίσω όχι Μητσοτάκη, Κουκουέ και Τσίπρα. Όχι Μητσοτάκη, Κουκουέ και Τσίπρα. Δεν λέει όμως όχι Πασόκ. Ούτε Καριστιανού. Ούτε Βελόπουλο, σωστά, ούτε Κωνσταντοπούλου. Εντάξει τώρα, μην το πω. Μετά θα φτάσουμε μέχρι το Βαρουφάκι και. Κασέλα, ναι, έχει πολλές. Φαντάζομαι όμως πάει στα μεγάλα γι' αυτό. Δεν ξέρω.

Αληθεύει, λέει, πως ο διευθυντής της CIA είχε πάει στην Κούβα με αντιπροσωπεία και είχε συνάντηση με την κυβέρνηση. Δεν το ξέρω. Διάβασα ότι υπάρχει ένα θέμα, μια ένταση γενικώς με την Κούβα. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως γιατί. Αλλά αυτό για τη CIA δεν το έχω διαβάσει. Μου γράφεται ένας φίλος τυχαίο, μου λέει, που άφησαν τώρα το Γετόπουλο. Όχι. Ήταν, έκανε την Πέμπτη αίτηση για αποφυλάκηση. Σημειολογικά σημαίνει κάτι. Είχε συλληφθεί το 2002. Καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια. 2002, 2026, 24 χρόνια. Με περιοριστικούς όρους. Καλά δεν είναι. Ποιος θα κάνει, λέει, παιδί για να γεννηθεί με 60.000 ευρώ στην πλάτη χρέος και να κάνει, λέει, κάποιος παιδί μόλις μεγαλώσει θα δαγκώσει διαβατήριο. Γιώργο μου, το να δαγκώσει διαβατήριο που λες, ναι, είναι το θετικό σενάριο. Αν δεν μπορεί να δαγκώσει διαβατήριο, τι κάνει? Γιατί ξέρεις, δεν έχουν όλοι ούτε τη δυνατότητα ούτε τη δύναμη να το κάνουν. Δεν είναι απλό πράγμα. Και έχεις και τον Μπούμερα και εδώ πέρα σου στέλνει φωτογραφία στο πρωινό του. Φρυγανισμένο ψωμάκι, σαλατούλα, καφεδάκι και δύο αυγά ποσέ και βουτυράκι. Ναι, είναι ποσέ βέβαια. Καλημέρα, λέει, breakfast. Και βλέπω στο βάθος και ένα μοντέλο. Λάθος φωτογραφία έχει στείλει, Μπούμεραγκ. Πιο αριστερά έπρεπε να εστιάσεις. Επίσης, Μπούμεραγκ, μου είπε ο Αριστοτέλης να μου στείλει στο θηρίο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Άλλη, λέει, μια απόδειξη σήμερα ότι είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Ποια είναι αυτή η αλχημιστή? Πώς αποδεικνύεται ότι είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου, αλήθεια? Συνελήφθη, τι λέει, 20χρονος στην Κερατέα, εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 10. Τι λέω? Στούντιο papakirlfm.gr. Τι, πώς μου ήρθε? Ναι. Στούντιο papakirlfm.gr. Λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης, λέει, στέθηκε πρωταθλητής Βελγίου. Είχε γκολ και ασίστ στη χρυσή σοπαλία της Club Breeze. Υπάρχει και μια δήλωση Ανδρουλάκη. Άννα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί το Ρούμπιο για υποκίνηση. Να το, αυτό είχα διαβάσει. Υπάρχει μια δήλωση Ανδρουλάκη, αλήθεια, λέει, βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου. Επίθεση στην κυβέρνηση όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών για Διαφάνιση. Αυτά τα τσιτάτε εμένα με τρελαίνουν. Η αλήθεια βλάπτει και τρελαίνομαι. Για τις υποκλοπές, για τις υποκλοπές το πε. Ναι ρε παιδί μου, τι να κάνει? Τι θες να κάνει τώρα? Κάτι θα κάνει μηνύσεις, ξέρω εγώ. Δύο χρόνια τώρα είναι κάνει μηνύσεις. Εδώ η κυρία Κατερίνα, κάτι είπες, μου λέει, πριν για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Γιατί, μου λέει, δεν μπορεί να ασχολείται με την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων? Γιατί δεν είναι ο ρόλος της. Επίσης, δεν δύναται κατά την προσωπική μου άποψη να σχολιάζει την άρση ασυλίας προσώπων η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Διότι αν αύριο ένα από τα πρόσωπα αυτά

0: πέραν του ότι η δικαιοσύνη δεν εμπλέκεται υποτίθεται σε αυτά, αλλά αν αύριο ένα πρόσωπο βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, οι λειτουργοί της δικαιοσύνης που έχουν εκφραστεί θετικά υπέρ της άρσης ασυλίας θα το αντιμετωπίσουν με αμεροληψία. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα νιώθω τόσο ασφαλής. Δηλαδή, καλά του κάνανε του Παρδάλη και του Ήραν την ασυλία και μετά να βρεθώ απέναντι σε αυτούς που λένε ότι καλά μου κάνανε για να με δικάσουν. Δεν είναι και πολύ, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι δεν είναι και ο ρόλος της δικαιοσύνης αυτό, των λειτουργών της βασικά. Έξι είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Και εννέα είναι το παιχνίδι των Ισπανικών ομάδων. Κοιτάξτε, αύριο υπάρχει δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή κερδίζει ο Ολυμπιακός, πάει τελικό και στις 9 η ώρα είμαστε αδιάφοροι για το Ισπανικό που ούτως ή άλλως είμαστε. Απλά θέλουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού και είμαστε χαρούμενοι που πέρασε. Ή μένει εκτός, χάνει το παιχνίδι και μένει εκτός τελικού και στις 9 μιλάει Μόνικα Τσαμπέκη. Δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Εγώ δεν νομίζω θα μπορώ να μιλήσω έτσι και έχουμε αποκλειστεί αύριο. Ο κύριος Γιώργος από τα Καματερό, πρώτη φορά που επικοινωνεί. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα.
0: Θα κλείσετε τελείως το ραδιόφωνο σας και θα αναφέρετε όσα θέλετε.
1: Ναι.
0: Θα με ακούτε από το τηλέφωνο, δεν πειράζει.
1: Πρώτη φορά στο βήμα, σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το ελεύθερο. Θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα, για δύο παιδιά από την Κωνσταντινούπολη, Έλληνες συμπατριώτες μας, που ανοίξαν τη σημαία την ελληνική μέσα στην Αγία Σοφιά και παραμένουν παράνομα κρατούμενοι μέσα στις φυλακές στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν έχει κάνει τίποτα και ακόμα τα παιδιά κρατούνται παράνομα στις φυλακές. Και το δεύτερο ζήτημα είναι για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη που το έχουν βγάλει εδώ και πόσους μήνες για συντήρηση, που πολύ καλά κάναν για συντήρηση, αλλά δεν το έχουν επιστρέψει στη θέση του. Και σίγουρα μέσα σε όλα αυτά θα φέρουν τώρα ένα άλλο από έναν άλλο καλλιτέχνη κάτι και θα τον βάλουν στις πλατείες. Και φυσικά δεν θα ρωτήσουν τους πολίτες. Για ποιο λόγο το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, ενώ έχει περάσει τόσος καιρός, δεν το έχουν επιστρέψει στη θέση τους και δεν μας έχουν πει κάτι για τα παιδιά που είναι στην Κωνσταντινούπολη παράνομα φυλακισμένοι.
0: Κύριε Γιώργο, θα τα ρωτήσω και τα δύο, γιατί δεν ξέρω τι.
1: Αν έχει πάρει κάτω αυτή η στασία,
0: δεν έχει πάρει κάτω. Για τα δύο παιδιά μέσα ήξερα. Για το άγαλμα δεν γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ή κάποιος από τους ακρέτες και ξέρει κάτι,
0: ναι.
1: Θα παρακαλέσω πολύ να μας απαντήσει, να μας πει κάποιο τη γνώμη του. Δεν θα αναφερθώ για πολιτικά, για Μάτι, Τέμπιο, ΠΚΠ, για παράνομο ντρόουν. Και δεν έχει γίνει και τίποτα, έτσι. Αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα, άμα θέλει κάποιος να απαντήσει για τον ντρόουν το ουκρανικό, παύλα τουρκικό.
0: Τι να απαντήσει.
1: Για ποιο λόγο έχει έρθει παράνομα στη χώρα μας.
0: Γιατί ξέρει κάποιος να απαντήσει.
1: Πολύ σωστά γι' αυτό. Εφόσον δεν ξέρουν όμως τα ανώτατα κλιμάκια.
0: Τα ανώτατα κλιμάκια μπορεί να ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε.
1: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν θα έπρεπε όμως, τα είχαμε σαν τώρα δημοκρατική χώρα, να μας πούνε.
0: Όχι, γιατί το πιο πιθανό είναι να επικαλούνται για αυτό το θέμα λόγους εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή αν έχουν αποκρυπτογραφήσει την πορεία, το στόχο κτλ. Κτλ. Δεν θα τα δημοσιοποιήσουν.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι αυτό δεν μου φαίνεται παράλογο.
1: Εφόσον όμως έχουν δημοσιοποιήσει στη χώρα μας ότι βρέθηκε ένα παράνομο ντρόουν, εν πλώ, έτσι, με κάποια κιλά εκρηκτικά επάνω, γύρω στα 300 με 400 κιλά.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Σου λέει, τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε, έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
1: Ναι. Ναι. Έχουν βγει όμως και κάποιοι ειδικοί άνθρωποι και μέσα από το στρατό, όπως κάποιοι ΟΗΚ, ομάδες υποβρυχίων καταστροφών, και λένε ότι άμα ανατιναζόταν αυτά τα κριτικά, όλη η Λευκάδα και οι ψαράδες που έχουν βγει

0: άνθρωποι για το μεροκάματο δεν θα υπήρχαν αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό, για τους...
0: Γιατί έχουν θέση.
1: Για τη Λευκάδα δεν το ξέρω, αλλά άκουσα τη δήλωση του κυρίου Δένδια.
0: Για ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, άκουσα τη δήλωση του κυρίου Δένδια ότι αν έβρισκε ένα κρουαζιερόπλοιο θα το τίνανε στον αέρα. Άρα, όντως.
0: Με συγχωρείτε, θα σας βάλω εδώ ένα αστερίσκο. Είπατε τώρα μια πολύ σημαντική κουβέντα. Ένα κρουαζιερόπλοιο. Και αν δεν ήταν κρουαζιερόπλοιο. Ήταν κάποιο πετρελοφόρο.
1: Έφερε ένα παράδειγμα.
0: Κάποιο στρατιωτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πατήσω επάνω στο παράδειγμα σας. Μου κάνατε μια πάσα και σας απαντάω. Έτσι. Αν όμως αυτό που βάζω τώρα με τη φτωχή μου τη λογική. Με τη φτωχή μου τη λογική. Να ήταν αντιπερισπασμός για τις ιταλικές τέσσερις φρεγάτες και ήταν κάτι σε ιταλικό συμφέρον.
1: Ε, καλά, οπουδήποτε θα μπορούσε να. Δεν ξέρουμε, ναι, εντάξει.
0: Να μην κλείσουμε τη συμφωνία, την ελληνική κυριαρχία. Έτσι.
1: Πολλά μπορεί να κρύβονται από πίσω που να. Εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουν οι επιτελείς του στρατού. Σε αυτό πάνω σας λέω, εγώ δεν διαφωνώ με το ότι δεν δημοσιοποιούνται παραπάνω στοιχεία, διότι υπάρχουν κάποια θέματα εθνικής ασφάλειας προφανώς. Ότι θα πρέπει όμως επισήμως η πολιτεία να αναζητήσει ευθύνες και απαντήσεις για να λάβει ως πολιτεία, έτσι, όχι για μας. Αυτό ξεκάθαρα πρέπει να γίνει, φαντάζομαι όμως ότι γίνεται κιόλας.
0: Και πιστεύω κατά τη γνώμη μου, δεν θα ρωτήσω σας γιατί μπορεί να είναι και δύσκολη η θέση σας εκεί που είσαστε, θα πρέπει να είναι ο Έλληνας και πόσο μάλλον οι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι όλοι οι πολίτες της χώρας, να είναι ενημερωμένοι για οποιαδήποτε ζητήματα. Μα αυτό οφείλεται για τον drone, για τις τουρκικές προκλήσεις και τι άλλα φορά προβλήματα στη χώρα μας. Εγώ πιστεύω όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Να μην μας πιάσει ένα απρόπτου οτιδήποτε και αν συμβεί.
1: Ενημερωμένοι.
0: Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση προς τους πολίτες.
1: Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ενημερωμένοι οι πολίτες πρέπει να είμαστε όλοι. Τώρα, το επίπεδο της ενημέρωσης για τέτοια θέματα εθνικά, θεωρώ ότι έχει ένα όριο. Για τα εθνικά.
0: Ο λόγος πιστεύετε για τρομοκρατία να μην φοβηθεί ο κόσμος.
1: Τι
0: για να υπάρχει ένα όριο.
1: Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα όριο, διότι στη διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Καλώς ισχύει.
1: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, άρα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι στο μέτρο του δυνατού. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Ενημέρωση δεν είναι μόνο αυτό που θα πει επίσημα η πολιτεία για κάτι που συνέβη εν προκειμένου των ντρόν. Ενημέρωση είναι και η συνέντευξη που δίνει ο κύριος Δένδιας. Ενημέρωση είναι και Ναι, ενημέρωση είναι και αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Ενημέρωση είναι και η τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Διότι αν κάτσεις να τα συλλέξεις όλα αυτά και να τα διαβάσεις προσεκτικά.
0: Και μπορεί διαβάζω να... και ενημερώνω μέσω
1: δεν το λέω για σας, το λέω. Ναι, το λέω γενικώς. Δεν το λέω για σας, Σαλίμων. Ενδεχομένως να προχωρήσεις σε συμπεράσματα 1-2 βήματα επιπλέον. Από αυτά που ανακοινώνονται, να καταλάβεις κάποια πράγματα περισσότερο.
0: Να.
1: Έτσι, εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς, θεωρώ ότι έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης με ευθύνη των μέσων, αλλά και έλλειμμα ενημέρωσης με ευθύνη των πολιτών. Όταν με παίρνει εμένα ακροατής και μου λέει «Διάβασα στο Facebook, διάβασα στο TikTok».
0: Καλό είναι, με συγχωρείτε που διακόπτω, οι πληροφορίες να είναι λίγο ενημερωμένες.
1: Γι' αυτό το λέω. Εκεί.
0: Και να ψάχνονται από 2-3 sites ή από κάποια εθνικά. Ναι.
1: Επειδή λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι και να διαβάσουν το πιστεύουν.
0: Το πιστεύουν.
1: Και οι πηγές που χρησιμοποιούν είναι τουλάχιστον σαθρές. Είναι και δική μας ευθύνη.
0: Αυτό ισχύει, είναι και η τέχνη του πολέμου. Όπως είναι και ένα βιβλίο, ότι από πολλά θέματα θα παραπληροφορηθείς και τα μισά θα είναι αληθές. Ισχύει.
1: Λοιπόν, άρα πρέπει να έχουμε κι εμείς λίγο τις κεραίες μας τεντωμένες και να μπορούμε να προσέχουμε και να φιλτράρουμε αυτό που ακούμε και να το υποδεχόμαστε με μια κριτική σκέψη. Και όχι έτσι ελεύθερα, αυτό το είπε, το διάβασα, άρα έτσι είναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας.
1: Και εγώ, κύριε Γιώργο, που επικοινωνήσατε. Να είστε καλά.
0: Και μακάρι να έχω κάποια απάντηση για τα δύο.
1: Θα ρωτήσω, σας λέω για τα δύο παιδιά, ξέρω. Ξέρω εννοώ ότι έχει συμβεί, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο παραμένουν. Αλλά για το άγαλμα δεν ήξερα, θα το ρωτήσω.
0: Και άμα θα ανοιχτεί και το εργοστάσιο ξανά στην Ελλάδα, Λιγνίτη. Άμα υπάρχει κάποια πληροφορία.
1: Από ό,τι γνωρίζω, γιατί το συζητούσα την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική αυτή τη στιγμή. Και πάντως, εάν υπάρξει, δεν θα υπάρξει τους θερινούς μήνες.
0: Τους θερινούς μήνες, πιστεύω, χωρίς κάποιον εξωτερικό επενδυτή από άλλο κράτος.
1: Ναι.
0: Γιατί σίγουρα πάντα θέλουν ένα 50% ή 70% να το έχει εξωτερικός επενδυτής με εισαγωγικά.
1: Ναι, ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
0: Γιατί περιμένουν και άλλοι ακροάτες.
1: Ναι, ελάτε, ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αύριο μου γράφει ο Γεια σου, Ρενικό. Είσαι μπράβο, Ρενικό. Μεγάλη καρδιά. Αύριο μου λέει στις 9 θα μιλάει μόνο για Τσαμπέκι. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσαφίλος. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ο κύριος Μιχάλης λέει για τα παιδιά, λέει ότι δεν μιλάει κανείς τι γίνεται. Ναι, γι' αυτό είπα να το ψάξω. Αλήθεια είναι. Έχω κι εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Είδα κάτι τελευταία φορά. Μπούμεραγκ. Ρε φίλε, καλορίζικο, να σου πω. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να αγοράσω ούτε την κορδέλα. Δηλαδή είναι πιθανό και η κορδέλα να είναι για μένα ακριβή. Σε κάθε περίπτωση όμως θα το ευχαριστηθείς. Δεν μου στέλνεις και το παλιό φωτογραφία και μετά το στείλεις στην Ελλάδα. Τώρα που θα βάλεις τραγούδι θα έρθεις από εδώ να δεις. Πάμε.

0: 55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά και σε εσάς. Βλέπω οι εορτάζοντες έχουν την τιμητική τους στα μηνύματα. Κύριε Αντώνη, κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τα συνταξιοδοτικά, θέλω να σας πω ότι και όταν βγάζουμε τον κύριο Ρίζο και όταν βγάζουμε τον κύριο Μητρόπουλο, εγώ τα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά αυτά που λένε, γιατί και δεν τα γνωρίζω και κάποια δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά και πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να ζητήσω, ας πούμε, κάποια διευκρίνηση. Όταν στέλνετε πάντως κάποιο ερώτημα, το οποίο δεν είναι κάτι απλό, παραδείγματος χάρη ποτέ είναι ημερομηνίες πληρωμής κτλ. Ή κάτι που να ξέρω ή να ξέρουμε όταν είναι και η Ελένη εδώ, τα κρατάμε τα μηνύματα για την επόμενη φορά που θα έχουμε συνήθως τον κύριο Ρίζο που είναι κάθε Τρίτη. Έτσι, άρα δεν πάνε χαμένα τα μηνύματα αυτά. Προφανώς. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νικόδημε και κυρία Ειρήνη. Ναι, είπαμε για τον για το Γιωτόπουλο. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τι άλλο να πούμε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι και κουραστικό και δεν υπάρχει τι να πω. Εντάξει, ναι. Υπήρξε απόφαση για την αποφυλάκησή του. Με περιοριστικούς όρους. Τέλος. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση αυτού του θέματος ή εργαλειοποίηση. Τώρα τι να σας πω. Έχουμε τόσα ζητήματα να συζητήσουμε, τόσα θέματα, τόσα προβλήματα τώρα που να ασχολούμαστε με αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί βέβαια να το σκέφτομαι και εγώ λάθος και να είναι... δεν είδα όμως και από τα κόμματα γενικώς, δεν είδα καμία διάθεση αντίδρασης, να το πω έτσι. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος για ποιο λόγο, λέει, έγινε μυστική ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΑΠΚΕΠΕ, αφού το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς η διαδικασία, πώς οδηγείται σε μυστική ψηφοφορία, για να είμαι ειλικρινής. Είναι και δική μου απορία. Δηλαδή, μήπως υπήρχαν διαρροές για να φανεί, ας πούμε, ότι είναι ψήφος κατά σύνδεση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο. Και όταν θα έρθει και η ιστορία των υποκλοπών, θυμηθείτε, που θα ζητήσει η κυβέρνηση θα θέσει θέμα εθνικής ασφάλειας και άρα θα χρειάζεται η πλειοψηφία των 151 και δεν θα περάσει, τότε ενδεχομένως να δημιουργηθεί ζήτημα. Αλλά
1: Real Voice 99,5, η αληθινή φωνή.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. 6 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μανώλη λέει, τελικά τι θεωρείται εκτροπή? Οι υποκλοπές ή οι διαρροές από δημοσιογραφικές πληροφορίες? Γιατί στο τέλος θα μας τρελάνουν. Οι διαρροές από δημοσιογραφικές πληροφορίες, τι συζητάμε? Εννοείται. Εντάξει, οι διαρροές, μισό λεπτό τώρα, προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν. Από την άλλη, το να μαθαίνουμε τι έχει συμβεί, νομίζω ότι είναι βασικό και σημαντικό. Α, τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Ανοίγουμε. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Αλλά είχες πριν τον καλό λόγο να πεις για την ομάδα μου για απόψε. Οπότε το προσπερνάω το μήνυμα για το τραγούδι. Να είσαι καλά. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου πλέον μαζί μας, ρύθμιση των ήχων. Είπαμε 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυρία Τηγόνη, να είστε καλά. Θα μεταφέρω στην κυρία Ελένη τα χρόνια πολλά. Εντάξει, είχε την τιμητική της χθες, εκ των πραγμάτων, λογικό. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Πραγματικά. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Άγγελε. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλή εργασία. Για τον καιρό, αυτό που σας είπα, που διάβασα πριν, ότι θα είναι άστατο το τρίμερο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε πώς θα πάει. Καλά, δεν ήταν και αυτές τις ημέρες, δηλαδή γενικώς είχαμε θέματα με τον καιρό. Δεν είναι ότι δεν είχαμε. Αλλά καλοκαιριάζει. Πόσο να κρατήσει? Και πόσο, ας πούμε, να χαλάσει περισσότερο? Καλησπέρα κυρία Ιωάννα. Αναφορικά με το θέμα των υποψηφίων που μου λέτε, κοιτάξτε τώρα, κάθε μέρα διαβάζω πληροφορίες για πάρα πολλά ονόματα που πάνε, μας στη Νέα Δημοκρατία πάνε, μας στο Τσίπρα πάνε, μας στο Πασόκ πάνε, μας στη Χαριστιανού πάνε, δεν ξέρω. Εάν δεν ανακοινωθούν επίσημα ψηφοδέλτια να δω τα ονόματα μέσα στις περιφέρειες, δεν με αγγίζει αυτή η συζήτηση. Διάβασα και για μια θεατρική παράσταση αυτό που μου γράφεται εδώ πέρα, ότι ακυρώθηκε, λέει, τώρα για το καλοκαίρι, επειδή θα γίνουν εκλογές και θα είναι υποψήφιος ο επικεφαλής. Δεν μου λέει κάτι. Ούτε ξέρω αν ισχύει, ούτε... καθόλου δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Θέλω να σας πω. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι. Όταν τα κόμματα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν συνδυασμούς και ονόματα, τότε θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Τώρα να συζητάμε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν βρίσκω για ποιο λόγο. Διάβαζα, ας πούμε, ένα όνομα μπορώ να το πω. Διάβαζα προχθές για τον Αλιάγα. Είναι, λέει, 70% μακριά από τη Νέα Δημοκρατία και 30% κοντά στο ενδεχόμενο να πολιτευτεί. Εντάξει, με αυτή τη λογική δεν θα πολιτευτεί. Να σας το πω έτσι πολύ απλά. Μπορεί αύριο όμως να ανακοινωθεί ότι... Τι να σας πω τώρα. Ο κύριος Σπύρος από τον Κορυδάλλο. Ελάτε, κύριε Σπύρο.
1: Μανώλη μου, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Έτσι πήρα να δω τι κάνεις, να μιλήσω και με την
0: κυρία.
1: Έχουμε καλή σχέση στο τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Ησυχία.
1: Μυρίζει εκλογές.
0: Τι κάνει?
1: Μυρίζει εκλογές, λέω.
0: Έντονα.
1: Έντονα, ναι.
0: Νομίζω.
1: Και λένε όλοι τα δικά τους, τους ακούω.
0: Ναι.
1: Ναι. Το θέμα είναι, έχουν να πούνε κάτι για μας, Μανώλη?
0: Τι να πούνε για μας?
1: μια καλύτερη ζωή, ίσως.
0: Καλό.
1: Ίσως.
0: Εντάξει, να πούνε έχουνε. Να κάνουν είναι το θέμα.
1: Α, δηλαδή ανακολουθεί αλόγου με πράξεις, όπως πάντα.
0: Δεν το λέω, δεν...
1: Α, σ' άρεσε, ε.
0: Καλό ήτανε.
1: Το είπα σε έναν που με προσέγγισε χθες.
0: Ναι.
1: Ναι, ο οποίος είναι στον Πειραιά, εκπροσωπεί κάποιο κόμμα. Και του λέω, όταν εγώ λέω, είμαι 53 ετών, λέω, και βλέπω συνέχεια ανακολουθεί αλόγου, λέω, με πράξεις, λέω, τι μου λες, λέω, τώρα.
0: Ναι, και...
1: δεν μου μίλαγε. Θες να πιούμε, λέω, κάνα καφέ, να πιούμε κάνα ούζο, λέω, να πούμε κάτι άλλο. Και, ξέρεις, σταμάτησε. Μάλιστα. Τους βλέπω όλοι σαν τα παγόνια εκεί με τα φτερά, ή μάλλον σαν τους, σαν τους κονκισταδόρους που πήγανε και δίνανε καθρεφτάκια και χάντρες στον κόσμο. Και τους παίρνανε τη γη.
0: Στους Ιθαγενείς, ναι, βέβαια,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τους παίρνανε τη γη, τους λέγανε να δώσουν μια χάντρα, του παίρνε 400 στρέμματα γεμάτα πετρέλαιο, γεμάτα δεν ξέρω τι.
0: Έχουν γίνει αυτά.
1: Ναι, το ξέρω ότι έχουν γίνει. Μανώλη, έτσι έγινε ο δυτικός πολιτισμός στις αποικίες. Πώς έγινε. Και με αίμα και με σκλάβους, εντάξει τώρα. Και εμείς κάτι τέτοιο είμαστε. Εμένα εκείνο που με προβληματίζει, Μανώλη, να σου πω, είναι μην τυχόν και έχουμε πετρελαϊκή κρίση. Γιατί έτσι και γίνει αυτό. Ποιο μνημόνιο, ποιο το ένα, ποιο το άλλο, ποιος κορονοϊός. Εκεί πραγματικά θα τα δούμε όλα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά από όσο... από τον πόλεμο στη Ρωσία, από τον κορονοϊό, δηλαδή ξέρεις από όσα έχουμε βιώσει από το μνημόνιο, μέχρι τώρα στα έτη που είμαι, είναι η πιο σοβαρή κατάσταση που βλέπω στα χρόνια που ζω.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ότι δεν θα... ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, το φοβάμαι πολύ.
1: Με αυτά που βλέπω. Οπότε, ξέρεις και εμείς οι 53, οι 50-άριδες και τα λοιπά, ήδη έχουμε βιώσει μια κατάσταση, τι χρεοκοπία, τι κορονοϊός, τι πετρελαϊκή κρίση, να πάμε τώρα, 53, οι 50-άριδες και τα λοιπά. Ήδη έχουμε βιώσει μια κατάσταση, τι χρεοκοπία, τι κορονοϊός, τι πετρελαϊκή κρίση, να πάμε τώρα, θα πάμε 20 χρόνια από τη ζωή μας, ξέρεις, κλάφτα.
0: Ισχύει.

Μικρότερο παιδί για 5 ευρώ. Στο αυτόφορο και οι γονείς. Καλά, προφανώς. Τι να το κάνεις όμως. Α, όχι, όχι, Νίκο, σε τέτοια ώρα πρέπει να πιούμε καφέ. Εκτός λέει ότι όπως είναι γνωστό, η αριστερά είναι του Πολυτεχνείου, είναι και του Πολυτεχνείου. Τι εννοεί ότι είναι και του Πολυτεχνείου η αριστερά, δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Η αριστερά λέει είναι και του Πολυτεχνείου. Ο Τσίπρας είναι ο πιο ανταγωνιστικός κατά τη γνώμη μου για να πέσει δεξιά και η άποψή μου είναι να παραιτηθεί τώρα η κυβέρνηση με ο ΠΚΠ Τέμπη. Ναι. Υποκλοπές, διαφθορά, φτώχεια και τα λοιπά, δεν πάει άλλο να είστε καλά. Να και να παραιτηθεί κιόλας. Δεν νομίζω, συνονόματε. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό, δηλαδή. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται έτσι στο κόλπο. Θα πάμε ΔΕΘ, εξαγγελίες και έχει ο Θεός. Νομίζω ότι έτσι θα κινηθεί το πράγμα. Αλλά εντάξει, το βλέπουμε. Το μεγάλο φαγωπότη των 500 εκατομμυρίων με τα έξυπνα υδρόμετρα. Στημένοι διαγωνισμοί υπερκοστολογήσεις όχρος 700%. Πολύ ωραία. Κυρία Γωγό, ό,τι και να στείλατε, δεν το έχω λάβει. Έχει έρθει στα spam. Ό,τι και να έχετε στείλει. Γεια σου Μάνο, χαιρετισμούς πολλούς από Σκωτία. Κατάγομαι από τον ομό Ηλία Ζαχάρο, αλλά ζω εδώ τα τελευταία 26 χρόνια. Με ένα διάλειμμα για στρατό να δοκιμάσω την εργασία στην Ελλάδα και να βοηθήσω, λέει, τη μητέρα για να σώσουμε ό,τι μπορούμε μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 7 στην Ηλία, βέβαια. Μάλιστα. Το θέμα περί ψήφου των αποδείπων με πονάει κάθε φορά να ακούω το πώς μας βλέπουν κάποιοι συμπατριώτες μου. Ακούω το χάλι, της εκπομπής, το χάλι εγώ είπα, εντάξει, okay. Και μου θυμίζει το δεν έχει δρόμο να διαβώ και δυστυχώς έτσι νιώθουμε εμείς οι απόδημοι. Μάλιστα. Την αγάπη μου να είστε όλοι καλά και να αντέχει και να αντέχετε τις αντικσότητες των ημερών. Μακάρι. Αν μπορείς, λέει, βάλτο το κομμάτι. Το δεν έχει δρόμο να διαβώ. Ναι. Γιατί όχι. Και εδώ που μου γράφετε για το παγωτό, πάλι δεν έχει έρθει κάτι. Δεν ξέρω τι έχετε στείλει, αλλά όταν έρχεται το mail, έρχεται στα... Πώς το λένε, όταν έρχεται στα spam, στα junk τέλος πάντων, αν έχει φωτογραφίες ή αρχεία, δεν μεταφέρονται. Απλά σας το λέω για να το ξέρετε. Γεια σας, κύριε Μάριε. Μου γράφει εδώ... Να, και ο κύριος Λευθέρης το ίδιο. Για ποιο λόγο, λέει, να γίνουν πρόωρες εκλογές? Επειδή φωνάζει ο Ανδρουλάκης, η ζωή και πολλοί άλλοι χωρίς στόχο, οι εκλογές θα γίνονται 27 σε ένα χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πολλά αν θέλει. Αλλιώς να πάει όλη η Νέα Δημοκρατία σπίτι. Ευχάριστη συνέχεια. Ευχάριστη νύχτα. Να είστε καλά. Εντάξει, το μπορεί να κάνει πολλά. Δεν ξέρω πόσα πολλά μπορεί να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω όμως ότι θα τις κάνει πιο νωρίς, κύριε Λευθέρη, από το 2027. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θα το δούμε, βέβαια. Τι θα ισχύσει με την επιστολική ψήφο? Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε. Πρέπει να το ψάξω λίγο να ξαναδιαβάσω. Τι θα ισχύσει? Για να είμαι ειλικρινής.

0: Επειδή το πιάσαμε το θέμα, αυτή την κουβέντα την πιάσαμε την περασμένη εβδομάδα και είδα και κάποιες αντιδράσεις έτσι ακροατών ενδιαφέρουσες. Δεν το ξέρω πάντως. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, κάποια αλλαγή σημαντική από αυτά που γνωρίζουμε. Τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό να το δούμε. Και μα, να, μου λέει εδώ, μου έχει στείλει ένα μήνυμα Γιάννης νωρίτερα που μου λέει ότι εντάξει, δίκιο μου λέει σχέση με τα ποσοστά που λες, αλλά είναι απλό. Αυτό μου το 80% λέει όχι στη Νέα Δημοκρατία. Το 20% λέει ναι, αλλά από αυτό το 80% που λέει όχι, οι μισοί δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Άρα το 40%, οπότε μετά το της Νέας Δημοκρατίας είναι μπετόν, οπότε θα πάνε όλοι. Να μου λέει πώς βγαίνει το 30% της Νέας Δημοκρατίας και 35% και 40%. Να τη μου λέει αυτοδυναμία. Εντάξει, άντε. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Να σου πω ρε Γιάννη, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά μπορεί να είναι και όπως τα λες, ξέρω εγώ. Πού θα δεις, λέει, το παιχνίδι? Θέλω να πιστεύω σπίτι μου. Είναι νωρίς, είναι 6 ώρα. Πού να το δω? Τι, αν θα πάω γήπεδο? Όχι βέβαια. Πρώτον δεν έχω εισιτήριο, δεύτερον δεν έψαξα καν για να βρω, και τρίτον εγώ δεν νομίζω ότι θα... Δηλαδή και στο σεφ να γινότανε πάλι δεν θα πήγαινα. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα παιχνίδια από μέσα. Καθόλου. Πιστεύεις, μου λέει εδώ ο κύριος Νίκος, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει πραγματικά να μαθευτεί τι έχει γίνει με τις υποκλοπές? Ναι. Δεν μπορεί να μην θέλει. Προφανώς και πιστεύω ότι θέλει. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συμβεί. Διάβασα αυτές τις δηλώσεις του Φιδία για το Κυπριακό, ότι είναι ηλίθιο να μην αλλάζει θέσεις εδώ και 30 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Και αν έχει κάποια... Δεν είδα δηλαδή κάποια τοποθέτησή του επί του Κυπριακού για να καταλάβω κάτι. Τώρα να κάνεις δηλώσεις για να κάνεις... Εντάξει, βέβαια παίρνει την αποζημίωση στο Ευρωβουλευτή, μια χαρά. Ταΐζουν, λέει, εργολάβους αντί για μόνιμες προσλήψεις, καταγγείλουν εργαζόμενοι του νοσοκομείου Λευκάδας. Πρώτη φορά το ξανακούτε αυτό, κύριε Αλέξανδρε? Αλήθεια? Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ? Πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Ναι, κυρία Γιάννα, ακόμα κρυωμένος. Και ακόμα. Το κρύωμα της περασμένης εβδομάδας απλά έχει αφήσει μερικά σημαδάκια. Ναι, δεν έχει κόσμο απόψε, είδατε. Ποιος ξέρει. Πέμπτη βράδυ, εντάξει. Να ξέρεις, μου λέει εδώ ένας φίλος, ότι αν άφηνε το Γιωτόπουλο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα είχαν πέσει, μου λέει, για τα τσιμέντα. Τα μάρμαρα, μου λέει, θα είχαν φύγει από τη Βουλή. Δεν τον άφησε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, δηλαδή μάλλον ούτε η Νέα Δημοκρατία τον άφησε. Επί κυβέρνησης, για να είμαστε πιο σωστοί. Βέβαια υπάρχει και ένας φίλος εδώ που ρωτάει γιατί, μου λέει, να μην αφήσουν το Γιωτόπουλο ελεύθερο. Τι κακό μπορεί να κάνει? Ναι, κακό δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Απ' την άλλη, όταν τρως, πόσες έφαγε? 17-27. 17 φορές ισόβια. Προσέξτε, όχι ισόβια, 17 φορές ισόβια. Και εκτίς, ας πούμε, από το 2002 έχουμε 2026, 24 χρόνια στις φυλακές και βγαίνεις. Είναι εντάξει. Δηλαδή, εξέτησε την ποινή του. Μα έχει, λέει, περιοριστικούς όρους. Ναι. Αλλά ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις γενικώς? Ότι λειτουργήσε το σοφρονιστικό σύστημα. Υπήρξε σοφρονισμός. Και αποφάσισε η δικαιοσύνη να απελευθερώσει έναν άνθρωπο που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και να του επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Γιατί? Για ανθρωπιστικούς λόγους. Εγώ θα ήθελα να ξέρω το σκεπτικό. Άρα κάποιος που θα σκεφτεί ότι αν κάνω κάτι, ας πούμε, και φάω ισόβια σε 20 χρόνια είμαι έξω. Δεν ξέρω αν λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο αυτό και γνώμονας. Ναι, το ξέρω, κύριε Σόφη, εντάξει, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, προφανώς. Έννοιες και εντάσεις, ο. Φέρτε και από εδώ. Μπήκανε, λέει, σε σπίτι, στο ψυχικό, προσποιούμενος στους υπαλλήλους του ΔΔΕ και έκλεψαν από ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ. Δύο πράγματα. Πρώτον, πώς έχεις στο σπίτι σου κοσμήματα αξίας 300.000. Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος να είναι μόνος του και να ανοίγει σε όποιον να είναι. Οι υπάλληλοι του, δηλαδή, να έρθουν να μου χτυπήσουν ως μου για να μου πούνε είμαστε υπάλληλοι του ΔΔΕ και να μην έχω καλέσει εγώ. Δεν θα μπει ποτέ στο σπίτι. Δεν ξέρω. Πώς καταφέρουν και πείθουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Η φράση που έχουν μεταφέρει κυρία Νίκη για τον αναισθησιολόγο είναι: αν δώσουμε, λέει, κανένα εκατοστάρικο, ναι, δεν είναι ντροπή. Αυτή είναι η φράση. Τι να σας πω. Προφανώς και πρέπει να ελεγχθεί, δεν το συζητάμε. Δεν είπα εγώ να μην ελεγχθεί. Είπα απλά ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά υλικό βίντεο, ιδίως τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη, ελάτε.
1: Ναι, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ γιατί πήρα. Για το τελευταίο που είπατε τώρα για το Γιωτόπουλο. Παλιότερα είχα λογοφέρει με τη μητέρα μου. Ας πούμε την περίοδο που δίνανε άδεια στον Κουφοντίνα.
0: Ναι.
1: Και υποστήριζα εγώ ότι πρέπει να παίρνει άδεια κανονικά.
0: Ναι.
1: Υπό ποια έννοια? Διότι την παίρνει και τη δικαιούται.
0: Ναι, σωστά. Ισχύει. Και ο Γιωτόπουλος θα παίρνει άδεια.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή είχα διαβάσει ότι αν, ας πούμε, υπογράψει ο διευθυντής της φυλακής ότι ήταν εντάξει, ας πούμε, ο Κουφοντίνας, ο δεσμοφύλακας και ο ψυχίατρος, πάνε αυτές οι αναφορές στον εισαγγελέα και κρίνει ο εισαγγελέας εάν δικαιούται, αν θα του δώσει άδεια ή όχι.
0: Ναι, σωστό.
1: Και λέω εγώ τώρα, ο χειρότερος να είναι, αφού ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να βγει, γιατί να μην βγει? Εκείνο λοιπόν που εμένα με ενοχλούσε και το έλεγα τη μητέρα μου που τότε θυμάμαι είχε βγει ο Μητσοτάκης και φώναζε και έλεγε, λέω, όταν θα γίνει κυβέρνηση. Είναι απλό. Είναι απλό. Μπορούν να κάνουν ένα νόμο. Διότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, ας πούμε, τους δικαστικούς, τους άγγελους. Να κάνουν ένα νόμο και να πούμε ότι το ευεργετήματο τη άδεια εξαιρούνται οι τρομοκράτες και οι παιδεραστές. Ούτως ώστε ποτέ να μην βγαίνουν έξω. Όταν λοιπόν του επιτρέπει να βγαίνουν έξω, δεν μπορώ να καταλάβω προ τι ο θόρυβος. Εάν με ρωτήσετε εμένα, είμαι της γνώμης ότι τα ισόβια είναι ισόβια, πρέπει να είναι ισόβια.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας πω τώρα, κύριε Δημήτρη, ότι άλλο το θέμα της άδειας, άλλο το θέμα της αποφυλάκησης.
1: Το ίδιο ισχύει και για την αποφυλάκηση.
0: Όχι.
1: Διότι δεν έκανα, υποθέτω, η δικαστική κάτι παράνομο.
0: Όχι, όχι.
1: Το δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
0: Προφανώς.
1: Γιατί να τους το δίνει για τους τρομοκράτες ο νόμος?
0: Θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι η άδεια είναι...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Δικαίωμα το να υποβάλεις την αίτηση αποφυλάκησης.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, κάποιος που έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 17 φορές ισόβια δεν μπορεί να λειτουργήσει αθρηστικά κάθε φορά ισόβια 20 χρόνια, άρα 17-20 αιτίες, προφανώς. Γιατί δεν υπάρχουν 17-20 αιτίες σε έναν άνθρωπο. Έτσι. Αλλά όταν έχεις καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και εφόσον αποδεχθούμε ότι το ισόβια πρέπει να είναι ισόβια.
1: Δεν ισχύει αυτό. Εγώ το δέχομαι. Αλλά δεν ισχύει κατά τον νόμο. Ότι ισόβια είναι ισόβια.
0: Όχι, απλά θα έπρεπε να ισχύει. Γι' αυτό λέω ότι η άδεια είναι, κάτι διαφορετικό. Διότι στην άδεια αιτήσε ένα διάστημα να βγεις από τη φυλακή μετά από ένα χρονικό, συγκεκριμένο χρονικό σημείο που βρίσκεσαι φυλακισμένος και να για λίγες μέρες να είσαι σπίτι σου και μετά να επιστρέψεις στη φυλακή, έτσι, θεωρείται έκτηση ποινής και η άδεια. Και επιστρέφεις πάλι στη φυλακή. Ενώ η αποφυλάκηση και οι περιοριστικοί όροι λειτουργούν μεν, οι περιοριστικοί όροι προφανώς περιοριστικά, αλλά για μένα σημαίνει ελευθερία.
1: Όλα αυτά είναι ευεργετήματα και δεν διαφωνώ μαζί σας. Εκεί που διαφωνώ εγώ είναι ότι αυτό μπορεί και δεν το κάνουν και έχουν λόγο που δεν το κάνουν.
0: Και δεν το λέω μόνο για το Γιωτόπουλο.
1: Ναι, μα γενικά μιλάμε.
0: Εγώ μιλάω γενικώς για τα ισόβια.
1: Ναι, σας έφερα και εγώ παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί, μου αρέσει που χρησιμοποιώ πληθυντικό, θέλω να δώσω έμφαση έτσι στο λόγο. Ένα παράδειγμα. Εάν ο νόμος έλεγε ότι του ευεργετήματος εξαιρούνται οι τρομοκράτες και οι παιδεραστές, θα μπορούσε οποιοδήποτε εισαγγελέα να βγάλει το Γιωτόπουλο έτσι.
0: Όχι, εννοείται.
1: Γιατί δεν το κάνει λοιπόν το
0: Δεν πράγμα. Το ξέρω. Δεν μπορώ να σε πω. Ναι, συμφωνώ.
1: Όταν λοιπόν δίνει το παραθυράκι στον οποιοδήποτε εισαγγελέα, στον οποιοδήποτε δικαστικό, να βγάλει τον κάθε Γιωτόπουλο έξω, θα βγει. Και έτσι να μην βγει. Από ό,τι διάβασα, είναι η πέμπτη φορά που έκανε.
0: Είναι η πέμπτη, ναι, και μάλιστα η εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική.
1: Ναι.
0: Αλλά το Συμβούλιο Φετών του Πειραιά αποφάσισε ότι έκανε δεκτή την αίτηση. Προφανώς παίξαν ρόλο πολλά πράγματα, δηλαδή και η ηλικία και πολλά. Και το ότι ήταν ειδικός αυτούργος κτλ. Αλλά, ξαναλέω, η άποψή μου είναι ότι τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Ένα και δύο, δεν μπορώ αυτή την αλακάρτα αντιμετώπιση όταν παίρνει άδεια ο Γιωτόπουλος, επειδή υπάρχει, δεν με νοιάζει τώρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Δημοκρατία, όποιος και να είναι. Έτσι, όταν είναι το ένα κόμμα και παίρνει άδεια κάποιος τρομοκράτης να γίνεται κοσμογονία και όταν αποφυλακίζεται κάποιος τρομοκράτης και είναι ένα άλλο κόμμα να είναι πέμπτη.
1: Εγώ λοιπόν να συνεχίζω λέγοντας κάτι, γιατί τι με ενοχλεί. Ο Κουφοντίνας είχε πάρει νομίζω 5-6 φορές άδεια.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι, είχε ξεσηκωθεί λοιπόν. Εγώ πώς το σκέφτομαι, έτσι. Είχε ξεσηκωθεί λοιπόν ο Μητσοτάκης, η Μπακογιάννη, η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και ενώ οι εισαγγελείς ως τότε θεωρούσαν ότι ετηρούν οι προϋποθέσεις για να φέρει την άδεια και γι' αυτό του δίνανε άδεια, μετά από το ξεσηκωμό του κόψαν τις άδειες και δεν την αναδώσανε. Ρωτάω λοιπόν εσάς, αυτό στέκει?
0: Εφόσον δηλαδή, δεν έχει.
1: Ένα εισαγγελέας, ο οποίος έκρινε ότι δικαιούται να παρέδει εξαγγελέα.
0: Εφόσον δεν έχει παραβιάσει τους όρους υπό τους οποίους λάμβανε τις άδειες, προφανώς και δεν στέκει.
1: Μα ακριβώς. Και λέω τώρα, δεν είναι άμεσος επηρεασμός και αυτό είναι σωστό. Και ξαναλέω, για να μην παρεξηγούμε, εγώ θεωρώ ότι όσοι τρώνε ισόβια, όχι μόνο οι τρομοκράτες, όλοι, πρέπει να περνάνε όπως στην Αμερική όλη τη ζωή στη φυλακή. Διότι δεν κατάλαβα να καταργηθεί η λέξη ισόβια. Γιατί λένε ισόβια, να πούνε 150 χρόνια φυλακή. Τι μου λες ισόβια?
0: Λέει, συμφωνώ.
1: Αφήστε την ισόβια που μπαίνει αυτή η ποινή.
0: Βασικά χάνει την έννοια της η λέξη. Έτσι, δηλαδή καταργεί τη λέξη επί της ουσίας.
1: Ακριβώς. Και θυμάμαι γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να καταλάβω, θυμάμαι άσχετο το αυτό. Πώς τη λέγανε, θυμάστε την κοπέλα στην Καλυθέα έμενε που είχε σκοτώσει ένα παπά?
0: Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό, όχι.
1: Είχε συνάψει σχέσεις με ένα παπά ο οποίος τον εξομολογούσε.
0: Τώρα που το λέτε κάτι θυμάμαι, πολύ παλιό όμως αυτό, πάρα πολύ παλιό.
1: Ναι, πολύ παλιό. Και για μην τα βρούμε, τη είχε φάει όλα τα λεφτά τα οποία τα είχε σηκώσει χωρίς το ξέρω ο άντρας της και τα είχε δώσει. Αυτό αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι κάποια εκατομμύρια τη είχε πάρει Είχε πάει να μεταπολογούμε ο παπά στην Αγγλία. Αυτή ήθελε τον παπά. Όταν ήρθε, έστεισε καρτέρ με τον πιστόλι αφού δεν έρχονταν ο παπά και τον σκότωσε. Ο άντρας της και ο γιος της τον είχαν συγχώρεση τη μητέρα τους και συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους στη φυλακή. Η μητέρα Ισόπουλος ήταν το επιθετό της αθήματος.
0: Καλά, τώρα δεν θα θυμηθώ όνομα.
1: Προσέξτε τώρα. Περίμενε τις θρησκείες, βέβαια καθαρά από μένα την είχε εκμεταλλευτεί ο παπάς.
0: Ναι.
1: Αυτό αποδείχθηκε. Άρα σου λέει πρωτόδικα λοιπόν είχε φάει 20 χρόνια φυλακή, αν θυμάμαι καλά. Τώρα ένα χρόνο πάνω να κάτω σημαίνει τίποτα. Ξαναγνωρίστηκε ο
0: πρόεδρος έτοιμος βίος, ναι.
1: Και ότι ας πούμε την εκμεταλλεύτηκε οικονομικά ο παπάς. Πράγμα που ίσχυε. Είχε φάει 20 χρόνια και θα έπαιρνε την πρώτη της άδεια να κάνει Χριστούγεννα με την οικογένειά της. Ήταν 1-2 μήνες πριν τα Χριστούγεννα. Και γίνεται το εφετείο.
0: Και τι αποφασίζει.
1: Ισόβια και κάνει την άδειά της και δεν έκανε Χριστούγεννα με την οικογένειά της που είχε πάρει, ας πούμε, την έξοδο. Δηλαδή είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αυξάνεται την ποινή στα Ισόβια.
0: Ναι, αυτό το εφετείο συνήθως.
1: Ναι. Πέφτει με ίδια. Εκεί πέρα από 25 της το έκανε Ισόβια.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω τώρα, ας πούμε, καμία φορά, ξέρετε, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί. Οποιαδήποτε δίκη. Θα βάλω δύο ερωτήματα.
0: Αυτό βέβαια δείχνει το ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μπει σε καλούπι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν είναι, για μένα δεν είναι αρνητικό.
1: Όχι, εμένα τι με προβληματίζω, δεν είναι αρνητικό.
0: Γιατί το εφετείο δεν μπορεί. Αυτή δηλαδή η αίσθηση ότι το εφετείο πάντα θα μειώσει την ποινή είναι λάθος. Διότι στο εφετείο μπορεί να υπάρξουν νέα στοιχεία, να υπάρξει μια εκτίμηση της κατάστασης διαφορετική και να αυξήσει την ποινή.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν το είπα ότι.
0: Δεν το λέω για εσάς.
1: Ναι.
0: Λέω γενικώς η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι.
1: Όμως δεν είναι τυχαία. Επί της 100 η πίεση.
0: Τυχαία δεν είναι. Τυχαία δεν είναι, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει στατιστικό δείγμα, όλοι κάνουν έφεση θεωρώντας ότι στην έφεση η ποινή θα μειωθεί ή θα πέσει.
1: Να σου πω εγώ, Μανώλη, μέσα στον ελληνικό σου μιλάω. Να σου πω εγώ που ρώτησα παλιότερα έναν. Εξάδελφό μου δικηγόρο, γιατί θέλω να σου πω για τα αποτελέσματα. Ένα εξάδελφό μου, γιατί σημαίνει αυτό, ρε παιδί μου, γιατί στο εφετείο πέφτει η ποινή, αυτό που συζητάμε. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει. Όταν πας, μου λέει, πρωτόδικα, όταν γίνεται πρώτο δικαστήριο, συνήθως μου λέει, οι δικαστές που σε δικάζουν είναι νέοι. Και πάνε, λέει, με το γράμμα του νόμου. Ανοίγουν, εγώ το λέω τώρα με δικά μου λόγια, δεν θυμάμαι ακριβώς το βιβλίο, και τι λέει. Έκανα αυτό ο Παρδάλης 17 χρόνια. 17 χρόνια. Όταν πας λύσεις το εφετείο, που είναι πολύ πιο έμπειροι δικαστές, οι οποίοι εξετάζουν και άλλους παραμέτρους, παραδείγματος χάρη, αν είσαι οικογενειάρχης, αν φροντίζεις την οικογένειά σου, αν στην κοινωνία δεν δημιουργούσες πρόβλημα, αν το, αν το άλλο, που σου δουν και ελαφρυντικά. Και βάζουν και άλλους παραμέτρους, οι οποίοι δεν είναι καθαρά νομικές, αλλά είναι καθαρά, σήμερα, παιδί μου. Εκτιμούν, ας πούμε, το ποιόν του ανθρώπου, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί λέει, γι' αυτό συνήθως πέφτουν οι ποινές. Οι πιο έμπειροι δικαστές λέει,
0: έχει λογική, προφανώς.
1: Με άλλο μάτι, ας πούμε. Δεν είναι θέμα επίοικες, είναι θέμα, ας πούμε, ότι βλέπουν, ας πούμε, ότι εντάξει, μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί να ήταν κακός το έκανες κτλ. Και εκεί. Εγώ όμως ήθελα να πω γιατί αυτό που με προβληματίζει είναι όταν βγαίνουν οι ποινές, ας πούμε. 4-3. Δηλαδή για ένα ψήφο πας ισόβια ή είσαι αθώος. Και βλέπεις, πρόσεξε Μανώλη μου, οι τρεις ψήφοι που τον λένε αθώο είναι των δικαστών και οι τέσσερις ψήφοι που τον λένε ένοχο και πάει ισόβια είναι των ενόρκων. Γι' αυτό ποτέ δεν θα ήθελα να είμαι ένοχος. Και λέμε τώρα, σκέφτομαι μόνος μου έτσι. Λέω, είναι δυνατόν να είναι γκαλσμάδες οι δικαστές και να βγάζουν τον άνθρωπο αθώο και να είναι γάτες οι ένορκοι με την προσόντα και να τον βγάζουν ένοχο και να πηγαίνει ισόβια.
0: Συνήθως όμως μέσα σε αυτές τις οριακές πλειοψηφίες υπάρχει και δικαστής που τάσεται. Σπάνια είναι.
1: Ναι, εγώ μιλώ για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι είναι σπάνιο.
1: Σημαίνει. Εγώ πολλές φορές το έχω δει.
0: Δεν ξέρω.
1: Που δεν υπάρχει. Ή όπως θα σας το πω.
0: Έτσι όμως είναι το σύστημα.
1: Ναι, θα πω και κάπως, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα με βοηθήσεις εσύ αν θυμάσαι. Χωρίς ένορκους. Στη δίκη με το συγχωρώ με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Καλά, εκεί μιλάμε για ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί. Ήταν όμως προς και η ψήφη ήταν 32-31. Ένας ψήφος
0: ήταν. Μία ψήφος ήταν, ναι. Μία, ναι.
1: Και τώρα, πρόσεχε. Ας πούμε, υποθέτηκα ότι ήταν 32-31, δεν θυμάμαι. Και μας λέει πολύ οι δικαστές. Και λέω τώρα, τελικά δίκαια ποιοι είχαν, οι 32 ή οι 31. Δηλαδή είναι δυνατόν οι 31 να είχαν άδικο.
0: Δίκιο έχει, ναι. Κατάλαβα πώς το λέτε. Αλλά ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας.
1: Ναι, ναι, μα δεν διαφωνώ. Αλλά λέω εγώ, δεν, εσύ όταν το σκέφτεσαι μόνος, τώρα εγώ δεν προβληματίζει. Λες τώρα, ρε παιδί, με εδώ πέρα 32-31.
0: Οι οριακές πλειοψηφίες για μένα είναι προβληματικές. Είναι προβληματικές όμως ως προς το ηθικό σκέλος. Διότι η πλειοψηφία είναι πάντα πλειοψηφία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ εγώ.
0: Δηλαδή είτε είσαι αθώος 7-0, είτε είσαι αθώος 4-3, είσαι αθώος. Ναι, από εκεί και πέρα η αμφιβολία που δημιουργείται στο 4-3 είναι προφανής σε σχέση με το 7-0. Δεν αλλάζει όμως την κατάληξη.
1: Δεν διαφωνούμε, αλλά άμα η απόφαση είναι 7-0, εμείς αυτή τη στιγμή, όλες οι αποφάσεις λέμε 7-0, αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε τη συζήτηση. Συζητάμε πάντα όταν είναι αυτακριβώς οριακά, γιατί ξέρεις, καμία φορά βάζω και εγώ τον εαυτό μου.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει και η απόφαση αθώος λόγω αμφιβολιών.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Αυτό λοιπόν είναι, επειδή το έχω συζητήσει με φίλους δικηγόρους, είναι η τρίπλα του δικαστή, που δεν είναι με την κακή έννοια τρίπλα, είναι όμως το ότι δεν μπορεί να καταλήξει απόλυτα στην ενοχή και άρα δεν μπορεί να τον καταδικάσει.
1: Όχι, δεν μπορεί να το αποδείξει. Το πιστεύει, αλλά δεν μπορεί να το
0: αποδείξει. Δεν μπορεί να το αποδείξει. Και για το λόγο αυτό τον αθώνει έχοντας αμφιβολία. Αυτό λοιπόν όντως κοινωνικά από κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην είναι αποδεκτό, αλλά δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, μια ερώτηση αυτό που είπες. Εδώ είναι τώρα το ζημί. Όταν κυρίζεται λόγω αμφιβολίων αθώος, η αμφιβολία είναι το αν είναι ένοχος ή αν είναι αθώος.
0: Αθώος λόγω αμφιβολιών, η αμφιβολία είναι αν είναι ένοχος. Και εξού και το ότι βγαίνει αθώος. Αθώνεται, ξεκάθαρα αθώνεται, διότι υπάρχει αμφιβολία για την ενοχή του.
1: Πάντως, για να σε αφήσω.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι το ανάποδο.
1: Για να σε αφήσω. Εγώ, επειδή το έχω σκεφτεί για τον προβληματισμό, αλλά έτσι έζουμε. Οπότε δεν θα ήμουν, δηλαδή, ενορκωστώ να με βάλουν εμένα, πες ότι υπήρχε και η πνή του θανάτου, ρε παιδί μου, να αποφασίσω εδώ, αν θα πρέπει, ας πούμε, ο άνθρωπος που είναι απέναντί μου, να τον οδηγήσω, ας πούμε, στην κρεμάλα ή όχι. Και να αποφασίσω εγώ. Και κλείνοντας, είχα πει τις μητέρες μου, η οποία ορισμένες φορές, ξέρεις, όπως πολύ, όταν βλέπουν κάτι παρατραβηγμένο, όπως και εγώ εξεγείρομαι, που λέει η μητέρα μου έπρεπε να υπάρχει η ποινή του θανάτου κτλ. Λέω να υπάρχει. Όταν υπάρχει η ποινή του θανάτου, πρέπει κάποιος να τον σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, μου λένε, εσύ λέω που είσαι υπέρ της ποινής του θανάτου, θα πήγαινες να τραβήξεις, ας πούμε, την ηλεκτρική καρέκλα, το λευγέ, ή θα πήγαινες να του κάνεις την ένεση λέω, για να πεθάνει. Πώς υπέρ. Εγώ λέω, δεν μπορώ να πάω. Μου λέει ούτε εγώ. Μα αφού πιστεύεις ότι το αξίζει ο θάνατος, γιατί δεν πας. Θέλω να πω ότι ωραία τα λέμε. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Να αποφασίζεις και πόσο μάλλον να εκτελείς, ας πούμε, για τη ζωή του άλλου. Τέλος πάντων. Αυτά εντάξει, ήταν έτσι για να περάσει η ώρα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το σύστημά μας δεν είναι σοφρονιστικό. Παρά το ότι έτσι το ονομάζουμε. Επίσης, εγώ είμαι υπέρ και άλλων λύσεων. Δηλαδή, ας πούμε, οι παιδεραστές, οι βιαστές, τέτοια, εγώ θα ήμουν υπέρ του χημικού ευνοχισμού.
1: Να πω κάτι.
0: Μία πρόταση, έτσι. Μπορεί, ναι, υπάρχουν, ναι, και άλλες μέθοδοι.
1: Επειδή το είπες προηγουμένως, έχω ξαναπεί για τα αθλητικά παλιότερα σε συζήτηση που έχουμε κάνει. Εγώ είμαι σε ορισμένα θέματα Εγώ. Περνάει από το μυαλό μου και η αυτοδικία. Διότι πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι ποινές
0: που
1: μπορούν να γραμμίσουν την ψυχή μου. Και επίσης, επειδή είπες προηγουμένως, ας πούμε, ότι τι έκαναν για 5 ευρώ κάποια νεαρά παιδιά, πιάσαν τους γονείς κτλ. Μα εμένα, πρόσεξε, δεν με ικανοποιεί πιάσαν τους γονείς και ποια είναι η ποινή που ρίξαν στους γονείς. Διότι εγώ θεωρώ ότι είναι άμεσα υπεύθυνοι γονείς για τη συμπεριφορά ενός παιδιού. Τέτοιου τύπου συμπεριφορά.
0: Είναι, προφανώς και είναι.
1: Που μπορεί να πιάσει, ας πούμε, ένα παιδί να.
0: Προφανώς, σαφέστατα, το ανήλικο παιδί. Το ανήλικο παιδί, η ευθύνη του γονιού στο ανήλικο παιδί είναι απόλυτη.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν προσέξω το παιδί μου, έτσι. Ποια είναι η ποινή που θα ρίξουν στον πατέρα, τον άλλο, για να προσέξει.
0: Δεν ξέρω τι προβλέπετε. Δεν ξέρω τι προβλέπετε.
1: Μα δεν τίποτα. Οι ποινές είναι αστείες. Οι ποινές, εγώ αυτό που νιώθω ότι πέρασε. Για σκέψου να έρθει τώρα με ένα το παιδί μου. Και να μου πει παραδείγματος χάρη, πατέρα μου έκαναν αυτό και αυτό.
0: Κοιτάξτε, επειδή. Θα σας πω κάτι τώρα, κύριε Δημήτρη. Επειδή είπατε για την αυτοδικία, εγώ γενικώς είμαι κατά της βίας και σε απόλυτα. Απολύτως. Αλλά επειδή με έχουν ερωτήσει κιόλας και δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Μου έχουν πει κι άμα σου πειράξει κάποιο το παιδί, αν σου κάνει κάποιο κακό στο παιδί σου. Δεν έχω απάντηση. Δεν θέλω να.
1: Να σου θυμίσω, σου έχω πει την ιστορία του Παπαδόσου.
0: Ναι, δεν θέλω, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο και να πω εντάξει, είναι η δικαιοσύνη. Όπως επίσης, γιατί θέλω να είμαι και σε αυτό ξεκάθαρος. Επειδή ακριβώς δεν μπορώ να δώσω απάντηση, γιατί από το μυαλό μου περνάνε πολλά και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Επίσης δεν ξέρω αν είμαι ικανός να κάνω κακό. Γιατί και το να, αυτό που λέμε θα αυτοδικήσω δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Επειδή συνήθως λένε ότι οι επώνυμοι πέφτουν στα πιο μαλακά. Κούφια ρε που τα ακούει, από ό,τι ξέρω, τέλος πάντων. Κούφια ρε που τα ακούει, να πω εμένα να μην πω. Έχω ένα γιο 12-13 χρόνια και μου το πιάνει ένας επώνυμος και μου το βιάζει το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αποδεικνύεται. Γίνεται το δικαστήριο και το δικαστήριο το δέχεται.
0: Ναι.
1: Και το ρίχνει, ας πούμε, 12 χρόνια φυλακή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πρωτόδικα. Και τον αφήνει ελεύθερο μέχρι το εφετείο.
0: Mm.
1: Και βγαίνω εγώ έξω και τον συναντάω στην Αθήνα. Και τον βλέπω το βιασμό του γιού μου. Και τον βλέπω έξω να πίνει τον καφέ του. Τι θέλεις να κάνω εγώ?
0: Τι θέλω εγώ να κάνετε?
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Εγώ θέλω να σφίξετε τα δόντια.
1: Εγώ την ηρεμία μου και να πω. Εγώ θα περιμένω τα εφετείο.
0: Εγώ θέλω να σφίξετε τα δόντια. Α, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα όμως.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή,
0: αλήθεια, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαστε. Δεν μπορώ να κρυβόμαι τώρα πίσω από το δάχτυλό μου. Αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι πρέπει να πω είναι ότι θα σφίξω τα δόντια. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω.
1: Ναι, διότι αν τον είχαν μέσα, δεν θα έμπαινα εγώ σε αυτό το προβληματισμό. Αλλά κάτσε, έκανε αυτό. Έφαγε την ποινή. Σε βρήκαν ένοχο και ήμουν έξω.
0: Γι' αυτό λέω ότι το σωστό είναι το να σφίξω τα δόντια, γιατί εγώ δεν αποδίδω δικαιοσύνη. Αλλά. Επειδή ξαναλέω, δεν μπορώ να κρύβομαι και πίσω από το δάχτυλό μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν το ξέρω. Ό,τι και να πω θα είναι ψέμα.
1: Είναι πάντως. Είναι φρικτό. Και κλείνοντας, δεν πειράζει.
0: Και είναι και δοκιμασία για τον άνθρωπο αυτό, έτσι.
1: Όπως είχα πει για τον Παπαδόσφαιρο, γιατί κάνει. Πρέπει να είναι 35-40 χρόνια. Είχε πιάσει ένας και είχε κακοποιήσει ένα αγοράκι. Κάπου στην Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι. Και τον πήρε η αστυνομία, τρεις αστυνομικοί, και τον έβαλαν στο λεωφορείο, στο ΚΤΕΛ, να τον πάνε αλλού, ξέρεις, για να αποφύγουν τις βεντέντες κτλ. Και ο πατέρας του αγόριου, επειδή ήξερε τη διαδρομή, σταμάτησε κάπου στα μέσα της διαδρομής στο λεωφορείο με άλλους δύο, ανέβηκε πάνω και τον εκτέλεσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πέρασε δικαστήριο και έφαγε συνήθως τρώνε, όπως ο Παπαδόσφαιρος, τρώνε μικρή ποινή. Διότι αναγνωρίζουν, ας πούμε, το εμβρασμό ψυχής, το οτιδήποτε κλπ.
0: Υπάρχει το εμβρασμό ψυχής, υπάρχει.
1: Εγώ λοιπόν, πρόσεξε, όταν το είχα διαβάσει τότε αυτό, ενώ και εγώ είμαι κατά της αυτοδικίας, δεν το συζητάω, και είμαι κατά της βίας και όλα αυτά, αλλά από μέσα μου, τι θα ήθελα εγώ. Και εκεί έρχομαι και εγώ, γι' αυτό σαν προβληματισμό, σε αυτό που λες, μπορεί και εγώ να κάνω το ίδιο. Γιατί όταν είμαστε μακριά από την υπόθεση και όταν δεν πιάνε εμάς, μπορούμε να το πετύχουμε.
0: Μπορούμε εύκολα να το συζητήσουμε.
1: Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Οι αποφάσεις αυτές όμως είναι πολύ δύσκολες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μακάρι να εξαλείψουν αυτά. Οι γονείς, ας πούμε, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους. Εγώ, Μανώλη μου, από την οικογένειά μου, πάντα είχα στο μυαλό μου τη φωνή του πατέρα μου και τη μέρα που ο πατέρας μου ήταν αγράμματος και μάγκας. Ποτέ μην βλάψω και μην πειράξω άνθρωπο, και αυτό έκανα στη ζωή μου. Λοιπόν, γι' αυτό πιστεύω ότι από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Και αν, ας πούμε, εγώ προστατεύτηκα και έχω φτάσει ως εδώ πέρα χωρίς να έχω ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά όταν είμαι νέος, ήταν, Μανώλη μου, γιατί έλεγα, αν κάνω αυτό το κακό, ας πούμε, αν κάνω χασίς ένα τσιγάρο, και αν σταματήσει ο πατέρας μου, πώς θα τον δω εγώ στα μάτια. Πάντα είχα τους γονείς μου, γιατί μου έλεγαν αυτά που μου έλεγαν. Λοιπόν,
0: εντάξει, υπάρχουν ηθικοί κώδικες προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Απλά να πω το εξής. Επειδή μιλάμε τώρα για σχέση γονέων και παιδιών, και επειδή δεν υπάρχει και κανένα εγχειρίδιο σωστής λειτουργίας, και επειδή όντως θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για το πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί και τι παραστάσεις θα έχει και βιώματα την έχουν οι γονείς, θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί πολύ αιρετικό και ενδεχομένως ακουστεί και πολύ άσχημα, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι οι γονείς, μάλλον θεωρώ ότι για τους γονείς που με τη συμπεριφορά τους, τις πράξεις τους, κάνουν κακό στα παιδιά τους, υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση. Αλήθεια το πιστεύω. Ο κύριος Δανίλη από τη Ρόδο, πρώτη φορά. Ελάτε, κύριε Δανίλη.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια
3: σας. Χαίρομαι αρχικά πάρα πολύ που μιλάω έτσι πρώτη φορά στο
0: ραδιόφωνο.
3: Και πρώτη φορά, και σας έχω εννοείται ξανακούσει και άλλες φορές. Να ευχηθώ κιόλας και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις
0: εορτάζοντες.
3: Με αφορμή τώρα τις ποινές, μιας και είδα ότι τουλάχιστον 2 με 3 συνομιλητές ανοίξαν το θέμα των ποινών. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι, και εγώ σε αντίστοιχο κομμάτι βασικά, με αφορμή ένα πολύ μεγάλο τροχαίο που συνέβη εδώ και λίγες μέρες εδώ στη Ρόδο και έχει βουήξει πραγματικά το νησί.
0: Με τις 2 γυναίκες νεκρές.
3: Ναι.
0: Ναι. Μάνα και κόρη.
3: Είναι κάτι το οποίο και εμένα με έχει εξοργήσει πάρα πολύ, διότι γνώριζα και τις 2 γυναίκες μέσω της οικογένειάς μου, αλλά και τον ίδιο τον οδηγό της BMW. Και θα ήθελα έτσι να θέσω ένα προβληματισμό του κόσμου σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή αυτές οι 2 ζωές αξίζανε 50.000 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός είναι έξω, κάνει τη ζωή του που λέω λόγος θεωρητικά πάντα. Κάνει τη ζωή του, όχι ότι...
0: Δεν ξέρω αν έχοντας σκοτώσει 2 ανθρώπους αν κάνεις τη ζωή σου, ναι.
3: Δεν μπορείς να την κάνεις τη ζωή σου, προφανώς δεν μπορείς να την κάνεις τη ζωή σου όταν ξέρεις ότι έχεις πάρει 2 ζωές στο λαιμό σου. Αυτός γιατί ο άνθρωπος λοιπόν να είναι έξω και γιατί να μην είναι πιο αυστηρό το σύστημα σε αυτούς τους ανθρώπους που...
0: Γιατί η δικαιοσύνη...
3: Ρόδος έχει ρεκόρ στα τροχαία, μια και είναι άκρος τουριστικό νησί.
0: Γιατί η δικαιοσύνη συνεκτιμά κάποια πράγματα ανά περίπτωση και αποφασίζει ανάλογα. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω, γιατί δεν υπάρχει απάντηση.
3: Είναι άσχημο για πολλούς λόγους.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι.
3: Είναι τροχαίο, γιατί... Που λέω λόγους, εμείς για τώρα βγαίνουμε σε ζώνα, ας πούμε, όπως και εγώ, και φοβόμαστε να οδηγήσουμε, όχι μόνο αυτό και
0: δηλαδή,
3: αυτό.
0: Δηλαδή, εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έχετε δίκιο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν είναι, δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων θα καταλάβετε πώς το λέω. Ο 89χρονος, ας πούμε, που πήγε με το όπλο στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε και τραυμάτισε 3 άτομα, που είχε σκοπό να, προφανώς, αν ήθελε να σκοτώσει, θα σκότωνε. Αλλά δεν έχει σημασία. Πυροβόλησε και τραυμάτισε. Προφυλακή.
3: Προφανώς αυτός θέλει να φοβήσει.
0: Ναι, τραυμάτισε όμως 3 ανθρώπους.
3: Ναι.
0: Και προφυλακίστηκε. Κατ' εμέ κακώς λόγω της ηλικίας του. κατ' εμέ, αλλά εγώ δεν είμαι η δικαιοσύνη. Ο 50χρονος, πόσο είναι τώρα, ο 44χρονος, δεν ξέρω πόσο είναι ο οδηγός.
3: 44χρονος.
0: Ναι. Ναι. Έχει αφαιρέσει τη ζωή δύο ανθρώπων, δύο γυναικών. Και η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και βεβαίως με την καταβολή εγγύησης. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πώς σκέφτεται η δικαιοσύνη. Έχει τα δικά της κριτήρια. Αλλά ορισμένες φορές οι αποφάσεις της εγείρουν κάποια ερωτήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Κάτι είδε και προφυλάκησε τον 89χρονο και προφανώς με κάποιο σκεπτικό άφησε ελεύθερο το 44χρονο. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το κριτήριο.
3: Ο πολίτης ότι...
0: και εγώ ως πολίτης καμιά πολλές φορές αισθάνομαι από αποφάσεις που δεν με αφορούν. Δεν με αφορούν ενώ ότι δεν έχουν να κάνουν με μένα, με την προσωπική μου ζωή, έτσι. Γιατί ως κοινωνία μας αφορούν τα πάντα. Αισθάνομαι ότι αισθάνομαι την αδικία. Ή καμιά φορά αισθάνομαι την ικανοποίηση. Και όταν αισθάνομαι την ικανοποίηση, νιώθω πάλι άσχημα, γιατί λέω δεν μπορεί να ικανοποιείσαι επειδή κάποιος τιμωρείται. Γιατί δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
3: Ναι, ναι, ναι, σαφώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν,
3: σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, επειδή καλώς κακώς περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτόν τον δρόμο. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε δουλεύει, είτε πάει που λέει ο λόγος για τις διακοπές του, κυρίως οι τουρίστες, για τις δουλειές του.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κυρίως.
3: Προς τα κάτω.
0: Ναι, να σας πω, δεν υπάρχει κυρίως. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι διακοπές, είτε δουλεύουν, είτε...
3: Δηλαδή, εγώ περνάω από αυτό το σημείο λόγω της δουλειάς και με πιάνει ένα τριχύλα.
0: Μάλιστα.
3: Αν τριχιάζω μόνο που περνάω και βλέπω τα λουλούδια που έχουν αφήσει στο σημείο εκείνο.
0: Εντάξει, είναι σκληρό, είναι πολύ. Προφανώς. Είναι μια εμπειρία σκληρή, δεν είναι.
3: Είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Είναι, ισχύει. Όπως σκληρή είναι και η ζωή μας γενικώς.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Βέβαια, μήπως εδώ η δικαιοσύνη θα έπρεπε να δείξει μια ενδεχομένως μια παραπάνω αυστηρότητα σε ό,τι αφορά ειδικά το κομμάτι της ασφάλειας, γιατί
0: ό,τι και να σας πω, ό,τι και να σας πω.
3: Το λέω ως ροδίτης, κυρίως έχει το ρεκόρ στα τροχιά.
0: Ναι. Ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν έχει καμία αξία. Ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν έχει αξία. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που είναι και αποφασίζει έτσι όπως αποφασίζει.
3: Δηλαδή τα 50.000 ευρώ τι θα αλλάξουν, ας πούμε, στις ζωές των οικογενειών, των θυμάτων.
0: Τίποτα.
3: Τι θα αλλάξουν σε μένα.
0: Τίποτα.
3: Μπορεί και εγώ ενδεχομένως να βρισκόμουν στο σημείο.
0: Τίποτα, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ποινή. Να σας το θέσω διαφορετικά. Δεν είναι 50.000 και είναι 500.000. Αλλάζει κάτι?
3: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι.
0: Απλά δυσκολεύει το ενδεχόμενο να βρει αυτός που πρέπει να τα καταβάλει το ποσό. Τι το καθιστά αδύνατο. Αλλά στο επίπεδο των δύο θανάτων δεν αλλάζει κάτι.
3: Που εννοείται ότι δεν θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ήθελε να κάνει ούτως το κακό, απλώς...
0: Καλά, κανείς δεν βγαίνει στον δρόμο με σκοπό να σκοτώσει.
3: Απλώς αυτός πάνω στην ορμή του, πάνω στην αδρεναλίνη του, σε ένα σημείο το οποίο είναι κομβικό, αποφάσισε να τρέξει με αποτέλεσμα...
0: Εντάξει, και αυτό δεν είναι δικαιολογία.
3: Σίγουρα, ναι. Εντάξει, όταν έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ναι. Σίγουρα μία φορά θα το τρέξεις. Βέβαια,
0: και μια φορά θα πέσει πάνω σε δύο άνθρωπους για τους σκότωσες.
3: Ναι. Βέβαια δεν είναι η χρήση του να τρέξει.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Όλη η συζήτηση.
3: Κύριε,
0: κύριε Δανιήλ, είναι λάθος,
3: ναι,
0: είναι λάθος όλη η συζήτηση. Είναι λάθος, ξαναλέω, όλη η συζήτηση. Το αμάξι είναι πολύ δυνατό, το αμάξι δεν είναι δυνατό. Αν έχεις δυνατό αμάξι θα τρέξεις, αν δεν έχεις δυνατό αμάξι, είναι λάθος η συζήτηση. Εάν έχεις δυνατό αμάξι, βάλ το σε μία πίστα και χτύπα πάνω στα τυχώματα.
3: Ακριβώς. Δεν ήθελα να πω και προηγουμένως ότι να το πάει στην πίστα να το τρέξεις, όχι στον δρόμο.
0: Τόσο, δεν αλλάζει κάτι πλέον. Ευχαριστώ κύριε Δανίλη, είναι 2 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Μαρία Χριστοδούλου, Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, εορτάζουσα μαζί από τις 9 μέχρι τις 11. Η κυρία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική ενημέρωση, ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα να έχετε απόψε. Θέλω να πιστεύω, έχοντας προκριθεί με Ολυμπιακός, ξέρετε ότι πολύ σπάνια μιλάω, αλλά εδώ μιλάμε πια για έναν Final Four. Στις 9 εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τι ωραία που δεν έχω πολιτικούς σήμερα εδώ. τι χαρά μεγάλη που φιλοξενώ αυτούς τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, αυτούς τους δύο εξαιρετικούς ανθρώπους. Την αγαπημένη μου την Άλκιστη Πρωτοψάλτη. Καλώς όρισες, Άλκιστη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Δηλώνω fan club και το γνωρίζεις εδώ και καιρό. Μιλάμε δηλαδή, αρχίζει η αγάπη μου για την Άλκιστη εκεί που τελειώνει η λογική.
2: Ωπα, ερωτικές εξομολογήσεις πρωί.
0: Όχι, είναι έρωτα στη φωνή της. Είναι έρωτα στη φωνή της. Αλλά έχω αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Και τον έχω αγαπήσει και μέσα από την τηλεοπτική του δουλειά. Που θεωρώ ότι μετά από 40 χρόνια τηλεόρασης μπορώ να την κρίνω και μου αποκάλυψε αυτή η τηλεοπτική δουλειά άλλη μια πλευρά πολύ δυνατή δική του, που είναι η πλευρά του χαρακτήρα του, της ψυχής του, της ευπρέπειάς του, του σεβασμού του προς τους συναδέλφους του. Πράγματα που δεν είναι αυτονόητα. Δεν αρκεί να γράφεις ωραία τραγούδια και να τραγουδάς υπέροχα όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έρχονται και δένουν όλα αυτά. Τώρα, εγώ θέλω να μάθω όμως πώς δέσατε ξαφνικά εσείς οι δύο και τι ετοιμάζετε. Διότι τα βλέμματά σας δημιουργούν υπόνοιες για αταξίες που έρχονται.
1: Έρχονται πολλές. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές.
0: Ναι, εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι και λίγο jukebox, δηλαδή ότι τα λέει όλα. Δεν έχει...
1: μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό. 2-3 χρόνια.
2: Να πω εγώ λίγο πώς ξεκίνησε.
1: Βεβαίως. Ναι.
2: Όπως λέει η Άλκιστης, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πριν από, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, πήγα να τη δω στον Καζάρτε. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που πήγα να τη δω σε προ-κορονοϊού.
1: Ναι, 17 νομίζω πρέπει να το
2: πει. Έκανα μια καταπληκτική παράσταση στον Καζάρτε, μόνη της τότε. Και μιλώντας και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, γιατί όπως είπες και εσύ, είμαι και εγώ φαν, στο fan club. Μετά από λίγο της προφανώς λόγω της συνάντησης που πώς να το πω, θερμάτθηκε η σχέση μας, πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι στη Χαλκιδική και ήθελα να έρθεις σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Έγινε και ένα δεύτερο, γιατί πάλι με κάλεσε σε μια συναυλία στην Λεμεσό. Νομίζω ότι...
0: Σε δοκίμαζε.
2: Πέρασα το τεστ, καταλαβές.
1: Με άριστα το πέρασε.
0: Ναι, αυτό είναι σαν τα πρώτα ραντεβού, ξέρεις, που μετράει ο άλλος.
2: Ναι, να δεις πώς λειτουργεί η χημεία, πώς πάει το πράγμα, έχουμε κοινό κώδικα, συνεννοούμαστε, πώς νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, είναι το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβεις στη σκηνή με κάποιον που τον θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εδώ, χτυπά ξύλο. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι κλειδώνει ωραία η χημεία σας?
2: Αυτό, στην πρώτη συναυλία της, στο Σάνι. Ναι, ναι.
0: Α, από την πρώτη στιγμή.
2: Ναι, την πρώτη. Δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Και μετά η πλάκα είναι ότι επειδή συμβήκαν διάφορα
0: κοσμότητα. Δεν παίζει ρόλο το να δένει η χημεία και στο παρασκήνιο?
2: Ναι, μα όλο το πακέτο. Ναι, ναι, όταν λέω σκηνή, η σκηνή είναι.
0: Δηλαδή το... δεν αρκεί να ταιριάζουν δύο φωνές.
2: Όχι, βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για το ίδιο τις φωνές.
0: Ναι.
2: Μιλάω για το.
0: Για
2: το πώς θα αισθάνεσαι δίπλα στον άλλον. Ναι. Και πώς λειτουργεί ο συνδυασμός. Και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή που εγώ είχα πνιγεί με την εκπομπή.
0: Εσείς θέλατε, το καλοκαίρι δεν ήθελε.
2: Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα. Πολλά συναισθήματα, έχει δύναμη, έχει ευγένεια, έχει συνύπαρξη, γιατί όλη η ιστορία είναι το παιχνίδι που θα κάνουμε.
0: Α, ναι, βέβαια. Αν είναι να σας δούμε τον καθένα χωριστά.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει και με τους δυο σας πάρα πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, το στοίχημα είναι το
0: ιστορικό. Το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
2: Και ναι. Πόσο παντρεύουμε τα τραγούδια μας, αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Όπου είναι έτοιμη η συναυλία.
1: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να παίξουν μπάλα, όπως λες και εσύ πολλές φορές. Και ο κόσμος, αλλά και η μουσική, που ξεκινάμε τώρα τις πρόβες μας, τις εντατικές.
0: Θα σας καθοδηγήσει ο κόσμος με τις αντιδράσεις του. Θέλω να πω, όταν σε μια συναυλία βλέπεις Άλκηστη, βλέπεις Νίκο, ότι σε κάποιο σημείο κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου ή ότι σε ένα άλλο σημείο ανάβει το κοινό. Αυτό σε καθοδηγεί στο να αλλάξεις το πρόγραμμα της συναυλίας?
1: Νομίζω
0: όχι, λες.
1: Όχι, δεν μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί το συναίσθημά μας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη και η δική μου άλλη τόση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χειροποίητο, με μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γιατί μπλέκονται πράγματα που κανείς δεν φαντάζονται ότι μπορούν να μπλεχτούν και να είναι σαν ένα τραγούδι αυτό όλο. Η μπάντα μας είναι συγκλονιστική, είναι νομίζω η ελίτ των μουσικών της Ελλάδος και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Νίκο, τι λες?
2: Ναι, έχουμε κάνει μια μπάντα μεικτή που είναι 4 δική μου και 4 της Άλκηστης, συνεργάτες εννοώ. Σταθερή. Οπότε έχει γίνει ένα οκτέτο
0: δυνατό.
2: Τρομερά δυνατό, ναι. Και πλούσιο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι το πρόγραμμα δεν αλλάζει? Αυτό που ξεκινάει, αυτό
2: σε γενικές γραμμές.
0: Ή μπορεί να μπουν και να βγουν τραγούδια στην πορεία?
2: Α, εντάξει, ανάλογα, το να γίνει μια αλλαγή. Όχι, επειδή επειδή πάνω στη σκηνή μπορεί να αισθανθείς ότι αυτό μου το κομμάτι εδώ καλύτερα να το αλλάξουμε θέση. Δεν αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολύ καλά.
0: Ναι,
2: βέβαια.
0: Αυτό δεν προκύπτει από την επαφή με τον κόσμο.
2: Ναι. Βλέπεις κάποια πράγματα πιο καθαρά εκεί.
0: Δεν έχουν υπάρξει φορές που σε μια συναυλία σου εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμάσει το τέλειο πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος σε οδηγεί αλλού?
2: Ειδικά παλιότερα μου συνέβαινε συνέχεια.
0: Συχνά.
2: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με την πείρα.
0: Αυτό είναι.
2: Είσαι πιο κοντά στο τελικό. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο, το προαισθάνεσαι.
1: Και επίσης,
2: ότι εδώ θα κάνει κοιλιά, ας πούμε,
1: επίσης,
2: ας το βγάλουμε.
1: Έχει ο καθένας μας από 5 μπαλαντέρ περασμένα τραγούδια, που άνετα βγαίνει ένα και μπαίνει,
0: ένα άλλο
1: στη θέση του. Με αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ.
0: Επομένως, έχετε προετοιμάσει και κάποιες εναλλακτικές ήδη από τις πρόβες σας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πια το πρόβλημα ποια τραγούδα θα βγάλουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και όχι ποια θα βάλουμε.
1: Μάχη γινόταν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι να βάλεις, τι να βγάλεις. Όλοι λένε βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Λέω, παιδιά, μην λέτε τίποτα. Άστε μας σε ησυχία να το κανονίσουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, αν ρωτούσα τι φέρνει ο καθένας από τους δυο σας σε αυτή τη συνεργασία. Τι κουβαλάει ο καθένας από τους δυο σας? Ξεκινάω από σένα, Νίκο, αυτή τη φορά. Τι φέρνει η Άλκηστη σε αυτή τη συνεργασία και τι φέρνει εσύ?
2: Να σου πω.
0: Σε τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί?
2: Είναι μια συνεργασία που στηρίζεται στην απόλυτη αντίθεση. Δηλαδή, γυναίκα, άντρας. Τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Τραγουδοποιός, κυρίως. Τούρμπο. Και εγώ ζεν.
1: Αυτό το τούρμπο με τα
0: μηχανικά. Excel.
2: Καλά, ναι. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από extreme sports μέχρι τη σκηνή.
0: Τι συζητάς? Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφεύγω.
2: Καλά κάνεις. Κρύβομαι,
1: νομίζω,
0: κρύβομαι.
2: Σοφή απόφαση νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή οραματίζομαι. Το έζησα και όλες αυτές τις δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως ειδικές περιπτώσεις. Δεν ήταν κανονική συνεργασία, ήμουν απλά καλεσμένος. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι στη σκηνή, να παίζω κιθάρα και να μεταξιδεύει η φωνή της άλκης της. Είτε λέει τα δικά της τραγουδία, είτε λέει και δικά μου.
0: Η ενέργειά της θα σε αγχώσει.
1: Κάνει προπόνηση, λέει από τώρα. Εντάξει, παιδιά.
2: Σκέφτομαι να της βάζω κρυφά ένα ερεμιστικό πριν. Για να έρθουμε στα ίσα μας.
1: Δεν θα σ' αρέσω μετά. Δεν θα σ' αρέσω.
0: Άλκηστη.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στον Νίκο είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι, αλλά υπάρχει μία αυθεντική έλξη καλλιτεχνική. Μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Νίκο να αγκαλιάζει, ο τρόπος που αγκαλιάζει την κιθάρα, ο τρόπος που παίζει. Χάρηκα τόσο πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου τραγούδια θέλει να παίξει σόλο. Υπάρχουν, ξέρεις, μικρές ωραίες στιγμές που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή του που είναι έτσι αισθησιακή, ερωτική, και μπλέκονται πάρα πολύ ωραία οι φωνές μας. Δηλαδή,
0: ταιριάξαμε
1: και σαν άνθρωποι, γιατί εγώ πρώτα από εκεί ξεκινάω. Γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο η λέξη συνεργασία. Ταιριάξαμε και σαν άνθρωποι. Γιατί

0: Είναι DNA. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής γυναίκα. Ανέβαινε, κατέβαινε τα βουνά. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής. Και μετά ήταν εντάξει χειρουργός, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Νομίζω όμως ότι έτσι γεννήθηκα. Δηλαδή έπεσα στο βαρέλι.
1: Στη μαρμίτα.
0: Στη μαρμίτα μέσα. Αυτό το έχω ξαναπεί και στον Νίκο. Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει η ενέργεια, μ' αρέσει να είμαι με τον κόσμο. Μ' αρέσει το φως, τα σπορ. Δεν είμαι καθόλου του καναπέ. Δεν μ' αρέσει καθόλου να εφησυχάζω παρά ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό είναι που λατρεύω στον Νίκο. Αυτό που δεν έχω εγώ, το έχει ο Νίκος. Δηλαδή, με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει η θύελα.
1: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με αυτό το υπέροχο ντουέτο, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμηνεύουν οι Άλκηστοι και ο Νίκος μαζί. Πάμε.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον κύριο Νίκο Πορτοκάλογλου σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM και τους φιλοξενούμε γιατί ξεκινά μια υπέροχη συνεργασία τους, μια σειρά συναυλιών για την οποία θα μας μιλήσουν αναλυτικά σε λίγο. Θέλουμε να μας δώσετε πρόγραμμα, να ξέρουμε πού θα σας βρούμε το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Λοιπόν, πριν πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια εικόνα για το πρόγραμμα των συναυλιών. Πότε ξεκινάτε?
1: Οι συναυλίες ξεκινάνε από την Κύπρο, αρχές του Ιουνίου, και η πρώτη στην Ελλάδα είναι 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρωνα. Και από εκεί θα εξαπλωθούμε σε 35 περίπου πόλεις και νησιά.
0: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, μεγάλη περιοδία.
0: 35 πόλεις και νησιά. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα πότε? Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο, ναι.
0: Μεγάλη περιοδία, πολύ μεγάλη.
2: Μεγάλη, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλλου που έχετε ζηλέψει καλλιτεχνικά. Αν υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Και Νίκου
1: πολλά.
0: Ένα δικό της που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
1: Πολλά. Καταρχήν θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια των live που έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπήρχαν τραγούδια του Νίκου μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα.
1: Αλλά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Τώρα θα πω ένα που μου έρχεται στο αμέσως. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω. Όλα αυτά.
2: Σε εκφράζει δηλαδή αυτό?
1: Με εκφράζει, ναι. Μια άλλη εποχή.
0: Είναι τρολάρι.
1: Τρέπεσε λίγο. Για να δω τι θα πεις εσύ τώρα.
0: Ποιο θα θέλεις?
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω εγώ.
0: Για να δούμε και εμείς τι εκφράζει εσένα.
2: Βεβαίως. Δεν θα αποκαλύψω ποιο τραγούδι λέει εντελώς μόνη της δικό μου στις συναυλίες. Άστο από το δύο κόσμο στις συναυλίες. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Καλά, από την πρώτη δουλειά που την αγάπησα πραγματικά, με το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, πολλά τραγούδια από εκείνο το δίσκο. Ένα τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα να το λέω στις συναυλίες αλλά δεν με αφήνει, είναι ο Άγγελός μου.
1: Δεν τράπεσα λίγο. Αυτά μου αρέσουν.
0: Εσύ δεν τον αφήνεις εκείνος να ντρέπεται?
1: Για συνέχισε. Πώς θα φύγουμε από το Real FM?
0: Οι πρώτες ρογμές στη συνεργασία.
1: Τον αγαπώ.
2: Χαίρεσαι που αποκαλύπτεις τις πρώτες ρογμές?
0: γιατί περιμένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σας και επομένως δεν χαίρομαι.
1: Για ολοκλήρωση τι θες να πεις λοιπόν?
2: Τι, το είπα.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Τον άγγελο, δεν τον άκουσα. Τώρα τη σκηνή, και ξεκινώ από σένα Νίκο, πόσο διαφορετικά τη νιώθεις σήμερα μετά από όλη αυτή τη διαδρομή σε σχέση με τα πρώτα χρόνια?
2: Τη σκηνή,
0: τι έχει αλλάξει, τη συναυλία, το πώς αισθάνεσαι?
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια για μένα η σκηνή ήταν εφιάλτης.
0: Εφιάλτης,
2: ναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα...
0: Σου δημιουργούσε άγχος.
2: Τρομακτικό. Ξεκίνησα με τον... Ο έρωτάς μου ήταν το γράψιμο. Το να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, που να αισθανθώ ότι... ότι με εκφράζει μεν, αλλά ότι μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μεγάλο μου, πώς να το πω, το όνειρό μου. Το να βγω να το τραγουδήσω, το τραγουδί στη σκηνή, ήταν λίγο αναγκαίο κακό για μένα στην αρχή. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ποιος θα το... πρέπει να βγω και να το πω κιόλας.
0: Τώρα το χαίρεσαι όμως. Πολύ περισσότερο από ότι τότε.
2: Περάσανε χρόνια για να αρχίσω να... τώρα είναι η καλύτερη μου στιγμή, η σκηνή. Πάντα έχω ένα track πριν βγω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι.
0: Άλκηστε.
1: Για μένα η σκηνή είναι ένας ιερός τόπος, έτσι το αντιλαμβάνομαι, όπου εξαγνίζεσαι μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Μπορώ να την παρομοιάσω σαν μια υπέροχη αμμουδιά. Μπορώ να την παρομοιάσω επίσης σαν να χορεύεις και στα κάρβουνα πάνω.
0: Αυτή την εντύπωση μας τη δίνεις συχνά.
1: Έχει,
0: με την ενέργειά σου.
1: Έχει αλλαγές, αλλά για μένα είναι πατάς το πόδι σου πάνω στη σκηνή και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα τη λαχτάρα, η οποία με τα χρόνια αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί, να πατήσω το πόδι μου, να εκφραστώ και να συμπαρασύρω μαζί μου και τον κόσμο που θέλει να ακούσει, θέλει να σιγοψιθυρίσει, θέλει να ονειρευτεί μαζί μου, θέλει να ταξιδέψει. Είναι για μένα ευλογημένο σημείο η οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου.
0: Και στην πορεία των ετών άλλαξε κάτι?
1: Όχι, έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η λαχτάρα αυτή που είπα πριν από λίγο έχει δεκαπλασιαστεί.
0: Έχει γίνει μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρομερό είναι αυτό.
1: Είναι τρομερό.
0: Αυτό που λέει ο στίχος του Πορτοκάλου.
2: Δεν ξεδιψάσαμε.
0: Ότι φτάσαμε, αλλά δεν ξεδιψάσαμε.
1: Και δεν χορτάσαμε.
0: Και δεν χορτάσαμε.
1: Δεν χορταίνεις. Δεν χορταίνεις, όχι.
0: Η σκηνή δίνει άλλο ύψος, άλλη δύναμη στον καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να τραγουδάς, Άλκηστη, αισθάνομαι ότι δεν είσαι η Άλκηστη που ξέρω. Δεν είσαι η Άλκηστη με την οποία θα πιω τον καφέ μου ή θα φάω ένα μεσημέρι. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από άλλο κόσμο. Αυτό.
2: Μα έτσι
0: απέναντι.
2: Είναι.
0: Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Να μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι είναι εντελώς κάτι εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη σκηνή προς τα κάτω, και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάρα πολλές φορές νιώθω ότι δεν πατάω. Ότι είμαι σαν να είμαι 5 πόντους πιο πάνω. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου.
0: Να κάνω ένα πεζό ερώτημα. Και θα το κάνω και στον Νίκο μετά. Ένα τραγούδι, όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, εσύ έχεις τραγούδια από το ξεκίνημά σου, μεγάλες επιτυχίες, που αναγκαστικά, γιατί σου τη ζητάμε όλοι, τις λες και τις ξαναλες σε κάθε συναυλία, σε κάθε εμφάνιση. Όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκινεί?
1: Βεβαίως.
0: Όπως την πρώτη φορά?
1: Βεβαίως. Γιατί
0: γίνεται αυτό?
1: Η κάθε φορά.
0: Δεν σε έχει κουράσει, δεν έχεις μπουχτίσει να λες το ίδιο τραγούδι χιλιάδες φορές?
1: Γιατί
0: πεζό ερώτημα.
1: Όχι, είναι ανθρώπινο και λογικό.
0: Απορία.
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου, γιατί αλλάζει ο τόπος που το λες. Αλλάζει η προσωπική εμπειρία που το λες, χρόνο με το χρόνο, και πάντα βρίσκεις κάτι να βάλεις.
0: Νοηματοδοτείται αλλιώς,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Βέβαια. Αλλιώς έλεγα το 85 κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σε αποκτήσω δεν μπορώ. Και αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Είναι θέμα μεγαλώματος, με την καλή έννοια. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια. Βέβαια, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν συμπληρώνονται κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αναγκαστικά κάποια μένουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς. Και έτσι.
0: Νίκο. Ναι.
2: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ότι έχω βαρεθεί να λέω τις επιτυχίες μου και θέλω να λέω μόνο τα πιο κρυφά κομμάτια μου, τα οποία αγαπάω και τα θεωρώ σπουδαιότερα κτλ. Μου φαίνεται μπαρούφα αυτό, μου φαίνεται ψέμα μάλλον. Είδα, ας πούμε, τους Rolling Stones εδώ σε αυτή την τρομερή συναυλία το 98 και ξεκινήσαμε το Satisfaction. Και παίξαν όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πραγματικά αυτό που λέει η Άλκηστης, ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι, που δεν είναι τυχαίο που το αγαπάει ακόμα ο κόσμος μετά από 40 χρόνια, κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το έχουν τα άλλα, που έχουν κάπως μείνει στην άκρη. Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέσαι κι εσύ. Γιατί κάθε φορά που το... βέβαια, φροντίζουμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά... έχω την ανάγκη πολύ συχνά να αλλάζω μορφή στα τραγούδια μου.
0: Να τα πειράζω,
2: να τα παίζω με λίγο διαφορετικό ρυθμό. Ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι να το παίζω με ακουστικά όργανα. Δηλαδή να αποκαλύπτω κάθε φορά και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στον κόσμο, μια άλλη πλευρά του τραγουδιού. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος.
0: Τι σε εμπνέει περισσότερο σήμερα για να γράψεις ένα τραγούδι σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Από πού αντλείς έμπνευση? Από τις ζωές των άλλων, από τη δική σου ζωή,
2: πάντα,
0: και από εδώ και από εκεί.
2: Ναι, πάντα παίζαν όλα ρόλο.
0: Όλα.
2: Δηλαδή, το βασικό εργαλείο για να γράφεις, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι...
0: παιδί μου, ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία, της δικής μας γενιάς, δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμασταν, ναι, στα 20 ή στα 30.
2: Και είναι...
0: Θέλω να πω, πώς γράφεις.
1: Γιατί ξέρεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό δεν ερωτεύεται.
0: Ναι, ναι. Αλλά πώς γράφεις ένα ερωτικό τραγούδι σήμερα.
2: Με διαφορετικό τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι, αν είσαι ειλικρινής. Αλλιώς προσπαθείς να μιμηθείς τον τρόπο που έγραφες στα 25 σου, γιατί είχε επιτυχία, αλλά το θεωρώ ψεύτικο και ανούσιο τελικά. Εξακολουθούν να με εμπνέουν οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, και πάντα το εργαλείο μου, το βασικό, είναι τα δικά μου βιώματα και τα δικά μου συναισθήματα.
0: Τώρα θέλω και τους δυο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη φορά, πώς νιώθετε όταν βλέπετε νέα παιδιά, πιτσιρίκια, να τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Όταν βλέπεις, ας πούμε, 17χρονα και 18χρονα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου. Τι συνέστημα, πρέπει να είναι φοβερή δικαίωση αυτή για να καλύψει.
2: Συγκίνηση, υπερηφάνεια. Εγώ το έχω ζήσει και πολύ έντονα αυτό, γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία. Και πολύ συχνά.
0: Και έχουμε και μηνύματα από μουσικά σχολεία.
2: Αλήθεια.
0: Που πήγες, ναι.
2: Α, που πήγα τώρα, ναι, ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν μια πρόταση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την ψυχική υγεία των εφήβων. Και η ιδέα ήταν, επειδή εγώ είχα κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία, να πηγαίνω σε μουσικά σχολεία σε διάφορες πόλεις και να φτιάχνω μαζί με τα παιδιά ένα τραγούδι. Μέσα από τα βιώματά τους, από τους δικούς τους στίχους δηλαδή, με τη δικιά μου καθοδήγηση και επεξεργασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε κάθε πόλη, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία τώρα στις 30 Μαΐου στο Δίο Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία, και το έχω ζήσει αυτό, γιατί σε πολλές συναυλίες μου, αυτό που με ρώτησες, έχω χοροδίες από μουσικά σχολεία, όπου τους... ακούω τα παιδιά, ας πούμε, τους εφήβους να τραγουδάνε το... αυτό που είπε Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια φορά, ή το μετρώ τα κύματα, ή το τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά. Είναι συγκλονιστικό συνέστημα.
0: Άλκης.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, και για μένα είναι εκπληκτική στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά να ταυτίζονται με κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βλέπω και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, για μένα η πιο συγκινητική στιγμή, μπορώ να πω στα 50 χρόνια που είμαι στο τραγούδι, είναι όταν πήγα στα βάθη της Κένυας σε ένα ορφανοτροφείο με μικρά παιδιά που είχαν μάθει στα ελληνικά τον Άγγελο και τη σωτηρία της ψυχής, και έβλεπες σε άπτες στα ελληνικά να τραγουδούν παιδιά 5 χρονών, 6, 7. Νομίζω ότι το κλάμα... το δικό μου, των ανθρώπων που ήμασταν μαζί, ήταν από τα βάθη της ψυχής, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν πιτσιρίκια, μωρά, 6 χρονό τώρα, 7, να βλέπεις τώρα το παιδάκι αυτό να σου λέει στα ελληνικά απ' έξω τα λόγια αυτά, ήταν και η στιγμή και ο τρόπος. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, μου αρέσει να συναλλάσσομαι με παιδάκια. Και πέρυσι είχα κάνει και μία μικρή συναυλία με παιδάκια 5 χρονών, 4 χρονών. Και ήταν αστείο να βλέπεις τώρα να λένε τα παιδάκια αυτά. Δεν χωρίζουν, όμως έτσι η ζωή. Τώρα τι έχεις προλάβει να ζήσεις.
0: Τι τραγουδάς τώρα, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και διεισδυτικό το να βλέπεις, όχι απλώς τη νέα γενιά 15-17 χρόνων, αλλά να βλέπεις παιδιά 6, 7, 8 χρόνων που δεν φτάνουν καν στη σκηνή με τα χεράκια. Σηκώνουν για να πιάσουν, να ανεβάσουν το κεφαλάκι τους, να δουν τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι αν ένα τραγούδι αγαπηθεί, θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: μακριά. Κλείνουμε. Τι θέλετε να πάρει ο κόσμος από αυτές τις συναυλίες φεύγοντας? Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί του στις αποσκευές του? Άλκιστη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε και οι δύο, και το έχουμε διαπιστώσει και από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί με τον Νίκο και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας, να αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς ακόμα από τα σπάργανα του προγράμματος, να αισθανθούν την αλήθεια μας, να αισθανθούν ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι είμαστε πέρα ως πέρα αληθινοί, να αισθανθούν και το παιχνίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο, γιατί θα γίνει μεγάλο παιχνίδι.
0: Καλά είπα εγώ, ότι βλέπω την αταξία στα μάτια σας.
1: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι, και να φύγουν με ένα συναίσθημα όμορφο, ένα συναίσθημα που θα τους ταξιδεύει για καιρό, όχι μόνο την ώρα της συναυλίας, αλλά και πιο μετά. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η ουσία αυτής της συνεργασίας.
0: Νίκο.
2: Αυτό, να φύγει ο κόσμος με ένα χαμόγελο, με την αίσθηση ότι βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε, συντονιστήκαμε, τραγουδήσαμε. Είναι η συναυλία, όπως έλεγε η Άλκιστης πριν, για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. Είναι ένα... Πώς να πω, μια ερωτική πράξη με πάρα πολύ κόσμο. Που ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν και φορές που μπορεί να μην συμβεί. Βέβαια, εμείς τώρα που είμαστε παλιές καραβάνες, δεν το αφήνουμε να περάσει με τίποτα. Ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, και με μείον 10 βαθμούς
0: θα δώσετε ψυχή.
2: Ναι, δεν θα το αφήσουμε
0: για να απογειωθεί,
2: να συμβεί
0: το συναίσθημα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά.
0: Πότε είπαμε είναι 15, θέατρο βράχων?
1: 15 Ιουνίου
2: είναι στο θέατρο βράχους.
1: Ξεκινάμε από
2: και
1: τους βράχους.
2: Και 17, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσουν οι συνεργάτες μας, είναι στο θέατρο Γης
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Α, ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θέατρο βράχων.
2: Ναι, αλλά μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν άλλες 8 συναυλίες.
1: Και μάλιστα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Όποιος
1: ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook να δει τις ημερομηνίες και τις πόλεις. Είναι πολλές, Νίκο μου.
0: Ναι, 15 Αθήνα, 17 Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε, παιδιά, στο Facebook να δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου και μου φτιάξατε τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξεφύγω από την πολιτική που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φέρνει και αρκετή πίκρα μαζί της, και να μπω στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των τραγουδιών σας που μας δίνουν μόνο χαρά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Θα έρθω.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, Κρίστη θα πάμε.
1: Καλή αντάμωση.
0: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.